0: με πόρτες. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Για πάμε τώρα.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν ακούω.
1: Δεν ακούγεται. Για να δούμε τώρα.
2: Ένα, δύο, τρία.
1: Μπράβο, τώρα ακούγεσαι.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Κυριάκος Σταθερόπουλος, κάνει το σταυρό γιατί κάτι πατήθηκε από την κορυφή.
1: Είδες, έκανε το σταυρό του, ακούστηκες.
2: Είδες. Ή από εδώ, του σαπόκι. Δεν το είπαμε την πρώτη ώρα. Αυτοί είμαστε και πάμε μέχρι τις 10. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλά τα μηνύματα στον απόϊχο του τελικού, το καταλαβαίνετε. Για τα μάτς που έρχονται την Πέμπτη θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
1: Ανυπομονώ και τα απόνερα του τελικού.
2: Ανυπομονώ να δω πραγματικό ποδόσφαιρο. Έλεγχο.
1: Άντε τώρα, έλα, πηγαίνετε σπίτια. Ελάτε σε καμιά Μύκονο. Έλα για μάλ.
2: Κουράστηκα.
1: Έλα μωρέ που κουράστηκα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο βαρέθηκα να βλέπω μπάλα. Σοβαρά μιλάω.
1: Όχι, εγώ δεν βαρέθηκα.
2: Όχι, κουράστηκα με αυτή την ένταση και αυτή τη φασαρία. Κουράστηκα. Θέλω να δω γιούρο.
1: Ξέρεις τι, μου άρεσε στην αρχή γιατί ήταν και τα Καποβέρντε, ήταν και αυτά.
2: Ναι, ναι, μετά έγινε τοξικό τελείως.
1: Μετά έγινε. Κερδίστε και
2: την φασαρία.
1: Κάντε και ομάδα να κερδάτε και την διαιτησία και τέτοια. Ακούστηκε πάρα πολύ η διαιτησία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πάρα πολύ. Και εντάξει, και το λέμε εμείς που βλέπουμε και Super League.
2: Εγώ Βραζιλία είμαι και κουράστηκα.
1: Καλά,
2: εσύ. Θέλω. Ναι, εντάξει. θέλω να δω το γύρο, να δω έτσι αγώνες 6 ώρα, 8 η ώρα, 10 η ώρα και ατελειώνει το παραμύθι. Να έχω μια εικόνα 2, 4 ώρα. Άντε από εκεί πέρα. Άντε να έρθει το γύρο κανονικό. Ούτε hydration break θα έχουμε. Γύρο στην Αγγλία. Δεν θα έχουμε hydration break.
1: Δεν θα έχει, όχι. Και θα παίζετε και σε κανονικές ώρες.
2: Ναι, αυτό. Το 6 μάξα. Ώρα, 8 η ώρα, αυτό, 10 η ναι, ώρα μάξι. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Δηλαδή, ωραία
1: ο
2: μπάλα, ωραία γύρω.
1: Βράδυ.
2: Τακτικές, ωραία. Ναι. Αυτά όπως πρέπει.
1: Είδες, τελικά δεν σε κούρασε το ποδόσφαιρο.
2: Με κούρασαν οι Λατίνοι, μωρέ.
1: Εντάξει. Μια
2: νύχτα γνωριστήκαμε, καιρό τεθήκαμε.
1: Η Μίλαν. Έβγαλε την επαιτειακή φανέλα της για τα 20 χρόνια από την τελευταία κατάκτηση του Champions League, η οποία ήταν κατάκτηση στην Αθήνα. Και έχει μία ατάκα η οποία είναι ραμμένη πάνω στην φανέλα, στα μπαρισμένα, ναι, που λέει για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει μια Αθήνα.
2: Ναι, εντάξει, λόγω του Λίβερπουλ και της ανατροπής.
1: Ναι, λόγω της ανατροπής, του αγώνα, του τελικού της Κωνσταντινούπολης.
2: Νομίζω θα πει πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μου. Α, οκ.
1: Άλλο και τέτοιο. Όχι. Πού πήγε το μυαλό σας, όχι. Για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει πάντα μία Αθήνα. Αυτό παραπέμπει λοιπόν στους δύο τελευταίους τελικούς του Champions League που έπαιξε η Μίλαν. Όπου στον τελικό της Κωνσταντινούπολης είχα μάσο ημίχρονο διπλό τελικό. Εννοώ ως προς τον νικητή.
2: Ναι. Σε ημίχρονο έχει τελικό.
1: Κάποιος κέρναγε στο ημίχρονο.
2: Εγώ. Ναι. Εγώ. Και μου πήραν τα λεφτά πίσω στο. Δεν υπήρχε πρώιμη πληρωμή τελικά. Ήταν before it was cool, τα έπαιρνα εγώ τα στοιχήματα ως Μίλαν. Αλλά ναι. Το άλλο που θυμούνται είναι το Μίλαν Μπαρτσελόνα 4-0.
1: Ακριβώς.
2: Και το match με τη Λίβερπουλ, έτσι. Με τον Ινζάγκη σε πλάτη που. Ναι. 2-1 ήταν αυτό. Το άλλο τελικό. Το άκανε 2-1. Δύο γκολ ο Ινζάγκη. Ένα κατά λάθος και ένα πλασέ. Μπάστε.
1: Καλά θυμάμαι.
2: Έλα τα Αθήνα με Μίλα να μπέξετε. Τύπο. Μόνο η Άκ την κέρδισε. Όχι ο Καράφλας.
1: Έτσι, μπράβο. Μπράβο.
2: Ναι, να μην πέτει. Εντάξει. Ε. Ναι, και 3-1 εσείς. Εμείς όχι. Δεν έχουμε παίξει.
1: Γι' αυτό. Οπ, αίτητος ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν λέγεται το φιλικό.
1: Αίτητος ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι φιλικό Αμερική, το ξέρω, αλλά κανονικά
1: επίσημα. Για τα επίσημα, λέμε, παιδιά, για τα επίσημα.
2: Επίσημα, να γράφει. Οκ, μεγάλη Μίλαν, εντάξει, στην καρδιά μας η Μίλαν, αυτά, στην καρδιά μας η Μίλαν, τελευταία.
1: Αυτό, τέλος.
2: Στην καρδιά μας η Μίλαν. Ευτυχώς πήραμε και το πρωτάθλημα τότε, πριν 3 χρόνια, πότε το πήραμε, πέρασαν 3-4. Η Μίλαν, δεν με προσέχεις, ρε κυρία. Πριν 2,5 χρόνια, εντάξει, αυτό.
1: Έτσι όπως το πες, ρε Αλέξανδρε, λέει άντε να έρθει το γιούρο, ακούστηκε και λες ήταν σε 3 μήνες. Παιδιά, μην νομίζετε, ξέρετε.
2: Περνάει ο χρόνος, νεράκι, είμαστε εδώ 9 χρόνια.
1: Εδώ αυτό θα λέμε 11 χρόνια, τα καλύτερα μας. Η 11η χρονιά θα είναι η καλύτερη μας, να ξέρεις. Αυτό που λέγαμε το 2020 είναι η χρονιά μου, θυμάσαι που το λέγαμε.
2: Ναι.
1: Όλοι το λέγαμε.
2: Έχει δίκιο ο Στέφανος εδώ. Το πραγματικό ποδόσφαιρο παραμένουν τα φιλικά στα λιβάδια της Ολλανδίας.
1: Ακριβώς.
2: Μονοκάμερο, μόνο όρθιοι και δηλώσεις ότι χρειάζονται μεταγραφές. Μόνο όρθιοι. Και να ακούγεται πίσω.
1: Και να ακούγονται όλοι πίσω.
2: Ρε τον είδες, ρε μακά, το είδες. Παρακαλώ το βάλει.
1: Και φωνάζει και ο βοηθός από τον πάγκο. Έλα, κίτρινη, δώσε κίτρινη! Δώσε κίτρινη!
2: Σχολή τσάλερα! Τέτοια, τέτοια. Για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει ένας Ολυμπιακός. Από μείον 19. Ο πρίτες, ο Άγιος Γιώργιος.

0: Θέλω καταρχάς να καλημερίσουμε τη φίλη μου την Αντωνία.
1: Γεια σου Αντωνία.
0: Έτσι. Τη φωνή μες στο μυαλό μου. Αυτό. Ποια? Είναι η φωνή μες στο μυαλό μου. Ακούω φωνές, είναι της Αντωνίας. Κατάλαβες αυτό.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Θα τα ακούω, αλλά δεν ανησυχώ. Κάτι θα είναι αυτό. Ένας φίλος λέει για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει μια τουαλέτα με το κόψιμο που μου είχε πιάσει με δηλητηριασμένο λεχματζούν.
0: Συμβαίνει και αυτό.
1: Πω, και είχε τη σαλτσούλα τη δυνατή.
0: Να σου πω, έχω δει στην Κωνσταντινούπολη πώς πουλάμε εμείς κάστανα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Πουλάνε μύδια.
1: Ναι, ένα τα τρώει σε
0: πόσο,
1: στο TikTok.
0: Δηλαδή. Εντάξει. Πόσο να μη σε ενδιαφέρει η ζωή
1: σου.
0: Πόσο να μη σε ενδιαφέρει η ζωή σου, να μη σε ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Έτσι. Γιατί σε κάποιον θα λείψει. Ή θα γυρίσει λειψό από την Κωνσταντινούπολη σίγουρα. Δηλαδή, χάσε 5 κιλά σε μία μέρα. Να τρως μύδια στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στο
0: από
1: δρόμο.
0: Πλανόδιο.
1: Μη φοβάσαι,
0: που
1: δεν
0: λένε, λέει πλίντα. Και όσα δεν ανοίγουν, μην τα ανοίξει μόνο. Είναι καλά, εντάξει. Είναι ο τύπος εκεί πέρα. Λέει, άνοιξε τώρα. Άνοιξε τώρα. Κρατάω την οικογένειά σου.
1: Το 21 το περιμήλαν και έχουμε 26.
0: Ναι, παιδιά,
1: δεν μας λείπουν συνέχεια χρόνια.
0: Εδώ σου λέω, εγώ έλεγα για το
1: Cure.
0: Έλεγα για Cure. Η Cure ήταν πριν από 3 χρόνια εδώ και ήταν το 19.
1: Αυτό σου λέω, λείπουν κάτι
0: χρόνια. Μας λείπουν χρόνια.
1: Τα έχω πει στα βίντεο αυτά, μας λείπουν 10 χρόνια γενικά. Έχει ζέστα σήμερα, λέει κάποιος άλλος.
0: Θα έχει και αύριο και μεθαύριο θα πιάσει μέχρι 43, είπαμε. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Όλα καλά. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Έχει πάει και 20 του μήνα. Είναι και του προφητηλία. Δεν θα πιάσει ζέστη.
1: Τα αλλιώς γυρνά ο καιρός αλλιώς. Το λέγανε οι παλιοί. Και όποιος κράνει, γιατρό δεν πιάνει. Ναι.
0: Ήθελες τσουβέλα την Αργεντινή στο τελικό. Η χειρότερη ομάδα που έχει αγωνιστεί σε τελικό. Εσύ ποιον ήθελες.
1: Εγώ δεν ήθελα την Αργεντινή.
0: Εγώ ήθελα.
1: Εγώ Αγγλία ήθελα.
0: Ήθελες Αγγλία,
1: ναι,
0: να αντιμετωπίσει αυτή την Ισπανία.
1: Έλεγα να θα πάει η Αγγλία, πίστευα θα πάει η Αγγλία, ναι, στον, ναι, τελικό, ναι, και όχι η Αργεντινή, αφού
0: καλά,
1: το είχα πει.
0: Καλά.
1: Απλά κάτσαν όλοι πίσω. Μετά βάλανε όμως 6 στο μικρό, υπέροχο τελικό.
0: Α, φανταστικό. Τέλειο. Έλα, βάλτε κι εσείς.
1: Και βάλτε κι εσείς.
0: Και παίξετε... κλαίγανε μετά.
1: Καταργήστε το μικρό τελικό, έχω τσακωθεί με όλους.
0: Δεν το καταργήσανε γιατί έπρεπε να δουν πώς θα μοιράσουν τα εκατομμύρια. Καταργήσε.
1: Ωραία. Εγώ έχω πει να μην παίζει το μικρό τελικό και για να είναι δίκαιο απέναντι σε όλους. Έχουμε δύο ημιτελικούς. Αποκλείονται δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Η ομάδα που έχει βάλει γενικά τα περισσότερα γκολ στο τουρνουά να βγαίνει τρίτη.
0: Ανάμεσα βαθμολογία τι.
1: Να βγαίνει τρίτη.
0: Α, κατά μακατά σου κουτουμπέ.
1: Όχι, έχεις βάλει 20 γκολ στο τουρνουά, θέλουμε να προωθήσουμε τον ποδόσφαιρο, ναι, και ο άλλος 9. Πάρε την τρίτη θέση. Αυτό. Σε μικρός τελικός. Και παίξτε και το 5-8 πάλι και να ξαναγίνει και το Μουντιάλ. Μου λέει ένας, είναι σαν την Ολυμπιάδα. Στην Ολυμπιακούς Αγώνες παίζουν, λέει, κατάταξη 5-8. Γιατί δεν παίζουν.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Δεν είναι, μου λέει, για μετάλλιο και γιατί παίζουν, του λέω. Είναι για το μετάλλιο. Και 5-8 γιατί παίζουν.
0: Σε ένα τελικό του μήκους,
1: ναι,
0: αγωνίζονται 8 ομάδες.
1: Άμπρα.
0: Δεν πάνε, πώς το λένε, όμιλοι. Ο Τεντόγλου με τον
1: ομαδικό αθλητισμό. Στο πόλο, ας πούμε, για χρυσό μετάλλιο, παίζουν μικρό τελικό. Ναι. Λέω παίζουν και 5-8 κατάταξη, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ας παίξουν, ναι, 12.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή τώρα η Αγγλία που σχέστηκε πάνω της με την Αργεντινή και κάτσε πίσω. Έβαλε 6 γκολ στη Γαλλία. Από αποθέωση του ποδοσφαίρου, 10 γκολ. Αποθέωση. Άσε μας, μωρέ, άσχετε.
0: Ο Σπυρόπουλος δεν είπε, λέει. Εντάξει, μάλλον τα γκολ του Σαββατοκύριακου μπήκαν στο μικρό τελικό.
1: Ό,τι ήταν μπήκε στο μικρό τελικό, δεν περίσευσαν για το τελικό. Κάτσε εδώ, 10 γκολ. Η Γαλλία που δεν έκανε σουτ με την Ισπανία, δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα του Ντεμπελέ, έκανε 4-6. Αποθέωση του ποδοσφαίρου.
0: Και τελικά να σου πω κάτι. Και να σου πω και κάτι. Ο Λιονέλ σκαλώνει, αλλά ο σκαλώνει δεν Λιονέλη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Η μπύρα παγώνει.
0: Έτσι.
1: Το παγώνει δεν μπύρα.
0: Έτσι. Mm-hmm. Δεν πεπώνει.
1: Πώς μας φάνηκε, κόψε χίλια τράχονες ο αγώνας. Πολύ ωραία, 4-6. Μπράβο, Φωτάκι. Μπράβο, Εμπαπέ. Ο αδερφός είναι φαντάρος. Η Αλαφώτη. Γκολ, η Ρουφιάνα. Άστα. Αυτά.
0: Ας τους να φάνε μύδια στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία. Φυσική επιλογή ή δαρβινισμός λέγεται. Συμφωνώ.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα αυτοί που τρώνε μύδια. Την παθαίνουν αυτοί που πάνε σε ένα εστιατόριο.
0: Να σου πω, είναι
1: καλά, εγώ άμα φάω μύδι, σαν μια μύδι, θα δεις. Άστα.

0: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα τυχαία. Γυρνάω Μαρία από τα ταξίδια, έτσι. Ναι. 7 ώρες. Δεν ακούω μουσική, δεν κάνω τίποτα στο αυτοκίνητο. Απλά οδηγάω. Δεν βάζω μουσική.
1: Μούγκα.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς.
0: Μούγκα. Και ή είμαι με την Εύα ή μόνος μου. Μούγκα. Δεν βάζω μουσική. Απλά οδηγάω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και λέει ότι τα 6 χαρακτηριστικά σκέφτονται πιο βαθιά από τους περισσότερους. Εκτιμούν την πνευματική διάβγεια. Απολαμβάνουν τη μοναχικότητα όσοι το κάνουν αυτό.
1: Αυτοί που δεν ακούνε μουσική.
0: Ναι, ναι, στο αυτοκίνητο. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διαθέτουν αξιοσημεία την υπομονή, έχουν ανάγκη την ηρεμία για να αποδώσουν.
1: Υπομονή ή διαθέτηση. Αυτό να το πω.
0: Καλά, ναι. Αλλά επειδή σκέφτομαι παραστάσεις, σενάρια και επειδή σκέφτομαι πάρα πολύ όταν οδηγάω. Τραγούδια, τέτοια ιστορίες, πάω, γυρνάει το μυαλό μου. Δεν ακούω μουσική. Δηλαδή, αν βάλω μουσική, θα είναι 20 λεπτά στο τρίωρο. 25.
1: Σοβαρά. Ναι. Εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν έχω στικάκια, δεν έχω τίποτα.
1: Καλά, εγώ δεν μπορώ γενικά χωρίς μουσική. Δηλαδή και στο σπίτι που είμαι, με το που θα μπω σπίτι, με το που θα ανοίξω το μάτι μου, θα βάλω μουσική. Δεν γίνεται μέχρι το βράδυ που θα ανοίξει τηλεόραση, ξέρω εγώ, 8-9 ώρα το βράδυ.
0: Α, okay,
1: δεν μπορώ okay. χωρίς μουσική.
0: Βλέπω βίντεο, εγώ γκολ παλιά και τέτοια. Έτσι...
1: Την ώρα που οδηγείς.
0: Όχι.
1: Α.
0: Στο σπίτι.
1: Εντάξει. Τρόμαξε.
0: Και δεν μπορώ στην οδηγό. Με βάλαν στην οδηγό, έκανα με το 2 φορές. Δεν ξαναμπαίνω ποτέ.
1: Πατάς φρένα και τέτοια.
0: Τι πατάω φρένα, νομίζω ότι θα πέσω πάνω στα δέντρα, θα πέσω πάνω στα
1: χιλιάδε. Κάνει την άκρη.
0: Δεν, ναι, ναι, με τίποτα. Σφίχτηκε το στομάχι μου. Μην μου ξαναφέρετε να είμαι συνοδηγό. Οδηγό εκεί.
1: Κάματο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι συνοδηγό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτή είσαι.
1: Ναι, ναι,
0: δίδυμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ κάνω που είσαι στη θέση. Μην με σκοτώσει που σε να μου κάνει. Εγώ σε αγαπάω.
0: Γι' αυτό ήρθα.
1: Βέβαια, χθε που γύρισα από Πέρδικα. 5 ώρες ταξίδι.
0: Εγώ σκέφτηκα κατευθείαν.
1: Ε? Άλλη Πέρδικα είναι αυτή. Μόνο η Αίγινα έχει Πέρδικα. Δεν κατάλαβα. Από Καραβοστάσεις. Σε βολεύει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Καραβοστάσεις. Είναι μια παραλία. Παραλιάρα. Λοιπόν, έξω από την Πάρκα, ρε παιδί. 5 ώρες ταξίδι. 5 ώρες.
3: Μόνο 5 ώρες
1: είναι. Ναι. Τι μόνο είναι, λοιπόν. Πόσες θέλεις να είναι. Τι μόνο. Τι μόνο.
0: Αυτά
1: ήταν με τον παλιό του δρόμου. Λοιπόν. Μόνο μουσική δεν γινόταν.
0: Ναι.
1: Δεν παλεύονταν.
0: Ένας ψεύτης λέει: όσοι είδαμε over 11 corner, over 11 σου την εστία και over 5 κίτρινες κάρτες, τα οικονομήσαμε. Ψέματα.
1: Καλά.
0: Δεν τα οικονόμησες γιατί τα corner ήταν 10. Δεν μετράει σε καμία στοιχηματική το corner μετά την παράταση. Τα corner μετράνε στην κανονική διάρκεια. Σε έπιασα, τα corner ήταν 10. Οπότε
1: δεν μπορείς να παίξεις και παράταση.
0: Έξτρα.
1: Ναι.
0: Μετά, αν παίζει σε μια στοιχηματική, ανοίγει άλλο. Ο corner παράταση.
1: Να βάλει ότι εγώ θέλω 3. Συνολικά και όλα
0: δεν
1: μέσα.
0: Υπάρχει
1: όχι, δεν υπάρχει επιλογή.
0: Ένας ψεύτης εμφανίστηκε εδώ. Εντάξει. Πώς φάνηκε. Εγώ λέει κάποιος δεν μπορώ 25 λεπτά χωρίς μουσική όλη τη μέρα, όχι μόνο στο τρίωρο. Εντάξει, ρε παιδιά, πραγματικά το λέω. Πραγματικά το λέω. Όταν είμαι με την Εύα, συζητάμε για τα πάντα ώρες ατελείωτες στο αυτοκίνητο. Μπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρ και φυσικά τσακωνόμαστε. Και όταν είμαι μόνος, δεν ακούω. Και το διάβασα τώρα αυτό το άρθρο και λέω: ναι, ρε φίλε, εγώ δεν ακούω μουσική όταν οδηγώ. Από την Κατερίνη, 4 ώρες. Δεν άνοιξα ραδιόφωνο. Δεν το ακούμπησα. Δεν το ακούμπησα. Μόνο το air condition στο 5.
1: Ο Χριστός τη μάνα.
0: Έτσι, όποιος μπει στο αυτοκίνητό μου, ταμπάκο. Δεν καταλαβαίνεις τα γόνατά σου.
1: Με κρίσταλα.
0: Μπορώ να σε χειρουργήσω μετά. Έχεις πάει σε τέτοια.
1: Μπορείς να μου κόψεις το πόδι, δεν καταλαβαίνω.
0: Σε τέτοια θερμοκρασία, ναι. Σηκώνεσαι. Βγαίνεις και βύχεις. Έχει τόση ζέστη όταν βγαίνεις για να ουρήσεις, Μαρία. Κάνε ένα διάλειμμα. Βγαίνεις από τα μάξι μου. Τέτοια αλλαγή θερμοκρασίας. Λες και είναι δράκος. Θα παίξουμε μια άμυνα. Το μπάσκετ κάνει χαρούμενο μια πάσα δύο ανθρώπου. Του ρίξε καπάκι.
1: Λοιπόν, αν σου άρεσε λίγο το καραβοστάσι, overrated και τεμέ, ok. Να πας Σαρακίνικο. Σαρακίνικο ξέρω μόνο στη Μήλο. Δεν ξέρω, υπάρχει. Αλλά προφανώς υπάρχει και άλλο. Δεν το ξέρω. Εντάξει, εμένα μου αρέσει το καραβοστάσι.
0: Η Μαριαλένα έχει μία παρατήρηση. Η εκπομπή μας, Μαρία, έχει γίνει σήμερα δελτίο παραπώνων. Κόψτε τα ονόματα στα τατού. Δεν γίνεται πάνω στο παιχνίδι, ξέρεις ποιο παιχνίδι, να βλέπω μυρτό γραμμένο για να συνεχίσω.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Στο σεξ πάνω άλλο και γραμμένο μυρτό, κάνανε σεξ η Μαριαλένα, το είδε, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτό. Στο επεξήγησα.
1: Μπορεί να ήταν η μαμά του.
0: Χειρότερο.
1: Ξαφνικά ερκοντήσιο.
0: Μα μυρτό λέγανε my bitch. Τη σκύλα μου. Μυρτό λέγανε τη σκύλα μου.
1: Πάγωσαν τα πάντα.
0: Έγινε τα μάξιμα.
1: Το 5. Το WhatsApp λοιπόν. Μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κατά των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο Οδηγό Κτέλ. Αν οδηγείς το κτέλ και δεν βλέπεις το δρόμο, είναι πρόβλημα. Αν ο δρόμος δεν βλέπει το κτέλ, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λέει, αν δεν υπάρχει ούτε λεωφορείο ούτε δρόμος, τότε είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ελπίζω. Δεν μιλάγαμε για τέχνη τόση ώρα. Να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom είναι εδώ. Γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. This is the living, living off the dead. We're scavenging those we kill.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το ερώτημα, είναι η Σακύρα για το παγκόσμιο κύπελο ό,τι είναι η Μαρέα Κάρι για τα Χριστούγεννα? Συνεχίζουμε.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Συνεχίζουμε στο τελευταίο ημίωρο. Δεν έχουμε κάνει κανένα story.
1: Δεν πειράζει, αύριο Μαρία.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άνθρωποι είμαστε.
1: Άνθρωποι είμαστε. Και εμείς. Είμαι ο μόνος, λέει κάποιος, που δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, Μαρία, που παίζει Ισπανία, αλλά που παίζεται όταν παίζει Ισπανία βαρετό. Με τη Γαλλία στο 65 πήγα για ύπνο. Μάλιστα. Εντάξει, φίλε, και εγώ βαριέμαι, τι να σου πω. Αλλά είναι τέλειο. Τι να κάνω.
0: Όχι, εμένα μ' αρέσει.
1: Εγώ δεν περνάω καλά. Με τις
0: εγώ
1: πάσεις, δεν περνάω καλά.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να φαίνεται, να δείχνουν οι παίκτες ότι ξέρουν ανά πάσα ώρα και στην που βρίσκεται ο συμπαίκτης τους και να κάνουν τάχα.
1: Παραξέρουν όμως.
0: Εντάξει, παραξέρουν. Και δεν το ξέρουν οι αντίπαλοι. Τι να κάνουν τώρα.
1: Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο.
0: Βρείτε τρόπο να κερδίζετε και την Ισπανία.
1: Θέλω η εθνική μας να πάει στο γύρο. Mm-hmm. Αυτό θέλω τώρα. Mm-hmm.
0: Θα σου πω ότι από Σεπτέμβρη. Να το δούμε λιγάκι από Σεπτέμβρη. Δώσε μου λίγο.
1: Θέλω να πάει.
0: Λοιπόν, σήμερα. Έχουμε κληρώσεις. Κληρώσεις UEFA. Mm-hmm. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν κατά σειρά τον αντίπαλό τους σε τρίτο προκριματικό Champions League, τρίτο προκριματικό Europa και τρίτο προκριματικό Conference.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, με τη διαφορά ότι η Θεσσαλονίκη και το Τριφύλι θα πρέπει πρώτα να περάσουν από το δεύτερο γύρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μία η ώρα το μεσημέρι ο Ολυμπιακός θα μπει στην κλήρωση για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, θα αγωνιστεί 4 ή 5 και 11 Αυγούστου με μία εκ των Union Saint-Gilloise, που είναι ο ακτύπης, mm-hmm. Σπάρτα Πράγας, Sturm Graz ή Hearts και Νέα Μέχεν. Τι διαλέγουμε? Εγώ θα πω Sturm Graz ή Hearts.
1: Hearts.
0: Ναι. Εννοώ αυτό το ζευγάρι.
1: Εγώ θέλω Hearts.
0: Λοιπόν, πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ, Μακάμπι Τελαβίβ ή Σερίφ. Α, εντάξει, εδώ έχει ζευγάρια, δεν το λέω. Α, θα γίνει πολύ κουραστικό. Λοιπόν, η κλήρωση του ΠΑΟΚ είναι στις 2. Η κλήρωση του Παναθηναϊκού είναι στις 3. Εντάξει. Mm-hmm. Good luck. Είπαμε και για τον ψυχοπαθινάρκη που δεν έφευγε από το πλάνο με το κύπελο. Πώς να μας φανεί, ρε παιδιά, το ξέρω, το φανταζόμασταν. Δεν
1: αυτό
0: έφυγε.
1: Να πω ήταν μήνυμα, το διάβασε η Ζαφυρά του.
0: Ναι, το διάβασα. Ναι. Ναι, δεν κόλλησα ακόμα ένα αριστερό ένσημο.
1: Ναι.
0: Τον τραβολογούσε ο Ινφαντίνο, ρε, φύγε από το πλάνο. Δεν έφευγε και φαινόταν ξεκάθαρο ότι το έκανε επίτηδες. Δεν ήξερε και καλά που έπρεπε να είναι και πότε έπρεπε να είναι. Εγώ αν ήμουν στην Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, από τις φωτογραφίες θα τον έκοβα. Εύκολο είναι και με το κινητό μπορείς να το κάνεις. Αλλά έμεινε εκεί μαζί με την ομάδα μέχρι ο Ρόδρυ να σηκώσει το τρόπαιο.
1: Πάμε τώρα να κάνουμε, Μαρία, βλέπω στο New Money Ledger ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, mm-hmm. σχετικά με τους νικητές και τους χαμένους του παγκοσμίου κυπέλου αναφορικά με τα λεφτά. Μεγάλος νικητής η FIFA. Τα έσοδα που αποκομίζει από αυτό το Μουντιάλ, να σκεφτούμε, στο Κατάρ είχε έσοδα 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτό το Μουντιάλ έφτασε τα 13 δις δολάρια. Ου. Μιλάμε για 80% αύξηση κερδών στον τετραετή αυτό κύκλο από δικαιώματα διοδότησης, φιλοξενία, χορηγή, πωλήσεις σε εισιτήρια και πρόσεξε τώρα, είχαμε και ένα πρωτοποριακό τομέα που αύξησε τα κέρδη και προήλθε από τη δευτερογενή αγορά εισιτήριων. Δηλαδή το έξτρα 15% προμήθεια mm-hmm. από τον αγοραστή στον πολιτή είχαν τα τσακάλια. Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι? Οι οπαδοί. Το κόστος μετακίνησης πήγε πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή είχε πει μέχρι και ο Τραμπ ότι εγώ δεν θα δίνα $1,000 για να δω Αμερική Παραγουάη, ενώ τα υπόλοιπα πήγανε $7,000 το μικρότερο και $28,000 για τον τελικό το μεγαλύτερο. Μέση τιμή ήταν $11,000.
0: Ναι, το πιο φθηνό για το τελικό ήταν 2.000.
1: Ναι.
0: 2.030, αλλά εντάξει τα 30 άντε να στα κόψω.
1: Και τα τρένα και τα λεωφορεία έβαλαν έξτρα κόμιστρο και παραπάνω, δηλαδή από μόνοι τους χρέωσαν τους οπαδούς παραπάνω Και έρχονται, τώρα έρχεται και το σενάριο με, τα 64, με τις 64 ομάδες παρακάτω να διευρυνθεί η διοργάνωση, άρα να έχουμε παραπάνω λεφτά.
0: Εντάξει, και πιο φορτωμένο καλεντάρι.
1: Για να ανοίξει και η αγορά σε Κίνα και Ινδία. Δηλαδή οι ομάδες από εκεί, Κίνα και Ινδία, να μπορούν να, πιο εύκολα να είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια κόσμο, μιλάμε για τρελά λεφτά, γιατί ούτε Κίνα ούτε Ινδία έχουμε δει. Οπότε με κάποιο τρόπο το 2 ήταν η Κίνα, αλλά γενικά δεν είναι γενικά συνέχεια.
0: Δεν είναι και σε κάθε.
1: Θα βρουν τρόπο να προκριθεί και η Ινδία και η Κίνα. Θα έχουν παπούτσια οι Ινδοί που στρίβουν προς τα κάτω, όχι τα αυτά που πάνε προς τα πάνω.
0: Διάβασα ένα πολύ ωραίο χθες στο Instagram ότι λέει το επόμενο Μουντιάλ θα έχει 64 ομάδες, ευκαιρία να παίξει η Disneyland, το Βατικανό και η Νάρνια.
1: Ναι, ναι, όλοι.
0: Όλοι, όλοι.
1: Θέλουν να φέρουν Κίνα και Ινδία και δισεκατομμύρια θεατές και δισεκατομμύρια κέρδη παραπάνω. Αυτό είναι ο στόχος. Θα αποκλειστούμε από Ινδία σε μπαράζεμι. Ινδό Γιωβάνοβιτ. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τα παιδιά μην υποτιμάται η ομάδα. Θα κάνουν τα πάντα δηλαδή για να βάλουν και αυτούς μέσα για να έχουμε παραπάνω λεφτά. Η τηλεοπτική πάροχη και χορηγή. Τεράστια τα κέρδη. Εκρηκτική η τηλεθέαση. Τεράστια η διαφήμιση. Τα hydration breaks έφεραν και υποχρεωτικές διακοπές ενυδάτωσης εκατομμύρια ευρώ σε χορηγίες και τηλεοπτικές παραγωγές. Το συνολικό κέρδος από τα διαφημιστικά παράθυρα Μαρία του Hydration Break είναι 500 με 600 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, για όλους.
0: Διαβάζω όμως ότι η μεγάλη χαμένη ήταν τα ξενοδοχεία, καθώς η ζήτηση και τη διαμονή δεν ήταν η αναμενόμενη. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι φορείς του κλάδου αναφέρουν ότι οι κρατήσεις πόλης που φιλοξένησαν αγώνες ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με πέρυσι. Υπήρχε έντονη ζήτηση γύρω από συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αλλά όχι για έναν ολόκληρο μήνα.
1: Έτσι κερδίζει το ξενοδοχείο με τις παραπάνω μέρες τώρα. Εντάξει.
0: Και είχαμε και πολλές πωλήσεις από τις φανέλες. Εντάξει. Λογικό. Λογικό. Ωραία. Και φέτος είχαμε ωραίες φανέλες όμως.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Από πολλές χώρες. Πολύ ωραίες φανέλες.
1: Η άνοδος, διαβάζω, των πωλήσεων, Μαρία, για τις φανέλες οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν γίνει βασικό κομμάτι σε streetwear. Δηλαδή δεν τις φοράνε μόνο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά τις οι άνθρωποι φοράνε, πλέον φοράνε. Και φυσικά οι μεγάλοι κερδισμένοι, οι bookmakers. Ο εκτιμόμενος τζίρος ήταν ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 500 εκατομμύρια δολάρια ένα μάτς. Αν καταλαβαίνετε. Εντάξει. Μιλάμε για 60% πάνω σε σχέση με το 22. Αυτά σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο, έτσι, πες τώρα, επιδερμικά, έτσι, και απ' έξω, απ' έξω.
0: Πες τώρα τι ώρα θα ξεκινήσει το live.
1: Το live 9 η ώρα με 9.30 yeah. λέμε να ξεκινήσει, να πέσει ο ήλιος, γιατί 12 πρέπει να έχουμε φύγει όλοι από εκεί. Έχουμε ρήτρες.
0: Θα αρχίσουν να σας ποτίζουν από γύρω γύρω με τα λάστιχα.
1: με μπέκ.
0: 5.30 ώρα ανοίγουν τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Είναι η διοργάνωση Κίνα-Ινδία με τελικό στο Νεπάλ. Αυτό θα είναι ωραίο παγκόσμιο κύπελο. Άστε.

0: Λοιπόν, ο Κάρλος από Μαδρίτη πανηγύριζε με τους φίλους του εκεί. Λογικό, μετά από τόσο λίγο ύπνο, είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις στη δουλειά. Μακάρι να είχαν ένα φρέντο εσπρέσο εδώ στην Ισπανία.
1: Ρε Κάρλος, καταρχάς θα έρθει σύντομα στην Ελλάδα, είμαι σίγουρη. Θα έρθει να κάνεις τις διακοπές σου στο Βόλο, αν δεν κάνω λάθος. Και κατά δεύτερον, ποιος θα δουλέψει σήμερα στη Μαδρίτη, πες μου. Ποιος. Ή στην Ισπανία γενικότερα. Αφού πανηγυρίζετε. Θα συζητάτε τον αγώνα. Παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα στο Viber, δεν έχουμε άλλο.
2: Πανίνι.
1: Πανίνι, τελείως, αυτό ήτανε. Ο κόσμος ρωτάει και πόσο μπροστά είσαι. Είσαι και εσύ σαν τους Σίμπσονς σε ένα πράγμα.
0: Τα έχω πει.
1: Ρωτάνε για τον Φαντρόγγελεν. Που πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Η Σούλα Φαντρόγγελεν. Είναι ανιψιός. Τη Σούλα τη Φαντρόγγελεν. Είναι ο Ντρόγγελεν που τη είχα κάνει τάκλιν και με διώξανε από τον Άγιαξ. Είναι καλός. Είχε χιαστό τρακάρισμα. Δεν φοβάται τίποτα. Έλα εδώ και θα φύγεις μαζί με την μπάλα. Μαζί με τον Τεφράι πίσω δεν θα περνάει. Έκανε και ρήμα. Πάει δεν πάει. Έρχεται ο Τεφράι.
1: Αλήθεια το διάβασα σε ένα πρώτο σελίδιο. Αποκλείεται. Αποκλείεται να το λένε.
2: Η Σούλα Φαντρόγγελεν.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, 64 ομάδες, hydration break, Βάιε, έγινε διευθυντής και στη FIFA, λεφτά και λεφτάκια. Ο Φαύλος Σιδηρόπουλος.
1: Και κάποιος λέει: μεγάλη κερδισμένη είστε κι εσείς που έχετε κάτι να ασχολείστε και να είστε πρώτοι.

0: Α, δεν.
1: Δεν νομίζω ότι. Ναι. Πάλι θα είχαμε κάτι να ασχολούμαστε. Έχουμε, πάλι θα είχαμε κάτι να ασχολούμαστε, αλλά εντάξει, καλό ήταν. Ωραία. Έχει,
0: παιδιά, αφού γίνεται.
1: Ναι, τι να κάνουμε, πούμε όχι. Ναι. Μεγάλη.
0: Προκριματικά έχουμε από την Πέμπτη, δηλαδή.
1: Μεγάλη κερδισμένη ήταν και η Σακύρα. Oh. Mm-hmm. Εντάξει, την είδαν όλοι στο half time show και τα λοιπά και κράζανε τον Πικέ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, φίλε μου, έτσι κατάντησε το ποδόσφαιρο. Ο Ρόντρι με 0 γκολ και 0 assist είναι ο MVP του Μουντιάλ, επειδή είχε εύστοχε πάσει. Ήταν πάρα πολύ καλό ο Ρόντρι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ήταν σούσουρο όλο αυτό με το Μέση, δεν την πήρε ο Μέση το MVP. Δεν ξέρω αν πρέπει πάντα να το παίρνει το MVP κάποιο που έχει κερδίσει. Δεν το θυμάμαι, να σου πω, δεν μπορώ να κάνω τώρα αναδρομή πίσω.
1: Αυτό είναι ο συνειρμός τώρα. Εντάξει.
0: Νομίζω Μέση και Εμπαπέ ήταν οι κορυφαίοι για μένα στο παγκόσμιο κύπελο. Αν με ρωτάς.
1: Ο πιο κούκλος διαιτητής στον τελικό. Για πείτε σου γι' αυτόν. Για πες σου γι' αυτόν το 20.
0: Για να μπλέξει.
1: Για πήγαινε.
0: Εντάξει, μια χαρά. Πολύ καλός διαιτητής ήταν. Δεν
1: επηρέασε. Πάρα πολύ καλός διαιτητής ήταν. Πολύ
0: ήταν
1: ευρωπαίος
0: διαιτητής.
1: Ήταν ένα ντούκι. Ντούκι.
0: Number 10. Uruguay. Red card. Αυτό που είπε.
1: Το σουσού γι' αυτόν είναι το 2020. Είχε συλληφθεί, ήταν σε ένα πάρτι με ναρκωτικά και τέλος πάντων.
0: Και όπλα.
1: Και όπλοι και τράφινγκ. Είχε κατηγορηθεί. Αφέθηκε ελεύθερος μετά.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Να τα λέμε.
0: Ο άνθρωπος είπε ότι δεν είχα ιδέα.
1: Ναι, δεν ήξερα, ρε παιδιά μου, που ανέλασε ένα πάρτι και πήγα. Mm-hmm. Πέρασα να δω τι γίνεται.
0: Για όνομα του Θεού. Πρώτον ήμουν ακάλεστο.
1: Άκουσα φως... γυναίκα και παιδιά για να δω τι κάνεις.
0: Θέλετε μπόμπες, λέγανε στο πάρτι. Τι εννοείς, έλεγανε. Mm-hmm. Καλά, μπήκε ένα πιστόλι μέσα, δυνατό. Μάλιστα. Ναι, όντως πιστεύω ότι για την Αγγλία χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Φοβήθηκε με την Αργεντινή. Φοβήθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ο Go Tuchel. Και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με τον Tuchel. Αν θα πάνε στο σχέδιο ότι στο 28 θα πάμε με αυτόν. Θα πάνε με αυτόν λογικά. Δεν ξέρω τώρα.
1: Και έρχονται και οι Γερμανοί από πίσω και σου λένε ψσ, έλα τώρα. Κάντε στην άκρη γατάκια.
0: Έρχεται το Klopp. Δεν θα είναι εύκολο πάντως για τον Klopp. Γιατί είναι ένας προπονητής που έχει συνηθίσει την ένταση της καθημερινότητας σε ένα σύλλογο. Δηλαδή είναι προπονητής ομάδας.
1: Καλά,
0: δεν είναι εύκολο να γίνεις τώρα εκλέκτορας. Λέω, θα περιμένω να το δω.
1: Βέβαια, επειδή τα τελευταία χρόνια τα πέρασε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση στη Λίβερπουλ.
0: Ισχύει αυτό.
1: Και ήθελε να ηρεμήσει κάπως. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι Κλόπ στη Γερμανία, θα είναι Ζιντάν στη Γαλλία. Δεν ξέρουμε αν θα, όπως είπες και εσύ, αν θα παραμείνει ο Τούχελ στην Αγγλία.
0: Λένε ότι θα πάνε με τον Τούχελ μέχρι το 28, αυτό το project που έχουν.
1: Δεν θα έχει ενδιαφέρον όμως να πάει και ο Γκουαρδιόλα, όπως λένε στην Ιταλία, που υπάρχει και αυτή η φήμη, και να ξαναεμφανιστεί εδώ το δίδυμο Κλόπ
0: Γκουαρδιόλα
1: κάπου. Ωραία.
0: Ωραία είναι αυτά. Νομίζω ο Ζιντάν θα πάει λίγο καλύτερα από τον Ντεσάμ, που έχει σπουδαίο έργο.
1: Εντάξει, δεν είχε πάει άσχημα Ντεσάμ.
0: Σπουδαίο έργο ο Ντεσάμ. Αλλά νομίζω ότι και εκεί θα πάνε στην αλλαγή. Έτσι κι αλλιώς θα πάνε προς το Ζιντάν. Έχει υπογράψει ο Ζιντάν.
1: Ακόμα... Ναι, έχει.
0: Τον είδαμε καπελάκι. Με καπελάκι και γυαλί.
1: Δεν έχει περάσει εργομετρικά, αλλά ναι. Είναι σχεδόν σίγουρο.
0: Του κάνει κοντινό, λέω, αυτό είναι ο Ζιζού. Καπελάκι και γυαλί. Εντάξει.

0: επίθεση στο Τζαούσι. Παιδιά, ο Τζαούσι μπορεί να διαδίδει 30 άτομα. Είναι ο Τζετ Λί, δεν το ξέρετε. Καλά. Έλα να τα πεις από κοντά.
1: Στη Βραζιλία θα μείνει ο Αντσελότη και θα συνεχίζουν να παίζουν Αντσελότη και οτι.
0: Okay. Οκ. Χάλια ήταν η Βραζιλία. Πρέπει, ήταν ένα χάλι μαύρο. Ένα χάλι μαύρο, πραγματικά. Η Βραζιλία ήταν μια ιδέα, μια.
1: Θέλει και αυτή να restart, η αλήθεια είναι.
0: Τι restart με ποιους, μωρέ, αυτό θα πάθει και η Αργεντινή τώρα χωρίς το Μέση. Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, σταμάτησαν αυτοί. Γεια σας. Με το Φρέντ παίζαμε, το Νεϊμάρ, δηλαδή τελειώσαμε. Η Βραζιλία τελείωσε. Σκεφτείτε, τι θα πάθει η Αργεντινή, οι φίλοι της Αργεντινής. Τώρα λέει ο Μέση, σταματάω. Ναι. Πού θα πας και με ποιον. Ξεκινά, μέσα στο ταξίδι. Πρώτα θα ακούνε μάλαμα, θα πάθουν θλίψη, θα. Δηλαδή, πού θα πας και με ποιον. Με ποιον. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει η Αργεντινή. Να αναλάβει έτσι όλο Σιμεώνε, να παίξει 5-3-2 ναι. Και να γίνει Ουρουγουάη και Παραγουάη μαζί, να κλωτσάει.
1: Ξύλο.
0: Μόνο ξύλο. Θα πετάμε την μπάλα μπροστά σε δύο ταλέντα που θα βγουν. Πού θα βγάλουμε τώρα τους νέους Μέση. Τώρα ψάχναμε τον παλιά το Μαραντόνα. Θυμάσαι που ψάχναμε τον Μαραντόνα πριν.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Αριέλ Ορτέγκα, μετά το Μαραντόνα. Ο Αϊμάρ ο νέος Μαραντόνα. Ο Ρικέλμο ο νέος Μαραντόνα. Ήρθε ο Μέση μετά από τόσα χρόνια. Τώρα θα ψάχνουμε τον νέο Μέση. Πού είναι ο Κουτσιανικούλης.
1: Και λες κάποια στιγμή να δούμε Μέση προπονητή.
0: Νομίζω είναι δύσκολο στην ψυχοσύνδεση του Μέση να τον δούμε προπονητή. Έτσι όπως είναι.
1: Όπως και ο Μαραντόνα, δεν ήταν για.
0: Μαραντόνα, σου λέει αναλάβω, γάλα, σα ακίσω. Έτσι ήταν ο
1: Μαραντόνα. Δεν τα κάνετε όπως τα έκανα εγώ.
0: Δεν ξέρετε. Τι να πάει ο Μέση προπονητής, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα του λείψει όλο αυτό και θα θέλει. Δεν είναι, μου φαίνεται ένα τύπος.
1: Σταματάει το ποδόσφαιρο, ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Όχι, δεν σταματάει. Το 39, νομίζω ότι.
1: Θα Αμερική ακόμα.
0: Το Κόπα Αμέρικα να αποθεωθεί εκεί στη χώρα του. Δεν είπε ότι σταματά από την Εθνική Αργεντινή. Αλλά στα 43 σε παγκόσμιο κύπελο δεν νομίζω να τον δούμε.
1: Δύσκολο.
0: Όχι.
1: Δύσκολο.
0: Δεν νομίζω. Καλά, δεν ξέρω ποτέ. Μπορεί να βγει ένα χάπι που. Δεν ξέρω.
1: Τον Χριστιανό μπορεί να τον δούμε.
0: Δεν ξέρω. Απλά ποια θα είναι η πορεία της Αργεντινής μετά το Μέση. Θα τα δει.
1: Εντάξει.
0: Αυτά έχουμε πάθει και εμείς στη Βραζιλία. Έχουμε 20 χρόνια. Όχι τώρα να πλησιάσουμε, δεν ακουμπάμε. Δεν ακουμπάμε 20
1: χρόνια. Το είπες και βραζιλιάνικα. Δεν ακουμπάμε.
0: Σε πύρο φωσέο μέσο φέρ. Δεν ακουμπάμε. Δεν έχουμε καμία τύχη. Αυτό το ρόστερ. Αυτά. Το πριγκιπέσα μου είναι ωραίο. Πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ
0: και ο μάλα μας είναι φοβερός. Έτσι το λέω. Ωραία, τώρα
1: και το είπαμε αυτό για τον προπονητή της Αργεντινής, για τον Σκαλόνι που έβαλε τα κλάματα στην συνέντευξη τύπου. Πολύ ένταση. Αλλά και αυτός έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο στην Εθνική Αργεντινή. Δηλαδή, φεύγει πλήρης, αν φύγει. Γιατί είπε ότι δεν ξέρω αν θα συνεχίσω. Εντάξει, και εκείνη την ώρα πολλά μπορείς να πεις. Ίσως μετά από αυτή την ένταση να ηρεμήσει κάπως και να το ξανασκεφτεί. Okay, αλλά
0: εντάξει,
1: ακόμα και αν φύγει τώρα, επιτυχημένος θα είναι.
0: Καλά, πήρε το παγκόσμιο κύπελλο και πήγε και τελικό. Ναι, δηλαδή, τι θα του κάναν άλλο. Θα έπαιρνε άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Ούρα δεν έγινε, δίκαια το πήρε η Ισπανία. Μ' αρέσει αυτό ο Μπάρμπας. Η Βραζιλία μας, προσέξτε.
1: Ναι.
0: Τους έχει αφήσει 24 χρόνια να αλωνίζουν Ιταλίες, Γερμανίες, Αργεντινές και πάλι θα ξαναπάει με περισσότερες κατακτήσεις.
1: Μάλιστα. Ισπανίες, βάλει και τις Ισπανίες.
0: Ναι, και τις Ισπανίες. Καλά, αυτή η εφτάρα από τη Γερμανία δεν χωνεύεται. Τον ημιτελικό φάγαμε μια εφτάρα. Τι πάνε να πει, πλησιάσαμε για κούπα, ρε φίλε. Πα στου 4 Βραζιλία και τρώσε 7 γκολ. Η Βραζιλία είσαι. Τρώσε 7 γκολ μέσα στο σπίτι σου. Λιποθυμούσαν, πέφτανε κάτω και λιώτησαν, λες και τους πόναγε χολή. Αυτά.
1: Ωραία και για τον Κριστιανό λέει να πάρει ένα μουντιάλ. Δεν πιστέψα ότι σταματάει. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι σταματάει. Δεν πιστεύω. Πιστεύω θα παίζει μέχρι τα 57, το ξέρω εγώ.
0: Δεν το ξέρω. Η Χορχίνα είπε πάντως ότι ο άντρας μου είναι δυναμίτης.
1: Είδες ένα βίντεο μέσα από την πισίνα.
0: Ναι.
1: Και μετά ανοίγει το πλάνο και δείχνει πως είναι όλο το υπόλοιπο σπίτι.
0: Τετράγωνο.
1: Εντάξει.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Σε πιάσε θλίψη. Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ τους από εκεί. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας Μιχάλη Τσόχος για πρεσάρισμα. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Παρακαλώ.
1: Παναγιώτης Κεφαλάς. Φύγανε.
0: Φύγανε. Έχει Παναγιώτης Κεφαλάς. Έχουμε κεφαλά. Τι υπέροχα. Συγγνώμη, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε. Μαρία, τι έχουμε να πούμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε. Ναι. Αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι τον μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν. Και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία. Έχουμε τα καλύτερα νέα. ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl Up, Learn and Work, ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΕΣΑ ΕΚΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις και 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Το καλύτερο είναι ότι μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια το πρόγραμμα, αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Team.lidl.gr για να κάνεις την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.

0: Είμαι Jimi Hendrix, Jimi Hendrix. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
2: Άντε, δεν είμαστε για χόρταση. Αύριο πάλι.
0: Σκέφτομαι τον Κυριάκο με μαλλί κουκουρέγια από την ώρα που μπήκα.
3: Κουκουκουκουρέγια! Ή τι γλεπαέγια!
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας.
1: Είπαμε να κάνουμε μια σοβαρή εκπομπή σήμερα.
0: Σοβαρή. Έτσι δεν είπαμε. Υπάρχει περίπτωση να κάνω σοβαρή εκπομπή. Με σένα ναι, δεν γίνεται.
1: Φεύγω. Καλά να περάσεις.
0: Ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής θα είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ η κυρία Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ο κύριος Γιώργος Πετρίδης. Καλεσμένοι έχουμε σήμερα.
1: Γι' αυτό θα κάνουμε σοβαρή εκπομπή.
0: Ναι. Δεν ξέρω, με προδιαθέτει για όχι και πολύ σοβαρή εκπομπή.
1: Θεωρώ ότι δεν θα είναι σοβαροφανής η εκπομπή, αλλά σοβαρή θα είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.
2: Θα δούμε όπως το πάει το κύμα.
0: Το κύμα. Θα βοηθήσει το κύμα. Λοιπόν.
1: Μαζί μας είναι η Ήρα Κατσούδα.
2: Γεια σας.
1: Αυτή είναι λοιπόν. Ήρα. Και προετοιμαστείτε πώς είσαι στα αμάξια και τα λοιπά. Χαμηλές το λίγο την ένταση, γιατί θα έχουμε αυξομοιώσει.
2: Έλα, θα μιλάω πιο.
1: Δυνατά.
2: Όχι, γενικά είμαι πιο. Είμαι φωνακλού. Πρέπει να το ρίξω γενικά τον ντεσιμπέλ μου. Το λέει και ο Ριλά.
0: Εκτός αν έχεις καλό ηχολήπτη.
1: Έχει.
2: Ισχύει. Έχω. Δεν έχω. Χαρή. Έχω.
0: Έχει.
1: Οπότε.
0: Άστα να
1: αμολύσου.
2: Δώστο.
1: Έτσι.
0: Ηθοποιός.
2: Κωμικός. Stand-up comedian.
0: Ναι. Έχεις κάνει και.
1: Και υποκριτική, ναι. Και μουσική και
2: οικονομική. Ναι, αλλά δεν είναι προαπαιτούμενο για τον κωμικό να είναι ηθοποιός. Αυτό είναι άσχετο.
0: Μπορεί να είναι και από μόνος του.
2: Βέβαια.
0: Ναι. Το έχω συναντήσει πολλές φορές.
2: Οι περισσότεροι δηλαδή κωμικοί δεν είναι ηθοποιοί. Είναι κανονικά κωμικοί.
0: Δηλαδή, τους βγαίνει κάτι και τους βοηθάει μετά ένα σενάριο να πάνε κάπου αλλού.
2: Όχι, τα κείμενα στο stand-up comedy, ο κάθε κωμικός και η κάθε κωμικός τα γράφουμε μόνοι μας. Δηλαδή, το κείμενο που έχουμε με τα αστεία είναι γραμμένο από τον καθέναν και την καθεμία ξεχωριστά. Τώρα, η διαφορά με τον ηθοποιό είναι ότι ο ηθοποιός πάντα υπηρετεί κάποιο ρόλο, ρε παιδί μου. Έχει πάντα μία περσόνα. Δεν βγαίνει σαν τον εαυτό σου.
0: Να.
2: Και επίσης υπηρετείς πάντα το σενάριο κάποιου άλλου, έχεις άλλους συντελεστές και μόνος σου να παίζεις, έχεις σκηνοθέτη, έχεις ενδυματολόγο, έχεις φωτιστή, έχεις πράγματα. Στο stand-up δεν έχουμε τίποτα. Σου. Και επίσης βγαίνεις σαν άνθρωπος, με το όνομά σου. Είναι άλλη έκθεση.
1: Σαν άνθρωπος.
2: Οπότε είναι και διαφορετική αμεσότητα από το θέατρο. Γι' αυτό πολλές φορές, ειδικά οι ηθοποιοί, ας πούμε, που ξαφνικά τους έρχεται να το γυρίσουν στο stand-up, βγαίνει λίγο έτσι περίεργο το αποτέλεσμα. Γιατί προσπαθούν να είναι πιο θεατράλε και τέτοια και βγαίνει λίγο έτσι. Κάπως...
1: Λίγο πολύ φανφάρα.
2: Λίγο cringe, ναι.
1: Ναι, το θέμα είναι άλλο, ρε παιδί μου. Οπότε από τη στιγμή που έχεις γράψει εσύ τα κείμενα, έχεις κάνει τη σκηνοθεσία κτλ. Βλέπεις το κοινό πώς τσουλάει, πώς θα τα αποκρίνεται και προσαρμόζεσαι. Ενώ στο άλλο θέλω
2: να σου πει. By the book.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο.
0: Λατρεύω τους ανθρώπους που κάνουν. Που εκτίθονται, πηγαίνουν μπροστά δηλαδή, είτε αυτό είναι stand-up comedy, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε οτιδήποτε, που δεν έχουν μπροστά τους τίποτα απολύτως. Δηλαδή, μπορεί να έχουν προετοιμαστεί στο κεφάλι τους, στο μυαλό τους, να έχουν καταγράψει και γράψει πράγματα. Αλλά η έκθεση την ώρα που ανοίγει το ρημάδι αυτό εδώ είναι ανεπανάληπτη. Γιατί μπορεί να σου συμβεί το οτιδήποτε.
2: Ναι, και πρέπει να το σχολιάζεις. Δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν υπάρχει κάτι.
0: Ναι, ότι το ξεπερνάς.
2: Όχι, σε καμία
0: περίπτωση. Πάμε στον επόμενο, όπως λέμε πολλές φορές.
2: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ναι, όχι. Δεν έχει καμία γραμμούλα εκεί.
0: Εκεί δεν έχει.
2: Τηλεφωνική δηλαδή.
0: Ναι. Αν και θα μπορούσε να είναι ένα είδος.
2: Τι είναι.
0: Να βγαίνουν τηλέφωνα.
2: Τα βγαίνουν τηλέφωνα. Πάμε όμως σε άλλο πράγμα. Πάμε σε one man show, one woman show. Δηλαδή, ναι. Το πιο δύσκολο στο stand-up είναι να γράψεις το κείμενο.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, τώρα που ετοιμάζω καινούργια παράσταση. Αυτό είναι το ζώρικο, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρεις, έχεις μια παράσταση.
0: Έχεις μια ένταση πάντως.
2: Πάντα είμαι έτσι.
0: Έτσι
2: είμαι μόνιμα, έτσι τα μπόμπα.
0: Mm-hmm.
2: Με βαρβιτουρικά μου δώσεις μετά από αναισθησία, είμαι έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Έχει τεσταριστεί γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Και είμαι στα ήρεμα. Θα το ρίξω κι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι παρατήρηση.
2: Όχι, το ξέρω. Όχι, μήπως σας τρελαίνω. Όχι, γιατί κουνιάμαι και συνέχεια.
0: Δεν μας τρελαίνει.
2: Έχω και τη διάσπαση γιατί χαμό.
1: Δεν έχει πάρει πληροφορία.
0: Επειδή είμαστε ειδικοί, μπορεί να σε τρελαίνουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να το κάνουμε λίγο πατώτε εδώ μέσα. Πάμε λίγο να γίνει χαμούλη.
1: Πώς το ξεκίνησες όλο αυτό?
2: Πώς το ξεκίνησα? Το ξεκίνησα.
1: Τρέλαινε στους γύρω και σου λένε άντε τράβα.
2: Ούτε καν. Το ξεκίνησα σε μία εποχή όταν ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, σπούδαζα λοιπόν εγώ το οικονομικό. Οικονομικών επιστημών, άσχετο με αυτό που κάνω, έτσι. Οικονομικών επιστημών, νούμερο ένα σε ετεροαπασχόληση γενικά στη χώρα.
0: Ναι.
2: Σαν σχολή. Μετά λοιπόν παράλληλα έκανε και μια σχολή θεάτρου.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί ανακάλυψα το stand-up comedy από DVD, γιατί δεν υπήρχε τότε ίντερνετ.
0: Ναι.
2: Και όχι, δεν υπήρχε.
0: Ναι,
2: spoiler, ναι, όχι, μην ρωτήσεις πόσο είμαι. Λοιπόν,
1: όχι. Οπότε... παιδί θαύμα, παιδιά, από το 5 χρόνια.
2: Ο Μπέντζαμιν Μπάτομιν. Λοιπόν, οπότε Το είδα στο. Είδα Έντι Μέρφυ. Είναι
0: μαλακία, γιατί την κάνετε οι γυναίκες. Να μην με, με τις ηλικίες και μόνο.
2: Α, δεν το κάνω. Εγώ λέω πια χαρά από τους ώρες.
1: Χιουμοράκι, εντάξει, μα το πει. Είναι 24, εντάξει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κανονικά. Ποιο κρύβει τα 24 ηλικία.
1: Αν 25 μέχρι εκεί.
2: 24, δεν φοράει γυαλιά. 24.
0: Θα τα αφήσω, θα τα φέρω τα γυαλιά μετά όμω.
2: Όχι, όχι, είμαι περήφανη για την ηλικία μου, για τόσα χρόνια δεν πέθανα. Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ωραία.
2: Ναι. Οπότε είδα τότε τον Έντι Μέρφυ, τον Delirious, το γνωστό, και είχα πάθει σοκ γιατί λέω: τι είναι αυτό τώρα, είναι ένας άνθρωπος μόνος του που δεν είναι, δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Οπότε κάπως τότε έτσι σιγά.
0: Είχαμε μυρωδιά, βέβαια.
2: Λίγο μετά ξεκίνησε η Λουκία Ρικάκη.
0: Όχι, όχι το σύγχρονο, το πιο παλιό. Δηλαδή, ένας Χάρη Κλίν δεν ήταν, δεν έκανε.
2: Ήταν μία πιο πρώιμη. Ήταν λίγο. Ναι. Φλέρταρε με την επιθεώρηση. Mm-hmm. Είναι άλλο είδος.
0: Ναι.
2: Δεν το λέω κάπως, δεν το λέω υποτιμητικά, απλά είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι στο ενδιάμεσο. Νομίζω.
2: Είναι σαν να λες, ρε παιδί μου, τζαζ και υπηρώτικα. Ναι, έχουν, ξέρω εγώ, ένα κοινό στοιχείο, αλλά είναι άλλο πράγμα.
0: Στην Αμερική οι περισσότεροι που κάνουν τζαζ έχουν και stand-up comedy. Έτσι.
2: Ναι, εννοείται. Μα στην Αμερική το stand-up comedy
0: είναι
2: πολύ.
0: Γυαλίζει λίγο το μάτι με αυτό.
2: Ναι, είναι και λαϊκό είδος. Πολύ.
0: Εννοείται.
2: Όπως και εδώ επιτέλους πάει και γίνεται. Πολλά, τα τελευταία χρόνια δηλαδή η σκηνή πάει μπόμπα τώρα. Ναι. Δηλαδή όλοι είμαστε γεμάτοι, πάει καλά. Mm-hmm. Το είναι καλό.
1: Έντι Μέρφυ,
2: Έντι Μέρφυ, ναι. Οπότε είχα πάθει ζόκα, άρχισα λοιπόν να, δηλαδή, να ασχολούμαι τότε με το stand-up comedy, με φρικτά αποτελέσματα στην αρχή. Mm-hmm. Ευτυχώς που δεν υπάρχουν smartphone να έχουν καταγραφεί αυτές οι παραστάσεις.
1: Ναι. Και αφού ήταν εσύ φρικτά, γιατί.
2: Όχι, φυσικά.
0: Κακώς,
2: γιατί από τα τραύματά σου μαζεύεις βίντεο.
1: Ναι, μαθαίνεις. Εκτός αν φοβάσαι ότι θα σε απειλήσουν μετά κάποιος.
2: Έχω καλή μνήμη, παιδιά. Έχω καλή μνήμη, τα θυμάμαι.
0: Θα μπορούσε να γίνει μετά ένα. Μια.
2: Αναδρομική έκθεση, όταν πεθάνει.
0: Ένα φιλμ, ρε παιδί μου, με το. Εσύ. Κοίτα να δεις τι είχα πάθει.
1: Όλα είναι και.
2: Τι είχαν πάθει, το κοινό το πάθει.
1: Γι' αυτό είναι και θέμα οπτικής. Δηλαδή δεν λες πόσο χαλιά ήμουν. Λες κοιτάξτε πόσο βελτιώθηκα.
2: Καλά, αυτό ισχύει.
1: Κατάλαβε. Είναι πώς να το πλασάρει.
2: Τώρα μιλάμε, παιδιά, πάμε για πολλά χρόνια πίσω.
1: Ωραία, και αφού λοιπόν δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα.
2: Πάντως συνεχίζω.
1: Γιατί επιμένεις.
2: Δεν ξέρω. Γιατί επιμένεις σε μερικά πράγματα, δεν ξέρεις. Δεν θυμάμαι.
1: Συνήθως σε κακούς γκόμενους και γκόμενες επιμένεις.
2: Μπράβο.
1: Ενώ δεν κάνει.
2: Ισχύει αυτό.
1: Στα επαγγελματικά μια-δύο-τρεις σε κλωτσάει όμως η φάση.
2: Το ήθελα, ρε παιδί μου, άρεσε να το κάνω. Οπότε εντάξει, όλα θέλουν δουλειά. Δεν υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Καταρχήν μου σπάει τα νεύρα η τύπισσα γιατί ήρθε εδώ στο ραδιόφωνο. Στην ώρα της, χωρίς μακιγιάζ, χωρίς τίποτα, ήρθε έτσι.
1: Έχουμε και κάμερες να ξέρεις.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Έτσι όπως αυτό και μου σπάει τα νεύρα. Είναι ίσως η πρώτη που έρχεται εδώ και είναι flat έτσι.
2: Δεν μπορώ να βάφομαι συνέχεια, βάφομαι στις παραστάσεις. Μετά εντάξει.
1: Φτάνει.
2: Ναι. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Να πνέει λίγο η μάπα.
0: Άντε και ξεκινήσαμε.
2: Άντε και ξεκινήσαμε.
0: Τι θέλεις τώρα εσύ.
1: Α, θες break εσύ.
0: Θες break.
2: Μα τώρα με το καλημέρα.
1: Κάτσε. Πουλάς κορίτσι μου, πουλάς.
2: Τι να κάνω.
0: Θα πάμε σε ένα break να δούμε. Τι μουσική σ' αρέσει.
2: Ακούω αρκετά funk, μ' αρέσει funk, μ' αρέσει electro, μ' αρέσει η jazz, μ' αρέσει.
0: Μπλέξαμε, χάρη.
1: Ναι, κάτι θα βάλουμε. Θα βάλουμε κανένα λαϊκό.
0: Πάμε.
2: Στο λαϊκό εκεί θα χαλάμε, αλλά δεν πειράζει. Άντε, φέρτε και ένα τσίπουρο όμως να πάει κάτω.
0: Πάμε.
3: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς.

0: Άκου να δεις πως έχει το πράγμα εδώ.
1: Μίλησε μου.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα, είναι και 21, 22. Εμείς θα φύγω, εγώ και ο Σταύρος θα φύγουμε τώρα.
1: Πότε τώρα?
0: Τώρα.
1: Ωραία.
0: Και θα γυρίσουμε και μισή.
1: Ωραία.
0: Φύγε.
1: Τι να κάνω?
0: Ό,τι νομίζεις.
1: Δεν έχω ένσημο, να το θυμίσω.
0: Γεια σας.
1: Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή απασχολείται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ασφαλισμένος.
2: Πρέπει να το κερδίσει το ένσημο.
1: Θα το κερδίσω το ένσημο. Εγώ το κάνω, δεν έχω θέμα. Ίσως η επιθεώρηση εργασίας μπορεί κάτι να έβρισκε, λέω εγώ τώρα.
2: Δοκιμαστικό λέει.
1: Έτσι δοκιμαστικό
2: λέγεται.
1: Κάνουμε.
2: Έτσι λέγεται.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήρθα καλεσμένη.
2: Νόμιζα.
1: Ε, παιδιά.
2: αυτό θα πούμε στην επιθεώρηση. Προχώρα.
1: Α, στην επιθεώρηση. Ωραία. Λοιπόν, γεια σας φίλοι και φίλες ακροάτριες και ακροατές. Ήρθαμε εδώ πέρα σε μια πάρα πολύ ωραία αθλητική εκπομπή. Μιλάτε με τον Ιδήμον τώρα. Την Ιδήμον. Έτσι, μιλάμε για βαθιά γνώση αθλητικής κουλτούρας. Τι ήθελα να πω, κοιτάξτε, να δείτε. Εγώ αυτό που θα έλεγα για το ποδόσφαιρο είναι να μην τσακώνεστε, να είστε αγαπημένοι σε μια πρώτη φάση. Εντάξει, νούμερο 2. Και για τον μπάσκετ το ίδιο. Και γενικά προσπαθήστε να επιβραβεύετε την καλή μπάλα και το καλό ποδόσφαιρο. Τώρα, αυτά τα λέω επειδή είμαστε αθλητική εκπομπή, δεν είμαστε?
0: Όχι.
1: Όχι.
2: Πες ό,τι θες, δεν θα σε επαιδεωρήσουμε.
0: Δεν μπορείς να μας χαρακτηρίσεις και αθλητική.
2: Με το αντικείμενο δεν πρέπει να είναι συγκεκριμένο, ό,τι γουστάρεις.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, ας μιλήσουμε λίγο για μένα, γιατί έχω το μικρόφωνο. Εντάξει.
2: Πώς και έτσι.
1: Α, δεν φύγατε. Α, δεν φύγα. Α, είστε εδώ.
2: Από μακριά.
1: Α, πια από μακριά. Εδώ είσαι δίπλα μου, σε βλέπω.
2: Ωραία, φεύγουμε λοιπόν.
1: Ωραία. Φύγετε. Φιλάκια σας. Χάρη. Πάμε να το κάνουμε τώρα. Όπα μέχρι να τους διώξουνε. Λοιπόν, όντως φύγανε, παιδιά. Είναι απίστευτο. Είναι αυτό το πράγμα τελικά στον Έλληνα. Δεν πρέπει να έχεις καμία εμπιστοσύνη. Σε φωνάζουν για καλεσμένη και ξαφνικά βρίσκεσαι να κάνεις μόνο σου εκπομπή. Απ' έξω μου στέλνουν φυλάκια. Μην καπνίσετε τουλάχιστον, θα ζηλέψω πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, όπως έχουμε πει και πριν, για όσους ανοίξαν τώρα τους δέκτες, είμαι η Ρα Κατσούδα, είμαι stand-up comedian και οι άλλοι δύο έχουν φύγει. Οπότε θα σας μιλήσω λίγο για μένα. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας καλέσω όλους όμως και όλες, σε ένα καινούριο project που κάνω. Ορίστε, έχω δωρεάν διαφημιστικό χρόνο. Θα σας ματώσω όλους. Λοιπόν, σε ένα καινούριο project που κάνω, το οποίο λέγεται Minimal The Podcast Game Show. Και είναι το πρώτο τηλεπαιχνίδι χωρίς εικόνα. Ε, καλό. Και καλό LSD να έχουμε, ψυχούλες μου. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο project, το οποίο έχει μόνο ερωτήσεις ήχου, ηχητικές ερωτήσεις. Κάθε φορά δηλαδή φωνάζω ένα καλεσμένο ή μια καλεσμένη που συμπαθώ και παίζουμε μαζί ένα παιχνίδι, χωρίς συνεντεύξεις, χωρίς τίποτα. Τώρα, αυτό τι γίνεται. Μην νομίζετε ότι οι ερωτήσεις ήχου θα είναι κάτι τύπου «Α, τι είναι αυτό, ένα σακουλάκι που ανοίγει?» Όχι. Πλανάστε πλάνη νυχτρά. Αυτό που θα γίνει είναι ότι βάζω πολύ κουλές και καμένες ερωτήσεις, γιατί έχουμε κατηγορίες γεωγραφία, ιστορία, περιβάλλον τα πάντα. Δηλαδή, σκεφτείτε, ξέρω εγώ, φυσικούς ήχους από παζάρι των Μπαγκλαντές και απλά να ρωτάω εγώ σε ποιο μέρος του πλανήτη είναι. Φυσικά χάνουν όλοι και φυσικά πάντα κερδίζω εγώ, γιατί το θεωρώ δίκαιο, γιατί είναι δικό μου το project και εγώ κουράζομαι για να το βγάλω. Οπότε αυτό λοιπόν το πράγμα το έκανα πέρυσι πρώτη φορά στο Athens Comedy Festival ζωντανά με κοινό, με βοήθεια κοινού δηλαδή που είναι όλοι εσείς. Πήγε πάρα πολύ καλά, πήγε τάπα, ήταν καλεσμένο ο Ζερόμ Καλούτα. Και πλέον θα γίνεται μόνιμα live μία φορά το μήνα στο TGI Fridays στην Καπνικαρέας. Ξεκινάμε 3η 8 Οκτωβρίου με σούπερ καλεσμένο, τον οποίο δεν θα ανακοινώσω ακόμα, όχι γιατί χτίζω ένταση, επειδή αρκετά, το μήνυμα είναι αρκετά γιόλο project και ακόμα δεν έχω κατασταλάξει ένα από τους δύο γιατί περιμένω να απαντήσουν. Οπότε οι καλεσμένοι θα ανακοινωθούν εν καιρό. Και μέχρι τότε, εσείς θα ήθελα να κλείνετε τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr, να γίνει χαμός, να γίνει πανικός, να γίνει οδυρμός και θα κερδίσετε κι εσείς πάρα πολλά μη πλούσια δώρα, σαν αυτά που παίρνουν καλεσμένοι και καλεσμένες μου. Ενδεικτικά μέχρι τώρα θα πω ότι έχω δώσει. Χάρη με ακούς, είμαστε μόνοι μας τώρα στο στούντιο. Ωραία. Έχω δώσει, φαντάζομαι τώρα, έχω δώσει τάπα για σιφόνι. Έχω δώσει ένα σακί φυτόχωμα. Αυτά είναι μεγάλα δώρα. Έχω δώσει δύο σπουγγαράκια μπάνιου αχρησιμοποίητα. Έχω δώσει δύο μερίδες φακές, ένα κουτί βαμβάκι. Έχω δώσει μία μπάρα φιλτράκια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο. Γιατί δεν έχουν σημασία τα λεφτά. Έχει σημασία να το δίνεις με την καρδιά σου. Κατάλαβες, χειρονομία μετράει και εγώ κάνω τέτοιες χειρονομίες. Οπότε, όσοι έρθετε, θα κερδίσετε και εσείς τέτοια ωραία πλούσια δώρα. Τώρα, σε επόμενα δικά μου, αν μπήκανε μέσα, τι έγινε? Α, όχι, θα συνεχίσετε. Να σας πω, έχετε κάπου να πάτε? Πίνετε τσίπουρα απ' έξω και τι έγινε?
2: Απλά θέλω να πει στον αέρα, ναι, ότι είναι ένα δοκιμαστικό αυτό, γιατί μας πήραν από την επιθεώρηση.
1: Από την επιθεώρηση, ποια επιθεώρηση? Του Μάρκου Σεφερλή, λέει. Ναι, αυτό μάλλον είναι ένα δοκιμαστικό στον αέρα, το οποίο εγώ δεν είπα, παιδιά, δεν είχα ιδέα ότι θα κάνω δοκιμαστικό σήμερα. Ήρθα καλεσμένη. Ευχαριστήθηκα έτσι το πρωί, ήρθα τσουκουτσούκου. Αλλά τελικά έχω βρεθεί μόνη μου. Οι άλλοι δύο έχουν φύγει. Ελπίζω να ξαναμπούν κάποια στιγμή. Γιατί δεν ξέρω και τι ώρα τελειώνει η εκπομπή. Όχι τίποτα, δεν ξέρω διαδικαστικά. Τέσσερις τελειώνει. Τέσσερις, εντάξει. Πολύ ωραία, ναι. Ωραία, high five εδώ πέρα στο στούντιο, γιατί δεν μας βλέπετε, οπότε πρέπει να σας περιγράφω τι γίνεται. Δεν περιγράφω άλλο, μπήκαν οι άλλοι δύο, φυλάκια να πιω λίγο νερό, έλα.
2: Τι πήρε το νερό, θες. Αυτό πήγα να πω.
1: Μου είπε ο Ριλά, πρέπει να ενυδατώνομαι συνέχεια. Ο Λάριγκα μου τα έχει παίξει.
2: Ναι, επειδή λοιπόν με το που σου είπαμε τέσσερις λίγο τσίνησες, ευχαριστούμε πολύ. Αρκεί, όπως μας έλεγαν στις οντισιόν.
1: Σας ευχαριστώ. Να φύγω τώρα.
2: Το λέγανε αρκεί.
1: Δεν πήγαινα στις οντισιόν.
2: Δεν έδωσε σε εθνικό κρατικό κάπου που
1: πήγε. Όχι, ρε παιδιά, γιατί δεν υποκριτική. Εγώ σε μια σχολή στη Θεσσαλονίκη.
2: Α, μια χαρά. Και σε όλες τις οντισιόν πήγαινες.
1: Στην πιο χάλια.
2: Με το που έκανε, σου έλεγε τρεις ατάκες, σου λέγανε αρκεί. Πάμε στο σύγχρονο.
1: Ναι, τα έχω ακούσει από φίλους τοπίους, αλλά όχι. Ευτυχώς δεν μπήκα σε αυτά τα σκοτεινά μονοπάτια.
2: Πάρτε του στάχη.
1: Τι γράφουν από κάτω, χέιτρο, έτσι.
0: Χαμός γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Ωραία, πάμε με αυτό που ακούει σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
2: Θέλω ένα μήνυμα.
1: Επόμενο θα φύγω εγώ να ξέρω.
0: Να ανάψουμε τα ρεσό.
1: Όποιος φύγει πρώτος είναι σε αυτήν την εκπομπή.
2: Δοκιμαστικό, ξεδοκιμαστικό. Πρέπει να την προσλάβει. Κατσούδα γερά, πάρτε τα ένσημα.
1: Φέρ τα ένσημα!
0: Έχει γίνει το εξής. Οι περισσότεροι που κάνουν εδώ εκπομπή, σε αυτό το ραδιόφωνο, έχουν μπει με αυτόν τον τρόπο μέσα. Δηλαδή, μπήκανε για λίγο και είναι 25 χρόνια.
1: Α, είναι
0: καθένας.
1: Δηλαδή γενικά του σταθμού, το φίλο σα. Φωνάζετε κόσμο για άλλο πράγμα και του ξεγελάτε.
0: Όχι, αυτή δεν ήταν από άλλο πλανήτη, ήταν εδώ δική μα. Ήταν στη σχολή, ήταν γύρω-γύρω, του χώναμε μέσα, κάνανε εκπομπή.
1: Φυλάκια μετά, 25 χρόνια μετά.
0: Γεια σας.
1: 20 years later.
0: Σε λίγο πάλι παρέα.
1: Τέλεια. Και σύνταξη από εδώ. Γεια σας.
2: Μακάρι, ο Θεός να δώσει.
3: Με σεβασμό πάντοτε στην Κατερίνα Αγώγου.
4: Όλοι μαζί, παιδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε Big Wins Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Μιας εκπομπής που δεν είναι όπως την έχετε συνηθίσει. Διότι σήμερα έχουμε καλεσμένη. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την Ήρα Κατσούδα κοντά μας.

0: Αυτό τι είναι που παίζουμε, ρε φίλε. Τραγούδι. Ναι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ποιος το ζήτησε κανένα, εσύ το έπαιξες μόνος σου έτσι. Πήρες πρωτοβουλία. Μέρε φύσας, εντάξει, οκ, okay, το ζήτησε κανείς.
1: Επιλογή του Χάρη, γιατί έχουμε θέμα.
0: Να. Ξέρω, εγώ αλλιώ θα είναι μεγάλο.
2: Α, δεν μπορώ να δουλέψω τοξικό περιβάλλον.
0: Αλλιώ θα είναι μεγάλο.
1: Αυτό πρέπει να πει, αφού σε πάρουμε.
2: Παιδιά, με αφήσατε πριν μόνοι μου, εντάξει. Πλέον να αποφασίσω κι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Όχι, εμείς θα αποφασίσουμε αν πρέπει να αποφασίζεις.
2: Α, αυτά τώρα τα ημίμετρα δεν μ' αρέσουν καθόλου.
1: Γι' αυτό λοιπόν δεν θα αποφασίσω.
0: Τα καλύτερα γίνονται.
2: Ωραία, στα... έχω βαρεθεί να αποφασίζω, δεν μπορώ.
0: Τα καλύτερα Ρράζα. Γίνονται στα διαλύματα.
2: Ισχύει.
0: Ναι. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτή τη δουλειά?
2: Φυσικά. Μπορεί να ζήσεις, απλά θέλει πάρα πολύ περιοδεία. Mm-hmm. Είναι, ρε παιδί μου, είσαι πάλι ελεύθερος επαγγελματίας, απλά στη showbiz. Και θέλει θα... κυνήγι, mm-hmm. θέλει πράγμα. Το δύσκολο σε εμάς είναι ότι το καλοκαίρι δεν πολύ δουλεύουμε. Δηλαδή, έχεις, δεν είναι όπως είναι το χειμώνα.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι το ανάποδο σε εσάς.
2: Ξέρεις τι, κοίτα. Σε ανοιχτά θέατρα μπορείς να παίξεις το καλοκαίρι, φυσικά μπορείς να παίξεις. Το θέμα είναι ότι το stand-up θέλει και λίγο έτσι μια παρείστικη
1: κατάσταση. Αυτό λέω, σε πιο ανοιχτά μπαρ, σε μαγαζιά.
2: Ναι, αλλά κοίταξε, το καλοκαίρι τώρα όλοι είναι ξεχυμένοι στις παραλίες. Όχι ρε, είναι σαν να πουλάς λουκουμά, δηλαδή θες να έχει προσοχή ο άλλος.
1: Όχι, υπάρχουν, όχι μέσα μεσημέρι, υπάρχουν και ώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι σοβαρό.
2: Εννοείται.
1: Και έχουν λουκουμάδες.
0: Πες μου το πιο ωραίο που σου έχει τύχει στην επαρχία. Δηλαδή να πας και να μην πληρωθείς, ας πούμε.
2: Καλά.
0: Από τσαμπουκά, βέβαια. Όχι να μην πληρωθείς.
2: Από τσαμπουκά. Είχαμε ένα, θυμάμαι, αυτά είναι από τα πιο ακραία. Παίζαμε πριν πάρα πολλά χρόνια, 10 χρόνια. Έπαιζα στο Δημότυχο. Ναι. Γιατί για κάποιο λόγο οι φαντάροι είπαμε αγαπάνε το stand-up comedy. Και...
0: γεγονός.
2: Γεγονός. Οπότε παίζαμε, ήμασταν τρεις ή τέσσερις, τρεις νομίζω, παίζαμε. Παίζουμε σαν μαγαζί στο Δημότυχο. Έχει έρθει τώρα από το Soundcheck ένας τύπος. Παιδιά, τώρα Φεβρουάριο Δημότυχο, έτσι. Ντυμένος κατάλευκος. Όλα άσπρα, όλα. Καπέλο, γραβάτα, σακάκι. Ήταν σαν τον Εσκομπάρ. Μπράβο, στο Δημότυχο. Ήταν περίεργο πράγμα. Ο οποίος έρχεται, μας πιάνει, του λέμε τι κάνεις από εδώ. Δεν αργεί η παράσταση. Λέει, εγώ κάνω stand-up comedy στη μονάδα. Λέμε, θα έχει μονάδα
1: με βέτα, ίδια. Έτσι,
2: ναι, όχι. Είχε, ήταν στρατιωτικός αυτός. Λοιπόν, ωραία. Αυτός ο Πασχάλης, γιατί μάθαμε πώς τον λένε, αρχίζει και πίνει παιδιά από τις 7. Μέχρι να έρθει η παράσταση, είναι ο Πασχάλης είναι γκολ. Ωραία. Την ώρα που μιλάω εγώ, που παίζω εγώ, ανεβαίνει ο Πασχάλης πάνω στη σκηνή. Γιατί σου λέει, γιατί όχι. Γιατί να μην ανέβω
1: μπορεί,
2: και εγώ.
1: Γιατί και εγώ.
2: Μπράβο. Ανεβαίνει στη σκηνή, μου αρπάζει το μικρόφωνο και αρχίζει και κατηγορεί τώρα τον κόσμο, το κοινό. Ότι κάνουν, λέει, τρενάκι και δεν τον καλούνε. Παιδιά, τώρα τι σας λέω. Εγώ τώρα
1: τρενάκι.
2: Τρενάκι. Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα προσπαθώ. Ο κόσμος νομίζει ότι κάπως είναι φτιαχτό.
1: Μέρος της παράθεσης αυτός, νομίζω.
2: Εντάξει, είναι μικρό μέρος, ξέρουν τον Πασχάλη.
1: Όχι. Ναι, σωστό.
2: Εγώ προσπαθώ να πάρω πίσω το μικρόφωνο, δεν μου το δίνει ο Πασχάλης. Σε κάποια φάση αρχίζει και με κυνηγάει στη σκηνή. Τώρα αυτό, μιλάμε για βαρέα και ανθυγίνα, έτσι. Εγώ να κοιτάζω τους συναδέλφους μου σε φάση βοηθήστε και αυτοί να τραβάνε βίντεο. Σε φάση, ναι, συνέχισε να τρέχει. Και πώς πήρα το μικρόφωνο από τον Πασχάλη, με τον πιο ηλίθιο τρόπο. Του λέω, Πασχάλη, τι είναι αυτό? Γύρισε και του άρπαξα το μικρόφωνο. Έτσι συνεχίστηκε η παράσταση.
0: Πολύ ωραία.
1: Το έχουμε το βίντεο αυτό?
2: Δεν υπάρχει βίντεο, το έχουν οι συνάδελφοι.
1: Δεν το έχεις πάρει,
2: Όχι.
1: Αλλά μπορούμε να το βρούμε εμείς, φαντάζομαι.
2: Άμα μπορέσετε.
0: Έχει σχέση με τα social.
2: Έχω σχέση, ναι. Mm-hmm. Έχω social.
1: Τι σχέση όμως τώρα?
2: Τι σχέση τώρα, δεν έχω.
1: Τι κοπεκέτη, που λένε και τέτοια.
2: Θα σου πω. Τα δουλεύω τα social, θα μπορούσα να τα δουλεύω περισσότερο. Είναι η αλήθεια για τη δουλειά που κάνω. Αλλά βαριέμαι.
1: Το λέει ενοχικά, φαίνεται. Δεν εκεί θα καταλήξουμε.
2: Το έχω, το πάω, ρε παιδί μου. Κάνω και τα πώς κάνω.
1: Αλλά υποχρεωτικά, γιατί πρέπει να τα κάνω.
2: Ναι, ας πούμε το καλοκαίρι που δεν χρειάζεται.
0: Ο Ρίλος που σε έφερε εδώ σε πλήρωσε.
2: Ναι.
1: Ένσημα όμως.
2: Και ένσημα στο χέρι.
1: Ψέμα. Απάτη είναι ψάχτα. Να σου πω. Τώρα που είμαστε σε εποχή έτσι πολύ πιο political correct κτλ. Πόσο σας έχει επηρεάσει εσάς?
2: Προσωπικά καθόλου. Θα σου πω γιατί. Γιατί.
1: Συγγνώμη, να το πω λίγο. Ναι. Πολλά πράγματα που πριν από 10 χρόνια τα έλεγες με πολύ μεγάλη ευκολία, τώρα έχεις και δεύτερη σκέψη.
2: Ναι, απλά εγώ δεν τα έλεγα ούτε πριν από 10 χρόνια. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, το να κάνεις χιούμορ με ένα Πακιστανό, εντάξει. Σαν άνθρωπος δεν είναι η αισθητική μου. Mm-hmm. Μου φαίνεται καφρίλα. Ναι. Μου φαίνεται λίγο κουταμάρα, μου φαίνεται κακεντρέχεια. Δηλαδή, η σωστή κωμωδία. Το σωστό stand-up comedy είναι να κάνεις punching up, που λέμε, και όχι punching down. Δηλαδή, να βάλεις με τα βέλη της κωμωδίας, παιδί μου, κοινωνικά ανώτερες ομάδες από σένα και όχι κατώτερες. Mm-hmm. Δηλαδή, το να τα βάλω εγώ, ας πούμε, με την κυβέρνηση, με τους πλούσιους ή οτιδήποτε, αυτό είναι πιο OK. Να τα βάλω τώρα με ανθρώπους οι οποίοι έτσι και αλλιώς τρώνε ξύλο κοινωνικά, δεν το θεωρώ, ούτε στην αισθητική μου είναι, ούτε στο δικό μου μενταλιτέ. Οπότε δεν νιώθω ότι με έχει φημώσει η πολιτική ορθότητα. Ναι, θα κάνω, ας πούμε, μπορείς να πεις οτιδήποτε, αρκεί να έχεις τη σωστή οπτική. Δηλαδή και για θρησκεία κάνω. Εντάξει, ωραία. Χωρίς να προσβάλλω, δηλαδή. Μπορώ να προσβάλλω ανθρώπους που είναι πιο πάνω. Αυτό που σας έλεγα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι θα έκανα αστείο με κάποιον ανάπηρο άνθρωπο. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν νιώθω ότι μου έχει στερήσει κάτι το political correctness.
1: Είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα να κάνει stand-up.
2: Κοινωνικά, από θέμα σκύλο, όχι. Γιατί εντάξει, το χιούμορ δεν
1: όχι,
2: έχει.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι, κατάλαβα τι λες. Θα σου πω. Πλέον νομίζω όσο πάει και αμβλύνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα, υπήρχαν πιο μεγάλες δυσκολίες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησα, εκεί ήμασταν σε μια χώρα που δεν ήξερε οριακά τι είναι το stand-up comedy.
0: Ναι.
2: Οπότε το να βλέπεις και γυναίκα τότε να κάνει stand-up ήταν λίγο πιο ζώρικο. Δηλαδή, η προπροηγούμενη μου παράσταση λέγεται Για γυναίκα καλή είναι.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό έχει βγει από ατάκες που άκουγα μετά που ερχόντουσαν και άντρες και γυναίκες όμως. Και στο λέγανε για κοπλιμέντο, ξέρεις, για γυναίκα καλή είσαι. Λες, αυτό είναι προσβλημέντο, δεν είναι καν κοπλιμέντο. Δηλαδή, με έχει προσβάλει φουλ, μου λες ουσιαστικά ότι έχω ταβάνι σαν γυναίκα και για το ταβάνι μου το πιάσα.
1: Το ξεπέρασε.
2: Το ξεπέρασα, ναι. Το οποίο το θεωρώ φουλ βλακή αυτό και φουλ άλμα λογικής. Για ποιο λόγο δεν μπορεί μια γυναίκα να κάνει χιούμορ. Δηλαδή, αλήθεια, δεν ξέρω.
0: Ο Αντρέας από μας στέλνει μήνυμα ότι από το Κακογιάννης έχω κρατήσει ακόμα το σκόρδο και το έχω σε περίοπτη θέση στο Ρωσό.
2: Το σκόρδο. Αλήθεια, δεν έχεις απει στο σκόρδο. Μπορείς. Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που κρατήσατε στο σκόρδο. Για το μάτι είναι.
1: Μπορεί να το έχει από ξηρά.
2: Αυτό ναι.
1: Πέρα στην ιστορία
2: του σκόρδου. Να το έχει δώσει στον
0: Τρίσκα. Του μοίραζε σκόρδα, ήταν.
2: Κοίταξε, αυτό ήταν ένα project που κάναμε πολύ παλιά με ένα συνάδελφο στον Κακογιάννη και ήταν ένα late night show. Live. Με καλεσμένους άλλους κωμικούς και τα σχετικά. Και είχαμε δώσει κάποια άκυρα δώρα. Νομίζω δεν θυμάμαι πώς είχε καταλήξει το σκόρδο. Το θυμάμαι τον Αντρέα όμως το σκόρδο. Πρέπει να τα είχαμε δώσει. Αντρέα, δεν θυμάμαι καθόλου πώς είχε καταλήξει το σκόρδο, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που το κράτησες.
1: Το έχει και σε περίοπτη θέση το σαλόνι, λέει. Δηλαδή, όχι σε κανένα σιρτάρι στο γραφιάκι του δίπλα. Δεν ξέρω τι.
2: Ωραία, στο επόμενο που θα αυξηθούμε σαν budget παραγωγή θα δώσουμε ασίμι, σκόρδο και ασίμι, μηδέν βρικόλακες. Μια χαρά, αλλά κουνούπια πάλι θα έχεις.
1: Τα κουνούπια πρέπει να βρει έναν τρόπο.
2: Τα κουνούπια δεν γίνεται, παιδιά.
1: Του βρικόλακες του βγαίνω κι εγώ.
0: Έχουμε πια αρκετά παιδιά που κάνουν stand-up comedy και είναι.
2: Ναι, η σκηνή εμπλουτίζεται συνεχώς από νέο κόσμο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί σημαίνει ότι μπαίνει νέο αίμα, σημαίνει ότι διευρύνεται η σκηνή, ρε παιδί μου. Και έχουμε πολύ καλό υλικό και από πολλούς ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα την κωμωδία. Όχι από όλους, αλλά υπάρχει πολύ ωραίο υλικό για να δουλέψει. Και το οποίο μου αρέσει, γιατί. Ρε παιδί μου, αρχίζει και έχει ήδη γίνει πολύ. Πιο επαγγελματική. Είναι βασικά φουλ επαγγελματική η σκηνή της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή δεν έχει να ζηλέψει κάτι σαν κείμενα και σαν σόλο από ξένες σκηνές. Αλλά είναι πολύ καλό να εμπλουτίζεται με νέο κόσμο. Γιατί σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν ένα τρέντ που έσβησε. Ναι.

0: Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται τώρα.
1: Ο Γιάννης θέλει να μιλήσει σοβαρά και να ρωτιέται, μάλλον θέλει να μας πεις για τις πετρούλες σου. Τι κάνουν οι πετρούλες σου, κάτι ξέρει αυτό.
0: Αχ, έχεις έρθει Γιάννη, έχεις έρθει σε παράσταση του Minimal. Λοιπόν, δείτε τώρα τι γίνεται με τις πετρούλες. Τα βότσελα είναι πάρα πολύ καλά Γιάννη, θα τους δώσω τα φιλιά σου. Είμαι σίγουρη ότι θα τα στείλουν πίσω. Έχουν ξαναπάει πίσω στο μπάνιο, αλλά είναι μέσα σε ένα κοχύλι πιο μεγάλο. Για τώρα δεν βγάζω την
1: καρδιά. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω.
0: Όχι, πρωί-πρωί, λες δει. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με τις πετρούλες μου. Εγώ τρώω διάφορα σκαλώματα σαν άνθρωπο.
1: Να λέω τώρα διάφορες πετρούλες πηγαίνει να πηγαίνει.
0: Όχι, παιδιά, δεν κάνουμε πλάκα με τις πέτρες. Οι πέτρες πολύ σοβαρό. Αυτές οι πέτρες έχουν ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη. Είναι μαύρες πετρούλες. Εντάξει, βοτσαλάκια. Τα οποία, τι γίνεται τώρα. Εγώ είχα πάρει, ρε παιδί μου, κάποια βότσαλα από τυχή όταν είχα πάει διακοπές. Έτσι, από την παραλία. Μαύρα βότσαλα.
1: Τα είχα αρπάξει.
0: Ναι, τα είχα αρπάξει. Ακριβώς.
2: Παραλία.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και μετά συνειδητοποίησα.
2: Ο Μητσοτάκης έχει αρπάξει τα αρχαία.
0: Οπότε καλύτερα πήγαμε τις πέτρες. Φαντάζομαι, νιώθω ενοχές.
1: Μπορεί να παλιές αυτές τις πέτρες, ξέρουμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστώ. Πολύ φίλος είσαι εσύ. Λοιπόν, δες τώρα. Οπότε μία ένα βράδυ που καθόμουν σπίτι. Έφαγα όντως φρίκι ότι έχω απαγάγει αυτά τα βότσαλα και τους έχω στερήσει στο φυσικό τους περιβάλλον και τα έχω φέρει σε ένα σιφόνι στο Παγκράτη. Εντάξει. Mm-hmm. Ωραία. Και όλο αυτό το έκανα κείμενο εγώ.
2: Χωρίς τσιγάρο αυτά.
1: Σε πλήρη νυφαλιότητα. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Εγώ θα είμαι το political correct της κουβέντας μας. Ναι.
0: Ναι. Σε πλήρη νυφαλιότητα. Πάντα, παιδιά.
1: Έχουμε κάμερα, να σας πω έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω, συνεχίστε.
0: Ναι, στη ζωή. Ναι, στη ζωή, λέμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Οπότε τώρα τι γίνεται. Το έκανα κείμενο και είχα ένα δεκάλεπτο beat όλο που τραβούσα rant και παράνοια με τα βότσαλά μου που τα έχω απαγάγει και έβαζα κόσμο να τα χαϊδέψει και όλα αυτά και στο τέλος τα εμφάνιζα γιατί τα είχα πάνω μου σε κάθε παράσταση. Όχι, αλλά θα τα απελευθερώσω. Θα βγει παιδιά το Minimal. Αυτό ήταν στην παράσταση Minimal, την προηγούμενη μου. Έχει βιντεοσκοπηθεί, θα βγει το Νοέμβριο και θα δείτε όλες τις πετρούλες και πώς έχουν πάρει τη θέση που τους αρμόζει. Oh. Οπότε μετά, εγώ λοιπόν τώρα, ποιο είναι το θέμα. Αυτό το είχα πάνω μου λοιπόν όλες τις πέτρες και αφού τους μίλαγα για τα βότσαλα και την παράνοια μου τα έχω απαγάγει ότι μπορεί ένα από αυτό να ήταν η μύτη της Ευρασίας, μπορεί να έχουν δει τον Ικαρό να πέφτει, όλο αυτό την τρέλα. Στο τέλος τα έβγαζα από πάνω μου και το τα έφερα στην παράσταση γιατί θέλω να έχουν εμπειρία στα βότσαλα. Εντάξει.
1: Ναι, όχι να μοιραστεί τις δικές εμπειρίες με τον κόσμο. Τα βότσαλα.
0: Τα βότσαλα θέλω να έχουν εμπειρία. Μπράβο. Άρα, ναι. Οπότε, σε αυτό το, επειδή ήταν μέρος της παράστασης και ήταν προπ ουσιαστικά τα βότσαλα.
1: Προπ, σαν να βρούμε GNTM, ναι.
0: Μπράβο. Στην κομμωδία ήταν κυρίως αυτό. Αλλά εντάξει, και στο GNTM μπορεί να το πήρε.
1: Το προπ, λέω. Έτσι,
0: το προπ, προπ κόμεντι είναι νούμερο ένα.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή τη γλώσσα.
1: Δεν πειράζει.
0: Προπ. Είναι αντικείμενα που σε βοηθά να κάνεις ένα act.
1: Δεν έχεις κάνει ποτέ μοντέλο για αυτό. Σου λένε πάρε ένα prop και ποτέ παίρνεις ένα
0: κείμενο. Δεν έχω κάνει παιδιά μοντέλο τώρα. Τι συζητάμε.
1: Για αυτό σου λέω. Πάμε, ναι, συνέχιση. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
0: Ωραία. Οπότε αυτές οι. Επειδή κάνω και ευρωπαϊκές περιοδίες. Έχω κάνει δύο ευρωπαϊκές περιοδίες μέχρι τώρα. Σκέψου ότι σε όλα αυτά κουβαλούσα σε όλα τα αεροδρόμια και τις πέτρες.
1: Οπότε. Μπορεί να μας πεις λίγο. Πόσε πέτρε είναι, τι μέγεθο είναι οι πέτρε.
0: Είναι...
1: Δηλαδή είναι 10 πετραδάκια τώρα, σαν φακέ.
0: Δεν είναι σαν φακέ, όχι, είναι βοτσαλάκια.
1: Είναι σαν φασόλια.
0: Παραπάνω, είναι σαν.
1: Γίγαντε.
0: Είναι 3 γίγαντε μαζί το κάθε βοτσαλάκι και κουβαλούσα 10 βότσαλα μαζί μου.
1: Άρα σαν ριζογκοφρέτα παράδειγμα.
0: Σαν.
1: Ριζογκοφρέτα, ξέρω εγώ.
0: Όλα μαζί αν τα βάλει. 3 γίγαντε, μία ριζογκοφρέτα. Έχει φάει γίγαντε η ριζογκοφρέτα.
1: Δεν έχω φάει.
0: Γιατί αυτό το πράγμα έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση τώρα, έτσι, στην επιφάνεια που διακατέχει.
2: Λευτεριά στα βότσαλα, ο Αντρέας
1: σαν μπισκότο γεμιστό.
0: Τα βότσαλα, παιδιά, σχόλασαν. Ή δεν σχόλασαν, γιατί έρχεται καινούργια παράσταση. Μήπως τα βότσαλα γίναν πλέον βράχια. Εγώ θα το αφήσω
1: τα
0: πότζες, αυτό.
1: Τα πότζες, όλο το διάστημα.
0: Τρώνε, ποτίζονται, τα βότσαλα φέρονται κανονικά. Και σας στέλνουν τα φιλιά τους, σας αγαπάνε όλους. Και λοιπόν, σας ευχαριστούμε που τα τιμήσατε δύο χρόνια.
1: Να πας και στο βέλος.
2: Την επόμενη μισή ώρα που θα κάτσεις πάλι μαζί μας, ναι. Να κάνουμε μια δοκιμή.
0: Τι
2: να μιλήσουμε λίγο με κόσμο.
0: Πάμε.
2: Το έχεις.
0: Να μιλήσουμε κόσμο, ναι.
2: Okay.
0: Ωραία, περίμενε να βγάλω λίγο, να βάλω τα φίλτρα.
2: Όχι
0: γιατί
2: ακόμα,
0: είμαστε στο ροδιόφωνο, για να μην μιλάω τελείως ελεύθερα. Πάμε,
1: όχι,
0: το
1: όχι, να μιλάς.
2: Εντάξει, μίλα ελεύθερα. Γιατί...
1: Το πρόσημο εσύ θα το πληρώσεις, έτσι κι αλλιώς.
0: Γιατί είμαι υπάλληλος.
2: Δεν είστε τελικά. Πάρε μια.
0: Δεν ξέρω, εσείς δεν
2: έχετε. Πριν με αυτό που ζητήσατε τώρα.
0: Παιδιά, δεν μου ζητήσατε κανένα φημί. Πώς με ασφαλίσατε τώρα,
2: με λένε ρίζω και πώς έλεγα ότι θα γυρίζω.
0: Ακριβώς.
2: Πριν έχει θέσει να έχει λόγο. Αφήστε τι προσωπικέ διαμάχε, διότι έχουμε.
1: Πριν τον break, δύο μηνυματάκια. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο λέει, άστε μόνο, όχι μόνο δίδυμο, έλα και στη Βρετανία.
0: Έχω έρθει στη Βρετανία, έχω έρθει στο Λονδίνο. Θα ξανάρθω

0: φέτος, μάλλον μέχρι το Μάρτιο θα έχω έρθει σίγουρα. Όντως, για Λονδίνο πάντα.
1: Ένα μήνυμα γιατί μας το έχει στείλει 8 φορές ο άνθρωπος και να μην νομίζω ότι τον αγνοούμε. Ήρα, πού ήσουν βρε διάολε τόσα χρόνια που πέταγα ως ανύπατος γήπας. Πού ήσουν κρυμμένοι.
0: Αυτό τώρα κοίταξε. Εσύ πετούσε σαν ανύπαντρο γήπα. Εγώ ήμουνα, δεν ήμουν κρυμμένη. Μπορεί να μην ήμουν εγώ ανύπαντρη. Α. Νούμερο 2. Τι να σου πω τώρα. Πέταξε κι εσύ. Φτιάξε.
1: Σε καλά νησί.
0: Μπράβο.
1: Λευτεριά στα Βότσαλα, λέει ο αδέρφος από Περιστέρι.
0: Λευτεριά στο Βότσαλαν.
2: Σε λένε πολύ λόγου.
0: Μόλις με είπες.
1: Ωραία. Φαντάζομαι δεν το άκουσες πρώτη φορά από εμάς.
0: Όχι, δεν μιλάνε πολύ λόγο. Είμαι, κοίταξε. Είμαι ρε παιδί μου, μιλάω. Εντάξει, άμα ένα μιλήσω, θα μιλήσω. Απλά δεν είναι ότι με γουστάρω μιλάω. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φάσεις που δεν μιλάω καθόλου.
2: Ναι.
0: Ναι. Αλλά είμαστε σε ραδιόφωνο.
2: Όταν κοιμάσαι.
0: Να σας πω συγγνώμη. Θέλετε να ενεργοποιήσω αυτή την κατάσταση σας τώρα που είμαστε στο ραδιόφωνο.
2: Δεν θέλω να ενεργοποιήσεις τίποτα.
0: Άμα είχαμε μόνο κάμερα, θα μπορούσα να μιλάω λιγότερο.
2: Θα μας επιτρέψει να σε ρωτήσουμε και κάτι.
0: Άιντε καλά.
2: Είσαι πολύ λόγου.
0: Όχι.
1: Ωραία. Δεν το πίστεψε κανείς.
0: Όχι.
1: Τώρα που είπαμε το δεν το έμαθες από μένα.
0: Ναι.
1: Πριν από 2 χρόνια έκανα κάτι ιατρικές εξετάσεις και τα λοιπά. Το παίρνει ο γιατρός. Ήταν νεαροί, λίγο ψαρωμένοι. Ήταν όλες καλές τέλος πάντων. Αλλά βλέπεις τα κιλά μου και λέει πώς να μου πει τώρα να χάσω κιλά. Και λέει ξέρετε λέει φαντάζομαι δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα. Αλλά πρέπει να χάσετε και λίγα κιλά.
0: Κάποιος πιο πονηρός θα έλεγε ότι ίσως πρέπει λίγο να χάσει βάρος.
1: Λοιπόν, έτσι και εσύ τώρα, δεν το έχεις ξανακούσει.
0: Όχι, όχι. Καταιγιστική με λένε, χρησιμοποιούν άλλη λέξη.
2: Αυτή και όταν που βγάζεις και που αποκτήθηκε αμέσως, είναι στοιχείο της παράστασης.
0: Επειδή είναι στοιχείο δικό μου, δική μου είναι και η παράσταση, μοιραία μπαίνει και εκεί. Mm-hmm. Συγγνώμη, πάλι χάλασα πιο νερό. Είδες, εγώ σου είπα με τον Μαριλά μου. Έχω χτυπήσει φωνητικές.
1: Είναι ελαττωματική τελικά. Mm-hmm.
0: Έχω χτυπήσει φωνητικές κορδές μου. Ας. Λοιπόν, οπότε...
1: Αλίπητα.
0: Αλίπητα, μάλλον. Οπότε μου είπε γενικά, ήταν αλίπητο, ναι. Κοίτα, ναι, βγαίνει. Μοιραία βγαίνει στην παράσταση. Δεν μπορώ να το κάνω πιο sterilized. Δηλαδή, θέλω την αμεσότητα. Μ' αρέσει η αμεσότητα. Μ' αρέσει να κάνουμε παρέα με τον κόσμο. Μ' αρέσει να γινόμαστε ένα εκείνη τη μέρα.
1: Θες αμεσότητα. Και όταν βλέπεις.
0: Θέλω, ότι... γίνει ρε παιδί μου μέσα.
1: Εκεί που συνήθως στα τσιτάτα τα σημεία γίνεται χαμούλης από κάτω. Έχει ξενέρω το κοινό. Ή εσύ είσαι κακή μέρα, ρε παιδί μου. Δεν έχει να κάνει. Δεν λειτουργεί τη φάση. Και από κάτω είναι.
0: Συμβαίνει. Δεν συμβαίνει συχνά γιατί πλέον εντάξει έχει και δίκτυα ασφαλείας.
1: Αφενός, αν πέφτεις, ή αν λες, OK, εγώ πάω στο πλάνο μου και το τέτοιο, και κατά δεύτερον, πώς το προσαρμόζει μετά, γιατί δεν μπορεί να πάει τρένο όλο.
0: Κοίτα,
1: έτσι.
0: Άμα σου τύχει μια τέτοια μέρα που έχεις πέσει σε ένα κοινό το οποίο ρε παιδί μου δεν πάει με τίποτα. Δεν πάει. Αυτό που κάνω πλέον, γιατί πλέον έχω τη γνώση να το κάνω.
1: Σηκώνομαι είναι ότι φεύγω.
0: Όχι. Τους κλειδώνω μέσα μέχρι να γελάς. Όχι. Πρέπει να το προσπαθήσεις. Δεν μπορείς να το παρατήσεις. Δηλαδή αυτό το κάνουν πιο νέα άτομα στην κωμωδία που είναι πολύ λογικό.
2: Μπορείς όμως να έχεις έναν με μια κιθάρα και την ώρα που βλέπεις ότι δεν του λέει, πες ένα τραγούδι.
0: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν θέλω να μπλέξω με κανέναν. Είμαι πάρα πολύ ωραία εκεί. Είναι ο χρόνος μου. Πρέπει να τον μπουσάρω, ρε παιδί μου. Τώρα, πολλές φορές βέβαια προσπαθείς και πάλι δεν γίνεται τίποτα. Οπότε μετά λες, εντάξει, μία κακή μέρα στη δουλειά. Δεν με πειράζει ψυχολογικά πια. Πιο μικρή, δηλαδή, θα έκλαιγα εμβριακά.
1: Δεν λέω το ψυχολογικά το μετά να πεις πω δεν τζούλησε σήμερα. Εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου.
0: Το ζορίζω μέχρι να τους φέρω, μέχρι να έρθουν, μέχρι να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Αλλά πολλές φορές δεν γίνεται. Δηλαδή, παράδειγμα, πολύ πρόσφατο, γιατί είχε να μου συμβεί χρόνια. Τέτοιο θάνατο, γιατί έτσι το λέμε στο stand-up. Θάνατο. Όταν παίζει, bombing που το λένε στο εξωτερικό.
1: Στο βοριό μας, ναι.
0: Μπράβο. Παίζω, παιδιά, σε μία πόλη τέλος πάντων τη Βορείου Ελλάδος, να μην την πούμε. Πριν από 2 χρόνια. Την παράσταση. Ήταν δοκιμασμένη παράσταση. Full.
1: Πήγαινε καλά.
0: Ναι, ρε, παιδί μου. Μία ώρα, παιδιά, να μην γελάει κανένα πουθενά, σου λέω. Να προσπαθώ. Να έχω ακόμα αχή, να την έχω υδρώσει τη φανέλα, δηλαδή πραγματικά. Και μετά κατάλαβα τι γίνεται, γιατί ήμασταν τελείως σε άλλο μήκος κύματος. Γιατί εγώ είχα ένα αστείο για τις θεωρίες συνωμοσίας, Bill Gates και τέτοια, που έλεγαν σε κάποια φάση, λέω ότι τότε στην πανδημία θυμάστε.
1: Ναι, ας πάρω εγώ λίγο το τέλειο, πιέζει λίγο νεράκι, γιατί σε βλέπω. Ζωρίζω, δεν είναι. Θα πρέπει να έχει έναν βοηθό να πούμε, να δει να πει για 10 ευρώ την ατάκα, να πίνει νερό και να συνέχισε.
0: Θυμάστε στην πανδημία που λέγανε το 5G διασκορπίζει τον κορονοϊό.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο.
1: Κολλήσαμε τα κέρματα πάνω στα μπράτσα και τέτοια.
0: Όταν το είπα αυτό, συγγνώμη, πάλι χάλασα.
1: Α, μιλάμε τώρα πραγματικά. Παιδιά, φέρτε μας την κανονική, εδώ μας φέραν την ελαττωματική βερσιόν.
0: Παιδιά, πέσαμε τώρα στις 3 μέρες που έχω το θέμα, τη λαρυγγίτιδα. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται. Εκεί που λέω το αστείο και λέω ότι το 5G διασκορπίζει τον κορονοϊό, πετάγεται ένας από το κοινό και λέει ναι, ότι τώρα μας άλλαξες γνώμη. Και λέω, οκ, okay, δεν μπορείς να κάνεις κωμωδία με κάτι για τον οποίο είναι ρεαλισμός.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ήμασταν στο ίδιο μήκος κυμάτων σε κανένα σημείο της παράστασης. Οπότε αυτό δεν μπορώ να το φέρω εγώ το κοινό. Δεν μπορώ με τίποτα. Δεν γίνεται, δεν έρχεται. Αλλά μου είχαν τύχει όλοι αυτοί μαζί σε μία παράσταση. Ξέρεις, συνήθως είναι λίγο πιο σκόρπιοι.
2: Ναι.
0: Οπότε ναι, εντάξει. Μπορεί να συμβεί, αλλά πλέον έχουμε τους μηχανισμούς, όλοι οι επαγγελματίες κωμικοί, να το φέρνουμε και να βγαίνει καλά.
2: Θες να κάνεις κινηματογράφο?
0: Θέλω. Ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Mm-hmm. Αν γινόταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να το υποστηρίξω φυσικά και θα ήταν ωραίο, ναι, γιατί όχι. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός μου. Και επίσης δεν είμαι τόσο ηθοποιός, είμαι κωμικός. Θέλω να πω, ναι, μπορώ να παίξω, αλλά υπάρχουν ηθοποιοί, φαντάζομαι, που είναι πολύ πιο κατάρτιση.
2: Είναι θέμα κατάρτισης, δηλαδή ο κινηματογράφος.
0: Δεν είναι και θέμα κατάρτισης.
2: Φαντάζομαι ότι το θέατρο είναι περισσότερο, αλλά ο κινηματογράφος.
0: Κινηματογράφος είναι και θέλει πιο λεπτές.
2: Στιγμές είναι, μωρέ.
0: Είναι στιγμές, αλλά θέλει λεπτούς χειρισμούς και ο κινηματογράφος.
2: Από το σκηνοθέτου.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω, αν μπορούσα να το κάνω και ήταν κάποιος, ας πούμε, που του κολούσε ή κάτι τέτοιο, ναι, και ήταν ωραίο του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Μαζί μας, κοντά μας είναι η
1: Ήρα Κατσούδα.
0: Α, Ήρα.
1: Ναι. Το έβλεπα να φεύγει το Ήρο, γι' αυτό είπα να το κάνω μόνη μου.
0: Ήρο ποτέ.
1: Οι περισσότεροι, ξέρεις πώς μπερδεύονται.
0: Με βλέπεις να μπερδεύομαι.
1: Μία θεία μου με λέει τόσα χρόνια Ήρο. Δεν το έχει καταλάβει το Ήρα με τίποτα.
2: Την έχεις διορθώσει.
1: Κάθε φορά.
2: Καλησπέρα σε όλους. Γιώργος από Χίο, θέλουμε τα βότσαλά μας πίσω. Τα ψάχνουμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ας δοκιμάσουμε και, αυτό, και αυτή τη βερσιόν.
2: Κατσούδα λέει, υπάρχει το επίθετο πολύ στο χωριό μου στο Αγρίνο. Δεν κατά προ τα εκεί.
1: Από Τελοκαρνανία είναι ο πατέρα μου, βέβαια.
2: Κατά προ τα εκεί.
1: Ναι, όχι Αγρίνο, από πάνω.
2: Ένα μα τα.
1: Ορεινή ναυπακτία.
0: Ορεινή ναυπακτία, παλιοξάρια δηλαδή.
1: Όχι, από τη, είναι από τον Αγαπηδόκαμπο η καταγωγή. Πάτρα μεγάλο ο παπά μου, αλλά δεν.
0: Λατρεύω ορεινή ναυπακτία, παλιοξάρια και τα λοιπά από εκεί πάνω.
1: Ο Αγαπηδόκαμπο είναι τρομερό χωριό στο οποίο μένανε πέντε γέροι μεταξύ του τσακωμένοι όλοι. Δεν μιλούσαν πέντε άτομα το χωριό, όλο και όλο.
0: Ούτε καν καφενείο δεν μπορούσαν να συντηρήσουν.
1: Δηλαδή. Παιδάκι μου δεν λέγανε κάθε μέρα, καλημέρα. Δεν μπορούσαν να ζητήσουν λίγο ζάχαρη, άσε σου λέω.
0: Ωραία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να απευθυνθείτε και για αθλητικά δηλαδή, δεν γνωρίζει, το μόνο που ξέρει είναι Ηρακλής και την καμπάνια του Ηρακλή.
1: Είχα κάνει την καμπάνια του Ηρακλή, ναι.
2: Δεν πήγε καλά αυτό.
1: Γιατί δεν πήγε, πάρα πολύ καλά, ήταν μια καμπάνια που φέρτε μας τον παλιό σας καναπέ και πάρτε διαρκείας.
0: Έλα ρε.
1: Ό,τι πιο random έχει κάνει ο Ηρακλής. Και κάναμε τα βίντεο του Ηρακλή. Έκανα τα βίντεο, ας πούμε, του Ηρακλή. Έμενα και 40 εκκλησίες τότε. Με λένε και Ήρα. Δεν ήτανε.
2: Λόγω ονόματος, λες, το πήρες.
1: Όχι, είχε πάει απλά υπεύθυνος στο social media ένας φίλος μου. Όχι, πλάκα κάνω.
2: Ο οποίος λέει, είχε αυτό ως επιχείρημα, γιατί λένε Ήρα.
1: Όχι, πλάκα κάνω. Ήτανε, όχι, κάνουμε πολύ ωραία συνεργασία και μου άρεσε το project γιατί ήταν πάρα πολύ καμένο. Φέρτε τον καναπέ σας και πάρτε διαρκείας, δηλαδή. Εντάξει.
2: Το γεγονός ότι δεν συνεχίστηκε η συνεργασία δεν σε προβλημάτισε για το.
1: Δεν σταμάτησε να έχει marketing τμήμα ο Ηρακλής.
2: Ακόμα χειρότερο, δηλαδή του κατέμια κιόλα. Ρημάδι.
1: Παιδιά πήγανε τάπα, ψάξτε τα βίντεο στο YouTube.
2: Αν πηγαίνει τάπα κάτι, αναπτύσσεται, δεν κλείνει το τμήμα.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα με τις χρηματοδοτήσεις τι γίνεται, παιδιά, των αγώνων, των ομάδων και αυτά.
2: Ζητούσες και εκεί ένσημα,
1: Όχι, είχα μπλοκάκι κανονικά, έκοψα τιμολόγιο.
2: Τέτοια κάνεις.

0: χορεύει κιόλας, το κάνει και αυτό.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, όταν ανέβεις εκεί πάνω, είσαι αναγκασμένη να έχεις μια κίνηση. Τώρα είναι χορός, είναι κάτι άλλο, δεν... είναι κάτι σαν χορός.
0: Εάν δεν βιοποριζόσουν από αυτό που κάνεις,
2: θα πέθαινα στην πείνα.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, με τι νομίζω ότι θα μπορούσε να βιοποριστείς?
2: Κοίταξε, εγώ για πάρα πολλά χρόνια ήμουν στο κομμάτι της διαφήμισης. Είχα και δική μου διαφημιστική στη Θεσσαλονίκη, μη φανταστείς στη Giant, ένα διαφημιστικό στούντιο. Οπότε γενικά προέρχομαι από το χώρο της διαφήμισης. Αν δεν έκανα τώρα αυτό, με τι θα βιοποριζόμουν, ξέρω
0: γιατί,
2: εγώ.
0: Με τι θα ήθελες, άσε τι θα ήσουν καλύτερα.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι, θα σου πω. Ή detective ή πιλότος. Έχω κάνει και ένα μάθημα με Τσέσνα.
1: Detective καλύτερα, γιατί πιλότος θα πάρουμε κι άλλο στο λαιμό μας.
2: Γιατί όχι, γιατί επειδή έχω μοιοπία, τι με το μάτα βλέπουνε. Όπου βλέπεις, δεν έχουμε όργανα εξελιγμένα, αυτό που λένε για να μην.
0: Τα όργανα πώς τα βλέπεις?
2: Πώς τα βλέπω τα όργανα? Βλέπω, ρε παιδιά, δεν τελείω καφί.
1: Μαντεύει.
2: Μαντεύει.
0: Τυφλό σύστημα.
2: Ορίστε. Μια χαρά. Και detective πάρα πολύ θα ήθελα.
1: Και η γυναίκα μου που τη λένε Ιρά, τη λέμε Ιρό και τσαντίζεται, λέει.
2: Καλά κάνει.
0: Κάντε το και εσείς Ιρό, όλες να τελειώνουμε.
2: Ωραία, αντί να σε λένε Κώστα, σε λέμε Κώστο. Το ίδιο είναι.
0: Ας επικρατήσει.
2: Η λογική.
0: Όχι. Η ονόμα του Σκύρου ή των πολλών, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Ναι, άφησε με λίγο να σκεφτώ. Ναι, είναι το όνομά μου και αποφασίζω μόνη μου.
1: Να σου πω, υπάρχει ίντρικα μεταξύ των συναδέλφων σας?
2: Τι εννοείς?
0: Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
2: Σου στείλαν κάτι τώρα?
1: Ναι.
0: Κάνει πως δεν καταλαβαίνει.
2: Όχι, ίντρικα δεν υπάρχει. Κοίταξε, δεν είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας, γιατί είναι πολύ λογικό. Είμαστε αρκετά άτομα. Δεν μπορείς να είσαι φίλος με 70 άτομα.
1: Εντάξει, λέμε τώρα στην πάντα του hip-hop πλακώνονται μεταξύ τους.
0: Και στην αρχή, τώρα συμποδέχτηκαν.
2: Φαντάζεσαι τώρα εμείς να κάνουμε τύπου light και τέτοιο, να πάμε να αντεδερθούμε μεταξύ
1: μας. Όχι να ταρθείτε, αλλά να τυχωθείτε, ρε παιδί.
2: Όχι, όχι. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι.
0: Είστε.
2: Πολιτισμένοι άνθρωποι.
1: Ήταν, ήθελα να πει.
0: Ναι, όχι. Κάποιοι
2: μπορεί. Ναι. Από εκεί και πέρα, κοίταξε. Είναι πολύ ατομικό άθλημα το stand-up comedy, έτσι.
1: Ναι, είναι.
2: Είναι. Οπότε, άπαξ και είναι ατομικό, ναι, κοιτάς εσύ να κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα. Εγώ πώς το σκέφτομαι δηλαδή. Κοιτάζω να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα γίνεται, να εξελίσσομαι σε αυτή. Φυσικά έχω φιλίες πολύ καλές και ισχυρές. Έχω μέσα από την κωμωδία και συναδέλφους που είμαστε φίλοι-φίλοι, όχι έτσι απλά.
1: Ναι.
2: Έχω ένα δεύτερο κύκλο ο οποίος απλά συνεργαζόμαστε καλά και έχω και ένα τρίτο κύκλο που μπορεί να μην. Πάλι συνεργαζόμαστε, αλλά δεν θα πάρθουμε για καφέ, το οποίο είναι πολύ οκ. Okay.
1: Ωραία. Είναι πολύ ωραία η εκπομπή σου. Τα παιδιά δίπλα ποιοι είναι?
2: Αχ, δεν ξέρω, και εγώ σήμερα τους γνώρισα. Θα τους κολλήσω ένσημα, θα μάθω το αφημί και θα σας πω.
0: Κάνουμε και μερεμέτια, να ξέρεις.
2: Μάρμαρα, ειδικές κατασκευές.
0: Όχι, μέχρι εκεί δεν φτάνω.
2: Α?
0: Εσύ φτάνεις, Μπάμπη?
1: Κοίταξε, αν έχει μεροκάμα, το πάω.
2: Κι εγώ. Εμένα μου αρέσουν και όλα αυτά τα, ξέρεις, να φτιάξεις πράγματα και τέτοια.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Με ηρεμή είναι ψυχανάλυση.
1: Δεν έχω φτιάχνω, φτιάχνω, όμως.
2: Φτιάχνω. Ναι, βέβαια. Όλα στο σπίτι εγώ τα φτιάχνω, τι εννοείς? Ο άλλος πριγκίπισσα τον έχω.
1: Το μουσακά. Και μουσακά.
2: Και μουσακά φτιάχνω και το τραπεζάκι φτιάχνω. Μ' αρέσει γενικά να καταπιάνω με πράγματα.
1: Μαγειρεύεις?
2: Μαγειρεύω, ναι, μ' αρέσει. Όχι γλυκά όμως.
1: Δεν σας έχουν φάει τα λεφτά τα delivery δηλαδή?
2: Όχι, εντάξει, παραγγέλνουμε φυσικά και όλα, τι εννοείς?
1: Ναι.
0: Συνήθως.
2: Όχι, όχι, απλά ξέρεις, άμα λείπεις όλη μέρα από το σπίτι και γυρίσεις 10, εντάξει.
0: Αν είσαι όλη μέρα στο σπίτι όμως.
1: Αυτή τη σαγλαμάρα δεν μπορώ να την
0: ακούω. Όχι, εγώ την ακούω.
2: Όχι, παιδιά, τι την ακούω?
1: Στις 10 να φτιάξεις φαγητό για αύριο.
0: Η τύπησε μας έλεγε λίγο πριν ότι εγώ όλη μέρα κάθομαι, το βράδυ εγώ δουλεύω.
2: Δεν είπα ότι κάθομαι όλη μέρα, είπα ότι δουλεύω όλη μέρα σπίτι.
0: Ρίξε και κάτι στο τσουκάλι.
2: Μπορώ, αλλά άμα είμαι στα τηλέφωνα, στα γραψίματα, σε όλα αυτά, παιδιά, δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά γενικά μαγειρεύω γιατί βαριέμαι κιόλας να τρώω τα ίδια απ' έξω. Οπότε μαγειρεύω, μου αρέσει κιόλας
1: η μαγειρική. Το καλύτερό σου?
2: Αχ, όλα που μου φτιάχνω μου αρέσουν πάρα πολύ. Όλα είναι νόστιμα.
0: Είναι στο καθάστη μου και φτιάμε και από μόνος μου αγαπιέμαι.
2: Το καλύτερό μου, κοίταξε.
1: Του πρίγκιπα το τηλέφωνο το έχουμε, να τον πάρουμε να ρωτήσουμε.
0: Έχω, νομίζω ότι μπορώ να κάνω ένα ρεπορτάζ.
2: Φυσικά μπορείτε και
0: ξέρω,
2: θα επιβεβαιώσω, παιδιά. Θα επιβεβαιώσω.
0: Ξέρω, σου λέω.
2: Χθες, ας πούμε, έφτιαξα εξαιρετικό.
0: Όχι,
2: κοτόπουλο με μπύρα, πάρα πολύ ωραίο. Και πατάτες τσακιστές.
0: Το χαρακτηρισμό θα το κάνουν οι άλλοι. Θα πεις, έφτιαξε κοτόπουλο με μπύρα.
2: Μα ήταν εξαιρετικό. Δεν έχω εγώ καλλιεργευτικούς κάλικες. Τι εννοείς?
0: Το κοτόπουλο το φτιάχνει με την πίεση του όρθιο.
1: Την πίρα την
2: το κοτόπουλο το εκτρέφω εγώ μόνη μου στο μπαλκόνι. Βγαίνω, το κυνηγάω, το μαδάω και μετά το φτιάχνω. Περιμένω να σιτέψει πρώτα.
0: Λοιπόν, περίμενε. Θα συζητήσουμε. Έχω μεγάλη ιστορία να σου πω γι' αυτό.

0: Επειδή... τους τρόμαξε όλους, δεν παίρνει κανένας τηλέφωνο.
1: Επειδή εδώ
0: θα
1: κάνουμε...
0: αναγκαστώ να βγω έξω να πάρω μόνος μου.
1: Κάνουμε ρεπορτάζ εδώ.
0: Ναι, για πες.
1: Ήταν εξαιρετικό το χθεσινό, φαγητό λέει.
2: Και δεν παίρνετε τηλέφωνο.
1: Με πατάτα τσακιστή.
2: Ορίστε.
0: Γιατί δεν παίρνουν παιχνίδια τα μαλακισμένα που λέγε και ο Τσόβιτ.
2: Αναγκιά σου, δεν ήθελα να το πω. Γιατί τώρα εσούρο δεν ξέρω τι πιάνει εδώ πέρα.
0: Πιάνει.
2: Για σένα γιατί δεν σε έπιασε.
0: Εγώ έχω το ακαταλόγιστο.
2: Ωραία, εντάξει, θα τα χρέωσε εσένα.
0: Χρέωσε τα.
2: Ωραία.
1: Αυτό με ξεπερνάει. Αφήστε την κοπέλα να σταυρώσει κουβέντα.
2: Wow, ευχαριστώ φίλε μου, δεν ξέρω τι είσαι.
1: Ναι, είναι ο Πάνος του Παγκράτη που λέει είμαι ερωτευμένος μαζί σου.
0: Παρτά.
1: Ήθελα να τα ακούσεις.
2: Εντάξει ρε παιδιά, είμαι ερωτευμένος. Είπα άνθρωπος, τι να κάνω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αντικειμενικός.
2: Μπορεί να είναι και αντικειμενικός.
0: Μπορεί, αφού δεν σε έχει δει, μωρέ.
1: Και καλόγουστος.
0: Σε είδε στο YouTube.
2: Καλόγουστος είναι σίγουρο, να τα λέω.
0: Σε είδε στο YouTube εκεί πέρα που έχει.
2: Βαμμένη, ξέρω. Ναι.
0: Που έχει.
1: Σε γύρω και τα λοιπά.
0: Το συνεργείο.
1: Τα διάλυσα του Μίλι Βανίλη. Είναι άλλη μπροστά και άλλο τα λέει από πίσω.
2: Ναι, είναι lip syncing κάνω. Αυτή είναι η φάση.
1: Λοιπόν, επίσης.
0: Οχ.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Να σα πω και ότι. Α, συνεχίζω εγώ το ρεπορτάζ.
0: Συνέχισα.
1: Και λέω ήταν όντω τόσο καλό το χθεσινό το φαγητό. Και να μην είναι λέει, θα το έλεγα.
2: Δεν το γράφει.
0: Το γράφει.
2: Να το δω. Δεν μου δείχνει. Κάτι έγινε.
1: Δεν θα μην ανέψω.
2: Αχ.
1: Λοιπόν, αλλά έχει και δική σου κατσαβιδιέρα, μαθαίνω.
2: Φυσικά έχω δική μου κατσαβιδιέρα. Φυσικά μου αρέσει να βαράω τρύπες, να βάζω ούπες, να κάνω τέτοια πράγματα. Και έχω δική μου γιατί έπαιρνα του αδερφού μου τόσο καιρό. Και μετά υπήρχε οικογενειακό θέμα γιατί δεν το γυρνούσα πίσω το τρυπάνι. Και ο αδερφός μου λίγο τρελαινότανε.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Τώρα έχω δικό μου και δεν έχω υποχρέωση σε κανέναν. Αφιερωμένο στον μπρο.
1: Στον μπρο.
2: Έλα ρε μπρο.
1: Και αφού μαγειρεύει καλά, γιατί δεν μαδιά χέρια.
0: Έλατε.
2: Α, δεν ήξερα να φτιάξω κάτι για το μαγαζί.
0: Έπρεπε.
2: Α, δεν ήξερα. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ήρθα καλεσμένη. Κάνω δοκιμαστικό. Περιμένατε φαγητό.
1: Άμα σε καλέσει ένα σπίτι, έτσι πα με άδεια χέρια.
2: Φυσικά.
0: Ρώτησε εδώ.
2: Πού ζω, στι άγριε μέλισσε να φέρω και του λούμπε για τα παιδιά, ή να τα καλά σα.
0: Ρώτησε όλε τι κοπέλε του σταθμού. Και αν σου πούνε ότι μία δεν έχει φέρει το φαγητό τη εδώ.
2: Οι κοπέλε του σταθμού δουλεύουν στο σταθμό και φέρουν το φαγητό του εδώ.
0: Όχι το δικό του, για εμά.
2: Για εσά, επειδή δουλεύουν εδώ.
0: Ναι.
1: Εσύ
0: ναι.
1: Πώ θε να πιέζει δουλειά εδώ.
0: Χωρί.
2: Μα δεν, παιδιά, δεν ξέρω εγώ. Ήρθα έτσι χωρί να δοκιμάσετε.
0: Επειδή μα είπε ο μπρο ότι και καλά.
2: Όχι, ο μπρο είναι ο αδερφό μου.
1: Όχι, αυτό είναι ο.
2: Αυτός είναι ο φίλος, ναι.
1: Που λέει και η Ρένα Παγκράτη. Ο έτσι.
2: Ναι. Το έτσι είναι πάρα πολύ χαζή έκφραση. Έτσι, ο έτσι. Υπάρχει ο έτσι και ο αλλιώς μετά. Ναι.
0: Τότε θα είναι και η τέτοια.
2: Πόπο χάλια. Ο έτσι και η τέτοια είναι δηλαδή. Λες και έχουμε στερέψει από λέξεις και πλέον πιάνουμε τέτοια.
0: Ο έτσι και ο τέτοια.
1: Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, η Ήρα Κατσούδα είναι μαζί μας. Ήρα.
0: Η οποία ετοιμάζει. Ήρα. Τι ετοιμάζεις, ρε φίλε, γιατί τα λέγες μόνη σου και δεν τα άκουσα.
2: Ωραία, τι ετοιμάζω. Κοίταξε, από Δεκέμβρη ετοιμάζω.
1: Ας πάμε σε διαφημίσεις.
2: Όχι τώρα. Όχι, όλοι εδώ πέρα θα κάτσετε κλείδω στην πόρτα του στούντιο. Λοιπόν, ετοιμάζω. Συνδεθείτε.
0: Ωραία.
2: Ναι. Ετοιμάζω λοιπόν την καινούργια μου παράσταση από Δεκέμβρη. Την καινούργια σόλο παράσταση θα είναι στο Μικρόκεραμικό από την Πέμπτη. Από τις Πέμπτες γενικά από Δεκέμβρη. Θα ανέβει λοιπόν η προηγούμενη παράσταση στο Minimal τώρα το Νοέμβριο online και το αγαπημένο μου project στον κόσμο, το Minimal The Podcast Game Show, το τηλεπαιχνίδι χωρίς εικόνα, έρχεται live και θα σας στέλνω όλους εκεί, σας καλώ γιατί θα είστε βοήθεια του κοινού, θα παίζετε και εσείς στο TGI Friday στην Καπνικαρέα 8 Οκτωβρίου, Τρίτη, και θα γίνεται μία φορά το μήνα live από εκεί, το οποίο είναι μόνο με ερωτήσεις ήχου, ηχητικές ερωτήσεις. Κουλές ηχητικές ερωτήσεις. Κάθε φορά έχω ένα καλεσμένο, ο οποίος έρχεται, παίζουμε μαζί και χάνει και κερδίζω εγώ γιατί είναι δικό μου το project.
1: Αυτό χάνει. Γιατί έλεγες πριν ότι είναι πλούσια δώρα.
2: Δίνω. Άλλο. Μπορείς να χάσει και να πάρεις ένα δώρο.
1: Α, και ο χαμένος παίρνει δώρα.
2: Μα είναι μοιραία όλοι χαμένοι, μάνα μου. Τώρα σου λέω δεν γίνεται.
0: Να, μπορώ να στείλω ερωτήσεις.
2: Μόνο ο Λέτζας έχει κερδίσει.
0: Μπορώ να στείλω.
2: Όχι, ο Λέτζας κέρδισε επειδή παρέτα όμορφο και χάζεψα. Αυτό το είπα.
1: Αυτό λέμε τώρα.
2: Το είπα και στο Λέτζα.
0: Να στείλω ερωτήσεις, θα τις κάνεις ή να μην στείλω.
2: Τι να στείλεις, πού να στείλεις.
0: Ηχητικές ερωτήσεις. Ή πρέπει να έρθω εκεί.
2: Πρέπει να έρθεις εκεί. Τι να στείλεις, δεν υπάρχουν ηχητικές ερωτήσεις. Υπάρχουν ήχοι και πρέπει να βρούνε τι είναι και από πού είναι.
0: Α, μάλιστα. Μπέρδεψε.
2: Έχω βάλει, ας πούμε, Γιούρι Γκαγκάριν το ότι είπε όταν πάτησε στο φεγγάρι. Πρέπει, δεν ξέρεις τι είναι, το ακούς, πρέπει να πεις Γιούρι Γκαγκάριν. Καταλαβες.
1: Αυτό επιβεβαίνεται κάπου. Δηλαδή, έχεις το ότι
3: κουφή απάντηση την έχει κάπου γραμμένη. Δηλαδή, εγώ μπορώ να τη βρω και να πει εσύ δεν είπε Γιούριν Γκαγκάριν, είπε Γκαγκάριν Γιούριν.
2: Όχι, την έχω ρε παιδί μου, αλλά έτσι κι αλλιώ θα χάσει. Ποιο είναι το πρόβλημα σου. Του κανόνε του αλλάζω και live, παιδιά. Δηλαδή, κάνω αυτό που γίνεται γενικά αυτή τη στιγμή στη ζωή. Έτσι, ο καθένα παίζει με τους δικούς του δικού του κανόνε. Απλά έχω την αξιοπρέπεια και την ειλικρίνεια να μην το κρύβω. Ναι. Καλά και, τα λέω, καλά
0: δηλαδή,
2: τα λέω.
0: Ελάτε να χάσετε, δηλαδή, λέγεται το.
3: Εκτό αν είστε ωραίοι. Αν είστε ωραίοι, μπορεί και να κερδίσετε.
2: Λέγεται Minimal the Podcast Game Show.
3: Όχι, έπρεπε να λέγεται αν είστε ωραίοι, κερδίζει.
0: Όχι.
3: Μόνο αν είστε ωραίοι.
0: Ελάτε να χάσετε, λέγεται ρε παιδιά. Τώρα δεν συζητάμε.
2: Δεν θα μου αλλάξει τώρα όνομα.
3: Γιατί?
2: Γιατί έτσι. Γιατί δεν είμαι προετοιμασμένη για τόσα λέγια σήμερα, για το Θεό.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
3: Δεν είσαι προετοιμασμένη για δοκιμαστικό. Δεν είσαι προετοιμασμένη να μας φέρεις κάτι. Δεν είσαι προετοιμασμένη να μιλάς πολύ, ανά δύο λεπτά θέλεις να πεις νερό.
2: Έχω λαϊκή τη δουλειά.
0: Τι θα κάνω, ήθελες να κάνεις εδώ.
2: Ωραία, να φύγω.
0: Όχι.
3: Θα το πεις το φαρμάκι μέχρι τέλος.
2: Αν το πιω το φαρμάκι. Δεν βγαίνει καμιά γραμμούλα.
3: Δεν θέλουμε εμείς.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, έχει χαλάσει το τηλεφωνικό κέντρο.
3: Το μετανιώσαμε.
2: Δεν ψήθηκε
0: κανένα.
2: Απίστευτο. Γιατί ρε παιδιά, πάρτε τηλέφωνο κάνουμε παρέα. Γιατί πλάκα θα έχει.
3: Α, δεν σ' αρέσει και η παρέα μας, τώρα θες τους άλλους.
2: Εσύ θες να πάρουμε γραμμούλα ή δεν θέλεις.
3: Όχι.
2: Εντάξει.
3: Κάθε μέρα εμείς έχουμε γραμμές. Σήμερα πρέπει να τα αλλάξουμε λίγο.
2: Αυτό λέγεται λαρτζιλίκι.
3: Έτσι. Έξτρα λαρτζιλίκι. Δεν φαίνεται.
2: Αχ, σε καλό μου.
0: Πάντως,
2: μόνη μου.
0: Εδώ έχουμε προνόμια γιατί προχθές ήρθε ένα ταψίγιο μισθά.
2: Πολύ ωραίο το αγαπημένο μου.
0: Κυρία Χαρά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαρά.
3: Η οποία
0: ήταν
3: η κυρία Χαρά.
2: Ωραία, και μια και λέμε.
3: Άκουγε, λέγαμε για φανερόπιτε, μα έστειλε τη φανερόπιτα, μα είπε.
2: Εσεί κάνετε εκπομπή απλά για να καβατζώνετε τροφή, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Okay.
0: Εννοείται.
2: Ωραία. Τώρα,
0: ο πρώτο και βασικό λόγο.
2: Ωραία, όχι
0: γιατί
2: πολύ.
0: Γιατί εσύ δουλεύει ή δεν δουλεύει για την τροφή σου.
2: Εγώ πήγα στο TGI Fridays για να τρώω δωρεάν μπέργκερ. Πλάκα μου κάνει.
0: Και αυτό.
3: Τα ρίψει να πάρει.
2: Όλα θα τα πάρω. Θα τους γονατίσω.
0: Και κάτι μανιτάρια ωραία.
3: Κάλεσε εμένα μία μέρα.
2: Παιδάκι μου θα μετανιώσουν την ώρα για τη στιγμή που μου πάνε τρώτε δωρεάν ό,τι θέλετε.
0: Θέλει να καλέσουμε και να τους πιάσουμε κορόιδο και να τους πούμε αν χορτάσετε το Σταύρο.
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι Σταύρος. Σταύρο.
2: Το βλέπω το Σταύρο. Τρεις άνθρωποι είμαστε. Το Σταύρος είναι, ναι.
3: Τρεις άνθρωποι είναι νομίζω θα έλεγες.
2: Όχι ρε Σταύρο, για το Θεό τώρα.
3: Δυόμιση.
0: Εντάξει, είσαι μπόλικος, αλλά δεν είσαι.
3: Είμαι και ψηλό.
2: Και εγώ τρώω πολύ. Να ξέρεις.
3: Πω όλοι αυτό λένε. Δεν τρώω πολύ και.
2: Ωραία, ρώτα πάλι τις πηγές σου. Ρώτα τις πηγές σου.
3: Να ολοκληρώσω.
2: Έλα.
0: Άμα τρως πολύ, θα σε πάω στα αργούρα.
3: Και τρώει πολύ, αυτό που λέτε τρώει πολύ, τρώει απλά τέσσερις μπουκές παραπάνω από το συνηθισμένο.
2: Καλά,
3: και
2: θα
0: ρίξει. Έλα ρε τώρα.
2: Δεν έχει ιδέα.
0: Δεν έχει ιδέα. Είναι λιοντάρι τσέπη.
2: Δεν έχει ιδέα τώρα.
3: Είμαι,
2: ρώτα τις πηγές σου, Ανθρώπολη. Για ρώτα.
3: Δεν χρειάζεται, μα ακούει προφανώ. Οπότε
0: θα γίνεται. Αυτό γιατί έχει πηγές και δεν έχει.
3: Δηλαδή, μη κάνω ρεπορτάζ.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εδώ έχω
3: έρθει. Ούτε καν.
2: Ούτε καν λέει.
3: Με κεφαλαία. Με κεφαλαία.
2: Δεν τρώω πολύ. Ωραία, θυμίσου το.
0: Λοιπόν, πάμε σε.
3: Τι
0: θέλεις
3: πάνω. Τι τραμπουκισμός είναι αυτό. Ωραία, θυμίσου το.
2: Δεν ήταν τραμπουκισμός.
3: Τι ήταν, δεν ήταν απειλή.
2: Ευγενική υπενθύμηση.
3: Όχι, δεν είναι υπενθύμηση.
2: Ήταν ευγενική υπενθύμηση.
3: Να το θυμηθείς.
2: Μη με σκάς τώρα.
0: Λοιπόν.
3: Για το φίλο που λέει ότι είναι ερωτευμένος, ας το ξανασκεφτεί.
0: Πάμε για
3: πολιτική ενημέρωση.
0: Πολιτική ενημέρωση, να ανάψουμε ένα αρεσό και θα γυρίσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πώς να έχουν τέτοια.
1: Και επειδή εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, ποιος είναι συνεβασμένος σε αυτό το σταθμό με το ρεπορτάζ? Σωτήρης Ταμπάκος.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
3: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κύριε?
1: Γεια σας,
3: είμαστε
1: καλά.
3: Εσείς πώς τι γίνεται, Σταύρο, τι γίνεται, πώς είστε?
1: Είμαστε μια χαρά, έχουμε και καλεσμένοι εδώ. Οπότε θέλω να είσαι κύριος.
4: Άρα δεν είχατε ακούσει πιο πριν.
1: Κάνε ρεπορτάζ.
3: Είχα υποχρεώσει να κάνω. Τέσσερα λεπτά για αριστερά.
1: Εντάξει.
3: Συγχωρείτε.
4: Τι υποχρεώσει.
3: Θα επανορθώσω.
4: Δεν μπορούσα να περιμένω λίγο.
0: Δεν μπορούσε. Ακούει η Ελένη.
4: Ελένη. Ελένη.
0: Γυναίκα.
4: Α, ακούει η Ελένη.
3: Οπότε. Ακούει. Τώρα ακούει.
4: Φιλιά στην Ελένη.
3: Δίνω χαιρετισμού και φιλιά στην Ελένη.
0: Ωραία. Τι έχουμε στον τυρμό.
3: Στέλνει χαιρετισμού. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφισμένο ενδιαφέρον για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Αγγλία στις 10 Οκτωβρίου στο Wembley, την είναι το επόμενο παιχνίδι. Σε ένα μεγάλο γήπεδο που φοράει 90.000 κόσμο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Απλά ενημερώνω ότι θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ημέρες, άμεσα, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα πιθανότητα, για το πώς μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια οι Έλληνες φιλάθλοι για το παιχνίδι στις 10 Οκτωβρίου. Η Ομοσπονδία πιθανότατα να πάρει πάνω από 4.000.
1: Θα υπάρχουν σε ειδική κερκίδα.
3: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Ωραία, οπότε θα υπάρχει ειδική κερκίδα για Έλληνες στην Αγγλία, στο Λονδίνο, φαντάζομαι θα γίνει χαμούλης.
3: Έλληνες δηλαδή, είτε από την Αγγλία, είτε από τις δύο περιοχές της Ευρώπης, από την Ελλάδα βέβαια, που έχει αρκετά μεγάλη ζήτηση το να βρεθούν αρκετοί Έλληνες στο Λονδίνο. Συνεπώς θα υπάρχει ενημέρωση τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα μέσω τέλος της εβδομάδας, για να δούμε και τις τιμές των εισιτηρίων. Αυτό είναι το πρώτο, και το δεύτερο έχει να κάνει με το τέταρτο παιχνίδι, το μάτς που θα γίνει στο Euros Καϊσκάκης με την Ιρλανδία τρεις ημέρες μετά, 13 Οκτωβρίου. Θυμίζω, ήταν το Euros Καϊσκάκης. Οι τιμές ήταν πάλι προσιτές, δηλαδή στα 10, στα 20, στα 30 ευρώ. Προτιμούν να μπορεί ο κόσμος να βρεθεί στο γήπεδο, είναι αρκετά προσιτές οι τιμές. Αλλά αυτό όμως θα περάσει μερικές μέρες. Προηγείται όμως το παιχνίδι με την Αγγλία στο Λονδίνο.
1: Το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν οι Έλληνες.
3: Πόσο κόσμο θα έχει το γήπεδο από Έλληνες.
1: Να σε καλά, Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ακούσαμε λοιπόν
1: τον Σωτήρη Ταμπάκο για τα εισιτήρια του αγώνα Αγγλία-Ελλάδα, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μόνο. Και εδώ και γύρω, αυτό που ψάχνει τις ημερομηνίες να πάει.
4: Εγώ αυτό και τους εισιτήρια.
0: Ο δυστυχής Μπλέτσας μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Χριστόφλη, με τέτοια μάπα περιμένεις να κερδίσεις την Ήρα, όσο κι αν βάζεις, λέει, τη μεταλλική φωνή.
4: Εγώ έχω μεταλλική ή εσύ?
1: Και υποδείχθηκα.
4: Άρα έχω ήδη καλύτερη φωνή και ας έχω λαρυγκίτιδα. Ένα νούμερο. Ναι. Το κρατάμε.
1: Ναι. Δεν το έπιασε το μήνυμα, μάλλον, Ήρα μου. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω.
0: Με το ξαναδιαβάσω.
4: Ναι, γιατί χάζευα.
1: Λέει ότι με τέτοια μούρη δεν κερδίσει την Ήρα, μην κάνεις τη φωνή σου
0: μεταλλική.
4: Sorry, παιδιά, χαζεύω κιόλα.
1: Παιδιά, θέλει και υπότιτλους το κόρισι, δεν?
4: Όχι, ρε, χαζεύω φουλ. Δεν καταλαβαίνεις. Πολλές φορές, άμα σε κοιτάω και σου λέω τέλεια, τέλεια, ναι ή όχι, έχω φύγει. Αυτό.
1: Είμαι ο Φάνος. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν κωμικός και σαν γυναίκα, αλλά δεν είμαι ερωτευμένος μαζί της. Sorry, σου ζητάω και συγγνώμη.
4: Όχι, παιδιά, εντάξει, για καλό είναι αυτό. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτό. Δεν θέλω να είναι ερωτευμένοι μαζί μου οι άνθρωποι. Όλοι. Μερικοί θέλω, αλλά δεν καταλαβαίνω. Έναν δηλαδή.
1: Δεν μπορώ.
4: Το έκανα χάλια. Ας το πάμε.
1: Ας,
4: έλα, έλα, επόμενο.
1: Ψάχνει και τα μηνύματα, να ξέρεις.
0: Ήρθαν οι φωτογραφίες, θέλω να τις.
1: Όχι, όχι, αλλού πήγαινε. Δεν έχουμε
4: φωτογραφίες δικές μας τώρα.
1: Καμία συνεννόηση.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, για άλλα
0: μηνύματα. Όχι αυτές.
1: Για άλλα μηνύματα, εγώ έλεγα. Τα ούτε καν. Λοιπόν, Μπάμπη και Σταύρο, πώς γίνεται όλοι οι τρελοί να κολλάνε τόσο πολύ μαζί σας? Είδα γερά, πάρτου στα χαρτιά.
4: Τα χαρτιά.
1: Θα μας πάρει τα χαρτιά.
4: Τα χαρτιά των ένσημων εννοεί. Αυτό δεν λέει.
1: Μόνο ένσημα, δηλαδή φρακάκια τίποτα.
4: Α, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω υποχρεώσεις. Δεν θέλω υποχρεώσεις, παιδιά. Έχω τα δικά μου χαρτιά. Είμαι εντάξει.
1: Τι γίνεται.
4: Λοιπόν, τι έγινε.
1: Θα βγάλουμε τώρα λεφτάκια. Άκου τώρα τι θα γίνει. Έχει Champions League σήμερα, Έρα.
4: Μη με σκάς.
1: Ξέρεις είναι αυτό.
4: Βέβαια, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, φαντάζομαι.
4: Δεν ξέρω, ξέρω.
1: Θα μάθεις μαζί μας, θα μάθεις μαζί μας.
4: Παιδιά, έχουν προσπαθήσει πολύ, αλλά πάμε, εντάξει.
1: Λοιπόν,
4: δώστε το.
1: Βγάζουμε, κάνουμε προβλέψεις.
4: Πάμε. Είμαι η καλύτερη, πάμε. Μπαίνουμε στο στοιχείο μου.
1: Περίμενε.
4: Ωραία, 1-0.
1: Περίμενε.
4: Δεν με νοιάζει, θα πεις 1-0.
1: 2-0.
0: Ξεκίνα, Γιάννη.
1: Γιάννη, καλά, τα φέρεις κοντά μας.
4: Ποιος?
1: Εγώ είμαι δικός.
5: Όχι ειδικό με παρουσιάζεται.
1: Ναι, ρε. Κάπως πρέπει να σε παρουσιάσουμε και εσένα.
5: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
5: ωραία.
4: Τα λίγα στοιχήματα.
1: Έχουμε μαζί μας την Ήρα Κατσούδα. Αν δεν την γνωρίζεις, είσαι ευτυχής.
4: Σαν τυχερό χταπόδι είμαι.
1: θα πλώνει το χέρι όπου πέσει.
4: Αυτό όπου πέσει, πέσα. Έχω βαθιά γνώση. Τώρα θα μιλήσουμε με στατιστικά. Λοιπόν.
5: Ωραία, ό,τι πεις.
4: Ωραία.
5: Ωραία. Εγώ θα βάζω το κείμενο και εσύ το προγνωστικό.
4: Τέλεια.
5: Τέλεια.
4: Είναι πάμε, η καλύτερη ώρα της ζωής μου μέχρι τώρα. Πάμε.
5: Ωραία. Λοιπόν,
1: θα γίνει ακόμα καλύτερη. Έλα, Γιάννη.
5: Μπολόνια Σαχτάρ. Από Μπολόνια, την ξέρουμε, ωραία πόλη.
4: Α, Μπολόνια, Σαχτάρ είναι δύο ομάδες, η Μπολόνια και η Σαχτάρ. Ναι, ωραία.
0: Μπολόνια, Μπολονές.
4: Μπολονές, je sais.
5: Αμάρε, Σταύρο, καρφώθηκε αμέσω. Όχι, δεν είναι
0: δίπλα, με βλέπει.
5: Δεν παιδί.
4: Μπολόνια, Σαχτάρ, κοίταξε, θα κερδίσει Σαχτάρ 1-0.
5: Ωραία.
4: Ναι.
0: Λεγιάννη, μου παίχνει τα δικά σου, έτσι. Μήπω και κάμισε να πει εσένα.
4: Παιδιά, άμα θέλετε να παίξει τα δικά μου, να παίξει τα δικά μου και αν κερδίσει. Θέλω μίζα.
0: Άμα χάσει,
4: άμα χάσει, είναι δικό σου θέμα.
5: Πόσο το μίζα είναι λίγο παρεξηγήσιμο.
0: Τι γλυκό που το είπε, μίζα. Εγώ θα γράψω τι είπε η Ήρα, ας ακούσουμε και το
4: πράγμα το κρατάμε.
5: Εκεί στο στούντιο υπάρχει κάποιο κάδρο που μπήκε σήμερα.
0: Ναι.
5: Α, μπήκε κάδρο, εντάξει, εδώ μόνο στο social media γι' αυτό.
0: Τι κάδρο μπήκε.
5: Το δελτίο του Μπάμπη.
0: Α, δεν έχει μπει σε κάδρο ακόμα, όχι. Λοιπόν, προχώρα.
2: Όχι, δεν μπήκε σε κάδρο, διότι αν μπαίνανε σε κάδρο.
0: Εάν άδειε όμως ο Μπάμπη σε μένα χθες, θα είχε πιάσει κι άλλο που του λέει όχι όλα γκολ γκολ.
4: Μη μαλώνετε, να είστε αγαπημένοι γαμώ του.
0: Ακούς Γιάννη, εσύ να το λέει.
2: Εγώ το πιάσα γιατί το έπαιξα άσου.
0: Έλα Γιάννη, Μπολόνια Σαχτάρ, τι παίζουμε.
5: Μπολόνια Σαχτάρ θα παίξουμε ένα γκολ γκολ.
0: Ναι.
5: Γιατί δεν είναι η απόδοση του άσου στο 1,80.
0: Ναι, και είναι 90, μια χαρά.
4: Εμείς το θα το ρουφήξει Μπολόνια. Εγώ τα λέω, απλά τα αφήνω εδώ.
0: Γκολ γκολ είναι να βάλουν και δύο γκολ ήρα μου.
4: Κατάλαβα, μωρέ, γκολ γκολ είναι. Μπράβο, τι, μπράβο. Καρέτα, καρέτα.
0: Μπράβο, το κορίτσι. Ναι.
5: Εντάξει, η Σαχτάρ
0: έχει κάνει. Δεν έχω να σα βάλω 10 που ήρθε και πίσω.
4: Δεν, ευχαριστώ. Έχω.
0: Ναι, έλα, Γιάννη, μου συγγνώμη.
2: Ας το Γιάννη να μιλήσει, ναι, ναι. Ρε φιλέ. Δεν αφήνει την Ήρα, δεν αφήνει και το Γιάννη.
0: Γιάννη, Γιάννη, λέγε, λέγε.
5: Λοιπόν, απλά η Σαχτάρ είναι πιο παρτοπαπνισμένη. Δεν το ήξερα, το διάβασα ότι τα τελευταία 14 χρόνια έχει 13 συμμετοχές στη διοργάνωση. Έτσι. Βέβαια συνήθως βγαίνει έξω από τη φάση των ομίλων, αλλά σίγουρα η εμπειρία εδώ παίζει ρόλο για να ενισχύσουμε λίγο και το προγνωστικό της Ήρας. Λοιπόν, αλλά γκολ-γκολ θα είναι η πρώτη επιλογή και είναι ψηλά στο 1,90. Τώρα το επόμενο μάτς που είναι η ίδια ώρα είναι το Σπάρτα Πράγας Σάλτσμπουργκ. Να την προσέξουμε λίγο την τσέχικη ομάδα. Ναι. Να προσέξουμε λίγο την τσέχικη ομάδα. Και καλά προκριματικά έκανε. Και είναι σε full form στο εγχώριο πρωτάθλημα. Από την άλλη η Salzburg είναι έκτη χρονιά στο Champions League. Αλλά ωστόσο εκτός έδρας έχει μόλις μία νίκη σε 9 παιχνίδια στη διοργάνωση. Πάμε εδώ. Άσοχη κόμπο. Μόβερ 1,5 στο 1,70.
0: Μια χαρά. Έχεις κάτι να πεις εσύ?
4: Ναι, ούτε καν.
0: Τι βλέπεις?
4: Σάλτσμπουργκ 2.
0: Διπλό δηλαδή, και δεις Σάλτσμπουργκ.
4: Βέβαια.
0: Διπλό.
4: Ξεκάθαρο αυτό, παιδιά.
0: Ξεκάθαρο.
4: Για ακόμα.

0: καλά. Το βλέπω, όντως, έτσι το βλέπω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Manchester City Inter, το derby.
1: Εντάξει.
0: Το μεγάλο μάτς.
1: Γκολ στο 75.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Μου αρέσει το πάλι το καινούργιο.
0: Σκέτο γκολ.
1: Εντάξει, ένα 55 δεν παίζω City.
0: Τραγουδάσω και γκολ.
2: Τραγουδάσυρα.
3: Ναι, με.
2: Τι.
3: Ό,τι μου ήρθε.
1: Στο
2: πάλι. Κάνει δημόσια.
0: Θέλει να σε φημώσει, το βλέπεις. Το ακούς.
3: Εγώ είμαι πολύ ωραία.
2: Όχι, δεν κάνει δουλειά σου, Γιάννη.
3: Ναι, συνεχίστε απλά αυτό το.
1: Ναι. Λέω εγώ, δεν είναι. Ναι.
3: Θες να τραγουδήσω λοιπόν, τώρα που μιλάει.
0: Γιάννη μου, θα κάνουμε τέτοιο. Μίλα πάνω, η μουσική box είναι χαλή αυτό, μουσικό χαλή, πες μου.
1: Θέλω από αυτό που πήγε.
2: Αυτό είναι χαλασμένο φλάς.
0: Λοιπόν, γκολ γκολ και άσο ή σκέτο γκολ γκολ, Γιάννη μου.
1: Γκολ γκολ, μωρέ.
2: Έλα, μωρέ, εντάξει. Και να σας πω και κάτι, παίξτε τα όλα over και μην μας πρίζετε.
3: Ό,τι είπε, ό,τι είπε. Άντε, φιλάκια.
2: Γεια σου, Γιάννη. Με το ζόρι ρε φίλε.
0: Το φάει τον άνθρωπο.
2: Με τρέψει. Το ζόρι.
3: Μα δεν ήταν.
0: Τον άνθρωπο τον έχουμε τόσα χρόνια συνεργάτη. Ήρθες εσύ τώρα να του φας το.
3: Άμα βγουν αυτά.
2: Εντάξει. Ναι, άμα βγουν.
0: Μας κουνάκι το δάχτυλο.
3: Να σας πω πότε παίζουν αυτά τώρα.
2: Θα πάρουμε μια ταλίκα το βράδυ. Θα πάρουμε μια ταλίκα να πάμε
3: για
2: στον
3: οπαδό. Για σήμερα είναι αυτά.
2: Ναι.
3: Ωραία, στείλτε μου μια φωτογραφία. Δεν θυμάμαι τι έδωσα.
0: Θα βάλουμε.
3: Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε μικρό break γιατί εδώ έχουμε ανακλώσει τα παιδιά και επιστρέφουμε.

0: Επειδή πρώτα απ' όλα είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Ναι. Δεν θέλω να γελάσετε.
1: Όχι.
0: Να σας πω ότι οδεύει.
1: Αυτή γελάει. Αυτή.
2: Εγώ δεν έχω σκάσει χαμόγελο.
1: Αυτή γελάει.
0: Αφού είσαι.
1: Από την ώρα που ήρθε γελάει.
2: Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, προς Βελιγράδι οδεύει το Final Four της EuroLeague. Μετά από δύο χρόνια, μάλλον πάμε ξανά.
1: Φαντάζεσαι Βελιγράδι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Ήταν κάποτε
1: μια
0: πόλη.
1: Πάρω σουίτα.
2: Πολύ ωραίο το Βελιγράδι, εγώ θα πω.
1: Πάρω σουίτα. Θα πάρω σουίτα στο πιο ψηλό μέρος του Βελιγραδίου και θα κάθομαι με popcorn και θα παρακολουθώ.
2: Ωραίο, ωραίο. Εντάξει, το Βελιγράδι είναι πολύπαθο, εγώ θέλω να πω αυτό, οπότε σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, ας σεβαστούμε την πόλη λίγο, εντάξει, έχουν περάσει Σέρβοι δύσκολα. Μην το κάνουμε χειρότερο.
1: Λοιπόν,
0: κάτι μου λέει ότι δεν θα εισακουστεί.
1: Κάτι μου λέει
2: καλά,
1: ότι.
2: Καλά, σίγουρα. Έχει γραφτεί.
3: Κάτι μου λέει ότι θα αλλάξει.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να μην
1: πει. Είναι πληροφορία. Στο YouTube, τι έχει, έχει κανάλι στο YouTube.
2: Έχω κανάλι στο YouTube και έχω ανεβάσει προηγούμενε παραστάσει.
0: Ήρωκα.
1: Πώ λέγεται.
0: Ήρω.
2: Ήρα Κατσούδα.
1: Ήρα Κατσούδα.
2: Ήρα, Ήρα. Αγγλικά. Χιώτα. IRA. IRA.
1: IRA.
2: Ε, τελείω τυχαίο.
0: Ωραία.
2: Ήρα Κατσούδα στο YouTube. Στα social επίση Ήρα Κατσούδα με τον ίδιο τρόπο γραμμένο. Γιώτα Ροάλφα. Στα αγγλικά εννοώ. Αυτό. Σας περιμένω σε ό,τι κάνω. Σε όλα αυτά που κάνω φέτος. Δεν θέλω να διαλέξουμε. Θα έρθετε σε όλα. Αυτό. Τους άλλους δύο τους έχω ήδη βυσματώσει και υποχρεώσει. Θα έρθουν σε όλα.
1: Έχετε.
2: Εσάς τους δύο.
0: Έχεις υπογράψει κάτι.
1: Έδωσα το χέρι μου.
2: Έδωσε το χέρι. Και ο λόγος του είναι εγγύηση.
0: Ο δικός του. Εγώ σου έχω δώσει κανένα χέρι.
1: Και να δώσει το χέρι θα του ζητήσει πίσω μετά.
0: Εγώ έτσι γίνανε. Ακριβώς ήταν. Δεν δεσμεύομαι, δεν δεσμεύομαι.
1: Λοιπόν, πέρασες καλά.
2: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εσείς περάσατε καλά.
1: Μια χαρά.
2: Εσείς που μας ακούτε, περάσατε καλά.
0: Όχι.
2: Εσύ που το ξέρεις.
0: Δεν είπα κάτι, ο κόσμος μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, λοιπόν, και αύριο μέρα είναι.
0: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτες με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετσοτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα.

Πώς φαντάζεσαι μια νέα αίθουσα γεμάτη slot machines? Το Ridges Casino Montparnasse ανανεώνεται και διαθέτει ένα νέο χώρο για full διασκέδαση με άλλον αέρα. Τώρα απολαμβάνεις τα πιο δυνατά slot machines με ζωντανά χρώματα, super γραφικά, jackpots και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Όλα οδηγούν στην Πάρνηθα. Είσαι έτοιμος? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου, ευχαριστούμε την Βαλαντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Πετρίδη. Από τον Μπάμπη, τον Σταύρο και την Ήρα, να είστε όλοι καλά, μην δυσμευμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 21 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά και όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με τη μεγάλη παρέα του Big Wins Sport FM. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ τον Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Κατά καλό καιρό, με καύσωνα καθημερινό, με την πόλη αρκετά άδεια, με αθλητική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΣ μέχρι την Πέμπτη, έτσι έχει κατάσταση. Την Πέμπτη που έρχονται τα παιχνίδια των πρώτων ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, καθώς ουσιαστικά θα γίνει η έναρξη της νέας σεζόν, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο πλέον, είναι τόσο σφιχτό το καλεντάρι για όλους και για τους ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά ξεκουράζονται, αυτοί που είναι και διεθνείς και πάνε και σε μεγάλες διοργανώσεις, ξεκουράζονται ουσιαστικά 15 μέρες με το ζόρι, με το σταγονόμετρο. Αλλά τέτοια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, τι είχαμε χθες? Είχαμε την επιστροφή της Ισπανίας στα Πάτρια Εδάφη και μια τρομερή υποδοχή που τους επιφύλαξε εκεί το κοινό, όπως ήταν αναμενόμενο. Με λαό θάλασσα για την πρωταθλητριά κόσμου. Λοιπόν, είχαμε και χθες, βγήκε και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, είναι η Μέγγεν, για τα play-off του, για τα προγραμματικά του Champions League. Βγήκανε και από τα υπογκρουπ για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και επόμενοι αντίπαλοι. Και γενικά υποδοχή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Είχαμε διάφορα θεματάκια για τη χθεσινή ημέρα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ξεκινάμε από το φίλο μας τον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ που στέλνει την καλημέρα του. Ναι, ωραία είναι αυτή. Πολύ καλό. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Με καλή πομπάρα σε όλους, με πολύ και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκου, σας λέω Πανούλης. Καλημέρες μας στην καλύτερη παρέα από τον Πανάθα, από τον δρόμο, λέει Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστας Γερμανίας, λέει Σωτήρη. Σωτήρη, ακόμα στο Λίπστας Γερμανίας είσαι? Δεν έχει σκοπό να κατηφόρεις προς τα κάτω? Τι θα γίνει με σένα? Καλημέρα στην παρέα, λοιπόν, ας λέει ο Σωτήρης. Πάμε παρακάτω. Ο Σάκης λέει καλημέρα. Όχι, ο Σάκης έστειλε ένα βίντεο εδώ και λέει καλημέρα από Ραχούλα Λάρισα, στη Τάνα των FM. Σ' ακούμε ποτίζοντας καρύδια. Δυνατός, μου έχει στείλει και βιντεάκι. Θα το δω μετά το βίντεο, αδερφέ. Μάλιστα. Τι καλύτερο από τη φύση, ε. Ωραία φάση. Καλημέρα στο φιλάρακο μας, στο Σάκη και στη Ραχούλα, στη Λάρισα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Μια παρατήρηση, παράπονο, όχι προς εσάς προφανώς γενικά. Όταν έλεγε, λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, οι περισσότεροι ρεπόρτερ τον κοροϊδεύαν. Όταν όμως έκλαψαν οι Αργεντινοί, ήταν το πάθος, το πόσο το ήθελαν κτλ. Είναι άδικο, λέει ο Παναγιώτης. Καλά, Παναγιώτη, μην περιμένεις δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή. Γενικά το λέω αυτό. Δεν είναι κανένας ότι επικρατεί δικαιοσύνη. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Έτσι. Τώρα για το κομμάτι που λες, εντάξει. Άσου να υπάρχουν και αυτούς. Αυτοί που έχουν μια στο μυαλό στο κεφάλι ξέρουν ότι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο σπουδαίος Κριστιάνο Ρονάλντο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Κυριακό. Καλή εκπομπή. 10 και σήμερα για να βάλω την ώρα στην αύλη στις καρυδιές και να μην σηκωθώ από εκεί μέχρι τις 16 Αυγούστου, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, είσαι λες και απολύσεις στο στρατό τις τελευταίες μέρες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, παιδιά. Διαβάζω σε ιταλικά σάιτ για το ενδεχόμενο, λέει ο Γκουαρδιόλα, να αναλάβει του Σατζούρι. Ισχύει αυτό, Νικόλα Πανάδα και Γιούβε? Ξέρω, Νικόλα, ότι είναι διακαεί πόθου του. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν. Καλημέρα από τον Μικέλ Ελευσίνα, οδηγός. Καλημέρα στο φίλο. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλή εκπομπή από Φραγκφούρτη. Στέλνει ο φίλος μας ο Χάρης. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από Κατακόκκινη Λάρισα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Αλέξανδρος από Περού. Καλημέρα, παλικάρια, μόνο Παναχαϊκή. Νέες και αισιόδοξες μέρες έρχονται για την ομάδα. Κάτι κινείται εκεί, ναι, κάτι κινείται. Καλημέρα από Πάφου, λέει ο Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα, Μπόης Γιώργος από Σίδνεϊ, επαναρκαδικός. Πάντα υγεία, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα, Βάγκο Κυριακό. Μουντιάλ Champions League λέει το Red Money και για τους δύο. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Κωστή, πιο πολύ μου αρέσουν με τους παίχτες στα διλήμματα. Τι Μουντιάλ Champions League. Δεν είναι. Άλλο τον άλλο, το άλλο. Πρώτα απ' όλα είναι άλλο σύλλογο για άλλο εθνικές ομάδες.
1: Εντάξει, το τουρνουά σε κάνει να αγαπήσεις το ποδόσφαιρο όταν είσαι μικρός. Γιατί είναι μια διαδικασία συνεχόμενη καθημερινή για ένα μήνα. Άμα είσαι παιδί. Τώρα εντάξει, είχαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση ταλαιπωρίας για όσους είμαστε από την Ευρώπη. Διότι τα μάτια εξήχθηκαν σε εντελώς αντιτουριστικές ώρες. Πολύ μεγάλη πλειοψηφία των αγώνων. Ήταν και πολύ βαρυβανό. Ας πούμε το 94 που είχε ξαναγίνει στις ΗΠΑ το παγκόσμιο κύπελο, ήταν διαφορετικό το ωράριο, γιατί τότε δεν είχε την τεχνογνωσία η Αμερικανική Ομοσπονδία και είχε αναδεθεί σε Ευρωπαίους, είχαν προσαρμοστεί στις ώρες Ευρώπης. Όπως και στη Βραζιλία όταν είχε γίνει Μουντιάλ και στο Μεξικό ξανά το 86 πάλι.
0: Και βόλευε σε εμάς, ναι.
1: Ενώ στις άλλες χώρες κατά καιρούς, Κορέα και Ιαπωνία και στο Κατάρ, ήταν πάλι κοντά σε εμάς οι ώρες.
0: Μπας περιπτώσει, πάντως δεν μπορεί να γίνει σύγκριση στις δύο διοργανώσεις, γιατί πρώτα απ' όλα η μία γίνεται κάθε 4 χρόνια που ανυπομονείς να τη δεις. Είναι εθνικές ομάδες, είναι άλλη πίστα.
1: Να πω μία δημοφιλή άποψη. Άμα είναι να βλέπεις 64 Αγγλία-Γαλλία και Bayern Paris Saint-Germain 5-4, το ποδόσφαιρο είναι ωραίο. Άμα είναι να βλέπεις τον τελικό του Champions League όπως ήταν φέτος κτλ. Είναι να ξεκουράζεται το μάτι, ρε φίλε.
0: Πάσε τους. Καλά είναι, καλό είναι το ένα, καλό είναι και το άλλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Θοδωρή ταξί από αεροδρόμιο. Καλημέρα από Γιάννα, Γιάννης Χασάπης. Γεια σου, Γιάννη. Προσοχή με τους μπαλτάδες. Και εμείς 15 μέρες καθόμαστε, λέει ένας άλλος φίλος. Μάλλον ο Θοδωρής από ταξί το λέει. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Έπαιρνα και εγώ τα λεφτά των ποδοσφαιριστών και δεν θα με πειραζε. Α, για αυτό που λες για το πρόγραμμα. Ναι, κοίταξε, φίλε. Εντάξει, τώρα ξέρεις. Καθένας με το πρόγραμμα του. Σχεδόν όλο τον Αύγουστο θα είμαι κάτω, λέει ο φίλος μας από το Λίπστατ. Α, είπα κι εγώ. Απόρρισα, γι' αυτό λέω. Καλημέρα, Βαγγέλη, καθημερινή στροφιά μου. Υγεία, καλημέρα σε όλους. Χριστάρας 21 Χαϊδάρη. Καλημέρα, Λεβέντη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλημέρα σε όλους και προσοχή στους δρόμους, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή εκπομπή, Αντώνης από Πατήσια. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, πρωινό μου παρεάκι, Γεράσιμος από Χέρφορντ, Γερμανίας. Καλημέρα και στο φίλο μας, τον Γεράσιμο, και στην Ξενιτιά. Λοιπόν, είμαι από το πρωί και ακούω τον έναν λέει από τις διακοπές, τον άλλον από τις καρδιές και εγώ μέσα στο καράβι να δουλεύω σαν παλαβός. Όταν όμως ξεμπαρκάρω και θα είμαι πρωί μεσημέρι βράδυ στο βαρκάκι μου, μην ακούσω παράπονα. Καλημέρα σε όλους, λέω Θάνος. Θάνο, θα έρθει και η σειρά σου. Το πάει η ρολόι, θα έρθει και η σειρά σου. Καλημέρα σας, με υγεία σε όλους μας, Γιάννης από Ελβετία. Α, ο Γιάννης, καλώς το Γιάννη. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, αδέρφια. Ο Μέση γεννήθηκε ποδοσφαιριστής. Ο άλλος έδειξε ότι αν έχεις στόχο και δουλεύεις, μπορείς. Έδωσε κίνητρο, λέει ο Πενιλή. Έτσι ναι, είναι μια προσέγγιση αυτή, σωστή. Λοιπόν, έχουμε κόσμο. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος, κύριε Σταθερόπουλε. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τα τηλέφωνα και θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Κύριος Πάνος. Καλημέρα, κύριε Πάνο.
2: Τι κάνετε, αδέρφια μου?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Τι κάνεις, Γιάννη μου?
1: Κάθε πίνω, ρε φίλε.
2: Να είσαι καλά, και εγώ προσπαθώ να φτιάξω έναν, θα τον φτιάξω.
0: Δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνεις καφέ.
2: Φραπεδιά, φραπεδιά.
0: Φραπεδιά και αν δεν είναι εύκολο.
1: Σαν το πετύχεις.
2: Είμαι παλιός εγώ, είμαι παλιός.
0: Μην το χτυπάς πολλή ώρα.
2: Τι ήθελα να πω, αγόρια. Κοιτάξτε, τώρα Βαγγέλη μου η Αργεντινή θα κάνει πάρα πολλά χρόνια να βγάλει ηγέτη. Ξανά.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
2: Τέτοιο Μέση, ρε παιδί μου.
0: Πού το ξέρεις τώρα τα κάχρονια? Μπορεί, ας πούμε, να εμφανιστεί, μπορεί να εμφανιστεί ένα Φιντάνι την επόμενη περίοδο. Μπορείς να το προβλέψεις αυτό?
1: Ποιος Αργεντίνος σε απογοήτευσε εσέναν όταν ήταν μετά το Μαραντόνα μέχρι να φτάσουμε στο Μέση που ήταν μεγάλο αστέρι και έλεγες αυτό θα το διαλύσει όλα και δεν πήγε καλά?
0: Μιλάς για κάποιον συγκεκριμένα?
1: Όχι,
0: γενικά
1: δεν
0: λες.
1: Κάτι ένα και δύο βγήκανε.
0: Εγώ ξέρετε ποιον περίμενα τα τελευταία χρόνια και δεν βγήκε? Το την μπάλα περίμενα. Και δεν βγήκε.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Περίμενα ο Ντιμπάλα δηλαδή να γίνει μετά το Μέση ο νέος ηγέτης της Αργεντινής. Αλλά δεν βγήκε, δεν του πήγαν
2: καλά πράγματα. Είναι μεγάλη παιχτούρα ο Ντιμπάλα.
1: Όμως τον ευχαριστούμε γιατί στο τελικό του Κατάρ το πέναλτι που του αναλογούσε το βάλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν έκανε την καριέρα που περίμεναμε.
1: Όχι, στην Αργεντινή απειροελάχιστα έως τίποτα.
0: Μωρέ, εγώ και σε συλλογικό επίπεδο λέω ότι μπορούσα.
1: Και συλλογικό, ναι, και στη Γιουβέντους ήταν το καλύτερο του διάστημα. Αλλά περιμέναμε ότι ξέρει θα κάνει το κάτι παραπάνω μετά στη Ρώμα και δεν.
0: Για πες
2: η Ρώμα πάντως του κάνανε προτάσεις να φύγει και δεν έφυγε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προς τιμήν του.
2: Προς τιμήν του, ναι. Μου θύμισε ψιλοτότη, ξέρεις, που έμεινε πόσα χρόνια το παλικάρι.
1: Είναι λίγο η Ρωσιλία τώρα αυτό που λες τώρα.
2: Εντάξει, ναι. Αλλά τι θέλω να πω, στην Ιταλία είμαι Ρώμα.
0: Μπράβο.
2: Και εντάξει ρε παιδί μου, τώρα Βαγγέλη ο Παναθηναϊκός μας μια χαρά τα πάει με τα γραφικά. πρέπει να πάρουμε κάποια στιγμή το οκτάρι μας όμως.
0: Για, πάνω αυτό που πρέπει ο Παναθηναϊκός είναι να πάει την Πέμπτη να κερδίσει το πρώτο μάτς. Ας τα οχτάρια τώρα. Τώρα έχει μάτς σε μια μισή μέρα.
2: Αυτή δεν είναι για μετά. Αυτή είναι η ομάδα, ρε Βαγγέλη.
0: Τι εννοείς εσύ, Βαγγέλη. Τι εννοείς εσύ, πάνω.
2: Ενώ ρε παιδί μου είναι... Εμείς είμαστε το φαβορί, λογικά, έτσι.
0: Όχι απλά το φαβορί, γκράντε φαβορί, ρε φίλε.
1: Πλάκα δεν και Manchester United τώρα υπάρξει.
0: Δεν χάτσε τώρα. Είναι, ναι. Είναι μια ομάδα έτσι, καλή ομαδούλα, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Γύπτω 4.000. Ο κύριος Καλογεράκης επέστρεψε. Λοιπόν, είναι μια ομαδούλα, εντάξει, η οποία πρόσεξε. Θα το πω ότι όλοι μπορούν να την πατήσουν από όλους, όπως το είδαμε στο ΝΟΑΕΚ. Όλοι μπορούν να την πατήσουν από όλους. Αυτό θέλει προσοχή. Ναι, 100%. Ναι.
1: Και όχι μόνο.
0: Αλλά εκτιμώ ότι είναι ένα ζευγάρωμα το οποίο κρίνεται 100% από τις ωρέξεις του Παναθηναϊκού. 100%.
2: Πάντως και άμα περάσουμε.
0: Ρε, μην χάσεις τη γλώσσα. Να μην, γιατί να χάσει, ρε. Γιατί
2: ναι, λέμε, θα περάσουμε, ρε παιδί μου.
1: Ρε Χριστιανέ, και εσύ πρέπει, ούτε εγώ δεν τα λέω αυτά για πλάκα, για να τον έτσι κλείσω. Ούτε εγώ λέω, δεν λέω τέτοια πράγματα.
0: Δεν είναι θέμα τσιγκλίσματος, Κυριάκο, ξέρεις τι. Στην Ευρώπη τέτοια εποχή δεν είναι να βάζεις, να παίζεις κόρονα γράμματα. Δεν είναι θέμα τσιγκλίσματος.
1: Το ξέρουμε γιατί το
0: δεν είναι θέμα. Δηλαδή, αν χάσεις έστω και οριακά και έρθουν αυτοί εδώ μέσα και παίξουν ένα ταμπούρι και σου βγουν μια κόντρα και σου βάλουν και ένα κόλλα, αντεγιά.
1: Ευαγγέλη μου, την έχουμε φάει όλοι. Όλοι,
0: όλοι, ναι, αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν.
1: Όλοι μαζί μου.
0: Άρα λοιπόν, νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι απέναντι σε αυτή την κυρία Πάξη πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός 100% συγκεντρωμένος και να πάρει ένα αποτέλεσμα που να μυρίζει πρόκριση.
2: Χιδίω. Να πάρει ένα 2-0, ξέρω εγώ, να τελειώνει.
0: Δεν θέλει και με διαφορά γκολ. Μου πήγε από τον άκρο. Από την ήττα μου πήγε και στο 2-0.
1: Συνετίστηκε τώρα. Συνετίστηκε. Εγώ συμφωνώ με τη δεύτερη άποψη. Με τη δεύτερη άποψη.
2: Πάντως, και αν περάσουμε, δεν έχουμε δύσκολο μετά αντίπαλο και πάλι.
0: Ο επόμενος αντίπαλος είναι. Αφού είσαι στους ισχυρούς, φίλε. Ο επόμενος αντίπαλος είναι ή η Τσέσκα 1948 ή η Σπάρτακ Τρνάβα.
2: Ναι, εντάξει, μα τι είναι.
0: Ναι.
2: Καλά είναι, μια χαρά είναι.
0: Γενικά η διαδικασία και στους τρεις γύρους για τον Παναθηναϊκό, εγώ θα το ξαναπώ ότι είναι προαπαιτούμενο για αυτόν τον Παναθηναϊκό με τη δυναμική που δείχνει αυτή τη στιγμή να πάει στο League Face. Στο conference. Είναι προαπαιτούμενο. Κακά τα ψέματα.
2: Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Να είμαστε καλά, αδελφιά.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Αν λέει Μέση και ο Μαραντόνα είναι τα δύο κορυφαία δεκαετία της Αργεντινής, ποιο είναι το τρίτο και γιατί είναι ο Ρικέλμε. Αφού το λες μόνος σου. Συμφωνώ μαζί σου, ο Ρικέλμε είναι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έλα.
0: Πού να έρθω.
3: Έλα ρε Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Πού θα έρθω πρωί-πρωί, έχω δουλειά.
3: Έλα Λαύριο, έλα Λαύριο να δούμε.
0: Αύριο Λαύριο.
3: Αύριο στο Λαύριο. Γεια σου ρε Κυριάκο Φρίλε, Ολυμπιακάρα. Καλά είσαι.
1: Καλά είμαι φίλε.
3: Μπράβο ρε Μάγκα. Παιδιά, πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό μπήκε το σήμα της εκπομπής ακριβώς στις 6.
0: Όχι μετά από καιρό, ψέμα είναι αυτό.
3: Όχι, ψέματα εσύ λες.
0: Μετά από καιρό δεν είναι. Μα πρώτα απ' όλα είχα τον Παλότολο, με τον Παλότολο είναι ο πιο πρωινός όλων των ηχοληπτών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει 6-1 και να μην ξεκινήσουμε. Μην λες τώρα τέτοια.
3: Όχι ρε, είχατε διαφημίσεις, άντε.
0: Μην επιμένεις την προηγούμενη εβδομάδα, είχα δύο μέρες Παλότολο, 6 ώρα ξεκινούσα, λέγε. Έλα.
3: Έχω μάθει ότι ο κοχλιοφόρος αέριος συμπιεστής δουλεύει για 10 χρόνια εγγύηση. Εσύ το ξέρεις αυτό?
0: Δεν έχω ιδέα.
3: Επίσης έχω μάθει ότι άλλο ή μόνο εσύ και άλλο ή μόνο εσύ.
0: Ναι.
3: Τον ναι. Απερίγραπτο τύπο, ο οποίος δεν θέλει τη γυναίκα του, θέλει ένα κόσμο δομικά καλύτερο.
0: Ναι.
3: Παιδιά, οι επαναλήψεις των διαφημίσεων
0: ναι, ναι.
3: 15 φορές τη μέρα είναι απίστευτες, έτσι.
0: Για να μπούμε στο μυαλό σου.
1: Εγώ φίλε, έχω συλλάβει τον εαυτό μου μετά από 26 χρόνια να κοιμάμαι το βράδυ.
0: Αυτό είναι λίγο. Ναι.
1: Και στον ύπνο μου να λέω το κείμενο της διαφήμισης, δηλαδή. Όπως είναι. Ρε φίλε, όμως είναι εξής επανάληψη τώρα 2,5 δεκαετίες, κοντά 30 χρόνια.
3: Καλά, ναι. Ωραίο. Ρε παιδιά, εγώ το απόλαυσα το Μουντιάλ.
0: Και εμείς.
3: Το απόλαυσα πάρα πολύ, δηλαδή έδωσε οι Αμερικάνοι, δώσανε πραγματικά ένα σοου. Έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δείχνουν το μέλλον μπροστά για το ποδόσφαιρο, γιατί για τα δικά τους τα φούτμπολ και τα λοιπά, τα ράγκμπι τα κάνουν ούτως ή άλλως.
0: Αλλά κοίταξε,
3: αυτό
0: διαφορά,
3: το σοου, θέλω
0: δηλαδή
3: να ολοκληρώσω, ότι αυτό το σοου, πώς το λένε, βάζει και κάτω την τοξικότητα.
0: Εντάξει, δεν είμαστε για κάθερες χελούς στην Αμερική τώρα.
1: Φίλε, στην Αμερική δεν σου περνάει από το μυαλό την τοξικότητα τέτοιου είδους που λες να την κάνεις. Έχουν σε άλλα θέματα τοξικότητα και βαριά, που εκεί δεν λύνεται.
3: Ναι,
1: αλλά σε γήπεδο έτσι και πάνε να κουνηθείς, φίλε. Δεν ξέρω αν είδες κάτι πλάνα Αγγλία-Αργεντινή που πάνε μερικοί να διανοηθούν, να σκεφτούν, να τέτοιο. Και πάνε, πένε αυτοί με τα κουμπούρια και τα γυλαίκα, τα λεξίσφαιρα. Και με το που τους βλέπουν, μουστάρδες όλοι.
0: Για μένα το ωραίο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που λες τώρα, να σου πω, είναι ότι ήταν τα γήπεδα εντυπωσιακά και γεμάτα. Αυτά ήταν τα δύο, δηλαδή, μυστικά. Εντυπωσιακά και γεμάτα. Αυτό ήταν
3: απίστευτο.
0: Το πιο ωραίο.
3: Πόσο χώραγε ο τελικός?
0: Στο New Jersey.
3: Χώρασε 100-120 περίπου.
0: Όχι, ρε, 120 που είσαι, στο 86 είσαι, στο ΑΣΔΕΚΑ. Θες 120, πλάκα μου κάνεις.
3: Πόσο είχε, 80-90.000 μέσα.
0: Περίμενα, σου πω σε ένα λεπτά ή κάτσε να ψάξω, σου πω πόσο χειρό. 80 ναι, είχε σίγουρα, ναι. 80 δηλαδή είχε σίγουρα.
3: Πραγματικά είναι σύγχρονα κολοσσέα, έτσι. Με την καλή έννοια.
0: Τα έχεις πάρει από τον τράπεζι τώρα, τι θες πρέπει.
1: Καλλιτεχνικά αριστουργήματα ήταν. Καλλιτεχνικά αριστουργήματα ήταν.
0: Κάτσε να το μιλήσω, ρε. Από τον τράμπλο τα έχει πάρει. Τι έχει πάθει, τι αποθέωση είναι αυτή σήμερα, εσύ.
3: Δεν και τόσο.
0: Τα έχει πάρει από τον τράμπλο πρωινιάτικα μα. Στρελάνι, ρε. Είσαι πράκτορας, ρε. Τι είσαι, πες.
3: Πράκτορας.
0: Πες αλήθειες, ρε. 80.663 ήταν οι θεατές στο τελικό.
3: Μάλιστα. Καλά, φαινόταν απίστευτη, έτσι. Φαινόταν.
0: Ήταν εντυπωσιακό το γήπεδο με τα πολλά διαζώματα, ναι.
3: Δεν έχουμε και μια Σακύρα στο Καραϊσκάκι στο καινούργιο να μας πέσει. Αυτό
0: θέλει και Σακύρα. Να το
1: σου. Θα σου πάει λίγο ακριβά, είσαι... να σου πω την αλήθεια.
0: Μπαρτσελόνα είσαι και θες Σακύρα, ρε μεγάλε.
3: Καλά, μωρέ.
0: Βολέψουμε καμία Φουρέιρα.
3: Θα βάλουμε μια ντόπια. Ξανθιάνα είναι να κουνιέται ωραία.
0: Τι πάθα.
1: Ρε φίλε, το original είναι original όμως. Εντάξει.
3: Κυριάκο, διάλεξε εσύ.
1: Εγώ θα πάρω τη Σοφία Βεργκάρα.
0: Να το σου.
3: Μέσα.
0: Χαμηλά την μπάλα.
1: Σεμνά. Είναι από το ίδιο μέρος, το ξέρεις. Από την πολυεχρονεμένη Μπαρανκίγια της Κολομβίας. Και η Βεργκάρα και η Σακύρα.
0: Μπράβο στην Κολομβία.
1: Μπράβο. Ποδοσφαιρομάνα.
0: Μπράβο στην Κολομβία.
1: Ποδοσφαιρομάνα.
3: Καραϊβική, παιδιά, πάω Καραϊβική την άλλη εβδομάδα.
0: Να τους.
3: Όχι για διακοπές, για δουλίτσα.
0: Τι δουλίτσα θα πάγα στην Καραϊβική?
1: Θα πουλήσει πεπόνια.
3: Λέει, δεν ασφαλίζεται.
0: Δεν μου λες στην Καραϊβική θα πάω να πουλήσει παγάκια σχημός. Θα πάω να πουλήσει. Στην Καραϊβική λοιπόν για δουλίτσα.
3: Δουλίτσα, δουλίτσα.
0: Αέρα θα κάνεις κάποιον για μεγιστάνα, τι.
3: Όχι, όχι. Πάω για να φέρω ένα σκάφο σε Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Και εμένα έχει επικοινωνισμό σου.
3: Θα το κάνω και σόλο και όλο στον Ατλαντικό.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Εντάξει, ωραία είναι. 30 μέρες με τον εαυτό σου. Τη βρίσκεις, ωραία.
0: Θα μουρλαθείς 30 μέρες, μόνο θα μιλάς στα ξύλα.
1: Έχουμε τον
3: ναι, εντάξει, έχει Starlink πια. Θα βλέπω, θα σας ακούω και θα βλέπω και πειρατές μετά όταν δεν σας ακούω.
1: Εντάξει, μην δεις live πειρατές και όλα τα άλλα καλά.
0: Μάλιστα.
3: Παιδιά, τι είναι αυτή η Nightmengen, την έχουμε?
0: Λογικά, φαινομενικά, βάσει ονόματος, βάσει...
1: Εντάξει, δεν είναι και αμελητή αποσότητα.
0: Δεν είναι αμελητή αποσότητα, αλλά δεν είναι και επίπεδο Ολυμπιακού.
3: Ναι, δεν είναι σαν τα καφενεία που παίζει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Όπα, έλα, ξανοίχτηκες, λες, τώρα άρχισες τώρα τις κοντράδες. Όχι, είναι καφετέρια η Nightmengen. Δεν είναι καφενείο.
1: Είναι
0: παραδοσιακός καφενές, ας το πω αλλιώς.
1: Είναι στο χαρμάνι το πίνουνε.
0: Το πήγες από εδώ, το έφερες από εκεί, άρχισες τώρα.
3: Με πιάσες αμέσως, έτσι.
0: Λέω άλλος, γάβρος λέει τραμπικός, μισοτικικός, λέει...
3: Τι άλλο θέλεις.
0: Φύγε μόνος σου, έλα, τα λέμε, γεια.
3: Καληνύχτα.
0: Τι καληνύχτα, ρε. Είναι αλλού αυτός.
1: Είναι αλλού.
0: Πάμε αυτός είναι αλλού. Παρακαλώ, καλημέρα. Άλλο θα πάει να κάνει αυτός. Κάτι άλλο πάει να κάνει. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, για σκάφη. Λοιπόν, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Ναι. Έλα, αγόρι μου.
0: Έλα, φίλε.
4: Γιώργος, ο Μπάγερ.
0: Έλα, Γιώργη.
4: Τι έγινε, Βαγγέλη, πότε σταμάτα στις εκπομπές?
0: 31 Ιουλίου.
4: Όλες, Fox, Bet, News,
0: παντού, πάω, παντού, και... παντού, όλα μαζί.
4: 31 Ιουλίου, ωραία. Και πότε αρχίζεις?
0: Το Σαββαροκύριακο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κατά τις 20 Αυγούστου και 2021.
4: Δεν μου λες και οι εκπομπές θα είναι ενεργές, Fox, Bet, News, πάω.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει, φίλε. Πιθανότητα ναι, αλλά τώρα δεν ξέρω ακόμα να σου πω κι εγώ.
4: Ναι, γιατί είσαι ωραίος και στις εκπομπές σε θέλουμε και εκεί.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργα μου.
4: Και το χειμώνα, δηλαδή.
0: Να είσαι καλά, Γιώργα μου.
4: Είσαι οργανωμένος, έχεις λόγο ωραίο.
0: Να είσαι καλά.
4: Πέμπτη το μάτς, άντε να δούμε, γιατί έχω μια υποψία, Βαγγέλη, ότι θα αποκλειστούμε.
0: Να τους αισιόδοξους. Να τους
4: αισιόδοξους. Σούπα, μετά τα 4 δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν μ' άρεσε καθόλου, Βαγγέλη.
5: Ποιος είναι τα μάτια που αγαπά.
4: Ποια μάτια ρε.
5: Με αυτά που λες τώρα.
4: Μετά τα τέσσερα εσύ τι θα έλεγες.
5: Φιλικό είναι ωραίο. Όλοι ρίχνουμε και τρώμε τέσσερα τα φιλικά.
6: Μετά τα τρία που βάλεις τον Άγιαξ τι έλεγες δηλαδή. Θα πάρεις το Champions League.
4: Όχι,
5: τουλάχιστον.
6: Τι είναι αυτό το άνευα κάτω.
4: Αλλά μετά δηλαδή. Γιατί τέσσερα.
6: Και με τη Γρασκούπερς γιατί τρία υπέρ σου. Είχε παίξει τρία φιλικά, είχε 10. Είχε παίξει τρία φιλικά, είχε 10-1 γκολ. Δηλαδή σε πείραξε δηλαδή που έχασε από τη Ραπίντα, άσε να χάσει και ένα φιλικό, τι πειράζει.
4: Άντε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Το μπάσκετ τι έγινε, ο Οσμάν ήταν χαρούμενος, λέει εκεί που πήγε.
6: Κι εγώ άμα έπαιρνε 9 εκατομμύρια για την
5: εσύ δηλαδή τι θα σου να αρέσει, αδερφέ, τώρα μεταξύ μας.
4: Όχι, εντάξει, ήταν αυτό που
6: σας έλεγα. Μέχρι το 2029,
4: μην είναι τώρα χωρίς πρωτάθλημα και εντάξει.
5: Νομίζω θα κοιμάται το βράδυ πάντως.
6: Ναι, δεν θα σκάσει.
4: Καλά, αυτό το μόνο σίγουρο, παιδιά.
5: Δεν
4: αυτή...
5: θα μάδα οι μαργαρίτες. Ναι.
6: Όχι, όχι.
4: Την ήθος αυτή σκέφτονται τα λεφτά, δεν σκέφτονται τις ομάδες, τα έχουμε πει.
5: Ναι, ναι, εμείς θα κάναμε κάτι άλλο.
6: Κοίταξε το παλικάρι τώρα.
4: Εντάξει, 31 χρονών. Τουλάχιστον αγαπάς αυτό που κάνεις που είστε στο
6: 31 χρονών τώρα.
5: Τα αγαπάω, ρε φίλε, αλλά.
6: Ακούσε, κύριε Γιώργο.
4: Έλα, γουρ.
6: Λέω 31 χρονών, έχοντας κάνει την καριέρα που έχει κάνει σε NBA και Ευρωλίγκα με την ΕΦΕΣ παλιά και τώρα με τον Παναθηναϊκό. Σε αυτή την ηλικία. Αυτό το δεκάρικο δεν το περίμενε το ίδιο. Τα 9 εκατομμύρια σε 3 χρόνια δεν το περίμενε το ίδιο.
4: Έκανε εντύπωση πως δεν πήγε Τουρκία.
6: Πολύ δεν πήγε Τουρκία γιατί είναι αρχηγός εθνικής Τουρκίας και δεν θέλει να μπλέξει Φενέρα από εδώ, Εφές από την Κίνα, έχει αντιπαράθεση και τέτοια πράγματα. Η Θεσσαλονίκη τον βολεύει αφάνταστα γιατί αυτό είναι και μισός πρώην Ιουγκοσλάβος εκεί, κάτι Βόσνιος και τέτοια, μισός Τουρκός. Και η Θεσσαλονίκη τον βολεύει αφάνταστα. Κασέρι θα πάρει πολύ, ηγέτης θα είναι, άσκαστος θα είναι. Γιατί να μην την πάρει την πρόταση.
5: Από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη Μανούρα θα φύγει εισυχάσει. Και θα ησυχάσει το κεφάλι του. Το πάω κάρι.
4: Με το Γέρτσεν, τι γίνεται.
6: Με ποιον.
4: Με το Γέρτσεν.
6: Δεν έχει γίνει τίποτα. Αν είχε γίνει κάτι θα το έχεις μάθει. Είναι παραμένει η κατάσταση σταθερή. Δεν έχει κλείσει, θα δούμε.
4: Πιστεύεις να το κλείσουμε.
6: Κοίταξε να δεις. Επειδή έχουν προηγηθεί όλα αυτά τα φετινά happy end στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, όπου αν θυμάσαι σε όλες τις περιπτώσεις περίμενε κανένα μήνα και η τακτική του δικαιώθηκε. Και εννοώ και για τον Ετιέν Καμαρά και για τον Φαντρόγγελεν. Και για τον. Θυμήστε μου, ρε, ποιον άλλο πυροπανέκο, έτσι που περίμενε καιρό και τον πήρε, τον Κρίστιανσεν. Δηλαδή, όλες οι υποθέσεις αυτές που, που τις έχει διαχειριστεί έτσι, δηλαδή που έχει πει: εγώ είμαι εδώ και δίνω αυτά και περιμένω, έχει δικαιωθεί μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Γένσεν. Στις άλλες περιπτώσεις, βέβαια, η διαφορά είναι ότι οι άλλοι ήταν και σύμμαχοι του Παναθηναϊκού, θέλανε να έρθουν. Με τον Γένσεν δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, γιατί υπάρχει και η γυναίκα του η οποία έχει ακουστεί ότι δεν θέλει Ελλάδα. Τώρα τι να σου πω.
4: Δεν θέλει Ελλάδα. Πού θα πάει.
5: Έχουμε τέτοια φαινόμενα κατά καιρούς έχουμε, τα οποία έχουν αποδείξει.
6: Όταν έρχονται εδώ πέρα,
4: πολύ ευχαριστημένος με τον Κοτσόλη. Πολύ καλός, φίλε.
6: Καλά κάνεις, είσαι ευχαριστημένος γιατί το πάει μια χαρά.
4: Όχι τον άλλο που μην πω τώρα τι έκανε.
5: Ταιριάζει, κοίτα, ο Κοτσόλης ταιριάζει και στον Παναθηναϊκό.
4: Ήταν λέει και επιτυχημένος κιόλας.
6: Ποιος.
4: Φαντάσου.
6: Ποιος.
4: Ο πρώην. Είναι επιτυχημένος.
6: Ποιος το είπε. Ποιος το είπε. Ο ίδιος το είπε.
4: Καλά τα πιστεύει αυτά που λέει.
6: Κοίταξε, καλό είναι σε αυτή τη ζωή γενικά να αφήνει του άλλου να μιλάνε για σένα. Αυτό είναι ο βασικός κανόνας.
4: Τι να πω δηλαδή.
5: Είναι να αυτοαποθεώνεσαι τώρα.
6: Όταν ακούς τον άλλο και δίνεις χαρακτήρα στον εαυτό του τραβήξου.
4: Μέχρι τον Άγουστο Βαγγέλη πώς λες να πάρουμε ακόμα. Μέχρι τον Άγουστο Βαγγέλη πώς λες να πάρουμε ακόμα στο ποδόσφαιρο.
6: Ο Παναθηναϊκός.
4: Κάνα 2-3 παίκτες ακόμα.
6: Τέσσερις τουλάχιστον.
4: Α, ωραία. Θα είναι τουλάχιστον καλή, ας πούμε, πρώτης γραμμής.
6: Το 8 και το 8 σίγουρα.
4: Ναι.
6: 100% αυτό θα κοστίσει και λεφτά. Τώρα για τα υπόλοιπα θα δούμε, φίλε. Γιατί παράδειγμα είναι το οχτάρι, είναι ένα στόπερ, ένα ακόμα μεσοπιθετικό και σίγουρα θα προκύψει καμία τρύπα. Θα δούμε. Αλλά το οχτάρι θα είναι σίγουρα παίχτης ακριβώς και καλός, ναι.
4: Ωραία. Ευχαριστώ, παιδιά.
6: Γεια σου, φίλε.
4: Γεια χαρά.
6: Μην το αργεί στο σκάφος, λέει. Το βλέπω τον Αύγουστο, λέει ο Γιώργος Πενίδλη. Ναι, και εγώ έτσι τον έκοψα. Θα μπερδευτεί, θα χαθεί. Κάλε, υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν την τρέλα, παίρνουν κάτι σκαφάκια τέτοια και κάνουν το γύρο του κόσμου. Μιλάμε για μούρλια έτσι.
5: Θα ήθελα να είμαι στη θέση του και να έχω.
6: Του ξερνά κάθε μέρα εκεί πέρα με στα κύματα και αυτά, ρε πλάκα μου κάνει. Κάθε μέρα
5: όλο. Βαγγέλη!
6: Παιδιά!
5: Βαγγέλη!
6: Καλημέρα κοπέλια από Πάφο. Ζεμπίλα μόνο Ολυμπιακό, λέει ο Χριστάρα. Λοιπόν, ο Γιαννάρα, ο μη αντικειμενικό και Ολυμπιακό, λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και στο Κυριακό. Γιάννη Γραφικό και Παππού για την ευλογία να γερνά. Τάπα. Πάμε ένα ανοιγματάκι. Τι κοινό έχει η ελιά με τη γυναίκα? Σου βγάζουν και οι δύο το λάδι.
5: Δεν υιοθετεί εκπομπή, αλλά είναι
6: καλός,
5: ωραίο.
6: Καλώς, καλώς, καλώς. Καλημέρα. Ο Αριέλ Ορτέγκα λέει με απογοήτευσε. Ανδρέας από Πικέρμη. Δεν είναι, εντάξει, Ορτέγκα δεν μπορώ να πω τι κανένα.
5: Να σου πω κάτι. Έχανε μαγικό μουντιάλ το 98, τρομερό, αλλά έχω στην κουτουλιά τότε στο Μαντεσάρ, σε ποιον την είχε χώσει.
7: και αποβλήθηκε σε εκείνο το μάτς που κέρδισε η Ολλανδία την Αργεντινή. Αλλά γενικώς, άμα δεις εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο, είχε κάνει τρομερά πράγματα.
8: Αμάρε Πανούλη, λέει πρωί-πρωί. Μη σταυρώνει τον αγώνα. Θα αρχίσει προσευχές, λέει ο Τζόρτα για τον Πάνο που βγήκε πρώτος. Σπίρτα από το Λαύριο που κάνουν τσάφ και ανάβουν αύριο. Καλημέρα, φιλάκια, λέει ο Νικόλας από Χανιά. Καλημέρα σε όλους. Σοφία Βεργάρα, Κυριάκο Ισημερακλής, Παναγιώτης Taxi Driver.
7: Εντάξει, ρε φίλε, τσάμπα. Σαν πως θα μου κάτσει, δηλαδή.
8: Δεν έκανε και καμιά ψαγμένη επιλογή. Δεν βρήκε κανένα ταλέντο που δεν το ξέρει κανένας. Τώρα, ποιος θα πει όχι.
7: Σταθερά πράγματα, ρε φίλε, αλλά σαν πως θα μου κάτσει, δηλαδή.
8: Καλημέρα, αδέρφια. Καμία άκρη, λέει, με Παπακαλιάτη που τα έχει καλά. Λέει με τους Παξί. Δεν έχουμε. Καλή συνέχεια, λέει ο Σίφ.
7: Με τους Παξούς.
8: Παξί, λέει αυτός. Ό,τι λέει ο κόσμος, εγώ αυτό διαβάζω. Σταθάρας, καλημέρα Βαγγέλη Κούλη και σε όλη την παρέα. Εγώ πάντως πέρασα καλύτερα το Σάββατο παρά την Κυριακή το βράδυ. Του χρόνου στον Πενερλή θα έχουμε 7, λέει, για να έρθει 9. Και γελάει ο Στάθης. Του χρόνου, ας του χρόνου, ας είμαστε
7: καλά. Ξανακάνετε στο Σούκαρ και του χρόνου.
8: Γιατί όχι, μια χαρά, ευχαριστημένοι ήμασταν. Mm-hmm. Καλημέρα από Άγωνη Γραμμή, ωραία. Λέει ο Κώστας Κόσνερ Ατζάκη με το όμορφο ξημέρωμα στο νησί. Τι θα κάνεις, λέει, χωρίς τον Κωνσταντή Κυριακό τώρα, λέει ο Νίκος από Κυψέλη. Θα συνεχίσει τη ζωή, τι να κάνει.
7: Πάντως να θα τον χαιρετήσω.
8: Πάντως να πάω απ' έξω, ο Κυριάκος τέρμα δεν μπορεί.
7: Όχι. Στους τρεις ιεράρχες, όταν ήμουν μικρός, έπαιζα. Και με κυνήγαγαν εκεί πέρα. Μάτωνα του αγώνες, αγώνατα. Τα πέλματα κάτω στον αστράγαλο.
8: Συμβαίνουν. Τέρμα.
7: Μου άρεσε να βουτάω, ναι. Την είχα δει, βουτάω. Δεν.
8: Λοιπόν, και ο Μιχάλης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, για πάντα Πανάθα. Λέει ο Μιχάλης: καλημέρα και στο φίλο μας το Μιχαλιό. Έχει πάει 6,5 ώρα. Θα συνδεθούμε σιγά-σιγά με το ραδιόφωνο του Sky για να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε για να είμαστε εδώ στη ραδιοφωνική σας συντροφιά μέχρι τις 8. Εσείς συνεχίζετε και συμμετέχετε ενεργά. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κλειό καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα, με θερμοκρασίες που αναμένεται σε αρκετές περιοχές να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει τεστ αξιοπιστίας, όπως είπε, για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, ένα εκ των οποίων μια αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Χαουτζή. Λοιπόν, ορίστε τώρα, άκουγα το σκοτάκι από το κέντρο δακτικού ρεπορτάζ. Εμείς γράφαμε τότε εργασίες για το μέλλον των εφημερίδων και αν πρέπει να γίνονται μεγαλύτερες ή μικρότερες, και τώρα γράφουν για το AI.
1: Δεν είναι ένα κενό, ρε φίλε, που δεν αντικαταστάθηκε όμως.
0: Οι εφημερίδες.
1: Δεν τελικά.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, Κυριάκο μου. Νομίζω ότι πλέον είναι από γραπτό τύπο, δηλαδή πιο ωραία είναι τα περιοδικά που είναι και θεματικά, που έχουν μέσα και τέτοια πράγματα και συνεντεύξεις και τέτοια, γιατί οι εφημερίδες.
1: Πόσο καιρό έχεις να δει περιοδικό. Καλό, ωραίο και έτσι όπως.
0: Καιρό.
1: Καιρό. Που το πιάνεις με την ποιότητα, ναι, που είχε
0: η εφημερίδα, δηλαδή από τη στιγμή που ενημέρωσε τώρα, παράδειγμα, βγάζει μια ανακοίνωση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα τη βλέπεις πάνω σε ένα site, βγαίνει μια είδηση, μια μεταγραφή. Η εφημερίδα δεν μπορεί να τα αγωνιστεί αυτό.
1: Αυτό είναι η είδηση, αλλά εγώ ξέρω που εστιάζω. Έχει σταματήσει πρακτικά να γίνεται ζωντανό ρεπορτάζ. Δεν γίνεται ρεπορτάζ πλέον. Δουλεύουν όλοι σε γραφεία. Και επιτόπιο ρεπορτάζ, δηλαδή, και αποστολές πια έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Στα άκρως απαραίτητα.
0: Το ερώτημα του φίλου είναι καλημέρα, Βάγκο. Κατά την ταπεινή σου άποψη, ποιος είναι ο μεγαλύτερος ερωτιάρης από τους δύο έτσι πως τους βλέπεις, ο Σταθερόπουλος ή ο Καλογεράκης?
1: Σαφέστατα ο Καλογεράκης.
0: Ο Σταθερόπουλος λέει σαφέστατα ο Καλογεράκης. Ο Καλογεράκης μπορεί να έρθει και να πει σαφέστατα ο Σταθερόπουλος. Εγώ, θα πω ότι...
1: εγώ έχω τα κουμπιά, εγώ αποφασίζω εγώ, και ο Βαγγέλης.
0: Εγώ που είμαι ισορροπιστής θα πω ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Ω, καλό. Εμείς να βάλουμε, λέει, τη Ζωζεφίν, λέει, που έχει λιβανέζικες ρίζες όπως και η Σακύρα, λέει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα σας, λέει. Μια καλή κουβέντα και για τον κύριο Αλαφούζο ενώψη Βοτανικού, λέει. Τα σπρώχνει και πολλοί μέτροι θα βγουν επιτυχημένοι, λέει. Τι θες τώρα να τα ακούσω, θες που είναι εσύ. Λοιπόν, να τα ακούσω, θες.
1: Έχεις περάσει καθόλου από το γήπεδο τελευταία?
0: Τελευταία, όχι, εγώ 2-2,5 μήνες πήγα τελευταία φορά. Το ξεφύγει από τότε. Αλλά βλέπω συνέχεια όμως, ναι. Καλημέρα, Βαγγελή. Πώς λέγεται το κομμάτι, λέει, με τα ροδιάλιμα αυτό? Αυτό είναι το Χαουτζή.
1: Αυτό είναι το Black Machine.
0: Black Machine.
1: Black Machine, 1991 νομίζω, ή 92 εκεί κάπου.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, είσαι στην παρέα από του δέκτε, λέει ο φίλο μου Δημητρός. Πού είσαι, ψηλέ? Καλημέρα, Λεβεντή. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Τι γέλα, φίλε, τι θες?
1: Τώρα που είναι να μετακομίσουμε και να ξαναφτιάξουμε το Καραϊσκάκι. Τι λες, θα κάναμε μια συμφωνία, τα βρίσκαμε δύο, σας δίνουμε νίκη, τώρα που είμαστε και πιο κοντά, απ' τα τραβιόμαστε στην άκρη του κόσμου στο ΆΚΑ, να έρθουμε να παίζουμε σε εσάς δίπλα και να σας πληρώνουμε, σας τα σκάμε. Ωραίο δεν θα ήταν?
0: Για ποιον θα ήταν ωραίο?
1: Και για τους δυο μας. Και για το ποδόσφαιρο. Και για τον κόσμο, άμα ήταν στα καλά του και δεν ήταν κανιβάλος και δεν κολλάγε αυτοκόλλητα, σπρέι και βλακίες τέτοιες.
0: Απάντησες μόνος. Άμα ήταν στα καλά του.
1: Ναι, ρε.
0: Άμα ήταν στα καλά.
1: Ναι, ρε, δυο μιλάμε.
0: Άμα ήταν στα καλά του, θα μπορούσε να
1: γίνει. Πλακατζίδικη κουβέντα, υποθετική. Αλλά...
0: δεν γίνεται πλέον ούτε ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ, παράδειγμα, πριν 20 χρόνια και κάτι έχει παίξει και Champions League στη Λεωφόρο. Έτσι. Δεν γίνεται ούτε καν ανάμεσα σε αυτού.
1: Βάγγελο, Ολυμπιακό έχει παίξει ολόκληρη τη δεκαετία του 50
0: στο
1: ολόκληρο το πρωτάθλημα. Ναι, ολόκληρο όλο το χρόνο έπαιζε.
0: Το ξέρω, του τα έλεγα εδώ ένα πρωινό. Και για τη Λεωφόρο.
1: Ο Παναθηναϊκό έπαιζε το 1991-92. Ευρωπαϊκά παιχνίδια στο μπάσκετ, στο σεφ. Όλο το χρόνο πάλι. Τι συζητάμε, όλοι παίζαν σε όλους τώρα.
0: Γιατί
1: και ήταν και αυτονόητο και μετακινιόταν και κόσμος, πολλής.
0: Αλλά... τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Τώρα έχει επικρατήσει η βλακεία.
0: Η καφρίλα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Εσείς είστε πρωταγωνιστές. Έτσι να τα λέω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Όχι, έχει πέσει. Πάμε στην επόμενη.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Τι πέσαν όλοι.
1: Όχι, ναι.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Παραλαμβάνω τα τηλέφωνα που κανονικά δεν θα πρέπει να τα λέω τηλέφωνα. Μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει μόνοι σας να παίρνετε. Τηλέφωνο δεν πρέπει να σας λέω. Ποιο είναι το τηλέφωνο, δεν στο λέω. Έτσι, τέτοια απάντηση.
1: Ένα σου τηλεφωνήμα.
0: Ποιο είναι, το τηλέφωνο σας. Δεν στο λέω, να το βρεις. Έτσι, τέτοια φάση. Έτσι έπρεπε να με τσουβέλας κανονικός.
1: Καλά, πολλοί το μπερδεύουν με του σπιτιού τόσα χρόνια που είναι ο σταθμός. Γιατί είναι το ίδιο νούμερο από το 96.
0: Τι είναι αυτό? Παρακαλώ.
2: Έλα, εγώ ήμουνα.
0: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γιώργο, εσύ.
2: Ποιος άλλος.
0: Πού είσαι, βέβαια, τι καλά είσαι.
2: Πού να, άσο φίλε, τι χάθηκα. Μιλάμε για πολλή δουλειά.
0: Ναι.
2: Τώρα με τα... τη ζέστη. Δεν ξέρεις τι διακοπές γίνονται.
0: Α, με ρεύματα, ναι, και τέτοια που δουλεύεις.
2: Το Σάββατο έφτασα κορώνι κάτω.
0: Μεθόνι κορώνι και τέτοια. Τι δουλειά έχεις. Τι δουλειά έχεις, εκεί.
2: Παντού πάμε. Άλλοι κάνουν διακοπές και άλλοι τρέχουν να πούμε για.
0: Ωραία, πρέπει να είναι και εσύ να την εκμεταλλεύτηκες την ευκαιρία. Φαντάζομαι κάνα ψαράκι θα το φάγες μετά τη δουλειά.
2: Όχι, είσαι καλά.
0: Τι?
2: Τίποτα, πια ψαράκι.
0: Μυστικός έμεινες δηλαδή κάτω εκεί.
2: Είσαι τρελό. Δεν είπα τα μιλάμε, δεν κάνουμε θεία δουλειά. Ντουφέκι, δεν πρόλαβα να γίνω. Έφαγα μετά και την ουρά στην Ελευσίνα και με τις Μέχαρα Ελευσίνα, 40 λεπτά περίπου.
0: Εγώ την Παρασκευή που κατέβηκα να δεις τι έκανα. Που έβαγα 2 ώρες μέχρι να περάσω την Κόρινθο.
2: 2 ώρες, ε.
0: Δεν το έχω ξαναπάθει 15 χρόνια να κατεβαίνω πάνω κάτω σε ρί. Να πηγαίνω σημειωτών. Στο πήγαινε, ναι, να Παρασκευή βράδυ. Να πηγαίνω σημειωτών στις ανηφόρες μετά, στην ανηφόρα τη μεγάλη μετά τα Μέγαρα, δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Το κάνω μια ζωή στον δρόμο, ποτέ σημειωτών μέχρι εκεί, φιλέ. Μέχρι
2: εκεί. Όχι, εγώ πήγα κάτω αέρα.
0: Αέρα ήρθα εγώ.
2: Αλλά στο γύρισμα, φίλε, πω Παναγία μου, λέω τι έγινε τώρα. Α το κάνω. Σου λέω, έπεσα για ύπνο 5 η ώρα και σηκώθηκα 6 ώρα το πρωί την άλλη μέρα. Για τέτοια κούραση, φίλε.
0: Κοίταξε, είναι ό,τι δουλειά και να κάνεις τώρα είναι και η κατάσταση έτσι με τη θερμοκρασία, γιατί που είναι τόσο βαριά η ατμόσφαιρα που κουράζεις επί δύο.
2: Ακριβώς, και αυτοί που είναι έξω, που δουλεύουμε έξω, είναι χειρότερα
0: ακόμα. Το Σάββατο με ρώτησαν για σένα κανένα δύο. Πού είναι ο Γιώργης, πού είναι ο Γιώργης, έλεγε παιδιά θα του έρχεται τίποτα.
2: Φιλαράκι, δεν πρόλαβα. Εγώ έσκασα, σαν ζήλευα. Άκουγα χθες που λέγανε τα παιδιά τι ωραία περάσαμε και λέω.
0: Το ξέρω,
2: και τα έχουνα στη γυναίκα με το παιδιά σπίτι.
0: Εντάξει, μου λέει.
2: Εσύ φταίει, λέω. Λέει, γιατί φταίω εγώ. Ξέρω εγώ τι λέω, γιατί φταίω.
0: Γιατί κάπου να τα ρίξω. Κάπου να τα ρίξω.
2: Κάποιο να φταίει, λέω τώρα. Μην με άσε με τη λέω. Με κάποιο στέει, τη λέω. Τέλος πάντων. Το Κυριάκο και για Κορέα το είπε. Να μα δώσει το Ολυμπιακό. Αλλά δεν το βλέπω, ρε φίλε, αυτό να γίνεται. Το 2350. Γιατί.
1: Δώσ' του κι άλλο λίγο μέχρι το 3000.
2: 3.000, ναι, λες, δες μέχρι τότε να μην έχουν φτιάξει τα πράγματα.
1: Κοντά. Καλά, εδώ σε καμία περίπτωση. Εγώ μέχρι και να... στους Γουλού θα φτιάξουν, εδώ ποτέ.
2: Ναι, όχι, εδώ πέρα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Τώρα να σου πω σε κάτι, είναι και κάπου λίγο, δηλαδή φαντάσου τώρα η Μπαρσελόνα να μπει στο γήπεδο να παίξει Ρεάλ.
1: Έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει. Τέτοια πράγματα.
2: Έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Άμα οριστεί, ας πούμε, τελικός κυπέλου, λέμε, έτσι.
2: Άλλο αυτό και άλλο που τώρα αυτό που πες εσύ, ότι πρέπει να δώσει η Μπαρσελόνα δανεικό το γήπεδο.
1: Ρε, πλάκα τα κάνουμε τώρα, έλα τώρα.
0: Πρώτα απ' όλα, ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σύγκριση είναι ότι δεν είναι στην ίδια πόλη αυτές οι ομάδες. Εδώ μιλάμε τώρα για την ίδια πόλη. Δεν μιλάμε, έχει τον άλλο.
2: Ναι, δεν είναι, όντως δεν είναι. Για πείτε μου τώρα, γιατί δεν σε έχω μιλήσει καθόλου, τι είδατε τελικό.
0: Τι είδαμε το λογικό. Είδαμε την ομάδα η οποία ήταν καλύτερη ως ομάδα συνολικά και έπαιξε ένα ποδόσφαιρο που δεν μπορούσε καμία να την αντιμετωπίσει μέσα στο Μουντιάλ. Να κατακτά δίκαια το παγκόσμιο κύπελο απέναντι σε μια Αργεντινή που εγώ την είδα να πηγαίνει στον τελικό από τα πανωτά ντέρμπι, θρίλερ και παρατάσεις, ξεζουμισμένη. Εγώ στην
2: Αργεντινή. Κοίτα, πήγα τώρα, μου δώσε πάσα από την καλύτερη ερώτηση που πήγα να σου κάνω. Άξιζε η Αργεντινή να πάει τελικό.
0: Αν άξιζε να πάει.
2: Ειλικρινά, ναι. Αν υπήρχαν καλύτερες ομάδες.
0: Κοίταξε, αυτό είναι και ένα κομμάτι των διασταυρώσεων, φίλε. Με το δρόμο που βρέθηκε και το μάτς που χρειαζόταν να κάνει το μεγάλο με την Αγγλία, το έκανε. Έκανε ένα μεγάλο μάτς με την Αγγλία. Έτσι, την μπάλα που έχει παίξει μισή ώρα η Αργεντινή.
2: Περίμενε, θα σου πω κάτι που ίσως. Εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι, ναι, μεν το πήρε η Αργεντινή.

0: τα πράγματα τα οποία δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι τα έκανε, έλεγα δεν θα αντέξει. Και δεν θα μπορέσει η Αργεντινή να βράδυ αντίδραση. Και έβγαλε αντίδραση, ξεπλάγει, έκανε ματσάρα η Αργεντινή. Αλλά και οι Άγγλοι, ρε παιδί μου, είναι που λέμε κολοκάθισαν δηλαδή. Και έμεινα άφωνος. Λέω αφού ούτε τώρα, αποτέλεσμα.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, θα είπες όλα, Κυριάκο μου. Βαγγέλη μου, πότε να έρθω ένα πρωινό, ρε φίλε, στο στούντιο.
1: Πότε γουστάρεις. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, μέχρι την άλλη Παρασκευή έχω εκπομπές. Για τώρα μιλάς.
2: Μέχρι την άλλη Παρασκευή είσαι.
1: Μέχρι την άλλη Παρασκευή είμαι, αλλά τώρα αύριο θα κάνω. Πέμπτη Παρασκευή θα πάω Ουγγαρία με τον Παναθηναϊκό για να περιγραφεί στο ραδιόφωνο. Άρα δεν θα είμαι. Άρα την άλλη εβδομάδα μπορείς να έρθεις.
2: Συγγνώμη, θα κάνεις την περιγραφή.
1: Θα πάω Ουγγαρία στο μας, ναι. Για το ραδιόφωνο, ναι.
2: Έλα ρε φιλαράκι, όμως δεν κάνω να σε ακούσουμε. Θα βάλω τηλεόραση, αλλά θα έχω ραδιόφωνο να πούμε στην περιγραφή.
1: Έχεις πρόβλημα εσύ.
2: Θέλω να ακούω Βαγγέλη Νεραζιά.
1: Να σε
2: γιατί
1: καλά.
2: Γουστάρουμε ρε φίλε, γιατί γουστάρουμε. Έτσι, γιατί...
1: Την άλλη εβδομάδα, αν θες, με ενημερώνεις και έρχεσαι.
2: Ωραία, θα σου κάνω τηλέφωνο και θα έγινε. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέει, θα πηγαίνετε διακοπές στα Ανολιώσια στο ξενοδοχείο που θέλει να κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος. Σφίξανε ζέστες και ακούμε διάφορα, λέει ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αναστάση από το Σεντροπέ. Καλημέρα, Βαγγέλη μου και Κυριάκο. Εύχομαι όλα τα καλά, λέει. Έχω NBA, λέει αυτόν τον καιρό. Evan Mobley, Cavaliers. Τι είναι αυτός, Αναστάση? Δεν κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έλα, Βαγγέλη.
1: Γιώργο, πού είσαι, ρε.
3: Καλημέρα. Φώναζα προηγουμένως, καλημέρα, κουβά.
1: Κουβά, ε.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, φίλε.
3: Κυριάκο.
0: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, μετά από το τελικό conference που κάνατε στο γήπεδο της ΑΕΚ, δεν θα έπρεπε να την πεις αυτή την ιδέα. Μετά το καινούργιο γήπεδο του Παναθηναϊκού, μετά από κάποια στιγμή θα είναι ορθίο.
0: Τώρα να σου πω, καταλαβαινόμαστε, κατάλαβες το ύφος που μίλαγα.
3: Ναι.
0: Εσύ τώρα το έθεσες, πήρες τα λόγια μου και είπες λες και έκανα επίσημη πρόταση. Ρε, χαβαλέ κάνουμε.
3: Χαβαλέ κάνω και εγώ, ρε Κυριακό.
0: Ναι, και εμείς πάγανε τα πλακάκια στις τουάλετες. Δεν τα ξεχνάω, μωρέ, αυτές.
3: Δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν γίνονται.
3: Λοιπόν, ακούς τις ειδήσεις που βάλατε τώρα, άκουσες, το ακούσατε καθόλου?
1: Ποια είδηση, δεν ακούσαμε, για πες.
3: Που λέει οι άλλοι δήλωνε άστεγοι και...
0: Σε βίλα με πισίνα, βεβαίως. Μερακλού, αυτό είναι.
3: Ελαδάρα, τι κορύφα.
0: Εντάξει, παντού μπορεί να γίνει αυτό, ρε φίλε, όμως.
3: Φίλε, τώρα εντάξει τώρα.
0: Τέτοιο παπατζιλίκι υπάρχει, παντού σου πω.
3: Εντάξει τώρα. Έλεος δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, Πινεδάκος χαιρέτησε.
1: Ναι.
3: Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, Βαγγέλη, δεν έχω... Δεν ανησυχώ. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στο Ριμπάλντα και στο τι θα κάνει η διοίκηση γενικώς.
1: Κοίταξε, φίλε, θα σου πω το εξής. Η άποψή μου σε αυτό το κομμάτι είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, σίγουρα είναι βέβαιο ότι θα ρίξει τα λεφτά που θα πάρει από τον Πινέδα και θα επιχειρήσει να κάνει ό,τι καλύτερο, να πάρει παίχτη εισάξιο και ενδεχομένως καλύτερο. Όμως, ανεξάρτητα το βιογραφικό, γιατί πολλές φορές πληρώνεις βιογραφικό, πληρώνεις, ξέρεις, το παρελθόν ενός παίχτη και όλα αυτά, το ερώτημα είναι αυτός που θα έρθει για μένα να πλησιάσει τον Πινέδα στην σταθερότητα. Δηλαδή, ο Πινέδα δηλαδή ένα πράγμα το οποίο ήταν πολύ υψηλό στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό που έβλεπα εγώ δηλαδή, ήταν το πόσο ανταποκρινόταν και ήταν σχεδόν πάντα καλός. Δηλαδή ήταν πολύ λίγα τα παιχνίδια που έλεγες αυτή τη φορά δεν ήταν καλός ο Πινέδα. Έτσι, δηλαδή το θέμα είναι να βρει τόσο σταθερό παίχτη. Κατάλαβες τι εννοώ?
3: Ναι. Εκτός αυτού, Βαγγέλη, είχε και ένα άλλο καλό βασικό. Δεν τραυματιζότανε. Δεν έχει τραυματισμό ο Πινέδα.
1: Και δεν τραυματιζότανε.
3: Ή αυτό που λέγαμε, πάει στο Μεξικό, γύρναγε πίσω μετά από μια μέρα, ήταν έτοιμος, έμπαινε μέσα, έπαιζε. Θυμάσαι πόσες φορές πω θα γυρίσει
1: το ταξίδι. Αυτό σου λέω δηλαδή, ότι θα πάρει καλό παιχτιά, είμαι βέβαιος. Το θέμα είναι ότι αν θα πλησιάσει τον Πινέδα σε αυτό.
3: Κάποια στάνταρ του Πινέδα, ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας, με υγεία.
1: Γεια, τα λέμε, Γιώργη.
0: Υγεία, αγόρινα, υγεία, καλές διακοπές να έχεις, ρε φίλε.
1: Και όπως λέει και ο φίλος εδώ πέρα, καλά, λέει ο Βαγγέλης, λέει, μπερδέψει, λέει, το τηλέφωνο της μάνας του. Ναι, μια φορά πήγα να πω το τηλέφωνο του σπιτιού μου πάνω στην Κοζάνη. Έχει γίνει αυτό και με έκανε και σποτάκι ο άλλος.
0: Όλοι το έχουμε κάνει αυτό.
1: Λοιπόν, καλημέρα, γίγαντε Σταύρος από Νέα Πολιτή. Ρώτησε, λέει, το αγγούρι το δονητή. Αφού στο τέλος εμένα θα φάνε, γιατί τρέμεις? Μάλιστα, ενδιαφέρον. Δεν κατάλαβα, Βασίλη Βέλγιο, το χιουμόρ σου, δεν καταλαβαίνω. Στείλε ένα ακόμη μήνυμα. Πώς το καταλάβω, πώς το πιάνω εγώ με την πρώτη. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα,
1: Λεωνίδα.

0: μισό λεπτάκι δώσε μου να σταματήσω. Σταμάτησα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τα χτες. Να πω καλό καλοκαίρι γιατί πάρα πολλοί κόσμος φεύγει από την Παρασκευή, φεύγει πάρα πολλοί κόσμος και το βλέπουμε φαίνεται.
1: Έχει
0: να περάσουν όσο καλά γίνεται και να γυρίσουν και όλοι. Γιατί οι δρόμοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι πια. Πάρα πολύ. Να πω τώρα και λίγο για την ομάδα και λίγο για το Πινέδα. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Πού θα βρεις έναν παίκτη που 4 χρόνια να έχει τέτοιο υψηλό επίπεδο.
1: Συνέπειας. Συνέπειας.
0: Ναι, και συνέπειας. Επίσης θέλω να πω στον Κυριάκο. Κυριάκο, εσύ που σου αρέσουν έτσι αυτά τα στατιστικά, θυμάσαι καμία ομάδα στον κόσμο που να πανηγυρίζουν οι οπαδοί της για ανανέωση του τεχνικού διευθυντή? Επειδή σου αρέσουν αυτά και τα ξέρεις τέτοιο.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι σχετικό το ερώτημα, τώρα δεν είναι κάτι που να θυμάται.
0: Δηλαδή αυτό με εμάς το να πανηγυρίζουμε επειδή ανανέωσε ο τεχνικός μας διευθυντής για τους αεξίδες, λέω έτσι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πέρα είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν πρέπει να έχει ξαγίνει ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Δεν γίνεται. Εγώ αυτό που βλέπω είναι η τρίτη σεζόν αυτή που πρέπει να φτιάξει την ομάδα και ως τώρα το μόνο που βλέπω είναι ότι από το χαφ που είχα στο κέντρο που κέρδισα από τα ντέρμπι, οι δύο από τους τρεις έχουν φύγει. Ο Περέιρα και ο Πινέδα.
1: Έχουν έρθει όμως, έχουν έρθει ο παίκτης όμως, έτσι, ο Ζούπκοφ και ο Καϊρή.
0: Ναι, έχουν έρθει δύο παίκτες. Και πιθανόν, δεν ξέρω, έφυγε τελικά ο Τσολάκης, δεν ξέρω, έφυγε.
1: Ποιος Τσολάκης, ο Τσολάκης, ο Κωνσταντής, το Ολυμπιακό. Ναι. Ακόμα δεν έχει φύγει, όχι.
0: Γιατί κάτι το άκουσα ξόφαρτα και λέω μήπως έχει...
1: Τον Μπρεσάρι Χάλ, τον Μπρεσάρι Χάλ, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να πάρει το Νόιερ. Είναι σίγουρο ότι θα αποδώσει στον Ολυμπιακό όπως έχει αποδώσει ο Τσολάκης.
2: Έχει πάρει τον Πόποβιτς ο Ολυμπιακός και θα πάρει και έναν έπειρο.
1: Άλλο λέει.
0: Θέλω να πω ο Τσολάκης, είναι δεδομένο ότι έχει δώσει ένα κόμφερες. Έχει πιάσει πέναντι σε ημιτελικούς, καταλαβαίνεις ας πω. Έχει κόψει φάσεις, έχει δώσει πρόκριση στο Champions League, ήταν λέει που είχε κόψει και είχε πάρει την κόκκινη κάρτα.
1: Να σου απαντήσω εγώ με μια πρόταση. Μεταγραφές τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν που βλέπω εγώ τώρα για την ομάδα μου, έτσι, είναι αυτό που είχε πάθει και το 18, γιατί το ίδιο λέγαμε. Και ότι έχει πήγε Μπακασέτας, Λαμπρόπουλος, Σιμόες, έτσι. Και αυτό. Ήσαν άλλοι. Αποτέλεσμα 3 χρόνια εξανόταν. Μπορεί να μην συρθεί, αλλά καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι. Πάμε στο αν. Ενώ εδώ ήταν δεδομένο. Και μάλιστα στον Περέιρα δεν έκαναν καν πρόταση. Ενώ ο Κεντετζόχου μέχρι μία μέρα πρωτού ανακοινωθεί ότι σταματάει η συνεργασία, έλεγε ότι θα του κάνει πρόταση, όχι βέβαια στο 1.700, και όχι μόνο ο Κεντετζόχου, λέει τον Κεντετζόχου ότι είναι δικό σας και από άλλους, έτσι. Τελικά αποφασίστηκε, λέει, δεν του κάναμε καθόλου.
1: Εντάξει, αν η διοίκηση άλλαξε γνώμη και αποφάσισε αυτό, ρε φίλε, τι φταίνε, ρε.
0: Αυτά, σε καλό να μας βγει.
1: Πάντως για τον... Για τον Περέιρα νομίζω ότι ήταν μια σκέψη για την ΑΕΚ, ήταν το θέμα της ηλικίας του που τους απασχολούσε, ρε παιδί μου. Έτσι, ενδεχομένως δούμε κάτι πιο νεότερο. Γι' αυτό.
0: Θα δούμε. Εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά η εικόνα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε, έτσι, και μάλιστα μέσα σε άκρος το είπε και ο Νίκολης, έτσι. Είπε ότι έχω 14 παίκτες αυτή τη στιγμή.
1: Να.
0: Και θα φύγει
1: και μάλιστα και ο...
0: Και ο Λιούμπισης από ό,τι φαίνεται. Έτσι.
1: Αλλά δεν νομίζω όμως ότι είναι και τόσο στα τάρταρα η ΑΕΚ. Τώρα έτσι πώς το παρουσιάζει. Το παρουσιάζει λίγο πολύ.
0: Συγγνώμη τώρα. Αν τους τρεις στο κέντρο του Παθηναϊκού, ενός καλού Παθηναϊκού, όχι του Πέσινου, καταλαβαίνεις το λέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Φεύγανε δύο, δεν θα ανησυχούσε. Αν ο παδός, όχι, βγάζουμε το.
1: Έχει έρθει ένας όμως χαφ. Ένας χαφ έχει έρθει ήδη.
0: Ναι, εσύ, εγώ σου λέω, έλα στη θέση μου σαν ο παδός.
1: Όχι, δεν θα ανησυχούσε.
0: Τα ξεχνάω όλα.
1: Δεν θέλει πολλά, πολλά κομμάτια το παζλ της ΑΕΚ για να ανησυχείς. Και δεν παίζει και άμεσα η ΑΕΚ. ΑΕΚ παίζει, έχει καιρό μπροστά της μέχρι τα πλέον του Champions League, έχει ένα μήνα και. Έτσι. Και δεν θέλει και πολλά κομμάτια.
0: Θα θυμίσω πάλι, αν πεις τι ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Παίζει και στον Ολυμπιακό, έτσι λέγανε, ότι έχουμε χρόνο να κάνουμε τις μεταγραφές και τελικά οι περισσότερες μεταγραφές βγήκαν τέτοιο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, χωρίς να πρέπει να
2: πει. Πεσπόνια που λέγε και ο πρόεδρος ο Μπάλιος.
0: Έτσι δεν έλεγε, έχει ο χρόνο τέτοιο, είναι στο Champions League, έχει χρόνο Ολυμπιακός, έχει χρόνο Ολυμπιακός και τελικά νομίζω ότι ήταν μάπα το καρπούζι, δεν είναι κουλή. Πέρυσι.
2: Το έδειξε η ζωή, ρε φίλε, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Δεν έχει να κάνει με το χρόνο.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό λέμε ότι εδώ υπάρχει κάτι δεδομένο. υπάρχει κάτι δεδομένο. Ότι οι δύο στους τρεις που σου δώσανε τους όλους τους βαθμούς σχεδόν από τα ντέρμπι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
1: Σου λέω ότι πήρε ένα χαρτομοσίδι. Σου λέω ότι πήρε ήδη έναν και είναι με έναν άλλον πολύ προχωρημένα. Δεν είναι δηλαδή. Τώρα μην το
0: πει. Μακάρι να μας γίνει καλό.
1: Έγινε.
0: Μακάρι. Χαιρετώ.
1: Γεια σου, Λίντα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Προσοχή.
1: Γεια, γεια. Είναι και 54. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Είμαι ο Σπύρος.
1: Έλα, Σπυρακό.
3: Και σας ακούμε μαζί με τον μπαμπά μου κάθε μέρα στο αυτοκίνητο.
1: Πού σε πάει ο μπαμπάς τέτοια ώρα, ρε Σπύρο? Πού πάτε?
3: Με πάει ο μπαμπάς στον παππού.
1: Στον παππού, ωραία φάση, μια χαρά.
3: Και πηγαίνει στη δουλειά ο μπαμπάς.
1: Ναι.
3: Και μου αρέσει όταν λέτε πολλά ανέκδοτα και γελάω.
1: Α, μπράβο, να ξέρεις, το γέλιο είναι υγεία, θα πας μπροστά. Να είσαι χαρούμενος και χαμογελαστός άνθρωπος πάντα, ρε Σπυρακό. Ο μπαμπάς ποιος είναι?
3: Ο μπαμπάς είναι ο Παναγιώτης.
1: Ο Παναγιώτης. Παναγιώτης.
0: Δεν με ξέρεις, Βαγγέλη.
1: Α, δεν σε ξέρω, δεν σε ξέρω. Ήθελα να δω αν είσαι κανένας από τους εσημασμένους, αλλά δεν είσαι. Μάλλον θα γίνει ο Σπύρος εσημασμένος. Αν ξεκίνησε από τόσο μικρός. Σπύρο, τι ομάδα είσαι, Σπύρο?
3: Ολυμπιακός.
1: Μπράβο, ρε Σπυρακό. Και ποιος είναι ο αγαπημένος παίχτης?
3: Ο αγαπημένος μου παίχτης είναι. Δεν έχω αγαπημένο παίχτη.
1: Αγαπάς τον Ολυμπιακό?
3: Ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Ωραία, μια χαρά. Ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για σένα που είσαι και φανατικός εδώ και σου αρέσει ο Sport FM. Έτσι, και φαντάζομαι και με τον παππού πρέπει να την περνάς ωραία.
3: Τώρα ναι, που πολύ.
1: Ναι, ρε, ο παππούς χαλάει. Χατήρι, ο παππούς που να χαλάσει. Δεν χαλάει. Μάλιστα.
2: Μπράβο,
1: ο παπάς θέλει να μιλήσει ή μόνο ο γιος θα μιλήσει?
3: Όχι,
1: δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Παναγιώτη, σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, την αγάπη μου σε εσένα και στο δεύτερο. Να είστε καλά, να είστε καλά και να περνάτε καλά.
3: Γεια
2: σου, Σπύρο. Καλημέρα.
1: Άντε σου, Σπυράκο. Να το σου, Σπυράκο. Τον βλέπω για αθλητικό δημοσιογράφο αυτό.
2: Τα λέει μια χαρά. Πολύ καλά.
1: Τα λέει μια χαρά στον αέρα. Πάμε άλλη μια γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχασε τη φωνή μου τόσο καιρό που γραβάρω.
1: Εγώ ξέρω γιατί πήρες τώρα.
0: Γιατί?
1: Στην ΕΣΠΑ Σολονίδας, για την ΑΕΚ.
0: Για να τη... όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Με μπερδεύεις με άλλον μάλλον.
1: Τι?
0: Με μπερδεύεις με άλλον μάλλον.
1: Α, είσαι ο Γιάννης από τη Λαμία Ολυμπιακός, τώρα σε καταλαβαίνω.
0: Ωραία, πού με θυμήθηκες, Ρεστήρια, έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό.
1: Ρε Γιάννη, τι κάνω εγώ εδώ πέρα 25 χρόνια? Λες να κολλάω την πανταμπρίκια, τι κάνω? Τι κάνω 25 χρόνια?
0: Έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό. Τώρα μιλάμε μπορεί και πριν από τα Χριστούγεννα.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Τι κάνετε?
1: Σοβαρά μιλάς? Τώρα κανονικά είσαι πραγματικά με τα εξεταστέως φέτος. Πρέπει να δώσουμε μαθήματα.
0: Εντάξει, θα ξαναδώσω το Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά ρε Γιάννουση.
0: Περισσότερες πιθανότητες δίνω να βρούμε χρονομηχανή και να πάμε στο 1950 και να ξαναγίνει αυτά που είπε ο Κυριακός παρά να πάμε στο 2050 ή στο 2250 και να πάμε σε άλλα γήπεδα.
2: Καλά, δεν με απασχολεί κιόλας να σου πούνε αλήθεια, έτσι.
0: Καλά, εννοείται. Εννοείται, απλά βλέπεις ότι τα πράγματα έξω γενικά και στην κοινωνία και ο κόσμος έχει συγκριτικά με το 1950 είναι πολύ διαφορετικά, έχει αγρέψει πάρα πολύ και πάει πλέον.
2: Εντάξει, με τα καλά του και τα κακά του, μωρέ, εντάξει. Έχει και δυστυχώς, τα καλά του τώρα. Και ευτυχώς, εντάξει. Και δυστυχώς και ευτυχώς, τι. Ανάλογα.
0: Και δυστυχώς και ευτυχώς, σωστά. Πώς τη βλέπετε την Αϊμέγεν για αντίπαλο του Ολυμπιακού στα προκριματικά?
1: Εντάξει τώρα, είναι Αϊμέγεν, είναι Αϊμέγεν, Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι ο καλός Ολυμπιακός έχει να πει την Αϊμέγεν.
0: Είναι μια Ολλανδική ομάδα, βγήκε τρίτη.
1: Η τρίτη,
0: στο Ολλανδία,
1: ναι, η τρίτη, ναι.
2: Ποιος έχει βάλει γκολ στην Αϊμέγεν? Σε φιλικό που έχουμε παίξει τη χρονιά 11-12 με τον Ερνέστο Βαλβέρδη στην Ολλανδία.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάντως εγώ να πω κάτι πιο χρηστικό, ότι να είμαι και να ξέρετε ότι επιστρέφει η Ευρώπη σχεδόν μετά από 20 χρόνια. Έτσι, 17 χρόνια έχει να παίξει Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι ξέρεις πάντα μια τέτοια εποχή, μια τέτοια απουσία, όσο να είναι, σε βγάζει από τα νερά σου. Δεν είναι μια ομάδα.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή,
2: δεν είχαμε πάει καλά και είχαμε φάει μπόλικα. Αλλά είχαμε βάλει γκολ με τον Κάταϊ και γκολάρα.
1: Ο Κάταϊ,
2: ο οποίος τελικά δεν είχε κάτσει. Είχε συμμετάσχει στην προετοιμασία εκείνη τη χρονιά. Έκανε με τα καριέρα το παιδί.
1: Ναι, καλώς.
2: Που σημαντική, αλλά στον Ολυμπιακό δεν έκατσε. Το ξανθώ ο Κάταϊ.
0: Κατάλαβα, ναι. Εντάξει, μετά για να την περάσει ένα Μέγκεν μετά είναι το δύσκολο μάτς. Και εντάξει, έτσι είναι το Champions League και δύσκολο μάτς. Γιατί μετά θα παίξουμε Λιόν, Μπόντο Κλίμιτ, Σπάρτα Πράγαση, Ουνιόν, Σεντζιλόν, αυτή από το Βέλγιο.
1: Ναι.
4: λεπτομέρειες του Champions League. Επίσης κάτι άλλο, επειδή λέγανε για τις μεταγραφές πριν ο Λεωνίδας και ήθελα και ρώταγε στον Ολυμπιακό, επειδή έχουμε τώρα κανένα δύο χρονιές, υπάρχουν λίγο, υπάρχει μεγάλη αστοχία στις μεταγραφές. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για τις μεταγραφές, ποιος τις κάνει? Είναι ο Κοβάσεβιτς, είναι ο Μεντιλίμπαρ, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο καινούριος, δεν ξέρω πώς τον λένε, θυμάμαι. Είναι ο Μαρινάκης, να ξέρουμε ρε παιδί μου ότι τους παίχτες...
1: Κατά κόρον ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή είναι αυτοί οι οποίοι... Ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής ζητάει παίχτες σε συγκεκριμένες θέσεις και ο τεχνικός διευθυντής του φέρνει παίχτες για αυτές τις θέσεις. Αυτό είναι το κανονικό μεταξύ τεχνικού διευθυντή και προπονητή. Έτσι. Τώρα τι να σου πω, τώρα που είμαι στην ομάδα δεν είμαι για να ξέρω πώς ακριβώς γίνεται, ρε φίλε.
4: Α, μπράβο. Σαν να είπες το κανονικό έτσι είναι, άλλος ενδιαφέρον που γίνεται αλλιώς.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω, δεν είπα εγώ. Αυτό το λες εσύ. Η εκπομπή δεν υιοθετεί.
4: Άντε, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Γιάννη. Θα σε απαντήσω και δεν θα σε απαντήσω γιατί με βάζεις και εμένα. Θα σε απαντήσω γιατί τρελαίνομαι όταν τα βάζουμε το ακροατήριό μου, τρελαίνομαι, μου γυρίζει το μάτι. Μου λες είμαι τρεις μέρες στην Ελλάδα, ερχόμενος από Αμερική και αναρωτιέμαι. Εσύ και όλοι αυτοί που σε παίρνουν τηλέφωνο ψηφίζετε για το μέλλον αυτή τη χώρα. Όχι, περιμένουμε σένα. Περιμένουμε σένα, έτσι από την Αμερική. Που ξέρεις να ψηφίζει και βγάζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατάλαβες, αφού εσύ έχεις την ποιότητα και βγάζει τον Τραμπ. Εσένα περιμένουμε, έτσι να μας σώσει. Ρε φιλαράκο, άστο καλύτερα.
2: Δεν πάτησε, ανερχόμαστε.
1: Άντε τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Άντε τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα στο πρωινό της 3ης 21 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στους καινούργιους εισαγωγικά, δηλαδή εσάς που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Την αγάπη μας έχετε όλοι σας. Καλή δύναμη. Και αφού είστε ακόμα στην Αθήνα, κουράγιο κιόλας. Θα περάσει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο με TJ Κυριάκο Σταθερόπουλο στα DEX, μουσική τεχνική επιμέλεια κτλ. Βαγγέλη Ναρατζιά στο μικρόφωνο, άλλα πρωταγωνιστές εσάς και ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 ως 26 Ιουλίου. Το εστιατόριο 1055 του Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ. Το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί, χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσει στο 210-242-1055, ρυθμιστεί σε ψημερωχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια και πάμε στον κόσμο. Για να δούμε εδώ. Καλημέρα, λέει στο απόλυτο δίδυμο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα, μόλις ακούστηκε, λέει το όνομα Αλαφούζος, πέσαν όλες οι γραμμές, λέει ο Σάκης. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλους. Την Παρασκευή ήρθε, λέει, από τη δουλειά μου. Λαϊνά, δυστυχώς, αλλά έλειπα. Α, Παναγιώτη, σοβαρά μιλάς τώρα. Υπάρχει περίπτωση να θα συνεργαστεί σύζυγος. Άρα θα τα πούμε σίγουρα. Άρα θα τα πούμε σίγουρα, Παναγιώτη, έτσι πώς τα φέρει ζωή. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, από Λευκάδα, Λάμπρο Ταξί, Βόνιτσα. Καλημέρα στον Γαβροκυριάκο. Εντάξει, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Θοδωρή, όπως εσύ, όταν η Μαριάντα Πιερίδη ήταν μικρή, ψεύδιζε. Μια μέρα είχε πάει επίσκεψη σε μια θεία της. Καλημέρα, Μαριάντα μου, τι κάνεις, λέει η θεία. Καλά είμαι εσύ, απαντάει η Μαριάντα με το ψεύδισμα. Θες να χυμώ μια πορτοκαλάδα, και λέει η Μαριάντα, βάλε φαντασία. Τέο.
1: Φίλε, ένα πράγμα υπάρχει για τη Μαριάντα Περικερίδη.
0: Τι?
1: Το πρώτο τεύχος του Μαξίμ, όταν το είχε αναλάβει ο Βαϊμάκης. Φίλε, πιο καλέστη το αισθησιακό, όχι πρόστιχο, εξώφυλλο, δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα για μαγεία, έτσι.
0: Το έθεσες πάρα πολύ ωραία.
1: Όχι, μπράβο στο Βαϊμάκη και σε όλους τότε που είχαν επιμεληθεί τη φωτογράφηση. Ήταν τέτοιο, διεθνών προδιαγράφων.
0: Την καλημέρα μας τη Μαριάντα Περικερίδη. Με την ευκαιρία.
1: Εντάξει, καλημέρα. Την κοπέλα να είναι καλά και να.
0: Αυτό. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα.
1: Περνάει πάντα καλά.
0: Με απόλυσαν από τη δουλειά μετά από 15 χρόνια και έχω λιώσει, λέει, στον όμορφο πόρτο ράφτη με την καλύτερη παρέα. Γιάννη, να πάνε όλα καλά, εύχομαι.
1: Να πάνε όλα καλά, γέμισε μπαταρίες, ξεκουράσου, παρανάσες και.
0: Καλημέρα.
1: Τα καλύτερα.
0: Στα παιδιά τα δικά μας από τη μαγική Πάργα μου στέλνει ο Μανώλης, ο υποτίθεται Γιουβαρλάκια, ο οποίος είναι fit και είναι σε μια πανέμορφη τοποθεσία. Να περάσει όμορφα, αδερφέ. Και μου το έλεγε. Θα είμαι, αλλά θα ξυπνώ κάθε φορά να σε ακούω. Είναι τίμιος και σωστός ο Μάνος. Καλημέρα, Πέδες Ηλίας, εθέλα από το Ξυτικό 608. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Εκτός από αυτόν τον το Γαύρο, λέει, στα κουμπάκια. Ακούω, δεν γράφω τελευταία, λέει. Εργάζομαι σχεδόν και έχουν σφίξει τα γάλατα. Αφορμή σήμερα είναι ο θάνατος του ανθρώπου που με έκανε να αγαπήσω την μπάλα και την Νιουκάστλ. Καλό ταξίδι στον παιδικό μου ήρωα, στον Κέβιν Κίνγκ, λέει ο φίλος.
1: Ναι, ρε γάμο, το ξεχάσαμε.
0: Ταλαιπωρήθηκε όμως το τελευταίο διάστημα από τον καρκίνο.
1: Κρίμα για τον Κέβιν Κίνγκ, ναι.
0: Λεωνίδα, τώρα που σου λείπει ο Περέιρα που τον έκραζε, λέει, έκανε τον Νίκολη Γιάννη, κύριε φιλέλο, λέει ο Γιώργο. Δικό μα, λέει, το πρωτάθλημα και φέτο, ψάξτε το δεύτερο. Καλημέρα, Λεωνίδα, keep walking, λέει ο Δημητρό. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι ώρα είναι να ακούς παιδάκια στο ραδιόφωνο. Πάντα είναι ωραία, τα παιδιά γενικά είναι. Γενικά, να τα βλέπει, να τα ακού, να συναστρέφεσαι, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, μια γνώμη για την ΑΕΚ στο μπάσκετ, την νέα σεζόν επικρατεί μια ανηνεμία γενικώ. Τι να σου πω, ρε φίλε, και εγώ περιμένω να δω τις κινήσεις που θα κάνει. Εγώ που δεν έχω ψηφίσει τα τελευταία 12 χρόνια στην Ελλάδα, μπορώ να έχω άποψη? Καλημέρα, καλησπέρα, παρέα, λέει ο Παντελής από το Σίδνεϊ. Αδερφέ μου, εσύ φυσικά και μπορείς να έχεις άποψη. Γιατί δεν είσαι τοξικός και γιατί δεν έχεις ψωνιστεί και που έχεις πάει. Αυτό ακριβώς. Καλημέρα, Βάγκο. Ρε Βαγγέλη, λέει, μην τους αποπαίνεις αυτούς, λέει, τους ξερόλους που κουνάνε το δάχτυλο από μακριά. Ας τους να αναπτύξουν τις σκέψεις τους, να γελάμε λιγάκι παραπάνω. Βέβαια, το άσχημο είναι πως θα ψηφίζουν κιόλας για εμάς με γράμμα τώρα, λέει ο Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Να απαντήσουμε, λέει, στο συμπαθέστατο κύριο, ότι τέτοιες ώρες παίρνουμε εμείς που είμαστε άνθρωποι του μεροκάματο, που διαθέτουμε πολύ αξιοπρέπεια, που έχουμε βάλει πλάτη για αυτή τη χώρα. Οι επιστήμονες συνήθως ξυπνούν αργότερα. Ένας χαζός ψηφίζει, λέει ο Γιάννης. Ναι, Γιάννη, ναι, εσύ το πήρες πατριωτικά. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι χαζοί, επειδή δεν ξέρω και προσωπικά. Καλημέρα, παιδιά. Πρώτον, μην τσιμπάς. Δεύτερον, γιατί έφυγε και δεν κάθισε εδώ να εργάζεται. Τρίτον, πες τον Κυριάκο να μην ανησυχεί γιατί η ομάδα φτάσει στους 4, λέει ο Μιχάλης Ολυμπιακός. Δεν τσιμπάω, θέλω να απαντάω. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ούτε χαλάω τη διάθεσή μου. Καλημέρα στο Μέση, τον Ντεξ, λέει ο Ζαχαρίας. Καλημέρα, παιχταράδε. Θα πω ένα ανέκδοτο για το Σπύρο. Ένα παιδί προσεύχεται δυνατά στο Θεό. Θεέ μου, είμαι πολύ καλό παιδί. Θέλω να μου φέρει ένα ποδήλατο. Τον ακούει ο πατέρα του και του λέει: Αγόρι μου, ο Θεός σε ακούει και όταν δεν φωνάζει. Ο Θεός ακούει, εσύ λέει δεν μ' ακούς. Καλημέρα, ο Δημητρός στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη και καλημέρα, Μπαλαδίτες. Κόστος από τα Σάρας και μόνο Παράνθα. Δυστυχώς δεν κατάφερα να έρθει στο πάρτι λόγω δουλειάς, αλλά όλα καλά. Κώστα μου, με υγεία και του χρόνου. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Ναι. Λέγεται. Έχετε καλέσει ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα, δύο, τρία. Φύγαμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
2: Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά? Μάκης από το δρόμο.
0: Γεια σου,
2: έχουμε
0: Μάκη.
2: Έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό.
0: Καλά είσαι, Μάκη?
2: Που έβγαινε, έλεγα τα ανέκδοτα.
0: Και τώρα επέστρεψες.
2: Επέστρεψα, ναι, μου είχε πάρει το κινητό η γυναίκα, δεν μ' άφηνε να λέω ανεκδοτά.
0: Όπα, τι φασισμός είναι αυτός. Κακό σημάδι είναι αυτό.
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλά?
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
2: Πώς πάτε, καλό καλοκαίρι πήρα να πω.
0: Καλά είμαστε, ρε φίλε, εδώ στη μάχη μας κι εμείς. Τι να κάνουμε.
2: Μέχρι πότε θα έχει εκπομπές, Βαγγελή?
0: Μέχρι 31 Ιουλίου, μέχρι την άλλη Παρασκευή.
2: Μέχρι 31 και μετά ξανά από Σεπτέμβρη.
0: Όχι Σεπτέμβρη, ρε. Ποτέ Σεπτέμβρη. Πάντα όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα είμαι εδώ. Κατά τις 20 θα είμαι εδώ.
2: Τρεις εβδομάδες, καλά είναι, καλά.
0: Φέτος λίγο με το πρωτάθλημα πιστεύω δεν θα είναι τρεις, θα είναι λίγο λιγότερο, αλλά εδώ όλα καλά.
2: Εντάξει, θα είναι και φέτος, το βλέπω συναρπαστικό. Α, δούμε. Καλές κινήσεις ο Παναθηναϊκός, γρήγορες.
0: Ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σε ακούμε. Μάκη, σε ακούγαμε. Τώρα δεν σε ακούμε.
1: Δυστυχώς, έπεσε η γραμμούλα.
0: Τώρα δεν σε ακούμε, Μάκη, είσαι καιρό να βγεις, κρίμα που έπεσε η γραμμή. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται, Βαγγελή?
0: Εσύ πρέπει να είσαι ο κύριος Κώστας ο Αγγτζής.
3: Το κύριο άστο, εντάξει, είμαι λίγο μεγάλος άστο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα.
1: Όπως αγαπάς. Ναι.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω, Βαγγελή. Εγώ έχω να δω Μουντιάλ πάρα πολλά χρόνια. Για κάποιο λόγο το απεσθάνομαι. Εχθές, από μια ανάρτηση που είδα κάπου, κατάλαβα γιατί δεν θέλω να βλέπω Μουντιάλ. Πήγα στην ανάρτηση αυτή την εθνική ομάδα της Γερμανίας δεκαετία του 80. Σημείωση ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ Γερμανία. Μια ζωή Βραζιλία μέχρι κόκαλο.
1: Το Euro το 80 το είχε πάρει 2-1 με γκολ του Χρούμπες με το Βέλγιο στο Ρώμη.
3: Ναι, τώρα άμαθα δεν μπορώ να του θυμηθώ τους παίχτες.
0: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τώρα αυτό το Euro του 80. Συμιλούσε για την ομάδα του 80 να καταλάβω τι που θες να το πας, δηλαδή γιατί δεν βλέπεις Euro.
1: Είναι το μόνο τουρνουά που παίξε ο Σούστερ με τη Γερμανία.
3: Να καταλάβεις. Λοιπόν, αυτούς τους παίχτες που έχασα και τους διάβασα, τώρα δεν μπορώ να τους πω ένα μήνα. Και η Γερμανία δεν ήμουν ποτέ έτσι, το ξανά είπα. Δεν υπήρχε ένας παίχτης που να μην μου κάνει εμένα σαν Κώστα στην μπάλα που βλέπω. Δεν υπήρχε ούτε ένας. Όλοι ήταν σημείο.
0: Να σου βάλω μια σημείωση. Να σου βάλω μια σημείωση. Όταν ήμασταν παιδιά, όλα μας φαίνονταν πολύ πιο ωραία και πολύ πιο λαμπερά και πολύ πιο. Είναι διαφορετικά όταν είσαι μικρός. Παίζει και αυτό ένα λόγο, ένα ρόλο.
3: Όχι να σου αποδείξω, δεν αποδείξω, δεν από τη γνώμη μου. Πάμε λοιπόν στο σημερινό Μουντιάλ, το οποίο εγώ άκουγα κάθε μέρα από εσάς. Γιατί ακούω καθημερινό, σας είδα να δεν παίρνω τηλέφωνο, δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν, και άκουγα τα αποτελέσματα και πού και πού έβλεπα τίποτα φάση στο κινητό συνήθως. Έτσι.
0: Ναι.
3: Τώρα από αυτές, από όλο αυτό το μηδιά, υπάρχουν 10 παίχτες σημεία αναφοράς.
0: Και πώς δεν υπάρχουν.
3: 10 παίχτες.
0: Σίγουρα, 100%.
1: Ειδικά οι καλοί παίχτες λάμψαν όλοι στο συγκεκριμένο τουρνουά. Λάμψανε. Λάμψανε, κάνανε όργια.
3: Εγώ το μόνο που άκουγα ήταν Άνκαρα Μέση, 39 ετών.
0: Ναι.
3: Και μετά από και πέρα... Γιαμάλ και εκείνο το ομορφόπεδο Χάλαντ, δεν ακούω κανέναν.
0: Για το Γιαμάλ, Χάλαντ, Εμπαπέ, χαμός έγινε, τι λες τώρα ρε.
3: Εμπαπέ, ωραία, δηλαδή όλοι μαζί να τους βάλεις από όλες αυτές τις ομάδες καμιά δεκαριά. Εκείνα λοιπόν
1: ας
3: τα
1: πούμε,
3: χρόνια,
1: ναι.
3: Όλες οι ομάδες, ο Κυριάκος ας είναι μικρό της αγωμένα, μπορεί να έχει πολύ μνημονικό, πιο πολύ, να ασχολείται και να έχει δει έστω αν δεν τα πρόλαβε ζωντανά. Η Πολωνία μόνο είχε 4-5 παίχτες σημεία αναφοράς.
0: Ναι.
3: Η Τουρκία, όλη η κοινωνία, η Ρωσία, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει τώρα που την εποχή και δεν ξέρω τον λόγο.
0: Δεν είναι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ γιατί τώρα όπως μιλάμε εμείς για την Πολωνία και για το Βέλγιο του 86 παράδειγμα, να είσαι σίγουρος ότι σε μερικά χρόνια θα μιλάνε για την Κροατία. Θα λένε «Α, η Κροατία του 18, του 22». Δηλαδή, πάντα υπάρχουν.
1: Ο Ντεκέτελαρ, ας πούμε, έκανε παπάδες τώρα. Δηλαδή, ο Λουκάκο ήρθε από τον πάγκο, ήταν καλός.
0: Νομίζω ότι έχεις φάει κόλλημα, έχεις φάει σκάλωμα με το Μουντιάλ τώρα εσύ και θα βλέπεις όλα μαύρα.
3: Μπορεί να αυτό που φάει.
0: Έχει φάει σκάλωμα.
3: Μεταξύ, έκατσα προχθές, να τη Κυριακή δεν δούλευα και χθες. Ναι. Ας κάτσουμε αυτό το τελικό. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή αυτή η Αργεντινή έχει πάει τελικό. Μιλάμε για τελικό παγκοσμίου κυβέλου. Δεν έχει κάνει, όχι η φάση. Δεν έχει κάνει υποψία.
0: Ναι, αλλά αυτό ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχεις δει όμως το τουρνουά για να καταλάβεις και για ποιο λόγο έφτασε εκεί έτσι όπως έφτασε. Γιατί το λέμε ότι η Αργεντινή έπαιζε συνεχώς παιχνίδια θρίλερ, έπαιζε παρατάσεις, νικούσε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Μετά έπεσε πάνω στην Αγγλία όπου έπαιξε με το 500% το δυνατοτήτων στον ημιτελικό. Και εγώ την είδα ότι πήγε ξεζουμισμένη. Εσύ από τη στιγμή που δεν είδε όλο το τουρνουά.
1: Δεν είχε καλά χαφ και εξαρτιόταν πάρα πολύ από το Μέση.
0: Ναι, ρε, παιδιά,
1: οι άλλοι
0: ναι.
1: δεν τον βοηθούσαν τόσο πολύ όσο
0: ναι, ρε, παιδιά,
1: θα έπρεπε.
0: Αλλά να σα πω κάτι. Ναι. Όποιο δεν έχει δει την παράσταση τη Αργεντινή με την Αγγλία για 30 λεπτά. Ναι. Είναι άδικο αυτό τώρα να λέει ότι. Ναι. Το οτιδήποτε. Κατάλαβε Κώστα. Αν είχε δει δηλαδή εκείνο το ματ, θα είχε μια διαφορετική άποψη.
3: Γενικές γραμμές βλέπω ότι υπάρχει μια διαφορά, ενώ δεν θα έπρεπε, πολύ μεγάλη διαφορά, δεν θα έπρεπε, γιατί τώρα αυτή την εποχή ναι. έχουν το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω επιστημονικό, δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει έτσι το ποδόσφαιρο. Ενώ δεν θα έπρεπε, Έχουν σταματήσει οι αλλανές, ειδικά στα προηγμένα κράτη, έτσι. Και δεν βγαίνουν ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχουν παίχτες. Για να μην σου πω ότι εχθές το βράδυ, κατά τύχη, είχε μια επανάληψη αστέρες στο γηπέδο και είχε μια... Ιερώμα στο δωμάτιο και έβλεπα παλιούς παίδες του Παναθηναϊκού που μιλάγανε και μου, που σηκώθηκε η τρίχα.
0: Αυτά είναι ωραία πάντα, ναι, αυτά είναι ωραία. Αυτά τα θέματα είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία, πάντα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Η Ισπανία ήταν καλύτερη, ναι, εντάξει, δικαίως το πήρε, άκουγα στις άκρες, ωραία. Έχει κάνει, γιατί είδα τις φάσεις. Η καλύτερη φάση που έχει κάνει η καθαρή ευκαιρία ήταν μια σέντρα και την οποία δεν έπιασε ο άλλος την παλιά που ήταν μόνος. Αυτό δεν υπάρχει άλλη καθαρή φάση.
0: Δεν είναι, δύο-τρεις φορές που χάθηκε μπάλα και την ψάχνει η Αργεντινή, δεν είδες με κάτι συνδυασμούς ή κάτι τέτοια.
3: Όσο για την ΑΕΚ δεν άκουσα το φίλο μου το Λονέ, στα τελευταία, μάλλον ό,τι είπε την Πίκιο Φάκη, πάντα συμφωνώ, το 100%.
0: Μάλιστα.
3: Ας μας κατηγορούν μερικοί.
1: Η ΑΕΚ είναι καλύτερη ή χειρότερη δηλαδή τώρα του καιρού μας.
3: Κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ την γνώμη μου θα την ξαναπώ. Ασχέτως αν η ΑΕΚ πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα, πέρυσι η ΑΕΚ θα πήρε το πρωτάθλημα. Με αρκετή δόση τύχης και γιατί οι άλλοι δεν ξέρω κάποια στιγμή...
1: Ήταν όμως αναμφισβητή τα καλύτερη, έτσι. Εγώ δηλαδή στο λέω που είμαι για τύπο άλλος και δεν έχω
0: κάνει. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν ήταν η καλύτερη
1: ομάδα. Και δίκαια το πήρε.
3: Εγώ δεν είπα το αντίθετο.
0: Απλά εσύ λες ότι εκμεταλλεύτηκε την ανυπαρξία των άλλων, αυτό λες.
1: Στο προηγούμενο πρωτάθλημα που είχε κατακτήσει για μένα ήταν πιο θεαματική.
0: Λοιπόν, Κώστα μου, να είσαι καλά φιλέ.
3: Σε όλο το τελευταίο να πω για την
0: άλλη. Πες την αυτό για πάμε break, ναι.
3: Η ΑΕΚ χρειάζεται να πάρει 4 παίχτες. 2 στα πλάγια, 1 στα χαφ και 1 center back. Εάν τους πάρει αυτούς, φέτος θα υπάρχει πρόβλημα πάλι.
0: Έγινε.
3: Το πώς θα το λύσουν, δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Τα λέμε φίλε, γεια. Πριν πάμε στο break, θα πω κάτι, πρέπει να το πω. Να πάτε ωραία στο break. Καλημέρα, λέει, πώς λέγεται η εθνική Αργεντινής όταν παίζει χωρίς το Μέση. Με συγχωρείς, break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστροφή στη δράση, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο με τα μηνύματα, ασχοληθούμε μετά τις 7.30. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
9: Άσπρα χώματα.
0: Άσπρα χώματα.
1: Γεια σου γείτονα.
9: Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
9: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
9: Εντάξει. Βλέπω εδώ πάω και ακούω το Sport FM στις 24 ώρες, τις 16 τις ακούω. Μέχρι τον Παμ και κάτω τα ακούω και στις 4 με 6 που έρχεται με εσάς. Φαντάσου να μου.
0: Καλά κάνεις.
9: Λοιπόν, 20 Ιουλίου του 79 έπαθα ένα ατύχημα.
0: Ναι.
9: Και χτες τυχαία, επειδή βγαίνει η αεκάρα συνέχεια στο κινητό υπεγραμμένος μέσα,
0: ναι.
9: Έχει γενέθλια ο προπονητής μας, ο Νίκολης.
0: Ναι.
9: 20 Ιουλίου του 79, λέω, κοίτα να δεις. Με τρέχανε μένα στα νοσοκομεία και βγήκε ο τύπος.
0: Ναι, μόνο που πρέπει να γίνει και πριν το 79 ο Νίκολης, είναι λίγο μεγαλύτερος. Απλά είναι η ίδια μέρα, ας πούμε.
9: Έχει γενέθλια.
0: Γενέθλια έχει, ναι. Αλλά έχει γεννηθεί το 79 κιόλας ο Νίκολης.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Το 79 γεννήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Άρα τη μέρα που γεννήθηκε ο Νίκολης είναι έχει εσύ το ατύχημα. Ναι.
9: Μάλιστα. Έπαθα εγώ το ατύχημα.
1: 6 μήνες μεγαλύτερος του είμαι.
0: Δεν τον Νίκολης. Ναι.
1: Αυτά.
9: Εγώ είμαι το 54. Το 79 ήμουνα, έμενα εκεί στα στραχώματα και έφυγα το 80. Και πήγα λίγο πιο πάνω, στο γήπεδο της προοδευτικής αγοράς.
1: Με σιγά τι απόσταση, ρε, που κάνες με τα πόδια 10 λεπτά.
0: Στην άλλη μεριά του κόσμου. Στην άλλη μεριά του κόσμου.
1: 10 λεπτά με τα πόδια είναι.
9: Θέλω να σου πω ότι εντάξει, από τα στραχώματα μέσα από τη γειτονιά εκεί.
0: Άλλαξε γειτονιά ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν
1: το έτσι το λες και άλλαξε. Εντάξει.
9: Κύπρο,
1: επεκτάθηκε. Ναι, ναι, ναι.
9: Ακούω συνέχεια, έχω πάρει πολλές φορές, αλλά δεν πιάνω.
1: Να σε καλά, να σε καλά, να μου τα χιλιάσεις.
9: Δηλαδή τώρα. Ακούω το Sport FM μέχρι τις 9.
0: Ναι.
9: Μετά θα φύγω να πάω σε ένα μαγαζί και κάθομαι εκεί στο γαμπρό μου. Κάθομαι 3-4 ώρες, 5.
0: Το τραβάς.
9: Και γυρνάω πίσω πάλι στο σπίτι γιατί άχρηστος είμαι, συνταξιούχος είμαι.
0: Γιατί
1: έλα άρεσε, ευτυχισμένος άνθρωπος, άξιος.
0: Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να μεγαλώνουν και να απολαμβάνουν τη σύνταξή τους και να το ξαναπείς άχρηστος.
1: Όχι δα.
9: Θα γυρίσω να ακούσω τον Παμ και κάτω.
0: Βέβαια, χωρίς Παμ και κάτω.
9: Μετά, οι από εδώ με τους από εκεί, τι είναι εκεί πέρα, όλο, μέχρι το βράδυ.
0: Κάτσε, οι από εδώ από εκεί είναι τώρα το πρωί, τον μπέρδεψες.
1: Εννοεί την επανάληψη, θες εσύ με 6 ακούω το πρωί.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
9: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Έγινε, φίλε.
9: Αυτά, φίλοι.
0: Να σε καλά, κάτσε.
9: Θα πάρει το πρωτάθλημα. Και ας λένε ό,τι θέλουν.
0: Έγινε, αρχηγέ.
9: Έλα,
0: να σε καλά,
1: να σε πάντα καλά, να σε καλά, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
0: Πάμε παρακάτω εμείς, παιδιά, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
10: Καλημέρα.
0: Και σε σένα.
10: Γεια χαρά, τι κάνετε, ο Γιάννης από Πειραιά, ο παδός ΣΑΕΚ, πώς είσαι Βαγγέλη.
0: Γεια σου Γιάννη.
10: Έχω μιλήσει στο παρελθόν 2-3 φορές.
0: Ναι, τη φωνή σου κάτι μου λέει, ναι.
10: Πώς είσαι.
0: Καλά φιλαράκο, αφού έχουμε την υγεία
10: μας. Ωραία, πάρα καλά. Πήραμε αφορμή αυτό που λένε οι εκδίδες που βγαίνουν στην εκπομπή και βγαίνουν από τα ρούχα μου. Με το ζόρι ότι πάνε να συγκρίνουν το τι έχει γίνει το 2018 με το τι γίνεται τώρα. Αν μου επιτρέψει να τους εξηγήσω 2-3 πραγματικά για το σχεδιασμό της ΑΕΚ, με χαρά για να καταλάβουν.
0: Να.
10: Από την ΑΕΚ αποχώρησε ο Γκρούγιτς λίγο χάρη στο κέντρο. Στη θέση του Γκρούγιτς έχουμε το Σαχαμπού που δεν έπαιξε πέρυσι και πήραμε και τον Φιλανδό που ήρθε φέτος και φαίνεται να είναι καλύτερο.
1: Ο Κάιρι, ναι, ναι.
10: Σωστά. Οπότε έχουμε και λέμε και μιλάμε για αναβάθμιση. Από τα χαφ της ΑΕΚ έχει φύγει αυτή τη στιγμή ο Περέιρα, ο Ζωάο Μάριο και όπως φαίνεται ο Λιούμπισιτς που δεν υπολογίζονταν και έχει πιεστεί στη θέση του ο Ουκρανός που επίσης φαίνεται ότι είναι καλύτερη κίνηση και αναβάθμιση.
0: Ο Ζουμπκόφ.
10: Σωστά. Από το κέντρο της άμυνας έχει φύγει ο Χριστόπουλος που είχαμε πέρυσι και ήταν με το τέταρτο και έχει έρθει ο αρχηγός της Σίντερ Βίτα.
1: Ο Αλεξίου.
10: Σωστά. Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια αναβάθμιση. Ως εκ τούτου δεν βλέπω καμία ανησυχία.
0: Okay.
10: Και δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Η μόνη ανησυχία που μπορεί να υπάρξει είναι για τον Πινέδα, για την προσφορά του, γιατί πραγματικά όταν έπαιζε ο Πινέδα καλά, όλοι οι ήταν καλύτεροι. Δεν το συζητάμε. Αυτό ήταν ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει από την Ελλάδα για μένα τα τελευταία 5-10 χρόνια. Όχι μόνο από την ΑΕΚ. Μόλις πάρουμε έναν παίκτη στη θέση του Πινέδα θα δούμε. Οπότε δεν βλέπω κανένα λόγο ανησυχίας. Δεν βλέπω συγκρίσεις ομοιότητες με το 2018 που παίζαμε προκριματικά Champions League. Είχαμε πάρει μόνο το Γιαννιώτα, ξέρω εγώ, και τον άλλο στα χάου.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι όμως ότι ο καθένας έχει τη γνώμη του, τώρα καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
10: προφανώς μπορεί να έχει ο καθένας τη γνώμη του, αλλά αυτή η γνώμη είναι
1: απασχολητική. Τον Κρίστισιτς.
10: Και τον Κρίστισιτς, μπράβο. Όχι, τον Κρίστισιτς δεν τον πήραμε το 18, τον πήραμε το 19, τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω γιατί μπορεί κάποιος να έχει αμφιβολίες, να έχει ανησυχίες αυτή τη στιγμή. Να ασχολείται με την ΑΕΚ πραγματικά. Τι διάρκεια και οι θέσεις που έχει πάρει και οι παίκτες που έχει πάρει σε σχέση με αυτούς που είχε πέρυσι φαίνεται, γιατί αν δεν παίξουν στο γήπεδο οι μεταγραφές δεν μπορεί να ξέρει.
0: Όχι, δεν μπορεί να ξέρει τίποτα.
10: Είναι θεωρητικό, αλλά φαίνεται ότι έχει αναβαθμιστεί. Όχι υποβαθμιστεί, αναβαθμιστεί. Και μόλις πάρουν και τους 2-3 παίκτες που ακόμα που λένε ότι θέλουν να πάρουν, όταν τους πάρουν θα δούμε. Πέρυσι η ΑΕΚ στα μπακ είχε τον Ρότα και τον Οτουμπάτζο. Αυτή τη στιγμή έχει τον Ρότα και τον Γεωργίεφ. Ακόμα και σε αυτό αποτελεί αναβάθμιση.
0: Εγώ αυτό είναι το μόνο που διαφωνώ από όσα είπες. Εγώ θεωρώ ότι κάνει λάθος η ΑΕΚ που δεν παίρνει δεξιμπακ, αλλά είναι δικιά μου άποψη αυτή.
10: Εντάξει, αυτό ξέρεις τι, και για μένα κάνει λάθος.
0: Είναι λάθος, αδερφέ, γιατί θα σου πω, γιατί η ζωή του ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να είναι κάθε χρόνο 60 πολύ καλά παιχνίδια. Μπορεί να είναι μια τιμωρία, μπορεί να είναι μια θλάση που θα σε αφήσει 20 μέρες έξω, μπορεί χίλια δυο μπορεί. Και επίσης και ο ανταγωνισμός εκτιμώ ότι είναι ένα καλό κομμάτι, ανεξάρτητα αν όρο τα πέρσι έκανε παπάδες μια θαυμάσια χρονιά. Αλλά θεωρώ ότι όταν είσαι τόσο γεμάτος γενικά όπως περιέγραψες και εσύ. Δεν μπορεί να τα αφήνει τώρα να λες ότι εκεί δεύτερο σου στόπερ, γιατί ο Ρότα είναι σταθερός και παίζει πολύ. Ναι, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει όλες τις θέσεις τόσο τέτοια πληρότητα και ο Γεωργίεφ το έδεσε ότι πάλι το παιδί έδωσε μια συνέντευξη στον προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είπε: εγώ είμαι στόπερ. Λέει, αλλά που με βάλω θα παίξω. Αλλά είναι στόπερ. Είναι στόπερ. Δηλαδή, δεν είναι καλύτερα εκεί που έχει πενράι και πήλιο από πίσω. Που έχει δύο επιλογές. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι λάθος αυτό, αλλά στα άλλα που είπε τα περισσότερα συμφωνώ μαζί σου.
10: Προφανώς, αλλά πρέπει να δεις τι γίνεται.
0: Αλλά είναι και γνώμη μου αυτό, έτσι.
10: Ναι, εγώ, παρακαλώ. Ναι. Και εγώ μπορεί να διαφωνώ. Εγώ μπορεί να ήθελα και βασικό αριστερό μπακ, να μην μου κάνει ούτε ο Πίλιος.
0: Εγώ το περιμένω στο αριστερό μπακ στην ΑΕΚ, δηλαδή λέω ότι ο Πενράης θα κάνει καλύτερη χρονιά φέτος, είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
10: αλλά πρέπει να δεις. Ναι. Αυτοί οι δύο τύποι πέρυσι έδειξαν ότι αξίζουν να κάνουμε υπομονή και να έχουν την εμπιστοσύνη μας, αν τι άλλο.
0: Για τα αριστερά λες τώρα, ναι.
10: Και για τον προπονητή και για τον τεχνικό.
0: Α, για αυτού. Ναι. Okay.
10: Ναι. Έδειξαν ότι αξίζουν να έχουν την εμπιστοσύνη μας, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
10: Οπότε, δεν μπορούμε τώρα να βγαίνουμε 20 Ιουλίου και να λέμε.
0: Καλά, το Λεωνίδα τώρα το ξέρεις και εσύ, ο Λεωνίδας, η απόψη είναι έτσι τώρα.
10: Μου θυμίζει το 18, μου θυμίζει το 10. Άσε να το δούμε. Έχει ένα μήνα ακόμα. Οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έχει δρόμο.
10: Έχει 2 μήνες ακόμα για μεταγραφές. Πέρυσι να θυμηθεί ο Λεωνίδας και ο κάθε Λεωνίδας και ο κάθε ακροατής για όλες τις ομάδες, να θυμηθεί η ΑΕΚ και άλλες ομάδες ποιους παίκτες πήρανε. Δηλαδή η ΑΕΚ πότε πήρε το Ζωάο Μάριο πέρυσι. Η ΑΕΚ πότε έκλεισε πολλούς από τους παίκτες που συζητήσαμε, τους έκλεισε τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβρη. Ο Ζωάο Μάριο, να δεν κάνω λάθος, ήρθε Σεπτέμβρη.
0: Ναι, γιατί τότε είναι εποχή που προκύπτουν ευκαιρίες για τις ελληνικές ομάδες τέλος του Αυγούστου.
10: Έτσι. Έτσι, δηλαδή καμιά ομάδα δεν συμπληρώνει το ρόστερ της 20 Ιουλίου.
0: Όχι, όχι, αφήνουν κρεμότητες, μία-δύο κρεμότητες αφήνουν.
10: Ωραία, ναι, ο Πινέδα είναι μεγάλη απώλεια, αλλά και στην τελική, αν θέλεις να το κάνουμε, να το δούμε τεχνοκρατικά το θέμα, όταν ένας παίκτης είναι 30 χρονών, δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του και θα τον χάσει σε 4 μήνες τσάμπα και τον πουλάς 8 εκατομμύρια. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι λανθασμένη απόφαση.
0: Κοίταξε, για την ΠΑΕ είναι ένα καλό deal. Για σένα που είσαι οπαδός, το στοίχημα είναι να βρεις ένα τόσο καλό και σταθερό. Γιατί το ξαναλέω, το είπα και στην αρχή, δεν ξέρω να το άκουσες, ότι για μένα το σημαντικότερο είναι η συνέπεια που έχει αυτό το παιδί. Δηλαδή ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα.
10: Ακριβώς αυτό. Και επειδή μας έχουν δείξει ότι αξίζουν την εμπιστοσύνη μας, θεωρούμε, μπορεί κάποιος να θεωρήσει εύκολα ότι αυτά τα χρήματα που θα πάρουν από τον Πινέδα θα τα αξιοποιήσουν κατάλληλα.
0: Να.
10: Δηλαδή αυτούς που λένε με αποτυχά πολύ μπερσερβά, γιατί και πέρυσι τον είχα δει και στον Ντέμπρετσεν που είχα πάει. Στον Ντέμπρετσεν να μου είχε κάνει εντύπωση μέσα από το γήπεδο που τον έβλεπα. Ο τύπος είναι πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
10: Λόγου χάρη. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι, γιατί συνήθως αυτούς τους παίκτες που παίρνουμε δεν τους έχουμε μάθει προηγουμένως. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει στη σκηνή.
0: Όχι, όταν βγαίνουν μετά από δύο μέρες ανακοινώνονται.
10: Ή ανακοινώνονται μετά από δύο μέρες, αλλά είναι όταν βγαίνουν οι ειδήσεις, είναι ήδη στην Αθήνα. Αυτό δεν είναι στην Αθήνα από ό,τι ξέρω, οπότε πιστεύω ότι δεν θα είναι αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι παπάντζα το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι παίζει σημαντική σοβαρά για την ΑΕΚ αυτό.
10: Δεν έχει σημασία, είτε είναι αυτό είτε δεν είναι αυτό. Προσωπικά με να δούμε να αφορά καθόλου. Περιμένω να δω ποιο θα έρθει, ποιοι θα έρθουν. Κατά τα λοιπά, δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό την καταστροφολογία. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο είναι πλήρη σε κάποιες θέσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι ο τρίτος σεντερφόρ μας είναι καλύτερος από τον πρώτο σεντερφόρ όλων των ανταγωνιστών. Και μιλάω για το Ζήνη. Δεν μιλάω για το Βάργα και το.
0: Είσαι λίγο. Εδώ σε βρίσκω λίγο υπερβολικό.
10: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι από τους άλλους καλύτερος, ο Ζήνη.
10: Θεωρείς ότι ο ΔΕΤΕ είναι καλύτερος?
0: Θεωρώ ότι ο Γιάρεμτσον είναι καλύτερος. Και ο Ελκαμπή είναι καλύτερος. Και ο Ντέστερς είναι καλύτερος. Αυτή τη στιγμή. Σε τρία χρόνια μπορεί ο Ζήνη να τους έχει περάσει όλους. Αλλά αυτή τη στιγμή το 2026 δεν είναι καλύτερος.
10: Νομίζω ότι πριν ένα χρόνο ήταν καλύτερη. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς από αυτούς δεν είναι καλύτερος.
0: Εντάξει, για να δω φιλαράκου, αυτά ξέρεις τι είναι. Περί απόψεως τώρα αυτό.
1: Υποκειμενικό θεωρώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι παίχτες για μένα που έχουν αξία και μπορούν να κάνουν πράγματα και εντάξει, μέσα σε μια χρονιά.
10: Δεν τους υποτίμησαν αυτούς.
1: Το ξέρω, το κατάλαβα πώς το λες. Εντάξει. Όχι, εντάξει, είχε κάποια σημεία που ήταν εκρηκτικό ο Ζήνη. Δηλαδή τώρα το παιχνίδι που κάνει με τη Βαγεκάνο ήταν άπειστο.
0: Προσοχή, παιδιά, δεν είναι
10: αυτό. Και έκανε restart, ήταν. Ξέρετε, ακόμα και στη Φλωρεντία όταν είχε μπει και ξανατραυματίστηκε μετά τον τραυματισμό του.
1: Τον πήγε πίσω.
10: Μπράβο, όποιο θυμηθεί το παιχνίδι στη Φλωρεντία θα δει ότι όταν μπήκε ο Ζήνη ήταν ξεχωρίζοντα σαν τη μηγά με στο γάλα εκείνη τη στιγμή. Και λέω το παιχνίδι στη Φλωρεντία γιατί μπήκε και ξανατραυματίστηκε. Γύρισε από τον τραυματισμό του και βγήκε και τραυματίστηκε πάλι εκεί και έμεινε πίσω 3-4 μήνες. Εντάξει, το παιδί αυτό, αν δεν έχει τραυματισμούς, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Το αναβάθμισε ο Κομπότης πάντως. Η αλήθεια είναι ότι μια χρονιά στον Κομπότη ήταν τέτοιο.
10: Μα αυτό έχει ξεστεί.
1: Πρέπει να πάω για δελτίο. Συγγνώμη,
0: αργηγή, έχουμε δελτίο. Να είσαι καλά.
1: Συγγνώμη και ευχαριστούμε για την κουβέντα.
0: Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κάτω Πατήσια ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε κλείο καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που πλέον αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος επίθεσης έγινε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Η Winsport FM 94,6.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
16: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
21: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
22: bwin Sport FM 94,6.

0: θυμίζει λίγο musical, ελληνική ταινία 60-70 και τέτοια.
1: Λίγο βουτσά, ε. Λίγο βουτσά, λίγο γιονάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου θυμίζει λίγο αυτή.
1: Έχω τάση, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Τελευταίο ημίωρο στο πρωινό της Τρίτης, στο οποίο όπως κάθε μέρα από τις 7:30-8 πορευόμαστε με τα μηνύματά σας, με την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Συνεπώς, οι τρόποι επικοινωνίας, sportfm.gr, ενημερώνεστε για τα πάντα από την ιστοσελίδα του σταθμού. Αλλά έχετε τη δυνατότητα εκεί που λέει ραδιόφωνο live να μας ακούτε ιντερνετικά, να μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο συμβαίνει με τη φόρμα του Live 24 που μας βρίσκεται πανεύκολα. Και βέβαια, για όσους δεν το έχουν πράξει ακόμα, και ειλικρινά αναρωτιέμαι με όλους εσάς που είστε φανατικοί αυτής της εκπομπής και δεν έχετε δώσει ένα like στη σελίδα της αγαπημένης σας εκπομπής, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Φωτοπροφίλ ο μεγάλος Μάρκο Van Basten. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Ο Δημητρός λέει: αναμνήσεις ξαναγυρίζουν και μου βάζει τον 8ο όμιλο στην τρίτη κατηγορία. Όπου προσέξτε ποιες ομάδες είναι φέτος: Ιωνικός, Εθνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, Εγάλεο, Πάο Ρουφ, Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Μαγούλας Ιάλισσος, Διαγόρας Ρόθου, Αέρα Φάντου και Απόλλων Καλυθιών. Εκεί θα γίνει πόλεμος κανονικός τώρα. Σε αυτόν τον όμιλο θα γίνει μάχη.
1: Είναι εν μέρη πειραϊκό πρωτάθλημα, ναι, ναι, μέχρι, ναι, ένα σημείο.
0: Καλημέρα, λέει, όλη μέρα, λέει ο Αχιλλέας. Είμαι παιδί των σπηλαίων, χωρίς κοινωνικά δικτύα, αλλά κατάφερες να με πείσεις να φτιάξω Facebook. Να το, ορίστε. Ο λόγος απλά να σου γράψω μήνυμα. Ζω πολλά χρόνια στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να σε ακούω πάνω από 10 χρόνια κάθε μέρα. Πρέπει να έχω χάσει 10 εκπομπές όλο και όλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά αδερφέ, νιώθω ότι είμαστε φίλοι. Από εδώ και πέρα θα σου γράφουμε κάθε μέρα με εκτίμηση. Γριά μιλάς με γρίφους γέροντα. Στεναχωρέθηκα τόσο πολύ. Ήρθα στην Ελλάδα για διακοπές χτες και δεν πρόλαβα να έρθω το Σάββατο στο πάρτι. Αχιλλέα μου, τι να σου πω, ότι με συγκινήσεις με όλα αυτά που μου γράφεις. Όποτε θες την άλλη εβδομάδα, αν θέλεις, να το κανονίσουμε εδώ από μηνύματα, να έρθεις με καφεδάκι στην εκπομπή. Φιλαράκο μου, σε περιμένω να γνωριστούμε και από κοντά και σε ευχαριστώ για τη στήριξη. Παναγιώτη, θα μιλήσουμε. Κοίταξε πώς τα φέρει η ζωή, ρε φίλε. Είδες, ρε φίλε. Ενώ τρέφαμε όλη αυτή τη συμπάθεια, είδες πως θα φέρνει ζωή. Θα μιλήσουμε, Παναγιώτη. Και μου το είπανε εκεί, γιατί γνώρισα. Μου είπανε, μου λέει ένας οδηγός εδώ πέρα, μου λέει που είναι άρρωστος μαζί σου. Σ' ακούει κάθε πρωί στην εταιρεία. Να σε καλά, ρε Παναγιώταρα. Επίσης, προχθές η Αργεντινή λέει δεν ήταν Αλμπισελέστε, ήταν Απελπισελέστε. Καλώς. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Έχουμε κανένα νέο για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Τι γίνεται στο μπάσκετ με Ντόρσεϊ, αν υπάρχει καμία εξέλιξη. Βαγγέλης ΠΑΟΚ από Ανάβησο. Ο Χατζηδιάκος ανακοινώθηκε στον ΠΑΟΚ, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, έτσι. Με τον Όσμαν χθες ενθουσιασμό στην Πηλαία με την παρουσίασή του. Για τον Ντόρσεϊ δεν ξέρω, φίλε. Εγώ λέω ότι αν να πάρεις κάποιον από τον Ολυμπιακό, το Γόκα που φαίνεται πιο πιθανό, αλλά ο Γόκα θέλει να πάει στο Ντουμπάι.
1: Δεν έχει πάει ακόμα.
0: Δεν έχει πάει ακόμα, διότι δεν τα έχουν βρει η Ντουμπάι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ζητάει 3, η Ντουμπάι λέει είναι πάρα πολλά. Εγώ, άμα θες να κάνω μια εκτίμηση, επειδή φαίνεται ότι ο Γόκα έχει σκαλώσει. Θέλει να φύγει οπωσδήποτε. Πιστεύω ότι στο τέλος με κάνα διάρρη θα τον πουλήσει και θα πάει εγώ κάπου στο Ντουμπάι. Και ο Ντόρσεϊ θα μείνει στον Ολυμπιακό. Αυτό και στο φίλο μου τον ΠΑΟΚ από την Ανάπηση. Δεν πιστεύω να πάει στον ΠΑΟΚ. Καλημέρα από το δυστυχώς σας ακούω. Νιστάζω. Χρήστο μου, υπομονή, αγόρι μου. Υπομονή. Τα πρώτα 40 χρόνια είναι δύσκολα. Μετά στρώνει. Συμπληρώνω, λέει, μπίνκο με Νίκολιτς και Κούλι μέχρι στιγμής έχω σημειώσει. Μαλή έτος γέννησης την καλημέρα μου, λέει. Μάγκες, ο Γιώργος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βαγγέλη, για το φίλο, λέει, από την Αμερική που σου έστειλε το μήνυμα, μη σκάσει, υπάρχουν και χειρότεροι. Εγώ έβριζα, λέει, τη Μέρκελ και το Σόιμπλε που μου σακάτεψα με τα μνημόνια και τελικά ήρθα να δουλέψω σε αυτούς. Νίκος Τρέλος, Γερμανία. Γεια σου, Νικόλα μου. Το μόνο σίγουρο δεν σκάω, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στους ακροατές σου. Πολλά φιλιά στην Αετίνα μου που τη αρέσει να λέει. Λέει η φίλη μου η Αρετή και μου έστειλε εδώ και φωτογραφίες από το πάρτι. Να σε καλά, κορίτσι. Παρακαλώ να μπει, λέει, το χρόνια πολλά του Παπακοσταντίνου, το αφιερώσουμε στον αγαπημένο μας Νικολό Μπακανίνη. Έχει γενέθλια σήμερα. Έχει ο Μπακανίνη γενέθλια. Νικόλα μου,
1: χρόνια
0: πολλά, μήνυμα.
1: Ρε Νικόλα. Νικόλα, χρόνια πολλά, χαιρόμαστε. Ρε Νικόλα. Πολύ χρόνο, ρε Μπακανίνη. Πολύ χρόνο, Βορειά Ρωσία.
0: Να σε χαιρόμαστε, να σε χαιρόμαστε. Και δεν έχει κέριλο τώρα να έρθει κανένα Σαββαροκύριακο εδώ πέρα να ξεδιπλωθεί. Την άλλη φορά ήταν, που ήταν ένα πρωί, ένα Σαββαροκύριακο, πώ μπαίνω στο αυτοκίνητο κάπου πήγαινα πρωί-πρωί και βλέπω, βάζω και είναι.
1: Κρεσέντο.
0: Κρεσέντο, Μπακανίνη, καλογεράκιδες εδώ, χαμός γινόταν. Να είσαι καλά, αδερφέ, την αγάπη μας έχεις. Να είσαι γερός. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρες από το Θέρμο Τολοκαρνανία. Στέλνει ο Χριστάρας, ο Λεβέντης. Καλημέρα, παιδιά. Ποια η πρόβληση για την 11η του Παναθηναϊκού με μπάξι. Με πάξι. Όχι μπάξι, μπάξι, πάξι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι οι πιο πολλές θέσεις είναι ξεκάθαρες. Πιστεύω ότι θα παίξει τέρμα ο Ισπανός, ο Πένια. Δεξιά ο Τσάπρας. Αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στόπερ, η εκτίμησή μου είναι ότι θα παίξει ο Ντεφράι μαζί με τον Κάτρι. Στα χαφ, λέω. τον Ετιέν Καμαρά με τον Τσέριν και μπροστά του τον Γιάγκουσιτς και στα φτερά τον Ζαρουρί, τον Αντίνο και την κορυφή του Ντετέι. Αυτή πιστεύω ότι είναι η πιθανότερη δεκάδα του Παναθηναϊκού για την επαξία αδερφέ Θανάση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Πινέδα για μένα ήταν ελβετικό σου γεια. Άντε να ξαναβρει κάτι τέτοιο, λέει ο Ιορδάνη ο Αγγλή, ο φίλο μου. Γεια σου, Τζόρνταν Πεχταρά. Καλημέρα. Το είπαμε, φίλε, ότι με τον Πινέδα είναι. Ο βαθμό συνέπειά του ήταν κάτι εξωπραγματικό. Και το πόσο καλό ήταν και πόσο σταθερό. Αυτό είναι το ζήτημα. Η Άκη θα πάρει σίγουρα καλό παίχτη. Το θέμα είναι, θα τη δώσει την ποιότητα και τη σταθερότητα που συνδυάζει αυτό ο ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Καλημέρα, ρε παιδιά, χιλιά από Όσλο. Περιμένω τον τελευταίο μήνα πώς και πώς να ξεκινήσετε, γιατί έχω ένα μήνα. Έχω δρομολόγια από τις 4 το πρωί, 2 ώρες ερημιά, μέχρι να ξεκινήσετε πρωί-πρωί. Πολύ χρονικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Και επειδή κάναμε πολύ κουβέντα σήμερα για ΑΕΚ, βλέπω τώρα στο sportfm.gr είδηση, όπου λέει ότι είναι σε ανοιχτό δίευλο επικοινωνία η ΑΕΚ με την Χαπόελ Μπερσεβά για την περίπτωση του Kings Kagwa. Ο παίχτης θέλει να έρθει, να εμφανίζεται θετικό στην προοπτική να συνεχίσει στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως μια απόσταση στο οικονομικό κομμάτι και δεν έχει έρθει ακόμη, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και υπάρχει και το θέμα ότι η Χαπόελ Μπερσεβά θέλει να βάλει τον παίχτη τώρα στο μάτς με τη Βίκυκουρ που παίζει για τα προβληματικά του Champions League. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ θέλει να τελειώσει άμεσα τη μεταγραφή για να μπορεί να παίξει ο παίκτη στα playoff. Γιατί αν παίξει τώρα με τη Χαπόελ Μπερσεβά κόντρα στη Βίκυκουρ, δεν θα μπορεί να παίξει τα playoff με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει την απόφαση τη ΑΕΚ. Ενώ στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται και στην περίπτωση του Λιούμπισιτς που είπαμε πριν, όπου λέει ότι ο Λιούμπισιτς είναι στην πόρτα της εξόδου και το πιθανότερο είναι ότι θα δοθεί δανεικός στη ΛΑΣΚ που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τον αποκτήσει. Και για τον Σάλιακα που λέγαμε, Κυριάκο, στο break που μιλάγαμε για τα δεξιά μπακ, στο Sport FM επίσης διαβάζω ότι πάει καλά και αυτό το θέμα για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη. Ουσιαστικά ο παίχτης τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό,

που θέλει να πλαισιώσει ο Ολυμπιακός τον Μαφέο με τον Σάλιαγκα στο δεξιάκρο της άμυνας, αλλά και εκεί απομένει το να τα βρουν ο Ολυμπιακός με την Ζανκτ Πάουλη. Καλημέρα από το Αβούργο, λέει ο Γιώργος, την αγάπη μας. Καλημέρα, παιδιά. Διακοπές φέτος 10 με 24 Αυγούστου βγήκε η άδεια. Βαγγέλη, number one, best of the best, εγγύηση κάθε πρωί. Ραλή μου, σε ευχαριστώ την αγάπη μου, φίλε. Καλημέρα από την Νάπολη, Κοζάνης. Βαγγέλη, πώς το βλέπεις να παρουσιάσουν Τούρκο παίκτη θαυμαστή του Κεμάλ την ημέρα της συμβολής στην Κύπρο για τον Οσμάν, λέω, Άρης μια ζωή. Λάζω, μην μπερδεύεις τον αθλητισμό με αυτά. Μην τον μπερδεύεις. Και ειδικά και το συγκεκριμένο παλικάρι, ένα παιδί το οποίο δεν τοποθετείται σε τέτοια θέματα. Τον έχουμε 2 χρόνια στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ μετρημένος, πολύ διακριτικός. Δεν είναι από αυτούς που προσπαθούν να κάνουν παιχνίδια τακτικής και πολιτικής από τη θέση τους. Για τον Τζέντι Όσμαν, αυτή είναι η γνώμη μου. Και καλό να μην τα συγχαίω με αυτά τα δύο.

0: Είχαμε και ημέρα Φαντρόγγελε χθες στον Παναθηναϊκό που παραχώρησε και την πρώτη του συνέντευξη και έδειξε και σε αυτή τη συνέντευξη το παλικάρι πόσο ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, πόσο του άρεσε και τον πίστηκε από αυτό το project του Παναθηναϊκού. Επειδή ρωτάει ο κόσμος για τον Φαντρόγγελε, να πω το εξής για την ενδεχόμενη συμμετοχή του. Η πρόβλεψη που κάνω είναι ότι θα είναι ενεργός ο Φαντρόγγελεν. Δεν λέω ότι θα παίξει βασικός τώρα την Πέμπτη στην Ουγγαρία, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα τον βάλει στη λίστα κανονικά και δεν ξέρω αν θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Έτσι. Έλα, επιτέλους λέει αυτό θέλω να ακούσω για πάστα Lover. Λέει ξυπνάω πρωί-πρωί να ακούσω την εκπομπή σου, Βαγκό. Γεια σου, Κυριάκο, σε εξοβόμβα. Ακούς, Κυριάκο, σε εξοβόμβα, λέει. Έχει πιει καφέ αυτός. Ε?
1: Θέλει μάλλον μεγαλύτερους βαθμούς για την οράση γυαλιά.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, είσαι όλη παρέα. Χρόνια πολλά στη Μορφάρα τον Παγανίνη. Να είναι πάντα καλά. Και στις παοκτζίδες, λέει, που γνώρισες, παοκτζούδες που γνώρισες στο πάρτι. Λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Α, δεν τα έχεις γνωρίσει τα κορίτσια. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, είσαι όλη παρέα. Χρόνια πολλά στη Μορφάρα τον Παγανίνη. Να είναι πάντα καλά. Και στις παοκτζίδες, λέει, που γνώρισες, παοκτζούδες που γνώρισες στο πάρτι. Λέω ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Α, δεν τα έχεις γνωρίσει τα κορίτσια. Δεν πας και στην άρση στον Πενιλή από ό,τι φαίνεται, γιατί στον Πενιλή ειδικά η Ειρήνη συχνάζει αρκετά στο Γιώργη. Λοιπόν, καλημέρας μας στέλνει και ο φίλος και ο αδερφός μας ο Αναστάσης από το Σέντρο Πες στη Γαλλία. Για να δω τι μου γράφει ο Αναστάζιο. Λοιπόν, φιλιά λέει ο Αναστάσης, κάτσε να δω γιατί μου έχει στείλει και αρκετά μηνύματα εδώ που είμαστε. Την αγάπη μου λέει, καλημέρα και στον Κυριάκο μας, φιλιά κίτρινα και πράσινα, λέει ο φίλος ο Αναστάσης από το Σεντροπέ. Καλημέρα, Λεβεντόπεδο, και σε σένα. Σήμερα, παιδιά, δεν αναφέρομαι σε ατζέντα ημέρα στη τηλεοπτική, διότι δεν έχει τίποτα. Τίποτα, όπως σας το λέω. Σήμερα έχει καμία ταινιούλα, κάνω ντοκιμαντέρ, καμία σειρά. Αυτά έχει σήμερα. Και σήμερα και αύριο Τετάρτη. Από την Πέμπτη πάλι παιχνιδάκια.

0: Και μια είδηση μπασκετική προέκυψε από χθες το βράδυ. Ο γνωστός μας Μάριο Χεζόνια, που τα τελευταία χρόνια έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έγινε γνωστό, εχθές ενημέρωσε την διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης ότι θα κάνει χρήση του opt-out που έχει για το NBA. Ο Χεζόνια από το συμβόλαιο του Χερίτρα μόνο για το μαγικό κόσμο του NBA και σε ένα ποσό πολύ προσιτό, δηλαδή ότι αν το ήθελε, τον ήθελε ομάδα από το NBA με 850.000 δολάρια θα μπορούσε να σπάσει το συμβόλαιο του με τη Ρεάλ. Αυτό λοιπόν θα το κάνει χρήση ο Κροάτης και ενημέρωσε τη διοίκηση ότι ξέρετε ότι άμεσα τις επόμενες μέρες θα καταβληθεί η ρήτρα και θα επιστρέψω στο NBA. Δεν έχουν βγάλει ακόμη ποια ομάδα είναι αυτή η οποία θα πάει ο Χεζόνια. Να πούμε ότι ο Χεζόνια έχει παίξει το NBA έτσι, από το 15 στο 20 σε Orlando Magic, New York Knicks και Blazers πριν έρθει το 21 στον Παναθηναϊκό. Αυτά για το Χεζόνια, μια απώλεια σημαντική για την Real Madrid της αναμφισβήτητα για τον Χεζόνια που είναι ιδιαίτερος της χαρακτήρας αλλά είναι σταθερά ένα από τα καλύτερα τριάρια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ για να τα λέμε όλα έτσι. Λοιπόν, για να δω τι γίνεται από μηνύματα και να κλείσουμε γιατί θέλω να σας πω και δελτίο μετά. Ωραία, καλημέρα και από μένα λέει η Νατάσα στην παρέα, καλημέρα στο κορίτσι μας στον Brighton, καλημέρα στον Νικόλα τον ναυτικό, μαυρίσαμε Νικόλα, μαυρίσαμε. Καλημέρα Βαγγέλη, αυτό θυμάμαι είχε βγει τότε που ήταν στον Παναθηναϊκό. Λέει, καλημέρα λέει ο Μπάμπης, να το διαβάσω μετά και ας πω φίλε. Τι είναι αυτό, Ουσμάν Πάου λέει. Λοιπόν, οκ. Okay. Καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη, τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια. Να σας ενημερώσω ότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται οι από εδώ τους από εκεί με φορά Αλέξανδρος Τσουβέλας και Μαρία Ζαφύρα για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη, να προσέχετε γιατί θα είναι ιδιαίτερα ζεστή ημέρα και σήμερα. Και εμείς τα λέμε με το καλό αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο et του Alfilante.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
13: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
12: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Βαγγέλης Νερατζιάς. Όταν σε προσεγγίζει ο Παναθηναϊκός, ακούς. Μίλησα με τον Ίστρουπ, δήλωσε ο Φαντρόγγελεν, που έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα εν όψη πάξη. Τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα, Τσέσκα 1948, θα ενημερωθούν οι πράσινοι στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, εφόσον προκριθούν. Προσπάθεια να ολοκληρώσει όσο πιο σύντομα τη μεταγραφή του Kings Kangwa κάνει ΑΕΚΟ. Ο 27χρονος χαφ βρίσκεται στην αποστολή της Χαπόελ Μπερσεβάγιο του Μάση με τη Βίγκυκουρ για τα προκριματικά του Champions League. Στην τελική ευθεία και ο δανεισμός με οψιόν του Λιούμπιση στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Δύσκολη αντίπαλο χαρακτήρισε ο Λουίς με τη Λίμπαρ την Αϊμέγεν, η οποία θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στο τρίτο προκριματικό του Champions League. Στη λίστα για το χαφ, η Εουστάκιο της Πόρτο, Μπραγκάνσα της Πόρτικ και Εξπόζιτο της Ισπανιόλ. Το πόστο του διευθύντη της Ακαδημίας ανέλαβε και επίσημα ο Παούλο Νόγκα. Σε ρυθμούς Δυναμό και Εύου κινητό ΠΑΟΚ. Ελπίδες να προλάβει έχει ο Ελστόνδο, ενσωματώθηκε ο Μπάμπα. Επόμενος αντίπαλος στο τρίτο προγραμματικό του Europa θα είναι ο νικητής του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ενώ αν αποκλειστεί θα είναι ο τιμένος του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια στο Conference. Απασχολεί ο 36χρονος Φόρχο Σέλου. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το EuroCup και το πρωτάθλημα έδωσε ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω σαν πισωγύρισμα, υπάρχει όραμα. Προσθέσε ο Τούρκος που αποθεώθηκε στο παρατάκι και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα εν μέσω ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων. Εντός της εβδομάδας αναμένονται οι εξελίξεις. Στις εμφανίσεις της νέας περίοδου παρουσίαση είπα Άρης να έχουν μια καλύτερη σεζόν το κοινό μήνυμα των Διούδη, Φαμπιάνο, Καντεβέρη και Ράτσιτς που βρέθηκαν στην εκδήλωση. Σήμερα η αναχώρηση αποστολής για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν για δεύτερη διαδοχική ημέρα οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα σε λαοθάλασσες δρόμους Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίκτες, η οποία έχει τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φιλάθλοι αποθέωσαν τη ρόχα. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 4 χρόνια θα αποτελέσει ο Μάριο Χεζόνια. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσέμα Ντελούκα, ο 31χρονος φόργουαρντ ενημέρωσε τους Μαδριλένους πως η ομάδα του NBA θα καταβάλει τη σχετική ρήτρα στο συμβόλαιό του ύψους 850.000 δολαρίων. Τρίνο στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν, νικημένος από τον επάρατηνο Ζωή Κλιπών, κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ, Γερμανία με Αμβούργο, ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελο UEFA, ενώ κατέκτησε ρίξη μπάλα το 78 και το 79. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή από εδώ τους, από εκεί. Θες να το πεις, Κυριάκο? Έχεις το λαιμό σου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, συνονόματος, στην ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές.
1: Το άκουσες?
0: Ποιο?
1: Ότι ταυτίστηκε με την πρωταθλητρία κόσμου.
0: Ναι, ταυτίστηκε γιατί είμαστε όλη μια ομάδα.
1: Άλλο γιατί λέει, παίζουμε και εμείς επιθετικό ποδόσφαιρο, ναι, και έχουμε την πρωτοβουλία και βάζουμε γκολ. Και κάπου εκεί το κλείσα το
0: βίντεο. Ναι, ναι, και δεν έχει σημασία που βάλα εγώ τον γκολ. Σημασία έχει, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο είναι κάποιο άλλο. Μεθαύριο είναι κάποιο άλλο. Πάλα μετά είμαι πάλι εγώ. Έτσι. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, φανταστικά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τέλεια, τέλεια Δευτερούλα. Αλλά πες μας εσύ τι έγινε.
0: Ωραία, χτες περάσαμε ωραία στο Telecom απ' έξω, Parking 5. Μια ωραία βραδιά.
1: Δεν μαζέψατε κόσμο πολύ όμως.
0: Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, λόγω ζέστης.
1: Ναι, 16-17.000.
0: 14.600, κάτσε μιλάκο.
1: 14.600,
0: η εφορία για μην, γιατί λέτε 17.000.
1: Είναι πολύ παζιτήρια.
0: 14.650, κάτι τέτοιο. Θα είχαμε παραπάνω αν δεν υπήρχε αυτό το κύμα καύσωνα. Είχαμε και αρκετά περιστατικά με λιποθυμίες εχθές. Είχαμε ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, το είδα.
0: Σε αυτή την περίπτωση. Όλα καλά, συνεχίζουμε, προχωράμε. Τι έκανες εσύ?
1: Μπράβο, ήτανε Δευτερούλα ωραία. Mm-hmm. Τα κλασικά, ξέρεις, τη Δευτέρα βάζεις πλυντήρια. Ήρθαν mm-hmm. τα παιδιά από το χωριό.
0: Πλυντήρια εννοείς, ας πούμε, πολιτικούς που πρέπει να πεις καλά λόγια,
1: όχι, αθλητές που πρέπει αυτό, να... Όχι, όχι, τη Δευτέρα βάζεις κανονικά πλυντήρια.
0: Α, κανονικά πλυντήρια. Όχι,
1: το καλό είναι με τους 48 βαθμούς Κελσίου ότι πριν τα πλώσεις έχουν στεγνώσει. Η στεγνώξη.
0: Okay, όταν ναι, στεγνώψουν. Να σου πω, σιδερώνει τα βρακιά.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τα εσώρουχα, ναι.
0: Τα εσώρουχα,
1: ναι. Τα εσώρουχα, ναι.
0: Τα τζιν τα σιδερώνει.
1: Τα τζιν, ναι, γιατί πρέπει κάπως να μπουν, γιατί αλλιώς δεν μπαίνουν. Ναι.
0: Έλα ρε Μαρία που έχει πρόβλημα να πει το τζιν.
1: Κάτι...
0: Εδώ βρίσκουν τα μπούτια μας από το σχολείο, να πούμε.
1: Αλλά κάτι βερμούδες του Ανδρέα.
0: Καλά, εντάξει,
1: που την έχει φορέσει.
0: Αυτές
1: και...
0: που είναι σαν τον Έλμπερ Φαντ. Αυτές με τις τσέπες απ' έξω.
1: Και τα ωραία είναι τα χειμωνιάτικα. Γιατί τα χοντρά τα φούτερ δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν σίδερο. Δεν θέλουν
1: σίδερο. Τίποτα σεντόνια για αυτά.
0: Τι τα καλά σου.
1: Τι σεντόνια. Εδώ πάλι δεν θα τις αλακωθούν, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί να κάνουμε μπάνιο, θα ξαναβρωμίσουμε.
1: Αυτό δεν. Γιατί να στρώσουμε το κρεβάτι.
0: Αφού θα ξαναβρωμίσουμε. Γιατί τράβηξε το καζανάκι.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτού που σιδερώνουν τις κάλτσες.
0: Ναι, η κάλτσα γιατί να σιδερωθεί.
1: Γιατί να σιδερωθεί.
0: Μήπως με διαμαρτύρεται η κάλτσα. Λέει, εγώ γιατί ρε παιδιά, επειδή είμαστε κάτω-κάτω, δεν σέβεστε.
1: Και όμως δεν τις σεβόμαστε τις κάλτσες. Να, εδώ λέμε για τους ηχολήπτες μας, για τους BJs μας, που λένε ότι παίζουν τις κάλτσες τους.
0: Αυτό γιατί το λέμε.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή γιατί και αυτό λέμε, είναι παίζουν, για αποθέωση.
0: Παίζουν
1: τις
0: τυράντες τους.
1: Δεν ξέρω. Παίζουν το σοβρακό τους. Γιατί.
0: Συνήθως παίζουν το. Γιατί. Γιατί και αυτό. Ωραία, ξεκινάει ας πούμε αυτή εδώ η εκπομπή με πολύ κέφι, ζωντάνια χαρά, με έτσι το βλέμμα μας την Πέμπτη. Αυτό έχουμε τώρα σιγά σιγά,
1: ναι.
0: Λέει, λογικό, με το βλέμμα μας την Πέμπτη.
1: Στόχο προσήλωση.
0: Με κάποιες μεταγραφές να ακούγονται, με ονόματα να φεύγουν ξέρεις, και να έρχονται.
1: Εντάξει, κλασικά
0: είναι αυτά, κλασικά 21 του Ιούλη, και καταλαβαίνετε. Τσουβέλα, ετοιμάσου να παίξεις με την Μπάξη Μπάνιε τώρα, λέει κάποιος. Φέρτε την Μπάξη.
1: Γιατί?
0: Φέρτε την Μπάξη. Θέλω να βλέπω μπάλα.
1: Έχουμε αποκλειστεί και από χειρότερους, έχω να σου πω.
0: Εγώ χαίρομαι που θα δω την ομάδα μου.
1: Αυτό.
0: Ας παίζει τέτοια εποχή. Ας προσπαθούσαν οι ποδοσφαιριστές να κάνουν και μια εβδομάδα παραπάνω διακοπές. Να μην παίζουν. Του χρόνου ελπίζω να παίξουν Αύγουστο.
1: Κάθε εμπόδιο για καλό, δεν λέει ο λαός μας.
0: Ναι. Καλά ο λαός. Όποιος βιάζεται κοντά αυτή, το γοργόν και χαρήν έχει.
1: Εννοείται.
0: Άντε, κοκαίνι με φραπέ, βγάλε άκρη.
1: Κάποιος προσπαθεί να κλείσει εισιτήριο και βλέπει τις πόλεις από Δράμα μέχρι Λασίθη. Ούτε ο Γκιούλιβερ τέτοιο ταξίδι. Μιλάει για, για το δικό σου ταξίδι στην Ελλάδα με τις,
0: ναι,
1: με τις παραστάσεις. Το είδα και εγώ χθες και εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι, πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Περίμενα,
0: ταξίδι,
1: περίμενα
0: ναι,
1: εκεί που θα λέγες Λιβαδιά, Λαμία.
0: Βερολίνο.
1: Αυτό, να είχες.
0: Το Μάντσεστερ Λονδίνο-Λιβαδιά έχει μείνει.
1: Ήτανε φανταστικό.
0: Μάντσεστερ Λονδίνο-Βερολίνο-Λιβαδιά ήταν η παράσταση. Ναι. Που εγώ εκεί δεν καταλαβαίνω που είμαι. Όταν είμαι στην αίθουσα, ας πούμε.
1: Σε μια, ναι, εντάξει.
0: Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου. Αυτά. Τώρα για το Μουντιάλ, έτσι στα απόνερα, καλά καταλαβαίνετε ότι έγινε λαοθάλασσα. Είχαμε στην παρέλαση της πρωταθλήτριας κόσμου,
1: χαμός,
0: Ισπανίας. Δυστυχώς είχαμε και ένα νεκρό παιδί 13 ετών στους πανηγυρισμούς. Έπεσε ο άνθρωπο παλικαράκι από κάπου και έχασε τη ζωή του. Πολλές φορές πάνω στον ενθουσιασμό και στο πλήθος. Γι' αυτό εγώ φοβάμαι πάντα. Δεν πάω ποτέ σε τέτοιο πλήθος. Φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Στον πολύ κόσμο.
0: Εγώ φοβάμαι. Αυτή την. Τη χαρά, ας πούμε, που μετά γίνεται πανηγύρι και μετά ξύλο με τα ματ.
1: Είναι ανεξέλεγκτο από ένα σημείο και μετά. Και δεν ξέρεις και ποιος έχει έρθει και τι προθέσεις έχει.
0: Εν τω μεταξύ, εκστασιασμένοι. Ρε παιδιά, τι εκστασιασμένοι. Παίζετε την καλύτερη μπάλα. Δηλαδή, αν ήμουν Ισπανός, δεν θα χαιρόμουν τόσο.
1: Γιατί
0: πήραμε το Euro, πήραμε το Μουντιάλ. Σου φεύγει η χαρά όταν είσαι ο καλύτερος.
1: Τι λες, μωρέ. Τι σου φεύγει η χαρά.
0: Αφού είναι καλύτερη.
1: Λίγες φορές είσαι ο καλύτερος και έχεις πάρει και έχεις φύγει.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα, αυτοί εδώ πέρα μιλάμε, τους διέλυσαν. Δεν κάναν σούτ οι άλλοι. Τροματοφύλακας έβαζε πλυντήριο.
1: Ήτανε πολύ μακριά από το να γίνει ένα τσαφ και στο 89 να τρέχουνε και να μην φτάνουνε.
0: Έτσι όπως φάνηκε το παιχνίδι, δεν πίστεψα στιγμή ότι θα κάνει. Ούτε σούτ δεν έκανε η Αργεντινή.
1: Ναι, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο είναι περίεργο άθλημα και έχουν δει και αν έχουν δει τα μάτια μας, πώς είναι δυνατόν να μην χαίρεσαι.
0: Ρε παιδί μου, χαίρεσαι, αλλά είσαι εθνική Ισπανία. Εκστασιασμένος. Εκστασιασμένοι είμαστε εμείς με το Euro που.
1: Που δεν το περιμέναμε.
0: Τι ξαναπήγαμε.
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Η χαρά είναι χαρά. Η κατάκτηση είναι κατάκτηση.
0: Ωραία, το πήραμε. Τώρα είχαν πάρει όμως και το γύρο.
1: Γιατί
0: είμαι Παναθηναϊκός. Μία κούπα μου δώσανε δώρο στην Κατερίνη και έσπασε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, στα χέρια μου λέει. Δεν αναγνωρίζω τα χέρια σου.
1: Δεν έχεις ακόμα το σθένος.
0: Να σηκώσω κούπα.
1: Για να σηκώσω μια κούπα.
0: Μου τη δώσανε και έσπασε και γελούσα και λέω. Κατάλαβε ότι είμαι Παναθηναϊκός αυτή η κούπα.
1: Φύγε.
0: Αν ακούνε τα παιδάκια του ΚΔΑΠ ή ο υπεύθυνος να μου στείλουν πάλι την κούπα, γιατί ήθελα. Γιατί...
1: Τόσο τι ρημάδι έγινε.
0: Ρημάδι. Έφυγε το ποτήρι, το όλο. Διαλύθηκε. Δεν ξανακολλάει όταν αργήσει η κούπα.
1: Ορίστε. Αυτό. Ο Βασίλης από τον Ντίσελντορφ πετούσε για Ντίσελντορφ μαζί με Λέτο.
0: Έλα, ρε.
1: Ωραία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από Γαλάτσι. Αν έχω κανένα νέο για ΑΕΚ, νωρίς είναι ακόμα παιδιά. Η Μυτιλίνη, γιατί δεν την έχει στη λίστα, λέει κάποιος.
0: Έχετε δίκιο. Κάποιες πόλεις που αγαπώ έτσι κι αλλιώς θα τις έχουμε για του χρόνου και θα είναι προτεραιότητα. Έχω το Ρέθυμνο, έχω τη Μυτιλίνη.
1: Επίσης.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν πας εσύ και λες θέλω να κάνω εδώ παράσταση. Έρχονται και σου κάνουν πρόταση. Έτσι,
0: όχι, πάω εγώ.
1: Α, πας εσύ.
0: Λέω θέλω να κάνω εδώ, αλλά τι ημερομηνία έχει το θέατρο.
1: Ναι.
0: Ρωτάμε με τον Νίκο. Μου λέει έχω αυτές και αυτές και αυτές. Αν δεν βολεύει. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, δεν ήταν διαθέσιμος ο χώρος. Μετά προσπαθώ να βρω κάπου αλλού. Δεν μπόρεσα να βρω χώρο. Αλλά. Διαθέσιμο. Δεν είχα διαθεσιμότητα. Αλλά αυτές οι πόλεις, αυτά τα μέρη είναι αυτά που σημειώνω. Θέλω να πάω και στο Μανταμάδα έτσι κι αλλιώς. Εγώ πάντα γι' αυτό κλείνω στη Μυτιλίνη. Οπότε περιμένω. Έχω Μυτιλίνη, έχω Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο να με σακίσουν.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
0: Δεύτερη χρονιά. Τι έγινε εδώ πέρα. Ηράκλειο. Χανιά.
1: Και το Ρέθυμνο στην Απόξω.
0: Έλα.
1: Τώρα μας βάζει τώρα δεν και κάμε χιλιόμετρα. Με συγχωρείς δηλαδή. Κάποιος λέει χαχαχαχαχα και με αυτό το μήνυμα θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Μπορεί να είναι αχαχαχαχα.
1: Όχι, λέει χαχαχαχαχαχα. Ποιο σοβαρός άνθρωπος σιδερώνει τα ισόρουχά του και απ' την άλλη τον πειράζουν οι κάλτσες που όπως και να το κάνουμε πιο πολύ φαίνονται από τα ισόρουχα. Με αυτό το μήνυμα θα πάμε. Μην εξηγεί. Άστον να σιδερώνει. Τις κάλτσες του. Γιατί αυτές φαίνονται πιο πολύ. Έχεις δει ποτέ τσαλακωμένες κάλτσες, αδερφέ?
0: Όχι, αλλά έχω δει μυκητίαση σε ίδια.
1: Ναι, τα έχεις δει.
0: Έχω καταλάβει ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Σκριτς,
0: σκριτς. Ας μη σιδέρωνες. Είναι όλα σαν τον κουκουρέγια μικρά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Big Wins for FM 94,6.

0: Δεν θυμάμαι αν σου το έλεγα στον αέρα ή εκτός αέρα εχθές.
1: Έχουμε και αυτά εμείς που μιλάμε όλη μέρα.
0: Γιατί λέγαμε, ρε παιδί μου, για τους πανηγυρισμούς της Εθνικής Ισπανίας και που ήταν της προσκολήσεως δίπλα, ναι, ο Τραμπ. Mm. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν σου είπα εκτός αέρα ή εντός αέρα ότι αν ήμουνα στην Ομοσπονδία της Ισπανίας θα τον διέγραφα από τις φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τον διαγράψεις. Και όντως τον έχουν βγάλει από τις φωτογραφίες τον Τραμπ. Έχουν, ναι, εδώ, τον έχουν βγάλει κανονικότατα.
1: Εσύ φταίς γι' αυτό.
0: Εντάξει, φίλε, ή κάνουμε τώρα influencing ή δεν κάνουμε. Παιδιά, έχει βγάλει η Ομοσπονδία της Ισπανίας, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας, τη φωτογραφία, την πανηγυρική, με την ομάδα και τον προπονητή να σηκώνουν το τρόπαιο και από δίπλα έχει χαθεί.
1: Πώς φάνηκε αυτό?
0: Τι έγινε, τεχνολογία δεν ήθελες.
1: I am not here. Where am I, Mr. Infantino? Where am I?
0: Είπε χθες ότι είναι τουλάχιστον 4 φορές καλύτερο το Μουντιάλ που κάναμε εμείς.
1: 5.
0: Και από ό,τι μου είπανε 5. Και από ό,τι μου είπανε 5. Δηλαδή στο καπάκι το είπε. Λέει 4 φορές και από ό,τι μου είπανε 5. Ωραία. Καλημέρα στον Γιώργο και από Σίδνεϊ. Ναι, παιδιά, αυτό είπαμε. Ότι παρομοίασε ο Μητσοτάκης τη Νέα Δημοκρατία με την Ισπανία στο Μουντιάλ. Όποιος έχει την μπάλα, βάζει γκολ.
1: Και όποιος βάλει τα πιο πολλά γκολ είναι ο νικητής, και όποιος φάει τα πιο πολλά, ο χαμένος.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή Kevin Keegan. Μια πολύ άσχημη είδηση για όλο τον εσύ ιδιαίτερα αγαπητός θρυλικός Kevin Keegan, σε ηλικία 75 ετών. Έδωσε μάχη με τον καρκίνο ο άνθρωπος. Εντάξει, θρύλος της Λίβερπουλ. Και στο Αμβούργο 2 φορές τη χρυσή μπάλα είχε κερδίσει, το 78 και το 79. Και 3 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και το πρώτο κύπελο πρωταθλητριών του συλλόγου το 77. Λυπήθηκαν όλοι πάρα πολύ, έγιναν πάρα πολλά ποσταρίσματα σε Twitter, σε Facebook, σε Instagram. Τον αποχαιρέτησαν όλοι οι μεγάλοι, το καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα αγαπητός. Ο Kevin Keegan.
0: Υπάρχει και ένα θέμα στο site του Sport FM, sportpaulfm.gr, όπου ο Χρήστος Σιδηρακόπουλος βγήκε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ράλη και μίλησε για αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα. Αναφέρθηκε στην πολιτισμική επιρροή που είχε το στυλ του. Ήταν ένας πολύ επιδραστικός αθλητής. Είχε το παρατσούκλι Mighty Mouse. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε, να ακούσετε, συγγνώμη, το ηχητικό. Γιατί εντάξει, ο Σιδηρακόπουλος. Εντάξει,
1: έχει μία γνώση, ας πούμε, του θέματος.
0: Έχει διαβάσει.

0: Ο Βαρδάγκαλος.
1: Το μόνο κοινό που δούμε την Ισπανία είναι το τικιτάκα. Ντροπή σου, Βαρδάγκαλε. Δεν μπορούσα να το διαβάσω.
0: Λοιπόν, η Άννα από Κέρκυρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, mm-hmm. έχει βάρδια με ακουστικά.
2: Ωραία.
0: Ελπίζω ακουστικά για...
2: Όχι, όχι, εννοεί ναι. τα ακουστικά για να ακούει την εκπομπή.
0: Νόμιζα να μην θέλει να ακούει τους ασθενείς. Δεν δέχομαι περιστατικά ως τις 10 και φτάνουν οι μεθυσμένοι Ιταλοί. Τέτοια ώρα βγαίνουν από το 54. Τέτοια ώρα, τέτοια ώρα. Στα πία πέρα, ρε, τα γίνονται μπεπανθόλ τελείως, έτσι.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Έρχεσαι στην Ελλάδα, γαλάζιος ουρανός, μπλε θάλασσα, μαργαρίτες, αυτό, τεκίλες, το ένα, το άλλο, παραλίες. Δεν θα γίνεις καβουράκι.
0: Θα γίνεις σαμιαμίδι.
2: Καβουράκι, καβουράκι.

0: διαβάζω λίγο για την ΑΕΚ ότι υπάρχει πλάνο για δανεισμό του Λιούμπισιτς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε έρθει εδώ με πολύ για να τα βάζουμε κάτω και να είναι λίγο οδηγός για τους παίκτες που έρχονται. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Λιούμπισιτς, μιλάμε εδώ, γινόταν ένας χαμός, πανηγύρια. Ο νέος Μόντριτς, κάνανε
1: ράνα. Ναι, είχε έρθει με πολλές προσδοκίες.
0: Προσδοκίες, παιχταράς, ταλέντο κτλ. Είναι διαφορετικό να είσαι σε μια ομάδα που δεν έχει την πίεση του πρωταθλητισμού. Σε όποια ομάδα και να είσαι, η πίεση του πρωταθλητισμού είναι αυτή που σε κάνει να ξεχωρίζεις, αν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αν είσαι σε μια μεσαία ομάδα της Ισπανίας, ξέρω. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Και έχεις 10 γκολ και 12 assists σε 30 ματσέρ και το παιχνίδι. Και έρχεσαι, ας πούμε, στον Ολυμπιακό και σου λένε πρέπει να πας για το πρωτάθλημα. Και ξαφνικά λιποθυμάς. Εκεί είναι λοιπόν, Μαρία, το σημείο.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Λιούμπισιτς έκανε και καλά play-off στο τέλος.
1: Έκανε κάποια καλά παιχνίδια. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν η πίεση του πρωταθλητισμού αυτή που τον.
0: Που δεν
1: τον άφησε να σταθεί στο επίπεδο των προσδοκιών που είχε.
0: Ναι, με είχε με τεράστιες προσδοκίες. Απλά το λέω για τους παίχτες που θα ακούσουμε. Ναι. Πόπο για αυτούς που έρχονται. Έβγαλε μάτια στο φιλικό τάδε. Περίμενε να δούμε παρακάτω. Και εξετάζει και. Η ΑΕΚ τον Κάγκουα.
1: Όχι Κάγκουρα.
0: Κάγκουρα. Λοιπόν,
1: Κάγκουρες έχω.
0: Άμα δεν παίξω, εγώ δεν έχω πρόβλημα, είμαι ο Κάγκουρα. Άμα δεν παίξω, βασικός.
1: Παμπλαντία.
0: Απλά εγώ σου λέω από Πετρούπολη κατεβαίνω μηχανάκια από την κατηφόρα. Στην αρχή δεν. Ξέρεις, στην αρχή δεν τα βάζουμε μπρος. Να κύριε Βερζίνη. Απλά κατεβαίνουν μέχρι κάτω τις κοτοπουλάδες.
1: Και αρχίσε με ανοιχτό πουκάμισο. Εννοείται.
0: Ναι. Καδένα μέχρι τον Αδένα που λέγε κάποιος. Ακούσε ένα μηχανάκι. Τα φρενάκια. Και μετά βάζουμε μπρος. Λίγο πριν βγούμε Θιβών. Κατεβαίνουμε από την Ελαιών. Μέχρι κάτω, έτσι. Κυπούπολη, Πετρούπολη, Χρυσού. Ξέρω εγώ όλες αυτές. Ούπολη.
1: Χρυσούπολη, Λιούπολη.
0: Εντάξει. Εξετάζει τον Γκίνγκς Κάγκουα. Τι ονοματεπώνυμο επιτυχίας είναι αυτό.
1: Ο Τσακίρης λέει ότι δεν απασχολεί το ριμπάλτα αν ο Κάγκουα αγωνιστεί σε προκριματικά με την Μπερσέ.
0: Ναι, δεν το. Σου λέω εγώ το θέλω. Δεν με νοιάζει. Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Και για το Λούμπισιτς πάει προς δανεισμό στην Λάσκ.
0: Εντάξει. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Έχουμε να σας ενημερώσουμε
0: παρακαλώ.
1: Για πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι και το Art Tech, The Roadshow της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Μία λέξη, έτσι.

0: Αχ, ο φούρνος των Λίτλ Μαρία τώρα, μοσχομυριστό το βουτυράκι. Χράτσα, χράτσα, χράτσα. Αυτή η σφολιάτα που κάνει, που αφήνει λίγο λάδι στην μπλούζα και την γλύφεις από τον ώμο. Έχει top πίτες. Είμαι ορθοφωνικός.
1: Ναι, μπράβο.
0: Κρουασάν, γλυκίσματα, κουρασάν και αλμυρά σνακ, γεύση ποικιλία και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάντα ιδακωμένη αυτή η μπακέτα. Χράτσα, χράτσα.
1: Όχι, ιδακωμένη. Εντάξει, μην είσαι καγκουάς τώρα. Μην είσαι καγκουάς.
0: Είμαι κίνη καγκουράς.
1: Την τσιμπάμε με το χεράκι. Δεν δαγκώνουμε.
0: Αν είναι όλη δική μου.
1: Αν είναι όλη δική σου, την τρώω.
0: Τη δαγκώνω.
1: Την τρώω όπως θες.
0: Τη δαγκώνω και την τρώω.
1: Έτσι.
0: Και μ' αρέσει η μπακέτα που σε σημείο που είναι σαν χωρίστρα. Που δεν ακουμπάει το ένα το άλλο και έχει ένα αφράτο πράγμα στη μέση. Και το ανοίγει με τους αντίχειρες. Και έχει ζέστα μέσα.
1: Και αν έχει ζέστα μέσα, βάζει λίγο βουτυράκι.
0: Εννοείται. Τυράκι, βουτυράκι, μορταδέλα. Έτσι. Γεια σας και τα είπαμε.
1: Ναι.
0: Βάζουν και λίγο πράσινη ρόκα. Άσε ρε ψεύτη.
1: Άσε ρε, τι είμαστε, κατσίκι, είμαστε
0: παντού. Άσε ρε ψεύτη. Βάλει ρόκα και λάδι που το κάνουν οι Ιταλοί. Έτσι όπως σου είπα. Βούτυρο, τυρί, μορταδέλα. Γιατί βγάζει και η μορταδέλα το δικό του.
1: Ναι. Και η μοτσαρέλα, η φρέσκια είναι ωραία.
0: Πού να τη θα στάζουν τώρα, ρε Μαρία, τα γάλατα. Βάλε ένα κίτρινο τυρί να ξεμπερδεύει εκεί πέρα. Σφουγγαρίστρα θα βάλει.
1: Εκεί πέρα.
0: Βάλε εκεί πέρα ένα εμερντάλ που το λέγανε και είσαι μια χαρά.
1: Ναι, παιδιά, την είδαμε την εμφάνιση της Μίλαν, το είπαμε χθες. Θέλουμε να μας ακούτε κάθε μέρα, έτσι.
0: Και Καρέτσας είναι κοντά σε Μίλαν. Εγώ τα λέω από εδώ. Χώθηκε η Μίλαν για Καρέτσα. Χώθηκε η Μίλαν.
1: Τώρα εσύ μιλάς
0: επιπροσωπικού. Εσύ μου μιλάν στην καρδιά σου. Εσύ μου μιλάνε.
1: Δεν
0: εσύ.
1: Είναι για το καλό του παίκτου.
0: Δεν είναι καλό για τον παίκτη να πάει στη Μίλαν.
1: Για το καλό της Μίλαν.
0: 40 εκατομμύρια ευρώ έχει χωθεί, λέμε.
1: Και επίσης επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ που λέει ότι θα συναντηθεί ο Μαλντίνι με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να συζητήσουν για το ενδεχόμενο να πάει ομοσπονδιακός τεχνικός στην Εθνική Ιταλία. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, να σου πω την αλήθεια, δεν με ενθουσιάζει. Mm-hmm. Δεν με ενθουσιάζει. Τον αγαπάω τον Πεπ. Θα τον ήθελα, ας πούμε, στον Παναθηναίκο θα ταιριάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Θα ταιριάζει στον Παναθηναίκο.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, τώρα έχω τον Ίστρουπ, δεν θέλω κανένα Πεπ. Το πλάνο του είναι
1: δεν
0: έτοιμο.
1: Αλλού. Δεν κοιτάς αλλού.
0: Όχι, δεν κοιτάω αλλού. Θέλω αυτό το ξανθό αυτόν τύπο, το νέο παιδί 39
1: αυτό που
0: χρονών.
1: Έχει όρεξη.
0: Όρεξη για δουλειά και ζωή. Να έρθει ο Γκουαρδιόλα εδώ για τα τελευταία ένσημα.
1: Ναι, δεν θα το έλεγε ότι είναι τα τελευταία ένσημα.
0: Ναι,
1: θα είναι τα προτελευταία του ίσω. Δεν μου ταιριάζει στην Εθνική. Δηλαδή, άμα είναι, να σου πω κάτι. Περισσότερο. Γιάννης Αναστασίου. Καλύτερα. Καλύτερα.
0: Με τον Αναστασίου. Ναι. Μπορώ να τον βρω στο Αγρίνιο να πιούμε τον καφέ μας.
1: Πες του να πάει στην Εθνική Ιταλία. Πιο κοντά. Σε μενταλιτέ.
0: Είναι σαν Ιταλό. Σε μενταλιτέ είναι πιο στυλ. Κοντά. Μα όπου και να πάω θα βρω τον Αναστασίου. Και στο Εδιμβούργο που έχω παράσταση εκεί τον Αναστασίου θα βρω. Τον έβρισκα συνέχεια παντού μπροστά μου.
1: Στον κόλπο.
0: Τι κάνει, Άρτα. Πού είσαι, Αρτινέ. Καλά είσαι, δεν σε περίμενα και εδώ. Τι κάνει, coach. Καλά είσαι, coach. Ναι. Καλημέρα στην πιο σοβαρή παρέα των FM. Νομίζω ακούει κάτι άλλο.
1: Μάλλον, δεν ξέρω.
0: Ναι. Ωραία εμφάνιση της Μίλαν πάντως. Όντως.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ
1: είπε, ωραία. Για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει μια Αθήνα.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Την είδα χτες γιατί δεν την είχα δει. Όταν το είπες εσύ, μπήκα και την τσέκα. Έχουμε πολιτική ενημέρωση. Και 32
1: μπορεί
0: είναι
1: και
0: όχι. Κυριάκο.
1: Μπορεί και όχι. Και 32, άστο.
0: Μην μου κάνεις μπάστα. Αυτοί θα φύγουν. Τώρα πάμε διάλειμμα. Αν δεν δώσουν. Έφυγαν. Τι θα κάτσω εγώ τώρα να περιμένω. Ποιοι είναι οι κύριοι εδώ. Ποιοι είναι οι κύριοι. Στις εκλογές κοντά δηλαδή τι θα κάνουμε. Και 37. Θα βγαίνουν στον πρωτοστάλτη υπουργοί. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπακασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα. Στα βίντεο για τη νέα φανέλα της Μίλαν έχει πέσει τόσο η ΑΗ που ο Πύρλο είναι ο Μιχάλης Ρακιτζής. Με σύγκραστα στενάσεις. Ο Ρουμπίν Καζάν Τιπί. Μαρία, έχει ξαναστείλει ο Ρουμπίν Καζάν Τιπί?
1: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
0: Ο Δημήτρης, πρώτη φορά στέλνει ο Ρουμπίν Καζάν Τιπί.
1: Κάτσε να δω.
0: Καλημέρα και στο Μιτσάλα από Animal Print. Να πούμε.
1: Όχι, ρε. Κάτσε πέρα. Βλέπω εδώ Πύρλο. Πύρλο, λέω. Βλέπω ο Ιντζάγκη. Συγγνώμη.
0: Ο Ιντζάγκη είναι ο Ρακιτζής.
1: Ο Ιντζάγκη είναι, ρε παιδιά. Ποιο Πύρλο. Δηλαδή θα μα πες.
0: Έχω πάντοτε μαζί.
1: Ναι, αλλά είναι ο Ιντζάγκη, δεν είναι ο Πύρλο.
0: Και γύρισε σαν το Ρίτζο όπως είναι τώρα. Έτσι είναι ο Ρονμός τώρα.
1: Ιντζάκι,
0: ναι, ναι, ναι. Και στα προσωπικά που πάντα η εκπομπή τα σπάει. Καλημέρα. Ενημερώστε παρακαλώ τον Χρήστο ότι η κοπέλα του τον βλέπει σαν ATM, γιατί τον θέλει μόνο για τα λεφτά του και ότι στο μέλλον θα είμαστε μαζί, γιατί εμένα αγαπάει πραγματικά.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνει. Η κοπέλα του αγαπάει πραγματικά?
0: Όχι. Στέλνει το αγόρι, πείτε στο Χρήστο ότι η κοπέλα που έχει τώρα.
1: Ναι.
0: Τον θέλει μόνο για τα λεφτά, αλλά αυτή θέλει να είναι με μένα, με αυτόν που στέλνει το μήνυμα. Κατάλαβες. Πάει να χωθεί ανάμεσα στο ζευγάρι ο Καράγκιο Ζάκο.
1: Και αν τώρα το στέλνει μια κοπέλα και εννοεί ότι η κοπέλα του Χρήστο τον βλέπει σαν ATM, και, αλλά εγώ τον αγαπάω, αλλά ο Χρήστο με αγαπάει πραγματικά.
0: Είναι αντρικό μήνυμα. Σιγά
1: μην το μήνυμα.
0: Σιγά μην κάθε τώρα γυναίκα να στέλνει σε αθλητικό ραδιόφωνο για το Χρήστο.
1: Ωραία. Και αν είναι αγόρι τώρα που ενημερώνει το Χρήστο ότι η κοπέλα τον βλέπει σαν ATM και ότι στο μέλλον θα είμαστε μαζί, γιατί εμένα αγαπάει πραγματικά.
0: Ο Χρήστο.
1: Ο Χρήστο.
0: Μπορεί αυτό να είναι πιο πιθανό.
1: Αυτό,
0: είναι πιο πιθανό.
1: Νομίζω είναι πιο πιθανό.
0: Είναι πιο πιθανό. Πάντω Χρήστο, αν έχει λεφτά, 6970. Εμείς για το Χρήστο ενδιαφέρον.
1: Και κάτι. Γιατί δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον και για τα λεφτά του και για αυτό που είναι?
0: Προφανώς. Το θέμα είναι όταν τα χάσει τα λεφτά του, αν θα τον αγαπάς.
1: Δεν τα χάσει τα λεφτά.
0: Κάποια στιγμή χάνονται. Αν δεν επενδυθούν.
1: Όχι, όχι.
0: Χάνονται. Εξαφανίζονται.
1: Αν είναι πολλά τα λεφτά, μπορείς να τα χάσει.
0: Όσα είναι. Δεν
1: πολλά.
0: Είπαμε. Θα το...
1: Πολλά. 120 εκατομμύρια.
0: Αν είναι 120 εκατομμύρια, δεν είσαι εκεί για την αγάπη.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, είσαι για τα λεφτά. Καλά τώρα. Έτυχε και ασχολήθηκε.
1: Πρέπει να ανανεώνει. Να ανανεώνεται.
0: Λίγο-λίγο θα με συνηθίσει.
1: Λίγο-λίγο θα φάμε τα λεφτά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πρέπει. Sorry, ρε κιόλας. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μιλάμε εμείς που δεν έχουμε αυτά,
0: ναι,
1: τα λεφτά.
0: Ωραία.
1: Ότι δηλαδή για μία αγάπη, για να είναι αληθινή, πρέπει να μην υπάρχουν λεφτά.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά όταν ξαφνικά από όλο τον πλανήτη, ναι, γίνει η επιλογή ενός ανθρώπου που έχει 250 εκατομμύρια ευρώ και έχουν 30 χρόνια διαφορά, δεν είναι εκεί για την αγάπη.
1: Έχει 30 χρόνια διαφορά ποιος?
0: Όποιος και να έχει.
1: Αυτός που έχει.
0: Και η γυναίκα και ο άντρας.
1: Έχει διαφορά. Αν ο νεότερος από το ζευγάρι έχει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο νεότερος.
1: Γιατί συνήθως στο μυαλό μας ο γυρεότερος έχει τα 120 εκατομμύρια.
0: Δεν γίνεται να τα έχει ο νεότερος. Και...
1: Μπορεί να Μαρία, τα έχει κληρονομήσει.
0: Είναι μια κυρία 67 ετών,
1: ναι,
0: και τα φτιάχνουμε, που έχει 150 εκατομμύρια,
1: ναι,
0: και τα φτιάχνουμε ένα 30 χρονών.
1: Και μπράβο της. Και
0: μπράβο,
1: όπως...
0: καλά κάνουν
1: και
0: να περάσουν,
1: μπράβο,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι ο 30χρονος, εκεί είναι για το...
1: Μην είσαι απόλυτος.
0: Απόλυτος είμαι.
1: Μην είσαι απόλυτος.
0: Με κοροϊδεύεις.
1: Όχι.
0: Απόλυτος. Δεν γίνεται 40.
1: Από πού μπορεί να γεννηθεί η ζωή ή η αγάπη? Και η ζωή. Και η αγάπη.
0: Δηλαδή, και είναι ένας 67 χρονών, 70, ναι, χρονών,
1: mm-hmm,
0: με 200 ένα δις ευρώ.
1: Εγώ θα σου πάω άλλο, εσύ, γιατί πας στα άκρα.
0: Ναι.
1: Είναι μία.
0: Αυτό έβαλα εγώ.
1: Ωραία, όχι.
0: Εγώ έβαλα 30 χρόνια.
1: Ωραία, βγάλε τα 30 χρόνια και βάλε 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια είναι μια χαρά έρωτα.
1: Α, είναι μια χαρά έρωτα.
0: Βέβαια.
1: Α,
0: 30
1: μόνο...
0: χρόνια διαφορά,
1: ναι.
0: 70 χρονών αυτός,
1: mm-hmm,
0: με 500 εκατομμύρια ευρώ,
1: mm-hmm,
0: 37 οι άλλοι,
1: ναι,
0: και τον αγάπησε για την ομορφιά του.
1: Αυτός γιατί την αγάπησε?
0: Γιατί θέλει να ανανεώνεται. Έχω βρεθεί με τέτοιους ανθρώπους. Μου λέει εγώ. Έχω βρεθεί με άνθρωπο. Έχω βρεθεί με άνθρωπο που μου λέει εγώ τη δίνω και λεφτά με το μήνα. Α, έτσι το έχουμε. Εγώ, μου λέει. Θέλω απλά να ανανεώνομαι. Θέλω μια τέτοια δίπλα μου για να κοιτάνε και οι άλλες. Ξέρω ότι δεν έχει μόνο μένα, αλλά εγώ είμαι πλούσιος. Του λέω, θες να πάρεις σε μένα για να αφήσεις.
1: Περίμενε, περίμενε. Ήρθε τέτοιο. Ήρθε ανανέωση.
0: Ναι.
1: Πες τα τσούβια, εσύ Ζαφυρά του, μη μιλάς. Ό,τι θέλω θα κάνω. Καταρχάς.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Ναι. Εγώ είμαι που έστειλα το μήνυμα και οι δυο τους έχουν 10 χρόνια διαφορά. Έκαλα, προφανώς. Δεν γίνεται μόνο ένας να έχει 12 χρόνια.
0: Γίνεται για τους δύο.
1: Μας τα βγάζει ένα-ένα. Με το τσιγκέλι θα βγάζουμε.
0: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε τώρα, ναι, φίλε. Πες το όλο το μήνυμα να ξέρουμε.
1: Ποιος είναι ερωτευμένος με ποιον?
0: Είστε όλοι μαζί.
1: Είσαι άντρας, είσαι γυναίκα, με
0: είσαι άντρας,
1: είσαι ερωτευμένος με τον Χρήστο, που και αυτό είναι θεμητό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ που είσαι ερωτευμένος με τον Χρήστο, δεν σε νοιάζει που έχει λεφτά? Αν δεν είχε λεφτά, θα ήσουν το ίδιο ερωτευμένος μαζί του? Έχει να κάνει, γιατί και τα λεφτά είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Είναι μέρος της ζωής του, είναι μέρος της καθημερινότητάς του. Αλλάζει ο άνθρωπος και με λεφτά και χωρίς λεφτά. Καλωσορίζουμε τα παιδιά του Πειραιά στην Ολλανδία, Τσούβι. Νίκος Νεϊμέχεν. Μέχρι πόσα χρόνια διαφορά είναι η φυσιολογική μια σχέση. Μια...
0: Δεν λέμε ό,τι θες, παιδιά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Όμως, εγώ λέω και ασχολιάζω ότι δεν πιστεύω, εγώ ας πούμε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη σε ένα ζευγάρι 35 χρόνια διαφορά που ένας έχει 500 εκατομμύρια και όλα τα φτιάχνει μαζί του ξαφνικά. Δεν το πιστεύω. Ό,τι και να μου πούνε, δεν το πιστεύω.
1: Αν έχουν 20 χρόνια διαφορά.
0: Όσο πέφτει ο χρόνος αρχίζει και το πιστεύω παραπάνω.
1: Στα πόσα χρόνια αρχίζεις να το πιστεύεις?
0: Το πιστεύω σε 8 με 10 χρόνια.
1: 8, 11.
0: Οριακά.
1: 12.
0: Ανάλογα, αν ο άλλος κάθεται όλη μέρα και η άλλη τον ταΐζει από το πρωί μέχρι το
1: όχι,
0: βράδυ.
1: Όχι ρε παιδί μου, δουλεύει και αυτός κανονικά.
0: Τι δουλειά κάνει?
1: Ξέρω εγώ, υδραυλικός.
0: Υδραυλικός, ναι. Και να τα φτιάξει με τη ζάμπλη, τι? Ναι. Ούτε στο Netflix.
1: Εκεί θα γνωριστούν, στο πρόβλημα με την πισίνα θα γνωριστούν.
0: Δεν είναι πορνοτενία εδώ. Δεν είναι πορνοτενία, ρε παιδί. Είναι για τα λεφτά, δεν θέλω να κοροϊδεύω τώρα. Δεν χρειάζεται. Δεν λέμε πότε είναι μια σχέση φυσιολογική. Έχουμε βάλει στη μέση τα πάρα πολλά λεφτά. Τα πάρα πολλά λεφτά όμως. Όχι ένας να έχει 700 χιλιάρικα και ένας 100. Τα πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, είναι ναι, ένας... ακραία λεφτά.
0: Ακραία λεφτά. Είναι, έχει ένας 300 εκατομμύρια και είναι 70 χρονών. Και τα φτιάχνουμε 27 χρονών. Πού πήγε αυτή η 27? Πόσο πολύ σε αγαπάω. Απλά δεν θα σε κοιτάω όταν θα στο κάνω έτσι.
1: Βέβαια. Έχει έρθει και το μήνυμα που λέει 150 εκατομμύρια λέω. Συνταξιογάρι είναι αρκετή και μπαίνουμε.
0: Ναι. Ογά σύνταξη. Όπως είσαι, pay safe κατ' οστάρα. Όποιος over 60 θέλει να φάει την περιουσία του, ας επικοινωνήσει. 45 χρονών η ακροάτρια.
1: Over 60 είπε, over, ναι. 60, μπορεί και 50. Over 60.
0: Και 90. 45 χρονών καλοστεκούμενη και ανύπαντρη. Καλοστεκούμενη δεν έχει εξαίσθηση. Οστεοπόρος, αυτό εννοεί.
1: Καλοστεκούμενη.
0: Το καλοστεκούμενη
1: είναι
0: παίζει πάντα.
1: Το επίθετο είναι το καλοστεκούμενη.
0: Να σου πω, είναι και καλοστεκούμενη. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
1: Αμέ, αμέ.
0: Είναι
1: η
0: και καλοστεκούμενη.
1: Λέει, διαφορά είναι τα δύο έτη.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι πάνε να πει τα δύο έτη.
1: Για δύο έτη.
0: Εμείς βάλαμε κάτω το να είναι ένα ζάμπλητο ή μία ζάμπλητη και ο άλλο να είναι πιτσιρικά νοοτροπία type seed, bro. Δεν θα υπάρχει πιο ωραίος πλούσιο sugar daddy από τον ταμπάκο. Θα καλωστέκεται.
1: Μιλάμε. Είναι πολύ φροντιστικό.
0: Σορτσάκι και ανοιχτό πουκάμισο. Ναι. Ωραίος λεπτός. Mm-hmm. Παντοφλίνο δερμάτινο. Κύριος θα
1: πολύ
0: ξέρει.
1: Cool, πολύ cool.
0: Bon Viver με μαλαγουζιά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι ξέρει.
1: Χωρίς να
0: το...
1: κάνει επίδειξη.
0: Όχι,
1: πλούτου,
0: όχι, όχι, όχι,
1: όχι. Πολύ απλό.
0: Και θα μιλάει και θα λέει. Και είχαμε πάει τότε. Δοκίμασε αυτό το τυράκι, είναι με τρούφα. Και είχαμε πάει τότε για το ρεπορτάζ της Εθνικής και εκεί γνώρισα την Ντανιέλα. Η Ντανιέλα ήταν μια ζάμπλουτη κυρία. Ξέρεις, θα έχει μια ωραία ροή.
1: Ναι, ναι, ναι. Χωρίς, σου λέω, χωρίς να γίνεται έτσι αηδιαστικός και.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Επιδειξιομανής.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: ταιριάζει.
1: Έλα, έλα. Λοιπόν, απάντησε.
0: Ναι,
1: είναι άντρας. Άντρας είμαι, ρε.
0: Ναι, ρε.
1: Και είμαι τρελά ερωτευμένος με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Περίμενε τώρα, περίμενε, ναι. Περίμενε. Και εγώ λέει δεν συγκρίνομαι με αυτό αν μας δείτε δίπλα-δίπλα. Περίμενε. Άρα, αυτός κατηγορεί την κοπέλα ότι τα έχει με τον Χρήστο
0: για
1: τα λεφτά του.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ερωτευμένος με αυτήν. Και μπράβο. Δεν προβληματίζεται με το γεγονός ότι κάποια κοπέλα πάει με κάποιον επειδή είναι ερωτευμένη.
0: Δεν βλέπουμε οι άντρες τα red flags όταν έχουμε καιρό.
1: Αλλά κανένας άνθρωπος, μην το.
0: Καλά, οι άντρες είναι και λίγο τούβλα σε αυτά. Είμαστε τούβλα σε αυτά.
1: Ναι, τα red flags είναι ξαφνικά παθαίνουμε αχρωματοψία. Τα βλέπουμε όλα λευκά.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, λέει σε ένα περίμενο εκατομμυριούχος να τα χαρίσει 45 χρονών. Τα λέει για την άλλη.
0: Τι έγινε, ζηλεύεις την καλοστεκούμενη. Όπα, έχουμε μια περίεργη είδηση.
1: Μπορεί να έχει εφοπλιστικό χαμόγελο.
0: Να την πω. Άνδρας με μαχαίρι στην Ακρόπολη τώρα τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες. Λοιπόν, τώρα το πρωί, στη νότια είσοδο, στον αρχαιολογικό χώρο στην Ακρόπολη, 8 η ώρα το πρωί. Ένας άνδρας που κυκλοφορούσε κρατώντας μαχαίρι και απειλούσε τους πολίτες και ούρλιαζε. Μια γυναίκα πήρε την άμεση δράση. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί. Είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες και τους τραυμάτισε στα χέρια και τα πόδια με το μαχαίρι. Είναι ένα άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά έγιναν 8 η ώρα το πρωί.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι
0: έξω. Έξω από ένα μνημείο που πήγαν κάποιοι να
1: Από το Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Ναι, έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης, δηλαδή 8 η ώρα το πρωί, να πας στην Ακρόπολη και να πεις Μαρία, γι' αυτό δεν πάω εγώ στα μουσεία. Μπράβο, γίνονται επεισόδια. Εγώ πάω στα γήπεδα. Μια χαρά είμαι.
1: Ευτυχώς προκάλεσε ελαφρά τραύματα.
0: Ελαφριά τραύματα. Ναι. Ελαφρά τραύματα. Okay.
1: Μάλιστα.
0: 8 η ώρα το πρωί. Πάμε διάλειμμα. Ναι, πάμε διάλειμμα.

0: λοιπόν, να σου πω κάτι. Στο καλοστεκούμενη γυναίκα υπάρχει το αθλητικός κύριος.
1: Παίζει πάντα.
0: Πάντα υπάρχει ένας αθλητικός. Ο οποίος τι είναι, οφ, έκανα 200 μέτρα με τσαντάκι στη μέση.
1: Όχι, όχι, παίζει πάντελ και μπορεί να ρίχνει και κανένα πεντάρι χιλιόμετρα σε τίποτα αγώνες και τέτοια. Εντάξει, δεν κάνει κανένα τρελό χρόνο. Ξέρω εγώ 33 λεπτά στη, τα 5 χιλιόμετρα που είναι οκ. Okay.
0: Έχει γκρι μαλλιά και κούρεμα σαν το Σφαιρόπουλο. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Συγγνώμη γιατί έχουμε σκύψει πάνω από το πρόβλημα του ακροατή μας.
0: Είναι καλοκαιράκι τώρα, μην τον αφήσουμε έτσι, ρε Μαρία.
1: Ξέρεις κάτι όμως. Λέει κάτι που για μένα είναι τρελό. Ναι. Δεν συγκρίνομαι, λέει, με αυτόν που είναι τώρα.
0: Αν είσαι ο Μέση, ναι. Αν είσαι ο Μέση, ναι. Αν είσαι στεναχωρημένος μετά την απώλεια του τίτλου, ναι, να μιλήσουμε.
1: Γιατί τα έχουμε ακούσει και εμείς.
0: Όταν λέει κάποιος δεν συγκρίνομαι από μόνος
1: του. Ξέρεις, από μόνος του.
0: Η εποχή έχει μια αυτοαναφορικότητα. Ότι είμαι έτσι, είμαι έτσι, είμαι έτσι. Εγώ είμαι. Ξέρεις τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι έτσι. Για σου συστήνονται με τίτλους. Είμαι έτσι.
1: Γενικά. Δεν δίνω συχνά συμβουλές τέτοιες, αλλά γενικά μη λέτε στους άλλους, είναι δυνατόν να είσαι με αυτόν και να μην είσαι με μένα. Έχετε φάει σουτ, δεν σου πω, βολέ. Μην το λέτε ποτέ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Καλό είναι να μην το λέτε. Δεν πιστεύω.
0: Μην ανεβάζετε την απέτηση.
1: Ναι, άστο ρε παιδί μου να το πει ο άλλος καλύτερα. Άστο, εντάξει. Καταρχάς λέει ποιος έχει τα πάρα πολλά λεφτά και είναι μόνο με μία γυναίκα.
0: Ηρέμησε, μα τώρα εντάξει. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που. Οκ. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ έκανα βλακεία τώρα, Μαρία.
1: Γιατί?
0: Ξέχασα τα κεφτεδάκια που μου είχε η Εύα για το πρωί.
1: Θα πας οικοδομή μετά.
0: Είχα κεφτεδάκια από χτες τη Γανιτά να τα πάρω, να τα πάω.
1: Γανιτά κιόλας.
0: Στο φούρνο.
1: Α,
0: για να τα βάλω με λίγο τυρί και ψωμί και έλεγα κάτι ξέχασα.
1: Να ρίξω
0: ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα μου έγραψε. Μου έγραψε
1: αλήθεια.
0: Τα κεφτεδάκια. Και ξέρεις τι απάντησα. Οχ. Οκ.
1: Κάτι έχεις κάνει.
0: Καλημέρα μου λέει.
1: Έχεις κέικ μαζί.
0: Όχι, δεν θέλω κέικ. Τα κεφτεδάκια της Εύας ξέχασα. Μα ξέχασα τα κεφτεδάκια.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Είμαι καλύτερος από τον Bon Viver, λέει κάποιος. Ο πιο βαρετός τελικός ever με πήρε ύπνος. Ακόμα δεν έχω δει τον γκολ. Καλή η Ισπανία, αλλά δεν βλέπετε το παιχνίδι της. Γιάννης Λουκέρη. Ρε Γιάννη, δεν έχεις δει το παιχνίδι. Δεν έχεις δει το παιχνίδι. Πώς γίνεται να έχεις άποψη χωρίς να έχεις δει το παιχνίδι. Τι να κάνουμε, παιδιά, πλακώνουν οι ζέστες. Δεν έχουμε και όλοι συντηρημένες θερμοστάτες. Σωστό και αυτό. Τι άλλο, ακυρώστε που νομίζω τον θέλει άλλη. Έχουμε 7 χρόνια διαφορά, λέει. 15 χρόνια μαζί με 2 παιδιά. Δεν είμαι σίγουρος αν με πήρε για τα λεφτά ή την ομορφιά μου, γιατί συνεχίζω να μην έχω τίποτα από τα δύο, λέει ο Διονύσης.
0: Γεια σου, ρε Διονύση, να είστε πάντα ωραία και ευτυχισμένοι. Τι έγινε, παιδιά, με την είδη στην Ακρόπολη? Απότομα την κόψατε. Τι έγινε, σας ήρθε μηνυματάκι?
1: Ναι, μας ήρθε μηνυματάκι από το Μουσείο Μπενάκι.
0: Μήπως τα παίρνετε από λάθρο? Και τι έγινε, από τι καταγωγή ήταν ο άντρας? Ρε, δεν παίζεστε, ρε. Δεν παίζεστε.
1: Την καλημέρα.
0: Μα είπαμε την είδηση και τέλος. Έγινε αυτό στην Ακρόπολη.
1: Είναι καλά οι άνθρωποι στην υγεία.
0: Είναι
1: τους.
0: Καλά γιατί είχαν τραυματισμούς στα χέρια λίγο. Δεν είχαμε βαθιές τομές από το μαχαίρι. Και συνελήφθη ο άντρας με ψυχολογικά προβλήματα. Τι θες να σου πω. Του κάνανε λαβή.
1: Να το πεις τι είχε φάει για πρωινό.
0: Δεν ξέρω. Αυγά με.
1: Μπορεί να ήταν νηστικός και να έχει ανέβα.
0: Καλά, με ναι.
1: Μυστικός
0: τώρα τα κεφτεδάκια σκέφτομαι.
1: Ναι. Την καλημέρα μας στο φίλο μας το Γιάνγκο.
0: Γεια σου, είναι όλοι εδώ.
1: Είναι όλοι εδώ. Καλημέρα, λέει, θα συνταχθώ με την άποψη του Αλέξανδρου. Sorry, αλλά αυτό μου έχει

0: δείξει η ζωή μέχρι τώρα. Και ο Γιάνγκος έχει δει πολλά από τη ζωή. Οπότε. Εντάξει, ρε παιδιά. Εγώ λέω ότι πάντα υπάρχει και κάτι άλλο. Να μην είμαστε απόλυτοι. Ότι έτσι είναι και τέλος. Δεν υπάρχει. Η ζωή μας έχει δείξει, όπως και στο φίλο μας τον Γιάνγκο, ότι έχει πολλές πλευρές.
1: Ναι.
0: Και εξαιρέσεις έχει και κανόνες έχει. Ο Βασίλης θα σου φέρει και κεφτεδάκια.
1: Πάνε, δεν θέλω τη σέβαντρε Βασίλη. Τα ξέχασα, σου λέω, ρε φίλε. Τι χάζος που είπα.
0: Καλημέρα. Αυτό το «δεν συγκρίνομαι» είναι σαν αυτό που λέμε «κοίτα γυναικάρα που έχει αυτός». Λες και εμείς δεν είμαστε... Δηλαδή...
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
1: Ενώ εγώ σε αντίθεση με αυτό έλεγα πάντα τι δουλειά έχει αυτή η ωραία που είναι μαζί μου.
0: Αυτό είναι, ναι. Εντάξει, κρατάς λίγο χαμηλά την μπάλα.
1: Ναι, λέω, κάτι πρόβλημα θα έχει.
0: Το παίρνεις στο πρωτάθλημα.
1: Έτσι λέω.
0: Το λες αυτό για την Εύα.
1: Όχι για την Εύα, πριν. Έλεγα τι δουλειά έχει αυτή, σαν την Παπαρίζου ήταν μια μαυρισμένη.
0: Ναι.
1: Και κάτι θα γίνει.
0: Και τελικά το πρόβλημα το είχε.
1: Βέβαια. Φυσικά, και τι δουλειά έχει με μια τέτοια μούρη σαν τη δική μου. Mm. Κάτι πρόβλημα είχε. Δεν κάποια πετριά που
0: δεν σε ήθελε για τα λεφτά σου.
1: Πού να τα βρίσκα εγώ τα λεφτά μου. Με το μισθό μου προσπάθω. 12 του μήνα και μετά δεν έβγαινα με άνθρωπο. Ήμουν μέσα στο σπίτι. Μα πεθάνετε όλοι! Όλοι πλούσιοι!
0: Καλημέρα στην Αντάσα από τον Μπράιτον. Στα μυαλά δεν στέκω, αλλά γενικά με λες και καλοστεκούμενη.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Μια χαρά είσαι, ρε.
1: Αντάσα από τον Μπράιτον.
0: Καλημέρα, Αντάσα. Καλημέρα στη Μαρία. Πασοκική η συζήτηση έχετε ανοίξει, λέει. Κοντζά με νεύμα, λέει, κατήργησε τα ηλικιακά όρια. Σωστό, σωστό.
1: Εννοείται αυτό, αλλά εκεί βαράς προσοχή, σοσιαλιστική. Έχω το παγουρίνο μου, το έχω. Ναι. Ξεχάσεις και το παγουρίνο σου. Το έχω, το παγουρίνο.
0: Να, εδώ, στέλνεις ο Metalheart. Εμένα, λέει, η δικιά μου είναι 18 χρόνια μικρότερη, αλλά δεν έχω μία. Είμαστε 5 χρόνια. Δεν έχω μία, εννοεί ως προς την οικονομική του έτσι, κατάσταση. Είμαστε 5 χρόνια ερωτευμένοι. Και μπράβο, Στέλιο, για να είστε 15 και 25. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Πέρι που μας ακούει. Καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Πολύ, πολύ έχετε στείλει μηνυματάκια. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Σήμερα αντί για τζιν σαλοπέτα. Δεν φοριέται σήμερα τζιν σαλοπέτα με 48 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλά, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη.
0: Το outfit
1: σήμερα
0: έχει τζιν βερμούδα και καφεδάκι στη βεράντα. Και στο κλιματιστικό λέει, ας βρουν λιγότερα οι κληρονόμοι, δεν πειράζει, συμφωνώ μαζί σου. Η ζέστα δεν παλεύεται.

0: Το ίδιο λέω και εγώ, λέει ο Μπένις Ντέρκαμ, που με μένα. Αυτή πρέπει να έχει πέσει μικρή από δέντρο για να είναι μαζί μου. Πρέπει να έχει πέσει μικρός από δέντρο. Είναι υπέροχο. Ωραίο. Γιατί πέφτεις τελείως όπως. Υπάρχει ένα επίρρημα στο χωριό που λέγεται Αλάνταβα.
1: Αλάνταβα. Mm-hmm. Αλάνταβα. Τι ωραία λέξη.
0: Έβυχο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τι σημαίνει?
0: Ότι έπεσε ατσούμπαλα κάτω. Αγκώνα, κεφάλι, αυτιά, γόνατα.
1: Κατάλαβα, ναι,
0: έπεσε,
1: ναι, ναι,
0: κάτω τελείως Αλάνταβα.
1: Αλάνταβα. Φανταστική λέξη. Θα, ναι, την υιοθετήσω.
0: Είναι όμως λέξη ερωτική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σ' τότε, αγαπάω Αλάνταβα.
0: Και τότε τον αγκάλιασε και τον έσφιξε Αλάνταβα.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι,
1: ναι,
0: λες, πρέπει να. Ναι, είναι Άρλεκιν. Είναι Άρλεκιν τεράστιο. Δηλαδή 600 σελίδες Άρλεκιν.
1: Λοιπόν, εδώ έχει υποθεί μία αλήθεια.
0: Παρακαλώ.
1: Που να σου πω και κάτι, πολλές φορές έχει επιβεβαιωθεί από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Όσο ωραίος, ωραία κι αν είναι αυτός, αυτή η δίπλα σου, κάποια στιγμή τον την βαριέσαι. Ναι. Απλά, ρε παιδί μου, έχει σημασία αν τον βαριέσαι τόσο πολύ.
0: Κατάλαβα,
1: που δεν αντέχεται.
0: Όλοι βαριούνται. Όλοι.
1: Όλοι βαριόμαστε. Εδώ βαριόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Εγώ με βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλο. Τον βαριέσαι τόσο όσο να πεις. Τέλος, ή τόσο. Εντάξει,
0: ναι,
1: κάνε λίγο πιο πέρα.
0: Το βαριεστημόμετρο, να,
1: ναι,
0: το
1: ρε,
0: πω
1: παιδί,
0: υπάρχει το βαριεστημόμετρο.
1: Από ένα σημείο και μετά δεν έχει να κάνει με το πόσο ωραίος εξωτερικά είναι κάποιος.
0: Ναι,
1: γιατί έχει. Όταν τον έχεις μάθει τόσο πολύ, πρέπει να βρεις άλλα στοιχεία εσωτερικά που να σου αρέσουν σε
0: αυτόν. Δηλαδή, αν σου αρέσει ο Μέση και έρχομαι εγώ και σου λέω, τι, το γατάκι του Κριστιανού τι είναι? Τίποτα δεν είναι ο Μέση, δημιούργημα της FIFA. Τίποτα. Δημιούργημα. Δεν έπρεπε να φάει κόκκινη για να βάλει 3 γκολ. Mm. Και τον πήγαν εκεί πέρα και καλά με το ζόρι, από το χεράκι. Θα λέμε άντρα σου εγώ. Πες πόσο γρήγορα θα φύγεις,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Ο Κριστιανό είναι ο μπαμπάς του, να ξέρεις. Τι κάνεις την Αντέλ, αυτή την Billy Eilish.
1: Μπιμπιπ. Κάνα τον μπιμπιπ.
0: Αλάνταβα, Φιλανδός οδηγός WRC. Και υπάρχει ο Τιάγκο Αλάνταβα, όπως το Αλκάνταρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε τώρα σε αθλητική ενημέρωση. Ποιος
1: πάμε
0: είναι
1: Αλάνταβα.
0: Ταμπάκος.
1: Γεια σου
0: ρε
1: Ταμπάκο.
0: Γεια σου ρε Ταμπάκο άρχοντα. Κλείνει Αλάνταβα ο Παναθηναϊκός, Μαρία. Εύκολα.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν όμως κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στον delivery να πέφτει. Έτσι. Νιώθεις μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρει το φαγητό. Στο box. Ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλώ, μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα για μία ακόμα ημέρα μαζί μας η Big Win, εκεί όπου μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build-A-Bet διαθέσιμη πριν, αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης Ταμπάκος. Προσπάθεια για να ολοκληρώσει το πιο σύντομα τη μεταγραφή του Kings Kangwa έκανε η ΑΕΚ. 27χρονος Σκάβ βρίσκεται στην αποστολή της Χάμπολ Μπερσεβά για το μάτς με τη Vikingur για τα προκριματικά του UEFA Champions League στην τελική ευθεία και ο δανεισμό οψιών του Λιούμπισι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Θα κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει, γιατί επιτυχία σημαίνει τρόπαια, δήλωσε ο Φαν Ντρόγκελεν που έκανε χθες την πρώτη προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη Πάξη. Τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τράβα CSKA 1948 θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό του UEFA Conference League εφόσον προκριθούν. Σε ρυθμούς Δυνάμο Κιέβου κινείται ο ΠΑΟΚ. Ελπίδες να προλάβει έχει ο Ελουστόντο. Ενσωματώθηκε ο Μπάμπα. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του UEFA Europa League θα είναι ο νικητής του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ενώ αν αποκλειστεί θα είναι ο ηττημένος του Καραμπάκ CSKA Σόφιας στο UEFA Conference League. Απασχολεί ο 36χρονος Φορ Χοσέλου. Δύσκολη αντίπαλο χαρακτήρισε Χοσέ Λουίς με τη Λίμπαρτη Ναϊμέγγεν, η οποία θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Στη λίστα για τον Χαφ, ο Εουστάκιο του Σπόρτο, Μπραγκάσα τη Σπόρτη Λισαβόνας και Εσπόζιτο τη Εσπανιόλ. Το πόστο του διευθυντή της Ακαδημίας ανέλαβε και επίσημα ο Πάολο Νόγκα. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το EuroCup και το πρωτάθλημα έδωσε ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν τον βλέπω σαν υποσχόγισμα. Υπάρχει όραμα, πρόσθεσε ο Τούρκος Φόργορ που αποθώθηκε στο παλατάκι και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρελεβίτς. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση της Σουνέλ Αρένα, ενώ σου ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων εντός της εβδομάδας οι εξελίξεις. Τις εμφανίσεις της νέας περίοδου παρουσίασε Παϊάρης. Ναι, να έχουμε μια καλύτερη σεζόν, το κοινό μήνυμα των Διούδη, Φαμπιάνο, Καντεβέρ και Ράτσιτς που βρέθηκαν στην εκδήλωση σήμερα να χωρεί αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας η ανακοίνωση του Τόμ Τελεμπασίρου. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Μέσα σε λαοθάλασσα στους δρόμους Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίκτες που είχε τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φίλαθλοι αποθέωσαν τη Ρόχα. Ο πόνος είναι τεράστιος, αλλά κρατάω όλα όσα πετύχαμε το πρώτο μήνυμα του Λιόνελ Μέση μετά την ήττα της Αργεντινής στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Ενώ παράλληλα συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση. Έρευνα για τη συμπεριφορά των παιχτών της Αλμπισελέστε μετά το φινάλε του αγώνα θα ανοίξει η FIFA σύμφωνα με το Sky Sports. Τρίνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν, νικημένος από την επάρρωτο νόσο. Ο εκ λοιπόν κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ και Γερμανία με Αμβούργο, ενώ ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελα UEFA, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Μαρία Ζαφυράτου και Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Το νέο σε Αταλάντα, βα. Λοιπόν, 7 μετά τις 9 ή από εδώ.
1: Του από εκεί.
0: Ωραία, σε μένα μου αρέσει, τα βάζει παλαιότερο. Του από εκεί. Μαρία Ζαφυράτη.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και ο γίγαντας ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Κάνεις προπονείς, ρε. Πηγαίνεις τώρα. Κάνεις. Έχουμε την Πέμπτη. Επιστρέφει. Με κλαρίνο. Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Εκείνο το κρεμμύδι, πώς το λένε. Σπάρινγκ. Σκιαμαχίες, μόνος. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ τι τρέινερ, εγώ είμαι άχρηστο.
2: Τρέινερ.
0: Τρέιλερ, ναι, τρέιλερ, εγώ ξέρω. Το τρέιλερ που ξέρω εγώ είναι το εξής. Φεύγουμε στον συνδυασμό. Όταν είσαι playmaker, πας από την πλευρά που ο σέντερ έχει πιάσει την μπάλα. Πας κοντά, παίρνεις την μπάλα. Παίρνεις διάδρομο. Ποτέ διαγώνια πάσα απέναντι. Πηγαίνεις και περιμένεις το τρέιλερ να κόψει. Και πάντα έκοβε το πεντάρι και έκανε βήματα. Μια ζωή του δίνα την μπάλα και έκανε. Στεκόταν ένας μπροστά του. Οχ, τι μου τη δίνεις τώρα, αφού εσύ μου τη ζητάς. Μου έκανε το σέντερ. Του λέω θα έρθεις για screen. Δεν έρχομαι. Το συζητούσαμε κιόλας. Έλα για screen. Δεν έρχομαι. Αλλά... όλο αυτό γίνεται μου κάνει. Αυτό παίζουμε ρε φίλε.
2: Αλάνταβα είναι black metal συγκρότημα. Η Αλάνταβα.
0: Δεν είναι δύο η ατόμων. Κεντρική.
2: Εντάξει,
0: είναι αυτή που κάνουν το opening.
2: Ναι.
0: Opening theme. Αλάνταβα.
2: Έβγαλαν ένα άθλιο άλμπουμ λέει το 2002 στα 19 χρόνια και τώρα ένας είναι λογιστής και ο άλλος φυσικός στο γυμνάσιο.
0: Ναι, κάνουν όμως. Τους φέρνουν από το eject να ξαναβάλουν. Εντάξει, δηλαδή δυνάμεις ναι, να τα ξαναπούνε.
2: Και το λέγανε, το λένε. Ξέρεις, εγώ είχα συγκρότημα παλιά όταν.
0: Ναι, είχα τους Αλάνταβα. Έλα ρε φίλε, εσύ είσαι. Ωχ, ναι. Οχ, ναι, ρε, βλέπω.
2: Είχε το δίσκο πατέρα μου.
0: Ναι, ρε. Δεν είχατε το δίσκο σκόνη κάτω από τις γέφυρες και σε πολλές λέξεις.
2: Καλημέρα και από Λευκοσία, ο Στέφανος.
0: Γεια σου, Στέφανε.
2: Γεια σου, Στέφανε.
0: Ευχαριστούμε πολλά.
2: Ο Βασίλης λέει: τι θα κάνουμε. Είμαι σήμερα, δουλεύω περιπολικό. Πετάγομαι στην Εύα. Σου φέρνω τα κεφτεδάκια.
0: Ακούγεται λίγο άβολο.
2: Ναι, άστο.
0: Εμείς τα πάμε όμως καλά με την αστυνομία.
2: Στην Εύα, σου στέλνω περιπολικό.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Φίλε, από κάτω. Καλώς ήρθατε τα κεφτεδάκια. Εμένα μου αρέσει που έρχονται για να σου πούνε για δικαστήριο και τον παθαίνει όλη η γειτονιά. Ναι, έχετε ένα δικαστήριο για εισπρακτική.
2: Εντάξει, ευτυχώς δεν μου έχει
0: τύχει. Τα αφήνω εδώ. Ελάτε, βάλτε μια υπογραφή να το πάρετε.
2: Έχω πατήσει κατά λάθος το panic button του συναγερμού. Κατά λάθος.
0: Αμα, νόμιζα ο Λουίτζι θα το κάνει.
2: Όχι, το έχω πατήσει και παιδιά ορκίζομαι μέσα σε 3 λεπτά έχουν σκάσει 6 αστυνομικοί, 3 μηχανές. Και βράδυ κιόλας έτσι, εννοείται. Γιατί φυσικά το panic button δεν το πατάς 11 η ώρα το πρωί, το πατάς 12 η ώρα το βράδυ.
0: Εντάξει, πολλά καλά.
2: Και έχουν σκάσει μύτη. Δεν είχα προλάβει να το απενεργοποιήσω γιατί δεν απενεργοποιείται και αυτό εύκολα πριν να πάρει την αστυνομία.
0: Ναι,
2: πάρεις...
0: ναι.
2: Την εταιρεία να πάρει την αστυνομία κτλ. Ευτυχώς ήταν ευγενικοί όσο μπορούσαν οι άνθρωποι να είναι.
0: Πού τον έχει το τσουβέλα.
2: Όσο μπορούσαν να είναι ευγενικοί. Προσέχουμε την άλλη φορά.
0: Αυτό.
2: Ναι. Έτσι. Και είναι και 2 μέτρα όλοι εκεί πέρα. Δεν ήρθε ένα κοντό.
0: Ο κοντός είναι
2: ο
0: κοντός έχει τη μεγαλύτερη θέση.
2: Ο κοντός είναι 85.
0: Ο κοντός, ο αστυνομικός από αυτούς, έχει την καλύτερη θέση και έχει το μεγαλύτερο μισθό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
2: Δεν ξέρω.
0: Όσο μπαίνει πλάτη σου στην αστυνομία, βγάζει πιο πολλά λεφτά. Εγώ το λέω σε αστυνομικό. Όταν δεις παιδί ψηλό 2 μέτρα, υποπληρώνεται.
2: 810 ευρώ.
0: Όταν δεις σιγά σιγά να πέφτει. Τουκ, τουκ, τουκ. Και να μειώνεται το ύψος, αυξάνονται τα λεφτά. Να επιβεβαιώσουν οι φίλοι αστυνομικοί. Όπως πάντα, εδώ, πάντα. Ναι. Θα πηγαίνατε διακοπές στα ανολιώσα, στο ξενοδοχείο που θέλει να κάνει ο Αγγελόπουλος.
2: Ντροπή.
0: Γιατί, τι έχουν τα ανολιώσια. Δεν κατάλαβα τι έχουν τα ανολιώσια. Γιατί δεν έρχεστε στο Ολυμπιακή να μείνετε σπίτι μου, αφού δίπλα είναι το γήπεδο. Πρέπει να κάνω Airbnb τώρα. Θα κάνω Airbnb την καρσονιέρα. Θύρα 7 στο σκύλο, την ήρα, gate 7 πάνω. Μαρία, στο σκυλί μου πάνω. Misfits. Ό,τι είπα ήταν πλάκα. Ήταν πλάκα ό,τι είπα. Κρυεκούκι. Πάντα υπάρχει στο Καραϊσκάκι. Κρυεκούκι. Ένα μικρό πανό. Πάντα σε μια γωνία. Δεν υπάρχει. Πάντα, δεν ξέρω, ό,τι και να κάνετε, δεν πάτε να φτιάξετε τις κορυφαίες συνδέσμους, Κυριάκο, γήπεδα καινούργια, 70.000 διαστημόπλια. Στο Καραϊσκάκι θα έρχονται οι παίχτες με διαστημόπλια, με LED, με laser, θα προσγειώνονται διαιτητές με αερόστατο. Κρεκούκι μόνος με ασεντόνι. Ποιο? Α, το ναι ρε πάω, αυτά τα δύο.
2: Ναι.
0: Κρεκούκι και ναι ρε πάω. Αλλά το κρεκούκι και διάστα. Ό,τι και να κάνω. Πιστεύω στη μαρκίζα, στη μακέτα αυτή είναι όλο μαζί με το πανό. Και το λέω γιατί εκεί τρώω, ας πούμε. Και είναι κορυφαίο κρέας.
2: Κάποιος λέει είμαι 95 και έχω τη μεγάλη θέση τσούβι.
0: Φίλε, φίλαμε τώρα και πάρε μαγκαλιά. Πάρε μαγκαλιά. Κανόνισε, μου λέει.
2: Τέτοια ανταπόκριση από την αστυνομία ούτε μα ακούνε φορτιώτη. Όχι, αλήθεια σου λέω, τρόμαξα. Και λέω εντάξει, μωρέ, ποιο.
0: Είσαι ένα μικρό μένιο.
2: Χάσανε, σου λέω, τρεις μηχανές. Και λέω τώρα ποιο θα τους το πει. Έλεγα να βάλω τη διοχάντη μπροστά.
3: Τα πάτησα, μαμά.
2: Το πάτησα εγώ, ξέρει. Αλλά εξαφανιστήκανε τα παιδιά.
0: Λοιπόν, Αλάνταβα είναι και ταβέρνα στα άγραφα.
2: Ναι.
0: Είμαι ο Icon 5 και σήμερα είμαι στην ταβέρνα Αλάνταβα. Θα γνωρίσουμε τον Σπύρο, τον ιδιοκτήτη. Ας τον κάνω μια αγκαλιά.
2: Πάντα. Ο Αλέξανδρος, ο άλλος Αλέξανδρος, εσύ ξέχασε τα κεφτεδάκια. Ο άλλος Αλέξανδρος ξέχασε.
0: Εντός αγωγικών.
2: Ναι. Τον Μπριάμ της Πεθεράς. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο τον Μπριάμ.
0: Έχω τρεις μέρες τρώω Μπριάμ.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Τρεις μέρες από τη γάστρα όλα. Μαγειρεύει, έβαλε και του μπαχάρι είναι η ζωή μας.
2: Εχθές έφτιαξα ομελέτα με πατάτες φούρνου και φέτα.
0: Oh.
2: Εντάξει. Γεια σου.
0: Μη φέρεις, δεν θέλουμε.
2: Γιατί δεν έχει μείνει.
0: Ναι.

0: Κρεκούκ, λέει, στα αρβανίτικα σημαίνει κόκκινο κεφάλι, λέει κάποιο.
1: Okay.
0: Κρέντ κούκι, μάλλον.
1: Ρεντ κούκι, μήπω.
0: Ρεντ κούκι. Μάλιστα. Φοβερή ταβέρνα.
1: Λοιπόν, τρία άτομα παρέα.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Αυτό είναι για ταβέρνα, τι πρέπει είναι τα τρία άτομα. Ό,τι πρέπει είναι τα τρία άτομα.
0: Νομίζω τα τρία άτομα για ταβέρνα είναι το τέλειο, γιατί τρώ για τέσσερι.
1: Μπράβο. Γιατί περισσεύει πάντα το.
0: Το έξτρα.
1: Τα ντολμαδάκια, ας πούμε, που είναι στη μερίδα.
0: Κομμαδάκια.
1: Αυτό. Αλλά είναι άλλο το θέμα μας. Ο φίλος γουστάρει την Τρίτη στην παρέα.
0: Την Τρίτη τι είναι. Είναι δύο και η κοπέλα.
1: Την Τρίτη δεν είναι σήμερα.
0: Η Φίμπη από τα φιλαράκια. Oh, yes. It's Tuesday. Okay.
1: Τους γνωρίζω με τα μέλη της μπάντας που είμαι. Η κοπέλα τα φτιάχνει με τον κιθαρίστα. Φταίω. Τέσσερα χρόνια δεν μίλησε ο άλλος.
0: Δεν είχε καμία τύχη, ρε φίλε, και να μιλούσε.
1: Δηλαδή το ότι.
0: Εντάξει, έγινε τα παιδιά εκεί, αυτό το κονέ, έγινε γρήγορα.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Κάποιος
1: παίρνει. Και μπράβο στην κοπέλα.
0: Κάποιος φεύγει στην αντεπίθεση και διαβάζει το παιχνίδι και το μισμάτς.
1: Ναι. Και μπράβο στην κοπέλα που επιτέλους έδωσε απάντηση στο ερώτημα κιθαρίστα ή ντράμερ. Διάλεξε τον κιθαρίστα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε σε break.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά.
13: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
14: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο μεταξύ σου μπαρού και αστείου, Μαρία, λέει για αποδοχή κρυεκούκης. Πού πατάς τη σελίδα της Sport FM?
1: Σωστός, τρεις μέρες μπριάμ, άρα τριάμ. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί δεν έρχεσαι για παράσταση στο Σίδνεϊ? Θα γίνει και αυτό, παιδιά. Σιγά σιγά ξεπερνάω έτσι κι άλλο τον φόβο μου για τα αεροπλάνα. Βέβαια δεν βοήθησε ο Σέρβος που ρουφήχτηκε από το ίδιο το αεροπλάνο όξο.
1: Τι ήταν αυτό, το κρατήδες που χρειάζεσαι πάντα έναν άνθρωπο δίπλα σου για να σε κρατήσει?
0: Δεν τον κρατούσαν, πιστεύω. Είχαν κλείσει την τρύπα. Τον κρατάγανε εκεί. Από τα πόδια. Είναι εκεί να μην μας ρουφήξει και εμάς. Κάτσε εκεί όπως είσαι. Έχει βγει ολοκόσμο έξω. Κάτσε εκεί όπως είσαι.
1: Σε σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια. Πάντα όταν γίνεται κάτι αεροπλανικό, σε σκέφτομαι τέτοιο.
0: Σταμάτα. Εν τω μεταξύ, δεν χρειάζεται να με σκέφτεσαι. Γιατί είμαι εγώ. Βλέπω αυτό το πράγμα και έναν άνθρωπο. Κοίτα. Υποθύμησα. Τελείωσα. Λιποθύμησα με τη μάσκα. Λιποθύμησα. Χάνω τις αισθήσεις μου. Μπορώ και αυτοπεθαίνω.
1: Αν ήσουν εσύ δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή δεν θα τον είχες βοηθήσει, φαντάζομαι.
0: Θα του κάνω και δαχτυλάκι για να φύγει σίγουρα. Στο ολοκληρωμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ αυτοπεθαίνω, αυτοσβήνω, αυτοχάνομαι εκείνη τη στιγμή. Λιποθυμώ, χάνω υποψία στο. Πέφτω πίσω και αφήνομαι στα χέρια του Θεού και των ειδικών.
1: Ρε παιδί μου, ήταν από αυτό που, ξέρεις, το βλέπεις σε κάτι ταινίες και λες, εντάξει, τώρα πω, ό,τι βλακίες μας δείχνουν, δεν γίνεται να γίνει αυτό ποτέ.
0: Και όμως,
1: σκεφτείτε είδα,
0: ότι σε ένα αεροπλάνο άνοιξε το παράθυρο, έσπασε και άνθρωπος ήταν έξω και η γυναίκα τον κράταγε.
1: Τον κράταγε τα πόδια να μην φύγει.
0: Φοβερό. Τι θα ακούσει αυτός ο άνθρωπος κάθε φορά που θα κάνει μια βλακία από εδώ και πέρα? Εγώ
1: έπρεπε
0: φταίω,
1: να σ' αφήσω.
0: Εγώ φταίω. Που σου έσα τη ζωή. Μα με ρώτησες πού να πάμε διακοπές και σου είπα να πάμε και λίγο στη μάνα μου 15 Αύγουστο. Εγώ φταίω, ρε. Έπρεπε να σε ρουφήξει και να σε πετάξει όξο.
1: Έχετε δίκιο μερικοί που μπερδευτήκατε, γιατί είπα ότι πάτησα το panic button, ότι πάει το μυαλό μου σε δύσκολες καταστάσεις. Η εφαρμογή του συναγερμού μου στο σπίτι
0: έχει
1: και αυτό.
0: Έχει αυτό.
1: Έχει και αυτό και το είχα πατήσει κατά λάθος, γιατί είχα αφήσει ανοιχτό το.
0: Η Μαρία το πολύ πολύ να είναι γελάτε, πάρτε το κολόγα του panic button. Δεν αντέχω άλλο, με ξυπνάει.
1: Εφόσον λέμε τέτοιες ιστορίες, λέει κάποιος, εγώ θα πω ότι είμαστε μια παρέα, δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Και θέλω τη μία που έχει αγόρι. Πιστεύω είναι αμοιβαίο, αλλά δεν κάνω τίποτα γιατί έχει αγόρι. Και πολύ καλά κάνεις.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Πρώτο θα φας μπουκέτα.
1: Όχι, όχι. Δεν επιβαρύνουμε έτσι το κάρμα μας.
0: Καλά, αυτές είναι βλακίες, αλλά
1: δεν είναι. Δεν είναι βλακίες αυτά. Άστο αυτό, δεν είναι βλακίες.
0: Τίποτα έχω δει.
1: Άμα είναι να είναι να είναι.
0: Ναι, έχω δει άνθρωπο τυπικό και όλα αυτά. Για χαρά με τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον πατήσουν και με τη μηχανή.
1: Δεν ξέρεις τι είχε κάνει πριν.
0: Τίποτα δεν είχε
1: κάνει. Δεν ξέρεις τι. Την προηγούμενη ζωή.
0: Α, έτσι το πας.
1: Βέβαια.
0: Θα τα κουβαλάμε.
1: Βέβαια τα κουβαλάμε.
0: Με οψιόν. Μία συν μία ζωή, ζανικός.
1: Γιατί έχεις τόσα χρόνια πάρει πρωτάθλημα, νομίζεις?
0: Κάντε με, ξέρω εγώ, Ολυμπιακό την επόμενη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, θα παραμείνω εδώ αιώνια πίσω.
1: Λοιπόν, η FIFA. Αναμένεται να ανοίξει πειθαρχική έρευνα.
0: Φου και φου!
1: Έτσι, ναι. Για όλα όσα έγιναν. Με τη λήξη του αγώνα του τελικού.
0: Για τα μπουκέτα.
1: Και με τα μπουκέτα του Παρέδες και τα νεύα του.
0: Τιμωρίες και πρόστιμα στις και γεια σας.
1: Το περιστατικό ανάμεσα στον Παρέδες και τον Γκάβη. Κυρίως είναι αυτό που θα απασχολήσει. Έρευνες, εκθέσεις τώρα. Τι έχει γράψει ο διαιτητής. Πλάνα. Τι πλάνα. Τον πήρε και τον έσκασε κάτω τώρα την πλάνα. Γιατί ο Παρέδες συμμετείχε σε σύραξη που σημειώθηκε με παίκτες της Ισπανίας. Συγγνώμη. Έφαγε και μια κόκκινη μετά το τέλος του αγώνα. Και θα δούμε, παιδιά.
0: Θα τιμωρία, θα τιμωρηθεί. Η Ομοσπονδία θα του βάλει και αυτή ένα πρόστιμο. Ο Μέση, άμα θα πει με τον αντίχειρα πάνω ή τον αντίχειρα κάτω, αυτό θα γίνει.
1: Πάρει έγκριση.
2: He didn't do anything brutal. China.
0: Μάλιστα. Ρε φίλε, μη μου τα λες τώρα. Μια φορά σε πτήση έπεσε κεραυνός, λιποθύμησε κόσμος. Τρέχανε οι αεροσυνοδικοί πιλότοι. Πάντα, αν δείτε ανήσυχη την αεροσυνοδό, όχι την πιτσιρίκα, αλλά την μέγερα αεροσυνοδό.
1: Ναι.
0: Η επικεφαλής αεροσυνοδός. Την καταλαβαίνετε. Εσείς, κύριε! Εγώ τίποτα. Μπράβο. Δηλαδή, τι έκανα εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, θέλετε κάτι, εννοώ.
1: Αν δεις αυτή ταραγμένη.
0: Αν δεις αυτή και κάνει. Αν δεις αυτό, ξέρεις τι να κάνεις.
1: Τι να κάνεις.
0: Είπα κουτουλιά τον μπροστινό.
1: Γιατί?
0: Την μπροστινή καρέκλα, για να μην είσαι ανέστος. Είπα μια κουτουλιά, το πλαστικό. Με όλη τη δύναμη στο δόξα πατρί και λιποθύμα. Και ό,τι γίνει.
1: Και αν δεν λιποθυμήσεις.
0: Όσο μέχρι να πέσει κάτω. Λες το διπλανό, ρίξε μου μια μπουνιά να μείνω ανέστητος απόψη. Τι, ρίξε μου μια μπουνιά. Ναι. Το αγόρι της είναι καπετάνιος. Δεν αντελήφθη. Πάντα σκέφτομαι κάποιον λέει ότι είναι καπετάνιος έτσι. Δεν αντελήφθη. Λείπει μήνες να χτυπήσω στη μοναξιά. Σιγάρε 3-5-2 που θα χτυπήσει.
1: Σιγάρε φίλε, ναι. Να χτυπήσει τη μοναξιά. Σώσε την. Τη μοναχική πριγκίπισσα. Θα σου ρίξει τα μαλλιά της να
0: ανέβεις. Ραπουνζέλ. Θα γυρίσει πίσω φίλε Παπαμιχαήλ και θα σε ριχώσει. Κανόνισε.
1: Καπετάνιωσε.
0: Για γυρίσει με 5-200
1: δηλαδή
0: το μήνα.
1: Είναι καπετάνιος που πάει, ξέρω εγώ, στον Ειρηνικό ή είναι καπετάνιος με Μαρμάρι Ραφίνα.
0: Καπετάνιος με τον Άι Νικόλα που ψαρεύω λαγοκέφαλος με επικήρυξη.
1: Το Λαύριο, ξέρω.
0: Άσε μας τώρα.
1: Λαύριο Κέα.
0: Λείπει μήνες. Άλλος εκείνος ψεύτης. Μπαρκάρουμε. Και μένει τζιά.
1: Ξέρω εγώ πώς πάει μέχρι την Αίγινα, μέχρι τη Σουβάλα.
0: Είμαστε κι εμείς μια παρέα, τρία αγόρια, τέσσερα κορίτσια και ψάχνουμε 8 για κουμκάν.
1: Έλα, μη λες ψέματα, το κουμκάν δεν θέλει 8.
0: Αφού είναι άσχετη.
1: Εσύ, έλα τώρα, πάτε να μας ρίξετε σε γκέλα.
0: Δεν ξέρουν χαρτιά.
1: Το κουμκάν
0: η νέα
1: δεν παίζεται
0: εποχή,
1: με ζευγάρια.
0: Δεν ξέρει τζόγο, δεν ξέρει
1: αν
0: κυρία Ζαφυράτου. Δεν υπάρχει ρε από πίσω με ένα λωστό ρε, γυρνάνε ρε στον Δία και τα κονομάνε ρε. Εγώ παίζω 2 ευρώ ρε, παίζω 10 λεπτά είναι να παίζουν οι γκριές. Είμαι παίχτης. Τα χάσεις όλα, άσε τα όλα. Το ζωή μου όλο. Δεν υπάρχει ρε στον τζόγο ρε. Του κάνει και επίθεση. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Brace position, τι είναι το brace position? Είναι ένα όρο.
1: Εγώ δεν τα λέω αυτά γιατί μπορεί να είναι κανένα περίεργο, καμιά περίεργη ορολογία.
0: Brace position, λέγεται η θέση. Το brace τι σημαίνει? Τι σημαίνει brace?
1: Θα το κάνω κάτι.
0: Είσαι έτοιμο να δράσει.
1: Στο Google του Sport FM.
0: Pole position, ξέρω εγώ. Πήρε την pole position.
1: Myth, meaning. Κάτσε να το plain λέει εδώ διαφορά.
0: Τι είναι το brace position?
1: Α, είναι η. Μάλιστα.
0: Βλακείς,
1: είναι η στάση που παίρνεις ρε παιδί μου ασφαλεία στα αεροπλάνα.
0: Αυτό που σκέφτεσαι κουκουνάκι
1: ναι,
0: μπροστά.
1: Ναι, κουκουνάκι. Αυτό.
0: Εγώ έτσι είμαι στα αεροπλάνα από το ίδιο.
1: Αυτό με κάτι, μετά από κάτι τεκίλες πιάνεις brace position.
0: Brace position με το κεφάλι στην παγωμένη πλευρά του νεροχύτη. Έχω κάνει brace position.
1: Δεν ξαναπίνει.
0: Το κάναμε καλά θέμα, και την άλλη μέρα θα τα μπει όλα πάλι. Ναι. Θα γυρίσει ο άλλος λες σαν το Σισοβίτη στη 10η εντολή και θα σε βάλει σε κανένα σιρτάρι.
1: Σε πολλά σιρτάρια. Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival, το Ζαμνά, X-Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience του WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments του WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Στο ένα δεν είμαι κυρία Μαρία.
1: Είσαι στο δύο.
0: Είμαι στο δύο. Ό,τι πει η κυρία Μαρία μου. Άσε ρε κυρία Μαρία. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην BWIN σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα με φωνή των Ιάτων, η Μαρία. Έχω λιποθυμίσει εδώ στη Ροδόπη. Και ξύπνησα με τρεις γυναίκες από πάνω μου. Με έσωσαν, αλλά έλεγαν συνέχεια ότι είναι καλύτερες. Και αυτοθαυμάζονταν. Οι αλαζόνες. Ο Σάλι αργά παρά ποτέ. Καταλαβαίνετε. Δεν είπε Brazers position. Είπε Brace position.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν κρατάω τις αποστάσεις μου από αυτά. Εντάξει.

0: Καλημέρα στον Γιώργο από Κόκκινο Μήλο. Τρεις μέρες έμειναν για διακοπές. Μαρία, που να πάμε για μπάνια στο Μαρμάρι, λέει ο Γιώργος. Πού θα πάτε, θα πάω όπου θέλεις. Στη Μεγαλία μου, στο Κοκκίνι, στο Γιαννίτσι. Πού άλλο, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Στο Κοκκίνι, στο Γιαννίτσι, στον Πυρπασόπουλο. Πού θέλετε να πάτε. Στον Ταμπάκο. Επίθετα έχετε για παραλίες. Στον Χαραλάμπους.
0: Έχουμε τη Μεγαλία μου. Δεν έχουμε Χρυσιά μου που έχουν όλα τα νησιά.
1: Έχει παντού Χρυσιά μου.
0: Παντού Χρυσιά μου. Παντού. Παντού Χρυσιά μου.
1: Και το Πόρτο Κατσίκι, Πόρτο Αλέγκρι, Πόρτο Γερμενό, Πόρτο.
0: Πόρτο Λεόνε.
1: Ναι, ναι. Εσείς γιατί δεν έχετε ένα Πόρτο. Πόρτο Μαρμάρι.
0: Πόρτο Μαρμάρι δεν έχουμε.
1: Ωραίο. Το Πόρτο Κοκκίνι.
0: Ζαφυρά, το έχεις κουράσει. Ξεκουράσου.
1: Πέσε λίγο για ύπνο. Άκου. Να βάζεις τα πόδια ψηλά και από κάτω ένα μαξιλάρι. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στην κυκλοφορία του αίματος. Και ξέρεις, η καλή κυκλοφορία του αίματος μας βοηθά να ξεκουραστούμε. Φίλε μου, και να ενυδατώνεσαι, hydration break, και να μην βαράς back to back. Δηλαδή, όταν βαράς, άσε ένα τετράωρο. Να επανέλθει ο ψευδάργυρος. Ναι.
0: Ο ψευδάργυρος.
1: Εγώ γιατί μιλάω έτσι.
0: Γιατί.
1: Μ' αρέσει που ρωτάς. Πάμε τώρα διάλειμμα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στον Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθηνάς. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας προς κόμβο Κηφισίας, από μεταμόρφωση προς Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Συναγερμός σήμανε στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χορού της Ακρόπολης. Άνδρας που κρατούσε μαχαίρι επιτέθηκε σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ημαδαπός και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μισές αφορούν καταναλωτές που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι λογαριασμοί ρεύματος ακόμα και με 6 λεπτά τη κιλοβατόρα. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων και η εγχειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούκαλου. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Και ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Έτσι, με rolling η αποδότος από εκεί, Ζαφυράτου, Σταθερόπουλος, με ταμπάκο γίγαντα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια και στα δελτία. Μετά είμαστε όλοι, μετά λείπει και ο Βάιος.
1: Λείπουν... Νομίζω έρχονται σήμερα.
0: Έρχονται.
1: Ο Βάιος έρχεται σήμερα τώρα.
0: Έρχεται. Έρχεται.
1: Εσύ, έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
0: Τι έγινε?
1: Παραδίπλα από το Μαρμάρι είναι το Πορτολάφια. Άρα έχουμε πόρτο και
0: εμείς. Α, έχετε.
1: Ναι.
0: Πορτολάφια.
1: Πορτολάφια, φίλε. Πορτολάφια. Είναι γνωστό, γνωστό. Εντάξει. Λοιπόν, σχετικά με τα έτσι συναισθηματικά ζητήματα που έχουμε πιάσει σήμερα.
0: Ναι, σήμερα θα έλεγα κινηθήκαμε λίγο. Ξέρεις γιατί, μετά το παγκόσμιο κύπελο, είχαμε μια συντριβή στις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί αφήνεις την προσωπική σου ζωή, επικεντρώνεσαι στις ομάδες και μετά επιστρέφεις στα προβλήματα, ας πούμε, της τρίτης.
1: Άκου, λέει τώρα Αντώνης.
0: Έλα, Αντουάν.
1: Είμαι με τον κολλητό μου πριν από 27 χρόνια. Τώρα, μιλάμε αρχαία
0: ελληνική. Τηλεγράμμα στη Χατζηβασιλείου.
1: Θέλει να μου γνωρίσει μια συμφιφίτρια.
0: Ράπτη. Συμφιφίτρια.
1: Συμφιφίτρια.
0: Είναι ωραία η λέξη συμφιφίτρια.
1: Συμφιτήτρια. Που τέλος πάντων του αρέσει του κολλητού του. Τα φτιάξε μαζί μου και είμαστε ακόμα παντρεμένοι.
0: Με τη συμφιφίτρια.
1: Ναι, τι, με τον κολλητό. Δεν μου ξαναμίλησε, λέει ο κομπλεξικός. Θα να χαθεί.
0: Και γιατί μετά από 27
1: άρα
0: χρόνια.
1: Δεν ήταν φίλο σου, ρε παιδί. Δεν ήταν κολλητό.
0: Δεν ήταν.
1: Για να σου πω και κάτι, αυτό θα τα φτιάχνε μαζί τη. Θα ήταν μαζί ένα μήνα και δεν θα την γνώριζε. Θα την έχανε από
0: τότε. Θα τα φτιάχνε με κάποιον άλλον συμφιφιτή.
1: Συμφιφιτή.
0: Έτσι πάει αυτό. Έχετε βιβλία για διάρκεια, ναι, κόψε με δύο σελίδες. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Ο ΑΓΙΤΑ Βασιλόπουλος.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο ΓΙΤΑ
1: Βασιλόπουλος.
0: Τότε πηγαίναμε για μεγάλο χαφ και πήραμε ΓΙΤΑ. Λίγαμε τον ξενοφόντα.
1: Ρωτάει κάποιος αν και πόσο πήγες κουβά στο Μουντιάλ. Εντάξει.
0: Φίλε, είναι ένα Μουντιάλ, αλήθεια σου λέω, που θα πω αυτό που κοροϊδεύω, είμαι στα λεφτά μου. Αλήθεια. Mm-hmm. Στο προηγούμενο ήμουν χαμένος. Σε αυτό δεν είμαι κερδισμένος. Είμαι οριακά λίγο πάνω. Λίγο πάνω. Το λάθος μου ήταν, όπως και όλοι, λάθος. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν άφησα κάτι αποντάριστο. Άσε και τίποτα να περάσει. Επειδή είναι όταν είναι παγκόσμιο κύπελο, πας ρε παιδί μου, τα γράφεις, λες αυτά. Αυτό το βλέπω έτσι. Ακολουθείς ένα σενάριο. Mm-hmm. Από αυτούς όμως, αν σκοράρει αυτός τα κόρη. Όσοι διάλεξαν κάρτες, την πάτησαν. Οι καρτάκιδες.
1: Oh, ναι, πάρα πολύ.
0: Την πάτησαν.
1: Τίποτα,
0: και έλεγαν.
1: Τίποτα.
0: Και αυτό θα ανοίξει σε κάρτες. Και αυτό θα ανοίξει σε κάρτες.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: αυτό
1: δεν θα... έδωσε στο προηγούμενο, θα δώσει αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουμε εμπειρία, λέει, γύρω από το φαγητό.
0: Okay.
1: Εγώ δεν. Σίβο τα πάργαν, έχουμε κάτι κατά νου, ρωτάει ο Τάσος από Μενίδη.
0: Όχι. Δεν έχω όχι, κάτι κατά νου.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι σε αποθεώνει για χθες. Ναι, μεν ταλαιπωρήθηκε αρκετός κόσμος και κουράστηκε. Λογικό, λόγω ζέστης, πολλές ώρες. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και όπως και στις συναυλίες, αλλά πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ρέση, έβλεπα τώρα stories και αυτά. Είχατε πολύ μεγάλη σκηνή. Είχατε τη σκηνή των Cure.
0: Την ίδια σκηνή των Cure. Ήταν ακριβώς αυτή η σκηνή. Όπως ήταν ακριβώς και τις ίδιες γιγαντοθόνες. Γιατί τα παιδιά είχαν από το Eject του Cure. Ήταν η συνεργασία που είχαν. Οπότε ήταν στημένο όλο. Για να. Δηλαδή οι Cure θα πήγαν και να πούνε για τι είναι μετά από εμάς.
1: Τσουβέλα, δράπεις μαλλιά. Καλά είναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι συνεντευξιακό.
0: Ναι,
1: σου
0: θες.
1: Κάνει διαφορά εσένα ως performer όταν είσαι σε μια πιο στενή σκηνή, πιο μικρή σκηνή, ας πούμε, και όταν είσαι σε ένα τέτοιο πράγμα?
0: Κοίταξε, προσαρμόζομαι. Στη μεγάλη σκηνή κάνω παραπάνω πράγματα γιατί μπορώ και
1: απλώνεις.
0: Έχω παραπάνω αντικείμενα και μπορώ να τρέξω να. Δηλαδή στο Telecom θα είναι στο κέντρο μια μεγάλη σκηνή. Απλά μπορώ να χαθώ μέσα στα φώτα, δημιουργώ πράγματα γιατί δεν είναι το ίδιο. Αλλά και στη μικρή σκηνή λέω αυτό έχω τώρα, πάω με αυτό που έχω. Πάω σιγά
1: σιγά.
0: Αλλά βολεύομαι πιο πολύ στη μεγάλη.
1: Στη μεγάλη, ναι.
0: Ναι. Και το stand-up δεν είναι να είναι όρθιοι από κάτι, πρέπει να είναι καθιστοί, να έχουν έρθει γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Η συνθήκη είναι διαφορετική. Αυτό δεν είναι για stand-up με τόσο μεγάλη σκηνή και τον κόσμο
1: πιο κάτω.
0: Θέλει χαμηλή.
1: Ναι.
0: Χαμηλή σκηνή.
1: Να έχει περισσότερη επαφή.
0: Δηλαδή. Ναι, για να μην χάνεται η ενέργεια. Τι να βλέπει τώρα από κάτω, να παίζω εγώ και από κάτω να έχει σίδερα. Δηλαδή θέλει.
1: Ναι.
0: Ενώ στη μουσική πρέπει να είναι ο άλλος ψηλά για να μπορείς να χοροπηδάς. Αυτό κατάλαβα. Δεν ξέρω πάρα πολλά νεύρα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη βλέπω εδώ. Έχουμε, τώρα είναι αυτό το πρωί, κάτι γίνεται το πρωί. Έχουμε τραυματισμό φύλακα του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη από χτύπημα με βαριοπούλα.
1: Τι?
0: Δύο άντρες ηλικίες 60 και 59 ετών ενεπλάκησαν σε καυγά και ένας έβγαλε βαριοπούλα και μπήκε στη μέση ο 42χρονος ο φύλακας και την έφαγε κιόλας. Μάλιστα. Δεν χωρίζουμε, δεν χωρίζουμε.
1: Τι να πω. Πάντως σχετικά με το περιστατικό που είχαμε έξω από την Ακρόπολη, έχουμε νεότερα. Ο δράστης είναι 60 ετών, άστεγος με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν. Η γυναίκα που τραυματίστηκε δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σε σοβαρότερη είναι ο σύντροφός της.
0: Α, έχει.
1: Ο οποίος μαχαιρώθηκε στο πόδι και έχασε αρκετό αίμα. Α. Έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Αυτά.
0: Να γίνει καλά ο άνθρωπος γρήγορα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητάω. Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990

0: Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Υπάρχουν άλλα πράγματα με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, με παίχτες οι οποίοι πρωταγωνίστησαν, μπορεί και όχι, στο Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, για τη Βραζιλία πρωταγωνίστησε. Ναι, μόνο ναι, ναι, ναι, ήταν ναι, ο καλύτερος.
0: Όντως. Το κάνω. Αστείευμα.
1: Ναι, το
0: λοιπόν, ο Βινίσιους υποβλήθηκε σε μία.
1: Ρίξη, για το γόνατο.
0: Όχι.
1: Πλαστική.
0: Πλαστική, ναι. Τι? Περίπου. Ήθελε λίγο να φτιάξει το πηγούνι του.
1: Δώσε μου το πηγούνι, δεν μπορώ να φάω κρέας. Πηγούνι. Το πηγούνι.
0: Το πηγούνι του. Ήθελε το πηγούνι να το φτιάξει. Υποβλήθηκε σε μια αισθητική παρέμβαση, θα λέγαμε. Έτσι, αισθητικής εναρμόνισης του πηγουνιού του. Το ήθελε λίγο πιο μεγάλο, ρε παιδί μου. Θεληματικό πηγούνι, δεν λέμε για τους άντρες.
1: Έφτιαξε ο Βινίσιους θεληματικό πηγούνι.
0: Ναι.
1: Το πηγούνι του Κέρκ Ντάγκλας έφτιαξε.
0: Ήταν λίγο πιο μικρό το πηγούνι, δηλαδή ήταν λίγο.
1: Ρε, σαν το Σπάρτακο.
0: Κοντό το πηγούνι του, θα λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις ένα ωραίο πηγούνι, θα λέγαμε. Ένα πολύ ναι, έτσι πλήρως εναρμονισμένο με το υπόλοιπο.
1: Το
0: με τα ζυγωματικά σου κτλ. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Λοιπόν... Όχι, το άλλο κομμάτι του προσώπου δεν είναι. Για όνομα θέλετε.
0: Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενέσιμων υλικών.
1: Τον μπουκώσανε.
0: Προκειμένου έτσι να δοθεί μια μεγαλύτερη έμφαση και πιο έντονο περίγραμμα στο κάτω μέρος του προσώπου του.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι έχει. Ωραίο. Βέβαια, θα περιμένουμε λίγο χρόνο, να δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί αυτό πρέπει να προσαρμοστεί στο υπόλοιπο σώμα και στο υπόλοιπο πρόσωπο, γιατί οτιδήποτε βάζει. Μπορεί να μην το δεχθεί ο οργανισμός, να αντιδράσει, να έχουμε κάποια αλλεργική αντίδραση. Προς το παρόν φαίνεται ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ό,τι κάνει ο καθένας για να νιώθει καλύτερα, καλώς το κάνει. Έτσι. Μπράβο. Στο πει τρόμαξα, όχι παιδιά, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, θυμάσαι χθες με τον ιερέα που ρίξε μπουκέτα στον πρόεδρο. Το λέγαμε για το πανηγύρι.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Έχω κι άλλο τώρα με ιερέα. Κάτι έχει γίνει.
0: Τι έχουμε, ανάδρομο.
1: Παπάδρομο. πάει ένα παλικάρι. Είχε πατέρα παπά, όπως εγώ.
0: Ωραία, καλή.
1: Και λέει: θα φέρω την κοπέλα μου να την γνωρίζει, να την εγκρίνει, να μας δώσει αυτή τη λογοδοσία του Αραβόνα. Την ευχή. Δώσει την ευχή. Το κάνουν οι παπάδες.
0: Το κάνουν.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και έρχεται 64 ο ιερέας, 29 ο μικρός, φέρνει μια 26χρονη, ένα τούμπανο εκεί μέσα, το βάζει στο σπίτι, μια χαρά, μπράβο, λέει, ωραία κοπέλα, συγχαρητήρια, προχωρήστε μια χαρά. Και ξαναπάνε.
0: Αποδοχή κούκκις.
1: Αποδοχή κρύε κούκκις.
0: Ναι.
1: Και ξαναπάνε. Και τη ρώτησε, και τώρα τι θα κάνεις με τη δουλειά, λίγο πριν τους αραβωνιάς. Λέει, αυτή είμαι αισθητικός. Δηλαδή, κάνω, λέει, και βίντεο, όπως κάνει η Τούνη. Και μπαίνει ο παπάς και βλέπει ότι ακολουθεί την Τούνη και τη διώχνει.
0: Επειδή ακολουθεί την Τούνη.
1: Λέει πάρτι και φύγε από εδώ, δεν εγκρίνω. Μετά πήγανε και νομικά κάπως. Ότι με πιέζει ο πατέρας, ξέρεις, υπάρχει αυτά, ότι μου προκαλεί ο γιος.
0: Ναι.
1: Του είπε η άλλη, αυτός ή εγώ. Αμάν, λέει ο γιος, εσύ. Εσύ έχεις το μηχάνημα.
0: Είπε έτσι ο γιος.
1: Βέβαια.
0: Ότι διάλεξε αυτό το δρόμο.
1: Και είπε ο παπάς, μεγάλα παιδιά είναι, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Απλά εγώ δεν το εγκρίνω. Και τους έδιωξα.
0: Τώρα με συγχωρείς.
1: Παρακαλώ.
0: Τσακώνεσαι με το παιδί σου για αυτό το λόγο.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ τι έχει κάθε οικογένεια.
0: Είσαι σε τέτοια άνεση συναισθηματική που θα πεις φύγε από εδώ, αντίο κτλ.
1: Δεν ξέρω τι δυναμικές υπάρχουν σε κάθε οικογένεια. Δεν είναι όλες το ίδιο. Ο παπάς του είπε πάρτε και φύγε. Θέλετε το σπίτι εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω, δεν ξέρεις. Να το πάρεις, θα το πάρει ο μικρός που ακολουθεί την Κεραμαίος. Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε Μαρίνα.
0: Τι να σου πω. Είναι τότε, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει τόσο εύκολα στο παιδί του σήκω και φύγε. Μου φαίνεται αδιανόητο.
1: Μην προσπαθείς να κρίνεις με τα δικά σου κριτήρια τι μπορεί να πει κάποιος στο δικό του παιδί. Ναι. Μην μπαίνεις στη θέση του, γιατί θα τρελαθείς. Δεν σου κάνω αυτό gaslighting. Πώς μου το λέει, gaslighting.
0: Mansplaining.
1: Όχι, ρε, mansplaining δεν είναι που απλώνεις τα πόδια και μπορεί να κάτσει δίπλα. Manspreading. Το manslighting.
0: Gaslighting.
1: Σιγά. Δώσε τα φώτα σου. Πού θα μείνουμε μετά το 15 Αύγουστο? Στην Κάλη, στο Μαρία, δεν υπάρχει τίποτα. Στην παραλία. Θα ξυπνάει.
0: Μετά

0: 15 Αύγουστο δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω, παιδιά, αποκάριστο. Αποκάριστο δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω ιδέα.
1: Λοιπόν, η Εθνική Αργεντινής Μαρία γύρισε στο Buenos Aires, λες και πήρε τον τίτλο. Τέτοια υποδοχή.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τρέλα σε λεωφορείο, ουρλιαχτά, κλαίνε, χτυπιούνται, γέμισαν την πλατεία. Ξανά κλαίγε ο Σκαλόνι και κλαίει και άσχημα. Έκανε κάτι τέτοιο σύννεφο.
0: Είδα το βίντεο και λέω: αποκλείται, αυτό είναι AI.
1: Δεν ήταν καθόλου AI.
0: Δηλαδή, αν παίρνανε το παγκόσμιο, τι θα γινόταν.
1: Καλά, εντάξει. Δεν καταλαβαίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει δει τον εθνικό στάρ που έχει πέσει πίσω και τον κρατάνε. Είχε ένα ξέσπασμα εκεί που δεν το περίμενα ο Σκαλόνι. Μιλούσε. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, αφού στεναχωρήθηκα. Έλα ρε Σκαλόνι. Έλα ρε Σκαλόνι.
0: Δεν ξέρω αν δεν ξέρω αυτό, δεν το είχε φτιάξει την ομάδα αυτό, σκέφτεται ότι θα του φύγει και ο Μέση. Για τώρα με ποιο ρημάδι θα μου τα αφήσει και βέβαια θα το ξαναφτιάξω από την αρχή. Και εδώ τον έπιασαν τα άγχη του, τον έπιασε τα στεναχώρια του. Αϊ, τι λέω εκεί πέρα.

0: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό διαβάζω στην Ολλανδία άμεσα ο Σάλιακα, στο μετέφερο Κώστας Νικολακόπουλος. Πάει ο Σάλιακας λοιπόν να ενσωματωθεί στην Ολλανδία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το χάρηκα. Εξαιρετικό παιδί. Όχι επειδή έρχεται στις παραστάσεις όταν είμαι στη Γερμανία. Έρχεται το παιδί, κάνει χιλιόμετρα με τη γυναίκα του και τα συζητάμε και τρώμε μαζί. Είναι ένα πάρα πολύ εργατικό παιδί ο Σάλιακας, πολύ χαμηλών τόνων. Και αλήθεια το λέω, δεν είναι κακό να πω ότι χάρηκα με τη μεταγραφή του. Χάρηκα που όχι ότι δεν θα πήγαινε καλά και Ζανκ Πάολι και τα λοιπά, αλλά θα ξέρεις θα...
1: Εντάξει, πιο άμεσα.
0: Λίγη, Champions League, αυτά, Ευρώπες, εδώ ιστορίες, εδώ θα πάει στα μέρη του κάτω, πάει και Ήπειρο που είναι κορίτσι.
1: Α, κατάλαβα.
0: Άρα, κατάλαβα. Έφαγα κορυφαίο μπιφτέκι γεμιστό σε εκείνο το μαγαζί που πήγαμε. Εγώ το μπιφτέκι το γεμιστό το υποτιμώ εκεί στη Γερμανία.
1: Και πώς παρήγγειλες εσύ μπιφτέκι?
0: Πάρε μου λέω παιδιά το μπιφτέκι. Ρε πάρε σου λέω.
1: Με τυρί.
0: Ναι. Δεν το λυπήθηκαν. Δεν είχε στο κέντρο το κουραδότηρο εκείνο το μικρό.
1: Ναι. Στο τέλος έκπληξη.
0: Με το που έκοψα το πρώτο. Η GDDL, η χοληστερόλη, ποια είναι αυτή. Η HDL. Αλήθεια το χάρηκα πάρα πολύ. Για τον μπιφτέκι λέω τώρα. Αχ. Και αυτές οι έγνοιες, Μαρία. Πετάγονται, Μαρία, οι έγνοιες.
1: Το ξέρω.
0: Πίνεις τον καφέ, σου λένε. Τσέκαρε στο σπίτι. Είναι καλυμμένο το αυτοκίνητο. Τι έγινε με την εκκρεμότητα? Βρίσκουν τρόπο να μας μιλάνε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα. Όλα είναι το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησης. Οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance. Στο magentainsurance.gr. Το δίσκο. Αυτό σκέφτομαι τόση ώρα. Και μου λείπει ο Πανώσης πολύ.
1: Αχ, λοιπόν, καλοκαιράκι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στο Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και έχουν και full εγγύηση. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις ευχαριστημένος 100%. Να πεις, εντάξει, καλό ήταν. Όχι, 100%.
0: Πες το.
1: Τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Γιατί έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση. Τα Lidl που ξέρουν ότι δεν πρόκειται να βρεις αλλού τόσο φρέσκο φρούτο και λαχανικό.
0: Νοικιάζω στην Κάριστο το σπίτι μου 50 ευρώ τη μέρα. Απλά θα είναι και ο πατέρας μου μέσα. Δεν ενοχλεί καθόλου. Απλά τρώει 10 φορές τη μέρα και ακούει το ραδιοφωνάκι Big Win τέρμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν ενοχλεί, λέει ο Διονύσης.
1: Μια χαρά.
0: Αν δεν εμφανίζεται με γκρίβρα εκεί με τρύπα, φίλε, και να κάνει τι έγινε, πολύ ζεστά, θα μας κάψει. Άμα ξεκίνησε από τώρα.
1: Και 3 η ώρα τα ξημερώματα, ναι. Πηγαίνει τουαλέτα.
0: Στάνταρ πατεράδες. Οι πατεράδες γιατί κοιμούνται και βγάζουν κραυγές.
1: Εδώ και εσύ βγάζεις κραυγές.
0: Λες να είμαι πατέρας.
1: Είσαι πατέρας. Είσαι ο μπαμπάς τους.
0: Εγώ έχω μοιάσει τον πατέρα μου, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Μαρία Ζαφυράτ.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, η αποδότηση από εκεί.
0: Κυριάκο Σταθερόπουλο, να πούμε ευχαριστούμε. Είμαστε και αύριο μαζί.
1: Και παραμένεις, βέβαια, και αύριο και μεθαύριο.
0: Σωτήρης Ταμπάκος έρχεται και μετά Ταμπάκο. Ποια είναι η σύνθεσή μας μετά? Βάιος Τσούτσικας. Λεφτά και λεφτά και λεφτάκια.
1: Alone.
0: Κουβάιος Τσούτσικας έρχεται για δυνατό πρεσάρισμα δίωρο στην κορυφαία συχνότητα των Big Wins Sport FM.
1: Άντε,
0: γεια. Τα λέμε, γεια.
2: Big Wins Sport FM 94,6.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
14: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
13: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
13: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σε αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης Ταμπακός. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακ από την Σαν Πάολη στον Ολυμπιακό, με τον δεξιό μπακ να αναμένεται άμεσα στην Ολλανδία προκειμένου να σωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Στη λίστα για τον Χαφ ή Εουστάκιο της Πόρτο Μπραγκάνσα, της Sporting Λισαβόνας και Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Την Αϊμέγγεν θα αντιμετωπίσουν οι Πειραιώτες στον τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Προσπάθεια να ολοκληρώσει όσο πιο σύντομα τη μεταγραφή του Kings Kangua είναι η ΑΕΚ. 27χρονος Χαφ βρίσκεται στην αποστολή της Χάπολ Μπερσεβά για το match με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του UEFA Champions League. Στην τελική ευθεία και ο δανεισμός μεσοψηφιών του Λιούμπεση στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Θα κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει. Γιατί επιτυχία σημαίνει τρόπαια, δήλωσε ο Φαν Ντρόγκελεν που έκανε χθες την πρώτη προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη πάξη. Τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα ΤΣΕΣΚΑ 1948 θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό του UEFA Conference League εφόσον προκριθούν. Σε ρυθμούς Δυνάμο Κιέβου κινείται ο ΠΑΟΚ, ελπίδες για να προλάβει έχει ο Ελουστόντο, ενσωματώθηκε ο Μπάμπα. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του UEFA Europa League θα είναι ο νικητής του Χάμαρμπι Άντερλεχτ, ενώ αν αποκλειστεί θα είναι ο ηττημένος του Καραμπάκ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στο UEFA Conference League. Απασχολεί ο 36χρονος Χαφ Χωσελού. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το Euro Cup και το πρωτάθλημα έδωσε ο Τσέτι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω σαν πισωγύρισμα, υπάρχει όραμα, πρόσθεσε ο Τούρκος Φόρουαρντ που αποθώθηκε στο παρατάκι και πήρε τη φάνελα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρελεβίτς. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακό και ΚΑΕ ΑΕ για την παραχώρηση της Σουνέλ Αρένα, ενόσο ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των Λιωσίων. Εντός εβδομάδας εξελίξεις. Αναχώρησε η αποστολή του Άρη με προορισμό την Ιταλία που θα διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Περιμένουμε ενίσχυση, τόνισε στις δηλώσεις του ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας η ανακοίνωση της απόκτησης του Τόμ Ντέλε Μπασίρου για 3 χρόνια. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Μέσα σε λαοθάλασσα στους δρόμους της Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίχτες που είχε τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φιλάθλοι αποθέωσαν τη ρόχα. Ο πόνος είναι τεράστιος, αλλά κρατά όλα όσα πετύχαμε. Το πρώτο μήνυμα του Λιονέλ Μέση μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου είναι ο παράλληλα συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση. Έρευνα για τη συμπεριφορά των παιχτών της Αλμπισελέστη μετά το φινάλε του αγώνα θα ανοίξει η FIFA σύμφωνα με το Sky Sports. Θρύνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κέβι Κίγκαν, νικημένος από την Επαρατινάσο. Εκ λοιπόν κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ και Γερμανία με Αμβούργο. Ένα κύπελλο πρωταθλητριών, δύο κύπελλα UEFA, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βάιος Τσουτσικάς.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Σας καψουρέψαμε λίγο, με τον προηγούμενο σήμα. Νομίζατε ότι έγινε πραξικόπημα. Όχι, είναι ενδεικτικό προθέσεων. Όμως, αν ο τσόχος παραμείνει εκεί που είναι, στις παραλίες, για μεγαλύτερο διάστημα της μιας εβδομάδας, θα γίνουν αλλαγές στο σήμα της εκπομπής. Θα προβώσει αλλαγές. Μόνος μου. Πού είστε? Είστε εδώ, στο Big Win Sport FM, στους 94,6. Είναι λίγο μετά τις 10 και αρχίζει το πρεσάρισμα. Με πάντα λαμπερό τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Λίγο ταλαιπωρημένο από κάποιες εργασίες που έγιναν κατοίκων, αλλά οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Αντλήσαμε και τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ, όχι. Αλλά τέλος πάντων ήταν μια χαρά. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και έτσι λοιπόν μπορεί φρέσκος και ωραίος λαμπερός να είναι εδώ επί το έργο. Σωτήρης Ταμπάκος, είπαμε, εν ώψη τηλεοπτικής περίοδου, άχρηστο κάτι το άλλο. Είναι μια οπτασία για τα μάτια του κάθε παραγωγού εδώ έξω στο γραφείο της παραγωγής. Καλημέρα, Σωτήρη. Βάει ο Στούτσικα στο μικρόφωνο, ο Τσόχος κάνει τα μπάνια του, φορά τα μπανιερά του τώρα για γάνει τις βουτιές του, τρώει τα scrambled eggs, ξέρω εγώ, πίνει τις πορτοκαλάδες του, αυτό, σκέφτεται πώς θα προχωρήσει η επόμενη σεζόν, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, κάνει τα μεγάλα του το πλάνα. Λοιπόν, έτσι είναι ντύπες, παιδιά, κάνουν διακοπές. Οι εργάτες είναι εδώ στη λάτζα και πλένουν πιάτα. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άσε που έχει καταρρεύσει το αφήγημα όλων εσάς που μας ακούτε εδώ και σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε. Ότι πώς το λένε, είναι ο Βάιος στο μικρόφωνο και δεν κάνουν οι ομάδες μεταγραφές. Χάμος έχει γίνει πρωί πρωί. Να ο Σάλιακας πάει κατευθείαν στην Ολλανδία για να μπει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Για να μην πω τώρα ότι η ΑΕΚ με τον Μπουέδο στον Πινέδα πάει να πάρει τον Κάγκουα. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τις 6 μεταγραφές του πριν κάνουν φύγει ο Ιούνιος. Εντάξει, ο Βατρόκυλο ήταν μέσα στον Ιούλιο. Και μένουν λεπτομέρειες, και ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές που είναι λίγο ζορίζεται παραδοσιακά τα καλοκαίρια του. Οπότε. Τώρα, το γιατί ο κύριος Τσόχος γλεντούσε χθες την Πάρο, λες και ήταν ομογενής που γύρισε από Αμερική. Γιατί του πάνε όλα καλά, φίλε? Ο Μιχάλης είναι, είπαμε, έντυπα. Όχι, μπορεί να, πώς το λένε, να διασκεδάζει το διάστημα απουσίας του από τον Μπιούνις Πορεφέμ, το οποίο όμως θα διαρκέσει ολίγες μέρες λογικά και βάσει προγράμματος. Από Δευτέρα θα είναι ξανά μαζί μας. Λοιπόν, τα νέα της ημέρας. Τα νέα της ημέρας τι λέει? Λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε το Σάλιακα. Αυτά είναι τα νέα της ημέρας. Είναι το πιο έτσι φρέσκο μεταγραφικό. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλή κουβέντα για τα προκριματικά, για τις κληρώσεις που έγιναν χθες. Νομίζω ότι το πρώτο εμπόδιο του Ολυμπιακού είναι ένα εμπόδιο απόλυτα στα μέτρα του. Προφανώς και έχει πάντα τον κίνδυνο μια ομάδα φιλόδοξη και νεανική και φρέσκια όπως είναι η Νέα Μέχεν, αλλά είναι και πρωταρά. Και ο Ολυμπιακός σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι δεν χαρίζει κάστανα. Βέβαια, ο Ολυμπιακός να μπει σε ένα λογαριασμό και να αρχίσει να σχηματοποιείται. Διότι ακούω χθες και τον Ηρακλή αντίπα από την Ολλανδία που μετέφερε τα νέα και λέει για τις λίστες. Ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι με τους ξένους ποδοσφαιριστές. Είναι περισσότεροι από όσους μπορεί να βάλει στη λίστα. Είναι κάτι το οποίο δεν το διαχειρίζεται με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και ακόμα έρχονται ποδοσφαιριστές, προστίθεται ποδοσφαιριστές. Τώρα ο Σάλιακας είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Είναι homegrown player. Είναι παίκτης ο οποίος είναι μεγαλωμένος στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Βοηθάει πάρα πολύ τη συγκρότηση της λίστας και το συζητάγαμε ότι είναι μια ανάγκη για τον Ολυμπιακό η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή με τα στοιχεία αυτά. Ο Παναθηναϊκός, αν περάσει το εμπόδιο της Πάξη, βρίσκει μπροστά του ή Σπαρτάκ Τρινάβα ή Τσέσκα Σόφια 1948. Δεν τα λες και μεγαθύρια. Η δεύτερη καλύτερη κλήρωση θα μπορούσε να έχει. Η αλήθεια είναι μια χαρά κλήρωση για τον Παναθηναϊκό. Αν βέβαια και αυτός δείξει έτοιμος και μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός επίσημου παιχνιδιού τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν. Αλήθεια είναι ότι τα δείγματα γραφής είναι αισιόδοξα, διότι από νωρίς ο Παναθηναϊκός στελέχωσε την ομάδα. Ο από νωρίς ο Νίστρουπ αρχίζει να περνάει στην ομάδα του, στον Παναθηναϊκό, κάποια στοιχεία διαφορετικά σχέση με τα περασμένα χρόνια. Αρχίζουν και βγαίνουν αυτά στο χορτάρι. Είναι σε ένα καλό επίπεδο ο Παναθηναϊκός. Προφανώς δεν είναι στο 100%. Θα ήταν και παράδοξο να ήταν στο 100%. Αλλά τέλος πάντων είναι μια περίπτωση, είναι μια συγκυρία που δείχνει ότι είναι ευνοϊκή για τους πράσινους. Έμαθα και ο ΠΑΟΚ αντιπάλους, δύο ζευγάρια. Το ένα ζευγάρι είναι το Χάμαρμπι Άντερλεχτ, που μακάρι να μας απασχολήσει, διότι αυτό θα σημαίνει ότι έχει αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου. διότι είναι ο τρίτος προκριματικός του Europa League, το ζευγάρι αυτό. Ο νικητής του Hammarby Anderlecht θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ΠΑΟΚ Δυναμο Κιέβου. Σε περίπτωση που χάσει ο ΠΑΟΚ και υποβιβαστεί στο Conference League, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ιτημένο του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας. Τσέσκα Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός, Τσέσκα Σόφιας σκέτο ο ΠΑΟΚ. Άποψη δική μου είναι ότι ο ιτημένος του ζευγαριού αυτού είναι η Τσέσκα Σόφιας. Δεν θα μπορεί να είναι Καραμπάκ, διότι έχουμε την εικόνα από πέρσι στο Champions League. Τη Καραμπάκ είναι μια κανονική ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει τις δομές της. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει το εμπόδιο των Βούλγαρων. Άρα λοιπόν, αν χάσει ο ΠΑΟΚ, πιθανότατα θα έχει το αντίπαλο το εμπόδιο της Τσέσκα Σόφιας να περάσει για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ένα από τα ερωτηματικά της χρονιάς. Διότι είναι σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Η πιο σημαντική φυσικά είναι η αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία. Πολύ δύσκολη μετάβαση, πάρα πολύ δύσκολη μετάβαση από το προσωποκεντρικό μοντέλο του Ρασβάν Λουτσέσκου τώρα σε μια διαφορετική διαδικασία διευρυμένης έτσι λειτουργίας με άλλους ρόλους, ουσιαστικούς ενεργοποιημένους ρόλους, αλλά χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που για πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ τα έλυνε όλα με την παρουσία του, του Ρουμάνου προπονητή. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν είναι και πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα, δεν είναι και λίγα τα προβλήματα τα οποία έχει ο ΠΑΟΚ όσον αφορά την στελέχωσή του, με πολλούς παίκτες που προέρχονται από τραυματισμό και δεν είναι ακόμα σε θέση να βοηθήσουν. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, ο Σουάλι Χομεϊτέ, που ακόμα δεν ξέρουμε καν ποια θα είναι η διαθεσιμότητά του για την επόμενη σεζόν. Αλλά είπαμε, σε αυτό το πρώιμο στάδιο της χρονιάς, δεν μπορεί να τρομάζει ο ΠΑΟΚ στο ενδεχόμενο που αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου. Δεν μπορεί να τρομάζει από το εμπόδιο της Τσέσκα Σόφιας. Οπότε λοιπόν, τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, μαγκές, αρχίζουν τα ευρωπαϊκά για την Πέμπτη. Έχουμε μάτς. Στις 8 παίζει ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και στις 9.30 παίζει ο Παναθηναϊκός. Στις 9 παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Οπότε λοιπόν, αρχίζει η σεζόν. Καλή σεζόν. Καλά κουράγια. Καλά να είμαστε και εσείς εδώ συντονισμένοι στον bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6 από όπου και αν είστε, μέσα από το ραδιοφωνάκι σας ή μέσα από τις ηλεκτρονικές συσκευές σας. Και το live streaming εδώ πρόγραμμα του σταθμού για να μην χάσετε φάση. Λοιπόν, να πάμε σε ένα break. Εγώ να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Bwin, 28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι. Οι αναμετρήσεις των ευρωπαϊκών προκριματικών είναι διαθέσιμες με αγορές για κάθε λεπτό, ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και στο live.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
4: ναι.
3: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, να πούμε και για την ΑΕΚ που και αυτή έχει την αγωνία της, γιατί περιμένει να δει αν θα είναι στους ισχυρούς στον δεύτερο. Αν θα είναι στους ισχυρούς στο play-off εν ώψη του Αυγούστου. Τι περιμένει από τον δεύτερο προκριματικό που κάνει σέντρα απόψε. Η ΑΕΚ θέλει ένα πράγμα απλό. Χρειάζεται τον αποκλεισμό μιας ομάδας με υψηλότερο συντελεστή από εκείνη. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες? Είναι η Σλόβαν Πρατισλάβας, η Λεχ Πόζναν, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Ερυθρός Αστέρας. Αυτές οι ομάδες είναι. Αν μία από αυτές αποκλειστεί στα ζευγάρια που αρχίζουν απόψε, τότε η ΑΕΚ θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών, θα είναι στους ισχυρούς των play-off. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι στους ανίσχυρους και θα έχει θεωρητικά πιο δύσκολο έργο. Λεπτομέρειες στο sportfm.gr. Και η ΑΕΚ έχει ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτό το τριήμερο που αρχίζει από σήμερα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε ευρωπαϊκά μάτς. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει. Υπάρχει και, πώς το λένε, ενδιαφέρον για την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λέει, επειδή έλειπες εχθές, ξεκίνα να σχολιάζεις. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου. Άνευ αγώνος. Εγώ με την Αργεντινή ήμουνα. Δεν το κρύβω. Ήθελα να γούσταρα πάρα πολύ ο Κοντός να τελειώσει σηκώντας την κούπα. Αλλά ήταν αδύνατο να συμβεί. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά δεν έβγαινε με τίποτα. Δεν το βλέπαμε με τίποτα να συμβαίνει. Οπότε λοιπόν, απόλυτα δίκαια. Και ίσως πιο δύσκολα από όσο θα έπρεπε, η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν θα κακοχαρακτηρίσω την Αργεντινή για την αδυναμία της να κάνει το παραμικρό. Έγραψε αρνητικό συντελεστή. Το περίμενα ότι η χαρά του 22 θα γίνει κλάμα του 26, όπως έγινε και το 86 το 90. Είναι αυτή η μοίρα που ορίζει τα πράγματα καμιά φορά, που δεν σε αφήνει να ξεπεράσεις κάτι το οποίο έχει αναχθεί σε θεότητα. Okay, αλλά δεν θα είναι και, πώς να το πω, βάρος και λίδα στο βιογραφικό του Μέση το γεγονός ότι δεν κατάφερε με αυτούς που είχε στο πλευρό του να κερδίσει μια μηχανή ποδοσφαίρου όπως είναι αυτή της Ισπανίας. Γιατί πραγματικά ήταν ποδοσφαιρική μηχανή η Ισπανία στο τουρνουά. Εμένα με εντυπωσίασε ο τρόπος με τον οποίο πέρασε το εμπόδιο της Γαλλίας. Εκεί κατάλαβα ότι όπα, το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Όταν καταφέρνεις να κάνεις τη Γαλλία να μοιάζει σαν χαμηλό εμπόδιο, τότε στέλνεις ένα μήνυμα παντού. Η Αργεντινή αλήθεια είναι, άμα ξέρεις το μάτς με την Αγγλία, που και η Αγγλία βοήθησε σε αυτό, δεν έκανε ποτέ ένα τεράστιο μάτς. Ένα μάτς το οποίο λες ψαρώνει ο κόσμος. Έβγαλε ψυχή, πάθος, καρδιά, αυταπάρνηση. Υπήρχαν οι 10 έτοιμοι να θυσιαστούν για το Μέση. Υπήρχε ο Μέση ο οποίος έκανε το τουρνουά της καριέρας του. Okay, όλα αυτά. Αλλά ποτέ σε κάποιο μάτς δεν είπες, όπα, εδώ έχουμε μια ομάδα που θα τα σαρώσει όλα. Σε καμία περίπτωση. Δεν βοήθησαν και αντίπαλοι για να γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι. Με ξέρει το μάτς με την Αγγλία. Το ξαναλέω, που εκεί άποψη δική μου είναι ότι έβαλε ο Τούχελ τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του, γυρίζοντας την ομάδα πολύ πίσω μετά το προβάδισμα που είχε. Άρα λοιπόν, απόλυτα δίκαια και πολύ σωστά οι Ισπανοί κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο. Κάγκουα. Εντάξει, ένα από τα ονόματα τα οποία τα περιμέναμε να σκάσει για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Κάγκουα, ένας ποδοσφαιριστής που είναι στη λίστα της ΑΕΚ πολύ καιρό, το κάνει αυτό ριμπάλτα. Δεν ξεχνάει ποδοσφαιριστές. Και προφανώς δεν θα μπορούσε να ξεχάσει και τον Κάγκουα. Δεν είναι ακριβώς Πινέδα ο Κάγκουα. Δηλαδή στο γήπεδο θα μπορούσαν και οι δύο να παίξουν, ο ένας πίσω και ο άλλος μπροστά. Ο Κάγκουα είναι πιο απειλητικός στο κομμάτι το μεσοεπιθετικό. Είναι λιγότερο αποτελεσματικός στο κομμάτι το ανασταλτικό, στην ανάκτηση της μπάλας. Δεν είναι αυτό το βασικό του στοιχείο, αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σίγουρα θα προσθέσει ταχύτητα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Θα βάλει, πώς να το πω, ενέργεια στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Θα βάλει λίγο παραπάνω αυθορμητισμό στο παιχνίδι της ΑΕΚ όσον αφορά τις τελικές προσπάθειες. Δεν είναι όμως το δικό μου το μυαλό ένας παίκτης ο οποίος έχετε να καλύψει απόλυτα το αγωνιστικά το κενό του Μεξικανού. Είναι ένα κλικ πιο μπροστά στον αγωνιστικό χώρο. Να είμαι και τα είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι είναι μια ομάδα που. Γιατί ρωτάει ο φίλος εδώ, έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία ναι μεν είναι πρωτάρα, έχει ας πούμε μια θετική άβρα, αλλά υπό κανονικές συνθήκες δεν θα πρέπει να τρομάζει τον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση. Θα δούμε και ποιος θα είναι ο Ολυμπιακός ακριβώς, γιατί το μάτς είναι σε δύο εβδομάδες. Οπότε λοιπόν έχουμε, ναι, είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα. Οπότε λοιπόν θα έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα για τη στελέχωση του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι γύρισε ο Ταρέμι, γυρίζει ο Λκαμπή. Άρα αρκετά θα αλλάξει η επιθετική εικόνα της ομάδας, σίγουρα με τον Μαροκινό. Και πάμε τώρα στα ΠΑΚΣ Παναθηναϊκός και Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Κοίταξε να δεις,
λέω ότι θα ήταν υπέροχο να περάσουν και οι δύο. Καλά, καταρχάς ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει άλλο μαξιλάρι, δεν έχει κανένα μαξιλάρι σε αυτή την προκριματική διαδικασία, μου δημιουργεί μια αίσθηση αισιοδοξίας, μια σιγουριά η διαχείριση μέχρι στιγμής της ομάδας από τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Πιστεύω ότι έχει κάνει τα πράγματα που έπρεπε να κάνει προκειμένου να έχει την καλύτερη δυνατή ετοιμότητα σε αυτό το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου. Δεν ξέρω όμως καλά την Πάξη. Δηλαδή, δεν είναι μια ομάδα που έχω κάτσει να τη μελετήσω, να δω πέντε μάτς, ας πούμε, δικά της και να πω αυτές είναι οι αδυναμίες της, αυτές είναι οι αρετές της. Δεν τη θεωρώ μεγαθύριο σε καμιά περίπτωση. Σοβαρός και πειθαρχημένος ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Ενώ και ο ΠΑΟΚ έχει το εξής αβαντάζ. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τη χρονιά του προφανώς κάνοντας την επιλογή ο Λύση να τους έχει τους παίκτες πιο έτοιμους τώρα το καλοκαίρι, αποφεύγοντας να βάλει πολύ ψηλά φορτία στις προπονήσεις, έτσι ώστε να είναι λυμμένα τα πόδια των ποδοσφαιριστών του. Είναι κάτι το οποίο δουλεύει το καλοκαίρι αυτό πάρα πολύ. Θέλει διαχείριση μετά για να μην γίνει πρόβλημα, προφανώς. Αλλά τώρα, στα πρώιμα στάδια και με βάση το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα κορμό, ένα αγωνιστικό κορμό που μοιάζει πολύ με τον περσινό, αν εξαιρέσουμε δύο φάρους, τον Οσντόεφ και τον Μεϊτέ, αυτοί είναι που λείπουν ουσιαστικά από το βασικό σχήμα. Okay, και στα στόπερ αλλάζει λίγο η κατάσταση, αλλά υπάρχει ο Μιχαηλίδης, υπάρχει ο τροματοφύλακας, υπάρχουν τα μπακ, υπάρχει το πολύ δυνατό όπλο της ομάδας του ΠΑΟΚ που είναι οι τρεις πίσω από τον επιθετικό, ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίφκοβιτς. Επιθετικό έχουμε το Μύθου και μετά τον Γερεμέγεφ. Υπάρχει ένας κορμός αρκετά καλός. Υπάρχει και αυτό που σας είπα, ότι δηλαδή η επιλογή να πάνε με λυμμένα τα πόδια σε αυτά τα παιχνίδια των προκριματικών. Είναι και τα παιχνίδια της Δυναμού Κιέβου με τους Ρουμάνους την προηγούμενο γύρο που δεν μας ψάρωσαν ακριβώς. Εγώ δεν θα τον απέκλεια τον ΠΑΟΚ να καταφέρει να περάσει τη Δυναμού Κιέβου. Στο δικό μου το μυαλό όμως, κάθε επιτυχία του ΠΑΟΚ σε αυτό το καλοκαίρι θα είναι μια υπέρβαση και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν θα το πει ποτέ ο ΠΑΟΚ ο ίδιος, αλλά εγώ τα βάζω σε μια διαφορετική διάσταση τα πράγματα. Είναι σοκαριστικό αυτό που έχει συμβεί στον ΠΑΟΚ με τη φυγή του Ρασβάλου Τσέσκου. Αλλάζει τελείως η λογική όλη. Εντάξει, δεν είναι ο Λύση κανένας εγκληματίας να πει ότι θα κάτσει να τα αλλάξει όλα, να τα φέρει όλα τούμπα σε καμιά περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν ο ποδοσφαιριστής στα δύσκολα γυρίζει και κοιτάζει στον πάγκο, είχε συνηθίσει να βλέπει τον Ρασβάλου Τσέσκου. Τώρα θα βλέπει τον Λύση. Μέχρι να αναπτυχθεί αυτή η χημεία μεταξύ τους, θα πρέπει να περάσουν πολλά μάτς και μέσα από πολλές νίκες να έρθει αυτή η εμπιστοσύνη που μπορεί, ας πούμε, να παίξει καθοριστικό ρόλο σε κάποιες κλειστές αναμετρήσεις. Γι' αυτό το ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει την Δυναμό Κιέβου. Αν τα καταφέρει, για μένα θα είναι υπέρβαση, όπως και η πρόκρισή του στο επόμενο στάδιο, στο παρακάτω στάδιο της διοργάνωσης.

Όχι, αδερφέ μου, δεν ήμουν τρίμερο. Απλά υπήρχε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού που είχε να κάνει με το Sport FM TV, το οποίο δεν μπορούσε να προγραμματιστεί άλλη ώρα. Οπότε λοιπόν γι' αυτό δεν ήμουν στο γραφείο, δεν ήμουν στο στούντιο και μπήκε ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο οποίος θα είπε καλύτερα και από μένα. Δηλαδή, sorry, αλλά θα είπε και καλύτερα από μένα. Οπότε λοιπόν το σκέφτομαι σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, να δω, να τσεκάρω διαθεσιμότητα Κεφαλά και να πάρω μερικά ρεπουδάκια. Λοιπόν, ναι, ο Κάγκουα είναι στην αποστολή της Μπερσεβά. Αν παίξει, δεν θα είναι διαθέσιμο στα play-off του Champions League. Είναι αυτό ένα ζήτημα, προφανώς, αλλά δεν είναι το βασικό ζήτημα για την ΑΕΚ. Προφανώς και η ΑΕΚ τον θέλει τον Κάγκουα διαθέσιμο στα παιχνίδια της, στα προκριματικά του Champions League. Δεν νομίζω όμως ότι θα χαλάσει μια μεταγραφή που έχει φιλτραριστεί εδώ και περίπου ένα χρόνο από την ΠΑΕ ΑΕΚ και τον κύριο Ριμπάλτα, επειδή ας πούμε δεν θα είναι διαθέσιμο στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Είναι άλλο το. Σημασία του παιχνιδιού, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο, δεν το συζητάμε. Από την άλλη μεριά όμως είναι και το χτίσιμο της ομάδας πάνω στον οποίο ποδοσφαιριστή πιστεύει η ομάδα ότι μπορεί να χτίσει ένα καλό σύνολο. Οπότε λοιπόν δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Είναι πρόβλημα, δεν είναι όμως ικανό να σταματήσει τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε για να βάλουμε στην κουβέντα για τους συνάδελφους.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συναγερμό σήμανε το πρωί στις αρχές, καθώς άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι η Μεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ παλαιότερα είχε πραγματοποιήσει παρόμοια επίθεση και στο Σύνταγμα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μισές αφορούν καταναλωτές που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπράξή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι λογαριασμοί ρεύματος ακόμη και 6 λεπτά την κιλοβατόρα, σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 βιβλία, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. BWinSport FM 4,6, λίγο μετά τις 10.30. Χαμηλώνει τους ρυθμούς ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, εμείς ακολουθούμε τις προτάσεις μουσικές του φίλου μας, του λαμπερού μας φίλου, του Κυριάκου, με τον οποίο μας συνδέει και μια στρατιωτική θητεία. Να ξέρετε, έτσι. Και δεν θέλω να σας αναφέρω τα λεπτομέρειες για το πώς κυκλοφορούσε στο στρατόπεδο ο Κυριάκος, γιατί θα σοκαριστείτε. Και είναι ένα κακό παράδειγμα για όσους, ας πούμε, μπαίνουν τώρα να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Βεβαίως, ναι, μέσα ήσουν. Το θέμα είναι πώς κυκλοφορούσες. Βεβαίως. Λοιπόν, εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πριν από αυτό όμως, πριν πάμε να μιλήσουμε για Σάγιακα και τα υπόλοιπα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, να σας πω ότι σήμερα ένας σωστός παίκτης δεν παίζει μόνο σε μια θέση. Πρέπει να καλύπτει άμυνα και επίθεση όποτε το χρειαστεί η ομάδα. Έτσι και στην κατασκευή θέλεις λύσεις που τα κάνουν όλα. Γι' αυτό επιλέγουμε την ελαστική κόλλα ενός συστατικού, Marmoflex S2 της Novamix. Ιδανική για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και πισίνες, πιστοποιημένη και για χρήση ως στεγανοτικό. Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μια κίνηση. Ένα προϊόν, δύο σε ένα. Ο παίκτης που συνδυάζει αντοχή και ασφάλεια. Ανακάλυψε τα προϊόντα Novamix σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με επιλογές σε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές σημεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr. Λοιπόν, πάμε Ολλανδία. Μπαίνει στη μηχανή του Ολυμπιακού ο Σάγιακας. Ένας παίκτης ο οποίος πέρα το αγωνιστικό κομμάτι έρχεται και διορθώνει και κάποια ζητηματάκια στη λίστα, γιατί είναι γηγενής, προφανώς Έλληνας. Οπότε λοιπόν, ένα κομμάτι της λύσης του προβλήματος βρέθηκε. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα για να το συζητήσουμε. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα, Βάγια. Καλημέρα για τους φίλους ακροατές του Big Witch Forever.
0: Πώς είσαι.
1: Τυχερός είσαι, Βάγια, να ξέρεις.
0: Γιατί
1: αν το πρώτο μάτς με την Αιμέγκερ ήταν εκτός, τώρα για 9 μέρες θα συνέχισα στον Αιμέγκερ εδώ, στην Ολλανδία. Χρειαζόταν να γυρίσω.
0: Το λογιστήριο είναι τυχερό, εννοείς.
1: Εντάξει, τι να γυρίσω στις 26.
0: Να σου πω κάτι, μια που ξεκινάς έτσι, πώς είναι εκεί η έδρα να Αιμέγκερ και αυτά, έχεις εικόνα?
1: Όχι, δεν έχω, γιατί και ο Ολυμπιακός που είχε παίξει ένα φιλικό πριν. Η πόλη είναι πάρα πολύ ωραία και έχει ένα τρομερό φεστιβάλ, να ξέρεις, που ξεκινάει τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, εδώ, του κρατουρίσμο. Λοιπόν, και τρομερό φεστιβάλ που έχει διάρκεια 15 ημέρες.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί το είχα προλάβει, είχαμε παίξει ένα φιλικό με την Έμπεγκερ που ήταν όχι στο γήπεδο της, κοντά στο γήπεδο το οποίο είχε εξαρθεί από αυτά τα γήπεδα που υπάρχουν στην Ολλανδία για τα φιλικά. Είναι μια ομάδα. Θα πάμε και στο Σάλιακε, μιας και αν ξεκίνησες με την Αιμέγκερ, η οποία έχει πραγματοποιήσει την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της πέρυσι. Mm-hmm. Και τρίτη, mm-hmm. Το είπε και ο Μπεντελή παράλληλα αυτό, ότι πήγε πάρα πολύ καλά και πέρασε και τον Άγιαξ. Είναι μια, και μάλιστα ο Μπεντελή Μπαρ στις δηλώσεις τόνισε ότι το καλό είναι ότι εμείς βρισκόμαστε στην Ολλανδία και έχει αντιμετωπίσει ολλανδικές ομάδες ο Ολυμπιακός, οπότε στο στυλ παιχνιδιού...
0: Ναι, έχουμε προετοιμαστεί.
1: Έχει προετοιμαστεί. Mm. Δεν λέω ότι η Φορτούνα στην Τάρτη είναι του επίπεδου της Αιμέγκερ. Ο Άγιαξ
0: είναι, πάρει και κάτι παραπάνω.
1: Βεβαίως. Οπότε λοιπόν, και έχει και την Αλκμαρ τελευταίο παιχνίδι και παρόμοια ζωή είναι και η Αντβέρπ που είναι ομάδα από το Βέλγιο. Συνήθως πάνε πακέτο οι Ολλανδοί με τους Βέλγους όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού. Οπότε αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι φοβερή στην επίθεση. Έχει πολλά θέματα στην άμυνα, δηλαδή στα τελευταία της φιλικά ιτήθηκε 3-2. Από την Άντερλεχ και 3-2 από την Τουίτσμπουργκ, mm-hmm. Και κέρδισε μια ομάδα τώρα από την Σαουδική Αραβία, θα σε γελάσει τώρα από που είναι, δεν την έχω ακουμπήσει.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: πέρα.
1: Ναι, 7-0.
0: Περίμενε, την κερδίσαμε αυτή.
1: Την κερδίσαμε 7-0.
0: Γιατί μα χάραμε από αυτούς 7-0.
1: Αλφα η Χα, κάπως έτσι λεγόταν, τώρα θα σε γελάσω.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, ναι, φυσικά και έχει πολλές πιθανότητες. Θεωρώ ότι είναι το φαβορί στην αναμέτρηση με την Αιμέγκερ, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και όσο το δυνατόν πιο έτοιμος γίνεται. Γιατί δεν μπορεί να είναι στις αρχές Αυγούστου έτοιμη η ομάδα, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Προσπαθεί στα προκριματικά, γιατί αν είναι έτοιμη αρχές Αυγούστου η ομάδα, συνήθως ο χειμώνας δεν πηγαίνει καλά. Το έχουμε δει δηλαδή σε περιπτώσεις και στον Ολυμπιακό, εποχή την Μπουρκ και τη Σπάγια που ήταν να περάσει τα προκριματικά και μετά δεν μπορούσε η ομάδα να ξέρει σιγά σιγά.
0: Ναι, μην τα σκέφτεσαι τώρα αυτά.
1: Όχι, σου λέω ότι τι γίνεται. Λοιπόν, και έτσι θα υπάρξουν τα παιχνίδια με την Αιμέγκερ, όπου ο Ολυμπιακός, εάν προκριθεί, θα πάρει, ξέρεις, τον νικητή από τις άλλες ομάδες τις οποίες ήταν αντιμετωπίσει, δηλαδή το Ουνιόν Σαν Σιλουάς Λιόν και το και το Ουνιό Σασιλβά Μπόντοκλιμ και το Σπάρτα Πράκα Λιόν. Θα δούμε. 1-1.
0: Εντάξει, με τη λογική να λέει Λιόν και Μπόντο, έτσι.
1: Καλά, με την Ουνιόν δεν είμαι τόσο βέβαιο.
0: Λοιπόν, είναι καλή ομάδα,
1: για να με... Ναι, ναι. Μα είναι την τελευταία πενταετία η Ουνιόν είναι από τις τόπο ομάδες του Βελγίου. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό το. Και δεν την ήθελα εγώ τώρα την Ουνιόν. Ποιος με είχε ρωτήσει, ο Δεσίλας με είχε ρωτήσει στον αέρα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό είναι όσον αφορά το κομμάτι της, εδώ της προετοιμασίας. Να προσθέσω ότι έχει μπει ο Ταρέμπι από χθες και σήμερα είναι να έρθει. Αναμένουμε και τον LKB. Έχει διπλή προπόνηση πρωί-απόγευμα. Και θα δούμε αν θα πάρει μέρος στην, τουλάχιστον στην απογευματινή. Αυτά τα πράγματα που υπάρχουν από εδώ, ξέρεις, από το, στο Βλάρτιγκεν που βρίσκεται ο Ολυμπιακός και κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Όσον αφορά το Σάλιακα και χθες το απόγευμα στον αέρα του Μηγούλης Πορεφέμ.
0: Από τη Χάγη μετέφερες.
1: Από τη Χάγη.
0: Από τη Χάγη, ναι.
1: Σωστός. Ναι. Να με ρωτάει όλες που είσαι. Λέω στη Χάγη. Ναι. Μα ρε Βάη, είναι 25 λεπτά είναι από εδώ η Χάγη.
0: Εντάξει, δεν είπα κάτι. Εγώ απλά να ξέρεις ότι τιμάω το ρεπορτάζ σου. Και όχι μόνο το ποδοσφαιρικό. Καταλαβες. Γαστριμαρχικό, ξέρω εγώ, τα πάντα.
1: Άνοιξα τα βατάκια του Δεσίλα. Μου λέει, έχουμε μια μέρα κενό, μου λέει, πού να πάμε. Του λέω, εκεί που είσαι πήγαινε στην Ουτρέχτη. Με τηλέφωνο, είχες απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, όλοι αποστολή του εκτίμησε, να ξέρεις.
1: Αλλιώς τους έβλεπα σε καραχωριό. Λοιπόν. Ναι, και μετά είδα, πιο γρήγορα πηγαίνει στην Ουτρέχτη παρά να κατέβει στον Κηφισό.
0: Ναι.
1: Η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, και στον αέρα του Μπίγουρης Πορεφέ, από την Κάγη, όπως πολύ σωστά έθεσες, είχα πει ότι ξέρεις, είναι λεπτομέρειες από μπέρνου για την απόκτηση του Σάλιακα, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Τώρα βγήκε και η Bild, η γερμανική εφημερίδα, και τόνισε ότι ο Σάλιακα μπορεί να έρθει και στην Ολλανδία. Δεν θα μου προκαλέσει καμία έκπληξη, πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί το deal, αν δεν έχει ήδη συμφωνήσει ο Ολυμπιακός, από μπέρνουν λεπτομέρειες. Ένας παίκτης. Γιατί σ' άκουσα πριν όσο ήμουν στην αναμονή, που είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, γιατί ήταν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού για πάρα πολλά χρόνια, και λύνει λίγο τα χέρια του Μπεντιλίμπαρ όσον αφορά τη λίστα. Ένα παιδί βέβαια το οποίο έχει παραστάσεις, δηλαδή έχει παίξει βασικό στην Μπουντεσλίγα και ήταν από τους καλούς παίχτες της Σανκ Πάουλη, έπαιξε και στο τελευταίο φιλικό με την κόρη της, μπήκε αλλαγή και έδωσε ασίστ.
0: Και εγώ λέω ότι άργησαν οι μεγάλες ελληνικές ομάδες να ασχοληθούν με τον Σφαγιάκα.
1: Σου δίνω όχι μόνο ένα πόντο, σου δίνω και δύο πόντους στο συγκεκριμένο θέμα. Και ο Ολυμπιακός θα κλείσει και τη δεξιά πλευρά της άμυνας, δηλαδή θα είναι με Μαφέο και Σάλιακα, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 20 ξένους. Στην ευρωπαϊκή λίστα αρχίζει γερομένης από τα παιχνίδια με την Αϊμπέκερ, γιατί σε κάθε γύρο που παίζεις μπορείς να αλλάξεις τη λίστα και μέχρι να φτιάξεις την τελική, όταν θα είναι ο Ολυμπιακός είτε στη League Face του Champions League είτε στη League Face του Europa League. Θα πρέπει να κοπούν κάποιοι παίχτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν άρεσε στο Μεντιλίπαρ και το είχε πει και πέρυσι στις δηλώσεις του όταν είχε κόψει ποδοσφαιριστές, λέγοντας ότι πραγματικά λέει, θα είμαι πάρα πολύ άσχημα όταν θα πρέπει να φωνάξω ένα ποδοσφαιριστή που θέλει να παίζει στην Ευρώπη να του πω ότι.
0: Ξέρεις τι, δεν παίζει στα ευρωπαϊκά. Ναι.
1: Ότι δεν είσαι στη λίστα. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κόψει τρεις παίχτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα το τι μπορεί να γίνει στην πορεία, δηλαδή γιατί θα μιλήσουμε και για τα οχτάρια τώρα που ο Ολυμπιακός εκεί κινείται. Και μετά το Σάλιακα για να πάρει παίχτη. Και οι τρεις που είναι στη λίστα έχουν αρκετά κοινά σημεία. Είναι παίχτες οι οποίοι λύγει το συμβόλαιο σε ένα χρόνο, αλλά και οι τρεις είναι ξένοι. Δηλαδή πάμε στους 21. Αν αποχωρήσει για τη Χάλο Τζολάκης και έρθει ο Ορτέγκα, γιατί αυτός είναι ο τερματοφύλακας που ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, αν πουληθεί ο Τζολάκης, αμέσω συν 5. Οπότε.
0: Ναι,
1: θα πρέπει να βρει και άλλους Έλληνες Ολυμπιακούς.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι μια λύση, ξέρω εγώ, να βρούμε αντί για τον Ορτέγκα, αν αυτός πάει στη River Plate, να βρούμε ένα παίχτη, το Γιαννούλη ή κάποιον άλλον Έλληνα τέλος πάντων, για να.
1: Όχι, εγώ σου είπα τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, λέω. Θα μπορούσε να υπάρχει μια λύση σε αυτό το θέμα, αν προσθέταμε Έλληνα στη θέση ξένου. Έτσι.
1: Ναι, και ουσιαστικά και ποιότητα επιλογές. Γιατί νομίζω κάποιο ότι ο Λυκογιάννης η συμφώνηση είναι κοντά να ανακοινώθηκε με τη Σαμπτόρια. Οπότε, αν θα πάει να αλλάξει, ξέρεις, και κάτι, γιατί υπάρχει πολύ χρόνο στη μεταγραφική περίοδο, γι' αυτό είπα εγώ τώρα για τα μάτια με την Αϊμέγγεν αρχικά, δεν θα το απεκλεί ο Λυκογιάννης να πάει και για άλλον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Οι Έλληνες είναι δεκαδάτη, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν δηλαδή τρελές επιλογές
0: που να μπορούν να έρθουν, έτσι. που να είναι...
1: Που να, ναι, βέβαιος, τι να σου πω, να παραπάρεις τον Τζόλι δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, το καταλαβαίνεις, δεν είναι τόσο απλό.
0: Να σου πω κάτι, θα ξαναδούμε Τσιμίκα στο πλάνο, λες.
1: Τσιμίκα στο πλάνο.
0: Παύση.
1: Ναι, όχι, είναι παύση, ξέρεις, γιατί είναι η σκέψη... Δηλαδή, αν θα, για αριστερό μπακ θα βλέπα περισσότερο Γιαννούλη από Τσιμίκα τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτά αλλάζουν. Γιατί, ξέρεις, ακόμα δεν έχει πάει ούτε στον ΠΑΟΚ όπως είχε ακουστεί και στην και από την άλλη είναι να φύγει. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εγώ δεν θα απέκλειε δηλαδή το ενδεχόμενο να ο Ολυμπιακός να κινηθεί με βάση το σκεπτικό που ανέλησα προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί, είναι αρκετή, ξέρει, και σίγουρα πρέπει ο Ολυμπιακός στη θέση των αριστερών μπακ για μένα ότι πρέπει να βάλει Έλληνα. Δεν μπορεί να έχει δύο ξένους εκεί. Δηλαδή, αυτό του στήχησε και πέρυσι
0: βέβαια.
1: Με τους 7. Γιατί δεν είναι ούτε καν ούτε κοινοτική του στήση και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε λοιπόν θα περιμένουμε για από εκεί τις εξελίξεις, αλλά αυτό που προέχει τώρα και το ξέρεις πολύ καλά, Βάει, γιατί το είπα και προηγουμένως, είναι η λίστα με τα οχτάρια. Ο Ολυμπιακός έχει 3 παίχτες, τον Εξπόζητο, τον Εουστάκιο και τον Μπραγκάνσα. Αυτοί είναι οι 3 παίκτες, τα 3 οχτάρια τα οποία κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Και οι 3 λίγο το συμβόλαιο του. Ο Εουστάκιο έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές του. Επειδή ήταν με την εθνική ομάδα του Καναδά, έκανε καλό μουντιάλ, έβαλε και γκολ πρόκριση στο 92 με την Νότια Αφρική. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας παίκτης που ανήκει στην Πόρτο, τον είχε δώσει στο Λος Άντζελες, στο MLS και τον παραχωρεί η Πόρτο. Και ο Ολυμπιακός γενικά με την Πόρτο έχει...
0: Μπορεί να βρει σημεία επαφής, ναι.
1: Για πλάκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως το ίδιο μπορεί να συμβεί εύκολα και με τη Sporting, γιατί και εκεί υπήρχαν περιπτώσεις, τότε με τον Ποντένισε που ο Ολυμπιακός έδωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό τότε στην Sporting, όταν με την ιστορία που είχε μείνει ελεύθερος, είχε έρθει τότε στον Ολυμπιακό, που είχαν φύγει αρκετοί παίκτες από τη Sporting. Είναι ένας ποδοσφαιριστής αριστεροπόδαρο, χτάρι. Και είναι ένας παίκτης που επίση, όπως είπα, ότι λύγει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο. Και αφού και αυτός δεν ανανεώνει, μπαίνει, ξέρεις, στην κατηγορία των παίκτων που όταν μπαίνουν στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του...
0: Ναι, πιο εύκολο, ναι, πιο εύκολο για αυτές.
1: Γιατί ξέρουν ότι 1η Ιανουαρίου μπορεί να υπογράψει όπως θέλει.
0: Mm-hmm.
1: Ολυμπιακό. Και ο τρίτος είναι φυσικά ο Εξπόζητο από την ΕΣΠΑ.

0: Ναι.
1: Α, βέβαια, δεν συζητιέται. Τώρα, χθες υπήρχε και η ανακοίνωση, να το πω, για τον Παύλο Νέγκα, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Πολύ πυρός, δηλαδή είναι 71 ετών και έχει περάσει, ξεκίνησε ως διευθυντής της Ακαδημίας της Πόρτο, μετά είχε πάει στην Κίνα, αλλά μετά επέστρεψε ως τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία της Παρί και στη Sporting, και η τελευταία του ομάδα ήταν η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, και θα έχει μαζί και τον βοηθό τον Φραντζίσκο Ντελίμα. Νομίζω ότι ξέρεις, είναι μια κίνηση, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να βελτιωθούν οι ακαδημίες, να βγουν περισσότεροι παίκτες, γιατί πλέον είναι επιτακτική ανάγκη.
0: Ναι, και το βιώνουμε αυτό και στο ρεπορτάζ κάθε χρόνο, βέβαια. Καλοκαιρινό, το μεταγραφικό και ρεπορτάζ.
1: Και ας πούμε, οφείλω να πω ότι είναι από αυτά που ξέρεις, που βλέπω στην προετοιμασία, η περίπτωση του Φίλη δεν μπορεί να περάσει απαρατηρητή, που είναι 19 ετών, που είναι καλό χαφ και φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχει...
0: Και σωματοδομικά φαίνεται ότι είναι ικανός να παίξει.
1: Εγώ αυτό που λέω, έτσι που μου θυμίζει το στυλ του, μου θυμίζει ένα πιο γρήγορο μπουχαλάκι. Ναι. Δηλαδή έχει τις τριαντάρες αυτές τις παλιές τις διαγώνες που...
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο aggressive, είναι πιο aggressive από το μπουχαλάκι.
1: Ναι, και πιο γρήγορος είναι, φαίνεται. Ναι.
0: Εντάξει, είναι και μικρό παιδί.
1: Αλλά η κορμοστασιά του, ναι, στο θυμίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι όπως είναι, ξέρεις, το ύψος. Δηλαδή δεν παίρνει απαρατήρητος, όπως και ο πιτσιρικάς, αλλά αυτός πηγαίνει περισσότερο για του χρόνου. Ο Σιώσγιος που είναι 17 ετών και το...
0: Δεξιμπάκ.
1: Δεξιμπάκ και παίζει πρώτη φορά. Κάνει προπόνηση, ξέρεις, με την επαγγελματική ομάδα. Δεν έχει παίξει ποτέ το παιδί με επαγγελματίες. Αυτό το καταλαβαίνεις ότι θέλει μόνο στις ακαδημίες, αλλά είναι διεθνής μόλις στις μικρές.
0: Ωραία.
1: Αυτά βαΐε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Έγινε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με τον Ηρακλή Αντίπα από Ολλανδία. Πάμε break, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχεις break. Οπότε θα πάμε τώρα στον κύριο Δεσίλα. Καλά, δεν το φαντάζομαι, κύριε μου. Για να μιλήσουμε για το επόμενο βήμα, αν φυσικά περάσει ο Παναθηναϊκός στην πάξη. Και πώς διαμορφώνεται η μεταγραφική πραγματικότητα τώρα στο Παναθηναϊκό, που νομίζω ότι περνάει και σε δεύτερη μοίρα εν ώψη των αγώνων με τους Ούγγρους. Είναι ο Διονύσης εδώ. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, εσύ.
0: Μπράβο, ρε φίλε, καλά. Μια χαρά.
2: Λοιπόν, ναι, έτσι είναι. Τώρα η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού είναι, τα λέγαμε και χθες, φυσικά το παιχνίδι με την πάξη. Και υπάρχει και μια προτεραιότητα, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια σε μια μεταγραφική διαδικασία, η μεταγραφική αγορά είναι πάντα μια ανοιχτή διαδικασία, και υπάρχει και προτεραιότητα προτεραιότητα. Θέλουν να ρίξουν το βάρος στον Παναθηναϊκό και το ρίχνουν στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Το λέγαμε και από χθες, παίκτες που ως γνωστόν δεν υπολογίζονται και πρέπει να βρεθεί λύση, να βρεθεί ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Είχε πάει λίγο πιο πίσω αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός ενισχυόταν και θα ενισχυθεί φυσικά περισσότερο στο κομμάτι των μεταγραφών, αλλά πρέπει να γίνει και αυτό. Άρα λοιπόν τώρα από τη μία είναι το αγωνιστικό πάξη και από την άλλη πέφτει το βάρος και εκεί προκειμένου να βρεθεί λύση. Θυμίζω, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται, ο Μπακασέτος, ο Γετβάη, ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα φυσικά, εδώ και καιρό είναι σε αυτή τη διαδικασία, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, αγωνιστικά, φυσικά υπάρχει η προετοιμασία για το παιχνίδι με την πάξη. Η προπόνηση τώρα είναι σε εξέλιξη, πρωινή. Θα γίνει μια προπόνηση σήμερα, θα γίνει μια προπόνηση αύριο το πρωί. Θα υπάρξει συνέχεια το μεσημέρι το ταξίδι για την Ουγγαρία. Εκεί θα γίνει συνέντευξη τύπου, δεν θα κάνει προπόνηση, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, όπως συνηθίζεται στην έδρα της πάξης, η απόφαση του προπονητή είναι να την κάνει στο Κοροπή και απλώς θα πάνε να κάνουν ένα περίπατο εντός εισαγωγικού, μια βόλτα, ας πούμε, στον αγωνιστικό χώρο, να δουν το γήπεδο οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ενώπιση του αγώνα. Οπότε σιγά σιγά με τραυματίστροφα μπαίνουμε στη διαδικασία πρώτης επίσημης αναμέτρησης.
0: Ναι, καλή σεζόν τώρα, κανονικά καλή σεζόν.
2: Ναι.
0: Ταξίδια, αποστολές, Διονύση,
2: Και μια διούλα.
0: Εντάξει, προβλέπετε και αυτή.
2: Καλή σεζόν.
0: Προβλέπετε από το κρατικό δίκαιο. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
2: Ναι. Οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Πέρασε ο καιρός. Έχει ο Παναθηναϊκός.

0: σε αυτή τη διαδικασία των προβληματικών, στην οποία θα μπει με υποχρέωση πρόκρισης, στην οποία θα μπει με στόχο να είναι σοβαρός και βήμα-βήμα να το πάει, γιατί okay, ίδιο τα ζευγάρια, από χθες έγιναν γνωστά και τα ζευγάρια, το μάλλον ο πιθανός αντίπαλος, αν ο Παναθηναϊκός περάσει την πάξη, αλλά δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται
1: παρακάτω
0: τη Βέσκα, ναι, είτε τη Σπάρτα Τρνάβα. Προφανώς έτσι μπορεί, πρέπει να σκέφτεται μόνο την πάξη. Από χθες επίσης να πω ότι είχαμε την πρώτη του Φαντρόγγελεν, έβγαλε μέρος της προπόνησης. Ο Ολλανδός, ιδιαίτερα ευδιάστος, ιδιαίτερα κεφάτος, τους ή άλλους ήταν στο περίμενε τόσο καιρό.
1: Και ήθελε πάρα πολύ να έρθει στο Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλλιώς τόσο καιρό δεν θα γινόταν και αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή, από τη μία είναι η επιθυμία του παίκτη και από την άλλη είναι και η χειρισμή του Παναθηναϊκού, γιατί το να κρατάς και ζεστό ένα ποδοσφαιριστή τόσο καιρό δεν είναι εύκολο. Το να είναι σε άλλη ομάδα, να κάνει προπονήσεις και εσύ να τον κρατάς ζεστό, ότι περίμενε θα τη βρούμε την άκρη. Είναι καιρό υπόθεση του Φαντρόγγελεν.
1: Ναι.
0: Έτσι, πριν πάμε.
1: Είχε ξεκινήσει με το πρώτο κύμα μεταγραφών. Έτσι, ναι.
0: Σωστά. Και όσο ήμασταν στην Ολλανδία, θυμάστε, τότε το πάγωσε λίγο ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν μπορούσε να βρει άκρη με τον Γιλντιρίμ, τον πρόεδρο του Σάμπσπορ. Το πάγωσε και πήγε πίσω η υπόθεση. Αλλά από τότε λέγαμε μην το καίμε το θέμα, ας το έχουμε στην άκρη, γιατί υπήρχε μια κοινή επιθυμία για τον δύο. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε το κομμάτι αυτό. Το καλό με τον Φαντρόγγελ είναι ότι προέρχεται από προετοιμασία με την ομάδα του, την πρώην ομάδα του, τη Σάμπσπορ, δηλαδή έκανε κανονικά προπονήσεις, άρα είναι σε καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης κτλ. Το θέμα είναι να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα για αυτόν. Άλλαξε περιβάλλον, άλλαξε ομάδα.
1: Εντάξει, το βοηθάει πολύ η παρουσία του Ντεφράη για να προσαρμοστεί πιο γρήγορα.
0: Σωστά. Είπε άλλος ότι μίλησε και μαζί του. Στις δηλώσεις που έκανε χθες, είπε ότι μίλησε και με τον Ντεφράη. Φυσικά είπε ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε η στάση του Στεφάνου Κοτσόλη και οι συζητήσεις που κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Ο τρόπος με τον οποίο με προσέγγισε κτλ. Και είπε ότι μίλησε και με τον προπονητή μέσω FaceTime, με τον Νίστρουπ, λέγοντάς του μάλιστα ο Νίστρουπ ότι για κάποιο λόγο είναι σαν να σε γνωρίζω χρόνια. Και λέει το ίδιο ισχύει για μένα, από ό,τι φαίνεται. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός με αυτή την κίνηση και με το Φαντρόγγελεν έφτασε σε 7, πολύ νωρίς.
1: 7, 6 της είχα. 7 είναι.
0: 7 με το Φαντρόγγελεν. Αν βάλουμε και τις δύο κινήσεις, την υποχρεωτική οψιόν να αγοράζω Ζαρουρί και την παραμονή του Τσάβες, πάει σε 9. Θα πει κάποιος ότι αυτοί είναι νέοι παίκτες, νεοφερμένοι, όχι. Απλά εγώ το λέω ότι και για εκεί χρειάστηκαν λεφτά, έτσι. Δεν είναι, γίνονται κινήσεις έτσι. 7, περιμένουμε μήνυμο 1. Ο στόχος είναι να αποκτήσει το ποχτάρι ή τέλος πάντων οκτάρι που όπως λέμε θα κάνει διαφορά. Και εκεί θα επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός μαζί με το κομμάτι των αποχωρήσεων όπως σου είπα και προηγουμένως. Και βλέπουμε μετά τι θα γίνει. Μπορεί, εγώ δεν θα αποκλείσω να γίνουν και άλλες κινήσεις γιατί είναι αρκετά νωρίς και μπορεί και κάτι να προκύψει. Μπορεί να πει ο προπονητής.
1: Να φύγει κάποιος που είναι εκτός προγράμματος. Έτσι.
0: Ναι, ή να έρθει μια πρόταση. Ξέρω εγώ για τον Μπελίστρη. Λέω εγώ ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάει μετά να πάρει εξτρέμ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να κινηθεί για έναν ακόμη center back. Δεν λέω ότι είναι στο βασικό σχεδιασμό όλα αυτά. Δεν μπορώ να τα αποκλείσω όμως. Εγώ από τη στιγμή που μιλάμε για μια μεταγραφική περίοδο και έχουμε 29 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι, ναι. Σαφέστατο είναι αυτό. Μια που πες Πελίστρη, θα είναι αποστολή.
0: Ναι, κανονικά.
1: Θα είναι αποστολή.
0: Κάνει προπονήσεις. Θα μπει επίσης στη λίστα ο Φαντρόγγελεν. Γιατί μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός δύο αλλαγές 24 ώρες πριν ή δύο προσθήκες. Η μία προσθήκη θα είναι ο Φαντρόγγελεν στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Και να πω ότι θα έχει τον κόσμο Παναθηναϊκού στο πλευρό του. Δεν πήρε πολλά εισιτήρια. 230 και έχουν πάρει και κάποιοι μεμονωμένα σε πιο κεντρικές θύρες. Είναι μικρό το γήπεδο. Θυμίζει το γήπεδο αρκετά πηγάδια, έτσι όπως το έχω δει.
1: Okay.
0: Απλά με ένα πέταλο παραπάνω.
1: Έχει και αέρα.
0: Δεν ξέρω αν έχει αέρα. Αλλά πώς είναι τα πηγάδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά λείπει ένα πέταλο από εκεί, είχε τείχο, τι είχε εκεί, κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε μοιάζει πάντως, ένα μικρό γήπεδο απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει να χάσει. Προφανώς πρέπει να σοβαρέψει ο Παναθηναϊκός. Θα πούμε και αύριο περισσότερα και αγωνιστικά για το τι ετοιμάζει ο Νίστρουπ σε επίπεδο ενδεκάδας και πώς θα πάει όλο αυτό. Πλέον εκεί επικεντρώνονται τα πάντα. Φυσικά ευχή όλων να προχωρήσει η προετοιμασία αυτή και να είναι ολιγής. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό. Και πλέον μπαίνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς.
1: Ναι, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έχει και δύο σημαντικά προβλήματα ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του. Έτσι, δύο τραυματισμούς, πολύ σοβαρούς.
0: Τον Ικέσον που κάνει όλη τη χρονιά και τον Καλάμπρια που θα χάσει τα μάτς όλα αυτά τα ευρωπαϊκά λόγω του, του τραυματισμού του. Που είναι έξω μηνίσκο. Θυμίζω η διάγνωση πριν από μια εβδομάδα που ήταν περίπου 5 μέρες ήταν για 6 εβδομάδες.
1: Διονύση, Ντέσσερς πώς πάει στις προπονήσεις?
0: Ανθρώπων της ομάδας που μέσα Ιουλίου ήταν να μπει σε μέρος. Θα προχωρήσει ακόμη αδιβδόματο λίγο και παραπάνω και μετά ο στόχος είναι να μπει σε full πρόγραμμα.
1: Άρα πάμε για τελευταία προκριματική φάση ή πρωτάθλημα.
0: Εγώ πιστεύω πρωτάθλημα. Και ίσως και πιο μετά. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να τον πάνε βιαστικά. Γιατί ο Ντέσσερς προέρχεται από δύο τραυματισμούς. Τη δεύτερη φορά βιάστηκε να μπει τότε που είχε πάει στην εθνική του. Να διορθώσω και κάτι. Το είχαμε πει και αυτό. Τη δεύτερη φορά ο Ντέσσερς βιάστηκε, πήγε στην εθνική και εκεί στο σουτ προπόνηση εθνικής είναι που κόπηκε ο τένοντας. Όχι σε, γιατί είχα πει εγώ στο Κοροπή.
1: Όχι στο Κοροπή, στην Ιγυρία. Στην Ιγυρία.
0: Απλά βιάστηκε τότε και ο ίδιος και ίσως και άνθρωποι του Παναθηναϊκού μπορούσαν να το χειριστούν καλύτερα τότε που κόπηκε ο τένοντας. Όχι σε, γιατί είχα πει εγώ στο Κοροπή.
1: Όχι στο Κοροπή, στην Ιγυρία. Στην Ιγυρία.
0: Απλά βιάστηκε τότε και ο ίδιος και ίσως και άνθρωποι του Παναθηναϊκού μπορούσαν να το χειριστούν καλύτερα τότε. Σε κάθε περίπτωση είχε γίνει αυτό. Τον πιστεύει πολύ ο Νίστρουπ. Όλοι πιστεύουν στον υγιή Ντέσσερς, γιατί ο υγιής Ντέσσερς κακά τα ψέματα με βάση τα όσα γνωρίζουμε και με βάση τους αριθμούς του είναι ένας παίκτης που μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ στον γκολ. Θα είναι ο βασικός φορτ Παναθηναϊκού. Αρκεί να επιστρέψει, να πάρει ρυθμό, γιατί ιατρικά μπορεί να είναι καλά και σιγά σιγά να ανεβάζει ρυθμούς. Το θέμα είναι να αποκτήσει και ρυθμό μετά στις προπονήσεις με την ομάδα για να μπει με την ομάδα. Μετά τι, στα τέλη Αυγούστου, εκεί τον βλέπω εγώ.
1: Οκ. Εντάξει, φίλε. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αμέσως δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανούλη Σάλιακ από την Σανκ Πάουλη στον Ολυμπιακό σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής Bild. Άμεσα αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων στην Ολλανδία ο 29χρονος δεξιός μπακ. Την ΑΕΜΕΚ θα αντιμετωπίσουν οι πιθανότητες στο τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Στη λίστα για τα κεντρικά χαφ η Eustáquio της Πόρτο, Μπραγκάντσα της Sporting Λισαβόνας και Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επιδιώκει η ΑΕΚ προκειμένου να χρησιμοποιήσει την απόκτηση του Kings Cargo από τη Χάμπελ Μπερσεβά στην αποστολή της Ισραηλινής ομάδας εν ώψη του μάτς με τη Βίκυκουρ για τον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Champions League ως 7χρονος χαφ. Προχωράει ο δανεισμός του Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Θα κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει, γιατί επιτυχία σημαίνει τρόπαια, δήλωσε ο Φαν Ντρόγκελεν που έκανε χθες την πρώτη προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα εν ώψη Πάξη. Η απόκτηση κεντρικού χαφ αναμένεται να είναι η επόμενη κίνηση των Πράσινων. Με πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόντο, ο οποίος ακολούθησε σε μέρος του κανονικού προγράμματος στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Ο Μπάμπα απασχολεί τον δικέφαλο του Βορρά, ο Ισπανός Χορ Χωσέλου. Αναχώρησε η αποστολή του Άρη με προορισμό την Ιταλία, όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, τόνισε στις δηλώσεις του ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας η ανακοίνωση της απόκτησης των Ντέλε Μπασίρου για 3 χρόνια. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το EuroCup και το πρωτάθλημα έδωσε ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω σαν πισωγύρισμα, υπάρχει όραμα, πρόσθεσε ο Τούρκος Φόργουαρντ που αποθεώθηκε στο παλατάκι και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρελεβίτς. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε για την ανανέωση συνεργασίας είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης της Φούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον Ισπανό Ομοσπονδιακό Τεχνικό για 2 χρόνια ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Ο πόνος είναι τεράστιος, αλλά κρατά όλος απετύχαμε το πρώτο μήνυμα του Λιονέλ Μέση μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου, ενώ παράλληλα συνεχάρει την Ισπανία για την κατάκτηση. Έρευνα για τη συμπεριφορά των παιχτών της Αλμπισελέστε μετά το φινάλε του αγώνα θα ανοίξει η FIFA σύμφωνα με το Sky Sports. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου μέσα. Σε λαοθάλασσας δρόμους της Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίχτες που είχε τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπελές, όπου πάνω από 120.000 φιλάθλοι αποθέωσαν τη Ρόχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τα είπαμε για Ολυμπιακό, τα είπαμε για Παναθηναϊκό. Έχουμε θεματάκια και στους άλλους μεγάλους της παρέας. Οπότε λοιπόν θα πιάσουμε την κουβέντα τώρα για ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, θα πιάσουμε την κουβέντα για Άρη. Θα πούμε έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Σε μια μέρα που υπάρχει αυτή η είδηση, που δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστη, ότι ο Γιάννης ουσιαστικά άνοιξε παράθυρο στη συμμετοχή του στα παράθυρα, ουσιαστικά απαντώντας στην τοποθέτηση του Βασίλη Σπανούλη ότι θα πρέπει όλοι να είναι διαθέσιμοι στα επόμενα παράθυρα. Και ο Γιάννης είπε ότι από τη στιγμή που οι ομοσπονδίες πληρώνουν την ασφάλεια, αν κληθώ θα είμαι στο παράθυρο. Και είναι κάτι το οποίο δεν το λέει ο Γιάννης, πώς να το πω, για να το πει. Το λέει γιατί το πιστεύει ότι έτσι είναι. Οπότε λοιπόν, ας υποδεχτούμε το Γιάννη Αντετοκούνμπο στα παράθυρα πρόκρισης της εθνικής ομάδας στο Μουντον Μπάσκετ. Λοιπόν, για να αρχίσουμε με Άρη, ο οποίος τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο Αλέξης Αβόπουλος είναι εδώ, η ομάδα φεύγει για Ιταλία, ψάχνει να βρει κεντρικούς αμυντικούς, κεντρικό αμυντικό, παρουσίασε τις εμφανίσεις της. Βάλτε σε μια σειρά, Αλέξη μου, καλημέρα.
1: Γεια σου Βάγια, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έφυγε η ομάδα το πρωί και κατά την αναχώρηση ο προπονητής του Άρη εξέφρασε και πάλι έτσι την αγωνία του για το ότι δεν έχουν καλυφθεί τα κενά στην άμυνα και ότι ευελπιστεί ότι μέχρι το τέλος του μήνα, όταν θα επιστρέψει δηλαδή η ομάδα, στις 31 από την Ιταλία θα έχουν γίνει αυτές οι προσθήκες στην άμυνα και πριν Αλέκτορ αλύσει τρεις, ο Άρης πριν από λίγο γνωστοποίησε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Osijek, την Κροατική, για τον Γιώργο Γιούρισιτς. Είναι ένας 24χρονος, νύψε 93 μπακ, για να καλύψει το κενό του Μεντίλ δηλαδή, ένας από τους δύο που θα αποκτήσει ο Άρης. Πριν από δύο χρόνια ήταν ανακηρύχθηκε καλύτερος αριστερός μπακ στην Κροατία. Συμφωνία με την Osijek γιατί είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027, για να τον αφήσει δηλαδή να έρθει στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα θα έρθει αύριο. Γιατί πρέπει να γίνουν και γρήγορα τώρα να προλάβει να κάνει εξετάσεις, μπας και πετάξει για την Ιταλία για αυτός και προλάβει λίγες μέρες προετοιμασίας. Για τρία χρόνια είναι η συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή που ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Δυνάμο Ζάγκρεπ, περνώντας έτσι από όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Πήγε το 21 στη Ριέκα, έπαιξε 13 μάτς, δόθηκε δανεικό στην Γκόριτσα, μετά πήγε εκεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα πάλι δανεικό στην Αυστριακή Ριντ, που έκανε και εκεί 16 παιχνίδια. Πήγε και στη Σλοβενία στη Μούρα, παίζοντας μια σεζόν έτσι αρκετά καλή με 16 συμμετοχές και ένα γκολ και επέστρεψε στην Κροατία το Γενάρη του 24 και έγινε ο βασικός μπακ της Osijek, διεθνής μόλις τις μικρές εθνικές ομάδες. Ο συγκεκριμένος έτσι από τα λίγα που έχω προλάβει να αλλιεύσω θεωρείται ένας μπακ που ανεβαίνει πολύ η Βάια, δηλαδή είναι επιθετικό μπακ με καλή τεχνική κατάρτιση, καλύπτει δηλαδή όλη την αριστερή, ένας full back. Σε καλή ηλικία είναι, στα 24. Επειδή είναι πολύ μεγάλη περιπέτεια αυτός και η σύζυγό του, έχασαν το παιδάκι τους πριν από λίγο καιρό, αυτό τον πήρε λίγο, δηλαδή ανέκοψε λίγο μια ανωδική πορεία, γιατί σου είπα ότι πρόπερση ψηφίστηκε καλύτερος μπακ στην Κροατία, πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια οικογενειακός γενικότερα. Ελπίζουμε να το έχει αφήσει πίσω του όσο μπορείς να αφήσεις πίσω σου μια τέτοια ιστορία. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη και είναι η πρώτη κίνηση που κάνει ο Άρης για να ενισχύσει τα μετόπισθεν. Θα ακολουθήσουν και άλλες προφανώς αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι πια δεν παίρνει άλλη αναβολή το θέμα. Ο Άρης ξεκινάει και τα φιλικά του πλέον στην Ιταλία εν ώψη της νέας σεζόν και θα ακολουθήσει στόπερ σίγουρα. Ένας δεξίος μπακ για να καλύψει το κενό του Τεχέρο που έφυγε για τη Λεγκάνης. Δύο θα πάρει βέβαια στόπερ, όχι έναν. Ένα αριστεροπόδαρο, ένα δεξιοπόδαρο. Θα πάρει έναν ακόμη αριστερό μπακ που απέκτησε τώρα το Γιούρισιτς. Θα πάρει ένα δεξί μπακ και από εκεί και πέρα με περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση θα επιδιώξει να καλύψει και τα υπόλοιπα κενά. Ένα εντοπίζεται στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Νομίζω ότι εκεί θα πάρει παίκτη σίγουρα στα αριστερά και νομίζω ότι θα πάρει και ένα δεκάρι κάποια στιγμή η Βάια. Για να καλύψει το κενό του Πέρεθ. Ένα Μάνου Γκαρθία θα ήθελε ιδανικά.
0: Ναι, είναι και τον ίδιο το Μάνου Γκαρθία, ας πούμε.
1: Καλά, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μια πολύ μπελαλίδικη περίπτωση θα χαρακτηρίζω εγώ, γιατί έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο εκεί. Δεν θα τον παραχωρήσουν τόσο εύκολα. Ακόμη και δανεισμός δεν είναι εύκολος για το Μάνου Γκαρθία. Εντάξει, το κρατάμε, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Αλλά ένα παίκτη
0: σίγουρα αυτό, αν προκύψει, θα προκύψει βαθιά Αύγουστο. Δηλαδή δεν μπορεί να.
1: Νομίζω. Δηλαδή και για το Σιώπη, για παράδειγμα, για τον οποίο είναι γνωστό ότι θα τον ήθελα σε περίπτωση που φύγει από τον Παναθηναϊκό. Παρότι σε λίγο θα ανακοινώσει και τον Ντόμ Τελεμπασίρου, ο οποίος πέρασε από εξετάσεις, θα ανακοινωνόταν εχθές, αλλά δεν ήρθαν κάποια έγγραφα από τη Watford, άρα μετατέθηκε για σήμερα. η ανακοίνωση και θα πετάξει και αυτός μετά για Ιταλία. Πήρε δηλαδή ένα χαφ, δεν είναι ότι καίγεται, γιατί στο 6 και στο 8 παίζει ο Αγγλονιγηριανός. Απλά είναι ο σιώπης.
0: Ναι.
1: Αν προκύψει, νομίζω ότι ο Άρης θα το κυνηγήσει και αυτό αργότερα, γιατί ούτως ή άλλως ο σιώπης είναι δηλωμένος στα μάτς με την Πάξη, ό,τι είναι να γίνει, και με το σιώπη θα γίνει τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια. Για πες μου για φανέλα.
1: Τρεις φανέλες χθες, τρεις εμφανίσεις του Άρη. Εμένα η ριγέ μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Η κίτρινη είναι πολύ απλή, κλασική.
0: Ναι.
1: Έχει και μια μοβ, λίγο πάλι θυμίζει λίγο Φιωρεντίνα.
0: Ναι, για βράδυ είναι αυτή, για νύχτα.
1: Για νύχτα, ναι, αυτή μπορεί να
0: είναι. Η οριζόντια ριγέ, λες, σου άρεσε.
1: Η οριζόντια ριγέ, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ αυτή, να σου πω την αλήθεια.
0: Okay.
1: Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε ήταν και η αρχηγή του Άρη και θα πρέπει να σου πω για ένα φοβερό καπέλο. Δείτε το περισχαμπάρι.
0: Καπέλο.
1: Ένα φοβερό καπέλο που φορούσε σήμερα ο Σοκράτης Οδιούδης,
0: ναι,
1: στην αναχώρηση της αποστολής του Άρη,
0: ναι,
1: για την Μπρέσια της Ιταλίας. Το έφτιαξε ο ίδιος και έπεσε τις εντυπώσεις, θα πρέπει να σου πω, γιατί απεικονίζει ουσιαστικά τον ίδιο να φοράει μια μπέρτα με το νούμερο 13 και να κρατάει από το χέρι την κορούλα του και να την οδηγεί στο Κλεάνθης Βικελίδης με τη φανέλα Ντάντι. Η μικρή.
0: Έλα ρε.
1: Α, φοβερό κάπελο, ναι. Φοβερό κάπελο του Σοκράτη.
0: Ωραίος.
1: Παραπομπή άμεση, ξεκάθαρα στο... Γιατί το έχει πει και ο ίδιος, το έχει πει και σε μένα παλιότερα σε μια συνέντευξη, γι' αυτό το θυμάμαι, ότι σε ηλικία πολύ μικρή, ο πατέρας του τον πήρε χέρι-χέρι αλλά μπρατσέτα και τον πήγε στο γήπεδο. Θυμίζω ότι ο Σοκράτης ο Διδύος από 7χρονων τώρα, θυμάμαι καλά, εγγράφηκε στις Ακαδημίες του Άρη, ένα παιδί γέννημα θρέμα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: του Άρη.
0: Ναι. Ωραίος,
1: αν το πάρει το μάτι σου έχει ενδιαφέρον.
0: Θα το ψάξω τώρα που το ψάξω.
1: Το
0: φτιάξε
1: ο ίδιος. Ε.
0: Το φτιάξε
1: ο
0: ίδιος.
1: Το φτιάξε ο ίδιος.
0: Ναι. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ωραία. Περιμένουμε στόπερ, κύριε.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ μπορεί να ξαναβγώ.
0: Εδώ είμαστε εμείς. Μπαταρία στο κινητό να έχεις. Εμείς θα είμαστε εδώ. Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχεις break, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα λοιπόν, αφού έχει break ο Κυριάκος. Στοίχημα ή live καζίνο, ό,τι θες είναι στην bwin. Ξεκινάς το παιχνίδι με 1710 δώρα από καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Κώστας και Τζόγλου είναι μαζί μας. Έχουμε Κάγκουα, περίπτωση Κάγκουα. Έχουμε και τα υπόλοιπα που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ. Όπως ας πούμε το να χάσει κανένας από αυτούς τους πέντε που περιμένουμε, τέλος πάντων, να αποκλειστεί, να συνεχίσει το Europa League και να ανέβει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας η ΑΕΚ εν ώψη play-off. Και αυτή είναι μια, πώς να το πω τώρα έτσι, μια σκέψη που γίνεται εν ώψη του ευρωπαϊκού τριημέρου που ξεκινάει απόψε. Πάμε λοιπόν στον Κώστα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Κάγκουα και όχι Κάγκουρα, έτσι.
0: Κάγκουρας μόνο. Κάγκουρας είναι για άλλους, φίλε, να ξέρεις.
1: Μπράβο. Βέβαια, στην Αφρική δεν έχει Κάγκουρα, αλλιώς θα έλεγα για ακτύπη. Αλλά δεν έχει. Έχει τα άλλα, ελπίζω να είναι προσωπικό.
0: Υπάρχει μια αγωνία, να ξέρεις, υπάρχει μια αγωνία για να γυρίσει πίσω ο περήφανος παραγωγός μας.
1: Αρτιμελής,
0: πάνω το φάντα γιοντάρια και αυτά.
1: Μπράβο, ναι. Ενώπιση και του νέου προγράμματος του Sport FM.
0: Ναι, το οποίο είναι κρίσιμος ο ρόλος του. Τα λέμε τώρα που είναι μακριά και δεν ακούει, καταλαβες.
1: Ακριβώς. Ελπίζουμε πάντως να είναι κάποια στιγμή πάλι κοντά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε για τον Κάγκουα ότι το βράδυ είναι η κρίσιμη στιγμή για τη μεταγραφή, δηλαδή...
0: Είναι κρίσιμη. Είναι κρίσιμη.
1: Ναι. Είναι κρίσιμη. Okay. Εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι η ΑΕΚ από αύριο, από το βράδυ τέλος πάντων, με το που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Κάγκουα, πάει για άλλο παίχτη.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Πάει για άλλο παίχτη. Εντάξει, και είναι και λογικό, γιατί δεν θα μπορούσε να πάει χωρίς αντιπινέδα, ας πούμε, στα play-off του Champions.
0: Ξέρεις τι, το καταλαβαίνω όπως το λες και έχει λογική αυτό που λες. Απλά επειδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στα μπλοκ της ΑΕΚ ένα χρόνο. Σίγουρα ένα χρόνο.
1: Είναι από πέρυσι, ναι.
0: Λέω ότι, ρε παιδί μου, okay, είναι πρόβλημα, αλλά εφόσον το πιστεύουμε τον ποδοσφαιριστή, ακόμα και αν, ας πούμε, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα play-off του Champions, δεν το χρειαζόμαστε. Οπότε,
1: ξέρεις, αν πάρουμε το παράδειγμα, ας πούμε, του 4 πέρυσι, που ναι, η ΑΕΚ, θυμίζω, ήταν σε μια παρόμοια κατάσταση, μάλιστα ήταν ο Παναθηναϊκός αντίπαλος Rangers, μπήκε ο δεύτερος αλλαγή, κάει και ο παίκτης για την ΑΕΚ, για την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά η ΑΕΚ ξανά έκανε προσπάθεια να τον πάρει, παρότι απέκτησε τον Λούκα Γιώβιτς.
0: Άρα.
1: Άρα μπορούμε να αφήσουμε ένα παράθυρο,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να πάρει άλλο παίκτη και τον Κάγκουα κάποια στιγμή στο τέλος του καλοκαιριού.
0: Mm-hmm.
1: Αφήνουμε ένα παράθυρο. Όμως, αυτό μπορώ να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι αν το βράδυ παίξει ο Κάγκουα, η ΑΕΚ σταματάει να ασχολείται και πάει για άλλον παίχτη.
0: Ναι.
1: Έχει έτοιμους παίχτες, 2-3 λύσεις ακόμη, σε αυτό το επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο για τον προπονητή και τον Ριμπάλτα, έτσι. Δηλαδή θεωρούν ότι μπορούν να καλύψουν το κενό πολύ καλά στο 8, και θα πάνε να πάρουν άλλον. Τώρα αν μετά η ΑΕΚ κάποια στιγμή ξαναπάει για τον Κάγκουα, είναι κάτι το διαφορετικό.
0: Okay, αλλά... Τι ώρα είναι το μάτς?
1: Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
0: Για να ψάξουμε κάτι να...
1: Θα είμαστε έτοιμοι, εννοείται, εντάξει.
0: Να ψάξουμε κάτι να ασχοληθούμε, ρε. Σε καταλάβεις πώς το λέω.
1: Έχουμε να ασχοληθούμε με αυτό, αν θα παίξει ο Κάγκουα, και με τα πέντε μάτς που είπες πριν, που... 4 νομίζω,
0: mm-hmm,
1: που αν κάποιος αποκλειστεί, έκανε μπαίνουν στις γύρους. Που και αυτό είναι σημαντικό. Σήμερα τα πρώτα μάτς, την άλλη εβδομάδα είναι τα δεύτερα. Δεν γίνεται βέβαια και τα πέντε σήμερα, είναι Τρίτη Τετάρτη τα παιχνίδια, αλλά η ΑΕΚ παρακολουθεί και αυτό, περιμένοντας έναν αποκλεισμό.
0: 10 το βράδυ, φιλέ. Κλείνει το πρόγραμμα με Βίκινγκουρ, Χάπουελ, Μπερσεβά. Άσε που κάνει κρύο εκεί τώρα. Πού πάει να παίξει ρε Κάγκουα? Κάτσε εδώ.
1: Κοίτα, εμάς μας νοιάζει στις 9 περίπου η ώρα που βγαίνουν οι εντεκάδες,
0: ναι,
1: αν θα είναι μέσα. Και μετά θα παρακολουθούμε αν θα μπει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ο παίχτης πιέζει.
0: Καλά, ο παίχτης είναι για βασικός, δηλαδή. Αν δεν το βάλει στο βασικό σχήμα, πάει να πει ότι.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Ο παίχτης πιέζει αφόρητα την Μπερσεβά, γιατί υπάρχει και άλλη μια παράμετρος εδώ, ότι είχε κάνει μια συμφωνία ότι θα πουληθεί αν έρθει η συγκεκριμένη πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Η ΑΕΚ έφτασε αυτή την πρόταση,
0: mm-hmm,
1: που είχε συμφωνήσει ο παίχτης με την πρόεδρο, είναι η γυναίκα η πρόεδρος της ΧΑΠΟΕΛ, ότι του είχε υποσχεθεί ότι αν έρθουν αυτά τα χρήματα θα τον δώσει. Η ΑΕΚ έφτασε αυτά τα χρήματα. Οπότε ο παίχτης δικαιολογημένα πιέζει,
0: mm-hmm,
1: και από την άλλη, από την Μπερσεβά του λένε ότι ναι, θα σε δώσουμε, αλλά να παίξει πρώτα τα δύο μάτς για να εξασφαλίσουμε το Europa. Γιατί αν προκριθεί η ΧΑΠΟΕΛ στα παιχνίδια σήμερα, εξασφαλίζει το Europa League.
0: Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για αυτούς. Αν μπαίναμε στη θέση τους, δηλαδή Σκέψτε τώρα να...
0: Τα ίδια θα λέγαμε.
1: Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ θα λέγαμε τα ίδια και χειρότερα, σίγουρα. Οπότε είναι μια κατάσταση δύσκολη. Να δούμε τώρα κατά πώς θα πιέσει ο παίκτης. Πάντως αυτό που σας μετέφερα σαν ρεπορτάζ έχει μεταφερθεί και σε αυτούς, και στον Κάγκουα και στη Χαποέλ, ότι αν παίξει το
0: μπαίνει,
1: πράδυ τελειώνει.
0: Σταματάμε. Ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι. Αν παίξει το πράδυ τελειώνει. Και η ΑΕΚ πάει να πάρει άλλο παίκτη με στόχο να τον έχει κλείσει μέχρι Πέμπτη Παρασκευή. Είναι σήμερα Τρίτη. Πήγε λίγο πίσω ο Κάγκο, εντάξει, να σπέξει τον ήθελε ο προπονητής. Να πούμε ότι τον ήθελε για οχτάρι. Έτσι, ανεξάρτητα τώρα αν μπορεί να παίξει κάποια στιγμή και σε άλλη θέση, όλη του την καριέρα, σε όλα τα σχήματα, παίζει σαν χαφ εκεί. Δηλαδή, ας πούμε σε 4-2-3-1, είναι ο ένας από τους δύο μπροστά από τα στόπερ. Άλλο τώρα ότι είναι ένας παίχτης πιο επιθετικογενής και σίγουρα αν τον βάλουμε και το συγκρίνουμε με τον Πινέδα, έχει κάποια στοιχεία του Πινέδα. Στο ανασταλτικό κομμάτι όμως δεν είναι τόσο καλός.
0: Ναι, είναι ένα κλικ πιο ψηλά στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι. Και είναι και ένας παίχτης. Ναι, εντάξει, κοίτα ο Πινέδα κατά καιρούς στην τετραετία. Έπαιζε και πιο ψηλά, έπαιζε και πιο χαμηλά. Ανάλογα, δηλαδή, ακόμη και με τον Νίκολιτς. Πολλές φορές σε άλλα μάτς ξεκινούσε.
0: Καλά, ο Πινέδα έπαιζε και μπακ, έπαιζε και. Ναι. Μόνο το μοφλιάκα δεν έχει παίξει.
1: Ναι, ναι. Και πιο μετά τον άφηνε πιο ψηλά και ξεκίναγε ο Μαρίν. Γιατί όπως το έχουμε συζητήσει και όταν ήταν στην ΑΕΚ. Το μόνο ας πούμε εντός εισαγωγικών ελάττωμα του Πινέδα ήταν ότι δεν ήταν τόσο σίγουρος πολύ
0: στην πρώτη πάσα.
1: Πάσα. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, έτσι καλύτερα τώρα στην πρώτη πάσα υπάρχει ο Καϊρίνεν για την ΑΕΚ. Είναι ο Μαρίν που το έχει κάνει αυτό και πέρυσι. Και η ΑΕΚ ψάχνει να παίχνει εκεί. Ο Κάγκουα ήταν ο παίκτης που πήγε να πάρει, που πάει να πάρει ακόμη. Θα δούμε μέχρι το βράδυ. Από αύριο κάνουμε άλλη συζήτηση.
0: Okay.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα για το Λιούμπισιτς. Λεπτομέρειες απομένουν να πάει στην πρωταθλήτρια Αυστρία, στη ΛΑΣΚ, ως δανεικός με οψιόν αγοράς. Ο παίκτης το θέλει πολύ. Η ΑΕΚ προσπάθησε να τον πουλήσει. Δεν έχει γίνει αυτό. Θα πάει δανεικός με κάποιο ενίκιο και οψιόν αγοράς για του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Όχι υποχρεωτική ρήτρα. Οψιόν,
1: Όχι υποχρεωτική. Όχι υποχρεωτική.
0: Ναι.
1: Όχι υποχρεωτική. Από ό,τι ξέρω, έτσι τώρα αν αυτό αλλάξει την τελευταία στιγμή πάνω στη διαπραγμάτευση δεν το ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι όχι. Και επίσης ότι αν η ΑΕΚ πάρει το ενίκιο και ενεργοποιηθεί και η ρήτρα, θα είναι περίπου το σύνολο στα χρήματα που είχε δώσει, τα 3,5 εκατομμύρια που είχε δώσει στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ για να την αποκτήσει. Οπότε οικονομικά τουλάχιστον θα είναι.
0: Καλά, υπάρχει και μια άλλη ελπίδα εκεί, να ενεργοποιηθεί ο ποδοσφαιριστής, γιατί είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Να ενεργοποιηθεί, να κάνει μια γεμάτη χρονιά και να. Okay, να μην τον πουλήσει η ΑΕΚ του χρόνου, αλλά να έχει ένα ποδοσφαιριστή.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε βάλει και backup, πώς το λέγανε, αυτό που έβαλε.
0: Ιταλία.
1: Ιταλία. Δεν ξέρω αν έχουμε βάλει τέτοιο.
0: Καλά, και το γελάς εσύ. Το γελάς εσύ.
1: Ήταν μια καλή ιδέα. Όχι, δεν το γελάω. Δεν το γελάω. Γιατί ο Λιούμπισιτς είναι ένας καλός παίκτης.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και ένας ενεργοποιημένος ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι και διαφορετικός.
1: Ακριβώς. Να δούμε. Αυτά έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν.
0: Με
1: Κάγκουα. Έχουμε τώρα αγωνία μέχρι το βράδυ. Και περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα θα είναι καλό κάποιος από τους ισχυρούς να κάνει σήμερα ένα κακό αποτέλεσμα.
0: Ναι ρε παιδί μου, ναι εντάξει. Ναι.
1: Ένα κακό αποτέλεσμα.
0: Είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να είναι στο γκρουπ των ισχυρών, να καταφέρει να περάσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, στη λίγκ φέση του Champions League. Και αυτό είναι σημαντικό και για τους άλλους που θα κυνηγάνε το πρωτάθλημα, αν με καταλαβαίνεις.
1: Γενικά ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά. Παρότι πέρυσι είδαμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε πιο πολλές γκέλες μετά το Champions League παρά κατά τη διάρκεια του Champions League.
0: Σωστό.
1: Μιλάω για γκέλες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν λέω ότι αν τον επηρέασε ή όχι.
0: Ναι. Σωστό.
1: Αλλά τις γκέλες έκανε αφού ξεμπέρδεψε από το Champions.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Και εγώ.
0: Καλημέρα σας. Κοίταξε, το σημαντικό δεν είναι μόνο παιδιά αυτό για την ΑΕΚ. Είναι και ότι αν η ΑΕΚ ας πούμε, περάσει τη League Phase του Champions League, παίρνει ένα bonus τρομερό, ενώ σε βαθμούς, σε αγωνιστικούς βαθμούς, που σημαίνει ότι η δική μας συνολική προσπάθεια να μείνουμε στα ψηλά στρώματα των ευρωπαϊκών θέσεων βοηθιέται πάρα πολύ. Άρα είναι πολύ πολύπλευρα καλό. Το καταλαβαίνω ότι κάποιος από εσάς αυτά τα επιχειρήματα δεν τα ακούτε, δεν σας λένε κάτι. Εγώ λέω όμως ότι για να έχουμε ας πούμε, γεμάτα ευρωπαϊκά καλοκαίρια με πολλές ομάδες, με επιτυχίες, με βαθμούς, με. Είναι απαραίτητο οι στόχοι, οι βασικοί, όχι οι βασικοί, οι πρώτοι στόχοι να επιτυχάνονται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη, για το τελευταίο ημίωρο. Εγώ να σας πω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε την άμυνα στην τύχη. Πρέπει να πάμε full επίθεση με τα στεγανοτικά Νουβαρόφ της Novamix, γιατί στεγανοποιούν και προστατεύουν τις πιο εκτεθειμένες επιφάνειες του σπιτιού, τα ράτσες και δώματα. Διάλεξε το Novaroof Acrylic ή το υβριδικής τεχνολογίας Novaroof PU Hybrid και ξένιασε μια και καλή από βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες που επιτίθενται. Με Novaroof στην άμυνα οι καιροί δεν βάζουν γκολ. Ανακάλυψε όλη τη σειρά προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, πατητές σημεντοκονίες και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Λόγω τροχαίου ατυχήματος έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός, το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμικού. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη σταδίου της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Βασιλεώς Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Αρδιτού. Ηγετική δύναμη στο τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες χαρακτηρίζει το State Department την Ελλάδα. Απαντώντας ερώτηση της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Συναγερμό σήμανε το πρωί στις αρχές, καθώς άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι η μεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν. Καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει ότι ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν δίκαια την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι για το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ με τους υπόλοιπους ήχους των Pink Floyd συνεχίζουμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Πρεσάρισμα. Πάντα Κυριάκος Σταθερόπουλος στα πλατό, πάντα στον Τρίς Ταμπάκο στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Και πάμε, εμείς συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είναι ο Δημήτρης Μπατζόγλου εδώ μαζί μας. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα Βάγια, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Έτοιμος με το ευρωπαϊκό ντεμπούτο της χρονιάς?
1: Ναι. Σιγά σιγά. Ετοιμαζόμαστε να δούμε τι θα δούμε. Γιατί και χθες ήταν η μέρα κλήρωσης.
0: Χάσαμε.
1: Και γνωρίζουμε ακριβώς την κατάσταση της κάθε Άντρελεχτ και της κάθε Κάραμπαχ ή οποιασδήποτε ομάδας. Ή λες και εκείνοι γνωρίζουν την κατάσταση του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Μόνο ονόματα κρίνουμε, ιστορία, δυναμική.
0: Ναι, φανέλα.
1: Δεν υπάρχουν. Αυτό, ναι. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία για το πώς εμφανίζεται κάθε ομάδα τώρα. Το ΠΑΟΚ με νέο προπονητή και με ρόστερ το οποίο ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί φυσικά εξ ολοκλήρου όπως σε καμία ομάδα. Γι' αυτό είναι τεράστια τα ερωτηματικά. Σε παιχνίδια που κερδίζεις, περνάς, δεν σου λέει κανείς τίποτα. Άμα γίνει ζημιά, έχεις πάθει το κακό το οποίο μπορεί να σε συνοδεύει για όλη τη χρονιά. Είναι όλες αυτές οι δυσκολίες που γνωρίζουμε και τις έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Μία τελευταία προπόνηση για τον ΠΑΟΚ εδώ σήμερα, να δούμε αν κάνει κάποια ακόμα βήματα προόδου ο Ελουστόντο. Αυτός είναι ο αμφίβολος, ο Ισπανός στόπερ που έχει δείξει, έχει βγάλει έτσι δείγματα της ποιότητάς του, ένας πολύ καλός παίχτης με την μπάλα στα πόδια κυρίως, για να αναπτυχθεί ο ΠΑΟΚ μαζί και με τον Μιχαηλίδη βεβαίως. Ναι. Αλλά χτύπησε, έχει το μυϊκό ζήτημα, χθες μπήκε στην προθέρμανση της ομάδας, είναι πολύ ωριακό και νομίζω πολύ δύσκολο να πάρουν ρίσκο για να χρησιμοποιηθεί. Ας περιμένουμε και τη σημερινή, να δούμε την αποστολή του ΠΑΟΚ που αύριο ταξιδεύει, τι μπορεί να γίνει. Κατά τα άλλα είναι μέσα κανονικά και ο Σάντα Μαρία και ο Τάχαλ και όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι της λίστας που έχει δηλωθεί για τα πρώτα μάτς. Έναν από τους μπακ της έχει χάσει η Δυναμό Κιέβου, τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Θυμίζω το μάτς είναι πέμπτη βράδυ στις 8 Ελλάδος στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Σχετικά ουδέτερο έδαφος. Η Πολωνία, η Ουκρανία τέλος πάντων, στο προηγούμενο μάτς ήταν περίπου 2.000. Δεν νομίζω να είναι και πολύ παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει εισιτήρια για τους δικούς του φιλάθλους για να ταξιδέψουν όσοι μπορούν ή όσοι είναι και εκεί γύρω-γύρω να βρεθούν το βράδυ της Πέμπτης σε αυτήν την πολωνική πόλη, αρκετά ανατολικά προς το ουκρανικό έδαφος. Εννοείται ότι δεν φαίνεται πως ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει κάποια άλλη κίνηση σήμερα για να
0: μάτς,
1: αλλάξει,
0: ναι,
1: την ευρωπαϊκή του λίστα. Οι ανάγκες του είναι γνωστές, είναι αρκετές. Χαφ, φορ, στόπερ, ο Γιαννούλης, δεξί, μπακ. Είναι πολλά πράγματα τα οποία ακόμη έχει να κάνει. Θυμίζω για την υπόθεση του Φορ, γράφτηκε, δεν έχει διαψευστεί και σαφώς το κρατάμε, το όνομα του Χωσέλου, του 36χρονου πρώην παίχτη της Ρεάλ που πέρασε τελευταία χρόνια στην Αλ Γκαράφα. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα δούμε τον ΠΑΟΚ τι θα επιλέξει και αν το προχωρήσει, γιατί σίγουρα ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη πρόταση που του έγινε. Ο Γιαννούλη με τη δική του προσπάθεια στη Γερμανία, και εκεί δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα τελειώσει, και μην τυχόν η Γερμανία είναι τόσο σκληρή και ειδικά ο CEO της ομάδας του κλαμπ και καταφέρουν να το αποτρέψουν για αυτή την σεζόν. Έχουμε πάντως πολλές εβδομάδες ακόμη για αυτή την ανοιχτή υπόθεση, και μεγάλο ενδιαφέρον σαφώς παρουσιάζει του Χαφ, όπου και εκεί ο ΠΑΟΚ είναι σε μια ωριακή κατάσταση με τρεις τώρα διαθέσιμους, τον ΜΕΙΤΕ εκτός, και σαφώς χρειάζεται άλλον έναν τουλάχιστον και σχετικά σύντομα.
0: Έχεις καταλάβει, Δημήτρη, τι είδους χαφ, πάνω σε τι είδους χαφ θέλει να χτίσει την ομάδα ο Λύση, ή είναι τα χαρακτηριστικά του ΜΕΙΤΕ, ας πούμε, αυτά τα οποία τα ψάχνει, ή θα πάει, ας πούμε, σε μια λύση όπως είναι το δίδυμα μπορεί να φτιάξει τώρα με τον Ζαφίρη πρωταγωνιστή.
1: Ο Σάντα Μαρία είναι ένας παίκτης με πολύ καλή τεχνική, όχι τόσο δυνατός στην προσωπική μονομαχία στο ταρτζάρισμα. Φαίνεται ότι θέλει να παίχνει πιο δυνατό, πιο σκληρό. Έναν παίχτη που, ναι, ας πούμε ότι θα μπορεί να βαφτιστεί ως αντιμεϊτέ. Ένα πιο εξάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Με τέτοια χαρακτηριστικά. Ο Σάντα Μαρία έχει την ποιότητα, έχει την ικανότητα να πάρει την πρώτη πάσα, να προωθήσει σωστά το παιχνίδι. Λείπει, και γιατί του ΜΕΙΤΕ είναι πάρα πολύ αμφίβολο ότι θα γίνει, λείπει ένας άλλος πιο δυνατός παίχτης, όπως πιο πολύ δύναμη και ύψος θέλει και στα στόπερ στην επόμενη κίνηση, όταν την κάνει αργότερα μέσα στο...
0: Για να φτιάχνει δίδυμα με Μιχαηλίδη, ναι, και Λουστόντο, ναι, ναι, και τον Κίλερ, ας πούμε, να πούμε, το πούμε σχηματικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλει έναν πιο δυνατό, πιο ψηλό παίχτη. Είναι γνωστό, δεν το βιάζεται, δεν βιάζεται συγκεκριμένη κίνηση, όπως και του δεξιού μπακ από την ώρα που έφυγε ο Σάντζες. Έτσι ακόμα, αυτά θα πάνε πιο πίσω. Ο κορμός του ΠΑΟΚ που θα ξεκινήσει είναι λίγο πολύ γνωστός. Από χθες...
0: Αυτό είναι το μεγάλο πλούτο του ΠΑΟΚ, εγώ λέω. Ότι δηλαδή έχει παίχτες που γνωρίζουν καλά το παιχνίδι ο ένας του άλλου, έρχονται από μια χρονιά που μπορούν να βοηθήσουν, να ξέρεις. Αυτό είναι το όπλο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ξεκίνημα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, θα είναι τεράστιο λάθος, να δούμε τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη και να πούμε να ο νέος ΠΑΟΚ. Καμία σχέση.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Καμία σχέση. Όχι. Δεν μιλάμε για ομάδα τώρα που έχει στηθεί, είναι έτοιμη, έχει αποκτήσει ταυτότητα. Κάποια πράγματα έγινε προσπάθεια να αλλάχθουν. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής και τι θα δοκιμάσει, που έχει δηλώσει το κάτω-κάτω ότι δεν είναι χαζός για να τα αλλάξει όλα, σε σχέση με αυτό που παρέλαβε. Καλοκαιρινά προγραμματικά σημαίνει λεπτομέρειες, σημαίνει στιγμές. Σημαίνει κορμός περσινός, και αυτό θα επιχειρήσει να κάνει σίγουρα στην πρώτη φάση με τους Ουκρανούς. Μετέπειτα θυμίζω ότι οι κλειδώσεις εξακολουθούν να είναι σοβαρές, δύσκολες. Η Χάμαρμπι Άντερλεχτ, το ένα ζευγάρι αν συνεχίσει το Europa League, ή τον ιτημένο του Κάραμπαχ Τσέσκα Σόφιας.
0: Πιθανότητα η Βουλγαρία. Ναι, στο κακό σενάριο πιθανότητα, ναι, θα είναι η Βουλγαρία.
1: Ναι, ναι. Το Κάραμπαχ πραγματικά χθες το συνειδητοποίησα, τι έδειξε πέρυσι η Κάραμπαχ στην Ευρώπη. Ήταν εξαιρετική στο Champions League.
0: Ναι, ρε, πολύ καλή ομάδα.
1: Δεν πήρε πρωτάθλημα βέβαια μετά από χρόνια. Μάλλον επηρεάστηκε από την Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, είναι το απευταίο, είναι το σενάριο που ο ΠΑΟΚ θα έχει πάθει τη ζημιά και θα είναι στο conference και θα έχει κάψει και εδώ ένα πυραυλάκι τη φετινή του ευρωπαϊκή προοπτική. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ για να είναι Ευρώπη φέτος θέλει οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο προκρίσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Με δύο προκρίσεις είναι conference, με τρεις προκρίσεις
0: είναι
1: στο Europa League. Και με αντιπάλους τέτοιου επίπεδου. Ναμό Κιέβου, Άντερλεχτ και ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να έρθει στα play-off.
0: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Να είσαι καλά, Βάγια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Is break. Ένα διαφημιστικό μήνυμα λοιπόν, προσφορά χωρίς κατάθεση από άλλο πλανήτη, παίζει στην bwin και μοιράζει 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε!
6: Εννοείται! Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες! Σιγά το νέο! Λες κι εγώ δεν έχω Nova More!
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τώρα για να συζητήσουμε και τι γίνεται στο πλανήτη ποδόσφαιρο. Okay, προφανώς σήμερα και τα ποδοσφαιρικά, τα αγωνιστικά ζητήματα, αυτό που προέχει είναι τα προκριματικά. Ο τρίτος γύρο, μάλλον το τρίμερο το ευρωπαϊκό, το οποίο απλώνεται μπροστά μας. Ωστόσο, η είδηση της χθεσινής ημέρας είναι αναμφίβολα η απώλεια του Kevin Keegan, ενός από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που έχει αναδείξει το ποδόσφαιρο της Βρετανίας και φυσικά η μεγάλη Λίβερπουλ. Χρήστο Τυρακόπουλος είναι μαζί μας για να συζητήσουμε και αυτό προφανώς, την απώλεια του Kevin Keegan και ό,τι άλλο ας πούμε προκύπτει από την διεθνή κίνηση. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, αλήθεια να τον είχαμε εσείς εγώ, τον King Kenny, τον Kevin Keegan. Τον είχαμε εισήσει διαβάζοντας την ιστορία.
1: Ναι, εγώ είχα πολύ καλή σχέση με του. Τον είχαμε φιλοξενήσει και είχε προξενήσει η εταιρεία που τον έφερνε. Είχαμε συναντηθεί δεκαετία 80, δύο φορές από κοντά εδώ και σε κάθε διοργάνωση μετά δηλαδή. Και ρε παιδί μου, ένιωθες μαζί του κάθε φορά που σε χαιρέταγε ότι σε χαιρέταγε κάποιος που τον βλέπεις κάθε μέρα.
0: Που τον γνωρίζεις καλά, ναι.
1: Αλλά πρόσεξε, το λένε όλοι αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που θα ακούσεις. Εδώ δεν θα ξεχάσω την εικόνα. Σε ένα βιβλίο του είχαμε βρεθεί στο Newcastle και ένας φίλος που δημοσιογράφος χρόνια ολόκληρο, ο Τζον, ο οποίος κάλυπτε Newcastle και είχαν τρομερή σχέση. Και είχαμε ξανασυναντηθεί εκεί πάλι,

0: καριέρας του, έτσι. Αν θέλεις, ο Νταλγλής τον ξεπέρασε και λόγω της διάρκειας και λόγω των επιτυχιών μετά σαν προπονητής, τον λατρεύουν και στο Λίβερπουλ, έτσι. Ναι. Αλλά στο Newcastle ήταν θεοποιημένος.
1: Θεός, ναι, θεός.
0: Δηλαδή αυτό το... Ποιος μπορεί να περπατήσει πάνω στο νερό, μπορεί ο Κέβιν Κίγκαν, ας πούμε. Ήταν τραγούδι, το λέγανε και το πιστεύανε. Και αν θέλεις, όπως είναι η Ολλανδία των 70's που δεν πήρε τίτλο και ο Κρόιφ δεν πήρε παγκόσμιο κύπελο, και όμως στο μυαλό όλων είναι και εκείνη η Ολλανδία του 74 και του 78 μετά με το Ρέζεν πάλι κτλ. Είναι σαν να έχει πάρει το πρωτάθλημα που δεν πήρε η Newcastle, μη σου πω ότι την μεγιστοποίησε στο μυαλό του κόσμου. Το πρωτάθλημα εκείνο που είχε φύγει 12 βαθμούς το 96 μπροστά το Φεβρουάριο μήνα, με μια φοβερή ομάδα, με μπάλα, με Ασπρίγια, Ζινολά, Λες Φέρντιναν μπροστά, με χαφ που σκοράρανε, με σέντερ μπακ που βγαίνανε μπροστά και προτιμούσε να κερδίσει ή να χάσει 4-3 από το να κλειδώσει την αμυνά του. Αυτό τον πλήγωσε το
1: κόστος της ημέρας,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Όμως, και γιατί πολλές φορές, ξέρεις, δεν βλέπουμε την πλήρη εικόνα, βλέπουμε μόνο την εικόνα που θέλουμε να δούμε, γιατί ο Φέργκιουσον πίστεψε εκείνη τη χρονιά στο ότι παρότι του φύγανε μεγάλα αστέρια με τους πιτσιρικάδες, έδωσε χρόνο στον Μπέκαμ, τον Σκόλς, αυτούς που τα επόμενα χρόνια γιγαντώσαν τη United και έκανε μια ανατροπή επική, γιατί την επική ανατροπή την έκανε η United λόγω Καντονά και Σμάιχελ. Mm-hmm. Το match μέσα στο St. James's Park, τον γκολ του Καντονά και η αποκρούση του Σμάιχελ που κατέβασαν τη διαφορά που άρχισε να μαζεύεται κάποια στιγμή. Αυτό το πρόγραμμα που είχε η Newcastle τον ίδιο τον διέλυσε για την επόμενη χρονιά να διεκδικούσε το πρωτάθλημα και έπεσε ένα μάτι στην Newcastle 7-1 ή κάτι τέτοιο τη Tottenham. Προπονητής του Tottenham λοιπόν ήταν ο Τζέρι Φράνσις. Όχι, μην μπερδεύετε κάποιος με τον Τρέβορ Φράνσις.
1: Καμία σχέση.
0: Ο Τζέρι λοιπόν ήταν ο αρχηγός του Κίγκαν πριν αναλάβει ο Κίγκαν αρχηγός στην Εθνική Αγγλία στα 70's. Είχαν τρομερή σχέση, ήταν ο αρχηγός της QPR, ο οποίος με τραυματισμούς μετά σταμάτησε η καριέρα του νωρίς. Όταν τον είδε στο τέλος του παιχνιδιού να είναι χλωμός, είπε την επόμενη μέρα ότι κάποια στιγμή, λέει, ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι αυτό το οποίο ζούμε και αν είναι να περνάμε τέτοιες στιγμές, δεν αξίζει. Και κανείς δεν το πήρε σοβαρά εκείνη τη στιγμή. Και μια εβδομάδα μετά ή 10 μέρες μετά παραιτήθηκε. Στη θέση του τότε ήρθε ο Νταλγλής, ο οποίος έβγαλε ξανά δεύτερη τη Newcastle και τότε ήταν η πρώτη φορά που έβγαινε και ο δεύτερος
1: Champions League. Ναι.
0: Αλλά η δικιά του ομάδα ήταν, του Κίγκαν ήταν η ομάδα που είχε φτιάξει από τη β' κατηγορία του 92 και εκείνα τα 5 χρόνια προπονητικά ήταν τα καλύτερά του, γιατί στην Εθνική Αγγλία δεν τα πήγε καλά και γιατί ποδοσφαιρικά, γιατί να γυρίσουμε, γιατί από αυτό έχει μείνει στο μυαλό μας, με τη Λίβερπουλ ξεπέρασε τον εαυτό του. Ο ίδιος είχε κάνει μια φοβερή συνέντευξη, την οποία τη βρήκα και θα την παίξω το Σάββατο στην εκπομπή.
1: Α, ωραία.
0: Λέει, πρέπει να είμαι, λέει, ο most average, ο πιο μέτριος παίχτης που έχει κερδίσει ποτέ 2 φορές τη χρυσή μπάλα. Και αυτό, λέει, προέκυπτε από το γεγονός του ότι αρνιόμουν να σταματήσω το να βελτιώνουμε. Mm-hmm. Είναι φοβερό άμα το σκεφτείς και το ακούσεις.
1: Εντάξει, τώρα για μας average ο Κίγκαν, δεν ξέρω.
0: Ναι, για τον ίδιο μπορεί να το, αν θες, ήταν πάντα και ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων.
1: Μπράβο, αλλά, ναι.
0: Μπορεί να πει κάποιος ότι, ρε παιδί μου, λέει, κοιτάω τη λίστα, λέει, το ποιος είμαι μέσα στη λίστα. Την εποχή η λίστα είχε μέσα με Γκιμπάουερ, είχε Κρόιφ, είχε Μπλαχίν. Και σου λέει, ναι, αλλά ξεπέρναγε τον εαυτό του. Ο Σάγκλι έλεγε ότι εκεί που σταματάει όποια ποδοσφαιρική ικανότητα, συνεχίζει, λέει, η ψυχή του. Για να τον φέρω στους νεότερους, σε κοντινότερο ποδοσφαιριστή, επειδή με έχουν ρωτήσει πολύ.
1: Γίνεται αυτό, γίνεται, λες.
0: Ναι, θα σου πω. Ο Λουίς Σουάρες.
1: Okay.
0: Μην μπερδεύετε κάπως, ο Άρης είχε και πολύ ταλέντο. Ο Κίγκαν σαφώς είχε ταλέντο, αλλιώς μόνο με την προπόνηση δεν γίνεσαι. Αλλά το ποδοσφαιρικό στυλ, αυτό, παίρνω την μπάλα, σκύβω, ο άλλος με μαρκάρει, φεύγω, ξεμαρκάρομαι, ξαναπαίρνω, δεν αφήνω τη φάση να τελειώσει, χώνομαι, μπορώ να κατεβάσω την μπάλα με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος που σταμάτα για την μπάλα, και άμα δεις σήμερα το πρωί πρέπει να σου κάνει σπόρτς, γκολ με κεφαλιές που έχει πετύχει. Τρελαίνεσαι. Mm. Όταν είναι κοντός, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, το timing είναι. Το πώς σηκωνόταν μπροστά από το ραμίδι. Ή πώς έχουν το κορμί χαμηλά σε πρώτο δοκάρι. Πήγε στο Θάμπτον, όταν γύρισε από το Αμβούργο. Με το οποίο Αμβούργο πήρε πρωτάθλημα. Και το Αμβούργο δεν ήταν υπερδύναμη της Μπουντεσλίγκα. Έγινε εκείνα τα χρόνια σιγά-σιγά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά μεγάλωσε τα επόμενα χρόνια.
1: Γι' αυτό έκανε εντύπωση η επιλογή του τότε.
0: Ναι, έκανε εντύπωση, αλλά εξήγησε και αυτό σε συνέντευξη τότε. Έχω ψάξει

0: και έχω βρει 5 συνεντεύξεις του παλιές, έτσι. Και λέει ότι ναι, φεύγω, λέει, για τα λεφτά. Διότι με το φορολογικό σύστημα που έχουμε στην Βρετανία δεν μπορώ να εξασφαλίσω τα παιδιά μου. Και το ρωτάει ο δημοσιογράφος για να δεις ότι οι ερωτήσεις μερικές φορές αλλάζουν μόνο τα ποσά. Υπάρχει ποδοσφαιριστή να κοστίζει 500.000 λίρες. Χαμογελάω, Κίλιαν, και λέει μάλλον εγώ αυτή τη στιγμή. Αλλά όχι, λέει, δεν υπάρχει κανείς να κοστίζει 500.000 λίρες τώρα, είναι εβδομαδιαίος μισθός, έτσι. πάντα θα υπάρχει το, υπάρχει πέση που να κοστίζει 130, 100. Είναι η αγορά το καθορίζει. Το θέμα είναι ότι ο Κίλιαν τα λεφτά αυτά τα έβγαλε. Αλλά στη Λίβερπουλ, αν το δεις τι έχει πετύχει γκολ σε όλα τα μεγάλα μάτς εκείνα τα χρόνια για να γίνει η Λίβερπουλ. Σταδιακά, γιατί εκεί έγινε η Λίβερπουλ, μεγάλωσε στη δεύτερη ομάδα του Άγγλοι. Εκεί λοιπόν έχει πετύχει γκολ. Το τελικό του κυπέλλου Αγγλίας το 1994 με τη Νιουκάστλ. Την ίδια μέρα εκεί, ακόμα η Νιουκάστλ είχε περισσότερους τίτλους από τη Λίβερπουλ ιστορικά εκείνη τη μέρα, μέχρι εκείνο το παιχνίδι. Έχει πετύχει γκολ στο τελικό του κυπέλλου UEFA με την Gladbach, πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος το 1973. Σημαντικά γκολ στο πρωτάθλημα το 1973. Σημαντικά γκολ τα δύο πιο σημαντικά που παίρνει το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ τελευταία αγωνιστική από την QPR το 1976. Και τα γκολ στον τελικό με την Μπρις. Και μετά παίρνει και το πέναλτι στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Άμα το δεις, ό,τι σημαντικό μάτς έπαιξε ήταν καθοριστικός. Mm-hmm. Και φεύγει και εκείνη τη στιγμή πέφτει ένας θρήνο το Λίβερπουλ, φεύγει ο Νταλγλί, ο Κίγαν, και έχει ήδη ετοιμάσει τη λύση ο Πέισλι με τον Νταλγλί. Και αλλάζει η συνέχεια, αλλά αυτό που δεν αλλάζει ποτέ.
1: Ναι, η φυγή του οποίου δημιούργησε περισσότερο μεγαλύτερο πρόβλημα. Του
0: ναι, η φυγή του οποίου δημιούργησε πρόβλημα μετά ως προπονητή. Ναι. Γιατί ως παίκτη τον είχε ήδη αντικαταστήσει. Ναι. Όμως, το ξαναστέκομαι στο πόσο ωραίος άνθρωπος ήταν και ξαναστέκομαι στην περίφημη συζήτηση τότε που τον πήγαμε να δει Παναθηναϊκό ΑΕΚ με γεμάτο το ΆΚΑ και λέει τι ωραίες στιγμές ζείτε εδώ στο ποδόσφαιρο. Μακάρι να μπορούσαμε να τις ζήσουμε και εμείς στην Αγγλία που σκοτωνόμαστε στα γήπεδα. Αυτό το ξαναφύγω εδώ σαν κουβέντα είναι πάντα αυτό που θα σκέφτομαι πάντα όσα χρόνια ζήσω. Αυτό θα σκέφτομαι πάντα από κουβέντα με τον Κίγαν και λέω μέσα σε 10 χρόνια από εκείνη τη στιγμή, ήταν το 86.
1: Πώς έχει γυρίσει
0: μέχρι το
1: 96,
0: πώς άλλαξε, τούμπα. Αυτός έλεγε πότε θα το ζήσω αυτό στην Αγγλία. Και εμείς σήμερα τους κοιτάμε και πέφτουν τα σαγόνια μας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και εμείς το είχαμε αυτό κάπου στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Αυτό είναι σαν, τέλος πάντων, ένας πολύ ωραίος, εγώ αφήνω στην άκρη σου λέω του ποδόσφαιρο και τα από πριν σπουδαίος παίκτης, τρομερός παίκτης. Αφήνω στην άκρη. Μένω στο πόσο ωραίος. Πόσο ωραίο συζητητής, πόσο ωραίο χιούμορ είχε και έλεγε «Έχω πάρει δύο φορές τη χρυσή μπάλα και έχω γίνει πιο διάσημο στην δεκαετία του 70 για το μαλλί μου, λέει, που ήταν περμανάρκ».
1: Ναι.
0: Επικό.
1: Επικό.
0: Αυτά.
1: Ήταν ο κοντός στο μεγάλο δίδυμο, έτσι.
0: Ήταν ο κοντός στο δίδυμο, φοβερό δίδυμο, τόσακ...
1: Τόσακ με
0: Κίγκα. Ναι. Ήταν οι εποχές που παίζαν οι ομάδες με ψηλό κοντό. Και εμείς είχαμε εδώ πέρα ψηλό κοντό.
1: Σωστό. Το Μάζο Αντωνιάδης.
0: Ας πούμε, το Μάζο Αντωνιάδης. Ναι, υπήρχαν πολλά δίδυμα τέτοια, ας πούμε. Αλλά το γενικότερο του στυλ ποδοσφαίρου του, το στυλ του μάλλον έλεγες, τι είναι εξτρέμ, όχι. Είναι σεντερφόρ, δεν ήταν.
1: Όχι.
0: Είναι ψεύτικος.
1: Περιφερειακός επιθετικός.
0: Δεν είναι. Ήταν τα πάντα στην επίθεση.
1: Ναι.
0: Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που ήταν, αρνιόταν να χάσει μέσα στο γήπεδο. Το οποίο τελικά, για να καταλάβουμε όλοι μας τι είναι το παιχνίδι που λέγεται ποδόσφαιρο, ωραίες τακτικές, απίστευτες τακτικές, απίστευτα όλα τα πράγματα. Όταν μέσα στο γήπεδο αφήνεις, καταθέτεις και την τελευταία σου εκμάδα, δεν θα χάσω αυτό το παιχνίδι, μπορείς να ξεπεράσεις ακόμα και πολύ πιο άρτιους ποδοσφαιρικά παίκτες με την κατάθεση ψυχής.
1: Ναι, είναι
0: όσο πάνω απ' όλα είναι ένα παιχνίδι ψυχής. Έτσι.
1: Είναι όλα αυτά
0: τα υπόλοιπα ωραία, αλλά είναι ένα παιχνίδι ψυχής.
1: Τα μη μετρήσιμα στοιχεία, φίλε, που...
0: Αιώνια μνήμη του.
1: Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορεί να μην είναι η ενότητα αυτή αφιερωμένη στον Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες. Προδομένως με την υγεία του, αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Ήταν κάτι το οποίο δεν εξέπληξε, δυστυχώς. Ο θάνατός του, ωστόσο, είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δημιούργησε την αφορμή για να κάνουμε μια συζήτηση για το τεράστιο αυτό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει πληγώσει τη Λίβερπουλ όταν έφυγε να πάει στο Αμβούργο. Okay. Πήγε τα λεφτά. Ο μεγάλος Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος τον είχε διαδεχτεί τότε, ο Κιν Κένι, ο Κένι Ντακλής, ο οποίος μεταπηρέτησε και ως προπονητής την ομάδα της Λίβερπουλ, η φυγή του οποίου εκείνο το Φλεβάρι. Φλεβάρι ήταν, νομίζω Φλεβάρι ήταν. Είχε δημιουργήσει. Δημιούργησε μετά πολλά προβλήματα στη Λίβερπουλ. Σαν προπονητής. Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Πάμε να φύγουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στον BWIN Sport FM στους 94,6, διότι το ρεπορτάζ θα συνεχίσει να σερβίρεται ζεστό στο πιάτο στους ακροατές του BWIN Sport FM 94,6. Τα λέμε tomorrow.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ σε περίπτωση που ο Kings Kangwa αγωνιστεί στο σημερινό μάτς της Χάπελμπερ Σεβά με τη Vikingur για τον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Champions League. Έτοιμες 2-3 επιλογές έχει ο Χαβιέρη Μπάλτα μέχρι την Παρασκευή ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τον δανεισμό του Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανούλη Σάλιακα από την Σαν Πάολη στον Ολυμπιακό σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild. Άμεσα αναμένεται να συμμετοθεί στην αποστολή των Ερυθρόλευκων στην Ολλανδία, 29χρονος δεξιός μπακ. Την Αϊμέγγεν θα αντιμετωπίσουν οι πιλότες στον τρόπο προγραμματικό του UEFA Champions League. Στη λίστα για τα κεντρικά χαφ, η Ιουστάκιο της Πόρτο, Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας και Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Θα κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει, γιατί επιτυχία σημαίνει τρόπαια, δήλωσε ο Φαν Ντρόκελεν που έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα εν ώψη πάξη. Η απόκτηση κεντρικού χάφ αναμένεται να είναι η επόμενη κίνηση των πράσινων. Με πρώινη προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόντο, ο οποίος ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος διάθεση του Αλέσιο Λύση, ο Μπάμπα. Απασχολεί τον δικέφαλο του Βορρά, ο Ισπανός Φορ Χωσέλου. Σε συμφωνία με την Όσιγκ για την απόκτηση του Κροάτ αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο 25χρονος ακραίος αμυντικός για ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Αναχώρησε η αποστολή με προορισμό την Ιταλία, όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, τόνισε στις δηλώσεις του ο Μιχάλης Γρηγοριού. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το EuroCup και το πρωτάθλημα έδωσε ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω σαν πισωγύρισμα, υπάρχει όραμα, πρόσθεσε ο Τούρκος φόργορ που αποθήθηκε στο παλατάκι και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρελεβίτς. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Τελαφουέντε για την ανανέωση της συνεργασίας είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης του Σκούρια Ρόχα είναι να απεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο Ομοσπονδιακό Τεχνικό για 2 χρόνια, ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα σε λαοθάλασσα στους δρόμους της Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίχτες που είχε τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φιλάθλοι αποθεώσαν τη Ρόχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6 σε νέα ώρα εκτάκτος σήμερα. 12 με 2 θα πάμε παρεούλα. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σωτήρης Ταμπάκος στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

Θα πάμε με τα καθιερωμένα σε αυτό το δίωρο με τους ρεπόρτερ. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να κουβεντιάσουμε. Υπάρχει και το καυτό θέμα στην ΑΕΚ με τον Κάγκουα. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Ακούσατε νωρίτερα τον Κώστα Κετζετζόγλου, ο οποίος μετέφερε την πληροφορία, παύλα είδηση, ότι αν παίξει απόψε στο παιχνίδι της Χάπολ Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ, τότε αυτομάτως η ΑΕΚ θα πάει σε άλλη περίπτωση παίκτη.

Μαζί μας είναι φυσικά η Bet365 και έχουμε και δώρα από Λίγκα Σπορ τις μπαλίτσες μας για τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM 94,6. Θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής μία μπάλα ποδοσφαίρου, μία μπάλα βόλεϊ, μία μπάλα μπάσκετ και μία μπάλα handball, όλα από το Λίγκα Σπορ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber εδώ του σταθμού. Θυμίζω το τηλέφωνο 698-89-46-946. Ξαναλέω, μηνυματάκι στο Viber και κάνουμε κληροσούλα στο τέλος. Θα μας βοηθήσει και η Μάντα από την γραμματεία για μία μπαλίτσα ποδοσφαίρου, μία μπαλίτσα βόλεϊ, μία μπαλίτσα μπάσκετ και μία μπαλίτσα handball.

0: Εδώ μεταξύ έχει πολλά παιχνίδια σήμερα στο Champions League και κάποια στο Conference που δεν μας πολύ νοιάζουν. Αλλά τα ματσάκια στο Champions League του δεύτερου προκριματικού έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως για την ΑΕΚ, γιατί περιμένει να δει αν θα παίξει. Είναι διπλό το ενδιαφέρον. Περιμένει να δει η ΑΕΚ τώρα αν θα παίξει ο Κάγκουα στο μάτς που είναι και βράδυ, το τελευταίο της βραδιάς. Συγκεκριμένα 10 η ώρα είναι το μάτς της Βίκινγκουρ με τη Χάπολ Μπερσεβά, και νωρίτερα είναι τα 4 ματσάκια που την ενδιαφέρουν για να στραβοπατήσει ο ένας από τους 4 που θέλει, ώστε στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου να είναι ισχυρή για τα play-off. Θα τα πούμε αναλυτικά. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 παιχνίδια σήμερα στον δεύτερο προκριματικό του Τσουλού. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε και πού θα πρέπει έτσι να επικεντρωθεί η ΑΕΚ, ας πούμε, στοιχηματικά. Ποια ζευγάρια, σε ποια ζευγάρια από τα 4 που κοιτάει η ΑΕΚ υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να γίνει η γκέλα για το φαβορί. Το φαβορί στα χαρτιά, έτσι. Γιατί κάποια ζευγάρια τώρα, ας πούμε, με βάση και τις αποδόσεις που βλέπω στο στοίχημα, δεν. Για παράδειγμα, το Λάρν Ερυθρός Αστέρας, όπου η ΑΕΚ θέλει αποκλεισμό του Ερυθρού Αστέρα προφανώς, αυτό θα είναι τώρα πολλά με λίγα. Η Λάρν είναι από τη Βόρεια Ιρλανδία. Ο Άσος σήμερα παίζεται, από ό,τι έχω δει, στο 12,5, 13, 14, είμαστε εκεί. Δηλαδή δίνει τόσο πολύ μεγάλο φαβορί ο Ερυθρός Αστέρας. Οπότε μάλλον σε κάποιο από τα άλλα θα πρέπει να λοκάρει η Ένωση. Αλλά από όπου και αν έρθει αυτό το στραβοπάτημα για έναν από τους 4, καλοδεχόμενο θα είναι. Έναν αποκλεισμό θέλει η ΑΕΚ για να είναι ισχυρή. Πάμε για μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε να τα πούμε για το Τσουλού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να τα δούμε τα ζευγάρια, γιατί ρωτάτε κιόλας. Είπαμε το ένα είναι το βραδινό της Λάρν από τη Βόρεια Ιρλανδία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Εδώ το φαβορί είναι πιο ξεκάθαρο σε σχέση με τα άλλα τρία ζευγάρια. Τα άλλα τρία ζευγάρια είναι το Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας, ώρα έναρξης 7. Είναι πρώτα παιχνίδια, έτσι. Έχει και ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα. Στις 7, ομάδα από τη Γεωργία απέναντι σε ομάδα από τη Σλοβακία. Την ξέρουμε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Είναι το φαβορί. Αλλά όχι και τόσο σύμφωνα με τις στοιχηματικές. Δηλαδή το διπλό εγώ το βλέπω γύρω στο 2, τον Άσο στο 3.25. Το άλλο μάτσο που και εδώ έχουμε φαβορί είναι το Τούν Δυνάμο Ζάγκρεμ, με τους Κροάτες να παίζονται στο 1.90 σε όλες τις στοιχηματικές. Γύρω στο 4 είναι ο Άσος των Ελβετών. Αυτό δεν λέει και κάτι, απλά εγώ τώρα μεταφέρω τις αποδόσεις για να έχετε λίγο και μια εικόνα, επειδή προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται όλες αυτές οι ομάδες 21 Ιουλίου. Και το τελευταίο ζευγάρι είναι και το πιο αμφίροπο από ό,τι φαίνεται. Είναι το ζευγάρι της Άρχους από τη Δανία απέναντι στη Λεχ Πόζναν. Η Λεχ Πόζναν εδώ θέλει η ΑΕΚ να αποκλειστεί. Στο 2-10 ο Άσος των Δανών. Εδώ είναι η μεγάλη ελπίδα, όπως καταλαβαίνετε. 3-10 το Χ, 3-40 το διπλό. Αυτές είναι πάνω κάτω οι αποδόσεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξαναλέω, φαίνεται ότι είναι το πιο αμφίροπο σε σχέση με τα άλλα. Μπορεί να εξελιχθούν βέβαια, επειδή είναι καλοκαίρι, οι ομάδες τώρα χτίζονται στα προκριματικά του Champions League. Έχουμε δει να συμβαίνουν πάρα πολλά. Γενικώς στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μπορεί τελικά, ξέρω εγώ, να γίνει κανένα θαύμα και να περάσει και η Λάρν. Λέω εγώ τώρα. Αλλά η λογική λέει ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα κάνει πάρτι απέναντι στους Βορειοϊρλανδούς. Νομίζω ότι η Δυνάμο Ζάγκρεπ εύκολα ή δύσκολα θα περάσει κι αυτή. Οπότε από τα άλλα δύο ζευγάρια η λογική ποδοσφαιρική λέει ότι η ΑΕΚ περιμένει το καλό μαντάτο

Παιδιά, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ την Πέμπτη, και αυτή την Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη, έχει ανακοινωθεί ήδη. Θα το δείξει το Open. Το ελεύθερο Open. Εκεί θα μπορείτε να δείτε ένα μάτς με την Δυνάμο Κιέβου. Μια τελευταία εξελιξούλα. Από χθες είναι βασικά, αλλά συνεχίζουν στο Ισραήλ να το γράφουν πολύ έτσι παθιασμένα. Ότι ο Κάγκουα είπε στην πρόεδρο της Μπερσεβά, την Αλώνα Μπαρκάτ, ότι θέλει να πάει στην ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο παίκτης είναι σύμμαχος της ΑΕΚ.

Είναι ξεκάθαρο αυτό από χθες. Τα Ισραηλινά μέσα γράφουν ότι ο Αφρικανός μέσος πιέζει με κάθε τρόπο, με όποιον τρόπο μπορεί, γιατί θέλει να γίνει αυτή η μεταγραφή. Σήμερα είναι στην αποστολή της Μπερσεβά. Αν παίξει, όπως είπε και ο Κώστας και Τζετζόγλου, τελειώνει η ιστορία, έκπαει για άλλον. Εκτός αν προκύψει στο τέλος του καλοκαιριού, πάλι θέμα Κάγκουα, έτσι, και έχει ξεκαθαρίσει το πού θα αγωνίζεται η Ένωση την επόμενη σεζόν στην Ευρώπη και επανέλθει για τον Κάγκουα. Αλλά αυτό που κρατάμε ως τελευταία εξέλιξη από το ρεπορτάζ με βάση τα λεγόμενα του Κέτσε είναι ότι ο παίκτης αναγωνιστής σήμερα, είτε αν ξεκινήσει βασικός είτε αν μπει ως αλλαγή, η ΑΕΚ θα ενεργοποιήσει άλλες επιλογές. Ο Ριμπάλτα έχει ήδη δύο επιλογές έτοιμες.

ναι, βέβαια, στην Άρχους είναι ο Γιόνσον. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ο πρώην παίκτη τη ΑΕΚ. Λέει εδώ ένα φίλο. Λες να κάνει δώρο στην ΑΕΚ να βάλει κανένα γκολ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω αν θα το σκέφτεται. Δεν νομίζω. Ο Γιόνσον, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Δανία. Νίκο, καλημέρα. Πιστεύεις ο Χεζόνια χρησιμοποίησε τον buyout για να πάει ξανά σε ευρωπαϊκή ομάδα? Όχι. Σε πρώτη φάση το χρησιμοποίησε για να πάει στο NBA. Αλλά το θέμα είναι λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι παρουσιάζεται, φαίνεται. Έχει ανοίξει την πόρτα του NBA ο Χεζόνια, αλλά δεν έχει μπει ακόμα μέσα. Η περίφημη ρήτρα είναι γύρω στις 850.000 ευρώ. Δεν χρειάζεται να την πληρώσει κάποια ομάδα του NBA. Έτσι μπορεί να την καλύψει ο ίδιος. Το έχουν κάνει πάρα πολλοί παίκτες. Το έκανε και αυτός. Το NBA προφανώς και θα το κοιτάξει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν, τουλάχιστον με βάση όσα γράφουν στα ρεπορτάζ και στην Ισπανία, δεν έχει πέσει στο τραπέζι κάποια πρόταση που θα τον κάνει να πει το ναι. Και εδώ τώρα θα γίνει το μεγάλο παιχνίδι. Αν ο Χεζόνια υπογράψει ένα δεκαήμερο ή κάποιο μη εγγυημένο συμβόλαιο, μπορεί να βρεθεί ελεύθερος ξανά μέσα σε λίγες μέρες, έτσι. Στο NBA έχει συμβεί άπειρες φορές αυτό το πράγμα. Το ξέρει ο Κροάτης, το έχει ζήσει. Αν δεν βρει τον ρόλο που θέλει, αν δεν του δώσουν τα λεπτά που θέλει, αν δεν του δώσουν τα χρήματα που θέλει, η πόρτα της EuroLeague είναι ξεκάθαρο ότι είναι ορθάνυχτη. Δεν κλείνει ποτέ για έναν παίκτη σαν τον Χεζόνια. Θέλει να δοκιμάσει ξανά το NBA, αλλά δεν έχει και καμία υποχρέωση να μείνει εκεί αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα φαντάζεται και ενδέχεται να μας απασχολήσει ξανά στην Ευρώπη και σύντομα. Πάντως έχει μετατραπεί σε θρυλεράκι η ιστορία του Κροάτη.

Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για κάποιο από τα παιχνίδια του Champions League. Για τον Ρέλβας και την κόκκινη, τι γίνεται? Α, θα το ρωτήσουμε. Δεν έχει βγει κάτι τελικά. Αν γράφτηκε σε κανένα φιλό αγώνα, δηλαδή. Θα το ρωτήσω μετά τον Τζακίρη να μας το πει. Got that right.

Η Ρεάλ εντωμεταξύ, μιας και την αναφέρουμε τώρα λόγω του Χεζόνια, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μίκαελ Γιάντουνεν. Την είδηση φέρνει στο φως το Basket News και αναφέρει ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, είναι στο τελικό στάδιο των επαφών. Απομένουν κάποιες λεπτομέρειες ώστε ο 26χρονος Φιλανδός Φόργορτ, ένας πολύ καλός παίκτης, να ενταχθεί στο ρόστερ να φορέσει τη φανέλα της Βασίλισσας. Θα είναι μία ακόμα επιλογή του Πέδρο Μαρτίνε, θα αποκτηθεί ο Γιάντουνεν και έρχεται να προσθεθεί στις κινήσεις των Μαδριλένων μετά τους Τιμωτέ Λουβαβού Καμπαρό και Χάιμε Πραντίγια. Την περασμένη σεζόν ο Φιλανδός ήταν στη Φενέρ, είχε 5,2 πόντους και 3,2 rebound κατά μέσο όρο σε περίπου 19 λεπτά συμμετοχή στην EuroLeague. Είναι βασικός τέλεχος της Εθνικής Φιλανδίας. Το Ευρωμπάσκετ του 25 τον είχαμε μάθει εκεί βασικά, εκεί κυρίως τον είδαμε. Είχε 12,1 πόντους, 4,8 rebound, 2,3 assist κατά μέσο όρο. Οδήγησε την ομάδα του μέχρι την τετράδα μαζί με 2-3 ακόμα εξαιρετικούς Φιλανδούς που έχει εκείνη η ομάδα. Είχε ξεχωρίσει, αν θυμάστε, σε εκείνο το μάτς με τη Γεωργία στα πρεμιτελικά που είχε βάλει 19 πόντους. Και στον μεταξύ μας αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο με την Ελλάδα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 6 rebound και 7 assist.

Δεν με γελούν τα μάτια μου. Είδα τον Γιώργο ντυμένο, ε. Πω, τι λες τώρα. Και έχουμε και διάλειμμα τώρα. Πάω να του φίξω το χέρι. Μιλάμε τώρα. Έφτιαξε η μέρα μου. Λοιπόν, θυμίζω, στέλνετε στο Viber του σταθμού για τις μπαλίτσες που δίνουμε για τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM 94,6. Το μηνυματάκι σας στο 6988-946-946 για μία μπάλα ποδοσφαίρου, μία μπάλα βόλεϊ, μία μπάλα μπάσκετ, μία μπάλα hardball από το Liga Sport. Πάμε για μικρό διάλειμμα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να χαιρετήσουμε τον ντυμένο και επανερχόμαστε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στον κεραμικό, τμήμα της οποίας παρέμενε κλειστό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες χαρακτηρίζει το State Department την Ελλάδα. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Την πεποίθηση ότι ως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας σήμερα το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1.008 ταχυδρομικούς κώδικες της χώρας, όχι μόνο σε κάθε περιφέρεια, αλλά σε κάθε γωνιά της περιφέρειας, είπε ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να υπηρετεί κοινές εθνικές προτεραιότητες. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Είμαι δαπός με ποινικό παρελθόν και ψυχιατρικά προβλήματα, είναι ο άντρας ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε το πρωί με μαχαίρι δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στην Ακρόπολη. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είχε συλληφθεί ξανά για εξύβριση στην Κυψέλη, ενώ το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ναι, στην παρή του Σόρτς πριν το Ευρωμπάσκετ τον γνωρίσαμε τον Γιάντουνεν. Απλά εμείς που δεν ασχολούμαστε και από το πρωί μέχρι το βράδυ με το μπάσκετ, καθότι πιο πολύ ποδοσφαιρική, στο Ευρωμπάσκετ μας είχε κάνει πια πολύ μεγαλύτερη εντύπωση. Πολύ καλός παίκτης, συμπληρωματικός πηγαίνει στη Ρεάλ, δεν θα έχει ρόλο, βασικό ρόλο. Γενικότερα γίνονται κινήσεις. Το φετινό καλοκαίρι είναι πάρα πολύ δυνατό μέχρι στιγμή στις ευρωλιγκάτες ομάδες και περιμένουμε και άλλα πραγματάκια καθώς κυλάει το καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, τώρα ξανά πέσε πάνω μου αυτή η είδηση απίθανη που παίζει από το πρωί και με έχει σοκάρει. Με έχει σοκάρει. Τέλος πάντων, τίποτα δεν με σοκάρει. Ρε Βινίσιους, πήγε να φτιάξει το πηγούνι σου. Ωραία. Πήγε, έκανε λέει πλαστική για να φτιάξει το πηγούνι του. Πώς γίνεται να. Κάτι δεν έχει πάει καλά. Κάτι δεν έχει πάει καλά. Ήταν καλύτερος πριν. Θεωρώ ότι ήταν καλύτερος πριν. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Πήγε σε ένα πλαστικό χειρούργο στη Βραζιλία. Μετά το. Έχει τελειώσει το Μουντιάλ πόσες μέρες για τη Βραζιλία. Οπότε σου λέει 26χρονος, δεν πάω να φτιάξω το πηγούνι μου. Γιατί είναι λίγο μητερό το πηγούνι του. Λοιπόν, έβαλε εκεί διάφορα. Με στόχο λέει να τονιστεί περισσότερο το περίγραμμα του προσώπου και να αλλάξει η συνολική του όψη. Και ποζάρει μαζί με τον γιατρό. Είναι αισθητή η διαφορά σε σχέση με το πριν. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο ότι είναι κάποιος άλλος. Έχει αλλάξει αρκετά δηλαδή το σουλούπι. Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικές επιλογές. Αλλά νομίζω ότι πριν ήμασταν λίγο καλύτεροι. Αυτό που λέει εδώ ο φίλος μου Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος είναι άσχετος εντελώς, μην παρεξηγηθούμε δηλαδή, ότι έχει πάει ο άνθρωπος και. Που και πάλι, Κυριάκο, αν ήθελες να πας να κάνεις κάτι, να πήγαινε. Γιατί μια χαρά είναι, φοβερή. Γαλλική μύτη. Ναι, λέει εδώ όμως και έχει δίκιο ότι μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις να θέλει λίγο χρόνο μέχρι να δέσει το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω, ρε παιδί μου, δεν νομίζω. Έχει αλλάξει το πρόσωπό του τελείως με αυτό που έκανε στο πηγούνι. Τέλος πάντων, όλα καλά. Να σας μεταφέρω μια ειδησούλα, θα τα πούμε και μετά με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Όπως γράφουν στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Diego Rico. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, γράφουν οι Ισπανοί, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να διευθετούνται με τον εκπρόσωπο του παίκτη. Σύμφωνα με το νέο δημοσίευμα, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα έχει δώσει το πράσινο φως για τον 33χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος αποτελεί πλέον την επιλογή των περιοτών για τη συγκεκριμένη θέση. Και η συμφωνία προβλέπεται να έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ξαναλέω, δημοσίευμα τώρα φρέσκο από Ισπανία για τον Ρίκο. Έχει ξαναπαίξει το όνομά του. Έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε. Έπαιξε πέρυσι 30 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελο. Αγωνίστηκε συνολικά για 1964 λεπτά και δέχθηκε 4 κίτρινες. Είναι 1,83, αριστεροπόδαρος και εκτός από τη φυσική του θέση που είναι το αριστερό άκρο της άμυνας, μπορεί να παίξει και ως στόπερ. Στην καριέρα του έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Real Sociedad, Bournemouth. Α, καλά κάτι θυμόμουν ότι έχει περάσει και από Αγγλία. Λεγανές και Σαραγώσα. Θυμίζω εγώ ότι όσο δεν υπάρχει για τον Ολυμπιακό, εδώ και τρεις μέρες το έχουμε πει ότι ο Μεντιλίμπαρ είχε ανάψει το. Δεν άναψε μάλλον το πράσινο φως. Έτσι ο Ολυμπιακός στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας και να δούμε κιόλας τι θα γίνει εκεί, γιατί δεν έφυγε και κανένας. Παραμένουν όλοι ακόμα στη συγκεκριμένη θέση.

0: Όχι που δεν θα το είχατε ψάξει το θέμα. Έχουν έρθει εδώ μηνύματα για τον Βινίσιους. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ ωραίος, μια χαρά έγινε τώρα. Κάποιοι άλλοι δεν συμφωνούν. Ένας εδώ λέει κάτι με το οποίο δεν μπορώ να διαφωνήσω, ότι πρέπει δυστυχώς να αλλάξει μυαλό και όχι πηγούνι. Κρίμα τέτοια ταλεντάρα να έχει μυαλό κακομαθημένου 12χρονου. Προς υπογράφω. Και μιας και είπαμε τώρα για τον Βινίσιους και θυμήθηκα πώς έκανε πριν από 2-3 χρόνια όταν πήρε τη χρυσή μπάλα ο Ρόδρη, γιατί αντέδρασε κακώς κατ' εμέ, το έχω ξαναπεί. Βέβαια εμένα μου είναι πολύ μεγάλη καψούρα ο Ρόδρη. Ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα φέτος? Ποιος θα την πάρει τη χρυσή μπάλα τώρα που το πήρε η Ισπανία? Ο Ρόδρη δεν θα την πάρει. Δεν θα την ξαναδώσουν. Την πήρε μια φορά. Κάναμε εκεί την επανάστασή μας ως χρυσή μπάλα. Τη δώσαμε σε έναν αντιστάρ. Ο Γιαμάλ, χλωμό. Έκανε καλή χρονιά με την Μπαρτσελόνα. Δεν έκανε πολύ καλό μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά η Ισπανία πήρε το παγκόσμιο κύπελλο. Να του τη δώσουνε. Ποιος? Ο Χάρι Κέιν. Εγώ εκεί λέω τώρα, γιατί κάναμε και πριν τελειώσει το μουντιάλ, το συζητούσαμε. Σας είχα μεταφέρει και κάποια poll που γίνεται στο εξωτερικό, γιατί λέγαμε ότι η χρυσή μπάλα θα κριθεί τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Εάν το έπαιρνε άλλος, δεν θα υπήρχε τέτοιος προβληματισμός. Δηλαδή αν το έπαιρνε η Αργεντινή, θα έπαιρνε η χρυσή μπάλα ο Μέση ξανά ένατη. Εάν το έπαιρνε η Αγγλία, δεδομένα ο Κέιν θα το είχε το βραβείο στο τσεπάκι του. Αν το έπαιρναν οι Γάλλοι, πιθανότατα λέω ο Εμπαπέ, πιθανότατα, για να μην την πάρει ξανά ο Ντεμπελέ. Τώρα που το πήρε η Ισπανία, τι κάνουμε? Χάρι Κέιν ή Γιαμάλ? Εγώ Γιαμάλ δεν θα την έδινα. Βρε, έχει κάνει μυθική χρονιά, μυθική χρονιά. Μπορεί τελικά να πάμε στον Χάρι Κέιν και να πούνε κιόλας ότι στο βιντεάκι που θα του φτιάξουνε, ότι πήραμε την καλύτερη μας θέση στο παγκόσμιο κύπελλο από το 1966. Γυρίσαμε με μετάλλιο. Οπότε το συνδυάζουμε αυτό με τη μυθική χρονιά που έχει κάνει και του τη δίνουμε. Εγώ νομίζω ότι Χάρι Κέιν θα ψήφιζα, έτσι όπως εξελίχθηκε. Εάν το έπαιρνε η Αργεντινή, θα έλεγα ότι η τιμή Σένεκεν, γιατί θα ήταν κόσμο ιστορικό αν το έπαιρνε τελικά η Αργεντινή, Μέση. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η δουλειά, και επειδή από Ισπανία δεν βλέπω κάποιος να μπορεί να την πάρει τη χρυσή μπάλα, μάλλον πάμε για Χάρι. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα ευρωπαϊκά, τώρα τα καλοκαιρινά, θα τα δείτε στην τηλεόραση του Sky. Για το άλλο, μην ανησυχείτε, θα τα μάθετε όλα. Μην ανησυχείτε. Το άλλο εννοώ το Sport FM TV. Για την ώρα, Sky. Από την τηλεόραση του Sky. Εκεί θα δείτε το match της Πέμπτης και τη Revanse και τα επόμενα, μακάρι να υπάρξουν, τα επόμενα ευρωπαϊκά του Τριφυλιού. Ρε παιδιά, για το Μερίνο. Πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει. Όχι, ούτε καν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταλαβαίνω τη λογική, αλλά το έχουμε ξαναπεί. Αυτό είναι και λίγο πανηγύρι η χρυσή μπάλα. Θέλουμε κάποιον ο οποίος να είναι και λίγο. Να είναι λίγο στάρ. Πήρε το βραβείο ο Ρόδρη πριν από λίγα χρόνια. Θυμάστε τι κουβέντα είχε σηκώσει. Και καλώς το πήρε, βεβαίως, έτσι. Πολύ καλώς το πήρε. Συμφωνώ απόλυτα για Γιαμάλ. Δεν στέκει και στο δικό μου το μυαλό. Παρότι έχει κάνει μια φοβερή σεζόν στην Μπαρτσελόνα, η Μπαρτσελόνα δεν έφτασε να πάρει το Τσουλού, έστω να πάει στον τελικό, αποκλείστηκε. Έχει κάνει ένα μέτριο μουντιάλ, έως κακό μουντιάλ. Δεν ήταν καλό ο Γιαμάλ στο μουντιάλ. Δεν ήμασταν καλοί. Άλλοι συμπαίκτες μας ήταν πολύ καλύτεροι. Δεν στηρίχθηκε στο Γιαμάλ η Ισπανία για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση. Οπότε και εμένα η λογική, η ποδοσφαιρική λέει Κέιν. Εκεί καταλήγω. Μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να πάμε σε Νίκο Αθανασίου.
1: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6.

τι έκανε ο Κέιν φέτος. Όχι ρε φίλε τώρα, τι έκανε ο Κέιν φέτος. Έχει βάλει 61 γκολ. Τι άλλο πρέπει να κάνει δηλαδή. Έβαλε 61 γκολ. Άντε, δεν βάζω μέσα το Super Cup. Έχει βάλει 60 γκολ σε μία σεζόν.

0: Λοιπόν, πάμε να τα πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει προφανώς την αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν με την Πάξη την ερχόμενη Πέμπτη. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου. Χαίρετε, κυρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ?
1: Για ποιον μιλούσες πριν?
0: Κάναμε εδώ κουβέντα για το ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα, με δεδομένο ότι από την Ισπανία δεν μας προκύπτει ότι μπορεί να την πάρει κάποιος.
1: Α, εντάξει.
0: Εσένα σου προκύπτει?
1: Εγώ απαγορεύεται να μιλάω για αυτά τα θέματα. Τα αγαπημένα μου τρόλ στο YouTube μου στέλνουν γιατί δεν παρακολουθώ. Βρίζουν κάθε φορά που ασχολούμαι με κάτι άλλο, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Άκου εδώ. Ποιοι σε βρίζουν? Και γιατί τους δίνεις σημασία?
1: Δεν πάει καλά ο κόσμος.
0: Καλά, τώρα το κατάλαβες. Τώρα το κατάλαβες.
1: Δεν θα μιλάς για τίποτα άλλο. Βγαίνεις να δεις το ρεπορτάζ.
0: Α, μόνο για Παναθηναϊκό, τίποτα άλλο.
1: Είμαι δουλοπάρικος.
0: Ρε, ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα? Άσε τώρα. Ποιος θα την πάρει τη χρυσή μπάλα?
1: Ο κόσμος δεν πάει καλά. Λοιπόν, ποιος θέλω να την πάρει, ποιος λέει ότι αξίζει.
0: Ποιος λες ότι αξίζει να την πάρει, αφού άκουγες τι λέγαμε πριν?
1: Όχι, δεν άκουγα.
0: Ναι, ωραία, οκ. Λέγαμε για τη χρυσή μπάλα. Ποιος λες ότι πρέπει να την πάρει? Είδες δύσκολο που είναι?
1: Φέτος είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Πιο δύσκολο από κάθε άλλη χρονιά.
1: Ωραία. Για μένα, αν θα υπήρξε, αν θα πρέπει να υπάρξει ένα δίλημα, είναι Ρόδρυ ή Μέση.
0: Ρόδρυ ή Μέση, ε.
1: Ναι.
0: Στο Ρόδρυ δεν θα την ξαναδώσουν. Δεν το πιστεύω.
1: Γιατί απαγορεύεται?
0: Απαγορεύεται γιατί είναι λίγο αντιστάρ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό ακριβώς το πρόβλημα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που πριν δύο χρόνια την πήρε ο Ρόδρυ.
0: Εγώ πάρα
1: πολύ. Όπως εξηγούσα και στο μικρό το πρωί, δεν είναι σημαντικοί οι παίκτες μόνο που βάζουν γκολ. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που κάποιες φορές κάνουν και πιο χρήσιμες δουλειές από το να σπρώχνουν την μπάλα στα δίχτυα, η οποία είναι δουλειά βέβαια που ακριβοπληρώνεται πάντα, που έχει τη μεγαλύτερη προβολή και την περισσότερη λάμψη. Γι' αυτό και μια εποχή την έπαιρνε ή το Μέση ή το Κριστιάνο. Τώρα, εδώ αν κρίνουν ότι ο Μέση πήρε μια ομάδα από το χεράκι, ένα μέτριο σύνολο η αλήθεια είναι. Και το έφτασε στα 39 προς 40 του στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Και αν δεν κάνω λάθος και με την Ίντερ Μαϊάμι, το αυτό μου δεν μπορεί να είναι σοβαρό κριτήριο. Αλλά και εκεί έκανε πράγματα.
0: Και πώς δεν έκανε, έκανε.
1: Έκανε το πρωτάθλημα, νομίζω κάτι έκαναν.
0: Ναι.
1: Δεν παρακολουθώ και το MLS.
0: Και εγώ για να είμαι ειλικρινής, τώρα δεν το έχω προχειρό.
1: Ναι, κάτι.
0: Αλλά δεν θα αποτελέσει κριτήριο αυτό σε κάθε περίπτωση. Αν τελικά πάμε στο Μέση.
1: Το κριτήριο. Ωραία, εντάξει, οκ. Εδώ θα πρέπει να διαλέξουν είτε τον άνθρωπο που ήταν ο κορυφαίος της ομάδας που το πήρε. Ρόδρυ, γιατί ήταν ο κορυφαίος της ομάδας που το πήρε.
0: Συμφωνώ.
1: Ήταν να διαλέξει τον άνθρωπο που στα 40 του πήρε την Αργεντινή από το χέρι και την πήγε στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα ψήφιζες?
0: Εγώ καταλήγω περισσότερο προς τον Κέιν, γιατί έχει κάνει μια φανταστική σεζόν με την Bayern. Έχει αποδειχθεί κομβικός για την Αγγλία μέχρι να

0: Γιατί θα έχει κατακραυγή. Να ανέβει όλο το σχετικό παρακαλώ, μόνο και μόνο για την κατακραυγή.
1: Ναι, λοιπόν, θα το κάνουμε χώρο για το πρώτο κομμάτι.
0: Ναι, όχι, όλο μαζί. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό οι πράσινοι έχουν μπει στην τελική ευθεία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, κόντρα στην Πάξη, το βράδυ της 5ης, 9 η ώρα, απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ απλό αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, να μπει μέσα, να καθαρίσει την πρόκληση από το πρώτο μάτς και με δύο νίκες συνολικά στο ζευγάρι να περάσει στην επόμενη φάση. Εκεί όπου νομίζω ότι ο αντίπαλος που θα προκύψει θεωρητικά πάντα είναι υποδιέστερος ή τέλος πάντων λιγότερο ποιοτικός από την υπάρξη. Mm-hmm. Δηλαδή είτε ο Παναθηναϊκός παίξει με τη Σπάρτα Τρνάβα από τη Σλοβακία, είτε παίξει με τη ΤΣΚΑ 1948 η οποία προέκυψε από τη διάσπαση της ΤΣΚΑ Σόφια το 2015, μια χρεοκοπία, και για να παραμείνει η ομάδα ας πούμε στις πρώτες κατηγορίες θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να επανειδρυθεί ο σύλλογος, οπότε βρέθηκαν στα τοπικά, αλλά κατάφεραν μέσα σε κάμποσα χρόνια να ξαναγυρίσει πίσω με μια δεύτερη ομάδα. Ωραία πράγματα αυτά. Κάτι είχαμε νέος, μην αναφέρω ομάδα τώρα, νέος τάδε, νέα τάδε.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως είχαμε εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, αλλά... γείτονες είναι, έχουν και αυτοί τα ίδια πάνω
0: ναι,
1: κάτω ναι, θέματα.
0: Εντάξει,
1: έχουν.
0: Εντάξει, Βαλκάνια είμαστε ναι, τώρα, ακριβώς, δεν θα κρίνουμε. Εμείς
1: ακριβώς,
0: είμαστε εμείς τώρα για να κρίνουμε
1: ακριβώς.
0: Τους φίλους μας, τους Βαλκάνιους. Οπότε εντάξει, όπως και να έχει, ένα-ένα τα βήματα, σίγουρα η κλήρωση ήταν καλή, σίγουρα η κλήρωση είναι βατή. Θα μπορούσε για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός να πάει να παίξει τώρα με την Αύστρια Βιέννης, που δεν είναι ας επιθυμητός αντίπαλος, τρίτο προγραμματικό γύρο conference και να είσαι ισχυρός. Mm-hmm. Αυτές οι ομάδες με τις οποίες θα παίξει ο Παναθηναϊκός και η Πάξη τώρα και ο νικητής του ζευγαριού που προανέφερα είναι μια χαρά πληρώσεις όταν είσαι ισχυρός στο Conference League. Όσον αφορά τώρα τα αγωνιστικά νέα, εντάξει είναι γνωστό ότι είναι εκτός και ο Καλάμπρια και ο Ίγκασον. Ο Ίγκασον για όλη τη χρονιά, εντάξει, θα το αναφέρουμε τώρα στο ξεκίνημα, μετά
1: ναι, okay,
0: θα θεωρείται πλέον δεδομένο. Ο Καλάμπρια είναι έξω για τις επόμενες 6 εβδομάδες. Νομίζω τα κουκιά για την ενδεκάδα είναι λίγο πολύ μετρημένα και στο μυαλό του προπονητή υπάρχει ένα δίλημα το οποίο αφορά το κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή στα υπόλοιπα ο Πένια κάτω τα δοκάρια αριστερά, ο Κυριακόπουλος δεξιά, ο Τσάπρας, ο ένας στόπερ ο Ντεφράι και άλλη θέση παίζεται. Ο Τσέριν με τον Καμαρά, οι δύο κεντρικοί χάφ έχοντας μπροστά τους τον Γιάκουσιτ, στο ένα φτερό Αντίνος, στο άλλο Ζαουρί και Σελεφόρ Τετέι. Αυτοί τέλος πάντων φαίνεται ότι έχουν το προβάδισμα. Εντάξει, θα δούμε τι μπορεί να προκύψει σήμερα και από την αυριανή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή στις 11. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει προπόνηση επί ουγγρικού εδάφους. Θα κάνει την προπόνησή του εδώ στην Αθήνα, στο Κοροπή στις 11 και έπειτα θα πετάξει για τη Βουδαπέστη και ο δικός θα κατευθυνθεί για την έδρα της Πάξη και θα γίνει συνέντευξη τύπου ο Τζέικοπ Νίστρουπ αύριο το απόγευμα. Ήθελε ο προπονητής η προπόνηση η τελευταία να γίνει εδώ στην Αθήνα και όχι στην έδρα του αντιπάλου. Να δούμε αν αυτό θα το καθιερώσει ή αν απλά του έβγαινε καλύτερα το πρόγραμμα τώρα για να κάνει την προπόνηση στην Αθήνα και όχι στην Ουγγαρία ή αν θα είναι κάτι μόνιμο και να προσπαθήσουμε έτσι να μάθουμε και τους λόγους. Για παράδειγμα υπάρχουν κάποιοι προπονητές, δεν λέω ότι συμβαίνει τώρα αυτό, μην παρεξηγηθώ, αλλά το έχουμε δει να συμβαίνει με άλλους προπονητές που θεωρούν ότι με κάποιους τρόπους όταν πηγαίνουν σε μια αντίπαλη έδρα να προπονηθούν, είτε μέσα από κάποια κάμερα, είτε μέσα από κάποιους ανθρώπους ασφαλείας, είτε μέσα από κάποιους άλλους κατασκόπους, μπορεί κάποιος να μάθει έτσι, τι έχει δοκιμάσει για παράδειγμα στην τελευταία προπόνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι αυτό, θα το δούμε στην πορεία, απλά το αναφέρω σε ένα παράδειγμα. Τώρα από εκεί και πέρα, και βέβαια αν έχουν έρθει ερωτήματα μπορεί να μου τα μεταφέρεις φυσικά.
1: Έχουν έρθει, έχω σημειώσει εδώ 3.
0: Για πάμε, γιατί λοιπόν, θα πούμε και κάτι βάλετε μέσα από τις ερωτήσεις. Ναι, και αν δεν προκύψει κάτι θα πω εγώ μετά.
1: Πελίστρη, προπονείται κανονικά.
0: Έχουμε
1: εικόνα για τη γνώμη του Νίστρουπ γι' αυτόν. Υπάρχει περίπτωση έξτρα απόκτησης εξτρέμ.
0: Ο Πελίστρη γύρισε στην Αθήνα 10 Ιουλίου. Έχουμε 21. Έχει κάνει δηλαδή 5-6 προπονήσεις με τον Νίστρουπ, ο οποίος προφανώς έχει κάτσει και τον έχει δει. Σε όλα τα παιχνίδια για παράδειγμα που έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή εκεί. Α. Γιατί λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάλει τον Πελίστρη αλλαγή την Πέμπτη το βράδυ, να μπει μέσα ο Ρουγουανός, να κάνει τελειώματα που δεν έχει ξανακάνει, κάνει ένα δύο γκολ, και να πάει και την άλλη Πέμπτη στο

0: Το ΆΚΑ, ωραία. Και πάλι να είναι πάρα πολύ καλός. Και να πει στον προπονητή ότι αξίζει να παραμείνει. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δυστυχώς. Ναι. Ναι. Η εικόνα του αυτά τα δύο χρόνια για τα χρήματα που παίρνει, γιατί ξαναλέω, μπορεί να έχει περάσει λίγο στον Τούκου, είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή.
1: Α, είναι.
0: Βέβαια. Γιατί ο τρίτος χρόνος του συμβολέου του, γιατί το συμβόλαιο που υπέγραψε ήταν κλιμακωτό, οι απολαβές του, το είναι στο 2,1. Άρα λοιπόν έχεις δώσει 6,5 για το 50% το καλοκαίρι του 24. Και 2,1 ετησιώς να βάλει ο ποδοσφαιριστής, προφανέστατα οι απαιτήσεις, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι η Μπαρτσελόνα, η Real Madrid, η City, mm-hmm. που έχουν 300, 400 και 500 εκατομμύρια ευρώ budget. Οπότε τα 2 εκατομμύρια τα παίρνει κάποιος ο οποίος είναι μεταξύ πάγκου και κερκίδας. Σε μια ομάδα που έχει budget, ξέρω εγώ, 30-40 εκατομμύρια, αυτός που παίρνει 2, 2,5, 3, προφανώς έχει την απέτηση να σου κάνει τη διαφορά. Αλλιώς δεν θα τον πλήρωνες και τόσα λεφτά.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, πολλά τα λεφτά.
0: Η διετία ήταν απογοητευτική, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Ποτέ όμως, μη λες ποτέ, θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε ποια θα είναι η αξιολόγηση του Νίστρου. Πάνω Νίστρου που είπε, παιδιά, οκ, εγώ του έδωσα τις ευκαιρίες του, το ένα προπονήσεις δεν μου κάνει, θέλω παίχτη με άλλα χαρακτηριστικά. Ο Παναθηναϊκός φέτος το καλοκαίρι, όπως και στους προηγούμενους προπονητές, χατήρια εντός εισαγωγικών δεν χαλάει. Mm-hmm. Ωραία, και η σύγκρισή του θα γίνει αποδεκτή. Δηλαδή, αν πει εκεί θέλω άλλον, θα πάρει ο Παναθηναϊκός και θα πάρει άλλον. Είναι πάρα πολύ απλό. Βέβαια, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα κομμάτι πίσω της επένδυσής του για τον Μπελίστρα. Γιατί ξαναλέω, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά και κανένας ποδοσφαιρικός σύλλογος δεν θέλει τέτοιες επενδύσεις να βάζει ένα τέλος, να το πω έτσι, και να έχει μπει πάρα πολλά λεφτά μέσα και να μην έχει πάρει και πράγματα και στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύπλοκη υπόθεση. Να κάνουμε λίγο υπομονή μέσα στον Αύγουστο να δούμε τι θα γίνει.
1: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση για ένα ακόμα στόπερ, ο Πάλμερ Μπράουν, πότε υπολογίζεται να ξαναπαίξει, ο Τουμπά θα μείνει.
0: Ναι. Το να πω πότε υπολογίζεται να γυρίσει ο Πάλμερ Μπράουν, αν θα το κάνω, θα βάλω τον εαυτό μου σε μια διαδικασία να εκτεθώ.
1: Ωραία.
0: Και δεν θέλω να το κάνω. Okay. Δηλαδή ήταν να έχει επιστρέψει, δεν έχει επιστρέψει, mm-hmm. είναι πάρα πολύ καιρό έξω. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο, αν και δεν είναι στον γκρουπ με τους κομμένους, ότι ο Παναθηναϊκός, αν έρθει μια πρόταση, θα τον δώσει. Όπως έφερε μια πρόταση ο Στέφανος Κοτσόλης πριν από περίπου 20 μέρες από μια ομάδα της Κωνσταντινούπολης με πολύ καλά λεφτά για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, καλύτερα από αυτά που παίρνει από τον Παναθηναϊκό, και γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν η πρόταση για τον Τριφύλλιο. Ο Πάνε Βράουν όμως είπε: «Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν πηγαίνω εκεί». Mm-hmm. Αν έρθει τώρα κάποια πρόταση, θα το δούμε. Αν δεν έρθει και από τη στιγμή που δεν έχει κοπεί, δεν έχει πει ο Νίστρουπ ότι στείλε τον στο δεύτερο γκρουπ, θα μείνει εδώ και θα υπολογίζεται. Τώρα και τον Τουμπά, και εδώ είναι μια απόφαση η οποία θα ληφθεί νομίζω μέσα στο καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει τον Ντεφράι και τον Βαν Τρόγκελεν, που θεωρητικά είναι οι δύο βασικοί του κεντρικοί αμυντικοί. Mm-hmm. Έχει τον Γκάτρι, έχει τον Τουμπά και τον Πάλμερ. Όταν επιστρέψει. Mm-hmm. Ωραία. Έχει πέντε δηλαδή κεντρικούς αμυντικούς. Οπότε αν δεν φύγει κάποιος, ναι, το θεωρώ απίθανο να γίνει κίνηση.
1: Ναι. Ωραία. Και ρωτάνε και για οχτάρι, εκεί όπου θεωρητικά, αυτή είναι η δικιά μου ερώτηση, ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να βγάλει ένα σημαντικό ποσό από τα ταμεία του, οπότε έχω καταλάβει, για να, ναι, φέρει κάποιον για το 8, αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Καταλαβαίνω τώρα ότι είμαστε παραμονές του αγώνα, βέβαια, και όλα αυτά, ξέρεις, έχουν μπει λίγο στο φρένο.
0: Σωστά.
1: Ένα χειρόφρενο έχει τραβηχτεί.
0: Απλά στη ζωή ποτέ μιλές ποτέ. Δηλαδή,
1: ναι,
0: μπορεί να μπαίνει ένα χειρόφρενο κάποια στιγμή και να προκύψει κάτι που να σου αρέσει πάρα πολύ και να λες πω εδώ είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσω, mm-hmm. και να το λύσει το χειρόφρενο. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ξέρεις, δεν πρέπει να είμαστε λίγο απόλυτοι. Ναι, αυτό που το οποίο θέλει να περάσει ο Παναθηναϊκός και μέσα στην ομάδα είναι ότι το μυαλό μας μόνο στην Μπαξή, αλλά επειδή υπάρχει μια μεταγραφική περίοδος που είναι ενεργή, όπως έλεγα και χθες, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να προκύψει κάτι από το πουθενά. Μία περίπτωση που, για παράδειγμα, δεν ήταν διαθέσιμη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, σου λέω ένα παράδειγμα τώρα. Δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό, μην παρεξηγηθώ. Δεν θέλω να δημιουργώ σε καμία περίπτωση μου τελευταίο που θα το κάνει αυτό, να δημιουργεί προσδοκία και ελπίδα. Mm-hmm. Ένα τηλέφωνο Γένσεν και λέει: «Παιδιά, οκ, σταματώ τις τρέλες. Πάμε. Ναι. Έρχομαι».
1: Εκεί αλλάζει τελείως.
0: Εκεί δεν νομίζω ότι το πάμε
1: κατά το πει. Όλοι.
0: Ναι, κοίταξε αδερφέ, την Πέμπτη παίζουν με την Πάξη, θα τα πούμε σε 10 μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Απλά αυτό δεν έχει συμβεί. Έτσι. Μέχρι και τώρα που μιλάμε. Κάποιο άλλο όνομα που να έχει γραφτεί, να έχει υποθεί, να έχει αναφερθεί και να μπορώ να σας πω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός ασχολείται μαζί του και παίζει δυνατά αυτή τη στιγμή και ας πούμε τον κοιτάζει αυτόν, ή τον άλλον, δεν μπορώ να,
1: okay.
0: δεν μπορώ να το πω.
1: Εντάξει, ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, φίλε μου, ελπίζω να μην πάρει την Πέμπτη.
1: Έχω άδεια, φίλε. Α, φεύγω. Την άλλη εβδομάδα πάλι.
0: Έγινε,
1: να σε καλά, καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, Νίκος Αθανασίου, σε λιγάκι και στο site του Big Win Sport FM. Πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ σε περίπτωση που ο Kings Kagwa αγωνιστεί στο σημερινό μάτς της Χάπολ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Champions League. Έτοιμες 2-3 επιλογές έχει ο Χαβιέρι Μπάλτα μέχρι την Παρασκευή η ολοκλήρωση της μεταγραφής του για την κατάσταση του Πινέδα. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τον δανεισμό του Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από την Τζαν Πάουλη στον Ολυμπιακό σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild. Άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία ο 29χρονος δεξιός μπακ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 33χρονου Ισπανού μπακ Diego Rico που αγωνίζεται στη Χετάφε είναι ερυθρόλευκη σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιβηρική. Μετά τον Ταρέμι και ο Ελκαμπή μπήκε στις προπονήσεις των Πειραιωτών. Σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό είναι οι διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη και η πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στη διάθεση του Jacob Nistrup τέθηκε ο Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Συνεχίζονται επαφές για την απόκτηση χαφ πρώτης γραμμής. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟ για το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο προγραμματικό του UEFA Europa League με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόντο, ο οποίος όμως είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Κορυφώνονται οι επαφές με την Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννουλή. Σε συμφωνία με την Όσεγκε για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς, ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, 25χρονος ακραίος αμυντικός για ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση, η μεταγραφή στόπερ. Το κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, τόνισε στις δηλώσεις του Μιχάλη Τσιγκορίου κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε για την ανανέωση συνεργασίας είναι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση διοίκησης της Φιούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό για 2 χρόνια ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Μέσα σε λαοθάλασσους δρόμους της Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίκτες που είχε τελικό προορισμό. Την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φίλαθλοι αποθέωσαν τη Ρόχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Δραλής.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρέουλα μέχρι και τις 2. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο, με Κυριάκο Σταθερόπουλο εδώ στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γίγαντα Σωτήρης Ταμπάκος στην άρχη συνταξία της εκπομπής. Θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας από το Λίγκα Σπορ Μπαλίτσες για τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM. Soccer Ball, Sonic, Volleyball, Arrow, Basketball, Open Court και Handball Λίγκα. 4 μπαλίτσες. Θα τις κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μηνυματάκι στο τηλέφωνο του, στο Viber του Big Win Sport FM. 6988-946-946. Σε άλλα νέα, Super Ligata, μας έχει κινήσει το ενδιαφέρον μία ανάρτηση του Λεβαδιακού πριν από λίγο, που αναφέρει ότι η βόμβα που έρχεται είναι το δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδιακού. Και είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κομπότη βασικά, το χαρακτηριστικό, με γυαλιά, ποιος κρατάει μια μπόμπα. Είναι καρτούν, το έχουν κάνει καρτούν και κρατάει μια μπόμπα. Λοιπόν, περιμένουμε με τρομερή ανυπομονησία να δούμε ποιο είναι αυτό το δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας.

Τι να σου πω ρε παιδιά, τώρα μην μου στέλνετε ονόματα για το ποιος είναι η βόμβα. Μπερνάρ λέει εδώ ένας. Ένας συνάδελφος, με ένα συνάδελφο λέγαμε για Βοζίνια. Αντάεσαι. Είναι πολλές οι επιλογές. Τώρα τι να σου πω, όποιος πέσει μέσα κάτι θα κερδίσει, θα κληρώσουμε κάτι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχει πάει και μένα εκεί το μυαλό μου, φίλε Βασίλη, από το Βέλγιο. Αλλά άστο να δούμε.

Το μεταξύ, κάποια στιγμή, χθες το βράδυ γύρισα σπίτι και από τη συνήθεια τώρα ένα μήνα και 10 μέρες, πόσο κράτησε το Μουντιάλ. Ήταν και ατελείωτο. Κάποια στιγμή για 5 δευτερόλεπτα πέρασε από το μυαλό μου τι μάτς έχει απόψε να δούμε. Ήταν το πρώτο βράδυ, ξέρεις, χωρίς. Μεσολάβησε βέβαια ένα διάστημα μέχρι να πάμε στα νοκάουτ και στον τελικό που δεν είχαμε παιχνίδια. Αλλά ήμασταν σε τέτοιο mood. Τώρα, χθες ήταν η πρώτη μέρα που δεν είχε τίποτα. Και για 5 δευτερόλεπτα λέω τι έχει σήμερα. Μετά μου φύγε, εντάξει. Πώς το λένε, προχώρησα. Πήγα παρακάτω. Σκέφτηκα το επόμενο Μουντιάλ. Σας το είπα και χθες ότι το επόμενο Μουντιάλ μετά από αυτό της Βραζιλίας είναι ίσως το πιο ποδοσφαιρικό, γιατί μεσολάβησαν κάποια σε χώρες που ήταν λίγο με εξαίρεση το Μεξικό βέβαια, από την τριάδα τώρα αυτή Αμερική, Καναδάς και Μεξικό. Το Μεξικό είναι μια φουλ ποδοσφαιρική χώρα. Το επόμενο τώρα Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, και σε ωραίες βολικές ώρες. Ωραία φάση, ωραία φάση.

Φίλε Βαγγέλη, μη στέλνεις στο live εδώ του σταθμού για τον διαγωνισμό, στο Viber, κατευθείαν στο Viber. Ξαναλέω το τηλέφωνο 6988-946-946 για τις μπαλίτσες που θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Παίζει πολύ αυτό το όνομα, μου το έχετε στείλει κι άλλοι. Να δούμε, παιδιά, να δούμε. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος άλλος και δεν χρειάζεται τώρα να δημιουργούμε εντυπώσεις. Ας περιμένουμε. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει πολύ να σκάσει βόμβα. Αυτό το έβαλαν από τον Λεβαδιακό σαν τιζεράκι. Έτσι, για να μας προετοιμάσουν. Για να πούνε, παιδιά, μαζευτείτε. Θα κάνουμε ένα μπαμ τώρα. Όχι, ο Καρέτσας σίγουρα δεν είναι. Ο Καρέτσας μάλλον θα πάει στη Μίλαν. Εκεί φαίνεται ότι καταλήγει τελικά. Μίλαν, Ντόρτμουντ, θα δούμε. Πάντως για τη Μίλαν τις τελευταίες 2-3 μέρες γράφεται πάρα πολύ έντονα στην Ιταλία.

0: Λοιπόν, πάμε για διαλυματάκι μικρό και επιστρέφουμε για Νικολακόπουλο. Για Τσανάκα, όχι για Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Λοιπόν, ποιος είναι ο αριθμός Viber? Άντε ξανά. Θα το ξαναπώ. 6988-946-946. Ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τις τέσσερις μπαλίτσες που θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Ναι, ισχύει ότι ο Κάγκουα είπε στον πρόεδρο της, στην πρόεδρο της Μπερσεβά, ότι θέλει να έρθει στην ΑΕΚ. Αυτό γράφουν στο Ισραήλ. Πιέζει και αυτός με όποιο τρόπο μπορεί. Θα έχει πλάκα σήμερα να του πει ο προπονητής του να μπει να παίξει και εκείνος να κλωτσάει. Να λέει ότι δεν θέλει για να γίνει μεταγραφή στην ΑΕΚ. Θα τα συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο Τσακίρη. Να σας πω, καλά θα μας τα πει ο Τσανάκας σε σχέση με αυτό το δημοσίευμα για τον 33χρονο αριστερό μπακ. Δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Και ας γράφουν οι Ισπανοί, ας τον φέρνουν ένα βήμα από τον Ολυμπιακό, ο Ντιέγκο Ρίκο. Αλλά θα μας τα πει αναλυτικά ο Γιώργος Τσανάκας, τον έχουμε. Χαίρετε κύριε, καλημέρα σας.
1: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Ντιέγκο Ρίκο είπες, ε?
0: Ναι, είπα ότι δεν φαίνεται να προκύπτει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, λοιπόν, να το ξεκινήσουμε από αυτόν. Δεν υπάρχει θέμα τον Ντιέγκο Ρίκο. Για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ένας παίκτης έτσι πάρα πολύ έμπειρος, 33 χρόνια, αριστερός μπακ, με ελεύθερο στο εβδομάδα από την...
0: Και γεμάτη χρονιά
1: είχε
0: και πέρυσι.
1: Γεμάτη χρονιά. Άμα δεις, έκανε και μεταγραφή 15 εκατομμυρίων στην
0: Πόρμουθ. Ναι, ναι, τα είδα. Εγώ από την Πόρμουθ τον θυμήθηκα.
1: Ναι, γενικότερα έκανε πολύ καλή καριέρα σαν ποδοσφαιριστής, αλλά είναι μια περίπτωση που ανήκει στο γραφείο του προσώπου του Μεντιλίμπαρ. Προτάθηκε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν υπάρχει θέμα.
0: Okay.
1: Δεν είναι ότι απασχολεί, δηλαδή δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός με τον λόγο περίπτωση, παρότι οι Ισπανοί το φέρουν πολύ κοντά. Γενικότερα οι Ισπανοί έχουν ένα θέμα τελευταία με τον Ολυμπιακό, να μην πετυχαίνουν πολλά από αυτά που γράφει για τον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει. Δεν είναι, δηλαδή και τέτοια περίπτωση θα πάρει ο Ολυμπιακός για αριστερό μπακ. Θα δούμε τι θα γίνει με τον αριστερό μπακ. Για να έρθει παίχτης εκεί στο αριστερό κοτσάμο θα πρέπει να φύγει γενικό.
0: Ναι, σωστό. Αυτό έλεγα πριν, ότι αν δεν φύγει κανείς, πώς θα έρθει αριστερό μπακ.
1: Και δεν θα δουλέψει ο προπονητής και λογικό έτσι να μην θέλει να δουλέψει με τρία αριστερά μπακ. Δεν γίνεται και πρακτικά ούτε στις προπονήσεις να δουλέψουμε τρία αριστερά μπακ. Και για αυτό το θέμα, για τον Ορτέγκα, που είναι ο νούμερο ένα υποψήφιο σε σχέση με τους δύο για να αποχωρήσει, παρότι τα καλύτερα Ορτέγκα του Μπρουν στην προετοιμασία. Για τον Ορτέγκα ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη River Plate. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από την Αργεντινή, καταρχάς γράφτηκε ότι ο Ορτέγκα είναι θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει τη River. Ισχύει αυτό. Η River βέβαια, οι δύο προτάσεις που έχει κάνει έχουν απορριφθεί από τον Ολυμπιακό. Η πρώτη ήταν σκέψου πρόταση δανεισμού που είχε κάνει. Εντάξει, ήταν το δανεικό Ολυμπιακός. Η δεύτερη ήταν με ένα ποσό πολύ χαμηλότερο από αυτά που αξίζει ο Ολυμπιακός. Οι πληροφορίες ήταν αυτές ότι θα επανέλθει η River για τον Ορτέγκα. Αλλά αυτό που μαθαίνω κι εγώ από την Αργεντίνη πάντα είναι ότι και η ομάδα του Μεξικού θα μπει για την απόκτησή του, ίσως και σύντομα να έρθει και πρόταση από το Μεξικό για τον Ολυμπιακό, για τον Ορτέγκα. Δεν έχει έρθει κάτι ακόμα από το περιβάλλον, περισσότερο το προσώπου του, νομίζω βγαίνουν αυτά, ότι σύντομα θα φέρει πρόταση και από το Μεξικό. Άρα φαίνεται ότι πάμε για River ή Μεξικό για τον Ορτέγκα. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύο διαφορετικά σενάρια, γιατί okay, το ένα είναι η επιστροφή στην πατρίδα του σε μία από τις δύο μεγαλύτερες ομάδες της Αργεντινής. Απ' την άλλη το Μεξικό είναι ένα πρωτάθλημα που μπορεί να του αποφέρει και πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό και για το Μεξικό, για τον Ορτέγκα. Δεν θα φανεί ακόμη περίεργο, ο Νίκο, να έρθει και από το MLS κάτι για τον Ορτέγκα, αλλά εντάξει, αυτό είναι περισσότερο σαν σενάριο δικό μου. Καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει κάτι το...
0: Απλά το ξέρουνε και μπορεί να προκύψει κάτι από εκεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να αναφέρουμε κάτι άλλο, μια πληροφορία που έχουμε, για τον Κουτσίδη.
0: Okay.
1: Είναι ένα παιδί που τα έχει πάει πολύ καλά στην προετοιμασία. Εντάξει, ο νούμερο ένα από τους μικρούς συνοφίλης, το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Για τον Κουτσίδη απλά να πούμε ότι έχει εκφραστεί ενδιαφέρον στην πλευρά του από την Άχεν. Την Αλεμάνια Άχεν, την ξέρουμε την ομάδα. Ιστορική ομάδα της Γερμανίας, είναι στη Γάμα Γερμανίας, η οποία θέλει να φτιάξει μια ισχυρή ομάδα για να ανέβει στη δεύτερη κατηγορία. Έχει ο ένας από τους δύο στόπερ της, είναι Έλληνας επίσης, είναι ο Μπαγκαλιάνης, ο πρώην του Άρη και του Ολυμπιακού, και θέλει ο ιδιοκτήτης της να δημιουργήσει ένα δίδυμο Ελλήνων στόπερ, παρέα με τον Κουτσίδη. Έχουν παίξει και μαζί ο Κουτσίδης με τον Μπαγκαλιάνη, στη β' ομάδα του Ολυμπιακού, μια κουσοντεριά μάτς κάπου εκεί. υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, είναι ζεστό που έχει εκφραστεί την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Βέβαια, ο Κουτσίδης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
0: Πόσο είναι, πόσο χρόνο είναι?
1: Ο Κουτσίδης, ναι. 20-21 είναι.
0: Okay.
1: Είναι μικρός. Είναι μια περίπτωση επίσης που σίγουρα μαζί με τον Φίλη, με τον Μουζακίτη, είναι περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός έχει στο μυαλό του και για το κύπελο. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να παίζουν δύο αναγκαστικά φέτος στο κύπελο. Mm-hmm. Έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό, δεν έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο του. Ας το αφήσουμε αυτό εδώ. Δεν ξέρω και ο Ολυμπιακός τι μεγάλο πώς θα το χειριστεί, γιατί καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις και Έλληνες και για τη λίστα την ευρωπαϊκή για το κύπελο. Έλληνες και μικρούς κιόλας. Και φυσικά από τη μεριά του ποδοσφαιριστή, αν το δούμε με μια γενική οπτική, έχει μπροστά του 4 στόπερ να ξεπεράσει. Ναι. 4 στόπερ πρώτης γραμμής βασικά, όχι απλά 4 στόπερ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι τα 4 στόπερ που ήταν πέρυσι στον Ολυμπιακό, που έλεγε ότι με τον Μπιανκό και τον Καλογερό, που λέει να μπορούσε κάπως λίγο να μπει στη μέση. Τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί, για παράδειγμα, να πάει στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς, Νίκο, με τον Σμαϊλόβιτς βασικό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε αυτό σε σενάριο.
0: Ναι.
1: Γιατί και ο Ρέτσος τώρα μπήκε πάλι στις προπονήσεις.
0: Mm-hmm. Και να είναι Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο δηλαδή.
1: Με τον Πυρόλα.
0: Α, με τον Πυρόλα.
1: Με τον Πυρόλα, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν ο Ρέτσος δεν είναι η κατάστασή του στο 100%, mm-hmm. δεν θα είναι περίεργο ο Σμαϊλόβιτς να ξεκινήσει βασικός, γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις. Ναι, την τελευταία εβδομάδα ο Ρέτσος, τώρα άρχισε να μπαίνει πάλι. Και το πρώτο ευρωπαϊκό έρχεται νωρίς, στις 4 του μήνα θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό, στις 11 Ερεβάν. Καταλαβαίνεις ότι ο προπονητής θα πάει με τους πιο έτοιμους. Και με αυτούς που δείχνουν την καλύτερη εικόνα στην προετοιμασία. Ο Σμαϊλόβιτς είναι ξεκάθαρα ένα παιδί που με το που μπήκε έχει δείξει τρομερά στοιχεία και γιατί ο Ολυμπιακός έδωσε κοντά 6 εκατομμύρια για να το πάρει.
0: Mm-hmm. Μου κάνεις και καλή πάσα τώρα, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω εν ώψη των παιχνιδιών με την Ναϊμέγγεν. Με τερματοφύλακα, με ποιον θα πάμε?
1: Εγώ λέω με τον Τζολάκη. Okay. Εφόσον είναι εδώ. Εφόσον είναι εδώ ο Τζολάκη, με το Τζολάκη θα είναι βασικό.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, Ολυμπιακός.
0: Είναι δύο εβδομάδες μέχρι τότε βέβαια. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει σχεδόν έτοιμη την εναλλακτική του Ορτέγκα, την αιστεία. Δεν έχει συμφωνήσει ακόμα σε όλους τους όρους με τον Ορτέγκα. Νομίζω και ότι ο ίδιος κοιτάζει λίγο και τη Γερμανία σαν προοπτική να γυρίσει στη Γερμανία, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνει αυτό, γιατί την προοπτική του Ολυμπιακού τώρα να παίξει Ευρώπη, Champions League, είναι για τον ίδιο μια πολύ καλή προοπτική.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εφόσον ο Τζολάκης εδώ, ο Τζολάκης θα παίξει βασικός.
0: Okay.
1: Το καταλαβαίνουμε. Τώρα, αν έχει δει ο Τζολάκης μέχρι τότε, έχει έρθει ο Ορτέγκα. Τώρα στο Ορτέγκα Πόποβιτ δεν μπορούμε να σου πούμε βεβαιότητα.
0: Mm.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι και ο Πόποβιτ, γιατί έχει κάνει και όλη την προετοιμασία.
0: Σωστά, ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι εκεί ένα ντόμινο. Με τον Τζολάκη πάντως δεν έχουμε κάθε εξέλιξη. Θυμάστε πολύ καιρό λέμε ότι να βγαίνει προπονητής τώρα δημόσια ομάδα της Premier League στο BBC και να λέει κατά 95% ο Τζολάκης έχει κλείσει και τον περιμένουμε τρίτη Τετάρτη.
0: Γιατί υπάρχει αυτή, ας την πούμε, στασιμότητα στο θέμα του Τζολάκη? Γίνονται συζητήσεις, δεν τα βρίσκουν στα λεφτά? Τι συμβαίνει?
1: Ναι, θα σου πω, ο Ολυμπιακός δεν καίγεται να πουλήσει τον Τζολάκη.
0: Ναι.
1: Και αν ο Τζολάκης, εντάξει, ο Τζολάκης κοιτάζει αυτή τη στιγμή προτεραιότητα να πάει στην Premier League.
0: Mm-hmm.
1: Να το πούμε όπως είναι. Γιατί αλλιώς θα ανανέωνε με τον Ολυμπιακό, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αλλά και ο Ολυμπιακός θέλει να τον παραχωρήσει με μια τιμή που θεωρεί ο ίδιος καλή.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ας πούμε, με την Χαλ τώρα βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση που είναι να πλησιάσει τα 20 εκατομμύρια το συνολικό πακέτο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία σε όλους τους όρους, τα πάντα, δεν υπάρχει συμφωνία. Γι' αυτό και δεν έχει προχωρήσει κάτι μέχρι τώρα. Εγώ επιμένω, ξαναλέω, ότι σήμερα θα μπει και άλλη ομάδα. Όσο δεν κλείνει, η Σιχάλ, ο Τζολάκης.
0: Από Πρέμιερ πάντα.
1: Από Πρέμιερ, βέβαια, βέβαια.
0: Έχουν ακουστεί διάφοροι. Και η Λίτζ έχει ακουστεί στο παρελθόν.
1: Έχουν ακουστεί πολλές ομάδες. Εγώ θα πω ότι και η Νιουκάσιλ ψάχνει τερματοφύλακα.
0: Okay.
1: Ακόμα δεν έχει κάνει κάποια κίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ψάχνει τερματοφύλακα. Συνάγεται το μυαλό μου.
0: Θα πάρει και άλλον Έλληνα τερματοφύλακα η Νιουκάσιλ.
1: Εντάξει. Την προηγούμενη φορά βέβαια δεν έπαιξε.
0: Όχι.
1: Ο Βλαχοδήμος
0: δεν έπαιξε.
1: Αλλά. Τώρα ψάχνει για τερματοφύλακα.
0: Και μάλλον θα φύγει όλος ο Βλαχοδήμος, είναι κοντά στην οριστική έξοδο δηλαδή.
1: Είναι για να μένει και σε Σεβίλη, μη σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έκανε καλή χρονιά σε Σεβίλη, πράγματι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπορεί
1: ναι,
0: να μείνει εκεί, ναι.
1: Εγώ το όνομα της Νιουκάστρου τώρα στο ρίχνω ότι είναι μια ομάδα που ενδιαφέρεται.
0: Ναι, όχι. Okay.
1: Όχι ότι είναι δεδομένο ότι θα έρθει, αλλά γιατί κοιτάζει μια-δύο περιπτώσεις που δεν τις προχωράνε προς το παρόν. Λοιπόν, τι άλλο, στον άξονα από εκεί και πέρα τα βλέμματα. Είναι ξεκάθαρο ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε να πάρει έναν χαφ τις επόμενες ημέρες. Δεν θα πάρει απλά για να πάρει κάποιον παίχτη επειδή βιάζεται. Θέλει να πάρει ένα παίχτη που θα του αλλάξει τον άξονα. Είναι δεδομένο αυτό. Περίπτωση του Άμραμπαντ δείχνει να έχει μείνει πιο πίσω. Είναι ξεκάθαρο αυτό αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό βλέπουμε και περισσότερα ονόματα να βγαίνουν. Νομίζω οι δύο από την Πορτογαλία, ο Μπραγκάνσα αλλά και ο Στάκιο κυρίως, είναι τα δύο περιπτώσεις που είναι πιο ψηλά και μετά υπάρχει και αυτή το Εξπόζιτο της Ισπανιόλα, αλλά νομίζω οι δύο από την Πορτογαλία είναι σε πολύ καλύτερη, σε πιο ψηλά στη λίστα. Περιμένουμε το Σάγιακα σύντομα, το επόμενο 48 ώρο πιθανότητα να είναι στην προετοιμασία, μήπως προλάβει και τα δύο φιλικά που πήζε ο Ολυμπιακός Παρασκευή και Σάββατο. Έφτασε και ο Λικαμπή, προπονήθηκε σήμερα το πρωί, έχει πάει και ο Ταρέμι. Γεμίζει επιθετικά ο Ολυμπιακός και θα πρέπει να δούμε τα δύο τελευταία τελικά για να δούμε έτσι και καλή εικόνα από τον Ολυμπιακό, καλύτερη εικόνα, κυρίως σε επιθετικό κομμάτι που βγάζει φάσεις, δεν τελειώνει. Θα πρέπει να το βελτιώσει αυτό το κομμάτι στην τελική προσπάθεια, κάτι που είχε και πέρυσι, δεν είχε το εύκολο γκολ. Αν και εμένα αυτό που συσταγωγικά λίγο με έχει προβληματίσει είναι ότι δέχεται φάσεις ο Ολυμπιακός, αλλά θα μου πεις είναι φιλικά, άμα δεις και τις αμυντικές γραμμές που παρατάσαμε τη Λίμπερ. Λογικά σε προπόνηση δεν θα παίξουν όλοι αυτοί μαζί που παίζουν σε κάθε φιλικό, αλλά όπως και να το κάνουμε χρειάζεται λίγο μια βελτίωση και ένα το κομμάτι ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός, γιατί οι Ολλανδοί τα κάνουν τα παιχνίδια του Run and Gun, Νίκο. Είναι ομάδα που τόσα φάμε και όσα
0: βάλουμε. Αύριο περισσότερα, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Χαιρετώ, γιαγιά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι η πρώτη φορά για φέτος που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, τη φυσική συνέχεια όπως ανέφερε του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως είπε, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Η ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες χαρακτήρισε εκπρόσωπος του State Department την Ελλάδα. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, κατέταξε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες θα τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Η μεδαπός με ποινικό παρελθόν και ψυχιατρικά προβλήματα είναι ο άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε το πρωί με μαχαίρι δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στην Ακρόπολη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

γίνονται πραγματάκια, συζητάμε εδώ με τους ρεπόρτερ για Ολυμπιακό, για μεταγραφές, για την ΑΕΚ, τον Κάγκουα. Εγώ, παιδιά, είμαι με το refresh, γιατί τώρα δεν μπορώ να πάρω κανένα τηλέφωνο να μάθω και δεν ξέρω αν θα ξέρουν κιόλας. Είμαι με το refresh να δω ποιος θα βγάλει πρώτος. Βασικά στο site του Λεβαδιακού είμαι και κάνω refresh για να βγει η ανακοίνωση, να μάθω ποια είναι η βόμβα. Ρε Ταμπάκο, θα μάθουμε ποια είναι η βόμβα. Έχω τρελαθεί να πούμε. Στέλνουν εδώ μηνύματα. Ξέρεις εσύ, ξέρεις. Κάτι ξέρεις εσύ. Κάτι ξέρεις. Λοιπόν, από ώρα σε ώρα φαντάζομαι θα μάθουμε ποια είναι η βόμβα που έρχεται δώρο για τα γενέθλια του Λεβαδιακού.

Δεν ξέρω πώς θα το λύσουν το θέμα των πολλών ξένων και των Ελλήνων στον Ολυμπιακό και σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Και οι άλλοι έχουν θέματα, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, αυτό παιδιά είναι μια ιστορία η οποία δεν φαίνεται να έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή δεν το αλλάζουμε το τροπάρι γενικότερα στην Ελλάδα. Βλέπουμε δηλαδή τι γίνεται στο εξωτερικό, πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, πώς παίζουν οι ομάδες. Είδαμε μια εθνική Ισπανίας η οποία μέσω όρο ηλικίας πρέπει να έχει 24-25, κάτι τέτοιο. Πήρε το παγκόσμιο κύπελο μια ομάδα με 19χρονα και 20χρονα παιδιά. Θα πει κάποιος, ναι, όχι, okay, εντάξει, εμείς δεν έχουμε τέτοιες υπερταλεντάρες. Και να τις είχαμε, δεν δίνουμε και πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί δεν αποφασίζουν οι ομάδες να... Το έχουμε συζητήσει 1500 φορές. Δεν αποφασίζουν οι ομάδες να σπάσουν λίγο αυγά. Τι σημαίνει αυτό? Να κλείσουν τα αυτιά τους στην κρίνια σας. Τη μουρμούρα. Μη μουρμουράτε. Μη ζητάτε μεταγραφές και τον ένα και τον άλλον. Να μπουν να παίξουν 20χρονοι. Και άμα γίνει καμιά στραβή και δεν πάει καλά το πράγμα, δεν πειράζει. Έτσι θα μάθουν. Έτσι θα πάμε μπροστά. Γιατί, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ο Χωσέλου που έχει προκύψει τώρα για τον ΠΑΟΚ είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων. Μια πολύ σημαντική καριέρα. Ένα πολύ γνωστό όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι 36 χρονών. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Sorry. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί να πάμε σε μια τέτοια επιλογή. Γιατί επιμένουν οι ελληνικές ομάδες να πηγαίνουν σε τέτοιες επιλογές. Για να κρατάνε, να κρατάνε τον κόσμο, ας πούμε, χαλαρό, να μην μουρμουράει, εμείς σας πήραμε του Χωσέλου. Έχει αλλάξει τελείως το ποδόσφαιρο. Δείτε τα ρόστερ των ομάδων. Δεν χρειάζεται να πάτε σε ρόστερ της Μπαρτσελώνα, της Ρεάλ, της Manchester City, της Λίβερπουλ. Τσεκάρετε γενικότερα να δείτε ποιοι παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τι ηλικίες παίζουν, πόσους γηγενείς έχουν οι ομάδες. Εδώ δεν λέμε να το καταλάβουμε, εξακολουθούμε να έχουμε μια λογική βαλκανική. Για τον Καρέτσα λέει και την ποδοσφαιρική του εξέλιξη δεν θεωρείς καλύτερο προορισμό την Dortmund από τη Μίλαν. Τι να σου πω. Νομίζω ότι του ταιριάζει περισσότερο η Γερμανία, αλλά έχει τέτοιο ταλέντο αυτό το παιδί που θα μπορούσε να σταθεί συνεχίζοντας και την εξέλιξή του σε οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή ακόμη και στη Μίλαν, ναι, γιατί όχι. Παιδιά του Ουναή που μου στέλνετε εδώ έχει έρθει και παραπάνω από δύο φορές από ό,τι βλέπω. Το έχει πει και ο Διονύσης Δεσίλας και νομίζω χθες κιόλας. Δεν υπάρχει κανένα θέμα Ουναή. Ο Ουναή μετά τη χρονιά που έκανε στην Τζιρόνα και μετά το Μουντιάλ με το Μαρόκο, ούτε κατά διάνοια. Τι λέτε τώρα? Ο Ουναή έπαιξε σαν ότι είναι στο στόχαστρο ή τέλος πάντων είναι σε μια λίστα μεγάλη της Manchester City για την ενίσχυση στα χαφ πριν από 1,5 μήνα. Είχε γραφτεί. Τι, δεν υπάρχει αυτό. Μην το ξεχάσετε το. Καλή δύναμη, φίλε. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είσαι καλά. Πάλεψε το. Παλεύεται.

Ναι, εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Την έχουμε ξανακάνει και την κάνουμε συνέχεια και θα την ξανακάνουμε γιατί δεν τελειώνει. Είναι λίγο στο DNA μας και στο DNA του ποδοσφαίρου μας. Έχει περάσει προφανώς γιατί είναι... δεν... ξεπερνάει το ποδόσφαιρο. Το έχουμε αυτό της μουρμούρας γενικότερα. Δηλαδή, αν παίζουν οι πιτσιρικάδες, λένε γιατί να παίζουν οι πιτσιρικάδες. Έλα, μωρέ, που θα πάμε με τον Κουτσίδη, για παράδειγμα. Τώρα, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε με τον Τζανάκα και όσα μας μετέφερε, ότι ο Κουτσίδης υπάρχει ενδιαφέρον από την Άχεν για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Που πάμε με τον Κουτσίδη να παίξουμε στα play-off του Champions League, να πάρουμε το πρωτάθλημα και τον κάθε Κουτσίδη, ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ. Αν δεν παίζει ο Κουτσίδης και παίζει ο Κουτσίδοφ ή ο Κουτσίδοβιτς, λέμε γιατί δεν βάζουμε τα δικά μας τα παιδιά να παίξουν και θα έχουμε θέμα με τους Έλληνες παίκτες, δεν βγάζουμε Έλληνες παίκτες. Εν τω μεταξύ, φέτος η ιστορία με το κύπελο, το είπε και ο Τσανάκας, γίνεται πιο ζόρικη και καλώς γίνεται πιο ζόρικη. Πλέον δύο παίκτες, πιτσιρικάδες και Έλληνες στην ενδεκάδα των ομάδων. Και δεν ξέρω αν θυμάστε, στην κλήρωση του πρωταθλήματος πριν από λίγες ημέρες, το έριξε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ και θα γίνει και μια κουβέντα, φαντάζομαι, για το επόμενο πρωτάθλημα. Να ισχύσει το ίδιο και στη Super League. Να υπάρχει δηλαδή σε πρώτη φάση ένας πιτσιρικά στη Super League. Αυτό θα ταράξει λίγο τα νερά, η αλήθεια είναι. Να δούμε.

Φίλε Γιάννη, τον δεύτερο τον έχω σκεφτεί κι εγώ. Τον πρώτο δεν τον είχα σκεφτεί. Τώρα μου τον έβαλε στο μυαλό. Κοίτα να δεις τώρα τι έχει δημιουργήσει ο Λεβαδιακός μεσημεριάτικο.

Παιδιά, να ξαναπώ το τηλέφωνο στο Viber. Ακούστε το λίγο, γιατί κάποιοι έχετε κάνει λάθος στον αριθμό και πιέζουν αλλού τα μηνύματα. 69-88-946-946 είναι το τηλέφωνο στο Viber που στέλνετε για τον διαγωνισμό για τις μπάλες. Και μην μπερδεύεστε, εκεί μην στέλνετε μηνύματα που σχολιάζετε, ρωτάτε πράγματα κτλ. Αυτό το κάνετε από την πλατφόρμα, μέσα από το site του Big Wins FM. Μπαίνετε και στέλνετε τα μηνύματά σας.

Παρότι είμαι αρκετά άσχετος, θα σας μεταφέρω μια είδηση η οποία είναι σημαντική και μας έρχεται από το χώρο του MotoGP. Είμαι αρκετά έως πολύ άσχετος. Βόμβα από τη Honda. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό θα οδηγεί για λογαριασμό της από το 2027, με τους Ιάπωνες να πυροδοτούν τη βόμβα με τον Γάλλο αναβάτη. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο η Honda. Εσείς που ασχολείστε με το σπορ, φαντάζομαι θα καταλαβαίνετε ότι είναι μια σημαντική είδηση.

Σας είπα, δεν θα το μεταφέρω στον αέρα γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις, αλλά αν επιβεβαιωθεί ότι είναι αυτός, θα το πω μετά κάποια στιγμή. Ότι 9 στους 10 έχετε στείλει το όνομά του. Δεν ξέρω γιατί όλοι έχετε σκεφτεί αυτόν. Σε σημείο πια που με κάνετε και σκέφτομαι ότι δεν είναι αυτός. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος, γιατί και εγώ αυτό σκεφτόμουν.

0: Με ενημερώνει ο Σωτήρης Ταμπάκος ότι έχουμε εκτάκτος Νίκο Ζέρβα για κάτι που αφορά τον Ολυμπιακό προφανώς. Χαίρετε κύριε.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε μια ενημέρωση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά το θέμα του Thomas Walkup, γιατί έχουμε πολλές φορές ότι ακούγονται πολλά, διαρρέονται πολλά. Ο ατζέντης προφανώς που θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του παίκτη του διαρρέει διάφορα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ενημερώνει επίσημα ότι η μοναδική πρόταση που έχει από την Ντουμπάι για τον Thomas Walkup είναι πριν από μερικές μέρες και αφορά το ποσό των 600.000 δολαρίων, ούτε δηλαδή 1 εκατομμύριο, ούτε 1,5 που είχε ακουστεί, ούτε τίποτα από όλα αυτά, σε δύο δόσεις. Η Ντουμπάι δηλαδή ήθελε να πάρει τον Walkup σε μια επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού πριν από μερικές μέρες με 600.000 δολάρια, τα οποία θα καταβάλλονταν σε δύο δόσεις. Η πρόταση φυσικά απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό. Και όπως καθαρίζουν οι ερυθρόλευκοι, δεν έχουν τίποτα άλλο να συζητήσουν για το θέμα. Ο παίκτης έχει κανονικά συμβόλαιο, τον περιμένουν στην προετοιμασία. Και άμα να μείνουμε τώρα, Νίκο, τις επόμενες εξελίξεις. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν υπάρξει κάποια άλλη ομάδα, αν ο παίκτης πώς εγγύσει τον Ολυμπιακό για να ανανεώσει το συμβόλαιό του, όχι να ανανεώσει, να επεκτείνει, έτσι, γιατί το συμβόλαιο υπάρχει κανονικά, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Απλά νομίζω ότι το κεφάλαιο του Ντουμπάι κλείνει οριστικά, γιατί έκτοτε έτσι κι αλλιώς η Ντουμπάι νομίζω ότι δεν ασχολείται με το θέμα του Thomas Walkup. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να προσεγγίσει καν τα θέλω του Ολυμπιακού, που επαναλαμβάνω έχουν οριστεί στα 3 εκατομμύρια δολάρια για τον 33χρονο γκάρντ. Αυτά λοιπόν, επίσημη ενημέρωση ξαναλέω. Η μοναδική πρόταση που έχει καταθέσει η Ντουμπάι για τον Walkup είναι 600.000 δολάρια και μάλιστα σε δύο δόσεις.
0: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε
0: καλά, να σε καλά. Ό,τι άλλο έχουμε, εννοείται κατευθείαν θα τα πούμε ξανά με τον Νίκο Ζέρβα. Πάμε για μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να φύγουμε κατευθείαν για Τσακίρι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου
12: στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
15: bwinSport FM 94,6.

0: έχουμε υποτιθέμενα, γιατί επισήμως δεν λέει κάτι ΑΕΚ, γι' αυτό λέει υποτιθέμενα, που πάει να πει ότι μπορεί και να ισχύουν, τελεσίγραφα, μπορεί να έχουμε πιέσεις που ασκεί ο παίκτης, και αυτό λέω μπορεί, γιατί εμείς δεν είμαστε εκεί τώρα να ξέρουμε αν πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Και του είπε όντως θέλω να πάω στην ΑΕΚ. Είναι πασφαλές ότι θέλει το παιδί να πάει στην ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο πλέον νομίζω και το έχουν αντιληφθεί όλοι ότι υπάρχει deal μεταξύ της ΑΕΚ και του παίχτη. Είναι ξεκάθαρο ότι και η Μπερσεβά ικανοποιείται από το δεδομένο του οικονομικού deal. Και ας λένε στο Ισραήλ και γράφουν ότι θα τον πουλήσει περισσότερο, πουλάς περισσότερο ένα παίχτη που τον έχεις πάρει και ακριβά. Είναι πολύ δύσκολο να αξιώσεις για παίχτη που πήρες με λιγότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ, πάνω από 3-4. Mm. Πολύ δύσκολο. Γιατί και γιατί την έξω σου πουλ, κάτσε ρε φίλε, εσύ μας τον πήρες με 1 εκατομμύριο. Δεν μπορείς να βγάλεις 10 και 7 εκατομμύρια από ένα παίχτη που τον πήρες μόλις 800 χιλιάρικα, ας πούμε. Είναι αυτή η συζήτηση για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να θέλει να ορίσει τις τιμές, αλλά δεν θέλει να έχει μετά και δυσαρεστημένο παίχτη. Η ΑΕΚ τα έχει βρει μαζί τους ένα ποσό κοντά στις 750.000 ευρώ με μπόνους επιτευχής στόχων, μετά να είναι επιπλέον στο ποσό αυτό. Αλλά λέμε για το net πόσο τέλος πάντων. Και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αν και εφόσον συνιστά διάβαση και το τετσά για την ενίσχυσή της, δηλαδή αν συνιστά τον παίκτη που θέλει οπωσδήποτε ο coach μαζί με τον Ριμπάλτα, θα είναι και παράδοξο, ακόμα και αν παίξει σήμερα, να μην συνεχίσει να απασχολεί την ΑΕΚ. Mm-hmm. Γιατί και πέρυσι για παράδειγμα, το είπα και χθες, ο Ντέσσερς έπαιξε στην Ευρώπη κανονικά και η ΑΕΚ συνέχεια το θέλει όπως είμαστε. Και αφού είχε πάρει και τον Γιώβιτς, προσπαθούσε να τον κλείσει πριν τον πάρει Παναθηναϊκός. Και αυτό το λογικό, δεν μπορεί ένα ζευγάρι αγώνων, γιατί θυμίζω ότι αν παίξει σήμερα, απλά δεν θα παίξει τα playoff του Champions League, έτσι. Mm-hmm. Στο League Face του Champions League παίζει. Εφόσον περάσει η ΑΕΚ για παράδειγμα, το λέω. Αν παίξει τα προκριματικά τώρα, δεν παίζει τα προκριματικά τα τελευταία του, τον playoff που θέλει η ΑΕΚ. Γι' αυτό και η ΑΕΚ βέβαια πιέζει, γιατί δεν θέλει να γίνει αυτό, έτσι είναι λογικό.
1: Πιέσεις,
0: ναι, λογικό είναι να θέλει να τον έχει διαθέσιμο για εκεί, ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού. Απλά λέω και πάλι ότι αν είναι ο βασικός στόχος, αν. Γιατί εμείς μπορεί να λέμε ότι είναι προτεραιότητα, το γράφουν οι Ισραηλοί βασικά, γιατί στην ΑΕΚ επαναλαμβάνω ότι έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει μέχρι εκεί. Mm-hmm. Δεν έχουν πει κάτι παραπάνω, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Αλλά αν συνήθω το βασικό στόχο, νομίζω ότι ένα ζευγάρι αγώνων δεν μπορεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση και να σε υποχρεώσει να πάω σε εναλλακτική περίπτωση εντελώς, η οποία προφανέστατα αν είναι αυτός ο βασικός στόχος θα είναι πίσω από αυτόν, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να αποκλείσουμε βέβαια το ενδεχόμενο να γίνουν και δύο προσθήκες στο χώρο της μισής γραμμής, γιατί έχουμε πει ότι η ΑΕΚ κινείται και για, ή τέλος πάντων είχε ανοιχτές κεραίες και για αντιπερέρα τη Ζωάο Μάριο, δύο παίκτες που έπαιξαν είτε αριστερά μεσοεπιθετικά είτε στο κέντρο. Mm-hmm. Είτε στο 8 δηλαδή, είτε προς αριστερά. Όλα αυτά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν σήμερα. Θυμίζω ότι η τελευταία εξέλιξη της υπόθεσης είναι η σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωση του Κάγκουα στον ιδιοκτήτη του κλαμπ της Μπερσεβά ότι θέλει να τον αφήσει να φύγει και να παίξει σήμερα και να είναι στην διάθεση της ΑΕΚ. Θυμίζω ότι πρέπει να παίξει, έτσι, το ότι είναι στην αποστολή δεν σημαίνει τίποτα. Mm-hmm. Έτσι ο παίκτης για την επόμενη διαδικασία αγώνων. Αν δεν αγωνιστεί καθόλου πάει να πει ότι μπορεί να παίξει και ας είναι στον πάγκο. Και ας ήταν στον πάγκο θα μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Mm-hmm. Δεν νομίζω να πάρει και πολύ. Τώρα σήμερα θα ξεκαθαρίσει η φάση αν και εφόσον θα είναι διαθέσιμη στα play-off του Champions League και έπειτα αν η ΑΕΚ θα κινηθεί για άλλον παίχτη και αφήσει για πιο μετά την υπόθεση ή και τη διαγράψει, έτσι. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, αυτό θα σημαίνει πάντως ότι για την ΑΕΚ υπάρχουν μια-δύο περιπτώσεις που είναι στην ίδια ευθεία σε ό,τι αφορά τον βασικό στόχο του αντιπινέδα, για να το πούμε έτσι λίγο.
1: Mm-hmm.
0: Αν και δεν μ' αρέσει το αντί. Κανείς δεν είναι ίδιος με κάποιον. Ναι, έτσι.
1: Και επίσης όλο το πακέτο που σου πρόσφερε ο Πινέδα, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν μπορείς να το βρεις και σε έναν παίκτη μόνο.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται να λέμε αντί, γιατί καταρχάς μπορεί να παίξει κάτι διαφορετικό η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Με Κάριν, ας πούμε, το έχουμε πει άλλωστε πριν φύγει ο Πινέδα, ότι και με τον Κάριν στο ρόστερ η ΑΕΚ σε επίπεδο ευρωπαϊκών αγώνων είναι πολύ πιθανό να έχουμε τριάδα στα χαφ.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έβαιζε με δύο χαφ και το αυτό που σου πρόσφερε με τα δύο χαφ από Πινέδα, έτσι. Mm-hmm. Πολύ δύσκολο να το βρεις. Το έχουμε πει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί ο Πινέδα, για τον οποίο βέβαια Νίκο μου θυμάσαι πολύ καλά όταν τον είχε πρωτοαποκτήσει η ΑΕΚ από τη Θέλτα. Χειρότερα ήταν τα σχόλια που ακούγαμε για την προσθήκη αυτή, για ένα παίχτη ο οποίος όπως έλεγαν δεν έχει συμπεριώσει στην Ευρώπη, έχει παίξει μόνο 61 λεπτά σε έναν ολόκληρο χρόνο, πώς είναι δυνατόν να το παίρνει η ΑΕΚ και να κάνει διαφορά. Mm-hmm. Έτσι είναι αυτά, μα δεν τα δούμε στο χορτάρι.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε
0: σίγουροι, έτσι, για κανένα ποδοσφαιριστή.
1: Εδώ έχουμε και την τάση να υπερβάλλουμε και να βγάζουμε και συμπεράσματα πολύ γρήγορα.

0: έτσι ακριβώς. Είτε να τον, να τον καταστρέφουμε, να πετύχουμε τη λέξη,
1: ναι.
0: Είτε να τον κάνουμε Diego Armando Maradona, ναι, σε δύο μάτια.
1: Το έχουμε αυτό που λέμε.
0: Το έχουμε, είμαι συμπεριβολής λίγο. Εντάξει, είμαι σογειακός ο κόσμος. Ναι, είμαστε λαός. Εντάξει. Μάλιστα. Έχει και τα καλά και τα κακά.
1: Κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε.
0: Αυτά για τον Κάουκα. Περιμένουμε να δούμε και για την υπόθεση του Ubisoft που μπορεί να μην ενδιαφέρει πολλούς, αλλά για μένα έχει αρχίσει τώρα να μπαίνει η αντίστροφη μέτρηση για τις περιπτώσεις παιχτών που η ΑΕΚ θέλει να ξεπορτωθεί. Και δεν είναι μία-δύο, όπως ξέρεις. Mm-hmm. Και δεν έχει προλάβει να κάνει κάτι ουσιαστικό. Έχει ακουστεί ότι η Rangers θα επανέλθει. Θα έρθει, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Με κρούση παύλα πρόταση για τον Pen Rise στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, μιλάμε. Έτσι που μιλάμε. Οπότε είναι και αυτό ένα κεφάλαιο, γιατί καταλαβαίνεις, αν και εφόσον γίνει αυτό και η ΑΕΚ αποδεχτεί την πρόταση, πάμε και για βασικό αριστερό μπακ.
1: Ναι. Σωστά.
0: Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν, δεν έχουν γίνει ακόμα. Αυτό περιμένουμε είναι να δούμε αν θα τελειώσει σήμερα αύριο η υπόθεση του Ubisoft με τη LASK. Mm-hmm. Φαίνεται ότι θα γίνει, γιατί και οι τρεις εμπλεκόμενες πλευρές είναι σε αυτό το mood, να το πω, επειδή σε αυτή τη διάθεση. Έχουν την προδιάθεση δηλαδή να τα βρουν, προκειμένου πρέπει να πάει δανεικός με ποιον αγοράσει την LASK.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Κάτι
0: πάει μια τάξη ασφάλεια μέχρι να πετάσει Πέμπτη να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, να αρχίσει πάλι δουλειά και να δούμε αν εκεί θα έχει κι άλλους. Mm-hmm.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά,
1: καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα τσάκ από τον Γιώργο Τσακίρη.

0: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για την κλήρωση. Εδώ ο Κυριάκος Σταθερόπουλος θα με βοηθήσει να την κάνουμε. Πάω εγώ τώρα, μπαίνω Viber και αρχίζω να σκρολάρω. Θα δώσουμε πρώτα την Soccer Ball Sonic από το Liga Sport. Πάμε. Stop. Σκούρας Τριαντάφυλλος κερδίζει την μπάλα ποδοσφαίρου. Πάμε για μπάσκετ.
1: Εδώ.
0: Μαράντος Κωνσταντίνος την μπάλα του μπάσκετ. Προχωράμε.
1: Πάμε.
0: Την μπάλα του βόλεϊ Μπελέρη Γιάννα.
1: Και εδώ πάμε λίγο στα πάνω, ξανά, πάνω πιο γυμνές ώρες. Εδώ, στοπ.
0: Τούμπανου Ιφηγένεια, την μπάλα του χάντμπολ. Λοιπόν, κάτσε λίγο να ανακεφαλαιώσουμε. Την Soccer Ball Sonic την κερδίζει ο Σκούρας Τριαντάφυλλος, η μπάλα ποδοσφαίρου δηλαδή. Την μπάλα του μπάσκετ, ο Μαράντος Κωνσταντίνος. Την μπάλα του βόλεϊ, η Μπελέρη Γιάννα. Και την μπάλα του χάντμπολ, η Τούμπανου Ιφηγένεια. Κερδίζουν τις τέσσερις μπαλίτσες. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Liga Sport για αυτό το όμορφο δώρο. Θυμίζω ότι μαζί μας ήταν η Bet365. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν μαζί μου σε ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πριν πάω να ρίξω τις βουτιές μου για λίγες μέρες, ξανάρθω. Πάλι για λίγες μέρες και μετά θα φύγω για πολύ. Ευχαριστώ στον Τύρι Ταμπάκο που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, παρεούλα από τις 12. Ακολουθεί, πάμε και κάτω. Και τι άλλα. Αυτά. Να δροσίζεστε, πώς το λένε οι ακτύπηδες, να γυμνάζεστε και να. Και να διαβάζετε, να δροσίζεστε κυρίως αυτές τις μέρες, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Καλό μεσημέρι!
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostick.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει η Ντουμπάη για την απόρριψη του Τόμας Γόπα από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ. Κανονικά περιμένουν τον Διεθνή Γκάρντ Ερυθρόλευκη στην έναρξη της νέας σεζόν σε περίπτωση που κλείσει οριστικά το θέμα. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ σε περίπτωση που ο Kings Kangua αγωνιστεί στο σημερινό μάτς του Τσιχάπολ Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Champions League. Έτοιμες 2-3 επιλογές έχει ο Χαβιέρ Μπάλτα μέχρι την Παρασκευή ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τον δανεισμό του Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από την Ζαντ Πάουλ στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild. Άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία ο 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί τους ερυθρόλευκους η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Diego Rico, που αγωνιζόταν στη Χετάφε παρά τα σχετικά δημοσιεύματα από την Ιβηρική. Μετά τον Ταρέμι και ο Ελκαμπή μπήκε στις προπονήσεις των πιλωτών. Σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό είναι οι διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη και η πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του UEFA Conference League. Στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ τέθηκε ο Φαν Ρόχελεν, ο οποίος θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση χαφ πρώτης γραμμής. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟ για το πρώτο παιχνίδι στον δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόντο, ο οποίος όμως είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Κορυφώνονται επαφές με την Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννουλή. Σε συμφωνία με την Όσιγε για την απόκτηση του Κροάτου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς, ήρθε ο Άρης αύριο στη Θεσσαλονίκη, 25χρονος ακραίος αμυντικός, για ιατρικά και υπογραφή στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση, μεταγραφή στόπερ. Το κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, τόνισε στις δηλώσεις του ο Μιχάλης Γκορίου κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία, που θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντελαφουέντε για την παραανανέωση της συνεργασίας. Είναι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης της Φούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό για 2 χρόνια, ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση της Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένγκ Μίλαν. Οι Ρωσονέοι εξετάζουν τη λύση του διεθνούς μεσοπαιδευτικού ως τη βασική επιλογή σε περίπτωση που αποχωρήσει με μεταγραφή ο Ραφαέλ Λεάο. 40 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Βέλγων για την παραχώρηση του 18χρονου Άσου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή BAM και 100.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε πολύ σημαντικά και σπουδαία νέα σήμερα, γιατί ο Παντελής Καλαϊτζίδης που φτιάχνει ένα κασετόφωνο παλιάς κοπής, του λείπουν καμιά τριανταριά βίδες. Εν τω μεταξύ τον πήρανε και τηλέφωνο από μια μεγάλη επενδυτική εταιρεία ότι έχει στο λογαριασμό του 21.000 και του ζητήσανε να τους πει και τα στοιχεία για να μπορέσει να συνεννοηθεί μαζί τους. Δηλαδή ψάχνανε για μπαλάκα.
1: Της νύχτας η αμαρτωλή και της...
0: Οπα! Ο επενδυτής βρήκε τον δρόμο του.
2: Τι λες πάλι?
0: Του Παντελή, ρε, τον πήραν από μια μεγάλη επενδυτική εταιρεία ότι έχει 21.000 στο λογαριασμό του, γιατί είχε κάτι bitcoin, λέει, από παλιά. Εν τω μεταξύ ούτε 21.000 έχει, ούτε bitcoin είχε ποτέ.
2: Να μας δώσει και ένα δανεικό, μα είναι.
1: Με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη.
0: Αλλά δεν ξέρω, έχεις καταγράψει τη συνομιλία, έχεις κατα...
2: Συγγνώμη, από το νομικό τμήμα.
3: Ναι, πέστε μου.
0: Πέστε μας, κύριε, πέστε μας. Ναι. Παρακαλώ.
2: Έκλεισε.
0: Το κλεισε, γάμο την τρέλα. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ, το κλεισε.
2: Με τέτοια φωνή να είμαι αγριεμένη.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Θέλω να μεσολαβήσω να πάρει τα λεφτά το άνθρωπος.
4: Μπορεί να κρατήσει.
0: 21 χιλιάρικα είχε ο άνθρωπος. Και μόλις του είπαμε από το τμήμα ασφάλειας το έκλεισε.
1: Πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.
0: Είναι φρέσκο, το έφερε η μάντα. Λέγε, έτσι. Λέγε.
2: Λοιπόν,
0: φρέσκο, σπαρταράει, σπαρταράει.
2: Μπορεί να μην έχουμε bitcoins και τέτοια. Έχουμε μπάλες όμως.
0: Εν τω μεταξύ το ωραίο ξεσκιό ήταν ότι τον εβάλανε να μιλήσει μέσα από τηλεφωνικό κέντρο, όχι ότι κι ότι. Η εταιρεία είναι σοβαρή.
2: Φίλε, τι είμαστε τώρα, τίποτα σκιτζίδες. Λοιπόν, να πούμε και για τον διαγωνισμό. Έχουμε μία μπάλα βόλεϊ, μία μπάλα μπάσκετ και μία μπάλα χάντμπολ από
0: το
2: την...
0: Το κόψαμε την ποδοσφαιρική.
2: Την κλειώσαμε, ρε φίλε.
0: Θα δώσαμε όλα.
2: Τι να, ξεπουλήσαμε. Λοιπόν, δώρα από την Λίγκα Sports και είναι ωραίες οι μπαλίτσες. Ναι. Δεν είναι, επεξεγέλασε. Μπαίνετε στον διαγωνισμό μέσω Viber, στέλνετε το μήνυμά σας στο 6988-946-946, δηλώνοντας και για ποια μπάλα θέλετε να λάβετε μέρος, για μην θέλετε παράδειγμα του βόλεϊ και πάρετε του μπάσκετ.
0: Παρακαλώ να προτιμηθεί ο κύριος που έχει σήμερα επέτειο διαζυγίου και θέλει το τραγούδι του Μητροπάνου, το Σαββατόβραδο. Μουσική στίχος Τάκης Μουσαφή.
2: Πόσα παρακαλώ. Χρόνια.
0: Δεν ξέρω, θα μας πει. Επέτειο διαζυγίου έχει ο άνθρωπος.
2: Γι' αυτό.
0: Εντάξει.
2: Πανηγυρίζει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, κάπως να τον φτιάξουμε τον άνθρωπο.

0: είναι πρωταπριλιάλε σήμερα. Παίρνουν και άλλον πήραν για 75.000.
1: Όπα, αυτό είναι μεγαλοπαιδητή. Ο ένα 21, ο άλλο 75.
0: Ναι, ρε φίλε, τι να μα πει ο Παντελή με τα 21 χιλιάρικα μπροστά στα 75 τα δικά σου.
1: Εντάξει, έτσι του λένε, ξεχάσατε ότι είχατε παλιέ επενδύσει. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο που το ξεχνάει. Έχει κάτι παρκαρισμένα. Κάποιε παρκαρισμένε επενδύσει. Α!
0: 75.000.
1: Πώ λέμε, α, είχε και αυτό το μπλουζάκι. Είχε παραπέσει χρόνια να το δω.
0: Ρε φίλε, εδώ βρίσκουμε ένα δίφραγκο σε κάνα παντελόνι και λέμε χάλμε.
1: Πάρτι.

0: Ο Παναγιώτης Ρήλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι ο, όχι ο Μανώλης, είναι ο Σωτήρης Κωνσταβάρας.
1: Ποιος Κωνσταβάρας?
0: Α, δεν είναι ούτε ο Κωνσταβάρας.
2: Σιγά, μην είναι...
0: Ο Σωτήρης Ταμπάκος, ρε παιδιά, εντάξει ρε παιδιά, ένα μικρό λάθος κάναμε.
1: Τόση ώρα δεν έχεις κάνει ούτε τις συστάσεις.
0: Τίποτα δεν έχω κάνει.
1: Παρασυρθεί από,
0: από τις επενδυτικές
1: κινήσεις στην Παντελή.
0: Ρε, μιλάγαμε μια ώρα με τον άνθρωπο, ρε, πλάκα κάνεις τώρα.
1: Τι έχω χάσει.
0: Μιλάγαμε εκεί σε ανοιχτή ακρόαση, τον άκουγε όλος ο σταθμός. Μόλις του είπαμε ξαναπήρε, γιατί του λέμε κλείσε τώρα και πάρε σε λίγο και ξαναπήρε ο τύπος. Και μόλις του είπαμε ότι πας από την ασφάλεια, κατευθείαν μας το κλείσε.
1: Να τα γράφατε αυτά.
0: Μην είσαι σίγουρος ότι δεν τα έχουμε γράψει. Ορίστε, ένα μπαλάκι του τέννις ζητάει τόσες μέρες εδώ ο άνθρωπος και δεν το έχεις βρει. Έχουμε μπαλάκια του τέννις.
1: Όχι.
0: Και εσύ γιατί δεν ζητάς κάτι πιο ωραίο, μπαλάκι του τέννις?
1: Στην τελική να σου πω κάτι. Άμα θες κάτι συγκεκριμένο, πήρε πάρ' το. Εμείς θα τα

0: Εντάξει, αυτό βρήκαμε, αυτό βάλαμε, ρε φίλε. Άλλο είναι αυτό που ήθελε μάλλον ο τύπος.
1: Αυτό είναι το Σαββατόβραδο. Τώρα, μα θέλει το Σαββατόβραδο που έλεγε και Απόβραδο και Απρίλη. Ας το ήθελε σωστότερα.
0: Αυτό βρήκαμε.
2: Όχι, αυτό λέγεται έτσι. Εάν ήθελε τραγούδι που απλά περιέχει μέσα τη λέξη Σαββατόβραδο, γιατί έχει πει και τέτοια ο Μίτσος, είναι άλλο. Αλλά εάν όντως ήθελε αυτό, δεν νομίζω να την γιορτάσει και πολύ τη μέρα του διαζυγίου. Μάλλον δεν ήθελε να χωρίσει. Έτσι όπως το ακούω τώρα. Όρκο δεν παίρνω.
0: Μάλλον γι' αυτό λέει ότι δεν ήταν αυτό.
2: Α, εντάξει. Ναι, λέει, μην το χρεωθούμε κιόλα. Ακούει και πρόκειται να νομίζω ότι μετάνιωσα. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. 2-10-95-79-283-4-5.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
1: Γάμισε με να
4: μου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που πληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Δεν ήμασταν εμείς, ρε, παρεμβολή ήτανε.
2: Από την εταιρεία που κάζονται.
0: Από την εταιρεία. Οπα!

0: να πάρω.
1: Και ένα για να σας τραδάνω λίγο τώρα.
2: Για πες.
1: Έχει Champions League σήμερα, φίλε.
2: Έχει αυτά τα προκριματικά.
1: Τι κάνω, φίλε. Και έχει και τρία μας κόφανες.
2: Ωραία.
1: Δεν δείχνει τίποτα. Απλά.
2: Είναι τραγικό να θες να δεις μάτς και να μην μπορείς να
1: δεις. Έχει τένις, ρε φίλε. Κάτσε να δεις τένις.
2: Ποιο να δω στο τένις, μωρέ.
1: Όπου παίζει τώρα, να σου πω.
2: Τι έχει τώρα τουρνουά.
1: Κάτι
2: Τσιτσιπάς πήρε τουρνουά.
1: Είδες, δεν τα λέτε όμως. Δεν τα λέτε.
2: Πήρε Τσιτσιπάς τουρνουά και έχασε η άλλη.
1: Τελικό πήγε όμως, εντάξει, μια χάρη.
2: Πήγε τελικό. Με...
1: τι να κάνουμε, ρε φίλε. Λέει το παίρνουμε, δεν σ' αρέσει. Δεν το παίρνουμε, δεν σ' αρέσει.
2: Με αυτούς που έπαιζε ήταν.
1: Μια χαρά ήταν αυτή που έπαιζε.
2: Ναι, καλά τώρα. Ο 150 και ο 160 και ο 220.
1: Έμαθες και 160.
2: Τα διάβασα στο βιβλίο.

0: Πραγματικά είναι από τις σπάνιες μέρες που δεν έχει τίποτα εντελώς να δεις. Να δεις όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις, έτσι όχι. Όχι και από τα άλλα έχει κάτι να δεις, αλλά λέμε τώρα.
1: Εντάξει τώρα, άντε και τα έχει αυτά τα μάτς που έχει σήμερα, θα καθόσουν να τα δεις.
0: Εντάξει, μπορεί να χάσει.
1: Νομίζω ότι αυτά τα βλέπουν μόνο οι Σοβίτες στον Κορυδαλό.
0: Δεν θα πω, δεν θα βγω βόλτα, δεν θα κάνω κάτι για να δω το μάτς. Αν είμαι σπίτι όμως, μπορεί να χάσει.
1: Ναι.

0: Γεια σου ρε Ειρήνη.
1: Φταίει κάτι που δεν
2: η οποία λένε ένα στη δουλειά θα βάζει κρασάκι και θα χόρευε.
0: Βάλε στη λάθρα στην κούπα του καφέ, βάλε λίγο μωρό.
2: Αναλόγως τη δουλειά κάνει. Εάν οδηγεί ταξί να μην πηγεί.
0: Όχι, άμα οδηγεί.
2: Γι' αυτό λέμε.
0: Άμα οδηγεί, να μην πηγεί.
2: Μπορεί να σηκώνει λίγο ένα κρασάκι.
0: Δεν νομίζω, δεν την κόβω για ταξιτζού.
2: Παράδειγμα λέω.

Πάμε και Σταύρο, λέτε, τεράστια καλησπέρα από τον Πειραιά, ο Κώστας ο φοροτεχνικός. Προσοχή, λέτε, γίνει προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις της Κώστας του μήνα. Α, πέρα την Παρασκευή, δεν έχω τελειώσει ακόμα αυτές. Και θυμούσα από Καβάλα, να, η Βάσο από το μικρό Παρίσι, λέει, Τρικάλων. Να σε καλά, Βάσο μου.

0: Έχουν Παρίσι τα τρίκαλα, ρε φίλε.
1: Μικρό Παρίσι, πολλές. Πολλές πόλεις. Είναι το μικρό Μονακό, το μικρό Παρίσι. Πολλές πόλεις αυτοχαρακτηρίζονται έτσι.
0: Ναι.

0: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως και 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-010-6700. Κι ούτε που διαμαρτυρεί. Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Στο άψε σβήσε, μα παρνήθηκες. Τόσο πολύ

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Είμαστε στο 45 ακριβώς. Πίρλο, η μπάλα περνάει και είναι γκολ για την Μίλαν. 1-0 χαμηλά, πέρασε από το τείχος, πήγε στη γωνία, ανοίγει το σκορ για την Μίλαν. Στο 52ο τελικό, ο σκόρερ είναι ο Πίπο Ιντζάκη. Η Μίλαν είναι αυτή που παίρνει προβάδισμα 1-0 στο 52ο τελικό. Αλλά κάθετα ο Ιντζάκη, δεν είναι offside ο Ιντζάκη εδώ. Πλασάρκη και είναι το 2-0 για την Μίλαν με τον Ιντζάκη που πετάχθηκε καταπληκτικά στον κενό χώρο. Στην καταπληκτική πάσα που το έβγαλε ο Κακά απέναντι από τον Ρέινα κρατάει την ψυχραιμία του. Πλασάρι στο κενό τέρμα και το 2-0 για την Μίλαν είναι γεγονός. Ο Φάντελ βάζει τη σφίχα στο στόμα. Νομίζω ότι όπου να είναι το παιχνίδι τελειώνει.
11: Τέλος, ναι.
10: Τελείωσε. Η Μίλαν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης χάρη στα 2 γκολ του Πίπο Ιντζάκη. Είναι η ώρα όπου ο Μαλτίνι θα παραλάβει από τον Μισελ Πλατινί το κύπελο για να γίνει για 7η φορά στην ιστορία της η Μίλαν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πάολο Μαλτίνι, η ζωντανή ιστορία της Μίλαν, η ζωντανή ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, άνθρωπος των 8 τελικών που σοφαρίζει το ρεκόρ του Χέντο, υψώνει το κύπελο και η Μίλαν 2 χρόνια μετά σβήνει τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης. Η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20ης αιτίας στην Ευρώπη είναι και πάλι εδώ, στην Αθήνα, ενθρονίζεται ξανά

0: τόπο. 5 κιλά καρπούζι, ας την προβατίνα.
1: Όχι,
0: για σήμερα.
1: Προβατίνα εγώ. Ναι. Αν έχω 5 κιλά προβατίνα, πάω μετά, παίρνω και ένα καρπούζι, σιγά.

0: Πού είναι, λέει, η βόμβα του λεβαδιακού. Θα έρθει, είπαμε ότι θα σκάσει σήμερα. Γράφει, θα υπάρξει μια βόμβα για τα.
1: Εγώ λέω ότι θα πάρει το σιόπι.
0: Λες. Έχετε, λέει, δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδος.
1: Okay.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι βόμβα αυτή. Κάτι άλλο θα ψάξει.
1: Τι θα τους κεράσει, καλά, αυτό μπουρικό μωρά.
0: Όχι, κάτι άλλο εννοώ παικτικά.

συγκλονιστική Μπέλου. Και νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ αυτή η δεύτερη φωνή που κάνει ο Σαββόπουλος, που ενώ είναι αρκετά πιο πίσω, φαίνεται σαν να την αγκαλιάζει την Μπέλου και να τη δίνει, ξέρεις, να βγει ακόμα πιο πάνω.

0: Στο μεταξύ συντηρούνται τα σενάρια στην Ιταλία για την κίνηση της Μίλαν προς την απόκτηση του Καρέτσα. Όχι ως δεδομένο, λένε ότι αν τελικά φύγει ο Λεάο που εικάζεται πως θα έρθουν μεγάλες προτάσεις και χάσει τον Πορτογάλο εξτρέμι η Μίλαν, θα στραφεί προς τη Λίτσα Καρέτσα, Λύση Καρέτσα, οποία μόνο εύκολη δεν είναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες πως η Ντόρτμουντ χτύπησε την πόρτα της Γκέκ για 30 εκατομμύρια, της είπαν όχι και κοστολογείται από 40.
1: Ναι, στα 40 εκεί γύρω.

0: πάνε.
1: Υπάρχει φήμη στην Ιταλία ότι ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του πολύ περιποιητικού του Ανδρέα Μπελότη, του, ναι, του χτιστού του παιχταρά, ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος.
2: Πόσο είναι, 62?
1: Όχι, είναι 33 χρόνων, αλλά επειδή είναι το σουλού που τέσσε και είναι και δεμένος, θα δώσει ένα μεγαλύτερο. Μιλάμε για ένα παίκτη που πριν από λίγα χρόνια κάνει παπάδες.
3: Κοντά σας παίρνω θέση, καρδιά μου μη γυρνάς.
2: Είπες λίτσα καρέτσα.
1: Μην επαναλαμβάνεις τώρα. Λίτσα καρέτσα.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Απλά το λέω επειδή ακούει ο Στέφανος.
1: Ναι, ας βάλω και τα δικά τους.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
10: Τραγουδάω με στη νύχτα, διασαλεύω την ηρεμία. Για να πιέσει εσύ.
1: Οι μουσικές επιλογές σήμερα ήταν δικής μας απόφασης, δηλαδή.
2: Τις και θες,
1: να κάνω μια ερώτηση. Είπες εσύ, ας παίξουμε σε αυτά τα μονοπάτια, τα μουσικά, να κινηθούμε. Είπε ο κύριος Ρήλος, το πήρε πάνω του.
2: Το πήρε πάνω του ο Ρήλος. Με παρεμβάσεις δεξιά και αριστερά. Δηλαδή,
1: μας το παίζει εδώ, ρωκάς και τα λοιπά.
2: Τι ρωκάς.
1: Αυτή περίμενε. Αυτή τη λαϊκούρα που κρύβει μέσα του, επειδή μπορεί να πέσει στις εκπομπές του, σου λέει βρήκαμε εδώ.
2: Και ποιος σου είπε ότι.
1: Και
2: ποιος σου είπε ότι οι ροκάδες δεν παίζουν λαϊκά.
1: Δεν διαφωνώ. Αυτό λέω. Ότι δεν το πέσει και στις εκπομπές, τώρα βρήκε πρόσφορο έδαφος, λέει άντε, να ξεχαρμανιάσω.
2: Όλοι οι ροκάδες είναι αυτό που έχει πει ο Τσιμάκος. Μ' αρέσει τα κρυβάκια ο Μητροπάνος.
1: Σε εμάς τα φανερά.

0: Λοιπόν, το πήρα απόβαση.
1: Για πες.
0: Όπα κομματάρα, κάτω εδώ.
1: Τι πήρες απόβαση πάλι?
0: Θα σας πω.
1: Για πες.
0: Τα σημερινά μάτια του Champions League.
1: Τι θα πάει, θα δώσεις προτάσεις? Ας το διαλάστο, ας τους ανθρώπους ήσυχους.
0: Θα τους ενημερώσεις.
1: Άντε από εδώ χάμω. Τι να τους ενημερώσεις?
0: Παίζει η Αϊμπήρια.
1: Αϊμπήρια με την Αϊκρασία.
0: 1999 παρακαλώ. Καλή σοδιά του 99. Ναι. Με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα. Όπως και η Αραράτ με τη Σάμπρο Κρόβα. Εντάξει, αυτές ξέρουμε τις ομάδες τώρα. Γιατί η Champions League είναι, τα κόμφερες δεν ξέρουμε.
1: Ναι. 7 η ώρα. Την Σάμπρο Κρόβα την ξέρουμε. Την άλλη δεν την ξέρουμε.
0: Εντάξει, λοιπόν. Και Σάμπρο Κρόβα την ξέρουμε.

0: Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
1: Γιατί όπως είπε μια ψυχή πριν από κάνα μισάρο, θα καθώς να τα έβλεπε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Αλλά για να τα βάλουν.
0: Να τα βάλουν για αυτού που τα δουν. Να βάλουν για αυτού που τα έχουν ανάγκη, να τα δούνε.
1: Λοιπόν, και έχει και επίσης τρία παιχνίδια εδώ κόρφε.
0: Είπαμε τους Ισοβίτες.
1: Κάτι καλύτερο έχουν να κάνουν οι άνθρωποι. Στις 8 η ώρα Γκέτεμπορκ Λεβαδία Ταλίν. Στις 8.30 Φλωριάνα Ντρίτα.
0: Λεβαδία ή Λεβάδια Ταλίν.
1: Λεβάδια. Έμαθε και τα Λεβάδια.
0: Εσύ, εσύ το είπες Λεβαδία.
1: Λεβαδία.
0: Ναι.
1: Όπως θέλω τα λέω εσύ.
0: Καλά, δεν πληρώνεις και κάτι.
1: Αλλάζουν ονόματα, αλλάζουν πίσω, αλλάζουν.
0: Δεν πληρώνεις και κάτι, ναι.
1: Να μην σου πω και ολόκληρο
0: μέρος. Εδώ είπες ολόκληρο καρέτσα, λίτσα καρέτσα.
1: Όχι, τη λύση, όχι το καρέτσα.
0: Ναι, τη λίτσα καρέτσα. Θες να το βάλουμε να τα ακούσεις.
1: Ναι, η λύση, αντί για λύση είπα λίτσα.
0: Λίτσα είπες.
1: Ναι, αντί για λύση όμως, όχι το καρέτσα. Ναι. Λοιπόν, Φλωριάνα Ντρίτα στις 8.30 και στις 9.15 Άτερτ Μπίσεν με Γκιόρ. Έτω.
0: Συγγνώμη τώρα, ο κύριος Λαφούζος πληρώνει για να μας λες αυτά.
1: Αυτή η επικαιρότητα.
0: Ποια είναι η επικαιρότητα?
1: Οι αγώνες, τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA. Της UEFA, κύριε.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης Ταμπάκος. Πρόταση 600.000 δολαρίων κατευθυντέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ. Κανονικά περιμένουν τον διεθνή γκάρι ερυθρόλευκη στην έναρξη της νέας σεζόν σε περίπτωση που κλείσει οριστικά το θέμα. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ σε περίπτωση που ο Kings Kangua αγωνίζει το σημερινό μάτς της Χάπελ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ στον δεύτερο προκριματικό του UEFA Champions League. Έτοιμες 2-3 επιλογές έχει ο Χαβιέρι Μπάλτα μέχρι την Παρασκευή ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τον δανεισμό του Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από την Σαντ Πάουλη στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild. Άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία ο 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί τους ερυθρόλευκους η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Diego Rico, που αγωνίζονταν στη Γετάφε παρά τα σχετικά δημοσιεύματα από την Ιβηρική. Μετά τον Ταρέμι και ο Ελκαμπή μπήκε στις προπονήσεις των Πειραιωτών. Με τον Φαν Τρόκελεν να προπονείται σε φουλ ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του UEFA Conference League. Το βάρος συντακτική και τις στατικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση χαφ πρώτης γραμμής. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Ανεβάζει στροφές ο Ελουστόντο, ο οποίος όμως είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Κορυφώνονται επαφές με την Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Σε συμφωνία με την Όσικε για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς, ήρθε ο Άρης. Αύριο Θεσσαλονίκης 5χρονος ακραίος αμυντικός για ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ, το κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, τόνισε στις δηλώσεις του Μιχάλης Γρηγορίου κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντελαφουέντε για την ανανέωση της συνεργασίας είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης της Φιούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο Ομοσπονδιακό Τεχνικό για 2 χρόνια, ώστε να οδηγεί στην εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ ή Μίλαν. Οι Ρωσονέροι εξετάζουν τη λύση του διεθνούς μεσοεπιθετικού ως τη βασική επιλογή σε περίπτωση που αποχωρήσει με μεταγραφή ο Ραφαέλ Λεάο. Σε 40 εκατομμύρια ευρώ η απαιτήση των Βέλγων για την παραχώρηση του 18χρονου Άσου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπαμ και 100.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν. 10, 9,
4: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο της εμμηνόπαυσης, επειδή έχουμε αλλαγή στη βάρδια της παραγωγής.
1: Όχι, από πριν ήτανε.
0: Ήρθε η Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Από πριν δεν λέγαμε ότι ήρθε η Κωνσταντίνα, είναι εδώ Κωνσταντίνα, έκανε παραγγελίες Κωνσταντίνα.
0: Γράψε λάθος, ρε φίλε, γράψε λάθος.
1: Με έλεγε το τσίπουρο.
0: Γράψε λάθος, σου λέω. Ναι, αλλά έρθε και ο Μανώλης Μουσουράκης, που είναι αχτύπητο δίδυμο με την...
1: Κωνσταντίνα, πω, έχει πει τον Σωτήρη Κωνσταβάρα. Έχει πει την Κωνσταντίνα, δεν ξέρω πώς τη λέγανε. Τώρα λέει αχτύπητο δίδυμο του Μανώλη, μπερδεύεται με ποιον.
0: Ο αχτύπης είναι εδώ.
1: Στην Κένια.
0: Αυτή η Μαραθιανού που είναι.
1: Τι σεξιστικό παραλήρημα είναι αυτό σήμερα.
0: Γυναίκα του Μαραθιανού, ρε.
1: Δεν ξέρω πού είναι.
0: Πήγες εσύ στο Μαραθιανό.
1: Δεν ξέρω πού είναι.
0: Εσύ έχεις σεξιστικό μυαλό, όχι εγώ.
1: Ο Γιώργος είναι στην Κρήτη με τα παιδιά. Εάν έχει ακολουθήσει και η σύζυγος ή δεν είχε τόση άδεια, δεν ξέρω.
0: Τρελός, θα το αφήσει μόνο του στο Γιώργο να πάει στην Κρήτη τώρα. Πλάκα κάνεις. Τον μαζεύει που τον μαζεύει από τα ρακάδικα εδώ πέρα. Τον μαζεύει και από τα τέτοια. Δηλαδή το ραδιόφωνο είναι χωρίς λερές.
1: Καθάρισε.

0: Χάρλεμ.
1: Άσε μ' αδερ Πασχαλίδη.
2: Αυτό είναι 2-1 τώρα.
1: Άσε μ' αδερ Πασχαλίδη.
0: Χαίρο νεκροτσί.
2: Γιατί επιτίθεσαι, δεν πετάχτηκε μόνος του ο Μίλτος. Εμείς το βάλαμε.
1: Το βάλαμε εμείς, αλλά όχι με το Μίλτο.
2: Να σου πω τι γίνεται τώρα.
1: Ναι.
2: Θέλαμε να ακούσουμε και το τραγούδι, αλλά είχαμε και τη συμβατική υποχρέωση του Μίλτου και σου λέμε να ακούσουμε και Μίλτο και. Α, γι' αυτό σου είπα 2-1.
1: Τα έκανες. Μου τι τα έκανες.

0: Στο μεταξύ έφτασε στην Ολλανδία ο Αγίου Μπελκαμπή μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του.
1: Ναι, δεν έκατσε πολύ.
0: Εντάξει, πόσο είναι.
1: Για εβδομάδες. Εντάξει.
0: Ναι, πρέπει να προλάβει και λίγο προετοιμασία έστω.
1: Ένα θεματάκι με αυτούς που ήταν στο Μουντιάλ θα το έχουν οι ομάδες τώρα στην αρχή.

0: Κράτα το τραγούδι, πάμε στην γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Είμαστε καλά.
1: Ως γνωστόν, όπως λένε και στην Αμερική, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν λένε.
0: Κάπως έτσι.
1: Μου έκανε εντύπωση, έχουμε μιλήσει δύο φορές, τώρα πρώτο δεκαετίες και τώρα πέρα σχεδόν, ρε Μπαμπίνο, εντάξει, διακοπές, ένεκα διακοπές. Μου έκανε εντύπωση πως δεν έπαιξε καθόλου η Αργεντινή, καθόλου τίποτα.
0: Καθόλου?
1: Τίποτε.
2: Δεν έπαιξε,
1: δεν έπαιξε καθόλου.
0: Δεν την άφησε να παίξει.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, Μπαμπί, αυτό δεν την άφησε να παίξει.
0: Εγώ σε μία πρόταση είπα το εξής μετά το μάτς, ας πούμε, ότι ο ένας πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και ο άλλος να χαλάσει το ποδόσφαιρο του άλλου.
1: Ναι, ναι. Και γενικά να χαλάσει τη φάση ενός λογικών, δηλαδή ξέρεις να πάει το παιχνίδι σε άλλες φάσεις. Mm-hmm. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι δεν είχαν το ίδιο πάθος όσο αφορά στον ημιτελικό. Μπήκανε μουδιασμένοι, δεν ξέρω, δηλαδή δεν είχανε...
0: Θεωρώ ότι μπήκανε κάτι... φοβισμένοι.
1: Φοβισμένοι πιστεύεις, α. Ναι. Φοβισμένοι.
2: Όχι, ρε, πάθος ήταν... είχανε. Πολλές φορές ήταν και υπέρμετρο και χάνανε και το μυαλό τους, εγώ νομίζω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πολλές φορές πήγαιναν ακόμα πιο δυναμικά στη φάση, κάνανε φάουλ που δεν θα έπρεπε να κάνουν ή χάνανε το μυαλό τους και τη συγκέντρωσή τους, κάνοντας σκέψη αυτό τα μπουκάδες. Ναι.
1: Ξέρεις τι, εγώ το είδα στην ανάκριση των εθνικών ύμνων που εκεί ήταν...
2: Πιο soft από άλλες φορές, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι. Και ίσως επηρέασε και το πανηγύρι αυτό που είχε στηθεί εκεί πέρα, πολύ μεγάλο πανηγύρι και τα λοιπά. Ήταν και μεσημέρι εκεί, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τόσο πάντων άθλια. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι η Ισπανία, όταν αντέδρασε εν τέλει η Αργεντινή τότε που βγήκε μπροστά όλοι και έχασε κάποιες παράλληλα, δηλαδή κάτι... μου έκανε εντύπωση πως κράτησαν τις θέσεις τους, κόβανε και στη φάση που μπήκε και πάλι από δεξιά και την έκανε, πάλι δόθηκε ένα πόδι και την έκοψε. Mm. Δηλαδή εκεί έδειξε ότι πραγματικά ήταν άξια πρωταθλητρία η Ισπανία. Mm-hmm. Άξια πρωταθλητρία. Σωστά, πάμε για άλλα. Εντάξει, τώρα σου είπα, ο δεύτερος είναι τίποτε. Αλλά αυτό που έκανε φέτος αυτή η ομάδα είναι υπέρβαση. Έτσι. Δηλαδή αυτές οι ανατροπές δεν ήταν τυχαίες συνέχεια κτλ. Και ο κοντός που τα έδωσε όλα κτλ. Εντάξει.
0: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω και να λέω ότι το πρόσωπο του Μουντιάλ ήταν ο Μέση.
1: Ήτανε, ναι. Και μια τελευταία ερώτηση έτσι για συζήτηση. Ποιον βλέπετε φέτος για χρυσή μπάλα? Τι παίζει γενικότερα? Δεν παρακολουθώ και πολύ. Ποιος ξεχωρίζει κάποιος για να την πάρει?
0: Εντάξει, λογικά θα πάει στο Ρόντρι. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι.
2: Τι να και για μένα δικαίως μπορεί να μην είναι τόσο φαντεζή,
0: ναι.
2: Αλλά άνθρωπος είναι υπολογιστής.
1: Είναι.
2: Και μάλιστα έχει γυρίσει και από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Δηλαδή πήρε τη χρυσή μπάλα, μένει σχεδόν ένα χρόνο εκτός, παθαίνει μέχρι και εσύ την καθίζηση. Και γυρίζει και ξανακάνει αυτό το τουρνουά τώρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, που αυτό το εργοστάσιο και κάτω στην Καταλωνία, όλο βγάζει μηχανές, καλέδρες. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Είναι το...
1: Όλο βγάζει.
0: Είναι το σύστημά τους αυτό και το είναι σύστημα. Και η προετοιμασία που κάνουν όλα τα χρόνια από μικρούς που τους βάζουν εκεί και κάνουν αυτή τη δουλειά και τα λοιπά.
2: Το ακόμα πιο αξιοσημείωτο, συγγνώμη, είναι ότι βγάζει και παίκτες σε όλες τις θέσεις. Ναι. Δηλαδή είναι άλλο δικαίωμα, ξέρεις, έχω μια τεχνογνωσία και βγάζω εξτρεμά και επιθετικούς. Ναι. Βγάζει αμυντικούς, βγάζει τερματοφύλακες.
0: Εμείς βγάζουμε τα βλαδόρους, ρε φίλε.
1: Ας όψε το επτάμινος Ολλανδός που όταν πήγε εκεί πέρα να αναλάβει την ομάδα, είδε μια επιγραφή, οι κοντοί δεν μπαίνουν στην ομάδα, θα παρακαλεί, κατεβάστε και πάμε εδώ, η μπάλα είναι δικιά μας, δεν την δίνουμε σαν παιδάκια.
0: Οφείλουν πάρα πολλά στον Κρόιφ, το ισπανικό ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ Μπάμπη το πήρε 8-10-12, τώρα το πήρε πάλι το ίδιο, έχει κάνει και σε δύο χρόνια πάλι, που λένε ότι ο κοντός θα μείνει ακόμα δύο χρόνια, λέει, ο κοντός θα μείνει ακόμα δύο χρόνια.
2: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, χαίρετε παιδιά, χάρηκα.
2: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Όλο το Μουντιάλ ήταν Εμπαπέ που έβαλε και τα περισσότερα γκολ. Ο Μέση τα τρία τελευταία ήταν άσφαιρος. Εντάξει, είναι και θέμα οπτικής, αδερφέ. Και στο άλλο, που πραγματικά κάποια θέση τα δύο τελευταία έχει δώσει και ασίστα, αλλά εκτός αυτού δεν είναι μόνο το γκολ. Για μένα, γιατί δεν ήταν ο Βοζίνια, δηλαδή, που πουθενά τον έμαθε όλοι οι φίλοι στα 40 χρόνια και έχει μια πολύ ωραία ιστορία από πίσω του. Γιατί δεν είναι ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, που πριν από 20 χρόνια ήταν άνεργος, 3 χρόνια δεν είχε να κάνει απαγγελία.
1: Και αυτός είναι.
0: Μπράβο, απαγγελία, βρήκε θέσεις στις μικρές ομάδες της Ισπανίας.
1: Έκανε φοβερή δουλειά. Όχι δηλαδή, μόνο σε αυτή την εθνική.
0: Ακριβώς, όλη τη γενιά. Αυτά τα παιδιά θα έχει πάρει από πιτσιρίκια. Θέλω να σου πω, πρόσωπα υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι που θέλουμε να εστιάσουμε.
1: Θέλουμε να εστιάσουμε και τι κοιτάμε και τι κριτήρια έχουμε. Παραδείγματος χάρη, εμένα είναι ο Κουκουρέγια με την ιστορία του παιδιού του.
0: Ακριβώς.
1: Είναι
0: συγκλονιστική επιστολή.
1: Συγκλονιστική αυτή. Δηλαδή, φανταστείτε το, εδώ έχουμε ένα παιδί με πυρετό στο σπίτι και δεν έχουμε χαμένο το μυαλό μας. Φαντάσου να έχεις αυτό το
0: καθημερινό. Αυτό το θέμα να αντιμετωπίσεις.
1: Να το αντιμετωπίσεις με έναν. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό.

0: είναι, λέει, ικανοί να στερήσουν τη χρυσή μπάλα από το ρόδρο για να την ξαναδώσουν στο Μέση, όπως έχει γίνει με τον Σνάιντερ, τον Νόερ και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι ικανοί.
1: Έχουν γίνει πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια για να στερήσουν από κάποιους παίκτες την χρυσή μπάλα. Γιατί δεν ξέρουν και δεν ξέρουμε και δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζουν κάποιοι άλλοι για το πώς θα δοθεί η χρυσή μπάλα και τα λοιπά. Και πάρα πολλές φορές έχουν αδικήσει τεράστιους παίκτες με αυτή την ιστορία. Πώς θα γλιτώναμε από αυτό, ότι μια φορά παίρνεις χρυσή μπάλα. Τέλος. Δεν υπάρχει δεύτερη.
0: Και εκεί θα μπορούσαν να υπάρχουν όμως αδικίες.
1: Δηλαδή... θα μπορούσαν να υπάρχουν αδικίες, αλλά... επειδή κάποιοι παίκτες.
0: Για το Star System, λες εσύ ότι είναι τροφοδοτούν ακόμα περισσότερο με βράβο.
1: Πάμε τώρα, δηλαδή, κανονικά ο Μέση και ο Ρονάλντο έχουν πάρει από 5-6 πόσε έχουν πάρει. Θα έπρεπε να μην μπαίνουν σε αυτή τη λογική.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες, για να μπορέσουν και κάποιοι άλλοι που είναι εξίσου σπουδαίοι παίκτες, ίσως όχι τόσο όσο Μέση, αλλά ξαναλέμε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν, το βραβείο δεν πήγαινε στον καλύτερο παίκτη εκείνη τη στιγμή. Πήγε στον παίκτη που έκανε την καλύτερη χρονιά.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή.
1: Είναι λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που λένε ότι ουσιαστικά επιβραβεύουν την επίδοση ενός παίκτη και όχι το ταλέντο ή την ικανότητα.
1: Θα πάρουμε την υπόψη μας και τη χρονιά.
0: Κυρίως τη χρονιά.
1: Και, την, και το τι έχει καταφέρει ο παίκτης μέσα στη χρονιά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν είναι κριτήριο ότι πήρε το Champions League για μένα.

0: Ο Μαρίνκοβιτς ανανέωσε μέχρι το 28 και θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την Παρτίζαν. Παραμένει οπότε ο αρχηγός της σέρβικης ομάδος την Παρτίζαν.
1: Εγώ ταυτίζομαι με τον άνθρωπο που μας βάζει το συλλογισμό εδώ. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου λύσετε την απορία, γιατί ποτέ από την παγωκίστη δεν πέφτει στο ποτήρι το παγάκι που ζουλάω, αλλά πέφτει κάποιο άλλο.
0: Λοιπόν...
1: Έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο.
0: Ναι. Κοίταξε όμως με την παρόλο του χρόνου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μάθει εμπειρικά, πρέπει να καταλάβει ότι αν πιέζεις εδώ, πετάγεται το παγάκι το από εκεί ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ έχω κάνει άλλο όμως. Έχω βρει άλλη πατέντα.
1: Για πες.
0: Έχω πάρει κάτι παγωκίστες που από κάτω έχουν. Πώς το λένε, είναι πιο μαλακή επιφάνεια. Παιδί μου, μπορεί να πιεστεί. Ναι, ναι. Μπράβο, να ζουλήθει. Λοιπόν, είναι. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι τόσο σκληρό πλαστικό. Οπότε αυτό που πιέζεις, αυτό βγαίνει. Άντε να βγει και κάπου δίπλα, αν είναι οριακά. Αλλά. Στην τελική πάρε μεγάλο ποτήρι. Εγώ έτσι το χωλήσει και να φύγει το διπλανό πάλι μέσα.
1: Γεια σου, Άλεξ. Δεύτερο μηχανικό στο Βαπόρι, στον Ειρηνικό. Έρε, τι γίνεται.
0: Ένα Ατλαντικό, ένα Ειρηνικό.
1: Ναι. Φεντομουτσουνάρα σου, να πούμε. Δείξτε... Είναι στον Ειρηνικό, στον Ατλαντικό και σε όλα αυτά. Και κάθεσαι και ασχολείσαι με τα παγάκια, ρε.
0: Όχι, αφεντομουτσουνάρα.
1: Κακό μουτσουνέ.
0: Πρώτα απ' όλα η φωνή μου. Όχι, η μουτσουνάρα μου. Δεύτερον. Είσαι 0 στα 2, ό,τι το λέω δεν έχει πιάσει.
1: Ναι.
0: Εσύ διάβασε το μήνυμα για τα παγάκια.
1: Άλογο, εγώ είμαι άλλο.
0: Μια... Δώστε μας λίγο εικόνα, ο ένας στον Ελληνικό, άλλος στον Ατλαντικό, που βρίσκεστε, αν είναι με μέρα, νύχτα.
1: Πάρτε κανένα τηλέφωνο, ρε.
0: Έχει αέρα, κύματα. Περιγράψτε μας τη φάση σας. Τώρα πάμε, πήρε τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο, πήρε. Δεν
1: πάμε. Είναι
0: βέβαια, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ μιλάω.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Δημήτρης Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Ωραία συντροφιά μας κρατάτε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν βαρεθήκαμε ποτέ.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ θα πω ότι η βόμβα που θα σκάσει ο κ. Κομπότης κοντά έπεσε ο φίλος του Πεσιόπου. Εγώ πιστεύω και με χαρά θα τα ακούσω, διπλή χαρά, για τον Μπακασέτα. Αν είναι, έτσι πιστεύω.
1: Εντάξει, θα δούμε.
2: Ναι, θα δούμε. Καλύτερα να είναι έτσι, γιατί δεν χρειάζεται. Έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Δεν είναι και στα πλάνα του προπονητή. Για τον Παναθηναϊκό θα πω στο ποδόσφαιρο ότι είναι μεγάλη ευκαιρία με αυτόν τον προπονητή να δείξουμε κάτι. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα που είναι διακαής μας πόθος εδώ και τόσα χρόνια. Αλλά τουλάχιστον βλέπω ότι γίνεται κάποια έτσι δουλίτσα καλή, ας πούμε, καλή προετοιμασία. Καλή... Θα φανούν όλα στο χορτάρι βέβαια. Αν πιστεύω είναι μεγάλη ευκαιρία, αν πάρουμε και ένα οκτάρι πρώτης γραμμής, θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους υπόλοιπους. Εγώ βλέπω και ένα παράπονο έχω, ότι βλέπω ότι όλοι οι παίκτες παίρνουν Ισπανούς παίκτες και είναι καλοί παίκτες. Εμείς παίρνουμε Ισπανούς και δεν ξέρω αν είναι όντως Ισπανοί, είναι κάτι άλλο. Π.χ. Τσιριβέγια, τον άλλο που είχαμε πάει, τον Χερνάντες πέρσι, που τελείωσε η σεζόν. Εντάξει, πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά και με τον κύριο Κοτσόλη. Στις αποδοσμεύσεις δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τελικά. Και στο μπάσκετ να πω ότι ακόμα δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνουμε ομάδα. Έχουμε πάρει καλούς παίκτες, αλλά πρέπει να γίνουμε και ομάδα. Πιστεύω ότι ο Ζωτς θα βοηθήσει σε αυτό με όση πείρα έχει και αν έχει και... ας πούμε έτσι την διάθεση και την όρεξη που είχε παλιά, να βοηθήσει να γίνουμε ομάδα.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε δελτίο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πολύ που
1: όσο για τα παγάκια, σακούλα από το περίπτερο γράφει εδώ.
0: Λέει, γιατί λέει στο Ατλαντικό μόνο, όχι στον Ειρηνικό? Ωραία, μήνυμα μας είχαν στείλει από εκεί. Πάμε, μην χάσουμε το δελτίο.
1: Μα είπαμε. Μπράβο. Και για τον Ειρηνικό.
0: Πάμε και θα τα έχουμε και άλλα μηνύματα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, θα βρίσκονται αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Είναι η πρώτη φορά για φέτος που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου, περιορίζεται το μέτωπο στο Βαρθολομιό Ηλίας. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, τη φυσική συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισεκατομμύρια είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτήρισε εκπρόσωπος του State Department την Ελλάδα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παρουσιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Η Μεδαπός, με ποινικό παρελθόν και ψυχιατρικά προβλήματα, είναι ο άνδρας ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε το πρωί με μαχαίρι δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Οι Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι μπορεί να γίνουν στόχος. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος αύριο στην Αττική, έως 40 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Rivellino, and it's Pelé, he's got it! Pelé has scored! good. And that is Brazil's 100th goal in the World Cup.
12: Rivaldo, Jairzinho, Jeff.
11: Great goal, a beauty. Tremendous goal by Jason. Jason scored his first of the competition. 21 minutes of the second half gone. This is Jairzinho. Now, Jason picks it up. A wham right into that corner. A great goal. There's Calais to Jairzinho, and scored! And Jairzinho has set a new record, the first player ever to score in every World Cup match. And there he is, the happiest man, surely, in the world at this moment. Calais, up comes Carlo Alberto on the right, and it's four! Oh, that was dear, delightful football. And fitting that Carlos Alberto, the skipper, just scored the fourth goal. I've never seen anything like it. This really is fantastic. And the referee has stopped it. It's all over. Brazil have won the World Cup. And there's a mass invasion of the Aztec Stadium. Fantastic scene. Brazil have won the cup. And they keep it forever.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και λέει ο τύπος: βοηθός μηχανικό από ένα αυτιλιακή σε γραφείο. Ρε πρώτη, δεύτερη και τρίτη μηχανική, μπιπ. Κάντε λίγη δουλειά και αφήστε το σπορ. Εντάξει, φίλε, με τα αυτιά ακούνε να μπορεί να δουλεύουν και να ακούνε ταυτόχρονα ραδιόφωνο. Πώς κάνεις έτσι κι εσύ. Ο άλλος λέει ότι είναι στην ανοιχτά της Γουινέας, τρεις ώρες πίσω από την Ελλάδα είναι, λέει, πρώτος μηχανικός. Πικράθηκε, λέει, από το παγκόσμιο κύπελλο λόγω Αγγλίας, τι να κάνουμε. Από τον Ειρηνικό, λέει, στο φίλο μου και γείτονα τον Δημήτρη από τα Πατήσια, εδώ στελάω στην αφιέρωση.
1: Τον Ειρηνικό από τα Πατήσια ο Δημήτρης είναι φίλος του,
0: ναι. Λοιπόν, τι να σου δώσω, λέει, περιγραφή θαλάσσα ολούθε γύρου γύρου, λέει. Εντάξει, το ξέρω, παιδί, μα είναι φουρτινιαρμένη, ήρεμη, τη βλέπουν στην ορίζοντα και τέτοια. Τέλος πάντων, αφήνουμε τον Ειρηνικό ωκεανό, αφήνουμε τον Ατλαντικό ωκεανό, από Ινδικό δεν μας έχω στείλει ακόμα, περιμένουμε. Και πάμε στον Άρα Σβεστά που ονειρεύεται άλλες θάλασσες. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Είμαστε όλα καλά. Πώς είσαι?
1: Δροσιζόμαστε, δροσιζόμαστε.
2: Εκεί μέσα καλά είστε, έξω.
0: Χαζίμαστε να βγούμε, ρε Άρη. Εδώ μέχρι να πέσει ο ήλιος. Τι έχουμε? Έχουμε ανακοινώσει για γήπεδο, ε?
2: Έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Αθλητισμού ότι μεθαύριο Πέμπτη ξεκινάει η συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, μέσα στο οποίο υπάρχουν διατάξεις, ρυθμίσεις, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΕΚ για 49 χρόνια η χρήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων, το οποίο ανήκει στο ΣΕΦ, το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων.
1: Αυτό γιατί το κάνουν τώρα, γιατί δεν το χωρίζουν, δεν το καταλαβαίνω.
2: Δεν ξέρω, και εγώ δεν ξέρω. Με όρους αντίστοιχους, λέει, εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ΣΕΦ για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η παραχώρηση για αυτά τα 49 χρόνια, η ΑΕΚ μέχρι τώρα το μίστομε το ακίνητο αυτό, να πούμε, για 49 χρόνια η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, περιλαμβάνει τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο, τους χώρους στάθμευσης και σημειώνει ότι η ΚΑΕ ΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια.
0: Ουσιαστικά για να μην το αφήσει να ρημάξει, να το διατηρήσει σε καλή κατάσταση. Ναι.
2: Και θα αποδίδει ετησίως, λέει, στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν... που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε. Αλήθεια δεν καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, αυτό. Οτιδήποτε προκύπτει από τα έσοδα, από την εμπορική εκμετάλλευση, από τις εγκαταστάσεις.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ θα πληρώνει στο ΣΕΦ.
2: Ναι, η ΚΑΕ ΑΕΚ θα πληρώνει το 30% των εσόδων στο ΣΕΦ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η συμφωνία. Και αυτό ανακοινώνει τώρα το Υπουργείο Αθλητισμού. Φυσικά, λέει, διατηρεί τη δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων και από τις εθνικές ομάδες και δεν θίγονται καθ' οποιοδήποτε τρόπο η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΣΕΦ, όπου και ανήκει το κλειστό των Άνω Λιωσίων. Λοιπόν, αυτή είναι η ανακοίνωση. Έχει και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Μπρούτσι, του Υπουργού Αθλητισμού, τις οποίες θα τις δείτε. Ανεβαίνουν τώρα και στο site στην ιστοσελίδα του σταθμού.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Άρη, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Για 49 χρόνια λοιπόν, σαν Ελλάδα, στα χέρια της ΑΕΚ.

πρώτος μηχανικός, λέει εδώ από Κίνα. Ένα πρώτο μηχανικό, ίσον με 10 καπετάνιου. Δηλαδή, να τα λέτε, λέει, για να το μαθαίνει ο κόσμο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι μηχανικοί δεν του βγάζουν τη δουλειά, τώρα δεν είναι.

0: Εγώ έχω κολλήσει. Γιατί η Σανέλ Αρίνα δηλαδή θα δίνει το 30% των εμπορικών εσόδων στο ΣΕΦ.
1: Εκεί ανοίγει.
0: Εσύ το βλέπεις φυσιολογικό αυτό.
2: Δεν ξέρουν αυτοί, ξέρεις εσύ και εγώ τώρα. Ξέρεις εσύ Παναγιώτη μου. Ας βρεθεί κάποιος που να ξέρει.
0: Ναι.

0: Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να κλείσω στο...
1: Για να μάθουμε που ανήκει.
0: Ποιος? Ένα δεν μικρό. Έχω καταλάβει. Τι είναι αυτό ρε κορίτσι μου εδώ?
1: Μην αγχώνεις.
0: Α, δεν αγχώνεις.
1: Θα είσαι εδώ ή δεν θα είσαι? Αν θα είσαι εδώ
0: θα
1: να ενημερωθείς.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα?
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
12: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
11: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
12: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
11: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια σύγχυση με το 30% που θα δίνει η ΚΑΕ, ΑΕΚ, στο ΣΕΦ και τα λοιπά, είναι το ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παροχούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι επί του συνόλου των εσόδων.

Εντάξει, είναι πραγματικά διασκεδαστικά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Μέχρι και λόγω για επικαρπία κάνουν κάποιοι. Άλλος λέει, ανήκει στην ενορία του Σέβα.

0: θα μου πεις να σταματήσω το σκρολάρισμα, Παναγιώτη μου.
1: Stop.
0: Okay. Κύριος Ηλίας Παπαθανασίου, 198 διαδίδει αριθμό του τηλεφώνου του. Ο κύριος Ηλίας Παπαθανασίου γιόρταζε και όλα χθες, χρόνια του πολλά. Και τη την μπάλα του χάντμπολ. Πάμε να δώσουμε την μπάλα του βόλεϊ.
1: Stop.
0: Η κυρία Χατζηνικολάου Θεοδόρα σε 475 αριθμό του τηλεφώνου τη τελειώνει. Χατζηνικολάου Θεοδόρα, και χθες νομίζω σε γυναίκα τη δώσαμε την μπάλα του βόλεϊ. Μάλλον ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο οι κυρίες για το βόλεϊ, να πάρουν μπάλα βόλεϊ από τα άλλα αθλήματα. Λογικό το ακούω. Γιατί για τους φίλους που δεν ακούγαμε την αρχή, ζητήσαμε από τους ακροατές να στέλνουν και για ποια μπάλα ενδιαφέρονται. Όχι απλά στέλνουν μπάλα για να πάρουν όποια τύχη. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και την μπάλα του μπάσκετ.
1: Stop.
0: Ο κύριος Σαμόλης Παναγιώτης σε 976 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου. Σαμόλης Παναγιώτης λοιπόν την μπάλα του μπάσκετ. Η κυρία Χατζηνικολάου Θεοδόρα του βόλεϊ και ο κύριος Παπαθανασίου Ηλίας την μπάλα του χάντμπολ.
2: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να το δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου. Μητε σκυμμένο στις...
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι είμαι.
0: Από τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και ξεκινήσαμε, παίζαμε Τερζή και Καζαντζίδη και κλείνουμε με διάφανα κρίνα, διότι αυτοί είμαστε. Το Σωτήρι Ταμπάκο με την Κωνσταντίνα Πανούτσου που είχαν την ευθύνη της παραγωγής. Τι παρήγει πως τίτλος. Λοιπόν, τον Μπάμπη και τον Σταύρο που για αυτές τις δύο ώρες δύο ώρες παρακάτω σας κράτησα συντροφία εδώ από τα μικρόφωνα του Big Wings Sport FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι.
2: Φανατικά.
0: Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και για τις επόμενες δύο ώρες θα σας συντροφεύσει ο Μανώλης Μουσουράκης. Να είστε όλοι καλά. Μα...

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Στην ΚΑΕ ΑΕΚ παραχωρείται η Σανρέλ Αρένα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες. Προβλέπεται η παραχώρηση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσύνου στην Ένωση για 49 χρόνια. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση Thomas Walkup, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ. Κανονικά περιμένουν τον Διεθνή Γκάρντ Ερυθρόλευκη στην έναρξη της νέας σεζόν σε περίπτωση που κλείσει οριστικά το θέμα. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ σε περίπτωση που ο Kings Kangua αγωνιστεί στο σημερινό μάτς της Χάπελ Μπερσεβά με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Champions League. Έτοιμες δύο ή τρεις επιλογές έχει ο Χαβιέρ Μπάλτα μέχρι την Παρασκευή η ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τον δανεισμό του Λιούμπισι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανουλ Σάλιακα από την Σαν Πάολη στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild. Άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία ο 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί τους Ερυθρόλευκους η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Diego Rico που αγωνιζόταν στη Χετάφε Πάρτα σχετικά δημοσιεύματα από την Ιβηρική. Μετά τον Ταρέμι και ο Ελκαμπή μπήκε στις προπονήσεις των Πειραιωτών. Με τον Φαντρόγγελε να προπονείται σε φρούρ ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη στον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Conference League. Το βάρος στην τακτική και τις στατικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση χαφ πρώτης γραμμής. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ελληνικού εδάφους για το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Ανεβάζει στροφές ο Ελιστόντο, ο οποίος όμως είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Κορυφώνονται οι επαφές με την Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννουλή. Στη συμφωνία με την Όση και για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτ ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη 25χρονος ακραίος αμυντικός για ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ στην Ιταλία η αποστολή των κίτρινων για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στον γραφικό στόχαστρο του Ηρακλή φέρεται να βρίσκεται ο Αντρέα Μπελότη σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκύρα. Ο γυρός επιδιώκει την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και ο 32χρονος striker αποτελεί μία από τις επιλογές του Βάλτερ Ματσάρη. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε για την ανανέωση συνεργασίας στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης της Φούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό για 2 χρόνια ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Εντείνει τις προσπάθειες για την απόκτηση Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένγκ Μίλαν. Οι Ρωσσονέροι εξετάζουν τη λύση του διεθνούς μεσοπαιδευτικού ως τη βασική επιλογή σε περίπτωση που αποχωρήσει με μεταγραφή ο Ραφαέλ Λεάο. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Βέλγων για την παραχώρηση του 18χρονου Άσου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία. συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6 μεσημεράκι Τρίτης, λίγο μετά τις 4. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 6. Είναι μέσω καύσωνα, κυριολεκτικά και μη. Από το πρωί ακούμε μια σειρά από ονόματα και του Σάλιακα και Βόμβες Λεβαδιακού και αριστερό Μπάκο Άρης, Κάγκουα, Μπελότη Ηρακλής. Τώρα τι θα συμβεί στην πράξη από όλα αυτά, θα δούμε, αλλά επικαιρότητα υπάρχει. Σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, μεθαύριο Πέμπτη, έχουμε και τα πρώτα παιχνίδια της νέας σεζόν, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Στον απόϊχο του Μουντιάλ βγαίνουν συνεχώς οι δυσούλες και από αυτό το μέτωπο. Οπότε έχουμε και πραγματάκια να πούμε, δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι ο Πάνος Ρήλος στα DEX, είναι Κωνσταντίνα Πανούτσου και Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο.

Βεβαίως σας έχουμε και δωράκια. Έχουμε μπαλίτσες και σήμερα. Προσφορά της Λίγκα Sports. Τρεις μπαλίτσες. Μπάσκετ, βόλεϊ και handball. Ξέρετε τη διαδικασία. Στέλνετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού. Θυμίζω εγώ το τηλέφωνο 698-8-946-946. Τον αριθμό 698-8-946-946. Στο φινάλε της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση.

Ακούσατε νωρίτερα και τον Άρη τον Ασβεστά, μετέφερε την πιο πρόσφατη είδηση από το μπάσκετ. Μετέφερε λοιπόν ο Άρης το μπαμ και κάτω τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αθλητισμού, το οποίο κατατέθηκε, αυτές οι διατάξεις κατατέθηκαν στη Βουλή. Θα συζητηθούν την Πέμπτη μεθαύριο και αφορούν από αυτές τις διατάξεις. Σημαντικότερες έχουν να κάνουν με την παραχώρηση για 49 χρόνια της Ανέλα Αρένα στην ΚΑΕ ΑΕΚ, με όρους αντίστοιχους όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση και και του Υπουργείου, με όρους αντίστοιχους των περιπτώσεων του ΟΑΚΑ που παραχωρήθηκε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του ΣΕΦ που έχει παραχωρηθεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

0: teeth, cause this ain't funny. My name's Mike D and I'm about to get money. Pulled off the jammy, aimed it at the sky. He yelled, drink them all, and let's do fly.
1: Πήρα λίγο το χρόνο μου να ακούσω το κομμάτι που μου πρότεινε ο φίλος για εισαγωγή εκπομπής Χου Μπάμπα Ράιλι. Ναι, δεν ξέρω γιατί πλανάται αυτή η φήμη ότι αναζητώ κομμάτι εισαγωγής. Μάλλον ο Σταύρος Χονοτροθύμιος την πλανά. Δεν ψάχνομαι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Άκουσα πάντως το κομμάτι. Okay. Δεν νομίζω να είναι στα δικά μου γούστα, αλλά ξέρετε όλα αυτά. Ναι, ναι, γούστα. Λοιπόν, αν έκλεισε ο Κάγκουα στην ΑΕΚ. Τώρα βγήκε ένας Βραζιλιάνος πριν από λίγο και είπε ότι υπάρχει συμφωνία. Τώρα το πόσο αξιόπιστος βέβαια είναι αυτός ο Βραζιλιάνος. Τα έχετε ακούσει από το πρωί. Αυτό που θα παίξει έναν πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς φαίνεται, είναι το αν θα αγωνιστεί ο Κάγκουα το βράδυ με την Χάπολ Μπέρσεβα. Μας έχουν μεταφέρει και οι ρεπόρτερ στην άποψή τους. Θα τα συζητήσουμε και εμείς στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε κάτι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, θυμίζω την διαδικασία της κλήρωσης, επειδή με ρωτάτε. Τρεις μπαλίτσες, 698-8946-946. Τρεις μπαλίτσες, μία βόλη, μία μπάσκετ και μία handball. Στο φινάλι της εκπομπής κάνουμε την κλήρωση για τον Κάγκουα που τα λέγαμε. Ναι, το βράδυ θα φανεί τώρα αν θα παίξει ή όχι με την Χάποελ απέναντι στην Βίκενγκουρ. Το παιχνίδι είναι στις 10. Κάπου εκεί, αν αρχίσει δηλαδή, στην ενδεκάδα, μια ώρα πριν, στις 9. Θα μάθουμε αν τελικά αυτό επηρεάζει. Βασικά θα μάθουμε αν θα αγωνιστεί. Τώρα έχουμε μεταφέρει και ρεπόρτερ. Και κάθε ρεπόρτερ έχει το δικό του ρεπορτάζ. Κάνει και τελικά του εκτίμηση βάσει του ρεπορτάζ που έχει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αν η συμμετοχή του ή όχι στο αρχικό σχήμα σήμερα θα επηρεάσει την μεταγραφή στην ΑΕΚ. Θέλω να πω, αν προορίζεται για έναν παίκτη ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει τα play-off του Champions League, αν πρόκειται για έναν παίκτη που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στο οργανόγραμμα της ΑΕΚ και υπάρχει επιθυμία να αποκτηθεί για να προσφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτό που στα δικά μου μάτια έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να απαντηθεί δεν είναι άποψη το βράδυ, αν θα παίξει, αλλά και αυτό θα απαντηθεί κυρίως από τον Νίκολιτς, είτε με λόγια, εάν αναρωτηθεί, είτε κυρίως εντός αγωνιστικού χώρου, είναι για το πού ακριβώς τον προορίζει και με τι ρόλο τον προορίζει αυτόν τον παίκτη. Επειδή η αλήθεια είναι ότι, okay, έχουμε καταλάβει, δεν πρόκειται για ίδια περίπτωση Πινέδα σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά κατά τη διάρκεια της καριέρας του και στη Χάποελ κινείται, δεν θα πω παίζει αριστερά, κινείται και προς αριστερά, κινείται αρκετά ψηλά στον άξονα. Στη Χάποελ καταρχάς έπαιζε σε ένα 4-3-3 ως ιστορικός μέσος. Δεν είναι ακριβώς σε δίδυμο χαφ, καταλάβατε. Το σύστημα της ΑΕΚ μπορεί να το υπηρετήσει αυτό. Θέλω να πω ότι μπορεί να ξεκινάει τυπικά αριστερά και να συγκλίνει. Μπορεί να ξεκινάει πίσω από τον φορ. Υπάρχουν τρόποι. Αλλά όλα αυτά, όπως είπαμε, θα απαντηθούν εάν και εφόσον αποκτηθεί από την ΑΕΚ από τον ίδιο τον Μάρκο, τον Νίκολιτς. Κατά τα άλλα, από το πρωί γνωρίζουμε ότι ο Σαλιάκας είναι ακόμα πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει και αγωνιστικά και να προσφέρει και στο κομμάτι του club trained, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που θα μεγαλώσει και τη λίστα των περιοτών.

στο όνομα του Diego Rico που βγήκε νωρίτερα από Ισπανία μεριά δεν προκύπτει, όπως μετέφερε νωρίτερα και ο Γιώργος Τσανάκας, αριστερό μπακ είναι. Τον γνωρίζει και αυτόν ο Μεντιλίμπαρ. Είναι μια ικανή συνθήκη για τους Ισπανούς να συνδέουν όποιον γνωρίζει ο Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Αλλά βάσει ρεπορτάζ, απλά έχει προταθεί στους Πειραιώτες. Εξάλλου και του όσο βάσει του ρεπορτάζ που είχαν μεταφέρει εδώ και ο Γιώργος Τσανάκας και ο Ερικλής Αντίπας και ο Κώστας Νικολακόπουλος, δεν προχώρησε λόγω του ότι ακόμα δεν έχει αποχωρήσει κάποιος και ο Μεντιλίμπαρ πρώτα θέλει να δει τι θα γίνει με το υπάρχον δυναμικό, με τα δύο αριστερά μπακ, με Ορτέγκα, με Μπρούνο και μετά να δούμε τους αντικαταστάτες.

Κατά τα άλλα, εδώ και ένα τριωράκι ο Λεβαδιακός μας έχει γύρει λίγο την περιέργεια. Τι εννοεί με την περίφημη αυτή βόμβα που θα κάνει δώρο στους φίλους της ομάδας και όχι μόνο για τα γενέθλια που είχε χθες ήταν 65 γενέθλια για τον Λεβαδιακό. Είχε βγάλει, για όποιον δεν το έχει δει, ένα ωραίο ημώτικον με τον Γιάννη Κοπότη να φαίνεται να κρατάει μια βόμβα. Κρατάει μια βόμβα. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ τώρα. Το ξέρω ότι πολλοί αρχίσατε να σκέφτεστε ονόματα και από Ελλάδα και μη και τα λοιπά. Ωστόσο, υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Αντριάν Σουτ. Προσωπική επιθυμία να εκπληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Να είναι αυτός ο εκλεκτός. Μόνο και μόνο για τα λογοπαίχνια, για τις μεταδόσεις που θα γίνονται. Ο Σουτ του Σουτ, καταλάβατε. Ρουμάνος είναι. Η αξία του στο Transfermarkt, επειδή πάντα αυτό κοιτάμε τα τελευταία χρόνια, είναι στα 3,5 εκατομμύρια. Θέλω να πω, αξιολογότατη είναι η καριέρα του. Τη γνωρίζει από πρώτο χέρι και ο νέος προπονητής της ομάδας Βιωτίας, ο Ηλίας Χαραλάμπους. 131 παιχνίδια, αν είδε καλά, τον έχει καθοδηγήσει στην Στεάουα. Αμυντικό χάφ είναι, παίζει και λίγο πιο μπροστά. Γρήγορος είναι, από στοιχεία που είδα, δυνατό σουτ έχει. Για την ακρίβεια, παραπάνω από την ταχύτητα έχει ως κύριο προσόν την, τη δύναμη, το ότι είναι αρκετά κοντρολαρισμένος, τη μεταβίβαση. Αλλά ναι, έχει... Νομίζω η ισορροπία είναι αυτή που χαρακτηρίζει καλύτερα τα στοιχεία του. Δηλαδή σε αρκετούς τομείς είναι καλός ο παίκτης. Στην άλλα ήταν φέτος.

Να, ο φίλος γράφει εδώ πέρα Μάρκο Λιβάγια για Λεβαδιακό. Μακάρι, μακάρι να γινόταν, να τον ξαναβλέπαμε στα μέρη μας, τον Λιβάγια, αδιανόητη ποιότητα. Λοιπόν, ο Άρης έχει κλείσει παίκτη, αριστερό μπακ, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Ο 25χρονος από την Όσιγεκ, ο Γιούρισιτς, ο Ρόκο Γιούρισιτς. Δεν τον πολύ γνώριζα, να σα πω την αλήθεια. Λίγα στοιχεία που πρόλαβα να δω. Και αυτός διακρίνεται για την ταχύτητά του. Έχει παίξει και λίγο πιο μπροστά, έχει παίξει και λίγο στόπερ. Όχι πολύ, λίγο. Κυρίως αριστερό μπακ και half extreme, ας πούμε. Λιγότερα παιχνίδια. Φαίνεται ότι έχει κλείσει στον Άρη, έτσι να προσφέρει, να ικανοποιήσει και λίγο τις επιθυμίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Διότι τα κενά, όπως τονίζει και ο ίδιος στην άμυνα, είναι πάρα πολλά. Από τη μέση και μπροστά υπάρχουν επιλογές και πληθώρα επιλογών, μάλιστα. Τώρα, το κατά πόσο θα δέσουν όλες αυτές θα φανεί, αλλά ποσοτικά υπάρχει πράγμα στον Άρη. Από τη μέση και πίσω δεν υπάρχει.

Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Σε κάτι highlights που δεν λέει. Ο παίκτης μάλλον στο Κάγκου αναφέρεται, έχει μεγάλη ταχύτητα, τρομερό ξεπέταγμα, καλό σουτ ακόμα και εκτός περιοχής και καλές έντρες, μάλλον θα πιάσει στην ΑΕΚ. Φίλε Γιώργο, ας δούμε πρώτα αν έρθει με το καλό ο Κάγκουα και ο κάθε Κάγκουα, επειδή ξέρετε, όσο περισσότερα highlights βλέπουμε, όσο περισσότερο περιτριγυρίζουμε τέτοιες υποθέσεις, όχι στην ΑΕΚ μόνο, γενικά όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας που υπάρχουν πλέον από βιντεάκια με highlights και παίκτες, συνήθως δεν ολοκληρώνονται. Οπότε να δούμε πρώτα αν θα αποκτηθεί και μετά κάνουμε περαιτέρω scouting που ήδη έχουμε κάνει και έχουμε διαβάσει και δει πραγματάκια.

Αν έχω ακούσει πώς πάει στην προπόνηση ο Κρίστιανσεν του Παναθηναϊκού, όχι, δεν έχω ακούσει. Λοιπόν, μπήκε και ο Φαντρόγελεν, ενσωματώθηκε στο πλήρες πρόγραμμα. Περιμένουμε να ενσωματωθεί και στη λίστα, να δηλωθεί στη λίστα όπως αναμένεται. Θα δούμε αν θα παίξει και πόσο. Δεν είναι και εύκολο αμέσως να μπει ένα στόπερ στο αρχικό σχήμα. Είναι και η χημεία που πρέπει να υπάρχει. Με τον Παρτενέρ, θυμίζω, μεθαύριο πρώτο παιχνίδι των Πρασίνων. Στις 9 ο Παναθηναϊκός, στις 8 ο ΠΑΟΚ. Αυτά, πάμε με το τραγουδάκι, ένα break και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κόκκινο συνέγερμο αύριο Αττική, Βιωτή, Εφιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοβασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου, με μήνυμα από το 112 καλούν την κάτοικη της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά σε αγροτοβασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά στο Βαρθολομιού Ηλίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στο δάσος του Σέιξου στη Θεσσαλονίκη, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιωρεντίνος, σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Την πεποίθηση ότι έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν νέες επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα 5,8 προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και ο καιρός γενικά έθεριος αύριο στην Αττική, έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Θηλυτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Λάθος εκεί του Χραντέσκι, επωφελείται και γκολ από τον Φώτη Ιωαννίδη στο λάθος του Χραντέσκι. Στο 23ο λεπτό η Ελλάδα προηγείται στο παιχνίδι σε ένα λάθος των Φιλανδών. 1-0 η Καλανόλευκη με σκόρερ τον Φώτη Ιωαννίδη. Τρίτο γκολ για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού στη 12η συμμετοχή του. Σε μια ανύποπτη στιγμή σκοράρει η Καλανόλευκη. 1-0 η Ελλάδα την Φιλανδία στο 23ο λεπτό. Ιωαννίδης είναι εκτός περιοχής. Παίρνει στη μεγάλη περιοχή ο Ιωαννίδης. Δίνει στον Τσιμίκα. Γέμισμα του Τσιμίκα. Διαγώνει και γκολ με τον Κουλιεράκη. Το γέμισμα της εθνικής μας από τα αριστερά με τον Τσιμίκα. Και ο Κουλιεράκης σκοράρει το πρώτο του γκολ με την εθνική μας ομάδα. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα. στο 76ο λεπτό. Το κόρνερ, η κεφαλιά, η καρφωτή κεφαλιά του Φώτη Ιωαννίδη. 3-0 στο 76. Η εκτέλεση του Μπακασέτα. Ο αρχηγός της Εθνικής έστειλε την μπάλα στην μικρή περιοχή. Καρφωτή κεφαλιά από τον Φώτη Ιωαννίδη, πιο ψηλά από όλους. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Χραντέσκι. 3-0 η εθνική μας ομάδα.

Εδώ είμαστε, Big Wings Pro FM 94,6 με Πανορυλό στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Στην παρέα της Κωνσταντίνας Πανούτσου έχει προσθεθεί και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Φεύγει ο Σωτήρης Ταμπάκος, Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο. Στην καλησπέρα μου και στο Γιάννη από τη Ρόδο. Τι λογική είναι αυτή, δεν κατάλαβα, λέει ο Γιάννης. Τους κάσαμε 4 χαρτιά ή τον παίρνει η ομάδα ή όχι. Θα περιμένουμε μέχρι τις 10. Έλεος. Γιάννη, θα ήθελα να δω τι θα λέγαμε όλοι εμείς. Για κάθε ομάδα, έτσι. Αν είχαν. Όχι, τι θα λέγαμε, τι λέμε. Κάθε φορά που υπάρχει μια αντίστοιχη περίπτωση για παίκτες που ανήκουν στις ομάδες μας. Εντάξει, διαπραγματεύσεις είναι αυτές. Καλοκαιράκι είναι. Τα έχουμε ζήσει πολλές φορές.

Την καλησπέρα μου και στον πάντα ευγενέστατο Διονύση. Καλησπέρα μου, Μάνο Κωνσταντίνα. Παναγιώτη και Σωτήρη. Βάλε και Βαλεντίνα που ήρθε. Η πιο δίκαιη πρωταθλήτρια κόσμου που υπήρξε την τελευταία 20ετία. Αναφέρεται στην Ισπανία ο Διονύσης και συνεχίζει πολύ μικροπρεπή συμπεριφορά των ηττημένων. Συμφωνώ στο δεύτερο σκέλος. Στο πρώτο σίγουρα ήταν η δίκαιη πρωταθλήτρια. Τώρα, αν είναι η πιο δίκαιη τα τελευταία 20 χρόνια. Αν αναφέρει στο κομμάτι της κυριαρχίας, επιβολής, ρυθμού κτλ. Γρήγορα, επειδή μου λες 20 χρόνια, έχω πολύ ψηλά τη Γερμανία του 14 στο κομμάτι της κυριαρχίας. Όχι σε όλους τους αγώνες, αλλά στους περισσότερους, πραγματικά. Και πέρα από το κομμάτι με την Βραζιλία, έτσι, αλλά ειδικά στο μάτς με την Βραζιλία. Λοιπόν, αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση, πολύ δίκαιη αυτή η κατάκτηση από πλευράς Ισπανίας. Μένει να εμφανεί τώρα και η επόμενη μέρα στην Αργεντινή. Σε πολλούς τομείς, είτε αυτό έχει να κάνει με τον Μέση που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει ή όχι να παίζει. Πολλοί συνδέουν το ότι δεν έχει ανακοινώσει κάτι με το ότι ακόμα έχει 2 χρόνια συμβόλαιο επί της ουσίας με την Ίντερ Μαϊάμι. Άρα θεωρητικά θα είναι ενεργός, οπότε το αντίο του θα το πει στο Copa America του 28. Στα 41 του τότε ο Μέση. Είναι και διαφορετικό κράμα, έτσι, από Ρονάλντο ή από άλλους που συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ηλικία. Αλλά, ναι, ενδεχομένως να υπάρξει και κάποιο φιλικό και να θέλει να το ανακοινώσει με αυτόν τον τρόπο, το αντίο του. Πάντως μέχρι στιγμής κάτι δεν έχει πει. Και το ενδιαφέρον επίσης έγκυται στον Πάγκο, συμβόλαιο σκαλώνει μέχρι και τον Δεκέμβρη. Ήδη υπάρχουν αρκετά ονόματα. Στην Αργεντινή χρήζουν τον Γκαγιάρδο ως το νούμερο ένα φαβορί διαδοχής. Γκαγιάρδο. Και αυτή η φοβερή περίπτωση ιστορίας με River και όχι μόνο, αλλά κυρίως River. Ευρώπη τον περιμένουμε καμιά δεκαετία και βάλε ακόμη δεν έχει έρθει.

Ο Νικολός Σιέρα που είχε βγάλει το πρωί το θέμα του Γκαγιάρδο για την Αργεντινή αναφέρει ότι ναι μεν είναι αυτός βαρβάτος υποψηφίος, αλλά ο νούμερο ένα, ο διακαής πόδος που λέμε της Ομοσπονδίας Αργεντινής, αλλά είναι ο Σιμεώνε, ο Ντιέγκο Σιμεώνε. Βέβαια δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ατλέτικο μέχρι το 27, οπότε καταλαβαίνετε δεν είναι και το πιο εύκολο να συμβεί. Ρε Μανολάρα, μπορεί να καταλάβει τι μπάσκετ θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός με το σχεδιασμό που έχει μπάσκετ, έτσι? Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει, ούτε μου αρέσει, λέει ο Μάριος. Μάριο, νομίζω υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα να σου αναλύσουν τον μπάσκετ, αλλά εντάξει, είναι επιλογές ο Μπράντοβιτς μέχρι στιγμής παίκτες. Όχι. Ενώ επιλογές ο Μπράντοβιτς θα ήταν έτσι κι αλλιώς, επιλογές για τον μπάσκετ που παίζει ο Μπράντοβιτς.

την καλησπέρα μου στον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει ότι και για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα περί κυριαρχίας των νικητών στα παγκόσμια κύπελλα, ότι και η Βραζιλία το 2002 πλακίτσα έκανε. Αλήθεια είναι γι' αυτό. Αλλά ο Διονύσης νωρίτερα είπε για 20 ετία, αυτό έβαλε ως πλαφόν.

Δίσταντη απόψη από ό,τι βλέπω. Εγώ, Μανώλη, μου λέει ο φίλος. Στα 49 πλέον και, με την, και μετά τη θεοποίηση ο Ντιέγκο στα μάτια μου, στα 9 μου, το 86, νομίζω ότι η πιο πλήρης ομάδα στην ιστορία των Μουντιάλ είναι η Ισπανία του 2010 και μετά η φετινή Ισπανία. Το μετά η φετινή Ισπανία λίγο, δεν ξέρω. Συμφωνώ 100% ότι ήταν μια δίκαιη κατάκτηση. Απλώς δεν ένιωσα, τουλάχιστον εγώ, νομίζω και αρκετοί άλλοι, ότι ήταν, ξέρετε, η πλήρης κυριαρχία σε σχέση με τις υπόλοιπες νικήτριες, τουλάχιστον των περασμένων ετών. Πάμε break.

0: 94,6. 10, 9, 8, 7, 7.
1: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
0: NYC.gr. Big Wins for FM 94,6.

Λοιπόν, παιδιά, τα προκριματικά του Τσουλού το βράδυ τα δείχνει κάποιο κανάλι. Ξέρετε, πατροπαράδοτη τροπή. Στριμάκια και. Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Βέλγιο. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Πολλοί μου στέλνετε για την Ισπανία του 10. Δεν διαφώνησα ότι ήταν κυριαρχική. Απλώς με είχε συνεπάρει η Γερμανία του 14 εμένα. Πάρα πολύ. Ναι, και η Ισπανία του 10, σαφώς. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, ναι, και για τη φετινή Ισπανία που μου λέει ένας φίλος ότι δέχτηκε τρεις τελικές, άρα ήταν πάρα πολύ κυριαρχική κτλ. Και, και κάτι άλλο μου λέει. Το κοιτάγα και χθες. 10 τελικές στην εστία. Αυτές δέχτηκε. Τέλος. Καμία άλλη. Ο Ουνάι Σιμών, μία από αυτές τις 10 τελικές μετουσιώθηκε σε γκολ από τον Ντεκετελάρε και τον έβγαλαν και MVP. Εντάξει, ήταν λίγο αστείο αυτό. Ήταν λίγο αστείο αυτή η ανάδειξη σε MVP. Κοίταγα το πρωί τα στατιστικά του Χιλ που είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός. Είχε συνδεθεί τέλος πάντων με τον Ολυμπιακό και ήταν πρώτος σε κάθε στατιστική κατηγορία και με τεράστια διαφορά από τον Ουνάι Σιμών. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. Θέλω να πω ότι δεν δεχόταν τέρματα η Ισπανία στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο και όχι απλά τέρματα, τελικές. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον Ουνάι Σιμών για τα γκολ που δεν δεχόταν, αλλά με την συνολική λειτουργία της άμυνας της Φούρια Ρόχα.

Για το φίλο που με ρωτάει αν έχουμε εικόνα από το μπάσκετ της ΑΕΚ, τι γίνεται με το ρόστερ της ομάδας. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις ήδη. Είχε αποκτηθεί στους ψηλούς ο Junior Τζότζεφ. Έχει κλείσει η ΑΕΚ και τον Landers Νόλεϊ. Βέβαια υπάρχει τώρα μια συνθήκη εκεί με τον Νόλεϊ. Αγωνίζεται ακόμα με την Αλ Αχλή, αλλά είναι συμφωνή.

Έχει πάρει και δύο νεαρούς. Τον Γυμνόπουλο έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής. Αναμένεται να ανακοινωθεί και του Βασίλη Χαρτώνα, δύο γκάρτ. Μπόλικο ταλέντο και οι δύο, από όσους τουλάχιστον έχουν δει. Εντάξει, εγώ δεν έχω και πάρα πολύ μεγάλη εικόνα, αλλά άνθρωποι που εμπιστεύω μου έχουν πει πολύ καλά πράγματα. Ο Βοζίνια λέει ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας με διαφορά. Εντάξει, και αυτό από ένα παιχνίδι να αναγάγουμε κάποιον ως τον καλύτερο όλο του τουρνουά. Συμπαθητική φυσιογνωμία, δεν λέω. Σούπερ. Μεγάλος και το λογαριασμό του στο Instagram, αλλά μέχρι εκεί. Όχι ο κορυφαίος. Ο κορυφαίος θα μπορούσε να είναι ο Χιλ, για παράδειγμα. Λόγω και στατιστικών που έχει καταγράψει.

Και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, εντάξει, μπορεί να μας πάει λίγο τα νεύρα, τουλάχιστον εμένα, αρκετές φορές με τον τρόπο που αντιδρά. Αλλά σε ορισμένα παιχνίδια και στο τελικό, κρατούσε μόνο στην Αργεντινή, έκανε εκείνη τη δουλειά πίσω, έκανε ο Μέση τη δουλειά μπροστά.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ευχάριστα με Λουστόντο, από ό,τι βλέπω. Έχει βγάλει όλο το πρόγραμμα. Οπότε είναι και στη διάθεση του Λύση για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Θυμίζω, Πέμπτη στις 8 εκτός. Σορετήρε, εκτός ο ΜΕΙΤΕ, εκτός ο Ντεσπότοφ. Τώρα να δούμε ΜΕΙΤΕ πότε θα καταφέρει να ενσωματωθεί. Προς το τέλος του καλοκαιριού, λογικά. Θα το δούμε. Σήμερα, αύριο, 7 η ώρα, η προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Πολωνία που θα γίνει το παιχνίδι. Αύριο στις 7, στο Arena Lublin.

Σίγουρα όχι πρώτο, ούτε ο τελευταίο που το λέει, αλλά respect και για τη μουσική. 10 στα 10, Σταύρος Ολυμπιακός και σήμερα 30 χρονών. Οπότε επειδή σα άρεσε και πάρα πολύ, επιλογές όλες αυτές του Παναγιώτη Ρήλου, σας αφήνω να τις απολαύσετε. Με το τραγουδάκι πάμε break. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με Θοδωρή Καρβουνιάρη, τον απεσταλμένο του Big Wings FM και του ΑΕΚ 35, στο πρώτο κομμάτι προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Την Πέμπτη φεύγει το δεύτερο. Έτσι να κάνουμε έναν μήνυμα απολογισμό. Τι είδαμε, τι συμπεράσματα έχουν βγει, εν ώψη και τη συνέχεια. Επιστρέφουμε.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στην ΚΑΕΚ παραχωρείται οριστικά η Σανέλα Ρένα, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού που προβλέπει πως το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων θα ανήκει στην Ένωση για τα επόμενα 49 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες η ψήφισή του. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους σε σύνολο 37 μέλων από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Διέγκο Ρίκο, άρχισε προπονήσεις σήμερα και όλοι καμπή. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει πρώην μερών η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χάφ θα στραφεί η ΑΕΚ αν ο Kings Kango αγωνιστής στο σημερινό παιχνίδι της Χάπολ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ως την Παρασκευή, ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα, λεπτομέρειες απομένουν για το δανεισμό του Λιούμπισιτς στη ΛΑΣΚ. Με τον Φαντρόγκελεν να προπονείται σε φουλ ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη στον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Το βάρος στην τακτική και συστατικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση χαφ πρώτης γραμμής. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόν, το οποίο βρίσκεται στην αποστολή. Κορυφώνονται οι επαφές με την Αόξμπουργκ για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Σε συμφωνία με την Όσιγε και για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη 25χρονος ακραίος αμυντικός ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ. Στην Ιταλία η αποστολή των κίτρινων για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή φέρεται να βρίσκεται ο Ανδρέα Μπελότη σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκύρα. Ο γυραιός επιδιώκει την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και ο 32χρονος στράικερ αποτελεί μία από τις επιλογές του Βάλτερ Ματσάρη. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντελαφουέντε για την ανανέωση της εργασίας είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης της Φούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό για 2 χρόνια ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ Μίλαν. Οι Ρωσονέρ εξετάζουν τη λύση του διεθνούς μεσοεπιθετικού ως βασική επιλογή σε περίπτωση που αποχωρήσει με μεταγραφή ο Ραφαέλ Λεάο. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Βέλγων για την παραχώρηση του 18χρονου Άσου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
5: Regency, το αληθινό καζίνο.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: A great time from the Greek point of view to get a goal here into the heart of the penalty area. It goes. Little layoff to Salfingidis. Oh, the deflection takes it in off Lachman Haruna. Greece are level. Salfingidis with the shot deflected home. And for the first time in their history, Greece have a goal at the finals of the World Cup. They're back in the game. 1-1.
12: What a time to score just before half time.
11: Samaras going up for it. I think he ended up heading the back of Joseph Yobo rather than the ball. And then Yamas dropped it. It's a chance and it's a goal. And Torosidis scores for Greece. They have turned this game around. Wild celebrations from the Greek team. And why not? This is a country who've never won a match at the World Cup before. But they might just win one here today. Rehard was saying, don't be too deep, but it doesn't matter now. Because Greece have won a match at the finals of the World Cup for the first time ever. It's not been a great year in Greece, but the people of Athens and all the towns and cities and the Greek peninsula have got something to celebrate tonight because they have a victory at the World Cup. The final score in Bloemfontein, Greece 2, Nigeria 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Παρέουλα μέχρι και τις 6 με Πάνο Ριλό στα DEX, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση παραγωγή. Μανώλη Μισουράκη στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και Θοδωρή Καρβουνιάρη που είχαμε προαναγγείλει. Έτσι, να τα βάλουμε λίγο κάτω, να κάνουμε έναν μίνι απολογισμό του πρώτου κομματιού τη προετοιμασία τη ΑΕΚ. Μέχρι να έχουμε τον Θοδωρή στην παρέα μα, να σα πω εγώ. Διαβάζω εδώ και στο site του sportpapfm.gr για την παρουσία του Γιώργου Μπαρτζόκα, του προπονητή του Ολυμπιακού, στην προβολή της ταινίας «Απόδραση από τα Βούρλα», μια ταινία που αναφέρεται στην απόδραση των 27 πολιτικών κρατούμενων από τις φυλακές των Βουρλών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο προπονητής, όχι ο προπονητής λέω, και ο πατέρας του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Ανδρέας Μπαρτζόκας. Όπου είδαν την ταινία προφανώς, έγινε προβολή και μετά το τέλος της προβολής ο Έλληνας τεχνικός μίλησε, αναφέρθηκε στην σημασία της ιστορικής αυτής στιγμής, μίλησε για τη σύνδεση της οικογένειάς του, με τα γεγονότα και εξήγησε και τους λόγους που ήθελε να δώσει το παρόν στην εκδήλωση. Είναι αναλυτικά και στο site, μπορείτε να διαβάσετε όλες τις δηλώσεις του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Είναι ωραίες, είναι δυνατές. Λοιπόν, από τον ένα Γιώργο πάμε στον άλλο Γιώργο. Γιώργος Τσακίρης, διότι έχουμε εξέλιξη στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που νομίζω, Γιώργο, δεν αφορά το κάγκου όμως, επειδή πιστεύω...
1: Καλά το πες, γιατί...
0: Βγήκα στην τζίτα οι ΑΕΚτζίδες.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι έχει βιαστεί ο Βραζιλιάνος συνάδελφος να τον ανακοινώσει για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι δεν έχει γίνει αυτό ακόμα τουλάχιστον. Και περιμένουμε τις εξελίξεις στην υπόθεση του κάγκου, τις οριστικές τέλος πάντων. Επαναλαμβάνω ότι θα περιμένουμε να δούμε και ανεξάρτητα αν θα παίξει όχι, αν θα συνεχίσει να ασχολείται την ΑΕΚ, εγώ που θα λέω. Θα περιμένουμε. Mm-hmm. Έχουμε μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον Ιούμπισιτς και τη ΛΑΣΚ. Μιλάμε για οριστική συμφωνία της ΑΕΚ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Βέβαια αυτό πάντα θα είναι εκτός γλωσσικού απρόπτου, γιατί καταλαβαίνεις, Μανώλη, μου πρέπει να γίνουν ανακοινώσεις για να μπορούμε να είμαστε επισήμως 100%. Ακριβώς. Απλά φαίνεται ότι υπάρχει οριστική πλέον συμφωνία. Μεταξύ είναι η ΛΑΣΚ με τον Ρόμπερτ Ιούμπισιτς και την ΑΕΚ για δανεισμό, όπως έχουμε πει από την αρχή, με ποιον αγοράζει το επόμενο καλοκαίρι που θα φτάνει και θα ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 3,5 θα είναι. Είναι το ποσό που ακριβώς ξόδεψε και η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει.
0: Πολύ καλό deal, αν έρθει.
1: Ναι, σίγουρα, αν ολοκληρωθεί και με την χρήση της οψιών βέβαια.
0: Πάντως, Γιώργο, και να μην ικανοποιηθεί αυτή η ρήτρα, να μην την πληρώσει, θέλω να πω, η ΛΑΣ.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι θα είναι δίπλα σε έναν προπονητή που τον ξέρει πάρα πολύ καλά, τον είχε
1: αυτό
0: και στην ΑΕΚ.
1: Είναι σημαντικό για εκείνο.
0: Μπορεί να αναδειχθεί εν ώψη του επόμενου καλοκαιριού να πάει κάπου αλλού να τον πουλήσει η ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Ή και να τον κρατήσει, αυτό... δεν ξέρουμε. Να. Okay.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό μετά θα είναι ανάλογο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το θέμα είναι να βρει λίγο τον εαυτό του κίνδυνος, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ δεν πήρε πράγματα από τον Ιούμπλε, αν εξαιρέσουμε ένα 1,5 μήνα πέρυσι στο πρωτάθλημα, που σίγουρα ήταν κομβικό όμως. Γιατί θυμίζω ότι ήταν η εποχή που ο Ιούμπισιτς 3-4 μάτς έβαζε γκολ, μοίραζε ασίστ και έπαιρνε τρίποντα.
0: Ναι.
1: Είτε εντός έδρας είτε εκτός, όπως με τον Πανετολικό και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το οριστικό, ότι έχουμε συμφωνία, αλλά οι συμφωνίες, ξέρεις, με δύο λεπτομέρειες μπορεί και να χαλάνε. Γι' αυτό το λέω, ότι πρέπει να περιμένουμε και τις ανακοινώσεις απλά.
0: Ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, Μανώλη μου.
0: Γιώργος Τσακίρης, λοιπόν, πολύ κοντά στον δανεισμό του στην ΛΑΣΚ ο Ρόμπερτ Ιούμπισιτς. Πάμε να ακούσουμε κάτι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Η Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για παγκόσμιο κύπελα για 2010, για Ισπανία, κυριαρχίες και τα λοιπά. Ο Παναγιώτης Μισαηλίδης δεν είχε γεννηθεί καν εντωμεταξύ τότε. Ποιος είναι ο Παναγιώτης Μισαηλίδης? Είναι ακόμα ένα πετσιρίκι με το οποίο υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός. Είναι πολλά το τελευταίο διάστημα και χθες είχαμε ακόμα ένα παιδί. Λοιπόν, γεννηθείς τον Σεπτέμβρη του 10. Δεν είχε γεννηθεί καν όταν εξαγόταν το παγκόσμιο κύπελο στην Νότιο Αφρική. Είναι νεαρός επιθετικός, γεννήθηκε στην Αθήνα και υπέγραψε με τους πράσινους μέχρι το 29. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκουράζεται αυτές τις μέρες για να ξαναπάει την Πέμπτη στην Ολλανδία, στο Apeldoorn, για το δεύτερο κομμάτι αυτής της μαραθώνιας προετοιμασίας, για να παίξει ακόμα 3 φιλικά. Τα 3 πρώτα έλαβαν χώρα, τα είδε από κοντά ο Θοδωρής Καρπουνιάρης, όχι μόνο τα φιλικά και όλη τη δουλειά που έλαβε χώρα. Οπότε νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Τον είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, να κάνουμε μια σύνοψη, να συζητήσουμε το τι συμπεράσματα έχουμε βγάλει. Έχει βγάλει και ο ίδιος εδώ να μας τα μεταφέρει. Έλα, Θοδωρή. Καλησπέρα.
17: Μανώλη μου.
0: Πώς είμαστε?
17: Όλα καλά, φίλε.
0: Ξεκουραζόμαστε νομίζω αυτή την περίοδο, ε. Πέρα από την ΑΕΚ και για σένα.
17: Όλοι μας. Εντάξει, εγώ δεν θα ξαναπάω στο δεύτερο στάδιο.
0: Θα έχουμε Νίκο Τζαλίδη όμως.
17: Θα έχουμε Νίκο Τζαλίδη, εντάξει. Όλα καλά, να πάει και αυτός, να ζήσει λίγο και αυτός την εμπειρία και πώς είναι εκεί το μέρος. Mm-hmm.
0: Κοίτα, για να στοχτήσω εγώ λίγο, κοίτα, μπορείς να πιάσεις και το κομμάτι της δουλειάς που έχει γίνει στις προπονήσεις και να το συνδέσουμε και λίγο και με τα φιλικά τα όσα είδαμε. Δηλαδή, αν παρατηρείς εσύ έναν διαφορετικό τρόπο δουλειάς, τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ την φετινή σεζόν.
17: Κοίτα, στο κομμάτι της δουλειάς υπάρχει σίγουρα διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο της προετοιμασίας πέρσι. Και είναι απόλυτα λογικό. Πέρσι, ΑΕΚ, τέτοια εποχή, ήταν με ένα καινούριο προπονητή, τον Μάρκο Νίκολιτς. Προερχόταν από πολύ κακό φινάλε στα play-off της προηγούμενης χρονιάς, πριν αναλάβει ο Νίκολιτς, και είχε μπροστά της να δώσει 3 προγραμματικούς. Ο χρόνος πολύ περιορισμένος. Και οι προπονήσεις τότε ήταν σχεδόν μιας ώρας περίπου και λιγότερης αναπροπόνηση, και η τόνη της προπόνησης όχι τόσο ψηλή. Φέτος είναι ακριβώς το αντίθετο. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, δεν παίζει μέσα Ιουλίου το πρώτο της Ευρωπαϊκό, το παίζει μετά το 15 Αύγουστο. Είχε πολύ χρόνο μπροστά της και έχει ακόμα να αρχίσει να φτιάχνει διαφορετικά το εσωτερικό της, να το πούμε έτσι. Οι προπονήσεις ήταν μία ώρα και κάθε μέρα, διπλές προπονήσεις, δύο τους χάρισε όλες αυτές τις μέρες, τις 13 μέρες που μείναμε στο Λαβδί, και ενώ δύο, όχι μέρα ολόκληρη, μία απογευματινή,
0: ναι,
17: και μία πρωινή, τις δύο εβδομάδες που ήταν εκεί σχεδόν η ομάδα. Και πάρα πολύ ένταση. Η προπονήση ήταν πάρα πολύ ένταση. Είχε πολύ μπάλα, είχε πολύ τακτική, είχε αρκετά διτέρματα πάνω στο κομμάτι της τακτικής που είχε δουλευτεί λίγο πριν και πάρα πολύ ένταση. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γυμναστήριο που είχαν οι παίκτες τόσο πριν κυρίως όσο και μετά, είναι σαφές ότι υπήρξε μεγάλη καταπώνηση και αυτό το διάλειμμα που υπάρχει τώρα χρειάζεται για όλους. Από εκεί και πέρα όσον αφορά το κομμάτι των φιλικών.
0: Καταρχάς το Θοδωρή σίγουρα σφυριλατήθηκε η ΑΕΚ, ενώ με το ξύλο που έχει πέσει σε αυτά τα φιλικά μόνο. Εντάξει, ναι. Έγινε πιο μπρουτάλη ομάδα σίγουρα.
17: Ναι, και το πρώτο φιλικό έφαγε ξύλο. Στο τελευταίο.
0: Δώσαμε και κάτι.
17: Δεν ήταν τόσο αντίπαλος, τόσο προκλητικός, δεν πήγαινε ξανά κανένα δυο. Είχε έρθει αυτή η αποβολή του Ρέλβας. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα όσον αφορά το κομμάτι της φιλοσοφίας, δεν βλέπω κάποιες συγκλονιστικές αλλαγές από τον Νικόλιτς. Πατάει πάνω εκεί που χτίστηκε πέρσι η ομάδα. Δηλαδή σε μια διάταξη 4-4-2 με τα παρακλάδια της. Δηλαδή το Γιώβιτς Βάρκα, εντάξει, ναι, okay, είναι το βασικό επιθετικό δίδυμο, αλλά είδαμε και το Ζήνη. Είδαμε και τον Γκατσίνοβιτς να παίζει σαν δεύτερο επιθετικός, είδαμε και τον Καλοσκάνη, εκεί γίνεται κάτι περισσότερο σαν 4-2-3-1. Είδαμε Κοϊτά και Ζούπκοφ στα άκρα, τον Ζούπκοφ τώρα τον γνωρίζουμε, ο ένας δεξιά ο Ζούπκοφ, αριστερά ο Κοϊτά, και οι δύο συνέπειναν προς τον άξονα. Και στο τελευταίο φιλικό είδαμε και τον Μάνταλο να παίζει για αρκετά λεπτά ως αριστερό χαφ, ο οποίος αυτός ακόμα,
0: ναι,
17: περισσότερο συνέκλεινε προς τον άξονα, πιο πολύ στο δημιουργικό παιχνίδι. Οι άλλοι δύο, ο Κοϊτά με τον Ζούπκο, ήταν πιο εκτελεστές.
0: Και δεν ξέρω, Θοδωρή, και προφανώς τον έχουμε ξαναδεί όλα αυτά τα χρόνια που παίζει στην ΑΕΚ και σε αυτή τη θέση του Μάνταλο. Απλώς, μήπως είναι και μια εικόνα από τα προσεχώς για τον Μάνταλο. Θέλω να πω τώρα που έχει φύγει και ο Περέιρα και ο Ζωάο και καλύπτει κάποια αγωνιστικά χαρακτηριστικά του.
17: Το βλέπεις ωραία.
0: Ναι.
17: Το βλέπεις ωραία. Και εγώ πιστεύω ότι θα τον ξαναδούμε το Μάνταλο σε αυτή τη θέση. Τον είχα δει και πέρσι σε κανένα δύο παιχνίδια τέτοια. Ναι. Και τα είχε πάει αρκετά καλά. Σε στυλ, ναι, Ζωάο Μάριο και Περέιρα. Ένα δηλαδή πιο έμπειρος παίχτης, όχι τρελά τρεξίματα, αλλά πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, να δημιουργεί, να συγκλίνει, να βοηθάει, να κρατάει μπάλα, να περνάει τις κάθετες του. Πιστεύω θα τον ξαναδούμε το Μάνταλο σε αυτή τη θέση.
0: Πάντως στο τελευταίο φιλικό με την Ρόνιχεν. Νομίζω είδαμε και λίγο παραπάνω παιχνίδι από τα άκρα, δηλαδή πλαγιοκοπήσεις.
17: Ναι.
0: Και με Πήλιο και με Ρώτα, κυρίως με Πήλιο, επειδή το Ρώτα το γνωρίζουμε ότι παίρνει προσπάθειες.
17: Ναι. Και με τη Φύτεσε, με τη Φύτεσε η ΑΕΚ στο δεύτερο φιλικό ήταν κακή. Ήταν μέτρια στο πρώτο ημίχρονο και κακή στο δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο, ό,τι καλό έκανε, το έκανε με επιθετικά εννοώ, το έκανε με Ρώτα, δύο συγγνώμη και Ρώτα και τον Πήλιο. Γενικά, μέχρι τις 13 μέρες που ήμασταν εκεί, είδαμε ένα Νίκολιτς να δουλεύει πάρα πολύ από τα άκρα.
0: Ναι.
17: Πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω αυτό βέβαια αν συνδέεται και με μια ανάγκη. Καλά, είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Περαιτέρω αναβάθμιση στο αριστερό άκρο. Θέλω να πω ότι αν παίρνει ακόμα παραπάνω προσπάθειες η ΑΕΚ από τα άκρα της, ναι, προκειμένου από τα αριστερά.
17: Αυτό που υπάρχει τώρα είναι αυτό που υπήρχε από πριν.
0: Ναι.
17: Δηλαδή η ΑΕΚ θα ενισχυθεί στα άκρα της μόνο αν πολιθεί ο Πενγκάης ή ο Πήλιος, ξέρω εγώ.
0: Mm-hmm.
17: Δεν προκύπτει από κάτω.
0: Okay. Πώς ήταν με τις μεταγραφές, νομίζω προσπαθεί να τους ενσωματώσει. Μόνο και μόνο που ο Κάιρινεν και Ζούπκοφ τους ξεκινούσε συνεχώς.
17: Ναι, ναι. Κοίτα, ο Κάιρινεν από την πρώτη προπόνηση εμένα μου έδειξε ένα παίκτης μάεστρος μπροστά από την άμυνα, να πέρασε την πρώτη μπάλα και να μοιράσει. Ελάχιστα λάθη, πάρα πολύ καλό στη μεταβιβάση του. Έχει διαβάσει από πριν που θα θέλει να τη στείλει την μπάλα. Πάρα πολύ καλό στο κομμάτι αυτό. Δεν είναι το τρεχαντήρι του κέντρου. Δεν είναι πινέδα, να το πούμε έτσι. Δεν έχει τις εντάσεις.
0: Αλλά θα σου κάνει και τη στατική άμυνα. Δηλαδή θα σου κόψει
17: κάποια. Θα σου κάνει και τη στατική άμυνα, ναι. Είναι καλύτερος στο σετ παιχνίδι του αντιπάλου. Θα παίξει καλύτερα στο 6 από ό,τι είχε η Άκη τώρα μέχρι φέτος το ρόλο της παίκτης για αυτή τη θέση. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός στη μετάβαση. Πάρα πολύ καλός. Τώρα όσον αφορά το Ζούπκοφ.
0: Για Κάρεν πάντως, νομίζω εντάξει, σίγουρα μπορεί να είναι και θέμα χρόνου, πότε θα ενσωματωθεί, αλλά ίσως χρειάζεται και λίγο παραπάνω να παίρνει προσπάθειες. Θέλω να πω ότι, ξέρεις, από κάθε το παιχνίδι.
17: Θα πάρει. Αυτό που θα δουλέψει ο Νίκολιτς τώρα...
0: Το κάτι παραπάνω εννοώ στη μεταβίβαση.
17: Ναι. Αυτό που θα δουλέψει ο Νίκολιτς σε αυτό το δεύτερο στάδιο είναι τα δίδυμα περισσότερο που έχει στο κεφάλι του ότι είναι για βασική. Θα δούμε περισσότερο δηλαδή τον Γκάρινεν μαζί με τον Μάριν. Mm-hmm. Θα δούμε περισσότερο τον νέο Χαφ όταν με το καλό έρθει να μπαίνει και αυτό στην εξίσωση μαζί με τον Γκάρινεν. Τον Γκάρινεν τον έχει για βασικό. Είναι αυτό που θέλει στην πρώτη πάσα να αρχίσει να μοιράσει, να σπάει την πίεση του αντιπάλου και να φεύγει η ομάδα μπροστά. Αυτό νομίζω θα είναι το παίκτη κλειδί δηλαδή ανάμεσα στις γραμμές της ΑΕΚ. Ο Φιλανδός. Σχετικά με τον Ζούμπκοφ, είδαμε ένα παίκτη ο οποίος θέλει χρόνο και προσαρμογής, αλλά και να μπει περισσότερο στα παπούτσια της προπόνησης της ΑΕΚ όσον αφορά τις ανάσες του, όσον αφορά τον τρόπο που θέλει να δουλεύει ο Νίκολιτς, όσον αφορά τη δική του φυσική κατάσταση, θα το πούμε έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έπεσε κατευθείαν στα βαθιά ο Ουκρανός. Δεν είχε συνηθίσει στις προηγούμενες ομάδες του τόσο συνεχόμενες προπονήσεις με τόσο μεγάλη ένταση και δεν βγήκαν οι ανάσες αυτές τις μέρες. Θέλει χρόνο. Έχει κάποια καλά στοιχεία, θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Το ερωτηματικό μου είναι κατά πότε θα εγκληματιστεί πλήρως.
0: Ναι.
17: Μπορεί να το κάνει σε μια εβδομάδα, μπορεί να το κάνει σε ένα μήνα, μπορεί να το κάνει σε 3 μήνες, ξέρω εγώ. Τον είδαμε μόνιμα δεξιά. Το λέω γιατί μπορεί να παίξει και στις 3 θέσεις πίσω από τον φορ, πίσω από την επίθεση.
0: Ναι, και το έδειξε και στο πρώτο φιλικό εκεί στο transition, στον goal, το συνδυασμό με τον Γκοϊτά, ότι μπορεί να κινηθεί και στον άξονα.
17: Ναι. Έχει καλά τελειώματα. Όταν παίρνει την μπάλα, πάμε μπροστά. Είναι επιθετικός εκτρέμ. Έχει καλά στοιχεία, έχει καλό σουτ, έχει την καλή μεταβίβαση. Δεν την έχουμε δει βέβαια στον βαθμό, το έχουμε δει στις προπονήσεις, δεν το έχουμε δει τόσο πολύ στα παιχνίδια. Ναι. Αλλά...
0: Μια καλή σέντρα της προάλλης έβγαλε από τα αριστερά, αυτό δεν ήταν.
17: Ναι. Και τον γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο.
0: Ναι.
17: Δεν ξέρω πόσο χρόνο θέλει.
0: Χρόνο πολύ δεν φαίνεται να θέλει ο Λεξίου πάντως,
17: Ναι.
0: Τουλάχιστον γι' αυτό που τον προορίζει ΑΕΚ, θέλω να πω.
17: Μπράβο. Αν εξαιρέσουμε την πρώτη εβδομάδα, εντάξει, ήταν εβδομάδα προσαρμογής για αυτόν και σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει και αυτό στην τακτική εξίσωση του προπονητή. Δείχνει ένα στόπερ το οποίο με κατάλληλη δουλειά και χρόνο και υπομονή μπορεί να δώσει λύση στην ΑΕΠ. Μπορεί να βγει κάτι καλό από τον Αλεξίου.
0: Λοιπόν, ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Βγάζω στην άκρη το κομμάτι του ρεπορτάζ, τι θα γίνει τελικά, αν θα τον πάρει η ΑΕΠ ή όχι. Αναφέρομαι στον Κάγκουα. Βάσει των όσων έχει δει εσύ να δουλεύει ο Νίκολιτς όλο αυτό το διάστημα, βάσει των χαρακτηριστικών του, πού να περιμένουμε να τον δούμε τον Κάγκουα? Επειδή συζητάμε, είναι ο αντιπινέδα, δεν είναι ο αντιπινέδα, θα παίζει αριστερά, θα παίζει πίσω από το φορ, θα παίζει στο 8.
17: Κοίτα, θυμάμαι πέρσι όταν είχε ξαναβγεί το όνομα του Κάγκουα για την ΑΕΚ, ότι εκείνη την περίοδο η ΑΕΚ ήθελε ένα εξάρι. Ακόμα δεν είχαμε μάθει και τον Νίκολιτς, στο μυαλό μας.
0: Ναι, εκείνο ήταν για το Μόρο τότε. Ναι,
17: ναι, ήταν αλλιώς. Τέλος πάντων, θυμάμαι ότι όταν είχε βγει αυτό το όνομα τότε, λέγαμε ότι θα πάει να πάρει η ΑΕΚ τον Γκάγκουα, τον οποίο είχαμε δει στα μάτς με την Περσεβά. Και λέγαμε, θυμάμαι την ατάκα τη χαρακτηριστική που είχε υποθεί από αρκετό κόσμο, ότι ο Γκάγκουα είναι ένα τρίτ κοντά στον Πινέδα. Δεν είναι εξάρι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι.
17: Δεν είναι Πινέδα, δηλαδή ο Πινέδα μπορεί να σου τρώει όλο το γήπεδο στο τρέξιμο, να εμφανίζεται να κόβει μπάλες στον αντιπάλο εκεί που δεν τον περιμένεις, να κρατάει μπάλα. Θεωρώ ότι μπορούμε να το δούμε τόσο μαζί με το δίδυμο Κάρινεν Κάγκουα, με τον Κάρινεν λίγο πιο πίσω και τον Κάγκουα πιο μπροστά, και με τον Μαρίν να παίζει λίγο πιο πίσω όταν δεν παίζει ο Κάρινεν, και μπροστά τον Κάγκουα, αλλά περισσότερο στο 8. Αλλά έτσι πως τη θέλει την ομάδα ο Νίκολιτς, το 6-8 είναι ένα και το αυτό. Φαντάζομαι ότι αν και εφόσον έρθει ο Κάγκουα, θα προσπαθήσει να τον βάλει σε αυτό.
0: Κάπου εκεί λες,
17: ναι, και να του μάθει τα τακτικά του θέλω, βοηθώντας και πίσω και. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο και παιχνίδια και προπονήσεις και τα λοιπά.
0: Πάντως, εντάξει,
17: όμως μπορεί να παίξει ο άνθρωπος και να έρχεται και στα βοκετάκα, έτσι. Δεν είναι...
0: Ναι, και στο ποδόσφαιρο το σύγχρονο έχουμε, εντάξει, εμπεδώσει το ότι δεν είναι ένα πινακάκι με κουκίδες, το που ακριβώς, τον βάζει κάποιος. Ναι. Δηλαδή και αριστερά μπορεί να σε κλείνει και πίσω από το φόρ μπορεί να βοηθήσει.
17: Μπράβο, δεν είναι και βιδωμένοι παίκτες. Ναι. Και δεν την αποκλείω εγώ στο μέλλον να δούμε και ένα 4-3-3.
0: Όπου μας είχε συστηθεί έτσι με την Μπέρσεβα απέναντι στην ΑΕΚ πέρσι. Δηλαδή σε 4-3-3 εσωτερικό χάφτ μπροστά από τον Κόφτη έπαιζε.
17: Ναι. Γενικά με τον Νίκολιτς ποτέ δεν πρέπει να είσαι. Πάντα θέλει να βάζει τις πινελιές του. Ακόμα και πέρσι, δηλαδή στο τέλος του σεζόν, είδαμε κάτι το οποίο δεν είχαμε δει μέχρι τότε. Και το είδαμε στα play-off, δηλαδή τον Ζήνει δεξιά. Ο Κοϊτά άρχισε να παίρνει θέση δεξιά πάλι προς το τέλος σεζόν. Δείχνει ότι είναι ένας προπονητής που θέλει να βάζει πινελιές, να δοκιμάζει παίκτες σε διαφορετικές θέσεις που δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε. Εκτιμώ ότι και αυτό θα το δούμε και μέσα στη σεζόν. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεκινάει η ΑΕΚ τώρα με ένα σχέδιο και θα το πάει μέχρι το Μάιο. Θα αρχίσει να βάζει πράγματα. Και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν αποκλείω, εφόσον έρθει ο Κάγκουα ή ο Τάδε Κάγκουα, η ΑΕΚ να πάρει κι άλλο κεντρικό χάφ.
0: Ναι. Ναι, και μπροστά υπάρχουν ρόλοι να αξιοποιηθεί. Ακόμα και αριστερά, δεξιά ο Κοϊτά, αλλά τα έχει δοκιμάσει όλα αυτά ο Νικολίτς και βγάζουν νόημα.
17: Και να συγκλίνει προς τον άξονα.
0: Ωραία, εντάξει, για τους μικρούς τα έχουμε πει τόσο καιρό. Εντάξει, πιο πολύ ο Χριστακόπουλος. Κυρίως ανασταλτικά, έτσι μας έδειξε πραγματάκια.
17: Ναι, ναι. Καλά, τα παιδιά είναι λίγο πιο πίσω. Πιο πίσω.
0: Και δεν ξέρω και αν θα ακολουθήσουν όλοι βάσει των όσων μεταφέρουμε.
17: Ναι, θα το δούμε αυτό. Νομίζω αύριο το βράδυ μπορεί να βγει κάποια αποστολή, ίσως. Η ομάδα πετάει, να πούμε, την Πέμπτη. Δεν ξέρω τώρα και αν θα πάνε όλοι από την Αθήνα εδώ, γιατί αρκετοί δεν γυρίσανε στην Αθήνα αυτές τις μέρες. Το Σάββατο το απόγευμα, κάποιοι άλλοι, αρκετοί μάλλον, πήγανε από την Ολλανδία, πήγανε κατευθείαν σε δικούς τους προορισμούς, δεν ήρθαν Αθήνα, για να δουν τις οικογένειές τους, να ξεσκάσουν το γύρο και μπορεί να πάνε κατευθείαν στην Ολλανδία πάλι μετά.
0: Ωραία. Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη δουλειά, αυτό το διάστημα και για σήμερα.
17: Χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
17: Να είστε καλά,
0: φίλε μου. Καλή συνέχεια. Θοδωρής Καρβουνιάρης, λοιπόν, σε αυτόν τον μήνυμα απολογισμό που κάναμε για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Πέμπτη, το δεύτερο ξεκινάει. Τρία φιλικά, Τζβόλε την Κυριακή. Τετάρτη, την επόμενη με Samsung Sport. Και την επόμενη Κυριακή, όχι αυτήν, με Saint Truiden στις 2 του Αυγούστου. 12 Αυγούστου, πρώτο παιχνίδι με Όφη. Το φάγαμε το πολιτικό. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ο Ακάντζη περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει. Έρχεται και κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68, η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στη γωνία στο κόρνερ. Η βασική, ένα κουβάρι στο μάγκο, η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθετη του Ακάντζη στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνι εξυπηρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Manchester City. Ο Λικάκι Ντογκάν, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο γιατί είναι το χρώμα του Treble που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δεκαλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

Εδώ είμαστε. Big Wins Pro FM 4,6 για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 6. Θα παραχωρήσουμε σκητάλη σε Στέφανο Χωριανόπουλο. Θυμίζω κλήρωση μέχρι και τις παραπέντε κάπου εκεί. Να δώσουμε τις μπαλίτσες. Βόλεϊ, μπάσκετ και χάντμπολ. Στέλνετε για λίγο ακόμα 698-8-946-946. Το λέω πιο αργά. 698-8-946-946. Στο Viber, ναι. Και θα κάνουμε την κλήρωση σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα ακούμε μία για Μίλαν, μία για Ντόρτμουντ, για Καρέτσα. Κάθε μέρα και ένα διαφορετικό δημοσίευμα. Τώρα τι λένε? Λένε ότι βρίσκεται στο Βέλγιο ομάδα της Ντόρτμουντ, ομάδα ανθρώπων της Ντόρτμουντ, προκειμένου να κλείσει τον deal. Έχει φοβηθεί το ομάδα τους εκεί πέρα με τα όσα κάνουν από τη Μίλαν, που προσπαθούν να κλείσουν τον Καρέτσα. Και σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα του γερμανικού Sky Sport, έχουν μεταβεί στο Βέλγιο οι άνθρωποι των Βεσφαλών προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal.

Και μια ανάρτηση Εμιλιάνο Μαρτίνες, την οποία μεταφράζουν στην Αργεντινή και όχι μόνο ως σκέψη αποχώρησης, απόσυρσης από την Εθνική Αργεντινής.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, χθες τι είχαμε δώσει. Είχαμε δώσει Sporting Στρασβούργο. Goal over. Μπήκαν 7 γκολ. Μπήκαν 7 γκολ και δεν έγινε goal. 7-0. Βάλε ρε Στρασβούργο ένα γκολ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τουλάχιστον σκόραρε ο Ιωαννίδης που έπαιξε τελικά. Είχε δύο φιλικά χθες Sporting. Το μεσημεράκι και το βράδυ. Στο μεσημεριανό δεν έπαιξε, δεν μας ενδιαφέρει. Στο βραδινό τελικά μέτρησε χρόνο συμμετοχής ύστερα από 5 μήνες περίπου. Έπαιξε το παλικάρι μας και σκόραρε μάλιστα βασικός και ο Βαγιανίδης για αυτό το τελικό 7-0 της Sporting. Σήμερα που έχει και προκριματικά full και με έντονο ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, για το ποια ομάδα θα από τις 4 θα αποκλειστεί, εμείς θα επικεντρωθούμε σε ένα παιχνίδι που δεν αφορά για αυτό το λόγο την ΑΕΚ, αφορά για λόγο για τον Κάγκουα, το Βίκινγκουρ Χάπουελ Μπερσεβά, 10 η ώρα. Μπαίνουν γενικά γκολ στα παιχνίδια της Χάπουελ Μπερσεβά καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος πέρσι. Την είχαμε δει όσο τη βλέπαμε, καθόλου δηλαδή, απλά στατιστικά. Η Βίκινγκουρκ εντός έδρας και αυτή πάει και έρχεται. Η μπάλα μέσα στα δίχτυα. Οπότε πάμε στο γκολ.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Η Winsport FM 94,6.
7: Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm local?

Εν τω μεταξύ, άλλαξε και αριθμό ο Ιωαννίδης. Είχε το 89 πέρσι και πήρε το 7 στην Πορτογαλία, στη Sporting συγκεκριμένα. Το έχουν λίγο καταραμένο αυτό το νούμερο, επειδή έχει συνδυαστεί την τελευταία 20ετία με αρκετούς τραυματισμούς. Και το είχε και παλιότερα και ο Φίγκο, πριν αποχωρήσει για Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, είναι η επιλογή του Φώτη Ιωαννίδη. Έτσι, μια αλλαγή, μια τόνωση εν ώψη της νέας σεζόν που ελπίζει και ελπίζουμε να είναι μακριά από τραυματισμούς. Η ποιότητα είναι δεδομένη. Πραγματικά μπορεί να αποδώσει και αυτός και ο Βαγιανίδης. Περιμένουμε παραπάνω πράγματα. Περιμένουμε παραπάνω πράγματα. Όχι επειδή θέλουμε να πηγαίνουν καλά οι Έλληνες, επειδή μπορούν. Μπορούν πραγματικά.

Ήδη και πριν και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ είχαμε αρκετές μεταγραφές για Μουντιάλ, για περίοδο Μουντιάλ. Συνήθως πρώτα τελειώνει το παγκόσμιο κύπελο και μετά αρχίζει και κινείται η αγορά. Βέβαια ήταν και διευρυμένη φέτος η μορφή του. Οπότε μέχρι να τελειώσει δεν μπορούσαν να περιμένουν οι ομάδες. Είχαμε λοιπόν πραγματάκια. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι τώρα που τελείωσε θα αρχίσουν να φορτσάρουν όλες. Εξάλλου σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινούν να κινούν και τα περισσότερα πρωταθλήματα. Οπότε βλέπουμε συνεχώς κάθε μέρα, κάθε ώρα και νέα δημοσιεύματα. Από το πάω στον Φεραν Τόρες, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα, ναι Βαλεντίνα, γραφόταν κυρίως για Paris Saint-Germain, για Luis Enrique που τον ήθελε και τον θέλει διακαώς. Ωστόσο, σύμφωνα με την Equipe, στο κόλπο, άκουσαν, έχει μπει και η Real. Ενώ αποτελεί παίκτη στην Μπαρτσελώνα, θεωρεί η Equipe ότι θα πάει να τα σκάσει στην Μπαρτσελώνα να τον αποκτήσει. Τον θέλει, φαίνεται ότι δεν της άρεσε της Real το ότι δεν έχει κανέναν παίκτη στην Εθνική Ισπανίας και θέλει να τονώσει αυτό το ισπανικό στοιχείο. Το λέω αυτό διότι, και από Αγγλία μεριά βγαίνει αυτό, φαίνεται ότι δεν έχει αποφασίσει να τελειώσει με την υπόθεση του Ρόδρυ. Τον θέλει ακόμα και φαίνεται πως θα κινηθεί να τον αποκτήσει και το Ρόδρυ. Βάσει τουλάχιστον των δημοσιευμάτων στην Αγγλία. Τώρα, αν θα γίνει στο φινάλε, επειδή ήδη έχει αποκτήσει αρκετό πράγμα η Real και για την οποία πήγαν, μπορεί να μην είχε παίκτη στην Εθνική Ισπανίας, αλλά οι εκπρόσωποι της, αν θέλετε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, διέπεψαν. Η μεσοπαιδική γραμμή, ειδικά, και Μπαπέ και Βινίσιους, Μπέλιγχαμ.

Τους έχει όλους αυτούς μπροστά. Δηλαδή έχει Μπαπέ κορυφή, Μπέλιγχαμ από πίσω του αριστερά, Βινίσιους. Εντάξει, μπορεί να παίξει και ο Μπέρναρντο Σίλβα δεξιά που έχει αποκτήσει. Αλλά ξέρετε, κάτι της λείπει, ρεάλ είναι. Πρέπει να πάρει κάτι ακόμα. Και δεν αποφασίζει ούτε για τον Ολίσσα να τον αφήσει ήσυχο. Θέλει να τον κάνει δικό της και αυτόν. Οπότε σκεφτείτε να βάλει ακόμα έναν παίχτη που τα έχει κάνει λίμπα φέτος και κατά τη διάρκεια της σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο. Τα έχει διαλύσει όλα. Θα είναι πραγματικά super duper μετά η Real, τουλάχιστον από άποψη προσώπων και μονάδων. Τώρα, αν θα δέσει όλο αυτό. Ξεπερασμένο σημείο, Μουρίνιο έχει αποδείξει ότι είναι προπονητής προσωπικότητων, όπως και ο Ανσελότη. Δεν λέω ποιος είναι καλύτερος ή χειρότερος, πάντως και οι δύο μπορούν να διαχειρίζονται προσωπικότητες.

Έχει Βαλβέδαρο στα χαφ, έχει και Τσουαμενή, έχει φτιάξει και όλη την άμυνα. Έχει κάνει και μεταγραφάρες και η Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο ενισχύεται. Γενικά θα δούμε πολύ ωραία πραγματάκια του χρόνου. Λα Λίγκα.

Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στο εξωτερικό τα οποία συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον Γκοτσολέισβίλη, γεωργανός δεξιός μπακ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, πράγματι είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός, ωστόσο πριν προχωρήσει η μεταγραφή του 30φύλου Τσάπρα. Οπότε μένουμε εκεί. Τσάπρας και σαφώς και η Καλάμπρια όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό. Πάρα πολύ καλό δίδυμο.

0: Είσαι έτοιμος? Λοιπόν, τρεις μπαλίτσες. Μπάσκετ, βολή, χάντμπολ. Πάμε μπάσκετ.
1: Ρολάρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Γιάννης Βλάχος τελειώνει σε 2.47.
1: Εδώ.
0: Για την μπάλα βολέι. Τώρα, ποιο είναι το όνομα? Σπύρος Νότης. Νότης Σπύρος. Σπύρος Νότης. Έχεις κερδίσει σε κάθε περίπτωση. Τελειώνει σε 9.03 για την μπάλα βολέι. Και πάμε και μια μπάλα χάντμπολ.
1: Εδώ.
0: Η Θεοδώρα Τσαρτσαράκη. Θεοδώρα Τσαρτσαράκη τελειώνει σε 8.26. Συγχαρητήρια, να ευχαριστείτε τον Πάνο το Ρίλο που σας διάλεξε με το stop του. Ο Πάνος ο Ρίλος, ο οποίος έχει μαζέψει όλα τα συγχαρήκια εδώ πέρα για τις μουσικές του επιλογές, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στο ξεκίνημα για την οργάνωση της παραγωγής. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Φυσικά μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο με Βαλεντίνα και εν συνεχεία Στέφανος Χωριανόπουλος να σας κρατήσει παρεούλα για το επόμενο 2 ώρο. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στην ΚΑΕΑΕΚ παραχωρείται οριστικά η Σανέλ Αρένα, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού, που προβλέπει πως το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων θα ανήκει στην Ένωση για τα επόμενα 49 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες η ψήφισή του. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους σε σύνολο 37 μελών από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάολη άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Διέγκο Ρίκο. Άρχισε προπονήσεις σήμερα και ο Ελκαμπή. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Τόμας Βόκαπ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε άλλη περίπτωση, κεντρικού χαφ ενδέχεται να στραφεί η ΑΕΚ. Αν ο Kings Kango αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι της Χάπολ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Μόνο τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί η παραχώρηση του Λούμπισιτ στη ΛΑΣΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Με τον Φαντρόγγελε να προπονείται σε φουλ ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψη πάξης στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Το βάρος στην τακτική και τις τακτικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεν απασχολεί παρά τα δημοσιεύματα ο Γεργιανός δεξιός μπακ Γιώργη Κοτσολέησβιλι. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη εν όψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόν, το οποίο βρίσκεται στην αποστολή. Κορυφώνονται οι επαφές με την Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Σε συμφωνία με την Όσιγε για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη 25χρονος ακραίος αμυντικός για ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ. Στην Ιταλία η αποστολή των κίτρινων για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή φέρεται να βρίσκεται ο Ανδρέα Μπελότη σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκύρα. Ο γυρός επιδιώκει την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και ο 32χρονος στράικερ αποτελεί μία από τις επιλογές του Βάλτερ Ματσάρη. Την επόμενη μέρα κοιτάζουν ήδη στην Αργεντινή. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο είναι ο επικρατέστερος τεχνικός για να αντικαταστήσει το Λιονέλ Σκαλόνι το συμβόλαιο του οποίου λύγει το Δεκέμβρη. Παράλληλα, προσθέτει ότι η διακαής πόθος είναι ο Σιμεώνε, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με την Ατλέτικο στο 2027. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Στέφανος Χωριανόπουλος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Hey you! Don't watch that! Watch this!
1: Παλιά είναι καλή! Havertz περνάει! Ευκαιρία! Γκολ για την Chelsea! Κακή εκτίμηση του Έντερσον! Στο 42 η ομάδα του Τούχελ παίρνει κεφάλι στο σκορ. Με έναν παίκτη που έχει ακούσει πολλά στη φετινή σεζόν, έναν παίκτη που κόστησε πολλά το περασμένο καλοκαίρι, που όμως σιγά σιγά ξαναβρίσκει τον εαυτό του και είναι αυτός που βάζει στον 66ο τελικό μπροστά την Chelsea με 1-0. Είναι το τέλος. Η Chelsea 9 χρόνια μετά το Μόναχο θα πάρει το Champions League για δεύτερη φορά. Θα κερδίσει τη Manchester City για μια τρίτη φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο. Ο Τούχελ που ανέλαβε την του Λάμπαρτ λίγο μετά τα Χριστούγεννα όχι μόνο φτάνει την Chelsea στο τελικό, την οδηγεί και στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς που έχει αυτή την τάση να αλλάζει τους προπονητές του δικαιώνεται για μία ακόμη φορά. Για την Chelsea είναι μια πολύ μεγάλη νίκη γιατί ήρθε έτσι όπως εξελίχθηκε αυτός ο 66ος τελικός απόλυτα δίκαια. Και ο αρχηγός θα έχει πάρει πια όλα με την Chelsea. Πήρε το Europa League στο ξεκίνημά του, πρωτάθλημα, κύπελλο, τώρα παίρνει και το Champions League. Θα πάει κοντά στους υπόλοιπους. Αυτή η δύσκολη σεζόν το 2020-2021 ολοκληρώνεται στο Πόρτο με την Chelsea να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Chelsea του Τούχελ, η Chelsea που ξεπέρασε μέσα στη σεζόν πάρα πολλά προβλήματα, η Chelsea που άλλαξε φυσιογνωμία μέσα στη σεζόν, ο ερχομός του Μεντί, πολύ πριν τον Τούχελ, είχε ήδη αλλάξει την αμυνά της, ο ερχομός του Τιάγκο Σίλβα και στον τελικό στην Πορτογαλία. Η Chelsea θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της, απολύτως δίκαια στην βραδιά, με την εικόνα της απέναντι στη Manchester.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, όπως και χθες, έτσι και σήμερα και έτσι για όλη την εβδομάδα, έχουμε μια μικρή αλλαγή στη σύνδεση. Οι δύο Λέρες βρίσκονται σε διακοπές. Φαντάζομαι έχετε δει βιντεάκια. Συμφωνεί και ο Πάνος Δήλος που είναι εδώ μαζί μου. Από... Γιατί γελάς?
1: Γιατί ο ένας είναι.
0: Για πες.
1: Στην Κρήτη.
0: Ο ένας είναι στην Κρήτη.
1: Ζέστες,
0: είναι πιο οικογενειακά.
1: Ποιο ζέστες. Κάτω στην.
0: Έχει πάει Κένια.
1: Και καλά, στην Κένια. Ναι, ναι, καλά,
0: ναι, ναι, βλέπω εκεί βιντεάκια που τραβάει, ανεβάζει συνέχεια. Διακοπάρες.
1: Εντάξει.
0: Για τα δύο θα προτιμούσες.
1: Εμπειρία. Εντάξει, τη Κένια είναι πιο ζωρικό. Το καταφέρει, οπότε θα προτιμήσει αυτό. Στην Κρήτη μπορεί να κατέβει. Υποτίθεται πιο εύκολα.
0: Σίγουρα πιο εύκολα. Τη Κένια θέλει και πολύ προετοιμασία. Πάει τώρα ένα φίλο. Φεύγει Παρασκευή, ναι, προετοιμάζεται από Γενάρη. Έχει κλείσει εισιτήρια, έχει κλείσει διαβατήρια, το ένα και το άλλο.
1: Και να προσθέσει, μην πέσει τίποτα πατεώνε επάνω και τα λοιπά, σου πάνε λεφτά, γιατί συνεννοείσαι με ανθρώπου που.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το πήγες λίγο πιο, σε πιο ακριβή στάδιο.
1: Ναι, εσύ, γιατί. Εντάξει, παντού απατεώνε. Σήμερα είχαμε ένα σκηνικό με τον Παντελή του Γκαλαϊτζίδη να τον έχει πάρει ένα τύπο να του λέει ότι έχετε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Και ναι. Παρατηρήσαμε μια περίεργη
0: κίνηση. Ναι. Πατήστε σε αυτό το link.
1: Και τον έχει πιάσει ο άλλος το χλέντι και του λέει: ναι, πόσα λεφτά.
0: Α, ο Παντελής. Ναι,
1: τον έχει καταλάβει ο Παντελής. Και πάρτε με σε λίγο να δω τι έχει γίνει. Και κάποια στιγμή πήγε να του δώσει τον Μπάμπι. Του λέει: να σου δώσω το νομικό τμήμα. Και το κλείσε ο τύπος.
0: Μεγάλος Παντελής. Λοιπόν, όπου και να είναι οι δύο Λέρες, και ο Μαρθανός και ο Νικόλας Αχτύπης, τους ευχόμαστε να περνάνε υπέροχα.
1: Τέλεια.
0: Με τις οικογένειές τους, μόνοι τους, με παρέα. Λοιπόν, οπότε μαζί με τον Πάνο Ρίλο.
1: Για την πρώτη ώρα.
0: Για την πρώτη ώρα, προσπαθήσουμε να γεμίσουμε τις καρέκλες τους. Στέφανος Σοργιανόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Δεν είναι εύκολο, Στέφανο, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι, σε καμία περίπτωση. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Εντάξει, θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Λοιπόν, στην παρέα μας. Η Κωνσταντίνα Βανούτσου, μεγάλη Κωνσταντίνα, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ο Μανώλης Μουσουράκης, κρατούν ψηλά τη σημαία. Οτιδήποτε και αν προκύψει σε ό,τι αφορά κάποια είδηση, αθλητική και μη, είναι εδώ για να παρέμβουν.
1: Έχεις πέσει ποτέ σε καμιά απάτη επάνω, να έχω προσπαθήσει να σε ή κάποιος δικό σου?
0: Ήμουνα πάρα πολύ κοντά φέτος, μου στείλανε μήνυμα για το κταίο. Αχα. Ότι λύγει το κταίο σας, που όντως έλυγε το κταίο, ξέρεις, είναι, φτάνει τέλος του μήνα.
1: Εκεί, του Ιόνιου. Του
0: χρόνου, ναι. Ναι. Και μου στείλανε μήνυμα ότι έχει λήξει το κταίο σας, πατήστε εδώ πέρα για να κλείσετε ραντεβού και είχε κανονικά.
1: Link.
0: Ναι.
1: Το οποίο τι έγραφε όμως.
0: Το πάτησα και έπρεπε, σου λέει ότι κλείσε το ραντεβού και πλήρωσε από τώρα θα γλιτώσεις 5 ευρώ. Εντάξει, εκεί ψηλιάστηκα τη δουλειά, λέω, ελπίζω που πάτησα το link να μην έγινε κάτι. Εντάξει, ευτυχώς δεν έβαλα ούτε στοιχεία κάρτας, ούτε τράπεζας, τίποτα.
1: Σε μετέφερε πάντως στη σελίδα του.
0: Ναι, είχαν δημιουργήσει.
1: Του ιδιωτικού.
0: Ναι, μια σελίδα που σου λέει, γιατί βάλε την κάρτα σου κανονικά.
1: Αχα.
0: Αλλά τελευταία στιγμή πρόλαβα. Εντάξει, η γιαγιά μου πήγε, είχε πολύ κοντά ήταν. Την προλάβαμε δηλαδή εμείς. Δεν ξέρω, την έχεις πατήσει ποτέ?
1: Εγώ δεν την έχω πατήσει. Την πάτησε φίλος στην αρχή όταν ξεκινήσα να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Το εμφανίστηκε μήνυμα από γνωστή τράπεζα, τέλος πάντων, έχει σημασία. Με αναγραμματισμένα τα τρία πρώτα γράμματα, δεν το πήρε χαμπάρι, πάτησε το link, έχασε ένα χιλιάρικο. Αλλά είναι τρομερό ο τρόπος που βρίσκουν η ευφυΐα τους να ψάξουν να βρουν τρόπους για να σου.
0: Καλά, σίγουρα. Και όσο προχωράει ο καιρός, βρίσκουν και νέους τρόπους. Δηλαδή, από κταίο μπορεί να πάνε, ναι, σε τράπεζα μπορεί να πάνε.
1: Αυτό με το κταίο πρώτη φορά το άκουσα.
0: Μου είχε έρθει και σε Microsoft. Ότι δεν έχω λογαριασμό σε Microsoft, έχω Apple. Και μου είχε έρθει ότι ο λογαριασμός στη Microsoft έληξε. Πατήστε εδώ για να τον ανανεώσετε. Ναι, φοβερά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μήνυμα από τον Νίκο από τα Χανιά. Στην Κένια είναι δύσκολα, μπας και την γλιτώσει ο Νικόλας από τα θηρία.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, και για τον Μαραθιανό εννοείται ότι δεν την γλιτώνει από τους κριτικάρους που θα του λένε ποιες μία. Αυτή είναι η αλήθεια, τη σηκωτιά δεξιά και αριστερά.
1: Και στα μέρη του ξέρει, μωρέ.
0: Εντάξει. Ξέρει και να το διαχειρίζεται και είναι και γερό ποτήρι, φαντάζομαι.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει, κριτικός, αεκτζής. Δηλαδή τόσα χρόνια τον έχεις ακούσει να λέει ιστορίες.
1: Για πες τι έχει, τι έχεις μάλλον πριν πάμε σε διάλειμμα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα διαγωνισμό. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε δώρα. Καλοκαίρι έχουμε ακτοπλοϊκά. Σήμερα λοιπόν η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετ' επιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988 94 69 46 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για αυτό το εισιτήριο για δύο άτομα, παρακαλώ, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Η κλήρωση θα λήξει στο τέλος της εκπομπής. Τελευταίο δεκάλεπτο θα ανακοινώσουμε τα ονόματα. Επαναλαμβάνω, στέλνετε στο 6988-94-69-46 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Πάμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, φίλε Πάνο, μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν. Οι μέρες και οι μάδες των μαχών αρχίζουν ξανά. Γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι μια αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας. 21+. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχει προκριματικά σήμερα Champions League. Ξεκινάνε σε μια ωρίτσα, 7 η ώρα. Αρκετά ματσάκια μπαίνουν και πιο δυνατές ομάδες από ό,τι είναι στο προηγούμενο καιρό.
1: Ναι.
0: Σιγά-σιγά θα μπουν
1: αλλά
0: πιο βαριά.
1: Παραμένουν αδύναμες, νομίζω. Πριν τη διαβάσει ο Σταύρος νωρίτερα. Και...
0: Είναι κάποιες πολύ αδύναμες που απορρίστηκαν και άλλα. Είναι πρωταθλήτριες κάποιες. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά μπαίνει σήμερα Φενέρμπαχτσε, μπαίνει η Χάρτ, η Στουνγκράτ, η Χάπολ Μπερσεβά. Περιμένει να δει ΑΕΚ αν θα αγωνιστεί ο κύριος Κρις Κάνγκουα, τον οποίο τον θέλει. Ακριβώς. Αλλά περιμένει και άλλα ζευγάρια η ΑΕΚ για να δει αν θα είναι ισχυρούς ή όχι. Τα βλέπω εδώ ενημερωμένος πλήρως είσαι πάνω, θα τα έχουν πει και προηγούμενοι, θα έχεις διαβάσει και εσύ. Σε πιάνει καθόλου μελαγχολία που τελείωσε το Μουντιάλ και αρχίζουν τώρα αυτά τα μάτς που μπαίνουμε στη σεζόν? Είδες Μουντιάλ φέτος?
1: Είδα, όσο μπόρεσα είδα τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: γιατί εγώ με τα πρωινά κυρίως που κάνω δεν μπορούσα να μείνω, ξέρω, να δω τα μάτς στις 3, αλλά πετύχαινα, ξέρω, ματσάκια στις 5 που ήμουν όρθιος.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δεύτερα ημίχρονα ή αρχές παιχνιδιών κτλ. Οπότε, εντάξει, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη να βλέπεις μπάλα με το που ανοίγει το μάτι σου, ας πούμε, 5 η ώρα. Αλλά, ας πούμε, δεν μπόρεσα να δω το μικρό τελικό. Αυτό το 6-4, ας πούμε, δεν κατάφερα. Το έφτασα στο 2-0 και μετά έσβησα. Δεν γίνεται.
0: Έσβησα στο καλύτερο, δηλαδή.
1: Στο καλύτερο, είναι η αλήθεια. Και ξυπνάω το πρωί και βλέπω 6-4 και εγώ, αλήθεια τώρα.
0: Το τελικό τον είδες?
1: Το τελικό τον είδα, εντάξει. Μάλλον έπρεπε να δω το μικρό καλύτερα. Για να χορτάσω μπαλίτσα. Ήταν εντυπωσιακό τώρα ότι η Αργεντινή δεν μπορούσε να κάνει τη τελική σε 100 πλάσ λεπτά. Ήταν.
0: Ναι, είναι και υπερομάδα η Ισπανία.
1: Εντάξει, και κουρασμένη η Αργεντινή από την υπερπροσπάθεια. Φαντάζομαι, δεν τους δώσαν και την μπάλα. Ήταν λίγο, δώστε μας και εμάς να παίξουμε, ας πούμε, η κατάσταση.
0: Εδώ δεν τα καταφέρει η Γαλλία κοντά στην Ισπανία.
1: Ναι,
0: θα τα καταφέρνει, ας πούμε, η Αργεντινή που έμεινε και με 10 παίκτες.
1: Mm-hmm. Καλά, εντάξει, μέχρι και τους 10 πάλι δεν έκανε τελική, ας πούμε. Αλλά,
0: ναι, αλλά μετά δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Το πήγανε μέχρι την παράταση. Λίγο έλειψε να το πάνε και στα πέναλτι.
1: Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα γινόταν η επανάληψη του τελικού της Νοτιού Αφρικής, που πάλι η Ισπανία ήταν, απέναντι στους Ολλανδούς.
0: Έμοιαζε πάρα πολύ.
1: Ένα γκολ θα το βάζε και θα τελείωνε το παιχνίδι.
0: Έμοιαζε πολύ επειδή ήταν και η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Αλλά στο μάτς τόσο δεν έμοιαζε. Γιατί η Ισπανία τώρα στο 26 είχε κατοχή, είχε πρωτοβουλία κινήσεων. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Οι Ολλανδοί είχαν παίξει πολύ. Είχαν χάσει και καλές ευκαιρίες. Μάλιστα, λέει κάποιος φίλος εδώ, είχαν βγάλει spam SMS για αυτά που λέγαμε στο πρώτο τέταρτο με τον πόλεμο στο Ιράν. Και καλά ότι περνάς επιστράτευση. Πάτησε εδώ και τέτοια. Ο Ρουμπίν Καζάν DB, Άκα Δημήτρης. Γεια σου, Λί. Και θα μας στείλετε κάποιο link, λέει, να πατήσουμε, να πάρουμε μέρος στην κλήρωση.
0: Όχι, όχι, παιδιά. κανένα link. Απλά στέλνετε ονοματεπώνυμο στον αριθμό του σταθμού στο Viber και θα πούμε τα ονόματα των νικητών στο τέλος του νικητή.
1: 6-9-88-946-946. Το πρώτο σου Μουντιάλ που θυμάσαι ποιο ήτανε? Έλα να καρφώσουμε την ηλικία σου τώρα.
0: Πολύ, πολύ καλά, είναι το 2010.
1: Το 2010. Ναι,
0: είχα δει τα περισσότερα μάτσα εκεί, αλλά αποσπασματικά θυμάμαι και κάποιες στιγμές, όχι αγώνες, το 2006. Ήμουνα 7 χρονών το 2006. Θυμάμαι δηλαδή το σουτ του Φρίνγκς μου είχε. Ο Φρίνγκς δεν το είχε βάλει. Μια σουτάρα θυμάμαι τώρα της Γερμανίας. Ένα μάτς με Κωνσταρίκα, ένα 4-2-4-3.
1: Okay.
0: Δεν τα θυμάμαι, δεν τα έχω ψάξει κιόλας.
1: Εντάξει, okay.
0: Μετά. Ναι.
1: Αναμνήσεις.
0: Αλλά ναι, μου είχε μείνει αυτό πάρα πολύ στο μυαλό. Εντάξει, η κεφαλιά, η κουτουλιά του Ζιντάν.
1: Εντάξει,
0: από το 2006. Από το 2010 και μετά τα θυμάμαι τα περισσότερα, ναι.

0: Να σε ρωτήσω εσένα ποιο είναι το πρώτο που θυμάσαι.
1: Το πρώτο που θυμάμαι δυστυχώς αμυδρά ήταν το 86, το Μουντιάλ του Μαραντόνα στην ουσία, στο Μεξικό. Αλλά θυμάμαι πολύ λίγα πράγματα έτσι αμυδρά. Ας πούμε, ναι. Το Αζτέκα με το μεγάλο, πώς το λένε, ήλιο να χτυπάει ως αντανάκλαση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το πρώτο καθαρό ήταν του 90. Που έχω πολλές και καλές εικόνες.
0: Υποστηρίζεις από... κάποια ομάδα, ήταν δηλαδή. Πώς το είδες.
1: Του 90, είχα χαλαστεί πολύ με αυτό το. Γιατί εντάξει. Πάντα υπήρχε μια συμπάθεια στην Ιταλία, βασικά Βραζιλία full, γιατί έχουμε προλάβει και ομαδάρες της Βραζιλίας. Όχι τις πολύ παλιές, αλλά έχουμε δει ομαδάρες τέλος πάντων και εκεί το πήρανε. Είχα χαλαστεί πάρα πολύ με αυτό που είχε γίνει τότε με τον Μαραντόνα μέσα στο Σανσίρο, να παίζει η Αργεντινή, η Ιταλία και το μισό γήπεδο να είναι Μαραντόνα, το άλλο μισό με Ιταλία. Ήταν δηλαδή απίστευτη σκηνή. Και ως μικρός, επειδή είχε γίνει μεγάλο hype με το Μαραντόνα λοιπόν, για κάποιο λόγο ήθελα να το πάρει η Γερμανία τότε. Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι μάλλον είχα κάνει ένα μεγάλο λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το ήταν δεν ήταν πέναλτι που πήρε η Γερμανία και το σήκωσε τελικά.
0: Ένας φίλος λέει να βάλουμε το τραγούδι της Εθνικής από το Μουντιάλ του 94. Αν σου πω δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Θέλεις να το ακούσεις.
0: Θέλω να το ακούσω, ναι.
1: Ωραία, αφού είσαι σίγουρος θα το κάνουμε. Κάτσε να δω πού ακριβώς το έχω.
0: Κωνσταντίνος από Γερμανία μας λέει
1: εδώ.
0: Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος έτσι.
0: Είμαι πανέτοιμος, εννοείται.
1: Όπα, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
0: Θα το βάλουμε μετά το πολιτικό ή προλαβαίνουμε.
1: Θα προλάβουμε.
0: Δώσε
1: μου λίγο χρόνο.
0: Λερόνια, σήμερα με ποιοτική μουσική λέει ένας φίλος. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό.
1: Εδώ πέσαμε στο 2004. Έλα, θα το βρω τώρα εδώ.
0: Πάμε μια δεκαετία πίσω.

0: Έπρεπε να σηκώσω κινητό να καταγράψω το πρόσωπο την ώρα που ξεκίνησε.
1: Όχι. Το έχω ακούσει, δεν ήξερα ότι είναι όμως το τραγούδι της Εθνικής.
0: Ναι, το τραγούδι της Εθνικής για το 94.
1: Το 2014 νομίζω όμως ήταν το πιο εικονικό. Στη Βραζιλία ήρθα. Ήταν πολύ πιο εικονικό.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Εδώ είμαστε ακόμα σε καταστάσεις 87, ρε παιδί μου, με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα τα παιδιά, ας πούμε, σε τέτοιο mood.
2: Γεια σου Ελλάδα, τη μένει πάντα στα γαλάζια χρώματά σου.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Απολαύστε λίγο ακόμα από αυτό.
2: Τη μένει πάντα στα γαλάζια χρώματά σου.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν του 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ίσχυ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Άνοδο κατά 2,74% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 91,86 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,57% στα 85,80 δολάρια. Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Στα τρογκίμι η σέντρα του, η κεφαλιά, εδώ υπάρχει ευκαιρία, φωνάζουν για πέναλτι, το δίνει ο Τέιλορ. Φωνάξανε οι Σεβίλιαν για πέναλτι, ο Τέιλορ το σκέφτηκε, ελάχιστα έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Κάμπος απέναντι στον Νόιερ, γκόλ η Σεβίλη, προηγείται 1-0. Οι κάτοχοι του Europa League παίρνουν κεφάλι σε αυτή την κόντρα με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Να βρει. Μίλερ ψάχνει τον Λεβαντόφσκι. Αυτός γυρίζει υπέροχα πίσω. 1-1 με τον Γκορέτσκα στο 34. Ένα πολύ όμορφο γκολ από την Bayern. Η μπάλα υψώθηκε για τον Λεβαντόφσκι. Αυτός ουσιαστικά την ακούμπησε κάνοντας μια εκπληκτική assist. Ο Γκορέτσκα όπως ερχόταν σημαδεύει τη γωνία. 1-1. Κίμιχ. Σφυρίζει ο Τέιλορ. 45η έκδοση του UEFA Super Cup θα έχει παράταση. Το σουτ, ο Μπόνο, νέα κεφαλιά στα δίκτυα. 2-1, ο Χάβι Μαρτίνεθ στο 104, όπως είχε σκοράρει και το 2013 στην Πράγα. Πετυχαίνει το δεύτερο γκολ, όπως και τότε, της Bayern. Οι Βαβαροί μπαίνουν μπροστά στο σκορ με τον γκολ ενός Βάσκου. Και τώρα σφυρίζει ο Τέιλορ η Bayern. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά το 2013, θα κατακτήσει το UEFA Super Cup. Ήταν καλύτερη στην συνολική εικόνα του παιχνιδιού, ήταν αυτή που το ήθελε περισσότερο, ήταν αυτή που είχε και περισσότερες δυνάμεις, με 24 τελικές προσπάθειες απέναντι σε μόλις 6 της Σεβίλης. Ο Τσέφερι δίνει το τρόπαιο στον Νόιερ. Η Bayern μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος στην Bundesliga κυπέλου και UEFA Champions League τώρα παίρνει και το Super Κύπελο Ευρώπης. Τέταρτος τίτλος μέσα σε μερικούς μήνες για τον Flick και την Bayern, που απολύτως δίκαια με βάση την εικόνα του παιχνιδιού κατακτά και αυτό το τρόπαιο.

0: Επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Λοιπόν, πάνω, είσαι φίλο Σλάταν.
1: Ναι,
0: σου αρέσει ο Σλάταν.
1: Γιατί δεν γίνεται, δεν γίνεται να μην είσαι φίλο Σλάταν, όσο γραφικό και αν γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, είσαι, ωραία, ξέρω, έχει κάνει μυθική δήλωση. Φαντάζομαι ότι είδες τι έκανε ο Παρέδες μετά το τέλος του,
1: ναι,
0: του τελικού.
1: Πάρει
0: να μοιραζεί μπουνιές δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, έχει βγει ο Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος είναι σχολιαστής. Ήταν σχολιαστής στο Fox Sports για το Μουντιάλ. Μίλησε για το επεισόδιο. Και όχι απλά δεν μ' άρεσε τα λόγια του. Είπε ότι αν ήταν στο γήπεδο εκείνος, θα τον είχε χτυπήσει με το κεφάλι.
1: Εν τω μεταξύ, ανάλογα πράγματα γίνανε από τους Άγγλους όταν τους περάσαν οι Αργεντινοί και τα... Τέλος πάντων, εντάξει, καταλαβαίνω ότι η σφιγμή είναι ψηλά και η απογοήτευση μεγάλη. Και νεύρα μαζεμένα, ας πούμε, λόγω της αγωγής.
0: Εντάξει, και πάλι δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, αυτό που είχε κάνει ο Παρέδες ήταν. Καλά, από τη στιγμή που μπήκε, μόνο νεύρα ήταν. Δηλαδή, μπήκε για να δώσει 2-3 κλωτσιές. Την έχει γλιτώσει τη δεύτερη κίτρινη σε 2-3 περιπτώσεις. Δεν ξέρω πώς έχει μείνει μέχρι το τέλος. Λέει, αφού δεν την πήρε.
1: Δεν ήθελα να του αφήσει με 9 προφανώς ο διαιτητής, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, από τη μία, ξέρεις, ακούμε για τους π.χ. για τους Βραζιλιάνους ότι έχουν χάσει αυτή την έγκλη που είχαν, το ποδόσφαιρο που παίζαν κτλ. Απ' την άλλη μεριά ακούς να κράζουν τους Αργεντίνους που πάντα ήταν αυτό το ποδόσφαιρο τους, είχε και ξύλο μέσα, έτσι.
0: Είχε πολύ ξύλο. Και λοιπόν,
1: που δεν έχουν χάσει την ταυτότητά τους, ας πούμε, ακόμα, ξέρω εγώ, τους κατηγορούν. Okay. Πρέπει να αποφασίσουμε λίγο τι θέλουμε να βλέπουμε τελικά.
0: Εντάξει, οι Αργεντίνοι και ειδικά οι ποδοσφαιριστές έχουν και πολύ έντονο αυτό το εθνικό φρόνημα.
1: Ναι,
0: ιδιαίτερα με την
1: είναι.
0: Εθνική τους.
1: Αλήθεια.
0: Την εθνική ποδοσφαιρία. Δηλαδή και Μαραντόνα και τώρα Μέση. Είναι η ταυτότητά τους πλέον. Πώς να το κάνουμε.
1: Τώρα που φεύγει ο Μέση, φαντάζομαι ότι δεν θα τον ξαναδούμε, τουλάχιστον σε Μουντιάλ. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολα τα χρόνια που έρχονται για την Αργεντινή.
0: Το πιθανότερο είναι αυτό. Κοίτα, διάβασα προηγουμένως την είδηση ότι μάλλον φεύγει ο Σκαλόνι. Εγώ δεν συμφωνώ. Συμφωνώ με το Σκαλόνι ότι πρέπει να αποχωρήσει. Κοίτα, έφτιαξε μια πολύ ωραία εθνική ομάδα με τον Μέση ηγέτη. Τους υπόλοιπους να εξαρτώνται από τον Μέση. Τώρα θα φύγει ο Μέση. Είναι δύσκολο να χτίσεις από το μηδέν την εθνική. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να το κάνει αυτό ο Σκαλόνι. Μέχρι στιγμής θα πήγε εξαιρετικά. Εγώ λέω να φύγει από την Αργεντινή. Δηλαδή, αν ήμουν ο Σκαλόνι, θα έφευγα από την εθνική. Έτσι ώστε να αφήσω μια πολύ ωραία ιστορία πίσω μου. Έχω πάρει τόσους τίτλους. Αυτό. Νομίζω ότι αρκεί.
1: Με πολλές απογοητεύσεις στην αρχή εντωμεταξύ. Νομίζω ότι όχι. Είχε χάσει κανένα από τους τελικούς, τους απανατούς στο Κόπα Αμέρικα, ο Σκαλόνι.
0: Ο Σκαλόνι όχι, είχε μόνο...
1: Όχι.
0: Από τη στιγμή που ανέλαβε την Αργεντίνη, ναι. Μόνο κατακτήσεις.
1: Άρχισε να σκόνει.
0: Πήγε και ο Ντε Λα Φουέντε, έτσι. Που πήρε Nations League, πήρε Euro, πήρε Μουντιάλ, να δούμε τι θα κάνει τώρα στο Euro. Και πάλι ξεκινάει...
1: Ως φαβορί.
0: Ως φαβορί ακριβώς.

0: Απορείτε κάποιοι για αυτό το κομμάτι, ας πούμε, του σκληρού ποδοσφαίρου. Άντε, ας το βγάλουμε από το ξύλο. Και φυσικά δεν εννοώ αυτά που έγιναν στο τέλος του παιχνιδιού, έτσι. Μιλάμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παραδοσιακά η Ουρουγουάη και η Αργεντινή ήταν πιο σκληρές ομάδες μέσα στο γήπεδο. Άλλοι ήταν πιο τεχνίτες, βλέπε Βραζιλιάνους ας πούμε, και πιο φαντεζί, παίζαν πιο φαντεζί ποδόσφαιρο, το είπα. Αλλά είναι κομμάτι της ταυτότητάς τους. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Το ότι δεν είναι όμορφο στο μάτι ενδεχομένως και αντιαθλητικό πολλές φορές είναι μια άλλη κουβέντα. Και αλήθεια είναι ότι γλιτώσαν αρκετές κάρτες, ναι.
1: Απλά ξέρεις, πρέπει να προσέχεις εκεί πέρα που θα βάλεις τη γραμμή. Ξέρεις,
0: ναι,
1: πού πάει το αντιαθλητικό. Μέχρι το τελικό η Αργεντινή, okay, έπαιζε ξύλο, έπαιζε ποδοσφαιρικό ξύλο. Το τελικό έχει κάνει πολλά αντιαθλητικά μαρκαρίσματα. Δηλαδή χτυπούσαν στο ψαχνό. Πολλές φορές ένιωθες ότι ήθελαν να τραυματίσουν τους παίκτες της Ισπανίας. Δηλαδή και ο Έντσο Φερνάντες και ο Παρέδες και ο Ταλιαφίκο με τον Γιαμάλ έχει δώσει 2-3 κλωτσιές. Εντάξει. Εννοείται πως δεν γίνεται να παίζει τελικό μουντιάλ και είναι φιλικό.
0: Προφανώς όχι, και... αλλά ξέρεις, τα νεύρα ήταν πολλά περισσότερα γιατί δεν παίρναν μπάλα. Δηλαδή. Ήταν πολύ άσχημη η εικόνα. Πάρα πολύ άσχημη η εικόνα.
1: Είμαστε άλλη ομάδα έτσι μουντιάλ που να χτύπαγε τόσο πολύ.
0: Σίγουρα έχω δει Ουρουγουάη να παίζει πολύ άσχημα. Δεν θυμάμαι σε ποιο μουντιάλ όμως.
1: Μιλάμε για παλιά χρόνια ή τώρα πρόσφατα, τελευταία δεκαετία.
0: Όχι, τελευταία δεκαετία, όχι, όχι. Γιατί εντάξει, τις τελευταίες δεκαετίες είχε και πολύ καλούς παίκτες μέσα.
1: Δηλαδή το 2010 ήταν ομαδάρα με Φορλάν, Σουάρες μέσα.
0: Μπράβο, ακριβώς. Καβάνι και τα λοιπά. Πιο πίσω, τη δεκαετία του 90, νομίζω.
1: Ναι, δεν την έχω προλάβει, να σου πω την αλήθεια. Προσπαθώ να σκεφτώ ομάδες εδώ στην Ελλάδα που παίζανε τέτοιο πολύ σκληρό ποδόσφαιρο. Μου έρχεται η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Λαμία. Ναι, θυμάμαι ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό, πρόσφατα είναι. Τελευταία πενταετία είχε παίξει τόσο σκληρά. Δηλαδή είχαν τραυματιστεί δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, είχαν φύγει με αλλαγή έξω. Σε ρωτάνε εδώ πέρα πώς και απόγευμα.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Όχι, προηγούμενη εβδομάδα όμως ήσουν μόνο απόγευμα.
0: Προηγούμενη εβδομάδα ήμουν πρωί κανονικά. Αυτή τη βδομάδα έχω ξεκινήσει μεσημέρια στην ουσία. Έρχομαι 12, φεύγω 8. Στα πρωινά καθημερινά θα γυρίσω αρχές Αυγούστου. Εκτός Σαββατοκύριακο, ας πούμε, που έχω και τις εκπομπές.

0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Με επιλογή Κωνσταντίνας Πανούτσου που μπήκαμε πριν να σας πω. Μουσική.
1: Δηλαδή μιλούσαμε για δρεπάνια, μιλούσαμε για ποδοσφαιρικό ξύλο και μπήκαμε με αυτή την επιλογή της Κωνσταντίνας.
0: Με killing me softly. Νίκο, από το παλιό φαλήρο σου έχω απαντήσει εκεί που παίρνεις μηνύματα, που στέλνεις μηνύματα μάλλον.

0: Εγώ να υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχουμε. Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-9469-46. Αν ψάχνετε τον ιδιανικό τρόπο για να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το Άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Ταξιδεύετε όπως πραγματικά σας αξίζει. Έχουν στείλει εδώ πέρα δρεπάνια Ισπανούς. Σέρχιο Ράμος. Σαλγκάδο. Σέρχιο Ράμος είναι από τα κορυφαία. Τουλάχιστον εγώ στην εποχή μου. Δεν υπάρχει τελικός που να μην έχει αντιαθλητικό μαρκάρισμα. Μιλάω για Champions League. Είχες ακατέψει τόσο κόσμο, αλλά ήθελες να τον έχεις στην ομάδα σου.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Γκοϊκό Ετσέα δεν έχω προλάβει, δεν έχω άποψη.
1: Προλάβει. Τσάβι Ναβάρο, λέει κάποιο άλλο. Καμάτσο κτλ. Οι Ισπανοί, λέει, πρόσφατα φλόρεψαν. Κάποιο άλλο λέει ότι ίσως και ο ίδιος, ότι έχουν κάνει το flopping επάγγελμα. Πέφτανε και σπαράζαν και μόνο που τους ακούμπαγες. Αργεντινόφιλος είναι ο τύπος που το στέλνει, είναι σίγουρο.
0: Αυτό σε άλλο άθλημα, βέβαια. Όχι τόσο στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, το flopping υποτίθεται είναι στο μπάσκετ.
0: Όχι, δεν το λέω. Εντάξει, γενικά στο. Και στο ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι δηλαδή την Ισπανία. Φλόρικη ομάδα.
1: Όχι, απλά για πολλά χρόνια ήταν η loser ομάδα. Ήταν αυτό που εξακολουθούν εντός εισαγωγικών να είναι οι Άγγλοι. Φτάνανε πολύ κοντά στην πηγή και νερό δεν πίνανε. Με καλές ομάδες, καλούς παίχτες κτλ. Αλλά κάτι τους έλειπε. Και αυτό το πετάξαν από πάνω τους τα τελευταία 10-15.
0: Η γενιά μου δηλαδή έχει μεγαλώσει με μια Ισπανία η οποία είναι η πιο
1: καθολική.
0: Μπράβο, η πιο winner ομάδα. Είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ. Δηλαδή, και κακή ομάδα να έχει, πάντα τη φοβάσαι. Φέτος στο Ευρωμπάσκετ το καλοκαίρι κατέβηκε η Ισπανία και έπαιξε με παιδάκια. Και πάλι το φοβόσουνα. Και πολύ κοντά, πολύ κοντά ήταν στο να χάσουμε.
1: Γενικότερα οι Ισπανοί έχουν έναν τρόπο που σε πολλά άθληματα ασχολούνται σοβαρά και φτιάχνουν πολύ καλές και δυνατές ομάδες.
0: Θυμάσαι στυλ Μπόβιο?
1: Ναι, βέβαια, πώς.
0: Ήτανε δρεπάνι κι αυτό.
1: Αλήθεια τώρα, δεν ήταν ο Μπόβιο?
0: Ναι, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω προλάβει πάρα πολύ. Ήταν τον έχει στείλει ένας φίλος. Να πούμε καλησπέρα και στον Νίκο από Πάντιο. Να πούμε καλησπέρα και στον Βασίλη από τη Δάφνη. Σε ευχαριστώ για το τραγούδι πάνω.

0: Μετά από παρέμβαση Μανώλη Μουσουράκη, mm-hmm. που μάλλον τρέφει mm-hmm. ιδιαίτερη αγάπη για τον Άντωνι Τέιλορ. Να σας πω ότι αποσύρθηκε από τη διαιτησία αυτός ο σπουδαίος Άγγλος διαιτητής. Σπουδαίος, δεν ξέρω αν το εννοώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν ρωτήσεις τον Χρήστο το Σωτηρακόπουλο, ενδεχομένως θα σου πει πολλά.
0: Καλά. Για όλους τους Άγγλους διαιτητές νομίζω ότι θα πει.
1: Για τους Άγγλους ειδικά οι

0: Λοιπόν, όπως με ενημερώνει πάλι ο πολύ καλός συνεργάτης Μανώλης Μουστράκης, ο Άγγελος Αγγελόπουλος, ο οποίος ήταν στην ΑΕΚ σεζόν, 23χρονος τερματοφύλακας, θα παραχωρηθεί δανεικός στην Καλυθέα. Επέστρεψε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα από το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία και ήδη είχε ενσωματωθεί στην Καλυθέα, η οποία στοχεύει στην επιστροφή της στη Super League. When sanitizer hands and I am an industrial strength high in brain fry in pan rap is something that I've just had a skill. Τώρα θα κάνω ερώτηση πολλών εκατομμυρίων και ελπίζω να μην σε πιάσω στον ύπνο. Η Β' Εθνική θα έχει έναν όμιλο φέτος.
1: Η Β' Εθνική θα έχει έναν όμιλο. Ναι. Γι' αυτό θα γίνει ένα πολύ μεγάλο μπάχαλο με Πανιόνιο, Πανσεραϊκό. Που θέλουν να ανέβουν. Είναι και η Λάρισα.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω φέτος.
1: Υποστηρίζει κάποια ομάδα. Θε να ανέβει. Να ανέβει κάποια ομάδα.
0: Όχι μωρέ, δεν έχω κάτι σε ιδιαίτερη συμπάθεια που να πρέπει ας πούμε, να πω ότι θέλω να ανέβει με
1: κάποιος πούνε, όπως θα πούνε ότι θέλω να ανέβει ο Πανιόνιος γιατί είναι εντάξει, ιστορική είναι... ομάδα όπως και η Λάρισα.
0: Αυτό είναι ισχύει τέλος πάντων, ομάδες με κόσμο πάντα τις χρειάζεσαι στη μεγάλη κατηγορία ας πούμε και με οπαδούς οι οποίοι είναι κοντά και τα λοιπά. Αν δεν υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη συμπάθεια που να λες ρε παιδί μου, είναι ξέρω, η δεύτερη, τρίτη ομάδα μου αν μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό.

0: Εντάξει, τώρα να πιάσουμε την κουβέντα με τα δρεπάνια, θα πούμε.
1: Ναι, έχουν στείλει αρκετά μηνύματα.
0: Πολλού κάποιο έχει στείλει το Vinnie Jones, α πούμε, το Roy Keane. Μπορούμε να βρούμε το De Jong τη Ολλανδία που με τι κάρε έβρισκε ποδοσφαιριστέ στο στέρνο. Πώ δεν σκότωσε κανέναν.
1: Και Ελλάδα έχουμε, έτσι. Οράσιο Καρτόζο από Αστέρα Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Μας διώχνουν, ναι.
0: Μας διώχνουν, ναι.
1: Ναι, ήρθε η κυρία Βαλεντίνα να πει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
0: Άπλωσε τα κοιτάπια της.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Τώρα ασχολούμαστε.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στην ΚΑΕΑΕΚ παραχωρείται οριστικά η Σανέλ Αρένα, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού, που προβλέπει πως το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων θα ανήκει στην Ένωση για τα επόμενα 49 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες η ψήφισή του. Εγκριθήκε ομόφωνα και με 37 ψήφους σε σύνολο 37 μελών από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Διέγκο Ρίκο. Άρχισε προπονήσεις σήμερα και ο Ελκαμπή. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χάφτα στραφή, έκανε ο Kings Kango αγωνιστή στο σημερινό παιχνίδι της Χάπολη Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Μόνο τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί η παραχώρηση του Λούμπισιτ στη ΛΑΣΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με τον Φαντρόγκελεν να προπονείται σε φουλ ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη υπάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Το βάρος στην τακτική και τις τακτικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεν απασχολεί παρά τα δημοσιεύματα ο Γεωργιανός δεξιός μπακ Γιώργη Κοτσολέησβίλη. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόνδο, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή. Με μότο τα χρώματα της ζωής μας, η ΠΑΕ παρουσίασε την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν. Σε συμφωνία με την Όσιγε και την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη 25χρονος ακραίος αμυντικός για ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ. Στην Ιταλία η αποστολή των κίτρινων για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ. Λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας. Όπως αναφέρει, ο 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλάιν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς. Την ημερομηνία διεξαγωγής του Super Cup γυναικών ανάμεσα στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελούχο Πανιόνιο γνωστοποίησε η ΟΠΕ. Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στις 10 Οκτωβρίου, μια εβδομάδα πριν την έναρξη της Volley League. Την επόμενη μέρα κοιτάζουν ήδη στην Αργεντινή. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο είναι ο επικρατέστερος τεχνικός για να αντικαταστήσει τον Λιονέλ Σκαλόνι, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το Δεκέμβρη. Παράλληλα, προσθέτει ότι δεκαετής πόθος είναι ο Σιμεώνε, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με την Ατλέτικο στο 2027. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Στέφανος Χωριανόπουλος και Παναγιώτης Ρήλος.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Μητέρα,
3: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
3: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι?
6: Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
12: να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Piotr with a mistake and Greece are punished. 24. The substitute Andreas Samaris. It's what the Greek supporters were hoping for. One moment and they've taken it.
15: It's a simple mistake. It's a pass. Just in the middle, Tiote has plenty of time and space. Samaris just the recipient of a gift. Barry reads what Samaris is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaris just lifts it over.
14: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaris, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass. Ooh, picture out there. Samaras takes the fall. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
15: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up and tries to make a late recovery.
14: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted, Greece in front again.
15: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Barry's left.
14: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time! Greece have done it! History made! The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Helsinki on Sunday.
16: And it was a penalty.

0: Ήθελα να σταθώ σε ένα σχόλιο το οποίο σε αποθεώνει.
1: Ποιο μωρέ, του Δημητρή. Φίλο ο Δημητρή.
0: Από Νέα Φιλαδέλφια. Λέει ότι το έχει σώσει την ψυχική υγεία.
1: Εντάξει.
0: Τώρα λογικά φαντάζομαι ότι εννοεί με τις επιλογές τραγουδιών.
1: Τα καλοκαίρια κυρίως που είμαστε πιο χαλαρά.
0: Αλλά θέλω να σταθώ και έχουν στείλει πάρα πολλοί φίλοι του Πανηλιακού.
1: Ναι.
0: Ότι η ομάδα του φέτος θα ανέβει η Super League.
1: Πανηλιακός Πύργος AFC, έτσι.
0: Ξέρεις, δεν έχω προλάβει Πανηλιακό.
1: Δεν έχεις προλάβει Πανηλιακό με Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλο.
0: Ναι. Πού το σπήρε, πάει και το Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ομαδάρα φαντάζομαι.
1: Πολύ ωραία ομάδα. Ισχύει.

0: Λοιπόν, κάποιος επαναφέρει τη συζήτηση προηγουμένως. Mm-hmm. Όλοι αυτοί που έχετε πει για δρεπάνια γατάκια μπροστά σε Καλιτζάκη και Παπαϊωάννου και δεν εννοεί το Μίμη. Δεν ξέρω, δεν έχω παραλάβει παιδιά κανέναν, δεν έχω δει κάποιον από αυτούς.
1: Ήταν σκληρός και ο Καλιτζάκης και ο Παπαϊωάννου. Έχουμε δει.
0: Απλά σκληρή, γιατί εδώ ο φίλος αναφέρει ο Κώστας ΑΕΚ. Το αναφέρει αυτό. Ναι, τους αναφέρει ότι ήταν η top των top, η κορυφαίοι σε αυτό το τομέα.
1: Από τα καλά δρεπάνια, τέλος πάντων. Okay. Αλλά ξέρεις, πάντα αυτά στο μυαλό μας, εμείς που είμαστε λίγο παλιότεροι τέλος πάντων, είναι νοσταλγικά ρε παιδί μου. Είναι ωραίες εποχές, ας πούμε, ακόμα και αν ήταν πιο σκληρό το ποδόσφαιρο. Σε σχέση με τώρα.
0: Ό,τι βλέπεις βασικά μικρός, για κάποιο λόγο, πολλές φορές και το θεοποιείς.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και ειδικά ό,τι έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, με αθλητισμό. Mm-hmm,
1: δηλαδή, με μουσική, με πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι και τα καλά σου χρόνια, είναι τα νοσταλγικά σου χρόνια, είναι τα ωραία σου, τα ανέμελα χρόνια, οπότε συνδέονται με πράγματα τα οποία έχουν, κινούνται γύρω σου τέλος πάντων.

Εγώ να υπενθυμίσω λίγο το διαγωνισμό, γιατί βλέπω και μηνύματα που στέλνουν στο chat εδώ του σταθμού. Λοιπόν, πρέπει να στέλνετε στο Viber ονοματεπώνυμο και τη λέξη Golden Star 6988-946946. Γι' αυτό όσοι θέλετε να διεκδικήσετε και να μπείτε στην κλήρωση, να διεκδικήσετε τα εισιτήρια, στέλνετε στον αριθμό του

0: Για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες μας όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί 21+. Παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μιας που το πάμε με αυτό, ξεκίνησαν και τα μάτς. Δεύτερος προκριματικός της Champions League. Να δοκιμάσω να πω τις ομάδες.
1: Άμα θέλεις, αν είσαι αρκετά θαραλέος.
0: Κάποιες ομάδες είναι γλωσσοδέτες, δηλαδή. Αραράτ.
1: Εντάξει, Αραράτ είναι σχετικά εύκολη. Με λίγη γεωγραφία, άμα την έχεις πετύχει πουθενά το όρος.
0: Αραράτ, ναι, και Σάμροκ, παίζει με τη Σάμροκ Ρόβερς. Η Μπέρια από την Τυφλίδα με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα είναι ένα ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει αποκλεισμό Σλόβαν Μπρατισλάβα. Η Μπέρια είναι παλιά Σαμπούρταλο ή Σαμπουρτάλο. Αν θυμάμαι καλά. Η Ιμπέρια Τυφλίδας. Καλά, δεν θυμάμαι. Η είναι Ιμπέρια... παλιά Σαμπουρτάλο.
1: Α, οκ. Η Ιμπέρια θυμίζει Ισπανία για κάποιο λόγο.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί είναι το
1: όνομα. Αεροπορική η Ιμπέρια η Ισπανία. Νομίζω ότι ήταν ο διεθνής τους έτσι. Η εταιρεία τέλος πάντων της Ισπανίας η Ιμπέρια. Πώς είχαμε την Ολυμπιακή εμείς εδώ, νομίζω. Μη βαρέσετε, αν δεν ήταν. Υπόλοιπα τι έχεις, αυτά είναι μόνο.
0: Όχι, είναι και άλλες δύο. Είναι... απλά ήθελα να ολοκληρώσεις.
1: Okay.
0: Ο συλλογισμός για το Ιμπέρια και Ολυμπιακή. Εντάξει, δεν θα σε μαλώσει κανείς εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι η Μιάλμπι και η Λίνκολν Ρεντίπς και η Σάμπαχ με την Κουόπιο. Από Κουόπιο κλασικά, για κάποιο λόγο τη βλέπω τόσα χρόνια στα θεματικά. Δεν την έχω δει ποτέ Champions League. Είτε Κουόπιο είτε Ελσίνικη. Αυτές τις δύο. Μόνο από Φινλανδία.

0: Μικρό break, όπως μου δείχνει εδώ ο φίλος ο Πάνος, και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Σε κάποιους άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση με τα προβληματικά.
1: Ναι.
0: Παλιότερα ήταν και η Χάκα, λέει, του Ελσίνκη. Αλλά ναι, δεν τη γνωρίζω εγώ. Μιλάμε για τα πρώτα κουπόνια, λέει, με τέσσερα υποχρεωτικά μάτς που έπαιζες. Δεν το έχω λάβει. Τη Φλωριάνα τη δείχνει κάπου. Θέλω να τη δω. Εντάξει, αυτά τα μάτς, νομίζω, ειδικά του πρώτου προκριματικού γύρου και ειδικά σε. Όχι ούτε καν Champions League, Conference League. Αν κάτσεις να δεις, νομίζω ότι το επίπεδο είναι πιο χαμηλό και από.
1: Εντάξει,
0: θα πω πρώτη εθνική, θα υπερβάλλω λίγο και θα πω δεύτερη εθνική κατηγορία Ελλάδας. Κάποιες δεν βλέπονται.
1: Φλωριάνα νομίζω είναι από τη Μαλτά.
0: Νομίζω είναι Φλωριάνα Ταλίν. Είναι από Εστονία.
1: Α, Εστονία.
0: Επίσης, okay. Έχει παίξει και ελληνική ομάδα μαζί με την Φλωριάνα. Και μια που μιλάμε για προκριματικά, να πούμε και μια είδηση τελευταία στιγμή για την Αϊμέχεν. Αντίπαλο του Ολυμπιακού στο τρίτο προκριματικό. Είχε ακουστεί έντονα τις τελευταίες μέρες ότι πάει να πάρει τον Ντούσαν Τάντιτς. Παλιός μεσοεπιθετικός του Άγιαξ, στη Φενέρμπαχτσε. Ήταν τελικά, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα, ο 37χρονος Σέρβος δεν θα φορέσει τη φανέλα της Αϊμέχεν, καθώς βρίσκεται μία ανάσα από την Αλ Νασρ. Μάλιστα, αυτή την εξέλιξη την επιβεβαίωσε και ο τεχνικός διευθυντής της Αϊμέχεν. Καθώς η απόκτησή του ήταν οικονομικά ανέφικτη για το σύλλογο. Πώς βλέπεις κλήρωση Νέιμέχεν για Ολυμπιακό?
1: Πάλι Ολλανδοί στον δρόμο του.
0: Θα πάει καλά με τους Ολλανδούς τελευταία χρόνια.
1: Θα πάει καλά με τους Ολλανδούς. Το χάλασε εκείνο το 1-1 στο Καραϊσκάκης που το κράταγε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, το 1-0 Ολυμπιακός.
0: Έχει με τον Άγιαξ, την ισοπαλία με την Άιντχόφεν. Έχει περάσει και την Άιντχόφεν.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο προσεκτικός Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει. Αλλά αυτό τώρα ξέρεις, χωρίς να έχουμε εικόνα καθόλου από την ομάδα και σε τι κατάσταση είναι και ο Ολυμπιακός βέβαια, ο οποίος αλλάζει πράγματα. Αλλά εκεί είναι η εμπιστοσύνη στον προπονητή περισσότερο, που λες ότι θα παρουσιάσει κάτι το οποίο θα είναι όπως.
0: Την οποία την εμπιστοσύνη εννοείται πως την έχει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάρει Conference League.

0: Μην γίνει σαν το Μαλιάτσι, λέει ο άλλο που φοβάται να πει τι ομάδε. Εντάξει.
1: Ο Μαλιάτσι όμω είχε. Στου άγαστου. Ναι, μα με το Τσουβέλα που είναι και το ράπτη. Είχε αρχίσει και έλεγε την ενδεκάδα τη ομάδα από τον επιθετικό. Θεϊκό κι αυτό. Όχι, σε αυτό το βαθμό δεν θα φτάσουμε. Τώρα να πούμε ένα-δύο λάθος ονόματα. Παρεπιπτόντως έχει ανοίξει και το σκόρ η Μιάλμπη κοντρά στην Λίνκολν. Προηγείται 1-0. Το γκολ το έχει βάλει ο Σάμουελσεν. Θα σας ενημερώνω γι' αυτό. Η Φλωριάν είναι από τη Μάλτα. Τότε λάθος δικό μου. Νομίζω ότι είναι η Φλωριάν Αταλίν.
0: Μπορεί να υπάρχει και Φλωριάν Αταλίν και Φλωριάν Ασκέτη από τη Μάλτα.
1: Όχι, Φλωριάν είναι από τη Μάλτα.
0: Okay.
1: Α, Φλόρα Αταλίν.
0: Φλόρα Αταλίν.
1: Φλόρα Αταλίν. Ναι. Όπου να ξέρεις, η Φλόρα Αταλίν, διαβάζω εδώ πέρα, είναι νεότερη από σένα. Έχει ιδρυθεί το 1990.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουνα 10.

Για το φίλο που ρωτάει για τις εξελίξεις με το Κάνγκουα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια νεότερη εξέλιξη. Σε καμιά ώρα θα βγει ο Γιώργος Τσακίρης να πει τα νεότερα νέα της ΑΕΚ, αλλά 10 η ώρα υπενθυμίζω ότι παίζει η Χάπολ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ. Θα είναι μια ένδειξη για το αν θα γίνει μεταγραφή ή όχι. Το αν θα ξεκινήσει βασικός ο Κάνγκουα κόντρα στη Βίκινγκουρ. Αν ξεκινήσει βασικός, υπενθυμίζω εγώ, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-offs με την ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, μια που μιλούσαμε για Ιμπέρια, κάποιο παλιό μα εδώ πέρα αγαπητό την πλήγωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σκόρερ ο Σπόραρ έχει ανοίξει το σκόρ για τη Σλόβαν Μπρατισλάβα 0-1 την Ιμπέρια στο 25ο λεπτό. Είναι ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει αποκλεισμό ή τη Σλόβαν. Είναι αρκετά τα ζευγάρια. Αλλά ναι, σε αυτό το ζευγάρι η ΑΕΚ είναι με την Ιμπέρια. Προηγείται η Σλόβαν με γκολ του Σπόραρ στο

0: Ως Παναθηναϊκός λέει με φίλο αεκτζήδικα αισθήματα. Μου την έσπασε που χάσατε, Πινέδα. Τουλάχιστον αν τον παίρναμε, να τον παίρναμε εμείς ως Παναθηναϊκός. Αν ήταν να μείνει η Ελλάδα, δεν θα έφευγε από την ΑΕΚ, Πινέδα. Απλά λίγο Αλμέιδα, λίγο η πατρίδα.
1: Ο Αλμέιδα έχει έρωτα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι θα είναι αυτός ο 7ος χρόνος που θα συνεργαστεί με τον Πινέδα.
0: Αχα. Μα είναι αυτός που το ανέδειξε, αυτός τον έφερε και στην ΑΕΚ. Οπότε θα ήταν δύσκολο να μείνει.
1: Δεν μπορούσε να πει και όχι η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Έχετε ρήτρα ο Πινέδα, τα 8 εκατομμύρια του χρόνου έλεγε για το συμβόλαιό του.
0: Οπότε από Γενάρη μπορούσε να υπογράψει οπουδήποτε χωρίς μία.
1: Δηλαδή καλά έκανε και πήρε την απόφαση να τον αποχωριστεί φέτος, παίρνοντας και ένα σημαντικό ποσό από το να το χάσει ως ελεύθερο. Πόραρε ο μεγάλος επιθετικός, ο επόπτης της ασφάλτου, γράφει εδώ ένας

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε πολιτικό δελτίο, θα διαβάσω ακόμα ένα μήνυμα.
1: Ωραία.
0: Κώστα. Ο Σπόραρ έχει παστελώσει και στα φιλικά φέτος και πέρυσι έκανε τρομερή σεζόν με τη Σλόβαν. Αδικήθηκε εδώ ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, δεν ταιριάξε απλά. Δεν ταιριάξε.
0: Εντάξει, δεν είναι και
1: δεν
0: τόσο
1: το
0: ποιοτικό επιθετικό, θα τα λέμε όλα αυτά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάπου αλλού μπορεί να δώσει περισσότερα.
0: Σίγουρα.
1: Και στην εθνική του έπαιζε καλύτερα από ό,τι στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή τον έβλεπε στην εθνική και ήταν του... ένα άλλο παίχτη.
0: Στην εθνική του είχε δίπλα και το Σέσκο και είναι άλλο.
1: Εντάξει,
0: λίγο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τρέχουμε για πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για την πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Φέτος είναι η πρώτη φορά που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι ψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροδασική έκταση στα βορίζια Ηρακλείου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Άνοδο κατά 1,9% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 91,1 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,03% στα 85,2 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
12: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wings for FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wings for FM 94,6.
2: Big Wings for FM 94,6. ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Γκόμες, δίπλα του είναι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ με χώρο. Και η παλιά είναι καλή, η κεφαλιά και η Λίβερπουλ προηγείται με τον Δίας. 0-1. Ρόμπερτσον, Σόμποσλάι και η Λίβερπουλ πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ πολύ εύκολα, με τον Μακάλιστερ να πετάγεται μπροστά στην ασυνεννοησία των αμυντικών της Τότεναμ και να κάνει το 0-2 στο 36. Εδώ η Τότεναμ κέρδισε. Το σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-2. Ο Μάντισον μειώνει για την Τότεναμ. Κεφαλιά προς τα πίσω της Σόμποσλάι. Σαλάχ. Ανεβαίνει και ο Σόμποσλάι. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για το τρίτο γκολ για τη Λίβερπουλ και έρχεται 1-3 από τον Ούγκρο με την ασίστ του Μοσαλάχ. Κουλουσεύσκι, ωραίο τάκτιν του Ρόμπερτσον. Η Λίβερπουλ φεύγει μπροστά και έχει χώρο. Ανεβαίνει ο Δίας, του τη δίνει ο Χάκπο, όχι καλά. Τη ξαναπαίνει ο Χάκπο, γυρίζει την μπάλα. Η μπάλα δεν μπαίνει, τώρα μπαίνει και είναι από τον Σαλάχ. Το 14ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Στο 54-1-4. Εδώ ευκαιρία. Ο Σαλάχ. Η Λίβερπουλ πετυχαίνει και 5ο γκολ. 1-5 από ασίστ του Σόμποσλάι. Λες και είναι προπόνηση. Όποια στιγμή θέλει πατάει στην περιοχή της Τότεναμ. Σαλάχ πλασάρι, δείχνει αμέσως τον Σόμποσλάι. 1-5. Κουλουσεύσκι, Σολάνκε. Ξαναπερνάει ωραία για τον Κουλουσεύσκι. Ωραίο, πολύ ωραίο. 2-5. Μειώνει η Τότεναμ. Βέρνερ πίσω. Μισούμα, παλαπλάγια, Μπέρκβαλ. Σέντρα του Μπέρκβαλ. Κεφαλιά, το σουτ γκολ. Με τον Σολάνκε στο 83. 3-5. Σαλάχ. Δίας γκολ. 6-3 η Λίβερπουλ. Στο 85.

0: Έλα.
1: Τελή, λοιπόν, ανέλαβε εσύ να καλησπερίσεις τον κόσμο. Να πεις ότι επιστρέψαμε.
2: Χαίρετε.
1: είσαι γεμάτος ενθουσιασμό.
2: Ήρθα να σπάσω τη σιωπή μου.
0: Αχα.
2: Λοιπόν.
1: Καλά, δύο ώρες
0: μετά από μια μισή ώρα.
2: Ναι, συστήστε με ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, Μανώλης Πουσουράκης.
2: Και αυτό και φεύγω. Λοιπόν, ήρθα να σπάσω τη σιωπή μου επειδή έχουμε μια μεταγραφή για τον Ατρόμητο, ενώ μια συμφωνία από πλευράς Ατρομήτου. Γνώριμο πρόσωπο, Νούνιες, Κρίστοφερ Νούνιες για τα ΧΑΦ. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έψαχνε εδώ και καιρό να καλύψει το κενό που άφησε ο Πίτερ Μίχορλ. Σημαντικό κενό. Και για να τα λέμε όλα, έχουν περάσει πολλά για να βρεθεί αυτός ο αντικαταστάτης. Δηλαδή, ήταν σε ανταλλαγή εγγράφων πριν από περίπου ένα τριβδόμαδο με έναν Γάλλο ΧΑΦ ο Ατρόμητος. Υπήρχε πλήρη συμφωνία. Δεν προχώρησε. Εν συνεχεία, εξέτασε και άλλες επιλογές. Ανάμεσα σε αυτές ήταν ο Νούνιες και ήταν στην κορυφή αυτών των επιλογών. Ο Νούνιες, λοιπόν, ο πρώην ΧΑΦ της Λαμίας, αναμένεται να είναι, αν όλα ολοκληρωθούν δηλαδή ιατρικά, εργομετρικά κτλ., ο νέος ΧΑΦ του Ατρομήτου. Πού βρισκόμαστε? Στο ότι οι περιστεριώτες έχουν έρθει σε deal με την Καρταχινές. Είναι η ομάδα από την Κωνσταρίκα, ομάδα της πατρίδας του, στην οποία αγωνίζεται ο Νούνιες από όταν και έφυγε από την Λάμια. Γενικά, παρά τα 28 του χρόνια, δεν έχει παίξει σε πολλές ομάδες. Έχει παίξει μόνο στη Λάμια και στην Καρταχινές. Ένα δείγμα και σταθερότητας, αν θέλεις. Και θα τον αποκτήσει ο Ατρόμητος με δανεισμό, δανεικό, με μια βατή οψιόν αγοράς. Το συμβόλαιο του έλυγε, οπότε έχει έρθει σε συμφωνία για επέκταση του συμβολέου με την Καρταχινές. Ανανεώνει εκεί πέρα, έρχεται δανεικό στον Ατρόμητο, με μια οψιόν, όπως είπαμε, αγοράς. Okay, δεν έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά του Μίχορλ.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Ότι τον θυμάμαι όπως ήταν στη Λαμία. Ήταν ένα οχταροδεκάρι, μοιάζει περισσότερο, αλλά όχι τόσο δημιουργικό όσο εργάτης. Δηλαδή, ακόμα και μπροστά που ήταν, πίεζε χαμηλό κέντρο βάρους. Αν θυμάμαι, είναι πόσο, ένα. Κάτω από 1,75 είναι σίγουρα.
2: Είναι κοντούλης, είναι βραχής όμως, αυτό που λέμε. Είναι εξαιρετικός χειριστής της μπάλας. Mm-hmm. Διαφωνώ λίγο στο κομμάτι της δημιουργίας. Είναι πολύ καλός και στη δημιουργία. Okay. Αυτό δεν μεταφράζεται στο κομμάτι των assist. Δηλαδή, στη Λαμία είχε 4 assist, δεν είχε πάρα πολλές. Αλλά στο κουβάλμα, στο οδήγημα της μπάλας, πώς θα την πάρει την μπάλα από τα στόπερ να την οδηγήσει πιο μπροστά, είναι. Ήταν τα στοιχεία που διακρινόταν, τέλος πάντων. Σε 116 συμμετοχές με τη Λαμία, θυμίζω, έκατσε 3,5 χρόνια. 5 γκολ, 4 assist, 116 συμμετοχές. Δεν έληξε με τον καλύτερο τρόπο η συνεργασία των δύο πλευρών, για όποιον θυμάται. Με κάποιες εκατέρωθεν ανακοινώσεις κιόλας. Οπότε έρχεται ο Νούνιες, έχει δρομολογηθεί η αύξησή του μέχρι αύριο. Τώρα παίζω και λίγο με τις ώρες, ξημερώματα. Αναμένεται στην Αθήνα, περνάει ιατρικά, εργομετρικά. Και αν όλα πάνε καλά, ανακοινώνεται για τον Ατρόμητο. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή των περιστεριωτών μετά τον Μάγνουσον. Και αυτή πολύ ποιοτική. Επειδή, αν θέλεις, αυτό που ήθελα να πω και το ολοκλήρωσα, δεν έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Μίχορλ. Δηλαδή, δεν έχει τις στατικές του μπάλες, τις στατικές φάσεις. Ωστόσο, κάποια άλλα χαρακτηριστικά στα δικά μου μάτια, σε ορισμένους τομείς, ξαναλέω, τη συνιστούν ως μια αναβάθμιση σε ορισμένους τομείς. Έτσι, αυτή του Νούνιες. Την κίνηση. Και από εκεί και πέρα προχωράει και για τα άλλα ζητήματα που έχει ο Ατρόμητος μέχρι να φύγει και για προετοιμασία.
1: Ωραία. Να σε κάνω τώρα μια ερώτηση, να σε βάλω σε ένα σημείο. Μου έχει πει, όταν τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, ότι ο Ατρόμητος θα διεκδικήσει πεντάδα. Θα διεκδικήσει βασικά πεντάδα την πέμπτη θέση.
2: Ναι.
1: Φέτος. Εξακολουθείς να το πιστεύεις αυτό, βλέποντας λίγο έτσι μεταγραφές και ανανεώσεις?
2: Αυτό έχουμε πει εκτός αέρα.
1: Το είχαμε πει εκτός αέρα και τώρα σε εκθέτω. Εντάξει.
2: Λοιπόν, κοίτα, εγώ θεωρώ ότι οι βάσεις που έχουν μπει από τον Ατρόμητο στο φινάλε της περασμένης σεζόν, δηλαδή λίγο πριν τα play-out και σε όλα τα play-out, ενώ βάσει Ντούσαν Κέρκες, συνιστούσαν μια πολύ, ξέρεις, ένα πολύ γερό πρώτο. Μια πολύ καλή βάση εκτίμηση για το τι θα κάνουμε, το τι θα κάνει ο Ατρόμητος την επόμενη σεζόν. Από μόνη του αρκεί, όχι. Χρειάζονταν και κάποιες κινήσεις μεταγραφικές, όχι πολλές. Ανάλογα βέβαια και με το ποιοι θα αποχωρούσαν. Πρέπει να καλύψει κάποια κενά. Θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα καλύτερη η κίνηση από την περασμένη χρονιά. Όταν λέω κίνηση, δεν εννοώ τις πρώτες αγωνιστικές, επειδή έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Εννοώ το πρώτο διάστημα, τον πρώτο καιρό. Και από εκεί πέρα υπάρχουν, νομίζω, τα εχέγγυα να δούμε πολύ καλύτερα πράγματα. Εντάξει, ο στόχος του Ατρομήτου είναι το 5-8 ή μια καλή πορεία στο κύπελλο. Να δούμε και τους αντιπάλους που θα έχει. Γίνονται καλές κινήσεις και στις άλλες ομάδες. Και ο Αστέρας.
1: Πάντως τελείωσε την περσινή σεζόν Ατρομήτου και έχει διατηρήσει πάρα πολλούς παίκτες από το ρόστερ του.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι ήταν πυλώνες. Δηλαδή έχει μείνει ο Μουτσαμί, τουλάχιστον για την ώρα, επειδή έχει κάνει και πολύ καλό Μουντιάλ. Ναι. Παίρνει τώρα το Magnus που ταιριάζει πάρα πολύ στο στυλ του Κέρκης, αλλά τελείωσε πέρυσι τα playouts και σου έδινε την ιδέα ότι αυτή η ομάδα δεν είναι για playouts. Είναι
2: ναι.
1: τρία σκαλιά πιο πάνω από την δεύτερη Κηφισιά που τερμάτισε.
2: Ναι, αυτό το στοιχείο το άφηνε, ναι. το ότι δεν έχει σχέση με τις ομάδες που συμμετείχαν στα playout. Οπότε ήταν ξέρεις, και το διακύβευμα για τον Ατρόμητο πώς θα χτίσει πάνω στη διαφορά που είχε αρχίσει να υπάρχει με τις υπόλοιπες ομάδες, τις οποίες προφανώς θα προσπαθήσουν να τις καλύψουν με μεταγραφές. Οι ομάδες που ήταν κάτω από τον Ατρόμητο. Κοίτα, για μένα το μεγαλύτερο χέγγιο λέγεται Ντούσαν Κέρκες. Προφανώς είναι και η διοίκηση εκεί, σταθερά, που στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έχει βρει ένα προπονητή πάρα πολύ καλό, που έχει δομήσει καλά την ομάδα. Υπάρχουν και ποιοτικές επιλογές. Χρειάζεται ακόμα κάποιες κινήσεις συγκεκριμένες θέσεις που πονάει. Που υπάρχει ανάγκη τέλος πάντων αναβάθμισης και υπάρχει μια καλή βάση για να έχει μια καλύτερη σεζόν από την περασμένη. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλύτερα τα δείγματα γραφής την επόμενη χρονιά. Τώρα το πώς αυτό θα αντικατοπτριστεί στον πίνακα. Εντάξει, παίζουν και άλλοι παράγοντες. Λοιπόν, τι θέλει από εδώ και πέρα ο Ατρόμητος? Θέλει δεξιμπακ, θέλει εξτρέμ. Υπήρχε η σκέψη όλο αυτό να, ξέρεις, να καλυφθεί με έναν παίκτη που λέγεται Ουκάκη, δηλαδή να ανανεωθεί ο δανεισμός ή τουλάχιστον υπάρχει ένα άλλο φορμάτ, δηλαδή να τον αποκτήσει με συνειδιοκτησία, ας πούμε, με την Σέφιλντ. Έχει πάει λίγο πιο πίσω αυτό. Οπότε κοιτάει και μεμονωμένες περιπτώσεις για αυτές τις δύο θέσεις. Μάλιστα, μια περίπτωση για το δεξιά άκρο της άμυνας ίσως φέρει και λίγο πίσω σε μνήμες. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
1: Μνήμες Ατρομήτου ή γενικά μνήμες Super League? Ατρομήτου.
2: Φορ θέλει ο Ατρόμητος. Και από εκεί και πέρα, ότι χρειαστεί βάση και τις προετοιμασίες που θα γίνει η Πολωνία, θυμίζω, από την. Τι έχουμε? Τρίτη, τέλος πάντων, από την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Ωραία.
2: Αυτά. Οπότε Νούνιες έρχεται στην Ελλάδα για τον Ατρόμητο, ιατρικά υπογραφές για να αποτελέσει δεύτερη μεταγραφή.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Για το φίλο που ρωτάει πού θα δείξει τον Παναθηναϊκό, τα προγραμματικά του Παναθηναϊκού, θα τα δείξει ο Sky. Ενώ τον ΠΑΟΚ, τα προγραμματικά του ΠΑΟΚ κοντά στη Δυναμό Κιέβου, θα τα δείξει το Open. Έχω και πάλι Μανώλη Μουσιωτάκη μαζί μου. Ξέχασε να αναφέρει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια την οποία την έχει ψάξει και σε συγχαίρω γι' αυτό. Πολύ καλή δουλειά.
1: Ρε, εσύ δεν την είχα ψάξει, είχε γίνει μπροστά στα μάτια μου. Απλά το θυμήθηκα και μου φάνηκε.
0: Έκανε περιγραφή δηλαδή.
1: Ναι, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω στον κόσμο πώς θα φανεί. Αν είναι ενδιαφέρουσα η θύμηση αυτή. Δεν έχει πετύχει πολλά γκολ με τη Λαμία ο Νούνιες. Μόλις 5. Ωστόσο, ένα εξ αυτών ήταν ιστορικό. Ήταν στο 2-2 στη Νίκαια. Ιωνικός Λαμία. Οι φίλοι του Ιωνικού που ακούν τώρα, όσοι ακούν, δεν φέρνει καλές μνήμες. Ήταν το μάτς με το οποίο υποβιβάστηκε ο Ιωνικός το 2023. Έχουν βρεθεί μπροστά στο σκορ 2-0 οι νικαιώτες. Μειώνει ο Νούνιες από ασίστ Τσιλούλη, που θα βρει τώρα στον Ατρόμητο. Απέναντι σε Χουτεσιώτη, που θα βρει τώρα στον Ατρόμητο, ξέρεις. Ένα ωραίο story, πώς δένουν όλοι αυτοί. Καλώς εχόντων, ξαναλέω, αν υπογράψει το. Αν περάσει τα ιατρικά σόρι, θα ξανανταμώσουν.
0: Θες να μείνεις εδώ και για την κλήρωση, γιατί σε πολύ λίγο έχουμε και κλήρωση.
1: Να τους κληρώσει. Όχι, αυτά.
0: Να πεις ένα stop. Όχι.
1: Σαν τον Ιόρκο δεν το κάνει κανείς.
0: Έχουμε Παναγιώτη μαζί μας, έχουμε και αλλαγή τώρα στη σύνδεση. Έβγει ο Πάνος Δρύλος. Για τα τελευταία 12 λεπτά θα έχουμε μαζί μας Παναγιώτη Μπουρνά. Μανώλη Μουσιωτάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Και για αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία που έδωσες και τη σύνδεση που έκανες με Τσιλούλη, Νούνιες και Χουτεσιώτη.

Έχουμε μίχρονο στα τρία εκ των τεσσάρων μάτς, το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Αραράτ, Σάμμερ Κρόβερς 0-0. Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβα 0-2. Με το σπόρο να έχει ανοίξει το σκορ. Μιάλμπι Λίνκον είναι στο 3-0 αυτή τη στιγμή. Και Σαμπαχ Κουόπιο είναι στο 1-0. Είναι στο 45-4 αυτή τη στιγμή. Εγώ να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Θέλω να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό που τρέχει. Ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή από την Golden Star Ferries. Πώς συμμετέχετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946946. Έχετε ακόμα 3 λεπτά για να στείλετε τα μηνύματά σας. Σε και 55 και 56. Θα μου πει εδώ ο φίλος Παναγιώτης Μπουνάς ένα stop, ενώ σκρολάρω τα ονόματά σας και θα δούμε ποιος έχει νικήσει.

Επειδή δεν έχει και μικρόφωνο μπροστά σου, έχει κερδίσει ποτέ σε διαγωνισμό? Όχι, ε. Ποτέ. Έχω κερδίσει μικρό. Κάναμε. Στο τένις έπαιζα τένις παλιά. Κάναμε διάφορες κληρώσεις. Είχα πάρει ένα ποδήλατο. Φοβερό ποδήλατο. Από το τένις, ναι. Είναι το πρώτο. Είχα κερδίσει και μικρότερος. Πάλι στο σχολείο ένα βιβλίο. Αλλά εντάξει, τώρα βιβλίο και μικρός, ναι, δεν μου πολύ ένιωσε τόσο. Ναι, ήταν το πρώτο μεγάλο δώρο που κέρδισα σε διαγωνισμό. Δεν ήμασταν και πολλά παιδιά. Ήμασταν 20 παιδιά. Είχα αρκετές πιθανότητες δηλαδή. Ναι, το είχα πάρει και πέταγα τη χαρά μου.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο για την ίδια ώρα, 6 με 8. Πάλι θα έχουμε διαγωνισμούς, πάλι θα έχουμε κληρώσεις. Να είστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για αυτές τις δύο ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ήταν για περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά ο Πάνος Ρήλος. Τον αντικατέστησε τώρα για το τελευταίο, έτσι, τέταρτο, και να δώσει τον νικητή του διαγωνισμού ο Πάνος Οπουνάς. Οπότε, φίλε Μάνο, το ευχαριστώ να το πεις στον Πάνο. Θα μιζά από τον Πάνο. Στην παραγωγή Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Σολιανόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θηλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω

0: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Win Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 με το Newsroom της Τρίτης. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής. Μανώλης Μισουράκης, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη μουσικογραφική επιμέλεια. Μια υπερπαραγωγή, όπως λέει και η φίλη μου Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, πραγματικά. Δηλαδή, είναι ένα newsroom το οποίο έχει την αφάνκατε της παραγωγής, τουλάχιστον της βραδινής ζώνης, έτσι. Γιατί στην πρωινή με Σωτήρη Ταμπάκο, νομίζω ότι ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Θα αναλύσουμε μαζί όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όχι και πάρα πολλές βέβαια οι εξελίξεις. Εν αναμονή των ευρωπαϊκών αγώνων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ με Πάξη και Δυναμό Κιέβου. Με την ΑΕΚ να έχει το θέμα του Κάγκουα σε εξέλιξη στις 10. Η Χάπολη Μπερσεβά παίζει με τη Βίκινγκουρ στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Να δούμε αν θα αγωνιστεί ο μέσος που έχει ξεχωρίσει η ΑΕΚ, που έχει ξεκαθαρίσει ότι αν αγωνιστεί και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα δικά της ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα στραφεί σε άλλες λύσεις. Γίνονται πραγματάκια και στους υπόλοιπους, όμως επιτέλους κινείται και ο Άρης, έκλεισε αριστερό μπακ, φημολογείται ότι πάει και για δεύτερο, έχει πράγματα off, έχει πράγματα ο Αστέρας Τρίπολης. Θα τα αναλύσουμε εδώ, παρεούλα, μέχρι και τις 10 στο Big Win Sport FM.

στο μπάσκετ, επειδή ήδη αρχίζετε και ρωτάτε, αν εξαιρέσουμε αυτή την είδηση, το μεσημεράκι της δημοσιοποίησης της πρότασης της Ντουμπάι από τον Ολυμπιακό και την απόρριψή της, υπάρχει ηρεμία. Θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με Γιώργο Πετρίδη, με αφορμή και μια μικροεπέμβαση που έκανε ο Λεσόρ στον αγώνα του. Είναι πάντως μια εβδομάδα που θα ξεκαθαρίσουν πράγματα σίγουρα.

Πριν αρχίσουμε να σας θυμίζω τον διαγωνισμό του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο ως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είμαι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή στο 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 67 00.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να αρχίσουμε την περιπλάνησή μας στα ρεπορτάζ. Με πρώτη στάση Θεσσαλονίκη, Αλέξη Αβόπουλος, ρεπορτάζ Άρη. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου λίγο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Να σου ομολογήσω ότι μόλις ήρθα και είδα ότι έκλεισε αριστερό μπακ ο Άρης. Ήθελα ρε παιδί μου να πω ότι εντάξει, κάτι γίνεται επιτέλους, κάποιος φούρνος γκρεμίζεται σιγά σιγά.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι έχει καθυστερήσει λίγο σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις ο Άρης, θα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, πρέπει να καλυφθούν τουλάχιστον αυτά τα κενά στις θέσεις του στόπερ, στις θέσεις του αριστερού μπακ, γιατί υπάρχουν πολύ λίγες επιλογές. Και προσπαθεί την κατεύθυνση κινείται πλέον ο Άρης τουλάχιστον αυτήν την εβδομάδα να καταφέρει να κλείσει κανένα δύο τρεις παίκτες. Αυτό πληροφορούμε ότι θα γίνει πιθανότητα. Ήδη η μία θέση καλύπτεται ο ένας από τους δύο αριστερούς μπακ με τον Ρόκο Γιούρισιτς, τον 24χρονο Κροάτη, τον οποίο ο Άρης αποκτά από την Οσίγεκ με μεταγραφή. Ο Ρούντιν Καλέτη πριν από λίγο γνωστός ο έγραψε ότι το οικονομικό τίμημα είναι 1 εκατομμύριο. Βέβαια στην Κροατία έγραφαν άλλα πριν από λίγες ώρες, ότι κόστησε μόνο 200.000 ευρώ η μεταγραφή και μάλιστα απορούσαν γιατί τον θεωρούν ένα παίκτη που μπορεί να φτάσει μέχρι την Εθνική Κροατίας, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει μια εξέλιξη στην καριέρα του και ψηφίστηκε και πρόπερση καλύτερος αριστερός μπακ του πρωταθλήματος, στην καλύτερη δεκάδα. Γενικά από την ημέρα που πήγε στην Όσιγε κατά τον Γενάρη του 2024, πρώτη μεταγραφή του Ζωζέ Μπότο ήταν τότε στην Όσιγε, έχει μια πολύ ανωδική πορεία, έχει κάνει σχεδόν 80 μάτς τα τελευταία 2-2,5 χρόνια με την Όσιγε. Είναι ένα full επιθετικό μπακ, θα πρέπει να σου πω, τουλάχιστον από αυτά που έπαιξε και από αυτά που μετέφερε και ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα, ο πρώην τεχνικός διευθυντής του Άρη, ο οποίος τον είχε στη Ριέκα όταν ήταν. Τότε τον είχε αποκτήσει η Ριέκα, μικρό, και τον έστειλε δανεικό. Ένα full επιθετικό μπακ, το οποίο διακρίνεται για τα πετυχημένα του γεμίσματα γενικότερα, παίξει παίζει όλη την πλευρά που ανεβαίνει, ψάχνει τους παίκτες που πατάνε περιοχή, πολύ επιθετικό pressing για την πίεση ψηλά που θέλει να παίξει ο Γρηγορίου. Λίγο ευάλωτο αμυντικά βέβαια, είναι αλήθεια, γιατί αυτές οι παίκτες που παίζουν πολύ ψηλά αφήνουν πολλές φορές κενά, το οποίο όμως προσπαθεί με την ταχύτητά του να το αντισταθμίσει. Παιδί που είναι και σε καλή ηλικία και το πολύ θετικό βέβαια είναι ότι έχει κάνει προετοιμασία μέχρι προχθές με την Οσίγια και έπαιξε και σε 3 φιλικά που έχει δώσει η κροατική ομάδα, άρα δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο, εντάξει λίγο να μάθει την ομάδα, τους παίκτες και θα μπει. Αύριο τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από εξετάσεις και να αναχωρήσει για την Ιταλία, αυτός θα προλάβει να πάει τουλάχιστον λίγες μέρες εκεί. Μαζί με τον άλλο, τον Ντέλε Μπασίρο, ο οποίος ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Και δεν ξέρω, ίσως τώρα φύγουν μαζί, κατάλαβες τώρα, αν είναι να έρθει αύριο και να τελειώσει ο Κροάτης, πιθανότατα θα φύγουν και οι δύο για να πάνε στην Ιταλία την Πέμπτη.
0: Αλέξη, μια και είπες Ντέλε Μπασίρο, θα υπογράψει τριετές.
1: Τριετές, ναι, αυτή είναι η συμφωνία.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η συμφωνία. Και τώρα βέβαια περιμένουμε να δούμε τώρα τι κάνει με στόπερ ο Άρης. Εκεί είναι όλο το ενδιαφέρον. Ο Άρης θα πάρει 2 σίγουρα. Πρέπει να κλείσει έναν άμεσα. Αυτό έχει ζητήσει και ο Γρηγορίου. Το είπε και σήμερα το πρωί στις δηλώσεις πριν από την αναχώρηση για την Ιταλία, όπου η ομάδα βρίσκεται από το μεσημέρι νωρίς. Και από εκεί και πέρα, αφού καλύψει αυτά τα κενά, σίγουρα θα πάει και στις υπόλοιπες θέσεις. Θα πάρει και ένα δεύτερο δεξίο μπακ. Θα πάρει και ένα παίκτη αριστερά στην επίθεση και σίγουρα ένα δεκάρι. Αυτές είναι αυτά τα κενά που πρέπει να καλύψει το επόμενο διάστημα, αλλά σε απόλυτη προτεραιότητα βρίσκεται πλέον το θέμα του κεντρικού αμυντικού.
0: Δεν σου προκύπτει το όνομα του Diego Rico για αριστερό μπακ?
1: Δεν το έχω ακούσει, γιατί?
0: Γιατί κάπου διάβασα ότι ίσως να πάρει και δεύτερο και...
1: Ναι, αυτό θα είναι ελεύθερος λες που...
0: Ένα παιδί που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό το πρωί, ναι, αλλά διαψεύστηκε.
1: Τι νομίζω, δεν ξέρω. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει. Τώρα τι να σου πω. Θα πάρει πάντως, ξέρω ότι κυνηγάει μία-δύο καλές περιπτώσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Ναι.
1: Επίσης, γιατί τώρα αυτός ο Γιούρισης στα δικά μου μάτια, όχι ότι είναι κακός παίκτης, δηλαδή δεν είναι, αυτά που διάβασα δεν είναι άσχημα όσο αφορά το προφίλ του, το αγωνιστικό, αλλά έχω την εντύπωση ότι ίσως αυτός δεν προορίζεται για βασικός στο πλάνο, ο βασικός αριστερός μπακ. Εντάξει, αυτά μέχρι αποδείξεις του εναντίον, ο ποδοσφαιριστής στο γήπεδο αποδεικνύει αν πρέπει να παίζει βασικός ή όχι, γιατί και άλλοι ποδοσφαιριστές στο παρελθόν που είχαν έρθει και δεν είχαν ενδιαφέρον προφίλ. Τελικά έπαιζε. Θυμήθηκα σήμερα το μεσημέρι τον Γκόρχουτ για παράδειγμα, τον Ούγκρο που είχε έρθει, θυμάσαι, μπορείς να σπουδαίο βιογραφικό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έπαιξε 1,5 χρόνο και ήταν συνεπέστατος. Από τα πιο συνεπή αριστερά μπακ που πέρασαν τα τελευταία χρόνια. Τίμιος. Μπορεί να. Και μακάρι να εξελιχθεί έτσι και ο Γιούρισης, ο οποίος είναι, παραλαμβάνω, σε ανωδική πορεία τελευταία διετία. Έρχεται πάρα πολύ καλή ηλικία, οι φοβερές φιλοδοξίες είναι στον προθάλαμο της Εθνικής Κροατίας, έτσι λένε τουλάχιστον, έτσι γράφουν στην Κροατία τους τελευταίους μήνες, αλλά αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα έξτρα κίνητρο για τον παίκτη.
0: Σίγουρα. Και έχουμε και τις δηλώσεις του κ. Γρηγορίου, ο οποίος είπε ότι στην άμυνα είναι τα κενά. Εντάξει,
1: εντάξει, ναι, εδώ τώρα. Ναι. Ναι, γι' αυτό και πήρε τον πιτσιρικά, που σου έλεγα, τον Αντωνιάδη, είναι ο μόνος από τις μη έχοντας επαγγελματικό συμβόλαιο, γιατί οι υπόλοιποι τσιρικάδες κόπηκαν που είχαν πάει στο πρώτο στάδιο. Ναι. Πήγανε μόνο οι επαγγελματίες, δηλαδή ο Κάμψης, ο Χαρούπας, ο Παπάς Αδερφιανός, αυτοί που έχουν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια. Αλλά ο Αντωνιάδης, ο οποίος είναι για μένα μια εξαιρετική περίπτωση, θα μας απασχολήσει, είναι ο μόνος από αυτούς που δεν έχουν υπογράψει συμβόλαιο που πήγε στην Ιταλία, γιατί εντάξει, μέχρι να πάει και ο Γιούρισιτς θα χρειαστεί ένα αριστερό μπακ ο προπονητής, τώρα ακόμη για τις προπονήσεις. Και ο Πιτσιρικάς φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη και δεν αποκλείω την επιστροφή να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Είναι πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Με Μανού Γκαρθία τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Πάμε. Εντάξει, δεν είναι εύκολο τώρα αυτό, Νίκο. Ναι. Θα το παλέψει ο Άρης. Εγώ πιστεύω ότι θα το παλέψει όσο μπορεί.
0: Έχει... για τον. Ναι. Έχει τα υπόψη παίκτη με τα ίδια χαρακτηριστικά.
1: Αλλά ψάχνει ούτως ή άλλως παίκτη ο Άρης εκεί για το 10. Mm-hmm. Ψάχνει παίκτη. Τις προάλλες έκανε πρόταση σε ένα παίκτη από την Ισπανία. Δεν έχει απαντήσει ακόμη. Δηλαδή δεν είναι ότι κάθεται με σταυρωμένα χέρια και περιμένει μόνο τον Μάνου Γκαρθία, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι εύκολη περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά εάν του καθίσει του Μάνου Γκαρθία, θα είναι μια κίνηση με πολλαπλά ωφέλη, γιατί πέρα από το ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, γνωρίζει την ομάδα, είναι δεμένος με τον κόσμο. Θα κάνει γκέλερ, παιδί μου, γενικότερα, θα βοηθήσει πάρα πολύ έτσι που είναι η κατάσταση. Αν αυτός μαζί με το Σιώπη, για παράδειγμα, οι δύο αυτοί παίκτες, αν καταφέρει ο Άρης και τους φέρει, επειδή έχουν ένα δέσιμο ξεχωριστό με τον κόσμο, θα είναι και αγωνιστικά, αλλά και στο... Μα το έχει ανάγκη ο Άρης αυτό.
0: Και κοινωνιακά.
1: Ναι. Και κοινωνιακά θα είναι πολύ καλές κινήσεις, αν τους καταφέρει.
0: Συμφωνώ. Και ήταν η πρώτη προπόνηση στην Ιταλία σήμερα.
1: Ναι, η ομάδα έχει φτάσει, έφυγε νωρίς το πρωί. Mm-hmm. Τώρα κάνει την πρώτη της προπόνηση στην Ιταλία εκεί, στην Πρέσια. Την Κυριακή είναι το πρώτο φιλικό με τη U23 της Αταλάντα. Mm-hmm. Στις 11.30 ώρα το πρωί, αν έχεις το Θεός.
0: Ωραίο.
1: Να, είναι πολύ καλό.
0: Μετά το μπραντς.
1: Ναι, μετά το μπουγάτσα και το γαζάο. Αν δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για τηλεοπτική μετάδοση, θα πρέπει να το διευκρινίσω αυτό.
0: Ναι.
1: Και πιθανότατα τώρα αυτό το φιλικό με τη U23 της Αταλάντα το ρεδούν λίγο χλωμό.
0: Δύσκολο, ναι.
1: Τη μετάδοση.
0: Δύσκολο. Ωραία. Αλέξη, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια
0: στο ρεπορτάζ στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη που έκανε έτσι έναν καλό σεφτέ βασικών παιχτών με τον Ρόκο Γιουρίσιτς.

0: Είναι σε εξέλιξη τα πρώτα παιχνίδια της προγραμματικής φάσης του Champions League, της δεύτερης μάλλον προγραμματικής φάσης. Αραράτ Σάμροκ είναι στο 1-0 στο 65 λεπτό. Ιμπέρια Σλόβεν Μπρατισλάβας είναι στο 0-2 και πάλι στο 65 λεπτό. Μιάλμπι Λίνκολν 3-0. Η Μπακού με την Κουόπιο είναι στο 1-0 στο 58 λεπτό, ενώ στο 20 λεπτό δεν υπάρχει σκορ στο Άρχους Λεχπόζναν. Λοιπόν, και πάμε από Θεσσαλονίκη Τρίπολη. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη Χρονάκη για να μάθουμε τα τελευταία νέα του Αστέρα Τρίπολης, όχι μόνο μεταγραφικά, αλλά και πώς κυλάει η προετοιμασία. Μεταγραφικά υπάρχουν εξελίξεις και από χθες με τον Κιμπιόκα και για την ομάδα Β υπάρχει σήμερα ενίσχυση. Θα μας τα πει όλα ο Αντώνης Χρονάκης. Τι κάνεις, φιλέ?
1: Χαίρομαι που σε ακούω, Νίκο. Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Και εγώ, και
1: καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Σε σένα και σε φίλους και τους φίλους ακροατές του.
0: Ζεστικά το.
1: Ζέστη, ναι. Έχει. Νομίζω ότι το τελευταίο δήμερο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια εδώ από την Τρίπολη ότι ναι, ήρθε και νιώθουμε καλοκαίρι. Γιατί μέχρι στιγμής δεν πολύ νιώθαμε και ότι βρισκόμαστε σε καλοκαίρι. Λίγο βροχούλα, λίγο συννεφιά. Αλλά τις τελευταίες δύο μέρες έχει χτυπήσει ο καύσωνας και την Αρκαδική πρωτεύουσα.
0: Λογικό, λογικό. Μάλιστα, καύσωνας υπάρχει στην Αστέρα και από την αρχή της σεζόν. Βλέπω έτσι εδώ γίνεται χαμός της καλοκαιρινής
1: μεταγραφικών.
0: Κοσμογονία.
1: Υπάρχει καύσωνας, όπως πολύ εύστοχα παρατηρήσεις και είπες, Νίκο, στον Αστέρα. Νομίζω ότι το έχουμε δει, έχουμε ξετυλίξει όλο το μεταγραφικό κουβάρι εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Και συνεχίζονται οι μεταγραφές και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Περίπου 1 με 2 ακόμα κινήσεις αναμένεται να κάνει ο Αστέρας. Στα τελευταία μεταγραφικά νέα για τον Αστέρα έχουμε να κάνουμε, βεβαίως προεξέχει η απόκτηση του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Είναι Σουηδός εξτρέμ, 26 ετών, τον συνοδεύουν πάρα πολύ καλές περγαμινές και έχει ένα πολύ ωραίο βιογραφικό, αν λάβουμε υπόψη μας και την ηλικία του, αλλά και στα πρωταθλήματα τα οποία έχει αγωνιστεί ο Κιμπιόκα. Θεωρείται μια επιλογή η οποία είναι από το πάνω ράφι για τα στάνταρ και τα δεδομένα του Αστέρα. Επίσης, στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, επιλέγεται λόγω της ταχύτητάς του και της ικανότητάς του στο ένας εναντίον ενός. Παίζει και στις δύο άκρες, κυρίως από τα δεξιά ο Κιμπιόκα, και έτσι ο Αστέρας κλείνει και την εκκρεμότητα που είχε στα άκρα της επίθεσής του. Επίσης, υπάρχει ακόμα μία μεταγραφή αυτού του Χριστόφορου Κολυμάτσι. Ο Κολυμάτσι, ο οποίος προέρχεται από την ΑΕΚ, είναι 21 ετών, κεντρικός μέσος, αποδεσμέθηκε από την Ένωση και ο Αστέρας έσπευσε να τον αποκτήσει και να επενδύσει στο μέλλον με βάση τα κριτήρια τα οποία επιλέγεται για να έρθει ο Κολυμάτσης στην Τρίπολη. Αρχικά θα αγωνίζεται στην ομάδα Β, ωστόσο η πόρτα της πρώτης ομάδας είναι ορθάνυχτη για τον Κολυμάτσι, αφού για εκεί προορίζεται, για την πρώτη ομάδα, και θα παρακολουθείτε με συγχωρείτε στενά, έτσι ώστε να μεταπηδήσει και να τον δούμε και σε κάποια παιχνίδια στην πρώτη ομάδα. Όλα αυτά, οι δύο αυτές μεταγραφές, βεβαίως έρχονται στη σκιά της μεγάλης αποχώρησης ή αν προτιμάτε του χρυσού εφετινού deal για τον Αστέρα, αφού τα έχει όλα. Εκτός από μεγάλες μεταγραφές που έχουν γίνει για την αρκαδική ομάδα, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αποχώρηση. Και αναφέρομαι στο πολύ μεγάλο κυρίως ότι έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος. Και αυτή είναι του Χρήστου Αλμίρα, ο οποίος εδώ και λίγες ημέρες βρίσκεται στη Σουηδία για λογαριασμό της Ντουγκάρντεν. Μια αποχώρηση η οποία για τον Αστέρα, ο Αστέρας μάλλον βάζει στα ταμεία, για να το πω καλύτερα, το ποσό του 1,3 εκατομμυρίων ευρώ από την αποχώρηση του Χρήστου Αλμίρα. Ένα ακόμα χρυσό deal για την αρκαδική ομάδα. Είχαμε και χρόνια να δούμε πώληση παίχτη με τόσο υψηλά νούμερα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν έχουμε δει ανάλογες περιπτώσεις και με τον Γιάννου και με τον Κουρμπέλη και με τον Κότσιρα και με τον Τιμπλάσης. Μια σειρά από παίχτες οι οποίοι ο Αστέρας είχε την ικανότητα να μπορεί να τους πουλά κάθε καλοκαίρι. Αυτό έγινε φέτος με τον Χρήστο Αλμίρα, με την αποχώρηση, αν προτιμάτε, του Χρήστου Αλμίρα για τη Σουηδία και την Τζουγκάρντεν. Το κενό που αφήνει αδιαπραγμάτευτα ο Χρήστος Αλμίρας, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν, κυρίως στα τελειώματά της, Νίκο, φίλες και φίλοι ακροατές, αναμένεται να καλυφθεί με παίκτη ο οποίος θα έρθει το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουν τσεκαριστεί στόχοι και από Ελλάδα και από εξωτερικό, και ο Αστέρας κινείται για την απόκτηση ενός κεντρικού μέσου, ενός αντιαλμύρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται το ΠΑΛ. Να ανοίγω μια μικρή παρένθεση, Νίκο, χωρίς να θέλω να καταχρεώσω το χρόνο σου. Η ομάδα βρίσκεται στην Ολλανδία, είναι η τέταρτη μέρα προετοιμασίας της ομάδας επί Ολλανδικού εδάφους. Διπλές προπονήσεις, καταλαβαίνουμε στα ντεξ η διαδικασία των προπονήσεων. Χτυπάνε κόκκινο η ένταση από τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τους προσφέρειες του, και ακολουθούν τρία πολύ σημαντικά την επόμενη εβδομάδα, τρία πολύ σημαντικά φιλικά παιχνίδια, τρία πολύ δυνατά τέσσερα τον Αστέρα, για να πάρουμε και την πρώτη γεύση επί χόρτου για το πώς χτίζεται η αρκαδική ομάδα.
0: Μάλιστα. Το γεγονός πάντως ότι πάει και σε πωλήσεις, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και αν λάβουμε υπόψη μας και το handicap, τα λεφτά που έπαιρνε ο Αλμύρας από τον Αστέρα και τα λεφτά με τα οποία πωλείται ο Αλμύρας στην Τζουγκάρντεν, μιλάμε για 1100 επένδυση, οικονομική επένδυση για την αρκαδική ομάδα. Το είπα πριν από λίγες ημέρες, την ημέρα που ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Χρήστου Αλμύρα, ότι και πάλι στον Μπιγουίς Πορεθού, να το πω ξανά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο ποδοσφαιριστής, ο Χρήστος Αλμύρας, είχε βρεθεί στο στόχαστρο και του Ολυμπιακού. Είχε γίνει πρόταση, όχι μάλλον για την ακρίβεια, όχι πρόταση, και γίνει μια διερευνητική επαφή. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν διατεθειμένος να ανέβει σε τόσο υψηλά νούμερα. Βεβαίως αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Τζουγκάρντεν, ήταν πρόθυμη, έδωσε το ποσό αυτό στον Αστέρα και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα χρυσό και πολύ μεγάλο deal για τους κίτρινο μπλε.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον Αντώνη Χρονάκη για τις τελευταίες κινήσεις του Αστέρα Σάκτουρα, αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν για την ομάδα της Αρκαδίας. Υπάρχει ένα μήνυμα του Κάγκουα που ενδιαφέρει την ΑΕΚ λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα της Χάπολ Μπερσεβά με την Βικινγκούρ. Έχει κάνει ένα αποστάρισμα εν ώψη του αγώνα και λέει πάμε παιδιά. Δεν ξέρω αν αυτό κρύβει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί από την ομάδα του και αναφέρεται στους συμπαίκτες του, αν το κάνει συνήθως. Πολλές φορές έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε και σοβαρά συμπεράσματα από αναρτήσεις. Υπάρχει παιχνίδι σε εξέλιξη και για τα πραγματικά του Conference. Στο 21 λεπτό χωρίς σκορ Γκέντεμπορκ Λεβάντια Ταλίν. Εμείς πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε και συνεχίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
9: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
10: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μ' αρέσει σήμερα ότι έχετε πολύ ρεπορταζιακή διάθεση. Μου στέλνετε για παίχτη που θα ανακοινώσει η ΑΕΚ μέχρι την Πέμπτη, με εξέλιξη για Τζολάκι. Χαμός γίνεται. Πέτυχε γκολ η Λεχ Πόζναν στην Δανία απέναντι στην Άρχους που έχετε 1-0.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Παναθηναϊκό. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Διονύση Δεσίλα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ακόμη μια προπόνηση πριν να χωρίσει για την Ουγγαρία εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Πάξη, στον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Για το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία, αλλά και γενικότερα για όλα τα θέματα των πράσινων, θα μιλήσουμε τώρα με τον Διονύση Δεσίλα. Γεια σου, φιλέ.
1: Έρε, τι κάνουμε,
0: καλά, μου. Καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, μπαίνουμε τελική ευθεία πλέον. Μια προπόνηση θα γίνει αύριο, το πρωί, και συνέχεια αποστολή θα επιλέξει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, τον Τζέκο Πνίστο, και θα αναχωρήσει για την Ουγγαρία, για το παιχνίδι με την Πάξη, για να πάει να δώσει ο Παναθηναϊκός το πρώτο του επίσημο ματ για τη νέα σεζόν, την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, με τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα και δεδομένα. Οι πράσινοι παίρνουν από εδώ και στο εξής μια μεγάλη υποχρέωση, ένα πρώτο μεγάλο στόχο για τη σεζόν. Αυτή η μεγάλη υποχρέωση, ο πρώτος μεγάλος στόχος, είναι να μπουν στη league phase του conference. Για να συμβεί αυτό υπάρχει δρόμος, θα πρέπει να τα δούμε όλα βήμα-βήμα, αρχικά τα μάτς με την Πάξη και θα δούμε. Έτσι, αυτή είναι και η νοοτροπία και το σκεπτικό που υπάρχουν υπέρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή κανείς δεν σκέφτεται, για παράδειγμα, λογικό, έτσι, τον επόμενο, φυσικά η Σπάρτα Κτωνάβα.
0: Εννοείται.
1: Ναι, σκέφτεται μόνο πώς θα περάσει ο Παναθηναϊκός στην Πάξη και γίνει ανάλυση του αντιπάλου. Όχι εύκολη ανάλυση, πρέπει να σου πω, γιατί έδωσε 10 φιλικά και δεν είναι εύκολο για τους συνεργάτες του Νίστρου σε 10 φιλικά να βρουν την επικρατέσια δεκάδα, που αυτή είναι η δουλειά των αναλυτών. Και προσπαθούν λίγο ποιος έχει παίξει περισσότερο από όλα να τα βάλουν κάτω, γιατί τώρα 10 φιλικά, αν έχει μοιράσει το χρόνο ο προπονητής, άντε βγάλει άκρη.
0: Ναι, εννοείται. Είναι ομάδες που πας λίγο στο άγνωστο, είναι αλήθεια. Πας. Αρκετά. Κακά τα σημαντικά.
1: 10 φιλικά είναι πάρα πολλά, ρε παιδί. Είναι πάρα πολλά. Τι άκρη να βγάλει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων...
0: Ο Νίστρουπ έχει βγάλει άκρη για την 11η.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι το 90% είναι γνωστό. Το 80%. Και τέλος πάντων είναι γνωστό. Οι εκτιμήσεις είναι προς την κατεύθυνση. Τώρα θα δούμε τον Παναθηναϊκό με το 4-2-3-1 του Μίστρουπ, με τον Μπένια κατά τα δοκάρια, τον Τσάπρα δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά, ο Ντεφράι με Κάτρι του Μπα, εκεί θα δούμε. Θα δώσω περισσότερο στάνω τον Κάτρι, αλλά δεν είμαι και σίγουρο. Θεωρώ ότι οι τρεις στη μεσαία γραμμή επικρατέστερη είναι Καμαρά, Τσέρνι, Γιάγκουσι το 10. Αντίνο Ζαρουρί με έναν αστερίσκο, όπως δούμε, Παντελίδη στα εξτρέμ, και μπροστά ο Τετέι. Είναι η επικρατέστερη που θα δούμε να γίνει και αυριανή προπόνηση.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι, για τελικά πλάνα του τεχνικού του Παναθηναϊκού, του Λανού Μίστρουπ. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός. Αύριο, όπως είπα, η προπόνηση αναχωρεί αποστολή για την Ουγγαρία. Θα γίνει συνέντευξη τύπου στην Ουγγαρία και θα γίνει και μια αναγνωριστική βόλτα, ένα περίπατο από τους παίκτες στο γήπεδο. Έτσι λίγο να οθούν όσο μπορούν να παρουσιάσουν με τον νου περιβάλλον. Ένα γήπεδο μικρό, 6.500 θέσεων. Θα είναι περίπου 300 φίλοι του Παναθηναϊκού. 230 εισιτήρια έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Κάποιοι έχουν πάρει και μεμονωμένα σε κεντρικές θύρες. Μικρό γήπεδο, λίγος αριθμός των εισιτήριων. Ακόμη και αυτοί που θα πάνε, πάντως, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δηλαδή, να πηγαίνεις Ιούλιο μήνα, περίοδο κατά κύριο λόγο διακοπών των Ελλήνων, έτσι. Ιουλίου. Να παίρνεις το αεροπλάνο για Βουδαπέστη και από εκεί 1,5-2 ώρες λεωφορείο με τρένο για Πάξη, σε ένα μέρος, ξέρω εγώ, 20.000 κατοίκων, πρέπει να το λέει καρδιά σου. Να το λέει καρδιά σου, εννοώ να αγαπάς πολύ την ομάδα για να το κάνεις. Δεν είναι δηλαδή το Λονδίνο,
0: εννοείται,
1: το Βερολίνο, το Άμστερνταμ, το Ιερόμι. Κατάλαβες το να πω. Αυτά τα μέρη είναι τα πιο ιδιαίτερα και από εμένα ο κόσμος το οποίο έχει δυνατότητα, φυσικά, έτσι, γιατί δυνατότητα να το κάνουν, δυνατότητα να πάει, είναι respect αυτά τα, το κόσμο που πηγαίνει σε κάθε ομάδα, έτσι, που πηγαίνει σε αυτά τα μέρη και πάει να δει την αγαπημένη του ομάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Για τους πιο γηπαιδικούς, βέβαια, το κλείνω.
0: Ναι, αυτό ψάχνουν.
1: Οι προμέσεις είναι και πιο ωραίες.
0: Ναι, ναι. Αυτό ψάχνουν.
1: Γιατί είναι διαφορετικές. Τώρα, από εκεί και πέρα, Αυτά δεν ξέρω αν θέλαμε να ρωτήσει κάτι άλλο αγωνιστικό.
0: Όχι, μόλις στην απορία. Φαντρόκελ, αν έχει λυθεί η εκκρεμότητα για να μπει στη λίστα.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Περιμένουμε αύριο να έρθει το δελτίο του.
0: Okay.
1: Έρθει το δελτίο από την Τάμπτορ. Οι Τούρκοι λένε ότι αύριο θα το στείλουν. Αυτό απομένει, ο Φαντρόκελ, ο οποίος έκανε και προπόνηση κανονικά σήμερα, αυτό απομένει προκειμένου να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στην διαδικασία να το βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα και να τον έχει μαζί του.
0: Mm-hmm. Γράφτηκε ένα υπάρχει θέμα του Γκοτσολέησβίλη, νομίζω ότι δεν ψάχνει για δεξιμπάκ, έτσι.
1: Όχι. Mm. Αυτό που έχει γίνει με αυτό τώρα και ποιο είναι το μπέρδεμα που γράφτηκε, που είχαμε σε αυτό το δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με το εξής. Ο παίκτης ήταν στη λίστα του Παναθηναϊκού, και ο Γιάννος δεξιός μπακ, προ Τάπρα.
0: Okay.
1: Είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό πριν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει και υλοποιήσει τη μεταγραφή του 30 του Τάπρα. Λέω, κάπου το μάθαν τώρα και προφανώς δεν θα ήξεραν ότι πήρε το Παναθηναϊκός και γι' αυτό το γράψανε. Πλέον για τη θέση του δεξιού μπακ δεν είναι στο πλάνο του Παναθηναϊκού περαιτέρω νύχτα.
0: Ναι.
1: Έχει καλά μπρίσει τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Αυτή είναι η ιστορία με το συγκεκριμένο. Πολύ δουλειά στις τακτικές φάσεις σήμερα. Το κομμάτι της προπόνησης και στην τακτική. Τι άλλο, είπαμε, έχει αναλυθεί πάρα πολύ ο αντίπαλος. Όσο μπορεί να τα αναλύσει με 10 φιλικά και να βγάλει άκρη τι είναι βασική και όχι. Είναι ένα απλό πράγμα. Και περιμένουμε πλέον την αυριανή ημέρα και μετά να μπούμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς για τον Παναθηναϊκό.
0: Και συνεχίζεται και το πετομάζωμα, έτσι. Από τη μία ανανεώθηκε το συμβόλαιο του, μάλλον δόθηκε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναγιώτη Μισαηλίδη.
1: Ναι.
0: Και αποκτήθηκε και ο 15χρονος Δημήτρης Λαζαρδής από τον Ατρόμητο, έτσι.
1: Ναι, ο Μισαηλίδης, ο οποίος έκανε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, μέχρι το 29, είναι επιθετικός, γεννημένος 5 Σεπτέμβρη του 2010.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει περάσει από διάφορες ακαδημίες κτλ. Ήταν στην Athens Καλυφαία και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, όπως επίσης είχαμε και τον Λαζαρίδη, όπως είπες και εσύ, μετάσχει στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Λαζαρίδης, και θα υπογράψει και το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο 29 Σεπτεμβρίου του 2011, γεννημένος, και ήταν πέρυσι ήταν στον Ατρόμητο, έβαλε 19 γκολ στο Super League K15. Γενικώς, το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολλά παιδιά. Έχει υπογράφει και με πολλά παιδιά επαγγελματικό συμβόλαιο.
0: Και είναι γιος του Νίκου Λαζαρίδη, όπως με ενημερώνει ο Μάνος Μισουράκης.
1: Ναι,
0: του στόπερ,
1: καλά σε ενημερώνει. Καλά σε ενημερώνει. Στόπερ, ναι, καλά σε ενημερώνει. Και είναι φυσικά πολύ νωρίς για αυτά τα παιδιά. Καλή αρχή να έχουν και όλα να τους πάνε καλά.
0: Σίγουρα, αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει πλέον το φτιάχνει πολύ σοβαρά το έργο αυτό.
1: Όντως, απλά αυτό το έργο που φτιάχνει πάλι σοβαρά ο Παναθηναϊκός θέλει δύο πράγματα. Επιμονή και υπομονή.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Δεν μπορούν να βγουν, ναι, σε ένα και δύο χρόνια και να γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, έτσι το Θεού.
0: Καλά, ναι.
1: Έλα, το δύσκολο σε αυτή τη ηλικία για μένα δεν είναι να βρεις το ταλέντο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με ταλέντο. Είναι να δεις ποια παιδιά έχουν προοπτική. Αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή, προοπτική να ξεχωρίσουν.
0: Ωραία, φίλε μου. Θα σε δω ή θα σου πω από τώρα καλό ταξίδι.
1: Με δείχνει.
0: Θα σε δω. Ωραία, τέλεια. Αυτά και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, το Διονύση Δεσίλα. Δεύτερο γκολ για την Λεχ Πόζνα. Έχει δεχτεί και κόκκινη η Άρχους. Ανοίγει ο δρόμος των Πολωνών για πρόκριση.

0: Θα μένουμε σε πράσινη απόχρωση. Θα πάμε για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Πετρίδης. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα στους φράτες.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά κι εγώ. Εδώ.
1: Πώς είναι την παρουσία στο Όσμαν? Τρελά,
0: Χαμός.
1: Εντάξει, νομίζω ότι
0: πρώτο θέμα
1: είναι στο... για τον μπάσκετ.
0: Εννοείται, εννοείται. Και πρώτο θέμα στο EuroCup. Στο site,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λογικό, λογικό. Εντάξει, είναι το μεγαλύτερο όνομα της διοργάνωσης. Συγκεκριμένος παίκτης. Και σίγουρα βάζει τον ανταγωνισμό στα δικά μας τα χώρια. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, δηλαδή, είναι τις κινήσεις που έχουν κάνει. Νομίζω ότι θα δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο δίπολο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μα ξέρεις τι, θυμάμαι, αφού το άρχισα αυτό, το έχω πει και στο Χρήστο Γκάλι στον αέρα, θυμάμαι στο Super Cup της Ρόδου, όταν ήμασταν μαζί το 24, ήμασταν έξω και του λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτές οι ομάδες με τέτοιο brand να μην βρίσκεται ένας επιχειρηματίας. Εγώ δεν είχε πάει το μυαλό μου, βέβαια, για τέτοια μεγαλεία, να σου πω την αλήθεια. Ένας άνθρωπος, ξέρεις, να βάλει 5-6 εκατομμύρια να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα. Και ήταν πολύ απεσιόδοξος γενικά. Εντάξει, δηλαδή, κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει τέτοιο μπαμ, αλλά είδες καμιά φορά η ζωή πώς θα φέρνει και έχουν και οι δύο πλέον αρκετά χρήματα.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν μπλέξει τα προηγούμενα χρόνια με διάφορους παράγοντες που δεν μπορούσαν να σταθούν στο τέτοιο των περιστάσεων και είχαν δημιουργήσει και πάρα πολλά χρέη. Τέλος πάντων, τέλος καλά, όλα καλά για τις ομάδες.
0: Εννοείται, εννοείται. Περιμένουμε με ανυπομονησία όλο αυτό που θα δούμε, όχι μόνο του χρόνου, γενικότερα.
1: Ναι. Επειδή είμαστε και σε αυτό το μούτο, μήνω τελειώνει και αύριο του Λιόπουλου. Όχι αύριο, την Πέμπτη. Ναι, σήμερα τρίτη, την Πέμπτη.
0: Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα μόνο. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιώργο μου. Είναι βασικός ο Κάγκουα στο παιχνίδι της Χάπολ Μπερσεβά με την Βίκενγκουρ. Οπότε αυτόματα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής αν μεταγραφεί στην ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα μέχρι να αρχίσει η League Phase. Έτσι. Και φυσικά περιμένουμε και τον Γιώργο Τσακίρη σε λίγο να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το γεγονός της χρησιμοποίησης του μέσου που έχει στα μπάρι ΑΕΚ για να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, έλεγα ότι τελειώνει και το Λιόπουλο τυπικά. Θα έχουμε και αυτή την μετακίνηση του Διεθνούς Κάρτης στον Άρη. Την Πέμπτη, νομίζω, πόσο μαθαίνω, δηλαδή, από τη Θεσσαλονίκη θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά. Για να τελειώσει το θέμα. Το buyout του ούτως ή άλλως από την πλευρά του ΠΑΟΚ κατατέθηκε χθες για τον Όσμαν. Νομίζω και από την πλευρά του Άρη θα κατατεθεί, νομίζω, τις επόμενες μέρες για να τελειώσει την πλευρά αυτό το θέμα. Μάνι μένει ο Παναθηναϊκός, Νίκο, σκεφτόμουν, από τα buyout έβγαλε κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ των δύο παικτών, έτσι.
0: Φοβερό.
1: Ναι, ναι. Φοβερό. Περισσότερο από όσα έδωσε για Μπόγκα, Μπάντιο κτλ.
0: Και ειδικά
1: μόνο για τα
0: buyout,
1: έτσι αναφέρομαι.
0: Ειδικά το Λιόπουλο, εντάξει, τον Όσμαν λες. Okay, είναι παίχτης τέτοιας τιμής.
1: Ναι, θα μπορούσε, και στην, θα μπορούσε πούμε, την άνοιξη να τον χάσει τσάμπα ο Παναθηναϊκός, χωρίς να πάρει κάποιο αντίτιμο.
0: Εννοείται.
1: Γιατί λέει το επόμενο καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
1: Και τον Τολιόπουλο θυμίζω ότι τον είχε πάρει γύρω 40.000 ευρώ, νομίζω κάτι τέτοιο πέρσι. 40.000 ευρώ τον είχε αποκτήσει από τον Άρη. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο καλή, ας πούμε, οικονομικά κίνηση ήταν αυτή. Τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο, αυτά, επειδή καταλαβαίνω και την ανησυχία του κόσμου και την αγωνία του, αυτά είναι πράγματα τα οποία προφανώς θα σκεφτεί και ο Ζελικό Μπράντοβιτς και οι συνεργάτες του, και θεωρούν ότι είναι δύο παίκτες οι οποίοι δεν είναι αντικατάστατοι, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τώρα το αρτεμικό διαβατήριο του δουλειού που θα αντικατασταθεί από τον Μωραΐτη, έτσι, στην περιφέρεια, θα είναι ο έκτος γκάρτ ο Μωραΐτης, και όσον αφορά τον Όσμαν, προς το πάνω Παναθηναϊκός συνεχίσει έτσι στον forward. Τώρα θα χρειαστεί κάποια συμπληρωματική κίνηση στην πορεία, θα το δούμε. Mm-hmm. Έτσι, αυτό που ξέρουμε και θα γίνει δεδομένο θα είναι η απόκτηση ενός playmaker που θα κάνει διαφορά και θα έχει και μάλλον πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό από την περιφέρεια.
0: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό το κομμάτι, έτσι, είτε με τον Φρανσίσκο που είχε γραφτεί ότι ο Παναθηναϊκός το παρακολουθεί, είτε με κάτι άλλο, έτσι.
1: Όχι, κοίταξε, ο Φρανσίσκο ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το
0: συμβόλαιο, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι έχει το συμβόλαιο το παιδί και δεν ξέρω τι κατά πόσον ο Παναθηναϊκός θα μπει σε μια λογική να πάει να δώσει 5 εκατομμύρια για τον Φρανσίσκο, έτσι. Δηλαδή θα δώσει παραπάνω από ό,τι δίνει στον Αν ή στον Χέις Ντέιβις ή στον Γιαμπρουσέλε και στους υπόλοιπους τέλος πάντων. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Δεν ξέρω δηλαδή και αν ο ίδιος θα μπει σε μια διαδικασία να συζητήσει με ομάδες για μικρότερα συμβόλαια. Προφανώς έχει υψηλές απαιτήσεις το παιδί. Εντάξει, ήρθε μια πολύ καλή σεζόν με τη Ζάλγκηρης. την αξιοποίηση αυτή τη ζωή με το συμβόλαιο που πήρε στη Βιλερμπάν. Τώρα τι θα γίνει στη Βιλερμπάν, αυτό είναι αλλού Παπαγγέλιο.
0: Ναι, το βλέπουμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Με τον Λεσόρ γιατί... υπήρξε ενημέρωση για τον νόμο του, για τον αγώνα του.
1: Όχι, καμία ενημέρωση. Ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο προέκυψε. Από την ομάδα δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Προφανώς το νόμο του δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν θεωρούσαν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Γιατί αυτό που έγινε.
0: Δεν έκανε από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, στις αρχές Ιουλίου ούτως ή άλλως. Και προφανώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Ούτως ή άλλως το παιδί αυτό, επειδή το έχουμε πολλές φορές ειδικά για το Λεσόρ, είναι ιατρικά απόρριτα και ιατρικό απόρριτο και ιατρικά δεδομένα τα οποία εντάξει καλό θα είναι να μην ξέρεις τα, τα βγάζουν τη φορά.
0: Ναι.
1: Και για το συγκεκριμένο παιδί ειδικά, έτσι, που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, αυτό ήταν το, το θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι θα κάνουν κάποια θέση, όπως και οι υπόλοιποι, γιατί είχαν και αρκετοί άλλοι που πάνε έχουν διάφορα προβλήματα. Έτσι. Θυμίζω ο Λογκαβόπουλος, ο Σλούκας, ο Μίτογλου Καλαϊτζάκης. Είχαν γίνει προβλήματα δραματισμού στο φινάλι της σεζόν. Ο Λεσόρ το έχει αποκομίσει αυτό από τους τελικούς, νομίζω το, το τρίτο, το τέταρτο τελικό, κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν, είναι, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, οπότε το υπολογίζουν κανονικά για την έναρξη της νέας σεζόν.
0: Ωραία, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και σε εσένα. Γιώργος Πετρίδης με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι ο 27χρονος Κάγκουα, που φέρονταν να είναι πολύ κοντά στην ΑΕΚ και μπορεί να είναι ακόμα έτσι, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, είναι βασικό στο παιχνίδι με την Χάμπολη Μπερσεβά. Προέκυπτε από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ το πρωί ότι εφόσον αγωνιστεί και δεν θα έχει αυτόματα δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League με την Ένωση, η ΑΕΚ θα ενεργοποιήσει κάποια άλλη περίπτωση. Αλλά ας περιμένουμε και τον Γιώργο Τσακίρη, και μετά τις 9.30 θα τον έχουμε να μας πει πώς αντιμετωπίζουν στην Ένωση αυτήν την εξέλιξη.

Στα του μπασκετικού Ολυμπιακού τώρα, είπαμε και το μεσημέρι την απόρριψη της πρότασης της Ντουμπάη, η οποία κόντρα στη φημολογία και σε όσα υποστήριζε και ο ατζέντης του Τόμας Γουόκαπ, δεν πρότεινε ποτέ στον Ολυμπιακό ούτε ένα ούτε 1,5 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, όπως θέλετε πείτε το, για να πάρει τον παίχτη. Η πρόταση που έχει γίνει και μερικές μέρες πριν και ενημέρωσε επίσημα και ο Ολυμπιακός ήταν 600.000 δολάρια, άρα 520.000 ευρώ, και μάλιστα το ποσό η Ντουμπάη το πρότεινε να καταβληθεί σε δύο δόσεις, η μία τώρα με την αγορά του παίχτη και η άλλη το καλοκαίρι του 2027. Ο Ολυμπιακός φυσικά απέριψε αυτή την πρόταση. Θυμίζω ότι έχει ορίσει την τιμή πώλησης του παίχτη στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ αυτών των δύο ποσών και νομίζω ότι ορθώς δεν κάνει καμία άλλη κουβέντα. Η Ντουμπάη από τότε έχει εξαφανιστεί, δεν έχει ενοχλήσει ξανά τον Ολυμπιακό. Αλλά εδώ που τα λέμε, όταν ξεκινάει από 600.000 δολάρια, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να προσεγγίσει το ποσό που έχει ορίσει ο Ολυμπιακός. Ακόμα και αν υπάρχει διάθεση του Ολυμπιακού να μιλήσει για κάτι λιγότερο, νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Ο Γουόκαπ έχει δελεαστεί φυσικά από αυτά τα 3 εκατομμύρια που του προσφέρει η Ντουμπάη ετησίως, αλλά έχει συμβόλαιο κανονικά με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον περιμένει στην προετοιμασία που θα αρχίσει 24 Αυγούστου. Νομίζω ότι 20 είναι κάποια εργομετρικά τεστ και από τις 24 θα μπουν κανονικά οι παίκτες του Ολυμπιακού. 4 του μήνα είναι τα πρώτα φιλικά στην Κρήτη με Φενέρμπαχτσε, Ερυθρό Αστέρα και Ολυμπία Μιλάνο. Μετά έχουν το Νεόφυτος Χανδρώτης στην Κύπρο. Έχει πολύ, πολύ πράγμα φέτος. Έχει και Super Cup Ευρωλίγκας, έχει και Super Cup Ελλάδας. Γενικά ο Αύγουστος είναι γεμάτος. Θα είναι σαν μήνας προετοιμασίας με δύο τίτλους, αλλά σίγουρα με ευκαιρία να μονταριστούν. Τώρα, με τον Γουόκαπ, επειδή ρωτάει ο κόσμος εδώ πάρα πολλά τι θα γίνει, θα μείνει δηλαδή δυσαρεστημένος του χρόνου με τα λεφτά που θα παίρνει, εγώ λέω να περιμένουμε, να δούμε τις εξελίξεις, γιατί μπορεί κάποια άλλη ομάδα να μπει στο κόλπο, η Ντουμπάη να ανεβάσει την προσφορά της, έτσι. Στις μεταγραφές, ξέρεις, πολλές φορές γίνονται πράγματα. Ο Ολυμπιακός απλά έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο ότι τον θέλει, έχει διάθεση να του προσφέρει ένα συμβόλαιο πολύ καλύτερο από αυτό που έχει να παίρνει του χρόνου, 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Όχι φυσικά στα επίπεδα των 3 εκατομμυρίων, των 2,5 που αξιώνει ο παίχτης. Από εκεί και πέρα είναι μια υπογεγραμμένη σύμβαση. Ο παίχτης είναι υποχρεωμένος να την τηρήσει. Ακόμα και αυτό που ακούστηκε ότι πήγε στην Ένωση Παιχτών να ρωτήσει αν μπορεί κάποιος να ορίζει ως τιμή πώληση στα 3 εκατομμύρια όταν κάποιος παίρνει 1,1-1,2, νομίζω ότι δεν έχει καμία αξία να το συζητήσουμε αυτό. Δηλαδή, με την ίδια λογική, ο Μπάμπης Κοστούλας στον Ολυμπιακό που αμοιβόταν με 500.000 ευρώ το χρόνο και λιγότερα, γιατί πουλήθηκε 34 στην Brighton. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό το ο κανόνας. Ο καθένας ορίζει την τιμή πώλησης του περιουσιακού του στοιχείου όπως θέλει. Και για μένα πολύ καλά κάνει ο Ολυμπιακός και κρατάει αυτή τη στεναρή στάση. Διότι πολύ απλά μετά τον Γουόκαπ, αν τον άφηνε, ας πούμε, να φύγει με ένα τόσο μικρό ποσό, ο καθένας στην αγορά που

και όντως ήταν στον μπλοκάκι του Ολυμπιακού, έκλεισε με τους New York Knicks, αν δεν κάνω λάθος, διαιτές συμβόλαιο. Πάντα η ευρωπαϊκή αγορά φέρνει ευκαιρίες. Δεν αναφέρω μόνο στον Μάριο Χεζόνι, ο οποίος θες πλήρωσε μόνο στο buyout για το NBA. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί κάποια ομάδα του NBA και δεν αποκλείω να έρθει Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και απλά να βρει ένα δεκαήμερο συμβόλαιο στο NBA. Αυτό να τελειώσει και μετά να επιστρέψει στην Ευρώπη ελεύθερος να παίξει. Έτσι. Δεν αναφέρομαι στον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι γενικά. Η αγορά λοιπόν μπορεί να σου φέρει πολλές ευκαιρίες. Οπότε ο Ολυμπιακός θέλει να το ψάξει. Θέλει να κάνει μια πολύ καλή κίνηση στο 4. Θέλει και να παίχτη να πατάει και στο 3. Θα ήθελε και να παίχτη να πατάει στο 5. Δηλαδή μπορεί να κάνει και δύο μεταγραφές στο τέλος. Ο Ολυμπιακός θέλει υπομονή. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι το πιο έτσι, χειροπιαστό αυτήν την εβδομάδα νομίζω θα είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ΑΕΚ για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα. Ο Πουκουσεύσκι που με ρωτάτε έμεινε ελεύθερος όντως από την Παρτιζάν. Είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη. Όντως μπορεί να βγάλει ελληνικό διαβατήριο πολύ εύκολα. Δεν όμως, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται να τον εντάξει στο δυναμικό του, αν και είναι ένα παιδί το οποίο το έβγαλε ο Ολυμπιακός ουσιαστικά, το έστειλε στο NBA. Ανδρώθηκε από τα 13 του, 14 του στις μικρές ομάδες, έπαιξε και στην αναπτυξιακή, έπαιξε και στην ανδρική ομάδα κάποια λεπτά, σκόρπια. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι για τον Πουκουσεύσκι. Αν αλλάξει κάτι, εννοείται ότι εδώ είμαστε για να ενημερώσουμε. Μια και είπαμε σαν Λαρένα, για να φύγουμε από τα του Ολυμπιακού, υπήρχε σήμερα η είδηση ότι κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού για την παραχώρηση της Σάνελ Αρένα στην ΑΕΚ για 49 χρόνια. Θα τεθεί τις επόμενες ημέρες προς ψήφιση. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι κλείνει η Βουλή σε λίγες μέρες για τις καλοκαιρινές διακοπές. Άρα θα γίνει αυτή η παραχώρηση που έτσι κι αλλιώς ήταν στις λεπτομέρειες, να το πω έτσι. Και παράλληλα με αυτή την παραχώρηση θα ανακοινωθεί εντός εβδομάδας πιθανότατα, ξαναλέω, και η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα ως Ολυμπιακός θα ανακατασκευάζει, θα ανακαινίζει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε υπόλοιπες έτσι δυσούλες που αφορούν το μπάσκετ, ο Παγιόλα, ο πρώην παίκτης της Virtus Bologna, πάει στην Παρτίζαν έναντι 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον 27χρονο Νιγηριανό γκάρτ Stanley Umunde με θητεία στο NBA, κυρίως με τους Spurs. Ο κύριος Μελίχ Μαχμούτογλου ανανέωσε με τη Φενέρ, θα είναι για 14η σεζόν αρχηγός της Φενέρ Μπαχτσέ. Η Real ολοκληρώνει την απόκτηση του Μίκαελ Γιάντουνεν, του Φινλανδού Power Forward. Ενώ όλα δείχνουν ότι ο Τόκος Εγγέλια θα πληρώσει τη ρήτρα των 900.000 ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιό του για να μείνει ελεύθερος και θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Έχουμε αναφέρει ότι ο Τόκος Εγγέλια έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, έχει τσεκαριστεί η περίπτωσή του, αλλά τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάτι. Θέλει κάτι πιο φρέσκο ο Ολυμπιακός, ίσως και λίγο κάτι πιο αθλητικό στο 4. Δική μου άποψη βέβαια ότι είναι, θα ήταν ιδανική περίπτωση. Ναι, φίλε μου, εσύ που με ρωτάς, οι Bucks που δεν έχουν τίποτα, τους πέφτει λίγο ο Χεζόνια να του κάνουν πρόταση. Όχι, νομίζω ότι όσοι πιστεύουν σίγουρα ότι θα γυρίσει στην Ευρώπη ο Χεζόνια και υποτιμούν το Χεζόνια. Τώρα ότι μπορεί να βρει κάτι στο NBA. Απλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αυτό είπα. Έγινε γνωστό χθες το βράδυ ότι πλήρωσε ο ίδιος τη ρήτρα ουσιαστικά για να μείνει ελεύθερος και να πάει σε ομάδα του NBA. Και οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η ομάδα, έτσι. Λέω, αν δεν βρεθεί, υπάρχει ο τρόπος για να μην επιστρέψει στη Real, γιατί αν δεν βρεθεί καμία ομάδα, κανένα συμβόλαιο, έχει υποχρέωση να επιστρέψει στη Real. Ο παίκτης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να παίξει για την Real. Οπότε λέω ότι αν δεν βρει κάτι εγγυημένο, χωρίς να το αποκλείω, μπορεί με ένα τρίκ μανατζερικό, έχει γίνει και άλλες φορές, να κλείσει σε μια ομάδα για ένα 10ημερο συμβόλαιο, να μείνει ελεύθερος μετά από 10 μέρες, να έχει ουσιαστικά εκπληρωθεί αυτή η απέτηση να είναι σε ομάδα του NBA και το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, να βγει ελεύθερος στην αγορά της Ευρωλίγκας. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Λοιπόν, αυτά και για το μπάσκετ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζει. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμης, με συγχωρείτε, στο Sport FM.
11: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα.
12: Είπε.
11: Στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
13: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.

0: Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Νίκο Σέρβα στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική νότα τη χώρα. Ο Πάνος Μπουρνά συνεχίζει ακάθεκτο τεχνική και μουσική υποστήριξη. Μανώλης Μουσουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Δίπλα του βράχο η Βαλεντίνα Νεκροκοπούλου. Και πάμε να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά με λίγο διαφορετικό τρόπο, καθώς σήμερα έχουμε ξυπνήσει από τον πρωί, έχουμε δει αυτή την ανάρτηση της ΠΑΕ Λεβαδιακός με τη βόμβα που έρχεται για τα 65 χρόνια της ομάδας. Ήδη έχει προκύψει ένα όνομα αυτό του Άντριαν Σουτ του Ρουμάνου. Αν θα μας τα πει καλύτερα ο φίλος ο Ηλίας Κουκοβίνος που είναι στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής, αν όντως είναι αυτή η βόμβα ή κάτι άλλο περιμένουμε από τους δύο τους. Χαίρετε, τι κάνεις?
1: Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά από την έτσι, ζεστή, πολύ ζεστή Λιβαδιά απόψε, όπως συνήθως όλη την Ελλάδα, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Περιμένουμε να σκάσει και επισήμως η βόμβα που ανακοίνωσε το πρωί μέσω της επίσημης της σελίδας της ομάδας του Λεβαδιακού. Η βόμβα που, αν όλα είναι έτσι όπως τα έχουν διαρρεύσει, θα είναι ο Άντριο Σουτ, διεθνής αμυντικός μέσος, πρώην παίκτης της ΤΕΑΟΑ και της ΑΛΑΗΝ την τελευταία αγωνιστική περίοδο. Θα είναι, πιστεύω, ένας παίκτης, μια μεταγραφή, να μου τα πει έκπληξη από το πάνω ράφι, όπως λέγεται, έτσι, για τις ομάδες, όπως είναι του Λεβαδιακού, που είναι, ας πούμε, χαρακτηρίζονται σαν μικρομεσαίες ομάδες στην Super League. Περιμένουμε το επίσημο, την επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ για να πούμε οριστικά και ότι ο παίκτης αυτός θα αγωνιστεί από τα τέλη Αυγούστου στην ομάδα του Λεβαδιακού.
0: Ουσιαστικά είναι εξάρι από ό,τι διαβάζω, με θητεία
1: είναι διεθνής αμυντικός μέσος. Θα καλύψει κατά πάσα πιθανότητα τη μεγάλη απώλεια του Έντμοντ Τσοκάι, που ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bochum, στην προστάθμα της Β' Γερμανίας.
0: Γενικότερα τα υπόλοιπα θέματα, πώς κυλάει η προετοιμασία, τι άλλες μεταγραφές ετοιμάζονται?
1: Να πούμε καταρχήν ότι έτσι φέτος θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ρόστερ του Λεβαδιακού από την περσινή ομάδα που τόσο έτσι έκανε άριστη εντύπωση με το παιχνίδι της, με τα γκολ που σημείωσε.
0: Είναι ψηλά ο παιχνίδις.
1: Δεν άκουσα.
0: Είναι ψηλά ο παιχνίδις, λέω, με βάση τις περσινές εμφανίσεις.
1: Ναι, βάση με την περσινή περίοδο οι διοικούντες θα προσπαθήσουν να κρατήσουν πάλι ψηλά το πήχη. Από την περσινή ομάδα έφυγαν ουσιαστικά 9 παίκτες της ενδεκάδας. Τώρα δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, είναι γνωστό σε όλους ποιοι έχουν αποχωρήσει. Και θα είναι μια χρονιά που όλοι αναμένουν και με ενδιαφέρον, αλλά και με, να το πούμε έτσι, σαν να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η χρονιά. Τόσοι πολλοί παίκτες που θα έρθουν να αντικαταστήσουν αυτούς που έφυγαν και στους ήδη υπάρχοντες. Να δούμε τι ακριβώς θα παρουσιάσει φέτος και ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, που εδώ να συμπληρώσουμε ότι τον Άντριαν Σουτ τον είχε στην ΣΤΕΑΟΑ τη χρονιά που κατέκτησαν μαζί το πρωτάθλημα της Ρουμανίας, το κύπελλο Ρουμανίας και τις καλές εμφανίσεις της ρουμάνικης ομάδας στο Champions League. Να πούμε μέχρι στιγμής ότι ο Αγκουστίν Ούρζη, ο Αργεντίνος εξτρέμ της Χουρακάν, ήδη έχει αποκτηθεί από την ομάδα της Λιβαδιάς, βρίσκεται ήδη στην Ουγγαρία στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας, όπως και ο Δημήτρης Επανοηγίδης που από τον Ατρόμητο, από τον Αστέρα, μεταπίδησε στην γενέτρά του, αφού κατάγεται από ένα χωριό έξω από την Λιβαδιά. Και ο Αλεξάνδρου Πάντεα, ο επίσης διεθνής, νεαρός Ρουμάνος, δεξιός πλάγιος αμυντικός, αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα πούμε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό, το άλλο μεγάλο κενό του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος αγωνίζεται πλέον με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει, σίγουρα θα έχουμε αφήξεις τουλάχιστον, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, 4-5 παικτών ακόμα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το ρόστερ που έχει σχεδιάσει και ζητήσει ο Ηλίος Καραδάδος από τον Γιάννη Κομπότη για την νέα αγωνιστική περίοδο που ήδη βρίσκεται στην προετοιμασία της ομάδος στον Μπάνσκο της Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε κάτι επίσημο.
1: Εννοείται ότι αν έχουμε κάτι επίσημο ή κάτι ανακοινώσιμο, εννοείται θα τα
0: θα το βγάλουμε μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλο μου.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Ηλία Κοβίνα. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Λεβαδιακού, όχι μόνο για την πολύ σπουδαία μεταγραφή τριμμένων των αναλογιών πάντα, έτσι, του Άντριαν Σουτ που ετοιμάζουν για τα 65 χρόνια του Σιβιώτη, αλλά και γενικότερα τι έχει κάνει ο Λεβαδιακός, τι πρόκειται να κάνει. Μια τελείως διαφορετική ομάδα σίγουρα, αλλά νομίζω με τεχνογνωσία που μπορεί να την οδηγήσει και πάλι σε ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί πέρσι ο Λεβαδιακός έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με Όφη, αλλά όχι με μάνα σου. Όφη, ο οποίος είναι στην Ολλανδία για προετοιμασία, έχει αρχίσει εκεί τις προπονήσεις του. Και θα πάμε στον Μανώλη Σαρή, ο οποίος παρακολουθεί την προετοιμασία των κριτικών, να δούμε πώς άρχισαν εκεί οι προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι, αλλά και ό,τι άλλο έχει μεταγραφικό και όχι μόνο η ομάδα της Κρήτης. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Εδώ από το Ρόζενταλ, τώρα δεν έχει τελειώσει ακόμα η προπόνηση, είναι σε εξέλιξη πρώτη ουσιαστικά προπόνηση του Όφη στην Ολλανδία. Η αποστολή των κυπελούχων Ελλάδας θα μείνει εδώ μέχρι και τις 5 του Αυγούστου, θα δώσει 4 φιλικά γνωστών απέναντι στην Πρέντα, τη Βίλεμ, την Κοεχέντη και μια ομάδα από το Κατάλ. Τώρα που είμαστε στον αέρα να πω ότι είναι σε εξέλιξη πρώτη προπόνηση του Όφη από τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι, ο οποίος είναι γνωστές οι μεταγραφικές του ανάγκες. Μην ξεχνάμε ότι θα δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι σε 20 μέρες στο Παγκρίνιο Στάδιο, στον τελικό του Super Cup με αντίπαλο με την ΑΕΚ. Κατά συνέπεια έχει ο ίδιος ο Χρήστος Κόντις. Οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να ξεκινήσουν την χρονιά όπως την ολοκλήρωσα, κάτι που βέβαια και για την ΑΕΚ, με την κατάκτηση ενός τίτλου που θα γίνει και στην έδρα του. Το Μαγκρίνιο Στάδιο είναι λοιπόν σε εξέλιξη, αυτή την ώρα που μιλάμε η πρώτη προπόνηση του Όφη, ενώ περιμένουμε βέβαια τα νεότερα για τα μεταγραφικά, για τις μεταγραφικές ανάγκες του Όφη, οι οποίες είναι δεδομένες και συγκεκριμένες. Όφη, ο οποίος θέλει να κάνει 5 προσθήκες μετά από αυτές του Ανδρέα Μπουχαλάκη και του Χρήστου Σιέλη, θέλει να τελειώσει το ρόστερ του, να το ολοκληρώσει με την απόκτηση ενός επιθετικού, ενός δεξιού μπακ, ενός φορ και δύο εξτρέμα. Αυτές είναι οι θέσεις που ψάχνει ο Όφη, συγγνώμη, για την ενίσχυση του ρόστερ του. Προς το παρόν αυτό μπορούμε να πούμε, συγκεκριμένα δηλαδή πράγματα για την μεταγραφική ανάγκη, για την μεταγραφική ενίσχυση του Όφη, είναι ότι στην κορυφή της επίθεσης ο πρώτος στόχος είναι ο 32χρονος Βόσνιος με ισπανική υπηκότητα, επιθετικός ο Κενάν Κοντρό, ο οποίος ανήκει στην Φερεντσβάρος. Υπάρχει μια καθυστέρηση, πρέπει να πούμε εδώ, στην υπόθεση του Βόσνιου επιθετικού, παρότι το ρεπορτάζ από τις προηγουμένες ημέρες που το μεταφέραμε και εμείς στο Ηράκλειο ήταν ότι στόχος ήταν να απαιτούσε σήμερα με την υπόλοιπη αποστολή της κριτικής ομάδας που αναχώρησε τα ξημερώματα από το Ηράκλειο. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν κάποιες διαφορές που έχουν να κάνουν σχετικά με τις απαιτήσεις του Κενάν Κόντρο, παρότι όφητα έχει βρει και με τη Φερεντσβάρος στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι όσο υπάρχει μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βόσνιου επιθετικού, τον Όφη, επειδή δεν θέλουν να καθυστερήσουν την συγκεκριμένη μεταγραφή στη συγκεκριμένη θέση, όπου μετά και την αποχώρηση του Έντις Αλσίδη υπάρχει ένα βασικό κενό, αν υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση από το προβλεπόμενο, θα κινηθούν σε άλλες επιλογές.
0: Ναι, λογικό. Είχαμε και τις αποχωρήσεις, έτσι, του Βούκοτιτς και του Ράκονιετς.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό
0: τυπικό ήταν.
1: Ναι, τυπικό ήταν. Έτσι αλλιώς οι δύο μαυροβούνιοι δεν υπολογίζονταν από τον Κόντι. Ψαχνόταν, έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα για να λυθούν τα συμβόλαιά τους, γιατί δεσμεύονταν για ακόμα 2 χρόνια. Βρέθηκε η γρυσή τομή και χθες ανακοινώθηκε και τυπικά η αποχώρησή τους με τη λύση των συμβολέων τους. Mm-hmm. Γενικά από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που τελείωσαν αυτές οι δύο υποθέσεις, που ουσιαστικά ήταν οι τελευταίες ό,τι είχε να κάνει με τις αποχωρήσεις από το ρόστερ του Όφη, το μόνο που απομένει είναι να δούμε τις προσθήκες σε αυτές τις θέσεις που είπα και βέβαια ποιοι και πότε θα έρθουν στην Ολλανδία, γιατί δεδομένα, Νίκο, στον Όφη θέλουν τουλάχιστον μία μεταγραφή στη θέση του επιθετικού να έρθει εδώ ένας παίκτης όσο πιο σύντομα γίνεται, προκειμένου να δουλέψει και με την υπόλοιπη ομάδα για τον, και μιλάμε για τον επιθετικό.
0: Σάββατο είναι το πρώτο φιλικό με τον Κόαχεντ Ίγκλης από ό,τι βλέπω.
1: Σωστό, ναι, το Σάββατο είναι το πρώτο φιλικό, θα δώσει Όφη άλλα 3. Το παίκτη στην αρχή με Μπρέντα Βίλεμ και μία ομάδα από το Κατάρ. Ουσιαστικά θα είναι και τα τελευταία φιλικά που θα δώσει Όφη πριν μπει στα επίσημα, γιατί θυμίζω ότι στις 12 έχει το Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, 8 ημέρες μετά στις 20 του μήνα, την 5-20 Αυγούστου, δίνει το πρώτο παιχνίδι στα play-off του Europa League, μετά κατευθείαν ξεκινάει η Super League, όπου λογικά στις 23 του μήνα θα γίνει το παιχνίδι με τον Βόλο στο Ηράκλειο, Μετά ακολουθεί ο παραδειγματικός του play-off και συνέχεια λογικά πάλι την Κυριακή 30 του μήνα θα παίξει ο Κλάδης Βικελίδης με τον Άρη. Δηλαδή μιλάμε για ένα διάστημα 18 ημερών που θα δώσει 5 επίσημα παιχνίδια. Υπάρχει η βάρτη, υπάρχει ο κορμός, δεν είναι λίγο το γεγονός ότι ο Όφη σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν όπου στέφθηκε η κυπελούχος Ελλάδος τα 3-4 του ρόστερ του και μιλάμε για τους παίκτες που έπαιξαν ρόλο είναι εδώ πέρα, δηλαδή δεν μεν υπήρξαν αποχωρήσεις, αλλά υπήρξαν αποχωρήσεις παιχνίδων που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχή στην προηγούμενη σεζόν, με εξαίρεση όπως είπα τον Σαλσίδο, τον Σιγγέλια και τον Λαμπρόπουλο. Όλοι οι υπόλοιποι που έφυγαν δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Τα κενά στο ρόστερ του Όφη δεν είναι πολλά. Και για αυτό το λόγο φέτος ο Όφη δεν ψάχνεται να κάνει πολλές μεταγραφές. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει. Μπορεί να υπάρξουν και προσφορές για παίκτες που είναι στο ρόστερ του Όφη. Και ο Όφη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια φροντίζει να πουλάει παίκτες στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, αλλά τα δεδομένα αυτή την ώρα που μιλάμε σήμερα, 21 του Ιούλη, Όφ πάει για 5 προσθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά αυτοί που το γέννη του επιθετικού. Και μετά τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.
0: Σωστά. Μάντολο μου, καλή διαμονή. Θα τα λέμε, εννοείται.
1: Ευχαριστώ. Έγινε.
0: Και καλή δουλειά.
1: Νίκο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Μάντολο Σάρες, λοιπόν, για την προετοιμασία του Όφη αλλά και τα μεταγραφικά νέα της κριτικής ομάδας. Έγραφα ένα κείμενο πριν και επισημάνει ότι η ηλικία ίσως είναι ένας αριθμός στους αθλητές. Απόλυτη επιβεβαίωση είναι ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος πριν από λίγο, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μίλαν. Ένας ακόμη χρόνος λοιπόν για τον 40χρονο Κροάτι Χαφ. Οπότε θα τον βλέπουμε και του χρόνου.

0: Πετυχαίνει γκολ η Τούνα απέναντι στη Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-0 στο 20 λεπτό. Έχει πετύχει γκολ και Άρχος, παρότι παίζει με 10 απέναντι στη Λεχ Πόζναν. Και έχουμε τελικό αποτέλεσμα σε 4 αναμετρήσεις του δεύτερου προγραμματικού του Champions League. Αραράτ Σάμπροκ 2-0. Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2. Μιάλμπι Λίνκολν 3-0. Και Σαμπάμπακου Κουόπιο 1-0. Στο conference στο 63ο λεπτό, Γκέντεμπορκ Λεβάντι Αταλίν 0-2. Ας καθυστερήσει του πρώτου μηχρόνου, Φλωριάνα Ντρίτα είναι στο 0-0. Πριν από λίγο άρχισε το Μπίσεν Γκιόρ. Και πάμε Ολλανδία, πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Ηρακλή Αντίπα για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι ότι αυτό που ξεχωρίζει πριν της άφεξης του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος έγινε αντικείμενο λατρείας από τους φίλους του και τους πιτσιρικάδες, είναι η είδηση...
1: Ναι, και το βράδυ, και το απόγευμα και το πρωί. Ναι,
0: γεια σας κύριε μου, γεια σας.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Φαντάζομαι ότι στην ιεράρχηση της δισογραφίας του Ολυμπιακού είναι αυτή η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, φυσικά, για την ομοθετική ρύθμιση του Καραϊσκάκης.
1: 37 στους 37 για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά ανέκρινε την παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της ΕΟΕ, στη Βουλή, για να συνενέσει στην ομοθετική ρύθμιση για το Καραϊσκάκη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά για να εξηγήσουμε το τι σημαίνει αυτό στον κόσμο, είναι μια εξέλιξη σημαντική, θα τη χαρακτήριζα,
0: ναι,
1: θεσμική, η οποία ουσιαστικά δηλαδή ανοίγει το δρόμο για την τροποποίηση της πολεοδομικής, ουσιαστικά της πολεοδομικής τροποποίησης, για να μπορέσει να χτιστεί το νέο γήπεδο, το νέο Καραϊσκάκης. Και θα γίνει, και φυσικά θα γίνει σε όλο αυτό το πράγμα και κουβέντα για την παραχώρηση του σταδίου για περισσότερα χρόνια από τα 49 τα οποία έχει Ολυμπιακός στη διάθεση του, να το Καραϊσκάκη να μπορεί να το χρησιμοποιεί, γιατί θυμίζω δεν είναι δικό του.
0: Ναι.
1: Ανήκει στη Γενική Γραμματεία του αθλητισμού του Καραϊσκάκη. Και για να μην κουράζω, ξέρεις, τον κόσμο ότι με αυτή την ομόφωνη απόφαση, ουσιαστικά όλα τα μηνύματα είναι ότι θα περάσει, και αν θα γίνει στη Βουλή θα γίνει στις 31 Ιουλίου, στο τέλος δηλαδή του μήνα, ή όταν ξανανοίξει η Βουλή, γιατί τον Αύγουστο κλείνει, δηλαδή νομίζω στις 26 Αυγούστου, 25-26 Αυγούστου. Το θέμα είναι ότι όλα πάνε καλά για να γίνει αυτό το όραμα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, της διοίκησης του Ολυμπιακού, που έχει, θυμίζω, και παρουσία στο Δημοτικό Θέατρο, για να γίνει πραγματικότητα. Είναι όντως πολύ σημαντική εξέλιξη και είναι πάνω από όλα τα υπόλοιπα θέματα για το αν θα έρθει ένας παίχτης ή αν θα χαλάει κάποια μεταγραφή. Ούτως ή άλλως, μεταγραφική περίοδο θα έχουμε να συζητάμε όλο το καλοκαίρι.
0: Όσο καλά και πολλά άλλα καλοκαίρια.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Το γήπεδο είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
0: Μα αυτό είπα, ότι
1: με το σεφ.
0: Ναι, ναι, το καλύτερο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, εντάξει, ήταν αυτό. Όλα καλά, έπονται. Λοιπόν, ωραία, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα υπόλοιπα.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κάτσε να σου πω πρώτα τα της προετοιμασίας.
0: Εννοείται.
1: Γιατί συνήθως τα ρίχνονται πρωί-απόγευμα προπόνηση. Στην πρωινή προπόνηση είχε πάρει μέρος. Α πούμε ότι ήρθε ο Βελκάμπη κανονικά και έκανε κατευθείαν προπόνηση και το πρωί.
0: Ναι, πώς τον είδες?
1: Υπάρχουν και ορεξάτο. Ορεξάτος, δηλαδή κανονικά, δηλαδή ακολούθησε όλο το πρόγραμμα. Δεν είναι ότι μπήκε να ακολουθήσει ένα μέρος του προγράμματος. Από την αρχή μπήκε κανονικά και έβαλε και τα γκολ. Ξέρεις, έβαλε και κάποια γκολ εκεί στις ασκήσεις τις οποίες έκαναν. Μια χαρά ήταν ο Ελκαμπή, χαρούμενος. Υπήρχε και πιο μαροκινή το πρωί, φίλοι του, ο πατέρας με το γιο και έναν άλλο φίλο που ήθελαν και βγήκαν φωτογραφίες μαζί του. Το απόγευμα ήταν αρκετά παιδάκια που έπεσαν πάνω του για να βγάλει φωτογραφίες. Επίσης υπάρχει και βίντεο, ξέρεις, μπορεί να το δουν στα social του Big Win Sport FM, και με τον Μπεντιλίμπαρ που βγήκε φωτογραφία, έγραψε αυτόγραφα και βγήκε μια φωτογραφία με ένα πανό, το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο με αυτό που του είχαν δώσει η φίλη της Βαγιαδολίδου, ένα κασκόλ τότε, η φίλη της Βαγιαδολίδου, ήταν σε Βαγιαδολίδου με τη Λίμπαρ και είχε πραγματοποιήσει, ξέρεις, εξαιρετική πορεία. και να πω ότι το πρωί δεν έκανε ο Κιάρο που έκανε το απόγευμα. Είδαμε αρκετές συνεργασίες του Ρόκα με τον Ζώτα.
0: Ναι.
1: Στην βάλισσα στη μία φάση είχε εδώ, στις ασχέσεις είχε δοκάρει ο Ζώτα, στην άλλη έβαλε γκολ. Υπάρχουν, έχω στείλει βιντεάκια τα οποία θα ανέβουν λογικά στα σώμη, μπορεί και να έχουν ήδη ανέβει για να μην αδικό κανέναν, γιατί δεν έχω όλα τα social που υπάρχουν. Γιατί πλέον χάρη την κυμπάλα μου λένε δεν έχεις TikTok. Όχι, δεν έχω TikTok, τι να κάνω τώρα δηλαδή, που πρέπει να έχω και TikTok. Έχω το Instagram και το Facebook, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, λίγο το Messenger κοιτάζω μία στο τόσο. Αν έχει στείλει κάποιος κάποιο μήνυμα για να απαντήσω, δεν είναι, δηλαδή προσέω, να βάλουμε όλα τα social που υπάρχουν. Και αύριο θα υπάρξει προπόνηση. Και πάμε, δεν είχε κάτι άλλο. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Όπως είπα και χθες, Νίκο, σας είπα γιατί ήταν και ο Τάσος, το σήμερα σε μόνος,
0: ναι,
1: ότι η ιστορία με τον Σάλιακα είναι ότι είναι κοντά ο Σάλιακας, δεν έχει ακόμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κλείσει εντελώς η μεταγραφή του.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ κοντά, δηλαδή θα προκαλέσει τεράστια έκπληξη, ξέρεις, το αν χαλάσει η επιστροφή του Σάλιακα στον Ολυμπιακό για να κλείσει το δεξί άκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, ουσιαστική εξέλιξη σε κάποια θέματα δεν έχει προκύψει.
0: Ναι.
1: Ή δεν έχει γίνει γνωστή, για να είμαι και δίκαιος. Δηλαδή, η λίστα με τα οχτάρια παραμένει η ίδια, όλη αυτή την οποία έχουμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, ο Εξπόζητο, ο Στάκιο, ο Μπρακάνσα, τη Sporting που ανεβαίνει σιγά σιγά στη λίστα, αλλά αυτό μόνο έχει βγει προς έξω. Είναι επιλογές του Καρντόσο, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά της Πορτογαλίας, και οι τρεις, εντάξει, εκτός από τον Εξπόζητο που είναι στην Εσπανιόλ και είναι από την Ισπανία, οι άλλες δύο περιπτώσεις είναι παίχτες οι οποίοι ο Στάκιο ανήκει στην Πόρτο και ο άλλος ο παίχτης ανήκει στη Sporting Λισαβόνας και όλοι έχουν ένα κοινό συμπιότη σε ένα χρόνο λίγο τα συμβόλαιά τους. Από εκεί και πέρα, να παρέλθω λίγο στο Σάλιακα, ότι πολύ σημαντικό τώρα αποκτηθεί ο Σάλιακας, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες παίχτες για τη λίστα για τα παιχνίδια με την Αϊμπέκεν αρχικά, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη ό,τι και να γίνει παρουσία σε link face,
0: ναι,
1: και ενώ δηλαδή ότι και στο άσχημο σενάριο τώρα αποκλειστεί από την Αϊμπέκεν, θα μπει ο Ολυμπιακός κατευθείαν στη link face του Europa League.
0: Ναι, αλλά ήταν και πάρα πολύ φίλοι να ξέρεις για αυτό το θέμα. Πάρα πολύ.
1: Έχουμε το rebuilding είναι. Δεν είναι αυτό τη σφαίρα το οποίο έχει, λόγω βαθμολογίας του Ολυμπιακού θα μπει απευθείας.
0: Mm. Όχι άλλο λέω. Όχι, Ηρακλή μου, για τους Έλληνες ρωτάω.
1: Για τους Έλληνες. Συγγνώμη, εγώ δεν το κατάλαβα καλά.
0: Όχι αυτό.
1: Για τους Έλληνες, κοίτα, αδερφέ, τα πέτυχε και το πρωί με το Βάιο. Εντάξει, είναι υποχρεωμένος ο κόσμος, δεν είναι όλη την ώρα στο ραδιόφωνο, είναι ακούει τα πάντα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στη λίστα του έχει 20 ξένους παίκτες. Στην ευρωπαϊκή λίστα αρχίζει γερομένης με τα παιχνίδια με την Αϊμπέγκεν. Να τα πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Πρέπει να δηλώσει 17. Ο Μετιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν του αρέσει να κόβει παίχτες.
0: Ναι, το θέμα είναι με τους Έλληνες.
1: Όχι, σας πω, 8 παίχτες μπορεί να... Δηλαδή, ήδη έχει παίχτες από την Ακαδημία Ολυμπιακός. Χρειάζεται να έρθει ο Σάλιακας. Δηλαδή, Έλληνες και να μην τους δηλώσεις, απλά θα έχεις λιγότερους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι σημαντικότερο το πρόβλημα που υπάρχει με τους ξένους. Δεν είναι εύκολο το να κόψεις 3 παίχτες. Και αν σε περίπτωση που αποκτηθεί το οκτάρι, που θα αποκτηθεί οκτάρι, να πάμε αντί για το συν 3 στο συν 4. Και αν φύγει ο Τζολάκης που ανοίγω την παρένθεση, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα με την Χαλ αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει κάποιο deadline της Χαλ? Γνωρίζεις κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν υπάρχει να βάλει deadline η Χαλ στο Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν την αποδεχτεί, όχι. Το ότι μπορεί να έρθει πρόταση ανά πάσα στιγμή για τον Τζολάκη και από άλλη ομάδα μπορεί να έρθει.
0: Ναι.
1: Δεν συζητιέται. Εάν όμως αποχωρήσει και ο Κωνσταντής, γιατί είναι δεδομένο θα αποκτηθεί ο Ορτέγκα, πάμε στο συν 5. Δηλαδή ο Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακας που έχει ο Ολυμπιακός κορυφή της λίστας.
0: Σωστά.
1: Το συν 5 είναι μια δύσκολη εξίσωση. όπως δύσκολη εξίσωση είναι και το τι θα γίνει και με τα center for. Δηλαδή, και δεν είναι πολλοί οι Έλληνες παίχτες που μπορούν να παίξουν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού ή να διεκδικήσουν την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Αυτό λέω εγώ. Mm-hmm. Και γι' αυτό, ξέρεις, και σίγουρα το ξέρουν και πάρα πολλοί και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δεν είναι δηλαδή ότι το γνωρίζουν. Μην τρελαθούμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ακόμα Γιαννούλη στο κάδρο, μια και μιλάμε για Έλληνες.
1: Είπα προηγουμένως, είπα προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίχτες που μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση του βασικού στον Ολυμπιακό από αυτούς που υπάρχουν στην αγορά. Ωραία. Ένας εξ αυτών είναι ο Γιαννούλης, με τον οποίο ο Ολυμπιακός και συμφωνείς με την Augsburg.
0: Ναι.
1: Άσχετα που ζήτησε ο παίχτης διορία. Το τι μπορεί να γίνει όσο παραμένει έτσι ανοιχτό το θέμα, δεν το αποκλείω και δεν το αποκλείω καθόλου για τον Γιαννούλη. Αλήθεια σου λέω, δεν το αποκλείω. Και βέβαια πρέπει να, στη θέση του αριστερού μπακ, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει δύο ξένους παίχτες. Του δημιουργεί πολλά προβλήματα. Γιατί είναι και δύο παίχτες και χωρίς κοινοτικό διαβατήριο. Του δημιουργεί πρόβλημα και για την Ελλάδα. Το πλήρωσε πέρυσι κόβοντας παίχτες. Συνήθως τον Αντρέ Λουίζ Κεραμπάκ ή τον Γκλέιτον Κεραμπάκ. Αυτό συνέβαινε πέρυσι στο δεύτερο μισό τη σεζόν.
0: Μάλιστα. Και τι άλλο, ήθελα να σε ρωτήσω για τον κύριο Diego Rico, δεν υπάρχει κάτι έτσι, δεν
1: είσαι... Όχι. Μα το είπα και... Α, δεν το είπα το πρωί, το είχε βγει και ο Τσανάκας το πρωί, το μεσημέρι. Έχω χάσει και την μπάλα που βγαίνω και τέτοια, εντάξει. Γιατί με ρωτήσανε το πρωί, μωρέ, σημερινή εκπομπή και ήμουν στην προπόνηση και τους είπα, παιδιά, να μάθω ένα λεπτό, δεν μπορώ. Όταν μιλάω, έχω την κάμερα, το κινητό και είχα βγει και τους είπα ότι να πούνε ότι δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ρακλάκο, μου ευχαριστώ.
1: Θα ήταν και παράλογο, αδερφέ.
0: Τώρα 33χρονο. Όσο...
1: Ναι, να πάμε, ξέρεις, 33χρονο και ελεύθερο. Δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αλλά μην κοιτά.
0: Ευχαριστούμε και
1: για την Ρωτεσάρη, τι γίνεται.
0: Την Ρωτεσάρη.
1: Ναι.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά.
0: Μπορεί να πάει και Αύγουστος και Σεπτέμβριος.
1: Δεν έχω θέμα το πότε θα πάει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το τι θα έρθει.
0: Νομίζω από την Ευρώπη θα
1: είναι. Από Ευρώπη, Την περίπτωση αυτή της φεκτάρας του Πετρούσεφ αυτή είναι...
0: όχι. Δύσκολο.
1: Να, ρωτάω, ρε παιδί.
0: Αν ρωτήσεις, αν ζητήσεις συγγνώμη, δημόσια μπορεί.
1: Εντάξει, είναι ένα...
0: Σε κλείνω, καλή συνέχεια.
1: Έλα μου, γεια.
0: Λοιπόν, Ηρακλής Αντίπασα από Ολλανδία, γεια. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού και λίγο μπάσκετ στο τέλος, επειδή ο Ηρακλής έχει την αρρώστια του με την μπασκετάρα μας. Πάμε, κύριε Μπουρνά, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε δικεφάλους στο τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμη Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τελευταίο μισάωρο του σημερινού newsroom. Και όπως είχαμε πει, θα είναι μισάωρο δικεφάλων. Πρώτα θα αρχίσουμε αυτόν του Νότου, που έχει νομίζω και το πιο ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Γιώργος Σακύρης μαζί μας, να δούμε, να ξεδιαλύνουμε αν αυτή η συμμετοχή του Κάγκουα στην 11η της Χάμπολ Μπερσεβά για το μάτς με τη Βίκινγκουρ στις 10 αλλάζει τα δεδομένα της μεταγραφής. Γεια σας, κύριε μου.
1: Γεια σας, γεια σας. Σίγουρα μπορεί να αλλάξει και τα οικονομικά και όχι μόνο δεδομένα. Για μένα η ΑΕΚ το και λογικά θα το κάνει, θα το εκμεταλλευτεί ως και δώρο, προκειμένου να ρίξει και άλλες τις απαιτήσεις της Μπερσεβά ή να μην ασχοληθεί άλλο με την περίπτωσή του. Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολο αυτό, γιατί δεν θα έχει δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει στο δεύτερο, στο πλέον του Champions League. Που εκείνη τα πιο ενδιαφέροντα για μένα, ελπίζουμε του να συνεχίσει στο δρόμο που έχει ανοίξει από τον νωρίς.
0: Mm-hmm.
1: Να βρει κανένα δύο γκολ ακόμα.
0: 1-0 είναι.
1: Ναι, είναι ένα μικρό. Να βρει ένα σκορ πρόκριση από τον πρώτο γύρο. Να είμαστε καλά. Αν δεν κάνω λάθος, και η Δυνάμο Ζάγκρεμπ είναι μια από τις ομάδες που θέλουμε να αποκτήσουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Για να μπούμε στους γύρους. Οπότε είναι ευχάριστο το 1-0. Μακάρι να γίνει και παραπάνω. Τώρα, από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα για τον Κάγκουα, να πω ότι περιμένουμε να δούμε αν η ΑΕΚ θα ασχοληθεί περισσότερο και ξανά με την περίπτωσή του από εδώ και στο εξής. Μέχρι στιγμής αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε επίπεδο όπως τα γράφανε οι Ισραηλοί τουλάχιστον, του deal όλα αυτά. Στην ΑΕΚ επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, σε αυτά λέγα και χθες, δεν επικοινωνούν κάτι τέτοιο. Ο παίκτης πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή, δείχνει ότι είχε αυτή την επιθυμία και τα είχε βρει λογικά με την ΑΕΚ. Αφού παίζει, η λογική λέει ότι και εκείνος γνωρίζει πλέον το πίσω μέρος του μυαλού του ότι τουλάχιστον άμεσα δεν φεύγει από την Μπερσεβά. Ίσως να φύγει με το τέλος της προγραμματικής διαδικασίας του Champions League και ίσως τότε η ΑΕΚ να μπει ξανά ενεργά στο παιχνίδι ή να έχει τον πρώτο λόγο για την αποκτήσή του, ας πούμε, από τους Ισραηλινούς. Μπορεί και όχι αν η ΑΕΚ κινηθεί και αποκτήσει κάτι ακόμα καλύτερο από τον Κάγκουα. Εδώ ξαναλέω εγώ, Νίκο μου, γιατί θέλω να είμαι σωστός, από τη στιγμή που ήταν μία από τις περιπτώσεις που η ΑΕΚ δουλεύει ή της άρεσε, γιατί αυτό είναι επιβεβαιωμένο από το ρεπορτάζ, mm-hmm. από την ΑΕΚ, δεν είναι όπως το ότι έλεγαν οι Ισραηλοί ότι έχουν deal. Εντάξει, αυτό δεν υπήρχε, το deal με την ΑΕΚ και το οικονομικό, έλεγαν για 3,5 εκατομμύρια, προφανώς είναι στα λεφτά που θέλει η Μπερσεβά. Αλλά εφόσον ήταν, αν συνιστά έναν εκ των βασικών στόχων, που μένει να το δούμε, που για μένα είναι λογικό, αλλά θα φανεί και από τις άλλες δύο περιπτώσεις που δούλευε παράλληλα η ΑΕΚ, τότε νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό θα παίξει σίγουρα ξανά η περίπτωση του Κάγκου για την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, σίγουρα μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Θεωρώ επίσης δεδομένο ότι ο Ριμπάλτα έχει τουλάχιστον 2-3 λύσεις ακόμα στο σερτάρι του.
1: Μην το δούμε. Νίκο μου, εγώ το θεωρώ και εσύ το θεωρείς. Η Πέμπτη είναι μεθαύριο πάντως και δεν βλέπω να ολοκληρώνεται μεταγραφή σήμερα.
0: Ναι.
1: Και αυτό που εγώ άκουσα από τον Κούτς ήταν ότι μπορεί ένας και δύο παίκτες να είναι το δεύτερο τάδιο προετοιμασίας. Πάρα πολύ καλή δουλειά του Μπαριμπάλτα, τα έχουμε πει.
0: Άμα συνδέσει αυτά τα κομμάτια λοιπόν, νομίζω ότι μάλλον θα το πει.
1: Στο μεγαλύτερο της κομμάτι επιτυχημένη, ναι. δουλειά του Ριμπάλτα, ναι. στο μεγαλύτερο της κομμάτι και εννοείται να πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια. Το έχουμε κάνει νομίζω παντιό τρόπο, δεν είναι.
0: Καλά, ναι, όλοι και εγώ και εσύ και
1: τα ναι. Και όλα τα μιμή και όχι μόνο εγώ, όλοι. Αλλά εννοείται ότι υπάρχουν και οι κακές μέρες στη δουλειά.
0: Ναι,
1: βλέπεις αγαμπό.
0: Συνδέοντας αυτά τα κομμάτια.
1: Βλέπει Penrise. Πάμε παρακάτω. Όχι παιδί μου, πρέπει να, γιατί μου το λένε και οι φίλοι και έχουν δίκιο, εντάξει, μου λένε μην το παρουσιάζετε ότι είναι ο υπερτέλειος. Είναι πολύ εντάξει. καλή δουλειά του και στο 90% είναι απόλυτα επιτυχημένος για μένα. Mm-hmm. Και δεν θα αλλάξει η άποψή μου. Ωστόσο, ναι, καταλαβαίνω γιατί το λένε αυτό, υπάρχουν και αυτά τα κομματάκια. Οκ. Νορμάλ είναι όμως, παιδιά, δεν γίνεται να έχεις 100% επιτυχία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σε καμία ομάδα στο παγκόσμιο στερέωμα τέτοιο πράγμα.
0: Σε καμία δουλειά, φίλε.
1: Έτσι δεν είναι καλά, εννοείται σε δουλειά. Πόσο μάλλον εννοείται ένα στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Έχει όμως κομματάκια τα οποία πρέπει να δουλέψει καλύτερα ο κ. Μπάλτα και τώρα γνωρίζω. Οκ, okay, προφανώς. Όπως τις παραχωρήσεις. Τώρα θα φύγει δανεικός με οψιόν αγοράς ο Λιούμπισιτς.
0: Ναι, στη Λάσκα.
1: Έχουμε και άλλα βαρύδια, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δύο χρόνια τον Ελίασον, δεύτερο χρόνο αυτό.
0: Για να το κλείσουμε του μέσου, βάζοντας τα κομμάτια ναι. πάντως με τη δήλωση του κ. Νίκολιτς. Εμένα πιο πολύ μου κάνει ότι μάλλον καίγεται το χαρτί Κάγκουα.
1: Για ποια δήλωση πες?
0: Δεν είπες ότι ο Νίκολιτς είπε ότι μέχρι την Πέμπτη θέλει.
1: Ναι, αυτό το είχε πει όμως τελευταία μέρα, σε τελευταίο φιλικό της πρώτης αντιπροετοιμασίας. Τότε μπορεί να είχε παρουσιαστεί η κατάσταση με τον Κάγκουα όπως μας παρουσιάστηκε εμάς από το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ολοκληρωμένη δηλαδή, για να σου δώσω καταλάβεις. Σε ό,τι αφορά το Goat, δεν ξέρω τι ήξερε τότε ο άνθρωπος. Μπορεί να ήξερε ότι είναι κοντά. Μπορεί να ήξερε ότι με τα δεδομένα που έχουμε τώρα θα γίνει όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Άντε να δούμε. Εγώ αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να έχει, ο coach είχε πει για ένα με δύο παίκτες που μπορεί να είναι μαζί στο, από την Πέμπτη. Αύριο είναι Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Κοντά στους αλμούς, είναι δουλειά.
0: Okay. Εγώ ποντάρα στα λεφτά μου σε αυτό.
1: Κι εγώ θα το ποντάρα.
0: Ότι θα είναι
1: αν μου έλεγες να ποντάρω. Ότι σίγουρα ένας παίκτης θα πάει. Αλλά επαναλαμβάνω, αν στηριζόμαστε στην επίθεση Κάγκουα, δεν θα πάει.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον την Πέμπτη.
0: Πάνε κάποιος άλλος.
1: Ναι, δεν θα πάει την Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον της Celtic για Penrise. Κάπου το διάβασα ότι έχει μπλακεί.
1: Celtic, τώρα τη Rangers.
0: Για τη Rangers διάβασα από Βρετανικό ότι ατονία και ότι έχει μπει η Celtic.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσουμε έναν ρεπόρτερ της Celtic αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ κρούση από την... ναι, όχι, το λέω με την έννοια ότι κρούση η ΑΕΚ δεν έχει. Δεν αποκλείται, ξέρουν κάτι άνθρωποι Σκωτία. Ο άνθρωπος τώρα της Celtic να κάνει ρεπορτάζ και να έχει μάθει ότι θα κινηθούν για την απόκτησή του.
0: Ναι.
1: Δεν το αποκλείω. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε.
0: Okay.
1: Είναι και πάλι ξαναλέω, βέβαια στην προκειμένη περίπτωση δεν μιλάμε για περίπτωση Ελιάσον, UBC, Πιερό, Φερνάντες. Α, είχαμε πιο πολλές. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος υπολογίζεται την ΑΕΚ. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ότι είναι υποπαραχώρηση.
0: Σωστά,
1: έτσι.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό γιατί στην ΑΕΚ τον πιστεύουν και τον θέλουν. Και αυτή την ενημέρωση έχει και ο Πενεράς. Βέβαια, αν θεωρηθεί και κριθεί συμφέροντα σε πρόταση και ο παίκτης πιέσει για να φύγει, μπορεί και η ΑΕΚ να πάει σε μια άλλη επιλογή. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνει λίγο άμεσα αυτό, γιατί θα μου κάνει λίγο εντύπωση να πάει η ΑΕΚ, ας πούμε, πώς να το πω, 10 μέρες πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και να ψάχνει και αριστερό μπακ. Τη στιγμή που ψάχνει και αντιπινεύε, θα είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό να είσαι με έναν αριστερό μπακ μόνο και με δύο-τρεις μέσους. Πρέπει να χρονικά να μην πιεστεί η ομάδα για αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Και είχαμε και την άφηξη του κυρίου Πινέδα για τη Μοντερέι, εξήρε τον Αλμέδα. Θα με ευγνώμων για πάντα.
1: Εντάξει, εγώ θα με ευγνώμων στην Μοντερέι, πολλά τα λεφτά. Έτσι, 3-4-12 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια. Πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, πάρα πολύ σημαντικό κέρδος για τον Πινέδα. Την υγεία του να έχει το παιδί.
0: Εννοείται.
1: Και να συνεχίσει να παίζει την μπάλα που ξέρει να παίζει, θα πετύχει σίγουρα πολλά πράγματα και πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τι κάνουμε.
0: Πριν σε αφήσω...
1: Εμείς, Νίκο μου, έχουμε χάσει υπερπαίκτη.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έχουμε χάσει υπερπαίκτη και αν λέω, είναι ένας από τους βασικούς, ο Κάγκουα πας να το χάσει και αυτόν, έχουμε ζητηματάκια σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ΑΕΚ είναι αποδυναμωμένη. Έχει χάσει τον υπερπαίκτη της. Και το ελληνικό πρωτάθλημα βέβαια, αλλά για την ΑΕΚ μιλάω τώρα έτσι. Είναι αποδυναμωμένη, δεν εννοώ ότι θέλει 10 παίκτες.
0: Καλά, κατάλαβα. Ναι,
1: αυτό μπορεί να το πει κανένα, να το λέει κάποιος άλλος. Εννοώ όμως ότι αν ο Πινέδα ήταν εδώ ανάμεσά μας, ας έλεγα ότι ήδη είναι ενισχυμένη και ψάχνει ένα-δύο θεματάκια να λύσει. Τώρα δεν έχασε τον Πινέδα, δεν έχασε έναν απλό παίκτη, έχασε τον Πινέδα που είναι ο πιο σημαντικός ποδοσφαιριστής της σε όλο το πρόσφυγμα.
0: Για να σε αφήσω με ωραίο τρόπο, θα
1: ωραία,
0: σου πω
1: δύο ότι... μήνυμα.
0: Όχι ρε φίλε, κάτσε να το δω, κάτσε να το δω πλάκα, περίμενε.
1: Κρίμα.
0: Μην είσαι πιο μπροστά
1: εσύ.
0: Όχι, ένα μηδέν ημίχρονο. Θα σου
1: ωραία,
0: πω ότι
1: ναι.
0: Η είδηση που μεταδώσαμε και λίγο πριν είναι και επίσημα πλέον με ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ ότι την 5η 23 Ιουλίου στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα ψηφιστεί η παραχώρηση της Άννα Λαρίνα μέχρι το 2075 στην Ένωση. Εντάξει, δεν στην διαβάζω όλη την ανακοίνωση. Απλά σου δίνω λίγο ευχάριστα έτσι να,
1: ναι.
0: Να κλείσει.
1: Εντάξει, το περιμέναμε.
0: Εντάξει, εγώ όλα τα περιμένω στη ζωή. Άμα πρώτα θα γίνουν επίσημα, ποτέ δεν χαίρομαι.
1: Ναι, θα χαρούμε με αυτό. Θα ξενερώσουμε όταν θα μπουν οι φίλοι σου.
0: Φίλε, έτσι είναι αυτή η ζωή. Η ζωή έτσι είναι.
1: Οπότε.
0: Δούνε και
1: να βγουν. Κοίταξε, εδώ θα δώσω και δίκιο στους φίλους Ολυμπιακού να λένε το δικό μου το σπίτι σ' άλλον νοικιάστηκε. Γιατί αυτό θα ισχύει εδώ. Στην προηγούμενη περίπτωση του μπάσκετ.
0: Ενίκιο, ναι.
1: Του ποδοσφαίρου ήταν τελείως άτομο και άσχετο, γιατί δεν νοικιάστηκε και δεν το παραχώρησε έξω από τον Ολυμπιακό τότε, αλλά στην UEFA και στο Conference League.
0: Κοίτα, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω όλο τον κόσμο, όλους τους οπαδούς.
1: Εδώ
0: αλλά...
1: θα έχουν απόλυτο δίκιο.
0: Είναι μια win-win κατάσταση πάντως. Είναι μια win-win.
1: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς για να το κάνει η εταιρεία, ναι, αλλά ξέρεις.
0: Άλλο η οπαδία, άλλο η εταιρεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια, φίλε μου.
1: Έτσι τώρα, ανάποδα δηλαδή, και το καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι και το Ολυμπιακό σκεφτείτε να πει στο σεφ και να είπε παπαγιάκ.
0: 100%.
1: Και επειδή έχουμε επικρατεί εμείς στο παρελθόν, δηλαδή σκάβαν γήπεδα αντίπαλοι μας για να μην πάμε εμείς, πηγαίναμε και μας έδιναν το γήπεδο χωρίς όλοι να έχουμε τον κόσμο μας και κλεισμένο το θυρών, προκειμένου να μπορέσουμε να παίξουμε τουλάχιστον Ευρώπη τότε που έχει κάνει ο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκη, αλλά χωρίς να έχουμε τον κόσμο μας, δεν μας αρέσει και αυτό που κάνουμε πολύ. Εντάξει. Μακάρα πάνε όλα καλά, γιατί άσχετα με αυτό ο κ. Αγγελόπουλος πρέπει να στηριχθεί απόλυτα από το κόσμο τσάιτ, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, για να έχει και ανταγωνιστική ομάδα η ΑΕΚ, διότι ξαναλέω χωρίς τον κόσμο δεν θα έχει καμία τύχη και βλέπουμε ότι ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και για να έχει τύχη η ΑΕΚ πρέπει να κάνει και αυτή κάποια deals σαν και αυτά.
0: Έτσι είναι. Συμφωνώ. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο. Γεια σου Γιώργα μου. Λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΚ πριν από λίγο. Στις 22 Ιουνίου 2020 υπεγράφει η εκμίσθωση του Ολυμπιακού κλειστού των αναλυσίων στην ΑΕΚ για 10 συν 10 χρόνια. Την 21η Ιουλίου 2026 συντάχθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά στη ρύθμιση και την παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕΑΕΚ της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Αναλυσίων είτε έως το 2075. Η συζήτηση του σχεδίου νόμου ξεκινά μεθαύριο, 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί, στη διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ένα αιώνιο πρόβλημα της Βασίλισσας βρίσκει για πάντα λύση. Η οικογένεια της Βασίλισσας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιά στην ελληνική κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους για την πρωτοβουλία. Ειδική μνήμα και θερμές ευχαριστίες αξίζει να αποδώσουμε από πλευράς της ΑΕΚ προς τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος μετά από συντονισμένες και άοκνες προσπάθειες κατάφερε να φέρει εις πέρας αυτό το πολύ σημαντικό για το μέλλον της ομάδας μας αποτέλεσμα που δημιουργεί επιπλέον δυνατότητες για επενδύσεις στην εγκατάσταση προς όφελος του Συλλόγου, των Φιλάθλων και του ελληνικού αθλητισμού. Η Βασίλισσα, που με ξέρει στην ολιγοτή παρουσία της στο εμβληματικό Γεώργιος Μόσχος, δεν είχε έδρα και χρειάστηκε υπερπλάνηση σε περισσότερα από 20 γήπεδα για να στεγάσει τα όνειρά της, αποκτά για τις επόμενες γενιές το σπίτι της, σαν Αλαρένα, το οποίο μετέτρεψε σε παλάτι με δικά της χρήματα και πρόκειται να δαπανίσει κι άλλα για να το αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο. Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, χωροθετούνται οι σχολές και ακαδημίες πολιτισμού και αθλητισμού, καθώς και η Εθνική Αρχαιοθήκη Οπτικοακουστικού και Ψηφιακού Περιεχομένου, ενώ ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού συγκροτήματος, σύμφωνα με τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο δρόμος είναι διάβλατα ανοιχτός για τα σπουδαία που έρχονται, καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ.

0: Λοιπόν, έχει πετύχει γκολ και η Στουρμ Γκρατς απέναντι στην Χάρτς 1-0. Ημίχρονο και στην Κωνσταντινούπολη Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ 1-0. Τα μάτς που έχουν γκολ. Η Λέχ Πόζαν το έχει κάνει 4-1 απέναντι στην Άρχου στην Δανία. Έχει σοβαρότατο προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Πάμε να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Μπατζόγλου είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι φίλε?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Λίγο πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι για τον ΠΑΟΚ, βασικά περιμένουμε και αποστολή, mm-hmm. όπως δεν έχουν βγάλει ακόμα βέβαια, για να οριστικοποιηθεί ότι ο Λουστόντο είναι μέσα σε αυτήν, mm-hmm. και ο Μπάμπα, και αυτό βέβαια ο Μπάμπα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξεκίνησε προπονήσεις Δευτέρα και την Πέμπτη θα παίξει. Θα είναι πολύ πολύ βαρύ για όσους έβγαλαν όλη την προετοιμασία. Αλλά το να είναι παρόν και να είναι διαθέσιμος και αν χρειαστεί και τέλος πάντων να είναι εκεί, θα είναι και αυτό σημαντικό. Όπως είναι σημαντικό το ότι τελειώνει η αποθεραπεία του Ελουστόντο, και μόνο θα εκτιμηθεί το κατά πόσο είναι ρίσκο ή πρέπει ή δεν πρέπει να παίξει στο πρώτο μάτς, και να δούμε και τα τελικά σχέδια του Λύση στο πρώτο δικό του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα να αλλάζει τακτική και να ταξιδεύει κανονικά αύριο το πρωί με τσάρτερ για να προπονηθεί στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια το απέφευγε, έτσι προπονούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη και πήγαινε μόνο την παραμονή για να καταλύσει ξενοδοχείο και να μιλήσει ο προπονητής. Τώρα θα κάνει κανονικά προπόνηση αύριο στο γήπεδο όπου θα παίξει την Πέμπτη το βράδυ στην αρένα του Ντούμπλιν της Πολωνίας. Βεβαίως έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τα πρόσωπα και το σχήμα, ακόμα και η φιλοσοφία με την οποία θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο μάτς. Πλάκα με το που το αναφέραμε
0: αποστολή.
1: Και η αποστολή.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε αν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Πολλοί παίχτες είναι μέσα και ο Κουγιασασβίλη που είναι υπό παραχώρηση, τον Κουγιασασβίλη τον οποίο παρεμπιπτόντως τον φίλη ο Ατρόμητος αλλά και ο Λεβαδιακός, mm-hmm. Λοιπόν, ο Καμαρά, ο Σανταμαρία βεβαίως μέσα, ο Γκόμες είναι μέσα, ο Μπάμπα είναι μέσα, ο Αρίφ, έτσι γράφουν για τον Ελουστόντο, ο Μπαταούλας είναι μέσα, ο Χατζηδιάκος φυσικά είναι μέσα. Πρέπει να είναι 23 ποδοσφαιριστές από την λίστα των 30 που έχει ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως λείπει ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, ο Σορετήρε. Ειδικά για τους δύο πρώτους είναι σοβαρές οι απουσίες με τις οποίες ο ΠΑΟΚ δυστυχώς έχει μάθει να παίζει εδώ και πολλούς μήνες. Και το ερώτημα θα είναι για τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αν θα καταφέρει ο Μεϊτέ και το Σπότοφ να είναι διαθέσιμοι από τον Αύγουστο και μετά. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Δυναμό Κιέβου. Βεβαίως δεν έχουμε τόσο καλή γνώση και εικόνα της ομάδας, αλλά το ιατρικό του δελτίο είναι πραγματικά κατάμεστο, έχει πάρα πολλά ονόματα, έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Οι Ουκρανοί έκαναν σήμερα μια μεταγραφή, έναν παίχτη δεξιό μπακ εκεί από την Ουκρανία. Δεν ξέρω αν πραγματικά τον βάλουν σήμερα στη λίστα και είναι τόσο μεγάλη τους η ανάγκη να το χρησιμοποιήσουν κιόλας. Mm. Αυτά γίνονται από ομάδες που δεν έχουν λύσεις και καίγονται. Έχουν πολλές απουσίες. Τον αριστερό μπακ τον έχασαν προχθές και έχουν και την ατυχία να έχουν αρκετά ζητήματα σε γόνατα οι Ουκρανοί, που είναι μια καλή ομάδα και ένα μεγάλο κλαμπ με φοβερή ιστορία, που πάντα αυτά παίζουν ρόλο και στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Θυμίζω ότι ο διαιτητής είναι Δανός που σφυρίζει την Πέμπτη στην Πολωνία. Αυτό το ένα κεφάλαιο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ πηγαίνουν σαφώς πιο πίσω. Μια κινητικότητα προς την πλευρά του Γιαννούλη χωρίς να αλλάζει κάτι προς το παρόν. είναι οι Γερμανοί παραμένουν πολύ σταθεροί και άκαρτοι στη δική τους θέση, αλλά βλέπουν και το Γιαννούλη κάθε μέρα τι λέει, τι κάνει και πόσο πολύ τους δείχνει και με διάφορους τρόπους ότι θέλει να φύγει για να παίξει στον ΠΑΟΚ. Έχει ακόμα επεισόδια από ό,τι φαίνεται αυτό το σίριαλ. Χαφ θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να έχει...

0: στη λίστα ο Ντέρικ Λουκάσεν, ο Γκανέζος αμυντικός.
1: Ως μεταγραφή εννοείς.
0: Ναι.
1: Και εγώ νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση.
0: Ναι, γράφτηκε
1: αυτό το λέω. Στοιχεία, ναι, έχει στοιχεία για τον παίχτη της Πάφου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν επήγε τον ΠΑΟΚ. Το θέμα του στόπερ,
0: ναι,
1: ενός πιο ψηλού και δυνατού παίχτη υφίσταται, αλλά δεν είναι από αυτά που καίνε.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι του Half K, του Γιαννούλη K, του 4K, εκεί πέφτει πιο μεγάλο βάρος. Τα στόπερ ο ΠΑΟΚ, ok, ξεκινάει, καλά είναι, έχει ενισχυθεί με δύο παίχτες, και ο Λουστόντο και ο Χατζηγιάκος, δύο παίχτες πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια. Θέλει έναν πιο aggressive, αλλά πιο μετά στη μεταγραφική περίοδο.
0: Μάλιστα. Είχαμε και την παρουσίαση της νέας εμφάνισης, τα χρώματα, ναι, της ζωής μας, ε.
1: Ναι, μιλάμε πάντα για μια ιδιαίτερη φωνιά, το τονίζει ο ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση, μια φανέλα με πιο μικρή ρίγα, και νομίζω ότι αυτό που την κάνει έτσι πολύ ωραία, το υποκειμενικό είναι το μαύρο μανίκι που κυριαρχεί.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα και το μαύρο μανίκι και το μαύρο σορτσάκι δίνουν μια άλλη αίσθηση γενικώς στη στολή του ΠΑΟΚ. Πάντως, για να το περιγράψουμε για όσους δεν έχουν την εικόνα, είναι μια η ασπρόμαυρη φετινή του ΠΑΟΚ θα είναι με πιο λεπτή ρίγα. Και θυμίζω ότι έχει βγει και η μαύρη που είναι εξαιρετική εδώ και καιρό.
0: Ναι, αυτή είναι η βασική, πάρα φαντάζομαι, έτσι, η πρώτη.
1: Η πρώτη είναι η ασπρόμαυρη.
0: Η σημερινή είναι.
1: Ναι. Που παρουσιάστηκε λίγο πριν ξεκινήσει από αυτά τα παιχνίδια του.
0: Για εντεκάδα θα μιλήσουμε αύριο. Δεν χρειάζεται από τώρα.
1: Αύριο, ναι, λογικά τέτοια ώρα θα είμαστε στην Πολωνία και στην πόλη που παίζει ο ΠΑΟΚ. Και θα τα πούμε από εκεί μετά την προπόνηση της ομάδας.
0: Τέλεια. Καλό ταξίδι, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Να πω εδώ εγώ ότι αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησα από το ηφαίστειο Σαντορίνη στο παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώσεις συμμετοχή στο Σαντορίνη Παύλα Experience.com με εκπτώσεις ως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

Και υπό τους ήχους του αγαπημένου μου γκρουπ, ενός αγαπημένου μου γκρουπ, Pink Floyd, δεν το ξέρω πάνω, μπορεί να ζουν, να το μάθει σιγά σιγά. Φρέσκος είναι. Ολοκληρώθηκε το σημερινό newsroom. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Πάνο Μπορνά που ήταν σε μουσική και τεχνική υποστήριξη. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου που είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εμείς τα λέμε αύριο ξανά μετά στον Νικολόπουλο εδώ 8 με 10 πρώτο Θεός. Καλή συνέχεια στην ακρόαση με Αλέξανδρο Τσιριγότη. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του

0: Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικό. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
3: Αυτό είναι κίτρινη καρτά.
2: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα Sport FM. Πρέπει να μπει όμως ένα κόφτης, δηλαδή να μας έχει όλους στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Χοντροθύμιος.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πήγαμε στο FM στους 94,6.
5: Έξω!
6: Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσουνε μαζί μας.
7: Πώς με πεις Πατρίδης?
6: Το είπα Πατρίδης. Το είπα,
7: 26 χρόνια επιτυχιών, Ραϊ, 26 χρόνια.
6: Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα? Έλα να στα πω από κοντά.
2: Νερατζιάς. Συριανός μου αυτός, Συρία δεν είναι. Συρίος και ο Συριανός είναι, Συριανά το μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
8: Τι είπε?
9: Ορίστε.
8: Τι λες, τύπου, μάσκη, τηλέφωνο, λες.
2: Ναι, της μάνας μου. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκάρα.
10: Καλησπέρα στον Παντελή, τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχει που γίνεται τρίχη. Τώρα, την τρίχη.
11: Σαφέστατο για άλλη μια φορά.
2: Ζυρίχει την τρίχη.
10: Σκουπι σκουπιντού!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

Γεια σας, γεια σας. Αλέξανδρος Συριγώτης στο μικρόφωνο. Εκπέμπουμε από τον αέρα του BWIN Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής. Ακόμη δεν τέλειωσε το Μουντιάλ και έχουμε ήδη αγωνιστική δράση. Αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα αναμετρήσεις για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Αναμετρήσεις που κοιτάζει με ενδιαφέρον η ΑΕΚ για παραπάνω από έναν λόγο. Καταρχάς για να μάθει αν θα βρίσκεται ή όχι στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-offs του Champions League, η οποία θα διεξαχθεί στις 3 Αυγούστου. Και κατά δεύτερον γιατί αγωνίζεται ως βασικός με τη Χάπουελ Μπερσεβά ο Kings Kangwa, ο οποίος είναι ένας εκ των μεταγραφικών στόχων της Ένωσης.

Το ότι ο Χαφ που αποτελεί, όπως είπαμε, μεταγραφικό στόχο της ΑΕΚ αγωνίζεται βασικός, σημαίνει ότι σίγουρα, αν και εφόσον αποκτηθεί από την Ένωση, δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στα play-off του Champions League, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, το τι σημαίνει αυτό για τη μεταγραφή και αν θα πραγματοποιηθεί, αν η Ένωση θα αλλάξει πορεία και όλα αυτά, μπορείτε να ακούσετε νωρίτερα και το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη. Όσοι δεν το ακούσατε, θα ανέβει σε πολύ λίγο στο site του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ κοιτάζει 4 ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού γύρου, θέλοντας αποκλεισμό μίας εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας Λεχ Πόζναν, Δυνάμο Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα, έτσι ώστε να είναι ισχυρή στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου και άρα να αυξήσει τις πιθανότητες της για μια ευνοϊκή αναμέτρηση στην προσπάθειά της να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Τα πρώτα δύο μάτς που ολοκληρώθηκαν δεν πήγαν καλά για την ΑΕΚ, καθώς η Σλόβαν Μπρατισλάβας έκανε διπλό 0-2 στην έδρα της Ιμπέρια και πήρε πολύ σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, ενώ και η Λεχ Πόζναν ουσιαστικά καθάρισε την Άρχουσα από το πρώτο παιχνίδι, καθώς επιβλήθηκε με 1-4 στη Δανία. Από εκεί και πέρα πάει καλά όμως το μάτς της Τούν με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ αυτή τη στιγμή, καθώς οι Ελβετοί προηγούνται 1-0, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας παίζει στην έδρα της Λάρν και αυτή τη στιγμή μετά από 10 λεπτά αγώνα το μάτς βρίσκεται στο 0-0. Υπενθυμίζουμε μία εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, Δυνάμο Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα πρέπει να αποκλειστεί, έτσι ώστε η ένωση να είναι ισχυρή στην κλήρωση.

επειδή έχουν έρθει κάποια σχόλια για το αν υπάρχει κάποια μετάδοση των συγκεκριμένων παιχνιδιών, δεν υπάρχει μετάδοση των αγώνων σε αυτή τη φάση του Champions League και συνήθως δεν υπάρχει τόσο νωρίς στη διοργάνωση μετάδοση αν δεν αγωνίζονται ελληνικές ομάδες, οπότε δεν μπορείτε τηλεοπτικά να δείτε τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Μπορείτε ωστόσο μέσω των live που έχουν ανέβει στο bwin sport fm 94,6 στο sportpavlefm.gr να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αναμετρήσεων που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ.

Να πω επίσης ότι ο σκόρερ της, του ενός γκολ της Σλόβαν Μπρατισλάβας που είπαμε ότι έκανε διπλό 0-2 στην έδρα της Ιμπέρια και σε μια εξέλιξη που δεν βοηθάει, ας πούμε, την ΑΕΚ, ο σκόρερ του πρώτου γκολ, αυτός που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, ήταν ο Άντρας Φόραρ, ο πρώην κεντρικός επιθετικός του Παναθηναϊκού.

Από εκεί και πέρα ρεπορταζιακά η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ήταν μια αρκετά ήσυχη ημέρα, ας πούμε. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει το ενδιαφέρον που αναφέραμε νωρίτερα για τον Κάγκουα και ασχολείται με αυτή την υπόθεση. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην περίπτωση του Σάλιακα. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός προφανώς έχοντας μπροστά τους τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της Πέμπτης με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα, προφανώς έχουν κατεβάσει λίγο, ας πούμε, το κομμάτι το μεταγραφικό, καθώς επικεντρώνονται στις επερχόμενες ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Επομένως έχουμε μια ησυχία μέχρι στιγμής και στο μπασκετικό και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι στη σημερινή μέρα. Προφανώς το μπορεί να αλλάξει από στιγμή και στιγμή, ό,τι προκύψει θα το αναφέρουμε, αλλά για την ώρα πολλά πράγματα η σημερινή μέρα δεν μας έχει δώσει.

οι πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας θα έλεγα ότι αφορούν γήπεδα. Πρώτον, η παραχώρηση του κλειστού των αναλυωσίων της ANEL Arena στην ΑΕΚ για 49 χρόνια, στην ΚΑΕ ΑΕΚ μέχρι το 2075. Νωρίτερα υπήρξε και η ανακοίνωση της Ένωσης, στην οποία ανέφερε πως ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση. Και κατά δεύτερον, το είπε και ο Ηρακλής Αντίπας νωρίτερα στο ρεπορτάζ που μπορείτε να βρείτε στο site του bwin Sport FM, το ομόφωνο ναι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την νομοθετική ρύθμιση που αφορά το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ένα πολύ σημαντικό βήμα έτσι ώστε να υλοποιήσουν οι Ερυθρόλευκοι το όραμα της αναβάθμισης του γηπέδου τους.

Για το φίλο που ρωτάει λόγω του επιθέτου μου αν είμαι από το Τσιρίγο. Καταρχάς να πω για όσους δεν το ξέρουν, το Τσιρίγο είναι τα Κύθυρα. Δεν είμαι από τα Κύθυρα, αλλά έχω καταγωγή από πολύ κοντά, καθώς έχω καταγωγή από την Κέρκυρα, οπότε close enough. Αλλά από τα Κύθυρα όχι, έχω πάει παρόλα αυτά και είναι πάρα πολύ ωραία.

Εν τω μεταξύ έχει ανανεώσει από ό,τι βλέπω ο Λούκα Μόντριτς με τη Μίλαν, 40 χρονών, υπέγραψε για άλλον ένα χρόνο, 40 χρονών βέβαια, αλλά είδαμε και στο Μουντιάλ ότι δεν έχει χάσει την επαφή του με την μπάλα, το είδαμε και και την περασμένη σεζόν που ήταν εκπληκτικός με τη Μίλαν, συνεχίζει ο Μόντριτς, του οποίου τα λέγαμε και χθες για τη Ρεάλ, το κενό νομίζω φάνηκε, παρόλο που δεν έπαιζε καν βασικός στην τελευταία του χρονιά. Νομίζω πέρσι το κενό που άφησε στα χαφ της Ρεάλ φάνηκε πάρα πολύ

Χαιρετίσματα στους φίλους που έχουν στείλει μήνυμα από την Κέρκυρα, από την πατρίδα. Για το φίλο που ρωτάει, η καταγωγή μου στην Κέρκυρα είναι από την Κασιόπη. Έχει στείλει ένας φίλος μήνυμα από τη Λευκύμη, που νομίζω είναι στην άλλη άκρη της Κέρκυρας, αν θυμάμαι καλά. Αν έρχομαι συχνά στην Κέρκυρα, συχνά δεν θα το έλεγα γιατί είναι και λίγο μακριά, αλλά έρχομαι. Έχω πάει πολλές φορές. Είναι υπέροχο νησί, δεν το συζητάμε.

Έχει σκοράρει ο Ερυθρός Αστέρας στην έδρα της Λάρν, μία από τις ομάδες, πενθυμίζουμε, ο Ερυθρός Αστέρας που η ΑΕΚ επιθυμεί τον αποκλεισμό της, έτσι ώστε να είναι στους ισχυρούς των play-offs του Champions League, της κλήρωσης, συγγνώμη. Οπότε αυτή τη στιγμή το μοναδικό αποτέλεσμα, όπως έχουν τα πράγματα, που πάει ευνοϊκά για την ΑΕΚ είναι το γεγονός ότι η Τούν προηγείται 1-0 της Δυνάμο Ζάγκρεμπ, με το μάτς να βρίσκεται στο 70 λεπτό. Βέβαια, υπενθυμίζουμε ότι σε όλα αυτά τα μάτς που συζητάμε υπάρχουν και ρεβάνς, οπότε στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει κρυφεί ακόμα σε καμία περίπτωση.

Στο φίλο που λέει τώρα για μεταγραφικό φιάσκο της ΑΕΚ, ψύχρεμα, ρε, εντάξει, πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, okay. Το ξέραμε ούτως ή άλλως ότι δεν πρόκειται να γίνει και κανένα, να είναι και σε κανένα μεταγραφή, να κάνει και κάμια μεταγραφική ρελάνση η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια Ελλάδας μέσα στο καλοκαίρι. Χάθηκε ο Πινέδα, θα αντικατασταθεί, εντάξει, ψυχραιμία, όχι και φιάσκο από τις 21 Ιουλίου να λέμε. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ είναι και η ομάδα που θα μπει πιο αργά στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχει χρόνο μπροστά της. Έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα για ώρα και κανάλι μετάδοσης των ευρωπαϊκών αγώνων της Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 με την Δυναμό Κιέβου και η μετάδοση θα γίνει στο Open, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9 με την Πάξη και η μετάδοση θα γίνει στο Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτιδά, Αργολίδα και Κορινθία. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν του 41 και 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική ύπαυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο Βάσο, στους Έξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Δασόκτημα Πανοράματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
8: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
7: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα μάτς που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ για τον δεύτερο προκριματικό Champions League. Η Τούν προηγείται 1-0 της Δυναμό Ζάγκρεπ στο 80 λεπτό και ο Ερυθρός Αστέρας 0-1 επί της ΛΑΝ στο 38. Για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, επειδή έλεγα και για τα ευρωπαϊκά μάτς της Πέμπτης, να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει την αποστολή του για την αναμέτρηση με την Δυνάμο Κιέβου την Πέμπτη στις 8, είπαμε, μετάδοση από το Open. Το μάτς θα γίνει στο Λούμπλιν της Πολωνίας, καθώς υπενθυμίζουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε ευρωπαϊκά μάτς σε ουκρανικό έδαφος. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν στην διάθεσή τους τα νέα τους μεταγραφικά αποκτήματα, τον Τάχα Άλλη, τον Σαντα Μαρία, τον Χατζηδιάκο, τον Ελουστόντο που ήταν αμφίβολος αλλά τελικά βρίσκεται στην αποστολή, και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση και ο Μπάμπα Ράχμαν, ο οποίος άργησε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία λόγω των υποχρεώσεων του για το παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Παρ' όλα αυτά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και μένει να φανεί αν θα αγωνιστεί.

Και φυσικά συνεχίζοντας για τα ευρωπαϊκά μας της Πέμπτης, για τον Παναθηναϊκό έχουμε τα ευχάριστα για τον Ρικ Φαν Ντρόγκερεν, ο οποίος ενσωματώθηκε στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης των Πράσινων σήμερα, και όλα δείχνουν ότι θα βρίσκεται στην αποστολή για το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη. Η μοναδική εκκρεμότητα είναι το να αποσταλεί το δελτίο του από τη Samsung Sport, κάτι που αναμένεται να γίνει αύριο, έτσι ώστε ο νεοαποκτηθόντας στόπερ του Παναθηναϊκού να είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για το πρώτο παιχνίδι με την Ουγγρική ομάδα.

στο φίλο που ρωτάει για το αν θα πάμε μαζί όλο το καλοκαίρι μέχρι να επιστρέψει το Fight Club για όλο το καλοκαίρι, φίλε, δεν μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω σίγουρα για αυτή τη βδομάδα ότι με ξέρεις την αυριανή μέρα θα είμαι εγώ στο κομμάτι 10 με 12 το βράδυ. Ποιος θα είναι ο βασικός center for του Ολυμπιακού φέτος που ρωτάει ένας φίλος? Ο LKB. Ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι εκεί πέρα.

Ο Κότσιρας τι απέγινε για ένα μήνυμα που έχει έρθει, έχει επιστρέψει στον Αστέρα Τρίπολης. Φίλε, υπάρχουν guards στην Ευρώπη που μπορεί να ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό, ρωτάει ένας άλλος φίλος, ή θα τραβάμε τα μαλλιά μας που δώσαμε τον Τολιόπουλο. Καταρχάς δεν έχει ανακοινωθεί ο Τολιόπουλος ακόμα, αλλά ναι, όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στον Άρη Μπέτσον από εκεί και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι περιορισμένη στο κομμάτι των guard, καθώς οι παίκτες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό, οι περισσότεροι έχουν συμβόλαια. Σίγουρα θεωρώ ότι οι πράσινοι έχουν πάντα στραμμένο το βλέμμα τους στην περίπτωση του Φρανσίσκο. Για όσους δεν το έχουν δει, ο Γάλλος περιφερειακός που ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν βρέθηκε ξαφνικά, τέθηκε ένα αμφιβόλωτο αν θα είναι στη γαλλική ομάδα του χρόνου, καθώς υπήρξαν αλλαγές πλάνων σε σχέση με το budget της ομάδας και ο παίκτης αυτός έχει υπογράψει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Υπάρχει εκεί ένα θέμα, δεν είναι σίγουρο δηλαδή 100% για το αν ο Φρανσίσκο όντως θα αγωνίζεται στη Βιλερμπάν του χρόνου. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός 100% την κοιτάζει τη συγκεκριμένη περίπτωση και αν υπάρξει κάποια αλλαγή θα εκφράσει σίγουρα ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παίκτη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι πράσινοι κοιτάζουν πάρα πολύ έντονα την αγορά του NBA, γιατί ξαναλέω, στην Ευρώπη οι λύσεις αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες, καθώς οι περισσότεροι παίκτες έχουν συμβόλαια ήδη και δεν ψάχνονται. Προφανώς υπάρχουν παίκτες με buyout που μπορεί να στοχεύσουν οι πράσινοι. Ένας που μου έρχεται, ας πούμε, είναι ο Μαλεντών. Όχι ότι υπάρχει κάτι ρεπορταζιακά, απλά είναι ένας παίκτης με τα στοιχεία που ψάχνει ο Παναθηναϊκός που έχει buyout στο συμβόλαιό του. Αλλά πιστεύω ότι οι πράσινοι κοιτάνε πρωταρχικά μήπως προκύψει κάτι με τον Φρανσίσκο και δευτερευόντως την αγορά του NBA.

Ότι ο Παπαγιάννης ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό δεν νομίζω. Φίλε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 3 πεντάρια αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ψάξει και για τέταρτο. Και ο Παπαγιάννης δεν είναι και ένας παίκτης που θα ερχόταν για να έχει το ρόλο του τέταρτου πενταριού, νομίζω. Οπότε το θεωρώ απίθανο.

Έχει ρωτήσει ένας φίλος ποιον θεωρώ αποκάλυψη του Μουντιάλ. Όχι για μεγάλα ονόματα προφανώς. Είναι πολύ καλή ερώτηση, είναι αλήθεια. Και σκεφτόμουν και τις προάλλες ότι ήταν ένα Μουντιάλ των μεγάλων ονομάτων, αλλά δεν ήταν ένα Μουντιάλ που μπορούμε να πούμε ότι εμφανίστηκε και ένας παίκτης που δεν τον περιμέναμε και έκανε εκπληκτικά πράγματα. Εμένα αυτός που μου άρεσε πάρα πολύ, αν και τον ήξερα ήδη σαν παίκτη, δεν είναι ότι με έπιασε απροετοίμαστο, αλλά σίγουρα δεν ήταν ένα τεράστιο όνομα, ήταν ο Ντεκετελάρε, ο σέντερφορ του Βελγίου, ο οποίος είναι 25 χρονών βέβαια, δεν είναι ας πούμε μικρός σε ηλικία, αλλά εντάξει, στην Αταλάντα παίζει, θέλω να πω, δεν είναι και το νούμερο ένα, αλλά τώρα μπορεί να είναι πολύ άλλοι.

0: Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση Διονύση Δεσύλλα που κάτι θέλει. Παρέμβαση, τι ήταν. Διονύση Δεσύλλας κάτι θέλει για το ΆΚΑ.
1: Ναι, να πούμε κάποια πράγματα για το ΆΚΑ, για τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ. Αυτό το οποίο γίνεται γνωστό είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα εκεί όπου έχει δώσει, έχει πουλήσει και τα εισιτήρια διαρκείας. Αν χρειαστεί, ενδέχεται να ανοίξει το πάνω διάζωμα. Ακόμα βρίσκονται εργασίες σε εξέλιξη. Θα υπάρξουν περιορισμοί στην προσβασιμότητα, αλλά δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός στη χωρητικότητα. Έτσι, okay. Αυτή είναι η κατάσταση με το ΆΚΑ για τη ρεβάνση, ξαναλέω, με την ΠΑΞΗ.
0: Στις 30 Ιουλίου, να πούμε.
1: Σωστά. Αυτά.
0: Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα για τις αποκαλύψεις, μου ήρθαν και άλλα ονόματα. Απλά χρειάστηκε να πάω λίγο νωρίτερα στη διοργάνωση. Ήταν σίγουρα μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη ο Ντρομαντέ της ακτής Ελεφαντοστού, που έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις και έγινε και ένας χαμός, ας πούμε. Γίνεται ακόμα ένας χαμός για το ποια ομάδα θα τον κάνει δικό της. Ήταν σίγουρα ο Μανζάμπι της Ελβετίας ένας τέτοιος παίχτης, ο Μπουαντί από το Μαρόκο και 100% το νούμερο ένα σε αυτή τη λίστα θα ήταν ο πορτιέρε του Πράσινο Ακροτηρίου, ο Βοζίνια, ο οποίος έγινε viral σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Απλά δεν τον ανέφερα εξ αρχής, γιατί ο άνθρωπος είναι 40 χρονών, δηλαδή δεν είναι ότι θα μας απασχολήσει και για πολύ καιρό ακόμα, γιατί είναι στη δύση της καριέρας του. Επικεντρώθηκα σε παίκτες που να είναι σχετικά νέοι σε ηλικία.

Να πούμε ότι η Δυνάμο Ζάγκρεπ τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει στο 26ο λεπτό, οπότε η αναμέτρηση με την Τούν στην Ελβετία ολοκληρώθηκε στο 1-1 και περιμένουμε τη ρεβάν στην Κροατία για να δούμε αν θα κάνει το χατήρι η ομάδα από την Κροατία να αποκλειστεί και να βοηθήσει την ΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης για τα play-offs του Champions League. Ο Ερυθρός Αστέρας προηγείται 0-1 στο ημίχρονο με τη Λάρν. Επομένως, αυτή τη στιγμή από τις ομάδες που θέλει η ΑΕΚ να αποκλειστούν, η Σλόβαν νίκησε 2-0 εκτός έδρας, η Λεχ Πόσνα νίκησε 4-1 εκτός έδρας, η Δυνάμο Ζάγκρεπ πήρε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας και ο Ερυθρός Αστέρας προηγείται 0-1 εκτός έδρας. Άρα τα πράγματα δεν λες ότι έχουν πάει και πάρα πολύ ευνοϊκά για την Ένωση. Αλλά υπενθυμίζουμε υπάρχουν και ρεβάνς.

0: ο φίλος εδώ ότι ήταν αποκάλυψη του Μουντιάλο Κουμπαρσί της Ισπανίας.
1: Θεαματικός. Λες και... θα δεις τα νούμερα του.
0: Ήταν αποκάλυψη όμως.
1: Σε...
0: το ξέραμε. Βασικό στόπερ στην Μπαρσελόνα ήταν.
2: Πώς το λένε.
1: Στη στατιστική.
0: Okay. Εγώ δεν αντιλέγω ότι ήταν εκπληκτικός. Απλά αντιλέγω ότι ήταν αποκάλυψη. Για να είναι αποκάλυψη πρέπει να μην τον ξέρανε και τόσοι πολύ πριν. Είναι σαν να πω αποκάλυψη το Γιαμάλ επειδή είναι 19 χρονών.
1: Ήταν πολύ επιβλητικός, ήταν ο καλύτερος αμυντικός.
0: Τέλος πάντων, για την ώρα πες το δελτίο
1: μην
0: σου.
1: Μην αγχώνεσαι, δεν πρέπει να σου κάνω παρέα σήμερα.
0: Κρίμα. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου.
1: Είναι το
0: break.
1: Δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, δεν είναι δικό μου.
0: Εσύ δεν θα το πεις. Τέλος πάντων.
1: Θες να το πεις εσύ.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί έτσι, για την αλλαγή.
0: Με είχαν δοκιμάσει μια φορά και μου είπανε άστο καλύτερα, θα είσαι στο site.
1: Δεν ήσουν αποκάλυψη.
0: Ναι, όχι. Ήμουν σαν τον Κουμπαρσί και εγώ, με ξέραν ήδη. Λοιπόν, πάμε στο.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Πάμε στο αθλητικό δελτίο. Break και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση», υποδέχτηκε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕΑΕΚ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της ΑΝΕΛ Αρένα και των περιβάλλοντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η-23 Ιουλίου. Σε άλλη περίπτωση, κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ αφού ο Kings Kangou αγωνίστηκε ως βασικός στο παιχνίδι της ΧΑΠΟΛ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Ένωση στα play-off του Champions League. Οριστική συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Λούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκτ Πάολι άμεσα στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Άρχισε προπονήσεις και ο Ελκαμπή. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη πάξης στον δεύτερο αποκριματικό του Conference League. Σε φουλ ρυθμό μπήκε Φαντρόγκελεν. Χωρίς περιορισμούς στη χωρητικότητα του ΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιος όσον αφορά την προσβασιμότητα, θα διεξαχθεί η ρεβάνς.

Με τους νεοαποκτηθέντες Χατζηδιάκο, Άλλη, Ελουστόνδου, Σαντα Μαρία αλλά και τον Πάπα που ενσωματώθηκε τη Δευτέρα η αποστολή του ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει το πρωί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Μέσα και ο υποπαραχώρηση Κούκια Σασβίλη για τον οποίο ενδιαφέρονται Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει αύριο στη Θεσσαλονίκη ιατρικά και υπογραφές στον 25χρονο Κροάτη αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την ΟΣΙΕΚ. Κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας, η ανακοίνωση του Μπασίρου. Επόμενη κίνηση, μεταγραφή στόπερ. Την πρώτη προπόνηση επί ιταλικού εδάφους έκαναν οι Κίτρινοι. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ, λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας. Όπως αναφέρει, ο 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλαΐν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Ενίσχυση για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου θα αποκτήσει τον 27χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιών αγοράς. Στη Μίλαν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 40χρονος Κροάτης χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ρωσονέρι για νέο συμβόλαιο μικρής διάρκειας επιλέγοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής. Η Βαλντίνα Νικολακοπούλου δεν έχει φύγει παρόλο που τέλειωσε το δελτίο, έχει κάτσει εδώ δίπλα μου. Παρόλο που μου είπε ότι δεν θα τα πούμε σήμερα στον αέρα.
1: Έπειτα από λαϊκή απέτηση.
0: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει.
1: Ναι.
0: Αδελφέ, να ζητήσεις να σου βάλουν κάποιον μαζί σου στην εκπομπή. Έχεις πολύ καλό respond. Η κοπέλα αυτή που μίλησε πριν δεν θέλει. Έχετε πολύ καλή χημεία.
1: Τι να κάνω, με διεκδικούν πολύ.
0: Εγώ δεν σε διεκδίκησα καν, ο φίλος θέλει.
1: Πω. Τι χιλόπιτα ο νέρ ήταν αυτή. Δεν θα καθόμουν, η αλήθεια είναι αυτή, να σου κάνω παρέα.
0: Αλλά,
1: γιατί είμαι λίγο, πώς με βλέπεις, σε μια κατάσταση τραγική. Αλλά, επειδή έλεγες πριν για τον Κουμπαρσί.
0: Για πες. Εσύ έκανα trigger με την Ισπανία, ήξερα τι έκανα.
1: Ναι. Βρήκες το trigger point. Και άνοιξα τυχαία εδώ μια Mundo Deportivo. Έτσι.
0: Τυχαία, ναι. Όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες. Και εγώ το πρωί με το που ξυπνάω ανοίγω τη Mundo Deportivo.
1: Θα έπρεπε ως δημοσιογράφος να την ανοίξεις, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και βλέπω εδώ πρώτο θέμα. Ακατανόητο. Κουμπαρσί και Λαπόρτ έξω από τους υποψήφιους για την κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ που έχει δώσει FIFA υποψήφιους.
0: Για να ψηφίζει ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω ποιος ψηφίζει. Ο κόσμος μου ζωγράφει. Δεν το έχω ψάξει το θέμα. Γιατί δεν έχω πάει σε κανένα Μουντιάλ, αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει τόσο για το Λαπόρτ, για το Κουμπαρσί. Είναι
1: καταγγελτικός ο συνάδελφος Τζόρντι Μπατάγια. Το ξέρω με σαν όνομα, τον έχουν χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, σίγουρα. Ο οποίος φαντάζομαι ως δημοσιογράφος του Mundo Deportivo θα μιλάει πάρα πολύ αντικειμενικά για την Εθνική Ισπανία.
1: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι καταγγέλει το γεγονός ότι και ο Κουμπαρσί και ο Λαπόρτ έχουν μείνει εκτός.
0: Εντάξει, για τον Κουμπαρσί αλήθεια δεν βγάζει πολύ νόημα, γιατί βγήκε καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά. Οπότε δεν μπορεί να μείνει υποψήφιος για την καλύτερη ενδεκάδα.
1: Εν τω μεταξύ, εδώ αν δεις την είδηση. Έχει κάποια screenshots, έτσι κάποια. Δεν ξέρω από πού είναι αυτή η λίστα που έχει βάλει, πρώτα δεν το έχω ψάξει. Λοιπόν. Για πες την είδηση που μας έδωσε ο Μανώλης.
0: Λοιπόν, έχει σκοράρει για τη Χάπουελ Μπερσεβάο Kings Kangua.
1: Συν 1 εκατομμύριο.
0: Στο 52ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1 τη Βίκινγκουρ. Πολύ λίγο πριν από 4 λεπτά είχαν προηγηθεί οι γηπεδούχοι, οι Ισλανδοί, αλλά ισοφαρίζει ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ.
1: Γι' αυτό επέμεναν στη Χάπουελ Μπερσεβάο ότι δεν τον δίνουμε.
0: Ό,τι έχει γίνει εντωμεταξύ από τη Χάπουελ Μπερσεβάο στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ο Κάγκουα. Έχει πάρει μια κίτρινη και έχει βάλει ένα γκολ. Και από ό,τι βλέπω είναι και λίγο μονότερμα υπέρ της Βίκινγκουρ το μάτς, οπότε πρέπει να παίζει μόνος του ο κύριος. Θα ανέβουν οι απαιτήσεις.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Τι πήγες να μου πεις και σε διέκοψε ο Μανώλης.
1: Ο Kings Kangua με διέκοψε. Λοιπόν, εξετάζεται τώρα. Τώρα μπορεί και να μην έχει σκοράρει. Θα δούμε. Θα μας ενημερώσει.
0: Το γροσούζεψα εγώ.
1: Η σπουδαία παραγωγή.
0: Θα ξαναπέσει η τιμή όμως.
1: Εντάξει, σταμάτα. Τι έλεγα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν είναι μέσα στη λίστρα. Στη λίστα. Που είναι ο Λισάνδρο Μαρτίνες, ο Κούτιρο Μέρνου, Μέντες, Κουκουρέγια, Πέδρο Πόρο, Φαντάικ.
0: Εν τω μεταξύ, η Ισπανία έφαγε ένα γκολ, οπότε θα έπρεπε όλοι οι άμυνα να είναι μέσα.
1: Ο Νταγιό Ουπαμεκανό, διαβάζεται.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, άμα δεν παίζει στην Ισπανία, δεν το ξέρει.
1: Μαγκαλιάες, εδώ, ναι. Για να δούμε. Επιθετικούς έχει Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ, Κέιν. Κινιώνες, ο Γιαρθάμπαλ.
0: Και αυτός αποκάλυψη που με ρωτάγανε πριν, ο Κινιώνες.
1: Και τι άλλο τον ξέχασα. Έχει. Και μέσους έχει εδώ, βλέπω, ναι, καλά, Μόντριτς, Ρόντρι,
0: στην καλύτερη δεκάδα ποτέ.
1: Λαμίν Γιαμάλ έχει, Βινίσιους, Έντζο Φερνάντες, Ολίσε, Ουσμάν Ντεμπελέ, Μπέλιγχαμ, Σαϊμπαρί. Αυτά.
0: Μέτρησε τον γκολ, να πούμε, του κύριου Κάγκουα, για τον οποίο έγινε ολόκληρο θέμα για το αν θα παίξει βασικός σήμερα σε σχέση με την πιθανή μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Και όχι μόνο έπαιξε βασικό, σκόραρε κιόλας.
1: Και είχε κάνει και μια ανάρτηση πριν
0: ναι,
1: το μάτς.
0: Ναι, που έτσι εμψυχωτική για την ομάδα του. Να δούμε. Παραμένει ανοιχτό το αν η ΑΕΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί τον παίκτη και μετά από αυτή την εξέλιξη, το ότι έπαιξε δηλαδή βασικός και άρα δεν θα μπορεί να αγωνιστεί αν αποκτηθεί από την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Μπορείτε να ακούσετε, ξαναλέμε, το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη στο site του sportpowerfm.gr που αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχεις τίποτα άλλο για Ισπανία?
1: Αυτό κοιτάζω για να αποχωρήσω. Δηλαδή, όλη την εβδομάδα έχεις
0: προπαγάνδα. Έχω, ναι.
1: Αύριο που έχω ρεπόθεση, πάρω τηλέφωνο να σου πω κάτι ακόμα για την Ισπανία.
0: Θα σε βγάλω, ναι.
1: Τίποτα. Τι να σου πω για την Μπαρσελόνα, ότι έπαιξε όλα τα μάτς, όλα τα λεπτά τα διαθέσιμα.
0: Έχει κάνει και μία δήλωση ο αγαπημένος, ο Μερίνο.
1: Τι είπε?
0: Τον οποίο εγώ να πω ρίξω τον παρόν του συχαίνω μια διαπέκλειση την Πορτογαλία. Το να βλέπεις, λέει, την Πλάθα Ντετόρος να φωνάζει το όνομά μου είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Εντάξει, οκ, τι μας είπες τώρα? Φαντάσου να λέει γιατί δεν μας είναι κάτι ξεχωριστό, οκ. Ο οποίος πήγε να βάλει γκολ και στο τελικό, να πούμε.
1: Παρατρίχα.
0: Νικητήριο, παραλίγο. Εντάξει, δεν θα το πω αποκάλυψη, γιατί το ξέραμε ήδη, αλλά και αυτός δεν περίμενε να είναι τόσο καθοριστικό στην πορεία της Ισπανίας στο τουρνουά. Ήταν λίγο χρυσή αλλαγή σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, απέκλεισε την Πορτογαλία, οπότε έχει μπει στη μαύρη λίστα.
1: Γνώμη για τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς που θα δούμε πιθανότατα στις επόμενες οργανώσεις που θα προσπαθήσουν να σταματήσουν τη Φούρια Ρόχα.
0: Μιλάς για τον κύριο Κλόπ και τον κύριο Γκουαρδιόλα.
1: Ζιντάν και ο Αντσελότη που είναι ήδη.
0: Εντάξει, είναι τρομερό. Μακάρι.
1: Τώρα, ποιο Ζιντάν, ποιο Κλόπ και ποιο Γκουαρδιόλα.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς στην Πορτογαλία μιλάμε με τον απατεώνα.
1: Θα σταματήσει τον Ντε Λα Φουέντε. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Εντάξει, προπονητάρο άνθρωπος, αλλά είπαμε αντιτουριστικός.
1: Σαν εσένα. Και με αυτή την προσβολή.

0: Με αυτή την προσβολή τι?
1: Κάτι είπε η παραγωγή σου έξω.
0: Δεν κατάλαβα, ομολογώ. Α, Ζεσούς στην Πορτογαλία, ναι.
1: Υποστηρίζει ομάδα την οποία δεν ξέρει το ρεπορτάζ. Λοιπόν.
0: Εντάξει, Ζεσούς, μιλάμε τώρα για μυθικό loser όμως. Δηλαδή.
1: Έχει επεδώσει αντιτουριστικό ο ένα.
0: Αυτό δεν ήταν προπονητή στην Μπενφίκα που είχε χάσει όλους τους τίτλους το 90. Αυτό δεν ήταν. Κατάλαβα τι έχουμε να δούμε πάλι του χρόνου.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια, δήλωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα είναι ποτέ το πρόβλημα. Οπότε εντάξει, τώρα ανέβηκε στα μάτια μου.
1: Επειδή
0: βγάλει και τη φανέλα σήμερα.
1: Το θέμα πήγε σε Πορτογαλία και Κριστιάνο, αποχωρώ. Αυτά είχαν πει.
0: Εντάξει,
1: σήμερα.
0: Με Ιβηρική σε Χερσόνησο που ξεκινήσαμε, με Ιβηρική κλείσαμε.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Αν προκύψει κάτι συνέχεια.
0: Ναι, έχει ανέχτη τη μούντο τεπορτίβο ούτω ή άλλω. Και αν προκύψει κάτι, θα μου το πει, ναι.

Καλά, προφανώς από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, στο φίλο που στέλνει το μήνυμα «Καλύτερος είναι ο Ζεσούς». Ο Μαρτίνεθ είχε κάτι ιδέες καταπληκτικές σε αυτό το τουρνουά. Ηρωνικά το λέω προφανώς. Με κυρίαρχη αυτή που έπαιξε δίδυμο στην επίθεση ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Μπρούνο Φερνάντεθ. Τραγικό. Πολύ κακή εικόνα γενικά της Πορτογαλίας. Και επειδή και ο συγκεκριμένος σχεδόν όπου έχει δουλέψει δεν είναι να πεις ότι οι ομάδες του πείθουν. Καλό είναι που έφυγε. Για όσους αναρωτιούνται γιατί δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες δύο εβδομάδες έλειπα σε άδεια και είχα χάσει λίγο την επαφή μου. Και επειδή είχα και την απογοήτευσή μου με το πώς πήγε η Εθνική Πορτογαλία, δεν είχα παρακολουθήσει. Παρ' όλα αυτά, ο Ζεσούς, okay, είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Είναι Πορτογάλος, ξέρει πάρα πολύ καλά την πραγματικότητα του ποδοσφαίρου της χώρας. Okay. Προσωπικά δεν μου άρεσε ποτέ το ποδόσφαιρο που έβλεπα από τις ομάδες του και γενικά δεν έχει και τη φήμη του κατάκτητη τίτλων, αλλά οκ. Okay. Καλύτερη περίπτωση από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ σίγουρα.

πολύ καλή τελευταία ερώτηση που ήρθε στα σχόλια. Ποια είναι η γνώμη μου για τον Τούχελ, αν πέτυχε ή απέτυχε? Εδώ είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Άμα τα δούμε τα πράγματα ψυχρά, δεν είναι και το πιο σύνηθες, ας πούμε, για την Αγγλία να τερματίζει τρίτη σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Μια ομάδα που έχει συνηθίσει να αποτυγχάνει παταγωδώς σε γενικές γραμμές και να αποκλείεται πρόωρα. Οπότε, άμα το δούμε απολύτως ψυχρά, η τρίτη θέση σε καμία περίπτωση δεν είναι αποτυχία. Παρ' όλα αυτά, είναι σίγουρα αποτυχία η διαχείριση στο μάτς με την Αργεντινή, που ουσιαστικά από τη στιγμή που προηγείται με τον γκολ του Γκόρντον η Αγγλία και μετά αρχίζει να παίζει φοβικά, γυρίζει όλη η ομάδα πίσω για να αμυνθεί, ουσιαστικά προσκαλεί την Αργεντινή γύρω από την περιοχή της και τελικά δέχεται αυτή την ανατροπή. Δεν πιστεύω ότι φταίει ο Τούχελ εξ αρχής για το ότι συμβαίνει αυτό, γιατί νομίζω ότι ήταν μια αυτόματη αντίδραση των παικτών της Αγγλίας που έχουν πάθει διάφορα στο παρελθόν, οπότε τους βγαίνει μια φοβικότητα. Αλλά για μένα το μεγάλο λάθος του Τούχελ είναι ότι ενδίδει σε αυτό τη φοβικότητα των παικτών του με τις αλλαγές του, βγάζει τους επιθετικούς του για να βάλει αμυντικούς, γυρίζει με πεντάδα, ακόμα και εξάδα στην άμυνα και ουσιαστικά συμβάλλει σε αυτό το πράγμα. Και αυτό που κάνει η Αγγλία πάρα πολύ καλά σε όλο το μάτς, δηλαδή να κρατάει την Αργεντινή μακριά από την περιοχή της και το Μέση μακριά από την περιοχή της, ουσιαστικά σταματάει να το κάνει με τη συμβολή και του προπονητή της και έρχεται ως αποτέλεσμα αυτή η ανατροπή. Πιστεύω όμως ότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο η Αγγλία, πλήρωσε τη φοβικότητα που έχει σαν εθνική ομάδα επειδή έχει πάθει πολλά στο παρελθόν. Για μένα ο Τούχελ όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση προπονητής που πρέπει να φύγει από την Αγγλία, γιατί είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Είδαμε μια εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρικά εθνική Αγγλία σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, με πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο, και πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει. Δεν νομίζω ότι είναι ούτε επιτυχημένος ούτε αποτυχημένος, είναι κάτι ενδιάμεσο. Εγώ πάντως θα τον κρατούσα

Όσο παίζει ο Ρονάλντο στην Πορτογαλία, λέει ένας φίλος, δεν πρόκειται να πάρει τίτλο, βαρύδι για την ομάδα. Παρόλο που είναι ο αγαπημένος μου παίκτης, συμφωνώ και το είπα και χθες, ότι αυτή τη στιγμή ο Ρονάλντο, χωρίς για μένα δική του ευθύνη, απλά επειδή παίζει, αναγκάζει την Πορτογαλία κατά κάποιο τρόπο να παίζει για αυτόν και να παίζει ένα ποδόσφαιρο που δεν εκμεταλλεύεται την ποιότητα που υπάρχει συνολικά στο ρόστερ. Δηλαδή παίζει η Πορτογαλία όπως έπαιζε όταν υπήρχε μόνο ο Ρονάλντο και όχι τόσο ποιοτικές λύσεις γύρω του. Οπότε νομίζω ότι και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει την Πορτογαλία να βγάλει όλες τις αρετές της στον αγωνιστικό χώρο, όπως δεν τη βοηθάει και ο προπονητής. Όπως ανέφερα νωρίτερα. Ευτυχώς τώρα άλλαξε. Ποια η γνώμη μου για το Ζιντάν στη Γαλλία? Εντάξει, μιλάμε για άνθρωπο που έχει υπάρξει προπονητής 5 σεζόν, ας πούμε, και έχει πάρει 3 Champions League. Είναι μία από τις σπουδαιότερες, αν όχι η σπουδαιότερη προσωπικότητα που έχει βγάλει ποτέ το γαλλικό ποδόσφαιρο. Οπότε, σε σχέση με τον πολύ συντηρητικό για τα δεδομένα του συγκεκριμένου ρόστερ, σίγουρα επιτυχημένο αλλά και πολύ συντηρητικό, Didier Deschamps, νομίζω ότι είναι σημαντική αναβάθμιση.

δεν τη θέλει σήμερα την ΑΕΚ όσον αφορά στα αποτελέσματα που ψάχνει για να είναι στους ισχυρούς. Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε το 0-2 κόντρα στη Λάρν και παίρνει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Παρ' όλα αυτά, παραμένοντας στα της ΑΕΚ, είπα νωρίτερα ότι σκόραρε ο Kings Kangwa με τη φανέλα της Χάπολ Μπερσεβά. Μπορείτε στο site του sportpavlafm.gr να μπείτε και να δείτε το γκολ που έχει έρθει με μια ωραία λόμπα μέσω της οποίας ο 27χρονος κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

μετά τους Μέση και Ρονάλντο, ρωτάει ένας φίλος ποιος είναι ο επόμενος βασιλιάς. Θα πω τον Γιαμάλ. Αν δηλαδή καταφέρει να διαχειριστεί, που δεν είναι και εύκολο, την τόσο πρώιμη ηλικιακά πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει, εννοώ τις πολύ μεγάλες ομαδικές επιτυχίες που έχει, γιατί δεν είναι και εύκολο να συνεχίσεις να πατάς στα πόδια σου όταν σε ηλικία 19 χρονών έχεις κατακτήσει Euro και Mundialos βασικός με την Ισπανία και έχεις κυριαρχήσει για κάποια χρόνια επί της Real Madrid στην Ισπανία. Αν καταφέρει να διαχειριστεί ψυχολογικά αυτή την πολύ πρώιμη επιτυχία, νομίζω ότι ο Γιαμάλ, που σε ηλικία 19 χρονών έχει πετύχει όλα αυτά, έχει όλα τα φόντα για να γίνει ο νέος, ας πούμε, βασιλιάς, όπως το λέει ο φίλος, τέλος πάντων να αποτελέσει το νούμερο ένα superstar του ποδοσφαίρου τα επόμενα χρόνια. Φυσικά σε αυτή την κουβέντα μπαίνουν και ο Mbappé με το Haaland, αλλά νομίζω ότι αυτούς ήδη τους βάζουμε εκεί. Τα προηγούμενα χρόνια τους έχουμε ήδη βάλει σε αυτή τη συζήτηση και είναι αρκετά χρόνια τώρα που πρωταγωνιστούν, ενώ ο Γιαμάλ είναι 19 χρονών, έχει ήδη κάποια χρόνια πίσω του και έχει και πάρα πολλά μπροστά του, οπότε θα πω αυτόν.

Να είναι ο επόμενος Νεϊμάρ ο Γιαμάλ δεν το νομίζω. Δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής δικαιώματα ο Γιαμάλ για να πούμε ότι δεν είναι επαγγελματίας, να το πω έτσι. Είναι ακόμα μικρός βέβαια, αλλά ο Νεϊμάρ καταρχάς σε αυτή την ηλικία μπορεί να αντιπωσίαζε, αλλά δεν είχε τις ομαδικές κατακτήσεις και τη συνέπεια του Γιαμάλ. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι, επειδή δεν είναι και Βραζιλιάνος, και αυτό παίζει ρόλο, γιατί οι Βραζιλιάνοι έχουν και μια διαφορετική νοοτροπία για τη ζωή. Ο Γιαμάλ είναι Ισπανός, είναι φανερά πιο πειθαρχημένος, έχει μεγαλώσει μέσα στις ακαδημίες στην Μπαρτσελόνα. Επομένως σίγουρα έχει πολύ περισσότερη πειθαρχία σε αυτό που κάνει. Δεν μας έχει δώσει δικαιώματα να πούμε ότι δεν είναι επαγγελματίας και ότι θα αρχίσει και αυτός να έχει την πορεία του Νεϊμάρ. Οπότε για την ώρα εγώ θα πω ότι δεν πιστεύω ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Στο φίλο που λέει αν θα προλάβω ανακοίνωση LeBron στο Μαϊάμι πριν τελειώσει η εκπομπή, δεν νομίζω να πάει στο Μαϊάμι, φίλε. Μακάρι να τον βλέπαμε δίδυμο με τον Γιάννη, αλλά πιστεύω είτε στους Cavaliers θα επιστρέψει για να κλείσει την καριέρα του, είτε θα δούμε κάνα επικό με Steph Curry στο Golden State. Δεν νομίζω να πάει στο Μαϊάμι. Πάμε σε ένα break, πολιτικό δελτίο, και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία για αύριο, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλή.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
8: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: Όταν βλέπετε να κλαίω.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ Πέτρος Καϊμάκης, με συγχωρείτε, στο Sport FM.
12: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα. Στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
13: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για το Μονακό και για ένα μοναδικό καζίνο experience, καθώς το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό, εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είστε μέλη της Stoiximan. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα.

Δεν έχει δώσει, λέει, δικαιώματα ο Γιαμάλ, ένας φίλος, πάρτι σε γιο της συνέχεια και όλα αυτά. Δεν λέω, φίλε, ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα, ότι δεν κάνει τέτοια πράγματα που αναφέρεις. Απλά ας κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι αν, αν αυτά που κάνει επηρεάζουν την απόδοσή του. Εγώ αυτό λέω, ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα. Ότι στην πραγματικότητα, ό,τι και αν κάνει, όταν είναι στο χορτάρι, είναι αυτός που πρέπει. Επομένως, για την ώρα αυτό ισχύει, και άμα το συνεχίσει σε όλη την καριέρα, η οποία αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια καριέρες που έχουμε δει, γιατί το παιδί έχει ξεκινήσει από τα 17 του, 16 του να παίζει βασικό στην Μπαρτσελώνα, έχει ήδη κατακτήσει τα πάντα στα 19 και έχει γεμάτα χρόνια μπροστά του. Αν μείνει υγιής και μείνει σοβαρός, πιστεύω ότι θα μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο του ποδοσφαίρου. Αυτό είπα, δεν είπα ότι είναι το καλύτερο παιδί και κάθεται σπίτι και κοιμάται νωρίς. Είπα ότι ό,τι και αν έχει κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχει επηρεάσει καθόλου την απόδοσή του στον αγωνιστικό χώρο.

συμφωνώ ότι ο Γιαμάλ ήταν χειρότερος στο Μουντιάλ σε σχέση με το Euro το προηγούμενο του 24, αλλά το έλεγα και χθες ότι σε αυτό πιστεύω έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το ότι ήταν τραυματίας πριν το τουρνουά και μάλιστα αν θυμάστε είχε τεθεί σε αμφιβολία και το αν θα είναι διαθέσιμος και αν θα μπορέσει να παίξει τα πρώτα παιχνίδια και τέτοια, οπότε νομίζω ότι δεν έκανε προετοιμασία με την εθνική ομάδα καθόλου. Έχασε και το τελευταίο κομμάτι της σεζόν με την Μπαρτσελόνα. Ξεκίνησε χωρίς ρυθμό και αυτό φάνηκε. Δεν ήταν κακός όμως, σε καμία περίπτωση. Και επίσης, ναι, δεν ήταν εξίσου καλός στο Μοντιάλ όσο στο Euro, αλλά νομίζω ότι η χρονιά του με την Μπαρτσελόνα που προηγήθηκε ήταν η καλύτερη του στην Μπαρτσελόνα μέχρι να χτυπήσει. Οπότε, εγώ βλέπω μόνο βελτίωση στον συγκεκριμένο.

Για το φίλο που ρωτάει ποιος Άγγλος προπονητής έχει κατακτήσει την Premier League και αν μπορεί να γίνει φέτος, αν μιλάμε για την εποχή της Premier League, δηλαδή από το 1992 και μετά, δεν την έχει κατακτήσει Άγγλος ποτέ την Premier League. Άγγλος προπονητής. Την έχουν κατακτήσει Σκοτσέζοι. Φυσικά ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον πολλές φορές. 13 νομίζω. Και έχει πάρει και ένα με την Blackburn το 95 ο Kenny Dalglish. Αλλά Άγγλος προπονητής την Premier League συγκεκριμένα από το 92 και μετά δεν την έχει κατακτήσει ακόμα. Αν μπορεί να γίνει φέτος, για να γίνει ρεαλιστικά θα πρέπει να το πάρει η Manchester United που έχει προπονητή τον Michael Carrick, γιατί άλλη ομάδα από τις διεκδικήτρες του τίτλου, άμα δεν έχουμε κάποια ακραία έκπληξη, δεν έχει Άγγλο προπονητή. Έχουμε στην Arsenal τον Arteta, έχουμε τον Enzo Maresca στη Manchester City, τον Anthony Iraola στη Liverpool. Δεν έχουμε στους διεκδικητές του τίτλου Άγγλους προπονητές.

Λοιπόν, 0-4 ο Ερυθρός Αστέρας μέσα στη Λάρν. Ουσιαστικά οι Ερυθρόλευκοι εξασφαλίζουν από τώρα την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και με βάση και τα υπόλοιπα αποτελέσματα ουσιαστικά για να είναι η ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs για το Champions League, ελπίζει στην Τούν να αποκλείσει τη Δυνάμο Ζάγκρεμπ μετά το 1-1 στην Ελβετία και εν όψη της ρεβάνς στην Κροατία, καθώς τα άλλα μάτς είχαμε 0-2 νίκη της Σλόβαν Μπρατισλάβας, 1-4 νίκη της Λεχ Πόζναν και τώρα 0-4 προηγείται ο Ερυθρός Αστέρας, επομένως μοιάζουν κλειδωμένες οι προκρίσεις των Σλόβαν Λεχ Πόζναν και Ερυθρού Αστέρα. Μόνο το ζευγάρι της Τούν με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ είναι ανοιχτό για την ΑΕΚ. Υπενθυμίζουμε ότι αν αποκλειστεί η Δυνάμο Ζάγκρεμπ, η ένωση θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης και άλλα θα χτίσει καλύτερες πιθανότητες για μια ευνοϊκή, ας πούμε, διασταύρωση στα playoffs που θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

μιας και λέμε για ΑΕΚ, να αναφέρω καταρχάς ότι η Χάπουελ Μπερσεβά του Κάγκουα που σκόραρε, υπενθυμίζουμε για όσους δεν το άκουσαν, χάνει 2-1 από τη Βίκινγκουρ ενώ μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Νωρίτερα είχε προηγηθεί, αλλά ακυρώθηκε το γκολ το δικό της για το 2-1 και τελικά δέχθηκε γκολ από τους Ισλανδούς που οδεύουν προς τη νίκη σε αυτό το πρώτο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Επίσης, στα της ΑΕΚ υπάρχει ένα δημοσίευμα από τον έγκριτο Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs, σύμφωνα με το οποίο οι πρωταθλητές Σκωτίας, η Celtic, έχει πραγματοποιήσει μια διερευνητική επαφή για τον James Penrice, τον αριστερό μπακ της Ένωσης. Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Penrice δεν προορίζεται για βασικός, αλλά για μια ποιοτική εναλλακτική πίσω από τον Kieran Tierney. Έχει συμβόλαιο ο παίκτης με την ΑΕΚ ως το 2028. Μένει να δούμε αν αυτά τα δημοσιεύματα έχουν και κάποια δόση αλήθειας.

Να πω επίση ότι είχαμε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στο δεύτερο προκριματικό Champions League. Και λέω εντυπωσιακό γιατί εντάξει, τα χαρτιά ήταν ισορροπημένο ζευγάρι αυτό τη Sturm Graz με τη Hearts. Τη Hearts που παραλίγο την περασμένη σεζόν να πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα στη Σκωτία και το έχασε με έναν δραματικό τρόπο. Η Sturm Graz στο πρώτο παιχνίδι στην Αυστρία επικράτησε 4-0 και ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό εξασφάλισε από τώρα μια θέση στον τρίτο προκριματικό. Να αναφέρω επίσης ότι ο Έλληνας εξτρέμε Αλέξανδρος Κιζηρίδης έπαιξε βασικός για τους ηττημένους και αντικαταστάθηκε στο 59ο λεπτό.

Να αναφέρω επίσης κάτι που διαβάζω τώρα ότι προέκυψε μέσα στην τελευταία ώρα, ας πούμε, ότι έχει τραυματιστεί ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο Πορτογάλος εξτρέμ, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα στην τελευταία προπόνηση της Al Shabab. Αποχώρησε και το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί την κατάστασή του. Ένας ακόμη τραυματισμός για έναν παίκτη που αλήθεια είναι στην καριέρα του, έχει πληγεί πολλές φορές από τέτοιους. Υπενθυμίζουμε ότι επέστρεψε ο Ποντένσε στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην Al Shabab, μετά την ολοκλήρωση του όχι ιδιαίτερα επιτυχημένου, είναι η αλήθεια, δανεισμού του στον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Έχουμε και άλλο δημοσίευμα και μάλιστα από τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο Νίκολο Σκύρα και αυτή τη φορά αφορά τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τον αμυντικό του Όφη. Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, ο αδερφός του Μπάμπη Κοστούλα, ο 29χρονος στόπερ, βρίσκεται στο στόχαστρο της Columbus Crew και της Sparta Rotterdam. Υπενθυμίζουμε, 29χρονος κεντρικός αμυντικός, αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2025 στον Όφη, 30 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ, κυπελούχος Ελλάδας στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, και να δούμε αν η συνέχεια της καριέρας του ενδέχεται να τον βρει στο εξωτερικό.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν όλα τα μάτς στα προκριματικά του Champions League. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε τελικά 0-4 τη Λάρν. Η Βίκινγκουρ νίκησε 2-1 τη Χάπολ Μπερσεβά. Για τους ηττημένους σκόραρε ο Kings Kangwa, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ. Για να το συνοψίσουμε με βάση τα αποτελέσματα στα μάτς που αφορούν την ΑΕΚ, ουσιαστικά ρεαλιστικές πιθανότητες για να πάρει αυτό που θέλει η ΑΕΚ και να είναι ισχυρή στην κλήρωση για τα play-offs του Champions League. Το ζευγάρι στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί είναι το Τούν Δυναμό Ζάγκρεμπ, στο οποίο το πρώτο μάτς στην Ελβετία έληξε 1-1. Και έχουμε τη ρεβάνς στην Κροατία. Θέλει η ΑΕΚ εκεί αποκλεισμό της Δυνάμο για να είναι ισχυρή. Γιατί τα άλλα ζευγάρια σε μεγάλο βαθμό μετά τα διπλά των Σλόβαν, Λεχ Πόζναν και Ερυθρό Αστέρα μοιάζουν τελειωμένα.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει και πάντα λύση», υποδέχτηκε μέσω ανακοίνωση η ΚΑΕΑΚ την είδηση τη οριστική παραχώρηση τη ΕΝΕΛ Αρένα και των περιβάλλοντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η 23 Ιουλίου. Σε άλλη περίπτωση, κεντρικού χαφ θα στραφεί ΑΕΚ από ο Κινγκς Κάνγκου. Αγωνίστηκε ως βασικός και μάλιστα σκόρερ στο παιχνίδι της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Ένωση στα play-off του Champions League. Οριστική συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Λιούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάολι, άμεσα στην Ολλανδία, 29χρονος δεξιός μπακ. Άρχισε προπονήσεις και ο Ελκαμπή. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη υπάρξης στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σε πολύ ρυθμό μπήκε ο Παντρόγκελεν. Χωρίς περιορισμού στη χωρητικότητα του ΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιους όσον αφορά την προσβασιμότητα, θα διεξαχθεί η ρεβάνς. Με τους νεοαποκτηθέντες Χατζηδιάκο, Άλλη Λουστόνδο, Σανταμαρία αλλά και τον Μπάμπα που ενσωματώθηκε τη Δευτέρα, η αποστολή του ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει το πρωί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Μέσα και ο υποπαραχώρηση Γκουκιασασβίλη για τον οποίο ενδιαφέρονται Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητές σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει αύριο στη Θεσσαλονίκη ιατρικά και υπογραφές στον 25χρονο Κροάτη αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την Όσιγεκ. Κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας είναι ανακοίνωση του Μπασίρου. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ. Την πρώτη προπόνηση επιταλικού εδάφους έκαναν οι κίτρινοι. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας. Όπως αναφέρει, 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλαΐν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς. Ενίσχυση για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου θα αποκτήσει τον 27χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Στη Μίλαν θα συνεχίσει να αγωνίζει τον Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 40χρονος Κροάτης χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ρωσονέρι για νέο συμβόλαιο μικρής διάρκειας επιλέγοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πως είστε εδώ. Είμαστε Big Wins Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. Διονύσης Δεσλέας στο μικρόφωνο, Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. Ανοιχτές οι γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Μηνυματάκια, η γνωστή διαδικασία, στέλνετε στο www.sportfm.gr. Θα πάμε αρχικά, όπως κάνουμε όλες αυτές τις ημέρες, του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Ολυμπιακού με Ηράκλη, αντίπα μέχρι και μισή, και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για εσάς. Γεια σου φίλε.
1: Έλα Διονύση μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Καλά, έλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου, είσαι άκουσα λίγο...
1: Ναι, τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα μια χαρά, τώρα μια χαρά. Λοιπόν, πρωτού μας πεις, σε τίτλους όπως κάνουμε πάντα, καταρχάς είχαμε την ανακοίνωση Sky AEC για την είδηση οριστικής παραχώρησης της Sanel Arena του γηπέδου, δηλαδή για 49 χρόνια. Το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφίσει στην Ολομέλεια της Βουλής 23 Ιουλίου, την Πέμπτη, το έκανε γνωστό η Sky AEC. Στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ διαβάζω στρέφεται σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ. Αγωνίστηκε ο Κάγκουα βασικό στο παιχνίδι τη ΧΑΠΟΛ Μπέρσεβα με τη Βίκυγκουρ. Άρα, αν τον έπαιρνε η ΑΕΚ, δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχή στα playoff του Champions League. Οπότε στρέφεται αλλού. Ο Παναθηναϊκός έχει το μάτς φυσικά με την Πάξη. Αύριο προπόνηση, σήμερα γιατί πέρασε σήμερα το πρωί, και η αναχώρηση στη συνέχεια για την Ουγγαρία. Έκανε γνωστό επίση η Παναθηναϊκός ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί στη χωρητικότητα του ΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα για τη Ρεβάνς 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχωρεί το πρωί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου, για τα προκριματικά του Europa. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Ο Άρης πήρε παίκτη, τον αριστερό μπακ, Ρόκο Γιούρισιτς, από την Όσιγεκ. Ο Λεβαδιακός είχε προαναγγείλει βόμβα, ότι έρχεται βόμβα κτλ. Και φαίνεται ότι σύμφωνα και με τους Βραζιλιάνους παίρνει τον Άντριαν Σουτ, 27 ετών, Ρουμάνος διεθνής, που αποχωρεί από την Αλαΐν και θα τον πάρει ο Λεβαδιακός με τη μορφή δανεισμού. Το λέω γιατί ξέρεις, είχαν κάνει μια προαναγγελία βόμβας στα social media και ψάχνονταν όλοι τι γίνεται, ποιον θα πάρει. Αυτό φαίνεται ότι είναι, σύμφωνα και με τους Βραζιλιάνους. Εν ολίγης αυτά σου τι έχει να κάνει με το. Μετά τη επικαιρότητα και σου δίνω πάσα, αγαπητέ φίλε, να μας πεις για Ολυμπιακό. Φυσικά τα μηνυματάκια σας, παιδιά, στον Ηρακλή, μέχρι και μισή θα είναι μαζί μας, ένα 20 λεπτά για ακόμα. Τι έχουμε?
1: Α, πολλά πράγματα και έχουμε και σήμερα, αλλά φυσικά η είδηση, ας πούμε, που είναι πιο σημαντική, είναι η ομόφερη απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για το νέο κήπεδο του Ολυμπιακού, δηλαδή για το νέο Καραϊσκάκης. Mm-hmm. Ομόφωνη απόφαση, γιατί μιλάμε για 37 στους 37, που ενέκριναν την παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στη Βουλή, ώστε να συνενέσει στη
0: νομοθετική ρύθμιση.
1: Την νομοθετική ρύθμιση,
0: ναι, ναι.
1: Για το νέο Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Και ουσιαστικά θα γίνει, ξέρεις και όλο αυτό, και θα γίνει και, γιατί παρά Ολυμπιακός ως γνωστόν έχει το γήπεδο για 49 χρόνια, ωστόσο να το πάρει και για άλλα 49, δηλαδή να μεγαλώσει, ξέρεις, το χρονική διάρκεια που θα αποκτήσει το νέο Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Τώρα, το σημαντικότερο που προκύπτει, ξέρεις, από αυτή την απόφαση είναι πρώτον έρω πολλά, ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αφού υπάρχει η έγκριση της ΕΟΕ, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πλέον το αρμόδιο Υπουργείο και φυσικά και η Βουλή μπορούν να προχωρήσουν στην ψήφιση για το νέο πλαίσιο, το οποίο θα αφορά, ξέρεις, το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, και να πάρει, ξέρεις, και τα μέτρα τα οποία χρειάζεται ο Ολυμπιακός, ξέρεις, που έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός, 12 μέτρα ύψος για το νέο Καραϊσκάκη. Όλα αυτά είναι πολύ πιθανό να γίνουν στις 31, το πιο πιθανό είναι να γίνουν στις 31 Ιουλίου, δηλαδή να έχουμε εκεί τις επόμενες εξελίξεις και σημαντικές εξελίξεις του θέματος να ψηφίσουν, ξέρεις, στη Βουλή, και ο Ολυμπιακός να μπορέσει να ξεκινήσει τις εργασίες όπως είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει μπει, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός μετά από δύο χρόνια, δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή να ουσιαστικά θα έχουν ξεκινήσει τα έργα και θα έχει δηλώσει έδρα το Ολυμπιακό στάδιο. Αυτά όσον αφορά το θέμα του γηπέδου, που πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί εντάξει, καλές οι μεταγραφές, καλή η προετοιμασία, καλά τα παιχνίδια με την Νέιμεγεν, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα έργο το οποίο, ξέρεις, θα μείνει και στην ιστορία, δηλαδή, γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο σχεδόν ολοκαινούριο, όταν θα φτάσει και στις 52.000 θέσεις. Λοιπόν, σαν είναι περσύγχρονο κήπεδο για τον Ολυμπιακό, χωρίς να σημαίνει ότι θα γκρεμιστεί, να μην το παρεξηγήσουν κάποιοι φίλοι, δεν θα γκρεμιστεί όλο το περασκάκι για να αυξηθεί η χωρητικότητα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά την προετοιμασία, ήρθε από το πρωί ο Ελκαμπή, μπήκε κανονικά από την πρώτη προπόνηση και φάτος ανεξάρτητος, έβγαλε και την απογευματινή, δηλαδή δεν ακολούθησε κάποιο μέρος έτσι, της προπόνησης όπως συνηθίζεται για παίχτες που έχουν λείψει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι ο Ελκαμπή δεν είχε πάρει μέρος στην προετοιμασία. Πάντως μείωσε και την αδειά του, γιατί ήρθε και νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν στην αρχή της προετοιμασίας. Οπότε ο Ελκαμπή θα κάνει τώρα τις προπονήσεις, θα παίξει και στα φιλικά. Να πω ότι ο Γιάρμπιτ το πρωί ακολούθησε το τοπικό πρόγραμμα, όπως το απόγευμα προπονήθηκε κανονικά και σε κάποιο σημείο της προπόνησης, τις ασκήσεις τις οποίες έκανα οι παίκτες του Ολυμπιακού, με τη Λίμπερ το χρησιμοποίησε μαζί με τον Ελκαμπή, κάτι το οποίο έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δεύτερο μισό, όχι φυσικά της περσινής χρονιάς, της προπέρσινης, της χρονιάς που πήρε ο Ολυμπιακός το ντάμπλ. Γιατί ο Ελκαμπή με τον Γιάννη είχε αρχίσει και είχαν μάθει να παίζουν μαζί. Ο Σιπιόρη ακολούθησε και πάλι το δικό του πρόγραμμα, αλλά ανεβάζει ρυθμούς, ανεβάζει και την ένταση. Δεν νομίζω ότι θα αρχίσει να μπει στις προπονήσεις μαζί με την ομάδα. Θυμίζω ότι ο Σιπιόρη είχε τραυματιστεί στο τελευταίο φιλικό, είχε χτυπήσει τον νόμο και η διάγνωση ήταν 10-20. Και στην αρχή υπήρξε έτσι πως είχε πέσει ο Σιπιόρη, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν κάθεται με τις ώρες ξέρεις στον αγωνιστικό χώρο άμα δεχτεί ένα χτύπημα. Υπήρχε μια ανησυχία στις εξετάσεις, αλλά όλα πήγανε καλά για τον νεαρό μέσο. Τώρα αύριο να πω ότι θα έχει μόνο πρωινή προπόνηση, 10.30 ώρα Λαρδίας. Και πάμε τώρα στα μεταγραφικά, όπου με το Σάλιακ είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός, απλά δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα και την πηγά, δεν έχει επελθεί η βρίσκεται η συμφωνία με τον Πάολη. Δεν νομίζω όμως ότι ξέρω ότι δεν είναι μεγάλη διαφορά, οπότε το θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει το deal. Αλλά μέχρι να υπάρχει, απλά πάντα περιμένεις.
0: Ναι, λογικό.
1: Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Και όπως έχω πει πολλές φορές και σήμερα στον αέρα του Μπίγου της Φορεφέμ, αλλά και τον πρωί Διονύση που έλεγε χθες στην πρωινή εκπομπή, έλεγα πάντα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει και να κερδίσει θέσεις από Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Σάλιακ αυτό έχει όλο το πακέτο, γιατί έχει παίξει, ξέρεις, και στην Bundesliga. Είναι ένα παιδί το οποίο και ξέρεις με το σπαθί του όλο αυτό το ενδιαφέρον, γιατί που παίζει στην Ευρώπη αρκετά χρόνια, και το γεγονός είναι ότι είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Γιατί πρέπει ο Ολυμπιακός να φτιάξει τη λίστα, όπως το έχουμε ξαναπεί, και πρέπει να έχει 17 ξένους να δηλώσει και έχει 20 αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει να αρχίσει να κερδίζει θέσεις και με Έλληνες ποδοσφαιριστές, όπου οι οποίοι βέβαια να μπορούν να σταθούν στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Γιατί οι Έλληνες μπορούν να αποκτήσεις από πάνω και εύκολα, αλλά ήταν όμως παίκτες που να μπορεί να τους χρησιμοποιήσει και να τους υπολογίζει ο Μεντιλίμπαρ. Από εκεί πέρα πάντα ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει τώρα το κεντρικό χαφ. Είναι γνωστά τα ονόματα, τα έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να υπάρχει και άλλο το οποίο να μην έχει δει το φως της δημοσιότητας. Το σίγουρο όμως είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει την υπόθεση των παίκτων, των οποίων έχει πάνω στη λίστα για τη θέση του 8, δηλαδή του ενός παίκτης στον άξονα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να μπορεί να κουβαλήσει μπάλα, να μπορεί να παίξει κάθετα, να μπορεί να βοηθήσει στο επιθετικό κομμάτι πολύ το, τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν περιπτώσεις που το είχαμε αυξακοπεί, του Εουστάκιο, του Καραδού Διεθνή, του, του Εσπόζητο, που παίχτηκε από τη Σεβίλη και του Μπρακάνσα, του επίσης χαφ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, και όλα τα κοινά σημεία των τρίποντων σε τριστόν είναι ότι λύγει το συμβόλαιό τους του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: πόσο κομμάτια είσαι?
1: Δεν έχει. Πόσο
0: κομμάτια είσαι?
1: Είμαι σήμερα, δεν
0: σ' ακούω, σ' ακούω, δεν βγαίνει η φωνή.
1: Βγαίνει, πώς δεν βγαίνει, εντάξει, βγαίνει.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα. Λοιπόν, πάμε σε μηνυματάκια, παιδιά, στείλτε μηνυματάκια για τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι. Δεν υπάρχει και κάποια εξέλιξη στο θέμα Τζολάκη, δηλαδή, για να μπορέσω να πω αυτή τη στιγμή.
0: Για τους χαφ τώρα είπε ο Ηρακλής, γιατί βλέπω γιατί δεν παίρνουμε αυτόν, γιατί δεν παίρνουμε τον άλλο, τώρα είπε τα δεδομένα. Για τους χαφ.
1: Θα πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός στα χαφ. Απλά όταν θα πάρει παίχτη στα χαφ που θα είναι ξένος, οπότε και αν φύγει ο Τζολάκης και αποκτηθεί ο Ορτέκα που είναι το πιο πιθανό σενάριο, θα πέσει στο συν 5 Ολυμπιακός από τη λίστα στους ξένους. Εκεί δεν θα είναι εύκολο τα πράγματα, δηλαδή όσον αφορά τους παίχτες οι οποίοι μπορεί να μείνουν έξω. Εντάξει, θα μπορεί να μου πει κάποιος ότι, και εγώ το πιστεύω, ότι είναι τα παιχνίδια με την Αιμέγγεν, αλλά μετά φτιάχνεις νέα λίστα. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός πάνε όλα καλά και αποκλείσει την Αιμέγγεν, τότε αυτό μάθει, ξέρεις, θα μπει στα πλοίο, θα μπορέσει να αλλάξει τη λίστα και δηλαδή και τι παίχτες θα έχει αποκτήσει. Αλλά σίγουρα θα κοιτάξει και άλλους Έλληνες πέρα από το Σάλιακ.
0: Ωραίο ερώτημα και με δύσκολη απάντηση νομίζω.
1: Ναι.
0: Αν ήσουν με τη Λίμπαρ, ποιους τρεις θα έκοβες Ηρακλή?
1: Την έχω κάνει με όλους τους συναδέλφους που είμαστε εδώ.
0: Ναι, εδώ ήμουν σίγουρος, το κλασικό βέβαια. Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει. Ο ένας είναι η εύκολη περίπτωση, είναι ο Κλέιτον, ο οποίος είναι τραυματίας, στην μεθέλαση δεν πρόκειται. Δηλαδή και έχει και Ολυμπιακός και Λικαμπή και Γιάννη,
0: ναι,
1: και τα Ρέμπι. Αυτή είναι η εύκολη απόφαση. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί, ας πούμε, άντε να είναι δύο, ο Σιπιώνη και λόγω του ακολουθεί και ατομικό πρόγραμμα όλο αυτό το διάστημα, άμα θα επιστρέψει, και ήταν και καλό στην προετοιμασία ο Σιπιώνη, άρα σου πω να κόψει ένα χαφ. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ, να πω στο φίλο.
0: Ο τρίτος,
1: Ναι, είναι δύσκολο να πω, είναι δύσκολο εξίσως.
0: Φαντάσου για τον προπονητή, φίλε.
1: Και φαντάσου Διονύση να γίνει συν 5.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Κοίτα, μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να κόψει κάποιο το εξτρέμ, αλλά ποιο να κόψει? Δηλαδή, γιατί έχει ο Ολυμπιακός εκεί αρκετούς παίχτες ή από τον κέντρο της άμυνας? Δεν είναι απλές αποφάσεις αυτές.
0: Όχι, όχι, ρε. Είναι το μόνιμο πρόβλημα των προπονητών, αυτό με τη λίστα. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Κάποιο θα κόψεις, κάποιο να δυσαρεστήσεις, όποιο να... Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Και πόσο θα έχεις ένα παίκτη ζεστό άμα τον κόψεις, γιατί ξέρεις, θα στεναχωρεί και ο παίκτης.
1: Βέβαια, μα το είχε πει ο παιδί.
0: Αλλά πρέπει να το κάνει ο προπονητής. Τι να κάνει?
1: Όταν είχε κάνει τη... όταν είχε γίνει η κλήρωση. Μου είχε πει ότι στη λίστα λέει υποχρεωτικά πρέπει να κόψω κάποιον, γιατί κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Ναι, βέβαια. Κάνεις σε κανέναν, Ηρακλή. Γιατί ξέρεις, ο προπονητής τον έχει στο ξενοδοχείο, τους παίκτες, την καθημερινότητα, τις προπονήσεις. Δεν είναι απλά πράγματα. Ορτέγκα, λέει. Ορτέγκα πώς θα κόψει και θα πάει με ένα αριστερό μπακ? Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Επίσης, εμένα έχει πάει το μυαλό μου, δεν κρύβω, ξέρεις, ότι μπορούσε ένα παιδί μου να κόψει κάποιος τότε. Αλλά ποιο να κόψεις? Δηλαδή, να κόψεις τον Πυρόλα, να κόψεις τον Κάρμπο, να κόψεις τον Σμαϊλοβίτς. Πάει απλά πράγματα αυτά. Ξέρεις, εμένα πήγε το μυαλό μου από την άποψη ότι πέρυσι, ρε παιδί μου, και μιλάμε τώρα μόνο για τα μάτια με την Αμέγκη, δεν μιλάμε για τη λίστα.
0: Ναι, γιατί αλλάζει μετά.
1: Που θα έχει... Ναι, αλλάζει. Και πριν από το μάτια με την Αμέγκη μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, δύο αλλαγές, οι δύο προσθήκες.
1: Ναι. Εγώ λέω, ξέρεις ότι... Δεν είναι, δηλαδή το... δεν μπορείς να βρεις εύκολα τον παίχτη τον οποίο μπορεί να κόψει μετά από 5 λεπτά. Δεν μπορεί να το βρεις.
0: Καλησπέρα, παιδιά, Γιώργος. Ναι, έλα, πες μου, συγγνώμη.
1: Ναι, δεν γίνεται, αυτό λέω.
0: Καλησπέρα, παιδιά, Γιώργος από Ηλιούπολη. Γεια σου, Γιώργο. Ο Φορτούνης σε τι κατάσταση είναι σχέση με την προηγούμενη θητεία, Ηρακλή?
1: Ο Φορτούνης είναι ο παίκτης ο οποίος έχει έρθει με πολύ όρεξη. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα δώσει τα πράγματα τα οποία δεν είχε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρυσι δεν είχαμε δει ούτε ένα κόλλο με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Είδαμε σε φιλικό μέρος που ήρθε ο Φορτούνης. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα δώσει πάρα πολλές λύσεις στον Ολυμπιακό.
0: Τώρα πολλά μηνύματα, ξέρεις, που εκφράζουν απόψεις. Εγώ θα έχω αυτόν, εγώ θα έχω εκείνον.
1: Ναι, λογικό. Αυτά δεν είναι εύκολη απόφαση, παιδιά.
0: Ναι.
1: Καθόλου εύκολη απόφαση.
0: Πότε τελειώνει, λέει, η Ρακλή προετοιμασία, Σάββατο δεν τελειώνει.
1: Ναι, είναι το φιλικό με την Αλκμαρ, το τελευταίο. Και μετά ο Ολυμπιακός θα πάει στο Άμστερνταμ και θα αναχωρήσει, ξέρεις, για την επιστροφή στην Ελλάδα. Και τα έφερε έτσι τύχη που δεν ξανά έρθει η Ολλανδία.
0: Θα πάρει, λέει, οχτάρι πριν τα προκριματικά.
1: Ο στόχος αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι και να πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη τις επόμενες μέρες. Τώρα να το βάλει στη λίστα μέσα σε 8 μέρες που να δουλέψει, εγώ σου λέω να τον πάρει στο τέλος της εβδομάδας. Δεν είναι εύκολο να μπει στη λίστα.
0: Ναι. Ανάλογα πώς θα τον πάρει μόνο, εντάξει. Παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός πήρε το Φαντρόγγελεν. Θα τον βάλει στη λίστα, στην αλλαγή που θα κάνει.
1: Έχει πάρει πόσο?
0: 3 μέρες.
1: Οκ.
0: Ανάλογα πότε θα τον πάρεις. Και τι ανάγκη έχεις.
1: Βεβαίως.
0: Ίσως η Ρακλή κόψει ένα ακόμη φορά αν θέλει σύστημα μόνο ένα επιθετικό, λέει. Ένας φίλος.
1: Αυτή και... Δηλαδή, να κόψει...
0: 2 φορ, δηλαδή, και κλαίει τον διάλογο.
1: Όχι, δηλαδή να πάει, ας πούμε, με Λεκαμπή Ταρέμπι, με Λεκαμπή Γιάρετς, που δεν βγαίνει αλλιώς. Εντάξει, ο Λεκαμπή είναι σίγουρο. Δύσκολο. Δεν είναι εύκολη απόφαση, παιδιά, δεν είναι εύκολη απόφαση.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνουν εύκολα τα κουκιά.
0: Ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο, γιατί ξέρεις, είναι τώρα μπλέξαμε με αυτήν την ιστορία και όλοι στέλνουν ποιον θα έκοβα εγώ, ποιον θα έκοβα. Ο ένας ο άλλος.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Αν θα μείνω Μασούρας, δεν έχεις, το έχεις απαντήσει και πάλι, αλλά εντάξει, μπορεί να μην έχει ακούσει ο φίλος.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Μασούρας είναι παίκτης του Ολυμπιακού, τον χρησιμοποιεί κυρίως ο Μεντελίμπαρ πίσω από τον επιθετικό και επίσης πηγαίνει καλά και έχει μείνει ικανοποιημένος ο Μεντελίμπαρ από την παρουσία του Γιώργου. Και να μην ξαναπώ πάλι, ξέρεις, τα ίδια, δηλαδή την αδικία που υπάρχει αυτό στο πρόσωπο του Μασούρα, αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι η άποψη του προπονητή. Και έχει μείνει ικανοποιημένος. Και χρειάζεται και Έλληνας Ολυμπιακός στη λίστα του.
0: Μάλιστα. Οκ. Ξέρεις, τώρα είναι περισσότερο και η δεκάδα βλέπεις για Ευρώπη. Δεν είναι νωρίς.
1: Νωρίς ρε παιδιά, νωρίς.
0: Πώς βλέπεις Ηρακλή μέχρι στιγμής, Ρόκα Σίλβα και Ρόκα, τι εννοεί, κάπου μπερδεύτηκε.
1: Το Ζώτα Σίλβα, το Ρόκα...
0: Α, Ζώτα Σίλβα και Ρόκα, ναι.
1: Ναι. Σήμερα και οι δύο συνεργάστηκαν 2 φορές. Στην προπόνηση, στο δίπλο εντός εισαγωγικών, το οποίο... έδωσε το Λίνα γύρω με τη Λίβαρ. Στην Πία έβγαλε πολύ ωραία σέντρα ο Ρόκα, πήρε την κεφαλιά ο Ζώτα παραπροσέκτης στο δοκάρι. Στην άλλη του γύρισε την μπάλα και την έβαλε σαν δίχτυα ο Ζώτα. Δηλαδή ο Ρόκα έδωσε την ασίστ και ο Ζώτα σκόραρε. Πρώτα απ' όλα ο Ζώτα είναι ένας παίχτης που δείχνει ότι ήρθε εδώ για να παίξει. Δηλαδή για να κάνει το restart. Να κάνει σε την παρουσία του. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, φαίνεται αυτό και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, έχει τρομερή ποιότητα. Ο Ρόκα που ουσιαστικά τώρα κάνει τις προπονήσεις του, δηλαδή το παιδί είχε και που μπήκε, ας πούμε, και ένα τέταρτο με τον Άγιαξ, ήταν για να αρχίσει να προσαρμόζεται και να καταλάβει τις θέσεις λίγο καλύτερα το τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος, ένας παίκτης ο οποίος έχει και καλή σέντρα. Δηλαδή και τελική απόφαση όσον αφορά τις φάσεις του.
0: Πώς βλέπεις Αντρέ Λουίς και Κάρμο και Μπρούνο?
1: Λοιπόν, Κάρμο. Άλλος άνθρωπος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χαρούμενος το χέρι στον Ολυμπιακό. Είναι χαμογελαστός. Το βλέπεις ότι είναι μέσα στις προπονήσεις και προσπαθεί και πάντα και δίνει το καλύτερο με αυτό και είναι και ένας παίχτης που ξέρει, ας πούμε, το τι θέλει ο προπονητής. Δεν υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Για τον Αντρέ Λουίς το έχω ξαναπεί. Μπορεί να ακούσει κάποιος, δεν θέλω να έρθει άλλη πρόταση για τον Αντρέ Λουίς. Έχει τρομερή ποιότητα, Διονύση. Τρομερή ποιότητα.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Εσύ βλέπεις και την προετοιμασία τώρα. Αλλά αυτά τα λεφτά τα οποία ήρθαν, θυμάσαι, ήταν η δεύτερη φορά που γουρλώσα το μάτι μου εγώ. Ήταν πάρα πολλά λεφτά, φίλε.
1: Ας πούμε, είχα πει και τότε ότι ο Αντρέ Λουίς, ας πούμε, πριν είναι στον Ολυμπιακό, είχε πρόταση Ιρίου Άβε 15 εκατομμύρια από την Μπενφίκα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή, εκεί είναι η τιμή του και πιο πάνω. Αλλά μιλάμε για έναν παίχτη που μακάρι αυτά που βγάζει στις προπονήσεις, δηλαδή ξέρεις να τα δούμε και στο κήπεδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέφτει το μάτι, το μέτρο σου, δηλαδή να αρχίσει να πες εσύ τώρα σε ένα επιθετικό σενάριο να δεις για προπόνηση.
0: Ναι, κατάλαβα τι.
1: Θα έπεφτε το μάτι στον Αντρέ Λουίς.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση πρώτου αποδεσμεύσω. Πώς βλέπει ο Ηράκλης ως ουδέτερος παρατηρητής τα πάξη Παναθηναϊκός και την Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ?
1: Εντάξει τώρα, βέβαια δεν έχω εικόνα για την πάξη, να σου πω τώρα τι ομάδα είναι, δεν έχω εικόνα. Αλλά τι να συζητάμε, φαβόρει ο Παναθηναϊκός είναι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος να σου πει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός πατήσει ήταν τεράστια αποτυχία. Δηλαδή δεν το δηλαδή.
0: Καλά,
1: οφείλει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, να καθαρίσει την πρόκριση για μένα από το πρώτο μάτς.
0: Ναι. Έγινε,
1: τι
0: φίλε.
1: Τι ομάδα είναι αυτή η διοίκηση?
0: Τι εννοείς?
1: Και ας πούμε να σου κάνω και γεφ. Επειδή θα έχεις κοιτάξει. Τι παίζει, δηλαδή είναι η ομάδα που παίζει επιθετικά, παίζει ανοιχτά.
0: Κοίταξε, το τι παίζει και πώς θα παίξει δεν μπορώ να σου το πω γιατί έχει δώσει 10 φιλικά.
1: Πόσα?
0: 10. Άρα λοιπόν, άντε βγάλε άκρη τώρα εσύ, τι θα. Δηλαδή, έχω λοιπόν τους αναλυτές. Φαντάζομαι ότι έχουν κάτι το στάφι των αναλυτών από τον Παναθηναϊκό, οι συνεργάτες του Νίστρουπ, έχουν κάτσει και προσπαθούν, ξέρεις, να δουν ποιοι παίκτες έχουν παίξει τα περισσότερα λεπτά.
1: Για να βγάλουν ένα συνεργάτη.
0: Μπράβο. Κάπως, ναι, γιατί όταν είναι 10 φιλικά και μοιράζει χρόνο ο προπονητής, πού να βγάλει άκρη. Και είναι κοιπάξη, έτσι. Δεν είναι μια ομάδα πιο γνωστή. Τερμάτισε στην τρίτη θέση τη σεζόν που πέρασε. Έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές.
1: Α, ναι, το έχεις πει αυτό. Το έχεις πει.
0: Είναι μια ιδιαιτερότητα, ναι, που υπάρχει εκεί. Έχει ένα γήπεδο μικρό.
1: Μπιλμπάου της Ουγγαρίας, δηλαδή.
0: Ορίστε.
1: Μπιλμπάου της Ουγγαρίας.
0: Μπράβο. Κάπως έτσι. Ναι. Έχει ένα γήπεδο μικρό, 6.000 και κάτι. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι έχει και παικταράδες, ας πούμε, με ποιότητα, αλλά okay, για να τερματίσει και τρίτη σημαίνει ότι θέλει μια σοβαρότητα να την αντιμετωπίσει. Πρώτο σκόρερ, έχουν ένα 39χρονο center for, 39χρονο, ο Ντάνιελ Μπέντε που είχε 14 γκολ. Τι άλλο τώρα να σου πω. Δεν έχει κάποια σπουδαία ευρωπαϊκή εμπειρία, μην τραθούμε. Τέταρτη σεζόν θα είναι φετινή στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Πρέπει
0: να καλά το συζητάμε, εννοείται. Προφανώς. Εντάξει, φίλε. Τρεις.
1: Οκ.
0: Ναι. Έγινε, φίλε μου.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά για τον Ηρακλή Αντίπα. Στο πρώτο καθιερωμένο έτσι μήωρο που έχουμε τώρα με την προετοιμασία, όπως έκανα και εγώ όταν ήμουν στην Ολλανδία επίσης. Θα πάμε σε διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ούτε City είμαι, ούτε Ατλέτικο, για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικό. Ό,τι βλέπω, είδα. Ό,τι βλέπω, είδα.
5: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
4: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα Sport FM. Πρέπει να μπει όμως ένα κόφτης, δηλαδή να μας έχει όλους στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Χοντροθύμιος.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Sport FM στους 94,6.
7: Έξω!
8: Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουνε μαζί μας.
9: Πώς με πεις Πατρίδης?
8: Το είπα Πατρίδης. Το είπα,
9: 26 χρόνια επιτυχιών, Ραϊ, 26 χρόνια.
8: Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα? Έλα να στα πω από κοντά.
4: Νερατζιάς. Συριανός μου αυτός. Συρία δεν είναι. Σύριος και ο Συριανός είναι. Συριανά από το μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
10: Τι είπε?
11: Ορίστε.
10: Τι λες, τυπομάς, τηλέφωνο λες?
4: Ναι, της μάνας μου. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκαρα.
6: Καλησπέρα στον Παντελή, τον Γουρλωμάτη. Φωλά πηλιά. Φωλά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα, τι τρίχη.
12: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
4: Ζυρίχη την τρίχη.
6: Σκουπι σκουπιντού.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Πάμε να ανοίξουμε 2-195-79-283-45. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που έχει στείλει μήνυμα και στο Βύρονα από τα Χανιά που μας στέλνει το μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Βύρονα. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι, καλώς.
1: Πάνος, παλαιοφάδερ Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου ρε Πάνο.
1: Όλα καλά.
0: Καλά φίλε μου.
1: Κάτσε γιατί μου είπες στον ύπνο, έτρωγα παρά το σαλάτα.
0: Καλή όρεξη.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ήθελα να πω για το... ποιος πιστεύεις θα κόψει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού? Σιώπη, Τουμπά.
0: Να κόψει.
1: Είναι... από δεσμεύσεις.
0: Α, ποιοι θα φύγουνε, ναι, ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτοί που λες, είναι υποψήφοι. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Σίγουρα βέβαια είναι να φεύγουν οι άνθρωποι, οι παίκτες που δεν αγόλουσαν την προετοιμασία.
1: Ο Σιώπης αγωνίστηκε π.χ.
0: Ναι, ναι.
1: Έπαιξε κάποια φιλικά.
0: Γι' αυτό δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Η σίγουρη είναι ο Μπακασέτας, ο Γετβάη, ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα. Ποιοι άλλοι είναι? Ο Σοκό.
1: Από αυτούς που έχουν κάνει προετοιμασία, προφανώς ο προπονητής έχει δει κάποιους οι οποίοι δεν κάνουν στο σύστημά του, δεν κάνουν στη φιλοσοφία του, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής. Από αυτούς που παίξαν όμως τα φιλικά, είναι μια περίοδος, ας πούμε, μιας καλής κρίσης για τους ποδοσφαιριστές αυτοί, για να αποδεσμεύσει, να κόψει κάποιους.
0: Μπορεί από κάποιοι να αποχωρήσουν που... ακόμα, ναι, μπορεί. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω ακόμα. Τώρα το θέμα για τον Παναθηναϊκό πάνω μου τώρα είναι τα μάτς.
1: Τα μάτς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το κακό τώρα. Η βαθμολογία του Παναθηναϊκού έχει το κακό ότι, και ειδικά της Ελλάδας, είναι ότι πρέπει να τρέχουν εξελίξεις στα μεταγραφικά, στα αποδεσμένων παιχτών, παράλληλα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις από Ιούλιο.
0: Το μήνα. Έχει να κάνει με το conference.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσει για μένα άμεσα, γιατί μπλέκεται πολύ το ρόλο και πολύ, μπορεί να μπερδευτεί και ο προπονητής έτσι.
0: Και okay, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο προπονητής, δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά ακόμα. Απλά σου λέω ότι τώρα το βάρος πέφτει στα παιχνίδια. Όλα τα υπόλοιπα πάνε στην άκρη.
1: Στο... από αυτούς που είναι, τα περισσότερα είναι εξάρια. Δηλαδή ο Καμαρά, ο Κοντούρης, ο Τσέριν, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει ως οχτάρι μέχρι να έρθει η νέα μεταγραφή του
0: Παναθηναϊκού. Οχτάρι είναι ο Τσέριν κανονικά.
1: Πώς?
0: Κανονικά ο Τσέριν οχτάρι είναι.
1: Άρα θέλει ένα δεύτερο οχτάρι. Ένα δεύτερο οχτάρι.
0: Θα πάρει οχτάρι ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει. Θέλει ένα οχτάρι βασικό.
1: Ναι, τον Μπελίστρι τι θα τον δούμε καθόλου ή...
0: Ο Μπελίστρι δηλαδή... προπονείται κανονικά, ναι.
1: Ναι, τον υπολογίζει ο προπονητής, ρε παιδί μου.
0: Ήθελε να τον δει. Τώρα τον έχει λίγες μέρες τον Μπελίστρι. Κάτσε να
1: τον βάλει, γιατί αν τον βάλει, πώς θα τον δει.
0: Πού να τον βάλει, στα μάτς εννοείς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα τον βάλει τώρα με την Πάξη, μπορεί να τον δει μετά. Έχει
1: κάνει... ίσως να μην τον βάλει, ίσως να μην τον βάλει γιατί δεν έκανε προετοιμασία.
0: Βέβαια, έχασε το βασικό στάδιο.
1: Οπότε θα πάει με τους πιο σίγουρους που έκανε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Το πιθανότερο.
1: Ήθελα να πω κάτι άλλο για το σύστημα αυτό που πάει να εφαρμόσει ο νέος προπονητής, ο Νίστρουπ. Θα το εφαρμόσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τι πιστεύεις?
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να το εφαρμόσει στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή, να αλλάξει σύστημα εννοείς?
1: Ναι, θα πρέπει να έχει εναλλακτική δεύτερο σύστημα. Εάν εφαρμόζει αυτό το σύστημα, καταρχήν οι αντίπαλοι του θα τον κατασκοπεύουν.
0: Μιλάς για σύστημα.
1: Περίμενε, αυτό, ναι, το build-up.
0: Μιλάς
1: το
0: για
1: build-up, αυτό που δουλεύει, το build-up.
0: Καλά, κοίταξε να δεις.
1: Έχει, ναι,
0: πει ο ίδιος ο προπονητής. Έχει πει ο ίδιος ότι κάποιες φορές θα πιεστούμε. Δεν είναι κακό όταν θα πιεστείς να διώξεις την μπάλα. Θα γίνει και αυτό.
1: Κάποιες φορές,
0: κάτσε να σου πω ότι έχει πει ο προπονητής, άσε τη λέμε εμείς. Κάποιες φορές έχει πει...
1: Ο προπονητής λέει στην αρχή κάποιες δηλώσεις, μετά όμως αναθεωρεί κάποια πράγματα ανάλογα με αυτά που βλέπει, έτσι.
0: Περίμενε, μην βιάζε. Έχει πει επίσης ότι κάποιες φορές θα χρειαστεί να πάμε σε πιο χαμηλά μέτρα. Και αυτό γίνεται. Ποδόσφαιρο είναι. Ο κανόνας και το στυλ που θέλει να περάσει, η φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα του, είναι ξεκάθαρο. Τον έχουμε δει. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και. Κάθε μάτς έχει τη δική του ιστορία, φίλε Πάνο. Σε ένα μάτς μπορεί να χρειαστεί να αμυνθείς περισσότερο. Σε ένα μάτς μπορεί να πιεστείς, να είναι καλύτερος ο αντίπαλος. Πρέπει εκεί να ανταπεξέλθεις.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Αυτά είναι ακόμη πιο εξειδικευμένα θέματα που θέτεις. Δηλαδή,
0: όχι,
1: αν, υπάρχουν αμυντικά, αν υπάρχουν αμυντικά build-up και αν υπάρχουν επιθετικά build-up. Εγώ ξέρω ένα
0: αμυντικό build-up και επιθετικό build-up.
1: Όχι, αυτό λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ένα build-up ξέρω εγώ. Αυτό που είναι από τον τροφλέκα, τέλος πάντων, και πίεση ψηλά όταν αμήνεται η ομάδα. Όταν είναι το ομάδα και υπάρχει πίεση ψηλά για να χτίσει την μπάλα, μετά υπάρχουν κενά πίσω. Στην Ευρώπη δεν παίζει να το εφαρμόσει αυτό. Ούτε καν να διονύθει αυτό. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πες λίγο από δίπλα, επειδή είναι λίγο πιο χαμηλή η δυναμικότητα στο
0: build-up. Ελληνικό... Είναι το χτίσιμο από πίσω και πώς θα περάσει την μπάλα ανάμεσα.
1: Ναι, επιθετικά. Αμυντικά όμως.
0: Αμυντικά τι πάνε να πει. Δεν υπάρχει αμυντικό build-up. Αμυντικά.
1: Όχι αμυντικό build-up. Λέω αμυντικά, αν πιέζει ψηλά για να ανακτήσει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι, για να ανακτήσει την μπάλα λέω, και να κάνει παιχνίδι, αυτό είπα προηγουμένως ότι εγκυμονεί σοβαρός κινδύνος να έχει πολλά κενά πίσω.
0: Αν κάνει δηλαδή, τι, δεν κατάλαβα, αν κάνει build-up.
1: Όχι, όταν αμήνεσαι και πας να πιέσεις ψηλά, mm-hmm. ανέβουν οι γραμμές ψηλά, mm-hmm. αν δεν ανακτήσεις την μπάλα, mm-hmm. μπορεί να σε βγουν ακάλυπτο πίσω και να...
0: Ναι, γι' αυτό
1: και...
0: δουλεύεις, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα το build-up, άλλο αυτό που λες. Αυτό που λες
1: υπάρχει το επιθετικό build-up, νώρα, όταν πας να επιτεθείς, ένα πλάνο όταν πας να επιτεθείς και ένα πλάνο όταν πας να αμυνθείς.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει η επιθετική άμυνα, αυτό το λεγόμενο το ψηλά η άμυνα, να ανακτήσουμε την μπάλα.
0: Ωραία.
1: Αυτό το
0: και
1: πράγμα...
0: σου είπα λοιπόν, είπε ο προπονητής, ναι. κάποιες φορές θα χρειαστεί να είμαστε και σε πιο χαμηλά μέτρα. Λογικό
1: ναι,
0: είναι
1: ωραία.
0: Αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή θες να πρεσάρεις πάντα θα σου βγαίνει το pressing, μπορεί να μην σου βγει το pressing και ο αντίπαλος να είναι πιο ψηλά. Εκεί θα χρειαστεί να αμυνθείς.
1: Εδώ το ένα φαίνεται το άλλο. Άρα εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έχει μια τρομερή φυσική κατάσταση η ομάδα. Τρομερή φυσική κατάσταση. Mm-hmm. Να μπορεί να αντέχει και στην πίεση και όταν πιέζει ψηλά, όταν αμήνεται mm-hmm. στα τρεξίματά της, να έχει ισορροπία στις γραμμές. Mm-hmm. Γιατί αν βλέπεις τώρα ψηλά τις γραμμές και πίσω υπάρχουν δύο αμυντικοί, έχεις φάει τρία μπαλάκια στο νερό. Ξεκάθαρα.
0: Όταν πας ναι. ψηλά τις γραμμές, δεν αμήνονται μόνο οι δύο αμυντικοί. Αμήνεται όλη η ομάδα. Αλλά σου λέω. Είναι ανάλογα και το μάτς. Κάθε μάτς έχει μια δική του ιστορία. Είναι άλλο.
1: Αλλιώς
0: θα παίξεις σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα αλλάξεις το σύστημά σου. Αλλά η φιλοσοφία σου μπορεί να είναι διαφορετική στο κομμάτι του pressing στην Ελλάδα και διαφορετική σε ένα ντέρμπι και διαφορετική στην Ευρώπη. Προφανώς. Άμα πας να παίξεις στην Ευρώπη με μια φύση επιθετική ομάδα με ψηλά την άμυνα, μπορεί να έχεις πρόβλημα.
1: Ωραία. Κατά τη γνώμη σου, στα ναι. μάτς με την Πάξη, οποία είναι ναι μεν ευρωπαϊκά, αλλά δεν είναι. Ναι. Μεγάλης ψηλής επικινδυνότητας να ολοκληρώσω. Εντάξει, δεν είναι και ένα μεγαθύριο, ωραία, είναι μια τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας. Ωραία. Πιστεύεις ότι θα παίξει με build-up?
0: Ναι.
1: Θα παίξει με build-up. Αυτό είναι που είπα στην αρχή της συζήτησης, ότι αυτό εγκυμονίζει κινδύνους γιατί είναι μια άγνωστη ομάδα, είναι ευρωπαϊκός αγώνας.
0: Τι να κάνει, αφού αυτό δουλεύει. Να παίξει άμεσο ποδόσφαιρο. Ενώ δουλεύει κάτι άλλο. Να πάει να παίξει
1: αν έχεις δει, αν έχεις δει να δουλεύει και ένα
0: το build-up
1: άλλο πλάνο.
0: Πίεση ψηλά δεν καταλαβαίνω. Το build-up πώς? Σημαίνει χτίσιμο παιχνίδι από πίσω. Δηλαδή, το build-up σημαίνει ότι πάω εγώ να χτίσω για να περάσω στη μία ζώνη και τη δεύτερη ζώνη και αν με πρεσάρει ο αντίπαλος, να το σπάσω αυτό το pressing με build-up. Αυτό δουλεύει κατά κύριο λόγο. Κάποιες φορές μπορεί να σε πρεσάρει ο αντίπαλος, να μην σου βγαίνει το build-up και να διώξεις. Να κάνεις μεγάλη. Θα συμβεί και αυτό. Όμως, σου λέω και πάλι, μην τα μπερδεύεις. Ο Νίστρουπ θέλει ο κανόνας να είναι αυτό που θέλει να παίξει, αυτό που αναφέραμε τώρα. Μπορεί κάποιες φορές να διώξεις, να γεμίσεις.
1: Ωραία, έχει πλάνα για το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει σχεδιασμό.
0: Τώρα δουλεύει πάνω.
1: Πώς, έχει πλάνα για το ελληνικό πρωτάθλημα και πλάνα για την Ευρώπη ή τα ίδια παράλληλα. Δηλαδή το ίδιο πλάνο θα έχει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Η απάντηση είναι αυτονόητη. Προφανώς όταν θα δει ο προπονητής μια ομάδα η οποία θα τον πιέσει πάρα πολύ. Δεν θα ντραπεί να διώξει ή να χαμηλώσει μέτρα την ομάδα. Λογικό δεν είναι.
1: Για να κατανοηθώ, για να κλείσω τώρα. Θα παίξει τύπου 50 στην Ευρώπη. Υπάρχει αυτό το πλάνο.
0: Θα παίξει
1: επιθετικό στυλ, επιθετική φιλοσοφία και στην ανάγκη στην Ευρώπη.
0: Το εξηγώ ρε πάνω. Θα έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αλλά αν πιεστεί πολύ, προφανώς θα πει στην ομάδα πάμε πιο πίσω ρε παιδιά, γραμμές. Αυτά είναι αυτονόητα.
1: Άρα λες ότι
0: το ίδιο ο προπονητής.
1: Το έχει πει ο ίδιο.
0: Οι προπονητές θα δουλεύουν. Δηλαδή για παράδειγμα, όταν δουλεύει συντακτική ο προπονητής. Θα δουλέψει επιθετική τακτική, αμυντική τακτική. Θα δώσει εντολές στους παίκτες πώς αμυνόμαστε, πώς αμυνόμαστε όταν μας πιέζουν, πώς να σπάσουμε το pressing, πώς να.
1: Το έχει δει αυτό, το έχει δουλέψει.
0: Εσύ τι λες.
1: Όχι, εσύ το έχει δει.
0: Προφανώς το έχω δει.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Αυτό είναι σημασία. Έγινε.
1: Όχι, μετά τι θεωρίες. Έγινε, άντε, καλό βράδυ.
0: Μα ποιες θεωρίες, τι θες να σου κάνω, να σου βγάλω τα πινακάκια του.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω αν το έχει δει εσύ, αν το έχει δει.
0: Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
2: Βασίλης από Χανιά.
0: Καλώς τον.
2: Πόση αισιοδοξία ο Ηρακλής που πιστεύω ο Ολυμπιακός θα το πάρει τουλάχιστον με 20 βαθμούς.
0: Τόση τι?
2: Τόση αισιοδοξία που βγάζει ο Ρακλής από αυτά που βλέπει την προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός θα το πάρει για πλάκα 20 βαθμούς. Αυτό έτσι ως πρίζωμα.
0: Τα δεδομένα μεταφέρει ο Ηράκλης. Βλέπει τι δουλεύει.
2: Σε ποια λογική τα στηρίζει, δεν ξέρω όμως.
0: Ο Ηράκλης, ένα λεπτάκι.
2: Όχι ο Ηράκλης μόνο.
0: Ωραία, εγώ μιλάμε τώρα για τον Ηράκλη. Βγαίνει εδώ και λέει: παιδιά, σήμερα έγιναν αυτά, δούλεψε αυτά, δούλεψε το άλλο. Από εκεί πέρα, το ρωτάνε κάποιοι την άποψή του. Ποια είναι η άποψή σου, Ηράκλη, για την προετοιμασία του Ροντινέη? Λέει ένα πράγμα. Λέει τη γνώμη.
2: Βάλια έχει παίξει ο Ηράκλης καθόλου για να καταλάβει τα πράγματα. Βεβαίως έχω παίξει μπάλα. Έχω παίξει μια άλλη σου.
0: Και πόσα χρόνια έπαιξες? Ωραία, πες μας εσύ που την καταλαβαίνεις την μπάλα και δεν την καταλαβαίνει ο Ηράκλης.
2: Θέλω να σου πω ότι είστε εσείς δημοσιογράφοι. Δεν σου πω ότι εσάς η δουλειά είναι να ξέρετε να έχετε μια καλή πένα, να μεταφέρετε πληροφορίες. Αυτή είναι δημοσιογραφία. Και να εκφέρετε και μια όψη. Δεν σημαίνει ότι η άποψή σας είναι η σωστή.
0: Και σου είπε κανείς ότι βγήκε ο Ηράκλης και είπε εδώ ότι μόνο η δική μου άποψη είναι σωστή και δεν έχω καμία άλλη.
2: Για τον Κάρμο ότι είναι χαρούμενος, είναι έτσι.
0: Αυτό που βλέπει, λέει.
2: Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε σε δύο φιλικά. Αυτό γιατί δεν το λέτε? Παρότι είναι χαρούμενο.
0: Δεν εγώ δεν τα έχω δει τα φιλικά, φίλε μου, του Ολυμπιακού. Τι να
2: το
0: πω.
2: Το θέλω να πει την μπάλα. Έτσι.
0: Κάτι λοιπόν. Να υποστηρίζω και το. Τέλος πάντων.
2: Όχι.
0: Τον
2: ναι.
0: Ολυμπιακό. Δεν είναι θέμα υποστήριξη. Αλλά ναι, είναι καλοκαίρι, φίλε μου. Δηλαδή. Τέλος πάντων.
2: Ναι, πάμε
0: πέσω τι θες. Πέσω τι θες. Εσύ που παίξει μπάλα και
2: το κόσμο του Ολυμπιακού είναι στα κάγκελα και παρά έξω δεν βγαίνει. Αλλά κάτω από του ρεπόρτερ που κάνουν ρεπορτάζ. Όλα τα σχόλια από κάτω είναι η δικιά μου άποψη, η οποία δεν βγαίνει παρά έξω.
0: Πες
2: την άποψη. Δεν ξέρω γιατί αποκρίνεται.
0: Γιατί λοιπόν, αποκρίνεται τώρα, δεν βγαίνει. Ρε αδερφέ.
2: Εγώ βγήκα.
0: Μη μου λες αυτά που μου λέγανε πέρσι για τον Παναθηναϊκό.
2: Θα λένε τα αντίθετα.
0: Υπέροχα. Έχεις βγει. Άκουσε με λίγο. Έχεις βγει τώρα λοιπόν να πεις την άποψή σου. Γιατί αποκρίνεται. Γιατί λες. Κάτσε ρε να καταλάβεις. Λες ότι αποκρίνεται. Μα εδώ είσαι και τι λες. Πες την λοιπόν.
2: Εγώ τι λέω και είμαι ο ένας και άντε να βγει όλοι
0: οι όσοι θέλουν να βγουν.
2: Και βγαίνουν 10 απέναντί μου.
0: Καταλώς, τι να κάνω τώρα εγώ σε αυτό, φίλε μου.
2: Ολυμπιακοί τώρα, έτσι. Ο Θεός να τους κάνει Ολυμπιακούς. Λοιπόν, εμείς έχουμε μάθει οι Ολυμπιακοί να είμαστε ακαβάλα στο άλογο και απαιτούσαμε πράγματα και γι' αυτό ήμασταν και τόσο ψηλά τόσα χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε ένα πρωτάθλημα. Το DNA μας το έχουμε χάσει, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν υπάρχει φυλακιστά, δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Λοιπόν, τους λόγους τους καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Ρόκα ήθελε να λύσει τα προβλήματα αριστερά. Εγώ σου λέω θα είναι ο παίκτης ο θα κοπήσει από τη λίστα. Στο λέω από τώρα. Γιατί δεν έχω πέσει σε τίποτα έξω από το έχω πει. Ότι ο Πόποβιτς θα παίξει βασικός, ότι δεν ήρθε παιδιά για δεύτερος, ήρθε για πρώτος γιατί θα απολυθεί ο Ντολάκης. Έτσι. Ήταν καλή ευκαιρία να πάρουμε τον άλλο της Παραγουάης, αλλά τελικά δεν ξέρω ποιο θα πάρουμε. Και ο Πόποβιτς ήταν ο πρώτος. Ο άλλος θα είναι πιο κάτω και τον Πόποβιτς. Τέτοια πράγματα βλέπω. Μετά βλέπω Ελκαμπή, ήρθε μετά το Κόπα Αφρικα κουρασμένος, τώρα έχει παίξει και Μουντιάλ. Έτσι. Θα είναι ακόμα πιο κουρασμένος, πιο καμένος, έτσι και όπως και παρέμει. Εκεί είπαμε να πάρουμε ένα καλό επιθετικό, να κάνουμε ένα restart και όπως να έχουμε το γιάρεψου. Εκεί θα εγκλωβιστούμε στο θέμα του επιθετικού. Έτσι. Μετά, όπως αυτοί που θα κοπούνε, είναι ντροπή να πούνε, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε ή ότι θα πρέπει να κοπεί ο Γκαρσία, ξέρω εγώ. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε αυτό.
0: Και, συγγνώμη λίγο. Ναι. Ο δημοσιογράφος θα πάει να πει στο Μεντιλίβα πρέπει να κόψει αυτόν.
2: Όχι, αλλά από
0: εσύ, όσο εκφέρεις άποψη
2: για διάφορα θέματα, γιατί δεν εκφέρεις άποψη και αυτό. Είναι ευκολάκι να πεις ότι κάποιος πρέπει να κοπεί.
0: Γιατί κατά την άποψή σου είναι ευκολάκι. Εσύ που είσαι παίξει μπάλα. Εσύ που είσαι παίξει μπάλα.
2: Όχι να κόψει με το Τσιπιόνι.
0: Δεν ξέρω τι θα κόψει. Ούτε με νοιάζει, ό,τι θέλει να κάνει. Εσύ που έχεις παίξει μπάλα 25 χρόνια.
2: Ναι.
0: Προετοιμασίες έκανες.
2: Όχι, ναι, βέβαια.
0: Δεν έκανες. Το καλοκαίρι, αφού έχεις τόση μεγάλη εμπειρία, δεν ξέρεις τι είναι το καλοκαίρι, η προετοιμασία για τα φιλικά.
2: Ναι.
0: Εσύ δηλαδή όταν έπαιζες μπάλα ήσασταν το καλοκαίρι στην ομάδα σου στο 100%?
2: Όχι.
0: Τότε.
2: Μα δεν είπαμε εμείς αυτό. Είπαμε
0: έβγαζες τόσα αυτό εύκολα συμπεράσματα, ας πούμε ποιος πρέπει να είναι στην ομάδα, να μην είναι.
2: Από πέρυσι δεν βλέπετε τον Γκαρσία τώρα, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
0: Μα είναι θέμα άλλο.
2: Αλλά... γιατί δεν βγαίνουν παρά έξω.
0: Αδερφά, δεν με νοιάζει εμένα αν θα κοπεί ο Γκαρσία ή όχι. Εγώ προσπαθώ να σου μιλήσω με επιχειρήματα ποδοσφαιρικά.
2: Να μου κάνει ένας Ολυμπιακός να μου πάει κόντρα, ναι.
0: Δεν σου πάω κόντρα. Εσύ πας κόντρα με το βγήκες.
2: Ωραία.
0: Δεν σου πάω κόντρα. Προσπαθώ με βάση κάποια επιχειρήματα. Και λέω, είναι τόσο εύκολα τα συμπεράσματα που βγάζουν όλοι απ' έξω. Και εσύ που είσαι παίξει μπάλα 25 χρόνια και έχει κάνει προετοιμασία στο καλοκαίρι.
2: Γιατί ένα Ολυμπιακό πέρυσι με Γκαρσία δεν βλεπόταν η ομάδα πέρυσι. Και τώρα πάμε, υποτίθεται, να βελτιώσουμε την ομάδα και θα πάμε με τους περσινούς να παίξουμε προκριματικά.
0: Ποια είναι η άποψή σου λοιπόν?
2: Αυτοί θα παίξουν. Ότι έπρεπε το 8, γιατί έχω πει το 8 και το έχω πει και μια εβδομάδα πριν, ότι δεν θα το πάρουμε πριν πριν την Αιμέγεν. Θα δούμε αν περάσουμε και τότε θα πάρουμε. Για να δούμε, θα πάρουμε παίχτη Champions League ή παίχτη Europa. Απλά τα πράγματα. Αυτό είναι το τέτοιο. Το όσο δεν έκανε στον Μεντιλίμπαρ. Είπαν ότι δεν κάνει
0: τον
2: όσο.
0: Αυτό
2: βγήκε. 15 μέρες τον κυνήγαγε και μετά το θεραπείο με την Λίμπαρ.
0: Και εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Αλλά τι να σου πω τώρα, δεν κάνω ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
2: Ναι, και τότε, εγώ λέω ότι δεν του κάνει με την Λίμπαρ. Οπότε τότε η διοίκηση γιατί έκανε πρόταση και ξανά πρόταση. Οπότε δεν ακούει το με την Λίμπαρ.
0: Και εμένα σου λέω μου κάνει εντύπωση.
2: Όταν είμαστε αυτοπαίχτης, αλλά... δεν το θέλουμε με την Λίμπαρ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Okay.
2: Μετά έχουμε μια καλή άμυνα, έτσι, αυτό τον Κάρμο που πιστεύω παρακάτω θα το βρει, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε, έτσι, και περιμένουμε να δούμε τον καλό Κάρμο, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπετε, έτσι, έχουμε πάντως μια καλή ομάδα, μια καλή άμυνα. Καλή τόσο άμυνα, δεν θυμάμαι εγώ ποτέ στη ζωή μου να έχω τέσσερις πολύ καλούς παίχτες, να μην σου πω και ο Κουτσίρης. Ο Κουτσίρης έχει δείξει φοβερά πράγματα στην προετοιμασία, όπως και ο Φίλης. Έτσι, ο Φίλης για μένα θέλει πέντε μουζακίτιδες, αλλά μην τώρα αφήξουμε το θέμα τώρα αυτό, γιατί πάλι θα μου πάρε κόντρα. Γιατί το παιδί έχει κορμί. Ο Μουζακίδης το καλύτερο ήταν να φύγει ιδανικό στο παιδί.
0: Πότε πρόλαβες μπορεί να το δεις στο φίλι και να βγάλεις το ίδιο συμπέρασμα.
2: Φαίνεται από το πρώτο μάτς. Καταρχήν
0: φαίνεται από το πρώτο μάτς.
2: Πολύ ψύχρεμο στα 19 του, φοβερό κορμί.
0: Φαίνεται όμως ότι μακάρι το παιδί να κάνει καριέρα και να είναι καλά, άλλο λέω. Φαίνεται από ένα μάτς καλοκαιρινό φιλικό, ένα παιδί 19 ετών, ότι είναι καλύτερο από το Μουζακίδη, ας πούμε.
2: Έχει προσόντα. Γιατί ο Μουζακίδης έκανε τίποτα, ο Μουζακίδης πέρυσι ανέβηκε επίπεδο από πρόπερση. Εγώ είδα ότι έκανε τίποτα προς τα πίσω.
0: Κάτι άλλο ερώτησα. Τον είδες εσύ ένα μάτς φιλικό, φιλικό κιόλας, που είναι άλλη ρυθμή, άλλες καταστάσεις κτλ. Και μέσα σε ένα μάτς κατευθείαν έβγαλε συμπέρασμα ότι είναι καλύτερος του Μουζακίτη.
2: Και σε ένα φαίνονται οι παίκτες. Σε τον Τουρέ τον είδα την πρώτη στιγμή, από το πρώτο φιλικό και με κοροϊδεύανε και λέω παιδιά είναι παίκτης στην Μπαρτσελώνα. Και όταν στην Μπαρτσελώνα πήγε. Έχω μάτι. Εγώ μπάλα μέσα που λέμε μέχρι γάμα. Έτσι. Αλλά από μπάλα ξέρω πάρα πολύ όπως ελάχιστη. Λοιπόν, η αναβάθμιση είναι ο Σάλιακα στο δεξιμπακ. Για σένα.
0: Για μένα.
2: Γιατί το Μαφαίο καλύβω τον περσινό Κωστίνια. Θα είμαι και λίγο καλύτερο στην άμυνα. Είναι αμυντικογενής. Οι ομάδες στην Ελλάδα, οι πιο πολλές, μας παίζουν πίσω. Οπότε εμείς πρέπει να έχουμε ένα αμυντικογενή μπακ, το οποίο είναι ο Σάλιακας. Αλλά ο Σάλιακας θα πρέπει να ήταν ένα επίπεδο του καλού Ροντινέη, όχι του περσινού, πριν τον playoff, του καλού Ροντινέη. Έτσι, εσύ το θεωρείς ο Σάλιακα ότι είναι ένας καλός Ροντινέη.
0: Οπότε όχι, εγώ θεωρώ ότι ο Σάλιακας είναι μια περίπτωση να πάρει έναν Έλληνα και να έχει ένα καλό παίκτη εκεί. Ο οποίος είναι και Έλληνας.
2: Ναι, για τους Έλληνες να λύσει το πρόβλημα. Να λύσει την πράγμα, συμφωνώ, να λύσει το πρόβλημα με τους Έλληνες, αλλά να είναι και αγωνιστικό το θέμα, όχι μόνο για τους Έλληνες, γιατί να ήταν και Έλληνας και για αγωνιστικό, ήταν το μεγάλο φιάσκο που κάναμε με τον Τζάπρα. Αυτό ήταν το έγκλημα του Ολυμπιακού, που δεν πήραμε τον Τζάπρα.
0: Ωραία.
2: Έτσι, άλλη μια αλήθεια, σου λέω τώρα, έτσι.
0: Έγινε, φίλε μου, πρέπει να προχωρήσουμε όμως.
2: Να πω και ένα τελευταίο. Όπως είπα, είχαμε μια πολύ καλή άμυνα, έτσι, γιατί το ξέφυγα. Μια πολύ καλή άμυνα, αλλά δεν θα έχουμε καλή άμυνα γιατί θα προληθεί και ο Πιρόλα. Έτσι, σας τα λέω πάλι από τώρα. Λοιπόν, αυτό τώρα θα βγουν άλλοι 10 πέραντί μου να λένε ναι, να τον πρόεδρο και κάτι τέτοια. Ναι, είδαμε ο πρόεδρος να βάζει λεφτά από την τσέπη του. Όχι μόνο από τις πωλήσεις και να του μένουν και κάβα.
0: Ωραία, να σε καλά.
2: Καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε.
3: Διονύση.
0: Έλα φίλε μου.
3: Τι κάνεις.
0: Έλα ρε ζωή.
3: Πού είσαι.
0: Τι κάνεις. Είσαι. Δεν πήγε καλά ζωή, δεν πήγε καλά το πράγμα.
3: Το περιμένω νομίζω, δεν πήγε, δεν πήγαινε καλά. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι εντάξει, δεν τους δώσανε τον γκολ. Στο παιχνίδι με την Παραγουάη ήταν... Και δεν ξέραμε μετά με τη Γαλλία τι θα γινότανε.
0: Ναι.
3: Το πιθανότερο είναι να αποκλειστεί, δεν το συζητάω, αλλά ένα μεγάλο παιχνίδι και όταν είναι και η Γερμανία, ποτέ μείνες ποτέ. Δεν το είδαμε ποτέ, οπότε δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Έτσι έπρεπε να δώσει από εκεί και πέρα. Για μένα έχει επιβεβαιωθεί ο Κώστας, ο Μιαούλης εννοώ, που είχε πει από τότε ότι η γερμανική νοοτροπία έχει χαθεί. Δεν γίνεται αδερφέ η Γερμανία να χάσει τα πέναλτι. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Αφού το είδαμε και αυτό. Εντάξει. Δηλαδή μόλις δύο φορές έχει χάσει τα πέναλτι γερμανία. Το 76 το τελικό από τη Τσεχοσλοβακία και το 16 στους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Βραζιλία. Εντάξει. Είναι πολλά. Για μένα αυτό που παίζουν οι Ισπανοί δεν μ' αρέσει, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίζω ότι είναι αποτελεσματικό. Άλλο το να μην σ' αρέσει, άλλο το δεν είναι αποτελεσματικό. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Έτσι. Και η Αργεντινή δεν υπήρχε στο τίποτα για αυτό το παιχνίδι. Α, και 11 με 11 που ήταν. Από εκεί πέρα πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό. Εδώ στο Παναθηναϊκό θεωρώ, Διονύση, γιατί εμείς οι παλιοί Παναθηναϊκοί έχουμε μάθει ευρωπαϊκά. Θεωρώ αποτυχία μου η ομάδα και το λέω από τώρα. Δεν φτάσει πρωί με τελικό κοβρέντι.
0: Τι μου είπες?
3: Θεωρώ αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός, και το λέω από τώρα,
0: ναι,
3: δεν φτάσει πρωί με τελικό Conference League.
0: Κάτσε να περάσει τη League Face πρώτα. Βήμα-βήμα. Μην πας στο σωματείο.
3: Κάτσε, περίμενε. Όταν ο άλλος έχει ανεβάσει το πύχη,
0: ναι,
3: έχει καταχτήσει.
0: Γιατί το λέω?
3: Πρόσεξέ
0: γιατί
3: με.
0: Το πρώτο βήμα, ναι, που πρέπει να γίνει, όπως και η ΑΕΚ πέρυσι που πέρασε μια δύσκολη δοκιμασία το καλοκαίρι, πιεστική εννοώ, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει για τον Παναθηναϊκό να περάσει τη League Face. Α, δούμε μετά.
3: Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Για να σέβεσαι το όνομά σου στην Ευρώπη, πρέπει να βάζεις ψηλά το πύχη. Εκεί, δηλαδή κάποτε η ομάδα έβαζε ψηλά το πύχη στους άπλες δίνει. Έλεγε και θα φτάσει στο δεκάρι και έπαιρνε προημετρικό. Πρόσεχε, στο κορυφαίο. Στους άπλες δίνει. Δεν γίνεται όταν ο αιώνιος αντίπαλός μου...
0: Πρέπει να βάζεις ψηλά το πύχη, αλλά πρέπει να βγαίνεις και βήμα-βήμα.
3: Δεν γίνεται όταν ο αιώνιος αντίπαλος μου το έχει κατακτήσει αυτό το κύπελο και εμείς μέχρι στιγμής είχαμε την πεποίθηση, την άποψη, τη γνώμη, το συνέστημα, όπως θες βάλτο. Ότι εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Ομάδα της Ελλάδος, να μην λέμε ότι από τη στιγμή που ο άλλος το κατέκτησε, ότι δεν γίνεται, δεν είναι αποτυχία να μην φτάσει από την προημητρικό. Σεβαστό, σεβαστό για μένα κάθε αντίπαλος. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω σιγά την τάδε, σιγά την ένα, γιατί ξεχνάμε κάτι στην Ελλάδα. Το ότι όλοι οι αντιπαλοί μας, είτε είναι Νορβηγοί, είτε είναι Σουηδοί, και δεν μιλάω για τις μεγάλες χώρες, έχουν και μια ταυτότητα ποδοσφαίρου. Κάτι το οποίο εμείς εδώ δεν την έχουμε. Μια σχολή, μια ταυτότητα, κάτι έχουν. Αλλά όταν όμως έχει χτίσει αυτό το όνομα, και αυτό το όνομα εδώ και μια δεκαετία και πάνω έχει πέσει, οφείλεις να το ανυψώσεις. Αυτό λέω εγώ. Δεν ξέρω πού διαφωνείς.
0: Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Απλά εγώ σου λέω ότι βήμα-βήμα πρέπει να γίνονται όλα αυτά.
3: Ναι, σε αυτό το συμφωνώ. Και σου είπα ότι για μένα δεν έχω γνώμη για αυτό το προπονητή, δεν τον ξέρω καλά. Τώρα από εκεί και πέρα το ότι όταν γίνονται προετοιμασίες αρέσκεται και λίγο στον απουλάτο ότι οι ομάδες κάτι κάνουν και κάτι ράνουν, αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι καινούριο.
0: Φίλε, εγώ είμαι...
3: Μέσα στη χρονιά.
0: Όταν γίνεται μια προετοιμασία πρέπει να λες αυτά που βλέπεις. Μέχρι εκεί. Στα φιλικά και

0: Top. Να δώσει ένα πακέτο διαφορετικό στον Παναθηναϊκό. Παράδειγμα σου λέω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένα κομμάτι δουλειά και ένα κομμάτι μεταγραφική ενίσχυση για να έχει τα κατάλληλα υλικά σε αυτό που θες να παίξεις. Τι θέλει να παίξει ο Νίστρουπ, θέλει να παίξει ένα ποδόσφαιρο κατοχής, κυριαρχίας, γρήγορο με pressing ταυτόχρονα. Ωραία, αυτό θέλει δουλειά και φυσικά τους κατάλληλους παίκτες.
1: Το θέμα είναι άλλο.
0: Όχι μόνο το
1: έργο. Να έχουμε
0: και περισσότερη δουλειά θέλει.
1: Να σκοράρει και έξω από την περιοχή. Γιατί πέρσι είχαμε ένα θέμα στο σκοράρισμα. Έτσι.
0: Πέρσι πολλά θέματα είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Το κυρίως είχε το σκοράρισμα.
0: Εδώ
1: όταν ο άλλος κλεινόταν πίσω.
0: Ο Παναθηναϊκός άλλαξε τρεις προπονητές.
1: Εσύ δεν μπορείς να ανοίξεις άμυνα με τίποτα.
0: Άλλος έκανε προετοιμασία, άλλος συνέχισε, άλλος ήρθε, άλλος έφυγε, άλλος ξανάρθε. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Κοίταξε να δεις. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι δύσκολο για το Παναθηναϊκό εδώ και χρόνια. Με την έννοια ότι όταν οι αντίπαλοι του οι περισσότεροι το παίζουν κλειστά, δεν μπορεί να τις ανοίξει. Το ένα. Και το δεύτερο, αυτό το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός από τους μεγάλους αντιπάλους, σε αυτό το σετ παιχνιδιού, το είχε με τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, όταν κέρδιζε τον Παναθηναϊκό, το κέρδιζε πάντα στην κόντρα. Με αντεπίθεση και γκολ.
0: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου αυτό το πράγμα το δούλευε 5 χρόνια. Με τον ίδιο προπονητή.
1: Συμφωνώ.
0: Και ο Παναθηναϊκός άλλαζε τα πλάνα κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν παίζει ρόλο.
1: Εννοείται παίζει ρόλο. Εννοείται παίζει ρόλο. Τώρα έχουμε και ένα καινούριο ΠΑΟΚ, δεν ξέρουμε πώς θα παίξει.
0: Βέβαια.
1: Θα δούμε. Θα δούμε. Το θέμα, αυτό εμένα στην αρχική μου τοποθέτηση ότι για μένα είναι αποτυχία αν δεν πάει τουλάχιστον πρώην ημιτελικό κοβερνητή. Γιατί δεν είναι ούτε η Europa League.
0: Εγώ καταλαβαίνω να θέτεις ψηλά τον πύχη, ναι, και να βάζεις στόχους. Και για μένα στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός πρέπει να προχωρήσει, δηλαδή να φτάσει ψηλά. Και για μένα μίνιμουμ αυτό που είπες πρώην τελικά. Όμως πρώτα πρέπει να δει τη διαδικασία των προκριματικών. Και μετά να θέσει τους στόχους. Δηλαδή, αν περάσει τη League Phase, να πει: κύριε, εγώ έχω στόχο να φτάσω μίνιμουμ εκεί. Τώρα όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τώρα πρέπει να λέει να περάσω τη League Phase. Όπως το έκανε η ΑΕΚ πέρυσι.
1: Και μην ξεχνάμε, η ΑΕΚ πέρσι, να λέμε για την αντίθεια, πέρασε και δύσκολο αντίπολο, πέρασε την άντια. Μην ξεχνάμε ότι οι βελγικές ομάδες για μας είναι εφιάλτης, μην είναι τώρα δηλαδή.
0: Βέβαια πέρασε δύσκολο.
1: Δεν μας τραζει.
0: Και είχε και τις στιγμές, για θυμίσεις το δοκάρι τον Κύπριο με την ΑΕΚ, πρέπει να είσαι τις στιγμές μαζί σου.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Έγινε. Τζόι μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, διαλυματάκι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο αφού ακούσουμε τραγουδάκι για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Winsport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Πούστε, είστε εδώ.
2: Ωρα, πού πάμε.
3: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει,

0: Άρη, τον Άρη, δοκάριο. Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και δεν στον Ασαριφάρ.
1: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
2: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
3: Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
4: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
3: Προκλήσεις.
4: Προκλήσεις, συγγνώμη.
5: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
6: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
7: Ο Κάλλος.
8: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
9: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
10: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
9: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
10: Τι είπε?
9: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
11: Όχι.
9: Ναι.
11: Όχι.
10: Επιμένω.
11: Όχι.
10: Ναι.
11: Όχι.
10: Ναι.
11: Όχι.
10: Καλά.
9: Σε...
10: Μα...
9: Αυτά είναι...
10: Πάμε break.
12: Και δεν πάμε.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Δεύτερο, όταν λες βήμα-βήμα, εννοείς να πάρει το κόφερ σε 10 χρόνια για το Champions League 100. Όχι, όταν λέω βήμα-βήμα, εννοώ πρώτα τα προκριματικά και μετά τα υπόλοιπα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν. Για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, φίλε μου, εσύ μιλάς.
1: Α, γεια σου Διονύση, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Μια χαρά, ταξιάρχης από Μυτιλήνη.
0: Έλα, ταξιάρχη, δώσ' μου δευτερόλεπτα, ταξιάρχη, δευτερόλεπτα.
1: Βέβαια.
0: Ταξιάρχη.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά εσύ.
1: Μια χαρά, λοιπόν. Πήρα και εγώ να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, να πω δύο πράγματα. Οκ, δεν μπαίνω σε άλλο νερά τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω την γκρίνια των οπαδών του Ολυμπιακού. Έχω και ένα θείο φανατικό Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μπορώ να την καταλάβω την γκρίνια των οπαδών του Ολυμπιακού. Δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια ο Ολυμπιακός περνάει ίσως τις καλύτερες μέρες της ιστορίας του. Δηλαδή έχει πάρει ευρωπαϊκό, έχει κάνει καλές πορείες σε Champions League και Europa League. Δηλαδή έτσι όπως το βλέπω εγώ, μάλλον να χαίρονται πρέπει, όχι να στεναχωριούνται. Και επίσης έχουν έναν προπονητή ο οποίος τους έχει οδηγήσει σε φοβερά πράγματα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Και κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό που άκουγα για το πώς θα παίζει στην Ευρώπη και αυτά. Εγώ θυμάμαι τον Ίστρουπ τη σεζόν 23-24 που έπαιζε η Κοπενχάγη και ήταν σε όμιλο με Bayern, Μονάχου, United και Γαλατασαράι. Βγήκε δεύτερη κιόλας και προκρίθηκε. Είχε πάρει 0-0 στο Μόναχο με την Bayern, μπορούσε να κερδίσει. Δηλαδή δεν θα το αλλάζει το στυλ του, θα παίζει επιθετικά ακόμα και σε τέτοια ματς, πιστεύω. Δηλαδή και με αντιπάλους πολύ πιο δυνατούς από τον Παναθηναϊκό. Είναι δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και την υπηρετεί. Από αυτό που θυμάμαι και από την Κοπενχάγη τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό.
0: Γεγονότα είναι αυτά, εικόνες.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα για τον τελικό. Στεναχωρήθηκα που δεν το πήρε η Αργεντινή.
0: Ήθελες Αργεντινή, άλλη... Αργεντινή,
1: Ναι, ναι, Αργεντινή υποστήριζα. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να υποκληθούμε λίγο στην Ισπανία. Δηλαδή, ώρες-ώρες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο του πώς άλλαζαν την μπάλα, ήταν τρομακτικός. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να τους ακολουθήσουν. Και εγώ δεν πιστεύω ότι η Αργεντινή το πήγε το ματσική, αλλά η Ισπανία το οδήγησε το ματσική. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε η Αργεντινή να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Το πιο πιθανό ήταν δηλαδή να τρώγε και 3-4 γκολ αν πήγαινε επιθετικά η Αργεντινή. Αν πάρουμε εικόνα δηλαδή και από το μάτς της Γαλλίας με την Ισπανία.
0: Μα δεν μπορούσε να το κάνει απέναντι στην Ισπανία η Αργεντινή αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε, φάνηκε. Δηλαδή δεν μπορούσε να βγει μπροστά.
1: Ναι,
0: με
1: δεν μπορούσε να τους ακολουθήσει με τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τίποτα. Παρά μόνο να αμυνθεί, να έχει το Μαρτίνες όπως τον είχε σε καλή βραδιά και να βρει μια στιγμή με το Μέση που δεν τη βρήκε ποτέ. Δηλαδή βρήκε μια στιγμή με το Μέση μόνο στο 117, δεν βρήκε άλλη. Mm-hmm. Που άμα δεν είχε βάλει το κεφάλι το Μερίνο, πήγαινε καρφί για τα δίχτυα η μπάλα. Τρομερή αυτοθυσία του Μερίνο. Και γενικά είναι μια ομάδα που δεν έχει στάρει η Ισπανία, αλλά έχει 25 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θυσιάζονται, υπηρετούν ένα συγκεκριμένο πλάνο, είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Φοβερή ομάδα και άδικα και δίκαια το κατέκτησαν.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για τα ευρωπαϊκά που έχει την Πέμπτη, να πούμε, εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί και με 2 νίκες γιατί είναι καλό και για τη βαθμολογία της Ελλάδας. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν φέτος η Ελλάδα διεκδικεί την 10η θέση, τη διεκδικεί ή όχι. Σε ποια θέση είναι φέτος η Ελλάδα, ξέρει?
0: Περίμενε να δω τώρα τι γίνεται γιατί το έχω χάσει, ναι. Να σου ειλικρινείς.
1: Την είχαμε φτάσει πέρυσι, αλλά εμείς τα κάναμε μόσχημα με τη Ράγιο.
0: Ναι. Είμαστε 12η.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να προσπεράσουμε τους Τσέχους που είναι στη 10η.
1: Ναι. Και ποια άλλη ομάδα είναι και κοντά?
0: Περίμενε να σου πω. Λοιπόν, είμαστε 12η, πάνω από εμάς είναι η Πολωνία και στη 10η θέση είναι η Τσέχη.
1: Α, οι Πολωνοί σήμερα κέρδισαν, η ΛΕΧ.
0: Έχουμε 40.000, 42 και κάτι, ναι. Πολωνοί.
1: Αυτοί κέρδισαν σήμερα, είχαν τη ΛΕΧ. Ένοιαζε και την ΑΕΚ αυτό το μάτς, αλλά δεν πήγαν καλά σήμερα
0: για
1: τα αποτελέσματα
0: για την ΑΕΚ.
1: Ναι, Λοιπόν, εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολη κλήρωση για δεύτερο προκριματικό. Δύναμο Κιέβου. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν και προκριματικό Champions League αυτή η κλήρωση, δηλαδή, τόσο νωρίς. Βέβαια δεν έχω εικόνα από Δύναμο Κιέβου, αλλά έχει ενδιαφέρον, έχει. Το πρώτο μάτς είναι έξω.
0: Πολωνία.
1: Και τον δύο είναι έξω.
0: Σωστά.
1: Νομίζω, ε. Καλό αυτό. Καλό αυτό, ώστε ότι η ζημιά, επειδή είναι πρώτο παιχνίδι πάντα και τα πόδια είναι βαριά, ότι η ζημιά γίνει στο πρώτο παιχνίδι να διορθωθεί στην έδρα σου. Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, εντάξει, αυτά ήθελα να πω. Εντάξει, για την ΑΕΚ, από ό,τι φαίνεται του Κάγκου αναβαγή από τη στιγμή που έπαιξε σήμερα, αν και για μένα λάθος είναι αυτό, γιατί δεν κρίνεται από δύο παιχνίδια όλη η χρονιά της ΑΕΚ. Δηλαδή, η ΑΕΚ θέλει έναν παίχτη σαν τον Κάγκου, κατά την άποψή μου, αλλά okay, μπορούσε δηλαδή να πάρει δύο. Θα δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, Διονύση.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ταξιάρχη. Και εγώ σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Καλά, Διονύση.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις.
2: Έχω χάσει. Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ για τη συντροφιά νυχτοφύλακα με ταλέποδος σε μια ερημιά.
0: Πού είσαι?
2: Σε μια ερημιά,
0: περιοχή.
2: Κορινθία.
0: Πού?
2: Κορινθία, Κορινθία.
0: Α, Κορινθία. Καλή βάρδια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δύσκολα πράγματα. Να σου πω. Εντάξει, δεν παίρνω συχνά. Ακούω βέβαια μου, γιατί μου... Είναι το... Ξέρεις, όταν είσαι σε ένα σκοτάδι μέσα, το να ακούς κάποιους ανθρώπους έστω από το ραδιόφωνο είναι... Είναι παρηγοριά.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
2: Ναι, δύσκολα σου λέω. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα, αδελφέ. Πολύ δύσκολα. Αλλά έχω και κάτι παράπονο. Κάτι που ακούω.
0: Ναι.
2: Ο Κάρμο δεν είναι σαπάκι. Εντάξει, πώς να το κάνω. Ο Κάρμο έχει αποδείξει τι είναι. Δεν ξέρω το παιδί. Έχει την ιδιοσυγκρασία του. Τον Ολυμπιακό έχει δείξει ότι πρόσπερε, έτσι. Να μην το πούμε σαπάκι.
0: Σαπάκι τώρα, τι για επαγγελματίες παίξεις αυτές είναι, αυτές είναι υπερβολές.
2: Πώς?
0: Ναι, συμφωνώ, υπερβολές είναι αυτές.
2: Και... Δεν τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Και ούτε ο αντίπας είναι άμπαλος. Για όνομα του Θεού. Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλή βάρδια. Σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση μου, και εσύ να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, Μάρκο.
3: Τελικά η μοίρα σου το έχει.
0: Αυτός, με το που βγήκες, αυτό σκέφτηκα πέρσι με την ΑΕΚ. Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό τώρα... γίνεται συχνά.
3: Κοίτα, με τον Παναθηναϊκό γίνεται συχνά, αλλά πότε, από Σεπτέμβριο και μετά. Συνήθως τα καλοκαίρια πάτε καλά.
0: Τι και καλοκαίρι, θα σου θυμίσω τότε την ιστορία με τον Ρεμπότσο, τι γινότανε.
3: Α, εντάξει, τότε, αλλά γενικά και στα ευρωπαϊκά του, άσχετα με το ποιο προπονητή έχετε, πάτε καλά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή και με τον Αλόσο είχατε πάει καλά και με τον Πορτογάλο είχατε πάει καλά στα ευρωπαϊκά. Δηλαδή όποιο προπονητή και να έχετε τα καλοκαίρια, πάτε καλά. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα, αν έρθει κάποιο στραβό αποτέλεσμα, ναι, σε ναι, κάποιο...
0: Όπως το λες.
3: Αλλά συνήθως τα καλοκαίρια για σας είναι πιο άνετα σε σχέση με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Τώρα θα δούμε φέτος θα γίνει. Αλλά τώρα ναι, πρόσεξε ότι βάζεις πλάτη και για Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν βάζω πλάτη, ρε παιδί μου. Προσπαθώ λίγο...
3: Ναι, αντιμετωπίζεις...
0: Όσο μπορώ πιο λογικά.
3: Την κρίνια των οπαδών. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας, στη ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 22 Ιουλίου, η ΑΕΚ μοιάζει ότι είναι αγωνιστικά αποδυναμωμένη με το κενό του Πινέδα. Δεν ξέρω όμως τι θα λέμε μετά από 5 μέρες, 10 μέρες. Δεν ξέρω τι κινήσεις θα γίνει, τι προγραμματισμός θα γίνει. Όσο και αυτό το, πώς θα είπαν, Κάγκουα το λένε αυτό το...
0: Σωστά.
3: Ίσως η ΑΕΚ να...
0: Γιατί μικροφωνίζεις? Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
3: Το ραδιόφωνο είναι δυνατά. Τώρα
0: α, ναι,
3: εντάξει,
0: ναι. Κλείσω τελείως, ναι. Έλα.
3: Μπράβο, ήταν. Λοιπόν, ίσως η Άγνα να τον πάρει και αργότερα, ας πούμε, και ίσως σε καλύτερη τιμή από αυτοί που διαπραγματεύονται τώρα, έχοντας η ΑΕΚ στα επιχειρήματά της, ορίστε, το χρησιμοποιήσατε, άρα μου το στερήσατε για τους δύο αγώνες που έρχονται. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πάντως θυμάμαι και από πέρσι υπήρχε κάποιος Κροάτης που ενδιέφερε την ΑΕΚ και δεν ήταν δυνατόν να αποκτηθεί από ιταλική ομάδα. Την Μπολόνια νομίζω κάποιος Μπλάνκο, Κροάτης, ή θυμάμαι παράδειγμα άρεσε κάποιος που έπαιζε στη Γκραϊόβα που νομίζω Γεωργιανός ήταν, υπήρχαν 2-3 ονόματα που είχαν βγει στον αέρα και του Κάγκουα βέβαια, δεν ξέρω και τι άλλο έχουν υπόψη τους, αλλά σίγουρα δεν έχει, είναι νωρίς για να εκφράσουμε απογοήτευση για κάτι. Ναι, μεν οι μέρες περνάνε, αλλά είναι πολύ νωρίς. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες σοβαρές κινήσεις των ομάδων, έτσι, το θέλει η αγορά, είναι τον Αύγουστο. Δηλαδή, προς 15 Αυγούστου εκεί, δεν άσχετα αν έχουν προχωρήσει και πώς έχουν προχωρήσει οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά οι δυνατές κινήσεις μας έχουν συνηθίσει οι ομάδες οι ελληνικές να γίνονται Αύγουστο και μάλιστα τελευταίο 15ήμερο. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι σε όλα και να δούμε τι θα γίνει. Τώρα για το άλλο που συζητάτε συχνά και όχι άδικα, αυτό που έχει γίνει με τους 17 παίχτες συν 4 από τη χώρα τους, συν άλλους 4 γηγενείς, για μένα είναι μια πολυπλοκότητα που δυσκολεύει τις ομάδες. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό της UEFA. Που το
0: με τη λίστα λες,
3: ναι, δυσκολεύει προπονητές, δημιουργεί εντάσεις και όχι άδικα μεταξύ παιχτών και προπονητών, όπως και η ίδια δυσκολία βλέπω ότι σιγά σιγά μπαίνει και στους ελληνικούς αγώνες με το κύπελο. Αν μια ομάδα έχει ένα καλό νέο παίχτη κάτω των 22, κάτω των 21, θα το βάλει να παίξει, υπάρχει δεν υπάρχει κανονισμός. Και θα το βάλει να παίξει, υπάρχει δεν υπάρχει κανονισμός, διότι στο βάθος είναι κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα που θα ενδιαφερθεί και η ελληνική ομάδα θα το μοσχοπουλήσει. Οπότε την ίδια την ομάδα συμφέρει να μην βάλει το νέο, το ποδοσφαιριστή, τον Έλληνα. Επομένως αυτοί οι κανονισμοί για μένα είναι και το θεαθήνε, διότι τι θα αναγκάσει ας πούμε τώρα ας πούμε την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό να παίζουν με δύο κάτω από τον 21 και αν δεν το αξίζουν να παίζουν έτσι να παίζουν ας πούμε για να παίζουν, δεν νομίζω αυτοί και από την ΕΦΑ δηλαδή και από τώρα και στην Ελλάδα πάνε να περάσει αυτό, το μόνο που κάνει είναι να δυσκολεύει την κατάσταση και σε τελική ανάλυση δεν φέρει κάτι καλό για το ποδόσφαιρο το ελληνικό, αυτό νομίζω.
0: Ναι.
3: Αυτά λέει, πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή. Το μόνο που δημιουργούν δυσκολίες. Έτσι νομίζω. Γιατί εσείς παράδειγμα το Βαγιανίδη όταν το βάλετε.
0: Σε όλους δημιουργούν δυσκολίες. Σε όλες τις ομάδες.
3: Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή δεν ωφελείται κάποιος. Ούτε ο νέος ποδοσφαιριστής θα ωφεληθεί. Διότι αν υποθέσουμε το βάζει αναγκαστικά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα καεί το παιδί. Θα πέσει και ψυχολογικά και θα αφήσει κακές εντυπώσεις. Και από την άλλη δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για κάτι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το πολύ πολύ να αντικατασταθεί με κάποιον άλλο του χρόνου και όλα αυτά. Δεν συμφωνώ δηλαδή με όλες αυτές τους νέους κανονισμούς. Δυσκολεύει προπονητές, δυσκολεύει ομάδες και δεν ωφελεί και κανένα νέο παίχτη. Αυτά θα ήθελα να πω.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, λοιπόν, Μαρκόμο. Εσύ καλά είσαι.
3: Καλή υπομονή και σου υπόσχομαι αν αντιμετωπίσει έτσι και ονοστιβάδα και
0: μπαμπάκι. Να βάλω
3: πλάτη και για σένα.
0: Να είσαι καλά.
3: Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνουμε, Νίκο Μόναχο.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Τι λέεις.
0: Καλά, φίλε μου.
4: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα με την πάξη.
0: Εντάξει, πρέπει να κάνει το χρέος το Παναθηναϊκός. Πώς να τα δω. Απλά είναι τα πράγματα. Πρέπει να κάνει το χρέο σου.
4: Και εγώ αυτό βλέπω, ρε Δημήση. Και βλέπω δηλαδή πώς μπορεί να μείνουμε έξω από αυτή την ομάδα. Δεν το, εγώ προσωπικά το βλέπω. Το
0: μόνο... Απλά να είναι προσεκτικός, συγκεντρωμένος αυτό. Μην πάει με τουπέ. Αν πάει με τουπέ, εκεί.
4: Δεν νομίζω ότι θα πάει με τουπέ. Εγώ το μόνο που φοβάμαι. Το μόνο που ναι, είναι στα επίφοβα, ρε παιδί μου, είναι όχι οι παίκτες. Οι παίκτες είναι που έχει αναβαθμιστεί ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ, κατά την άποψή μου. Είναι ο τρόπος που παίζει. Γιατί προσπαθεί να αλλάξει ο προπονητής όλο τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Άμυνα ψηλά, πίεση. Όλα αυτά θέλουν χρόνο για να τα αφομοιώσουν οι παίκτες. Δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Το μόνο που φοβάμαι λοιπόν εγώ είναι αυτό. Τίποτε άλλο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτή η ομάδα, δηλαδή με το pressing, με όλα αυτά που κάνει, ο τρόπος που πιέζει, αυτό. Το θέμα είναι να βγει το παιχνίδι. Να μπορέσει δηλαδή να ρολάρει η ομάδα κατά αυτόν τον τρόπο που θέλει ο προπονητής. Γιατί παίζει πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, νομίζω και στη συνέντευξη που σε εσάς νομίζω ότι την έδωσε ο Τετέι, άκουσες τι είπε. Σε εσάς τα έλεγε.
0: Ναι, παίζαμε
4: με
0: πέρυσι...
4: και με...
0: Ναι. Δεν παίζαμε, ναι.
4: Έχει αλλάξει όλο αυτό. Δεν παίζει έτσι ο Παναθηναϊκός. Δεν κάνω το λυπήσω ότι όποτε βγούμε, άμα βγούμε. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Τώρα το θέμα, λίγο συνάμενα εμένα με προβληματίζει, που δεν τον έχω, δεν νομίζω να κάνει το λάθος να βάλει τον Τουμπά. Εντάξει, όπως προσωπικά πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης δεν κάνει. Δηλαδή καλύτερα να βάλει τον Λάβδα, άμα θέλει για κάποιο λόγο. Άμα θέλει να βάλει τον Κάτρι.
0: Εγώ νομίζω θα βάλει τον Κάτρι.
4: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν τον έχω για. Και αν χτύπα ξύλο, όμοιγέννητο, έχει να βάλει. Δεν ξέρω τώρα θα βάλει τον Ολλανδό. Θα βάλει τον Λάβδα. Θα βάλει. Τι θα βάλει. Δεν ξέρω. Πάντως δεν πιστεύω ότι υπολογίζει τον Τουμπά. Έτσι νομίζω εγώ. Και δεν μιλάω τώρα για τα τέσσερα που φάγαμε από τη Ραπίδα. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν είναι κάτι. Δεν έχει να λέει. Εγώ δεν το κρίνω. Εγώ δεν πέταγα στα σύννεφα ούτε με τα τρία και τα τέσσερα που βάζαμε στις προηγούμενες και στον Άγιαξ, ούτε τώρα. Με το τελευταίο δηλαδή.
0: Έτσι είναι.
4: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τι να πούμε. Ότι είμαστε ομαδάρα, όχι. Το θέμα είναι να δούμε λίγο τέτοιο. Να δούμε λίγο τώρα και τι θα γίνει στο 8.
0: Εκεί ο στόχος είναι να αποκτηθεί παίκτης υψηλού επίπεδου, το έχουμε ξαναπεί. Να περιμένουμε, να δούμε. Θα πάρει παίκτη.
4: Θα πάρει σίγουρα και εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ έχεις ακούσει, γιατί στο είχα γράψει και το μεσημέρι, ότι το γράφουνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή στο Αμβούργο το είχαν γράψει κάτι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα blog και ασχολούνται με μεταγραφές και κάποιοι ασχολούνται με τη Βέρντερ.
0: Για το Στέγγελ. Το έχουμε πει, το είχαμε πει πριν μέρες για το Στέγγελ, ότι είναι ένας παίκτης που όντως έχει προταθεί για αποσχολήσει. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση.
4: Εγώ θα το πω τώρα. Μπορεί να είναι και παπάντζα. Δεν ξέρω. Αλλά οι συγκεκριμένοι δεν είναι. Δηλαδή δεν γράφουν για να γράψουν κάτι για τα κλικς.
0: Τι ζητούσαν 14-15 εκατομμύρια στις ομάδες που
4: ναι, αυτός, ναι, στην ουσία η Βέρντερ για αυτόν ζητάει 15 εδώ στη Γερμανία. Το θέμα είναι ότι αυτοί γράψαν ότι υπάρχει, λέει, μια προσέγγιση, λέει, και στις δύο πλευρές κάπου στα 10 με 12. Τώρα ακριβώς δεν έχουν γράψει ποσό.
0: Okay.
4: Γι' αυτό και μακάρι να ήταν τόσο παίκτης, έτσι. Πολύ καλύτερος ο Γένσεν.
0: Πάντως νομίζω ότι υπάρχει και άλλος παίκτης που δεν έχει γίνει γνωστός ακόμα.
4: Λες να είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το όνομα. Για το Γένσεν, για το Στέγγε, τα έχουμε πει. Πιστεύω ότι υπάρχει και άλλος παίκτης. Αλλά δεν ξέρω ποιος.
4: Για τον Ουναΐ που γράφει κατά καιρός.
0: Όχι.
4: Αυτό είναι τελείως τον social, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν είναι το social, αλλά δεν υπάρχει θέμα.
4: Ναι, γιατί μόνο εκεί διάβαζα. Δεν το έχω δει και πουθενά άλλο. Δηλαδή κάποιος δεν έχει γράψει σε κάποιο site.
0: Όχι.
4: Ξέρεις που να είναι αξιόπιστο. Από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να πει.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Το έχουμε πει και δεν πάλι. Δεν νομίζω ο Ουναΐ ότι μας βλέπει τώρα.
4: Εγώ πιστεύω ότι και να πάει να δώσει τα λεφτά δεν θα θέλει ο Ουναΐ να έρθει. Πες ότι πάει και
0: εδώ δεν ήθελε πέρυσι.
4: Ναι, αυτό. Εδώ δεν ήθελε πέρυσι.
0: Τέλος πάντων,
4: να δούμε. Λοιπόν, εσύ μπορείς να βγεις. Πότε πας.
0: Για πού λες
4: τώρα.
0: Αύριο.
4: Αύριο.
0: Ναι, αύριο.
4: Ωραία. Λοιπόν, καλό ταξίδι να
0: είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Και εύχομαι τα καλύτερα με την νίκη. Λοιπόν,
0: καλά.
4: Χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Ένας ακόμη φίλος και μετά πάμε διάλειμμα. Καλησπέρα.
5: Έλα, Διονύση, τι κάνεις.
0: Γεια σου, ρε Κωστά.
5: Καλά.
0: Καλά, εσύ.
5: Καλά και εγώ. Τώρα, ρε φίλε, κάτι εκτός αυτό, κάτι έβλεπα εκεί στο ίντερνετ. Πήραμε, λέει, κάτι οι Δήμοι αγοράσανε κάτι σπ σπίτια ανακύκλωσης, τα οποία λέει στοιχίζουν 66.000 ευρώ και τα πληρώσαμε 300.000. Πού θα πάει αυτό ρε φίλε? Τι γίνεται εδώ πέρα? Προμήθεια λέει 200 σπιτιών, γάμα δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Κάπου στην Κρήτη νομίζω έσκασε αυτό.
5: Δεν ξέρω που έσκασε, στον Ασπρόπυργο λέει πήγανε, στείλανε να δούνε τι γίνεται. Οι Δήμοι τα κάνανε αυτά εντωμεταξύ. Ποιοι βάζουν τις υπογραφές ρε φίλε σε αυτά τα πράγματα? Από 66.300 και τι είναι, ένα κοντέινερ βαμμένο είναι. Αυτά λέει που είναι στις πλατείες και τα λοιπά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα ρε Διονύση? Τι γίνεται εδώ πέρα? Δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Να πω στον φίλο τον Ολυμπιακό που πήρε προηγουμένως. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ σε ορισμένα πράγματα. Κάτι γίνεται στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σχέση του με τη Λίμπαρ, με αυτούς που φέρουν τους παίχτες. Δηλαδή, που λέει ναι, που λέει όχι. Αν λέει ναι, γιατί δεν τους χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα μπέρδεμα από πέρυσι. Δηλαδή, βλέπω ας πούμε την ΑΕΚ, έτσι, που δεν είναι τυχαίο που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα και θα το ξαναπάρει και φέτος, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πάντως δεν θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ότι έδιωξε, έφυγε ο Πινέδα. Εντάξει, υπήρχαν αντιδράσεις. Αμέσως βρήκε παίχτη, ρε φίλε.
0: Δεν θα τον πάρει, βέβαια.
5: Δεν ξέρω αν τον πάρει. Αλλά αμέσως έχει. Αν δεν πάρει αυτόν, θα πάρει αύριο άλλον. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνει στον Ολυμπιακό.
0: Κοίτα, είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ νωρίς όντως. Πρέπει να δούμε την κατάληξη των μεταγραφών. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν θέλω να λέω ψέματα, είναι η ιστορία με τον Όσο.
5: Ναι, εντάξει, εγώ το διάβασα αυτό. Αλλά τόσα λεφτά έλεγε για ένα τέτοιο παίχτη, 7 εκατομμύρια, δηλαδή 8. Άλλο δεν λέω. Ξέρω ποιο είναι αυτό. Αλλά να δίνουμε τόσα λεφτά δηλαδή σε οριδών.
0: Άλλο λέω. Εμένα η εντύπωση που μου
5: έκανε. Ναι, και εγώ το μία τον ήθελε και τώρα είπε όχι.
0: Ναι, ότι ενώ πήγε να τον πάρει. Μετά βγήκε ότι ο Μεντιλίμπαρ τον έκοψε.
5: Ναι, ίσως αντέδρασε για τα λεφτά όμως. Αυτό μπορεί, ξέρω, γιατί δεν πρέπει να έχει λόγο και για τα χρήματα.
0: Γενικά και ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι και ο πιο εύκολος στις μεταγραφές πάντως. Αυτό έχει δείξει.
5: Ναι, αλλά αυτό που λες, έχουν δίκιο τα. Πώς λες, ας πούμε, στην αρχή ναι και μετά λες όχι. Το μόνο αυτό θα ήταν ότι επειδή πήγε
0: αυτό είναι
5: με 7 εκατομμύρια μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Εκεί ναι. Mm. Ναι. Και εγώ υπογράφω. Για τόσα λεφτά δηλαδή, εγώ δεν τον ξανακούσα αυτό παίχτη. Τον είδα, δεν λέει και τίποτα. Σπουδαίο. Τέλος πάντων, τι να πω. Ότι είναι πολύ νωρίς είναι και συνήθως ας πούμε ο Ολυμπιακός τις καλές μεταγραφές τις κάνει στο τέλος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όπως είναι ο Ολυμπιακός, ας μην πάρει παίχτη, αλλά και να μην φύγει είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Για μένα. Η καλύτερη μεταγραφή για μένα είναι ο Ζώτα και μετά το center back που πήραμε από ο Σουηδός. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και θα παίξει. Ό,τι και να γίνει θα παίξει αυτός. Πιστεύω θα παίξει θέση του Ρέτσου. Και εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ο Πιρόλα. Με τον Τζολάκη δεν ξέρω τι γίνεται, μάλλον θα φύγει και αυτός, αλλά αν φύγουν αυτοί οι δύο έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Ολυμπιακός, η καλύτερη γραμμή του είναι η αμυντική. Με τους παίχτες που έχουν έρθει και με τους αυτούς που προϋπήρχαν. Και εγώ θεωρώ λάθος το ότι δεν μπήκε στη ζεστά στη μεταγραφή του παίχτη που πήρα το Λεβαδιακό, του Πιτσιρικά, του Έλληνε, ξεχνάω συνέχεια, του Τσάπρα. Πώς λέγεται?
0: Τσάπρα.
5: Του Τσάπρα. Και σχεδόν θα δώσει τα ίδια λεφτά για το Σάλιακα, που για μένα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος γιατί έχει παίξει καλύτερο πρωτάθλημα πολλά χρόνια. Αλλά ο άλλος έχει μεγάλη προοπτική, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, έχει ποδοσφαιρικό μυαλό και σίγουρα θα τον ξεπεράσει. Και θα δώσει σχεδόν τα ίδια λεφτά για να πάρει ένα παίχτη που είναι 30 χρονών, ενώ μπορούσε να πάρει τον Τζάβρα που είναι 10 χρόνια μικρότερος. Πολλά λάθη μεταγράφης Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό που πήραμε πέρυσι από τη Ρίο Άβε. Για μένα είναι που λέγαμε ότι μοιάζει με τον Μπατίστα που σου είπα. Για μένα πρέπει να μείνει. Δεν έχει τέτοιο παίχτη ο Ολυμπιακός που θέλει ας πούμε στην Ευρώπη να παίζει. Δεν παίζει με αντιπιθέσεις ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, αλλά χρειάζεται ταχύτητα. Φέτος θέλω να δω εγώ το Μεντιλίμπαρ, γιατί εγώ παραδέχομαι τους προπονητές φίλε που σου λέει ότι του λένε με τι σχήμα παίζεις και λέει τι σχήμα παίζω. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη το Ζώτα που την ρωτήσανε προχθές που παίζεις και λέει παίζω παντού ρε παιδιά. Παντού. Και αυτό είναι το πραγματικό. Ένας καλός παίχτης παίζει παντού. Δεν σου λέω θα παίξει τερματοφύλακας. Έτσι. Αλλά το ίδιο πρέπει να είναι και με τους προπονητές. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ένας προπονητής που έχει ξέρω εγώ το 3-5-2 και πηγαίνει. Ανάλογα την ομάδα, ανάλογα τους παίχτες που έχεις, ανάλογα τη βδομάδα που βλέπεις την προπόνηση, ποιοι είναι καλοί, ποιοι είναι όχι. Για μένα οι ποδοσφαιριστές πρέπει να ξέρουν να παίζουν 3-4 συστήματα. Δεν γίνεται. Και το Μεντιλίμπαρ πέρυσι τον μάθανε. Αν συνεχίσουμε αυτό το σκεπτικό, πιστεύω θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν γίνεται να παίζεις έτσι, να μαρκάρεις. Εντάξει, κάποια στιγμή σε μαθαίνουν και οι άλλοι. Εδώ βλέπαμε μέσα στο Καρεσκάκι, περάσανε 5-6 αγωνιστικές και δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Γιατί το ξέραν το Μεντιλίμπαρο ότι με κλειστές άμυνες δεν βρίσκει λύσεις. Το ίδιο πράγμα βλέπω και φέτος κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, για φέτος δεν θέλω να μιλήσω, ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν έχει σχηματιστεί η ομάδα. Μην τρέχουμε να αποδοκιμάσουμε. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλά λεφτά στις μεταγραφές και πιστεύω μέχρι το τέλος ότι θα έρθουν τουλάχιστον κάνα δύο παίχτες και δεν θα φύγουν αυτοί που δεν πρέπει να φύγουν για μένα. Εντάξει. Α, και κάτι άλλο, δεν μπορεί ρε φίλε να βγει τώρα ο Ηρακλής ο αντίπας και να πει ότι ο ένας δεν κάνει, ο άλλος δεν κάνει και να είναι στην προετοιμασία. Δηλαδή βάλ το και εσύ στο μυαλό σου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κανείς δημοσιογράφος δεν μπορεί να το κάνει. Ο οποίος ακολουθεί μια ομάδα στην προετοιμασία θα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
0: Εντάξει. Έγινε φίλε μου.
5: Έγινε Διονύση μου, να είσαι καλά.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Μακάρι πιτσιρικάδες.
5: Να, το βρήκαμε.
6: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε στο δάκρο δάκρυσα.
5: Κλαίει γιατί κλαίει.
6: Στο δάκρο δάκρυσα.
5: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
6: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
7: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
8: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
9: Ο καλός!
8: Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
10: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το Διαμαντούλη.
11: Είπες Διαμαντούλη. Είπες Διαμαντούλη.
12: Ανθρώπινα τα λάθη. Διαμαντούλη,
10: τέλος πάντων, εντάξει.
12: Εξομολογήθηκα όμως. Πήρα συγχώρεση.
11: Αυτό να μιλήσει.
12: Εγώ είμαι Λεβέντης.
10: Καλώς ο Λεβέντη μας.
11: Να μας μεταλαμπαζέψει.
9: Πώς το πες αυτό.
11: Να μας μεταλαμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας.
10: Έχω βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή κάνα πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
9: Αν δεν πείσει, τι θα συνεννοηθούμε.
10: Ένα τυχερό θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
5: Α, έτσι, ε.
13: Από πολύτιμο λάδι ελιά.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
15: Εσύ, γεια σας.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Δεν είδα το ζώτα με τον Ολυμπιακό. Για που με ρωτάει ο Αργύρης από τον Αμβούργο, προσωπικά λέει, μου θυμίζει λίγο Λιβάγια. Είναι καλός παίκτης όμως, γιατί τον θυμάμαι από τότε που είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό και τον είχα παρακολουθήσει λίγο. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε καλά το τελευταίο διάστημα. Πάντως είναι παίκτης με ποιότητα. 2-10-95-79-2-83-4-5. Τελευταίο 20 λεπτό περίπου, λίγο λιγότερο. Τελική ευθεία, πάμε.
1: Καλημέρα, Διονύση μου.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
1: 0-3. Έχει και δύσκολο ταξίδι σήμερα. Θα είμαι συντονισμένος. Να σε ρωτήσω, Διονύση, κάτι αντικειμενικά. Με βάση τις ομάδες που παίξαν στην Ευρώπη, εντάξει, θα μου πεις όλες στους 8 στο Μουντιάλ, ήταν ψηλοευρωπαϊκές, μόνο η Αργεντινή έκανε τον μπαμ και αυτοί λένε ότι σπρώχθηκε από τη διαιτησία.
0: Μπαμ δεν έκανε γιατί δεν το πήρε. Τι μπαμ έκανε.
1: Ναι, αλλά έκανε πορεία. Ήτανε... Ναι, δεν απογοήτευσε το τελικό. Δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία. Πιστεύεις στο ποσοστό της FIFA οι ομάδες που πήγαν από την Ευρώπη, δηλαδή δεν είδαμε Ιταλία, δεν είδαμε Ελλάδα, δεν είδαμε κάποιες άλλες χώρες που παίζουν μπάλα και είδαμε κάποιες άλλες χώρες. Δηλαδή αναλογικά της FIFA δεν είναι άδικο λίγο αυτό.
0: Τι άδικο.
1: Που από την Ευρώπη πήγαν οι σάξιες ομάδες όσο πήγαν, ξέρω εγώ...
0: Τι έκανε τώρα, Βασίλη, να τα βάλουμε με τις Υπήρους.
1: Τώρα πάμε. Ο Μέση πήγε στη γενέτειρά του, δεν πήγε μαζί με το Πούλμαν. Mm-hmm. Το βλέπω διπλό το σημερινό το μάτς. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Τώρα ίσα ίσα που στρώνει. Άλλο το φιλικό, ρε παιδιά, και άλλο τώρα που θα πέφτουνε κορμιά, θα δούμε πάλι μπαλίτσα. Δηλαδή τώρα είναι που θα εφαρμοστεί το σύστημα. Γιατί σε ένα μάτς που κάνεις 5 και 7 αλλαγές, που χάσαμε, φάγαμε 4 γκολ, εντάξει, δεν έγινε για τίποτα, αφού ήταν φιλικό. Τώρα, Διονύση, πόσα λεφτά παίρνουμε αν περάσουμε τον πρώτο γύρο?
0: Λεφτά.
1: Πόσα χρήματα, ναι.
0: Δεν το θυμάμαι. Τώρα κάτσε να το δω. Θα το δω και θα σου πω.
1: Ναι, ναι. Είναι κίνητρο αυτό.
0: Κίνητρο, δηλαδή, είναι... έχουμε... κίνητρο δεν είναι αυτό. Κίνητρο είναι να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στο... στη League Phase. Να μπει στη League Phase, φίλε μου.
1: Ναι, λέω κίνητρο είναι τα λεφτά και κίνητρο είναι ότι είναι ranking. Τώρα αν φτάσουμε τελευταίο μάτς...
0: Αν μπει στη League Phase, τα λεφτά είναι περίπου 3 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 530.000 από τα προκριματικά και κάτι άλλο από value κτλ. Θέσουν κάποια που έχει η UEFA.
1: Είναι ότι αν προχωράς παίρνεις και κάτι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εσύ θα είσαι με τους παίκτες που έχεις δει τον καινούριο τον Ολλανδό που πήραμε αυτό ως παιχτούρα, πόσον είπαμε, για ξαναπες όνομά του. Ναι. Mm-hmm. Αυτός γίνεται με τη μία να μπει στα ριχά, έτσι, να τον ρίξει
0: τα
1: μέσα την παιχτούρα.
0: Στα βαθιά θα
1: Ναι, στα βαθιά.
0: Δεν ξέρω αν θα το βάλει τώρα με λίγες προπονήσεις. Δεν νομίζω να το βάλει βασικό.
1: Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Και θα είμαι συντονισμένος.
0: Είσαι καλά.
1: Και αν μπαίνει... Καλά μωρέ, καλά, εδώ βασικά. Πολύ ζέστη, γιατί έχει πολύ υγρασία και ξέρεις όταν έχει 40 βαθμούς την αισθάνεσαι 47 βαθμούς Κελσίου. Κάνουμε και cooling break τώρα, το λεγόμενο time out, και θα δούμε και τους καινούριους αγώνες της FIFA. Θα είναι ο πρώτος που βλέπω τον Παναθηναϊκό να μοντάρεται. Θα δούμε Νίστρουπ και πιστεύω θα κερδίσουμε 3 γκολ, δηλαδή το βλέπω 1-3 εγώ. Και να προσέχεις, Διονύση.
0: Έγινε, Βασιλή.
1: Και αν μπει γκολ, ξέρεις, ύψωσε λίγο τη φωνή, πες γκολ, γκολ, γκολ, γκολ.
0: Δεν θα κάνω μετάδοση, δεν θα κάνω μετάδοση. Έγινε.
1: Δεν θα την κάνεις.
0: Όχι, όχι.
1: Πω. Τουλάχιστον θα πας να δεις τους παίχτες.
0: Ναι, έγινε, Μπίλ.
1: Εντάξει, μιλάμε, Διονύση, με τη νίκη να γυρίσετε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, Δημήτρη, σταμάτησα το διαγμένη.
0: Έλα, σταμάτη, έλα πιο κοντά, μόνο στο ακουστικό σου, αν μπορείς.
2: Ναι, κάτσε, κάτσε, μισό λεπτό να βγάλω
0: τώρα. Βγάλε τα ακουστικά, δεν ξέρω τι έχεις.
2: Μ' ακούς τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι, σταμάτησα το διαγμένη, Παναθηναϊκός. Καταρχάς, πρωτού τοποθετηθώ για τα ποδοσφαιρικά, να δώσω χαιρετισμούς και στον άνθρωπο που δουλεύει η νύχτα στην Κορινθία. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι του Μόχθου και του Μεροκάματο Κίδη και για την ακρίβεια του Νυχτοκάματο χρήζουν σεβασμού.
0: Εννοείται.
2: Έτσι. Και ειδικά όταν είναι σε κάποια ηλικία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, στην αρχή της εκπομπής, γιατί περιμένω πολύ ώρα, σχεδόν μια ώρα. Στην αρχή της εκπομπής, πριν από καμιά ώρα που άρχισα να ακούω, ο φίλος που έλεγε για το σύστημα και αν θα παίξει επιθετική άμυνα και όλα αυτά, νομίζω, αν τον ερμηνεύω...
0: Είσαι μακριά, φίλε μου, λίγο από το ακουστικό σου, κάτι κάνεις.
2: Δεν με ακούς.
0: Έλα λίγο πιο κοντά, έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις κάνει.
2: Όχι, τώρα τάκησα όλα αυτά.
0: Για πάμε να δούμε. Πάμε.
2: Ναι. Λέω, ο φίλος που έλεγε για τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, την επιθετική άμυνα και όλα αυτά, νομίζω, αν τον ερμηνεύω σωστά. Και είναι και η δικιά μου άποψη αυτή, ότι με λίγα λόγια, όταν πιέζεις ψηλά, αναγκαστικά οι γραμμές σου όλες ανεβαίνουν πολύ ψηλά, τα σεντρεμπάκια εδώ φτάνουν στο κέντρο και ο τερματοφύλακας σου παίζει μπακότερμα. Εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος, αν δεν βγει αυτό το πράγμα, να φας αντεπίθεση. Άρα πρέπει να έχεις πάρα πολύ γρήγορα χαφ και ειδικά πλάγια μπακ, να καλύψουν με διαγώνιες κινήσεις την επίθεση της άλλης ομάδας. Επίσης, τώρα όλα αυτά είναι θεωρητικά, έτσι, και είναι για να λέμε, νομίζω, το θεωρώ δηλαδή, προς Θεού δεν έχω κάτι με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και τον σέβομαι, τον εκτιμώ και έχει δείξει μέχρι στιγμής τη δουλειά της άλλες ομάδες, αλλά εάν πηγαίνεις με ένα συγκεκριμένο σύστημα και λες, εγώ και με την Εθνική Ισπανία να παίξω, θα πάω να παίξω έτσι, αυτό κάποιες στιγμές μπορεί να σου βγει και... να σου δημιουργήσει μεγάλα θέματα. Μακάρι να μην γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι πρέπει όπως και στη ζωή, γιατί και το ποδόσφαιρο τι είναι ουσιαστικά, μια μικρογραφία της ζωής ή μια γελιογραφία της ζωής, να μπορείς να προσαρμόζεσαι και να ελύσεσαι. Έτσι. Επίσης αυτό που ήθελα να πω με το τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, άκουσα ένα βράδυ ένα φίλο, δεν ξέρω τον άνθρωπο ότι την αγωνιστική του πορεία μέχρι τώρα, άκουσα ένα φίλο ο οποίος έλεγε, ποιος του Παναθηναϊκού, έτσι, μ' ακούς Γιονύση?
0: Σ' ακούω, ναι.
2: Που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, γι' αυτό και τον ήθελε ο προπονητής, αλλά κάτω από τα δοκάρια είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας. Μακάρι να μην είναι έτσι και να είναι και στα δύο πάρα πολύ καλός. Και ένα τελευταίο, όλο το κακό για μένα ξεκινάει, ειδικά με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, που είτε τώρα που βγήκε η Ευρώπη ή όταν δεν έβγαινε καθόλου καλά και ήταν τραγωδία. Μα και τώρα που βγήκε φέτος, πάλι ήταν τρομερή αποτυχία, γιατί παίζεις στο conference με το τελευταίο και το χειρότερο εισιτήριο και αναγκάζεσαι να κάνεις προετοιμασία από τον Ιούνιο.
0: Βέβαια. Όπως τον Ιούνιο.
2: Δηλαδή ο προπονητής τώρα, οποιοσδήποτε προπονητής, ο καλύτερος του κόσμου, τι θα κάνει?
0: Βέβαια πρέπει. Το ίδιο έκανε και ΑΕΚ πέρσι.
2: Ναι, το ίδιο κάνει για άκτηση, βγήκε, αλλά αυτό δεν βγαίνει πολλές φορές. Τις πιο πολλές φορές
0: πρέπει να
2: η
0: βγει.
2: Ομάδα κρεμάει μέσα στο πρωτάθλημα.
0: Είχε και ΑΕΚ κάποια στιγμή που κρέμασε για ένα διάστημα, αλλά το διαχειρίστηκε.
2: Ναι. Δεν πάει να πει.
0: Για παράδειγμα, η ΑΕΚ, σου θυμίζω, αποκλείστηκε από τον Όφη. Το διαχειρίστηκε σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Το
2: έγκλημα του Παναθηναϊκού. Διονύση, για να τελειώσω, κατ' εμέ, το αγωνιστικό έγκλημα του Παναθηναϊκού πέρυσι ήταν που δεν κατάφερε να. Εντάξει, το πρωτάθλημα το χάσαμε από την πρώτη στιγμή, το παρατήσαμε.
0: Δεν πήρε ένα καλύτερο εισιτήριο, λες.
2: Που δεν πήρε ένα καλύτερο εισιτήριο στην Ευρώπη και ειδικά του κυπέλου. Ο Όφη ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Το διανοείστε αυτό. Μάλλον όλοι μας το σκεπτόμαστε.
0: Ναι,
2: αυτό.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
2: Ο Όφη ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ποτέ.
0: Πήρε το καλό εισιτήριο.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και μέσα στη χρονιά και να βάζουμε, αν μη τι άλλο, αποτύχαμε στον ένα στόχο. Να βάλουμε τον άλλον. Τώρα να μου πεις τι ζητάω εγώ στον Παναθηναϊκό. μέχρι προχθές ήταν μπάτες χιλιαλές. Ελπίζω όλα αυτά να αλλάξουν και να πάμε γενικά προς το καλύτερο.
0: Έγινε,
2: σου εύχομαι καλό ταξίδι, Διονύση.
0: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
2: Και με το καλό να γυρίσεις.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Έλα, Χιλιά, τι κάνεις.
3: Έλα, ρε φίλε, τι έγινε.
0: Καλά, εσύ.
3: Πότε φεύγεις, μωρέ.
0: Αύριο. Πότε φεύγω.
3: Σόπα.
0: Για πού λες τώρα.
3: Και σε ρώτησα, δεν ήξερα. Ε?
0: Για διακοπές.
3: Ναι, ρε.
0: Διακοπές φεύγω Σάββατο.
3: Α, Σάββατο. Θα πας κάτω.
0: Πιο μετά, ναι, θα πάω. Τον Αύγουστο.
3: Α, ωραία. Μπράβο. Άντε με το καλό.
0: Να σε καλά.
3: Λοιπόν, ρε φίλε, άκουγα πριν και τον Κωστή εκεί πέρα που λέει για τα συστήματα, να αλλάζουν συστήματα οι προπονητές κλπ. Ρε Σικώστα, παρακολουθείς ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Και το λέω ειλικρινά με αγάπη, γιατί τον εκτιμάω, το ξέρει. Ρε φίλε, έχεις δει προπονητή ποτέ να παίζει 2-3 συστήματα. Σωστά εννοώ και καλά. Εσύ θυμάσαι κανένα, Διονύση.
0: Θυμάμαι παλιά που κάποιοι στην Ελλάδα έπαιζαν άλλο πράγμα και στην Ευρώπη κάτι διαφορετικό.
3: Άστο αυτό. Αυτό δεν είναι αυτό. Και εγώ το θυμάμαι. Θυμάμαι το Χιμένεθ.
0: Συνήθως ο οποίος έπεσε με 1-2 και μια φιλοσοφία.
3: Με τετράδα. Δηλαδή. Ο Χιμένεθ έπεσε με τετράδα στην άμυνα. Παραδείγματος χάρη σου λέω για το Χιμένεθ που εγώ έτσι δεν ήθελα και να τον βλέπω, να σου πω μεταξύ μας. Έτσι ο Μιαούλης τα ξέρει. Και μαζί μου πρέπει να το πούμε. Αλλά κάποιες στιγμές ο άνθρωπος εφιός. Έπαιξε με την Πρίζα να περάσει με τριάδα στην άμυνα, όπως έπαιξε και μέσα στη Μίλαν με τριάδα στην άμυνα.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά δεν είναι κανόνα.
3: Εντάξει.
0: Μπορεί να συμβεί κάποιος.
3: Στα 30 παιχνίδια
0: δεν μπορεί να έχει όμως κανόνα ο σοβαρός προπονητής.
3: Θα παίξει σε 3-4
0: στην
3: παιχνίδια.
0: Θα παίξω έτσι και στην Ευρώπη θα παίξω στάνταρ διαφορετικά.
3: Όχι, είναι και το τι σύστημα διδάσκεις.
0: Η φιλοσοφία κατά κύριο λόγο. Η ταυτότητα θες να περάσει στην ομάδα σου.
3: Φίλε μου, η ταυτότητα, επειδή το ακούω και αυτό συχνά τώρα τελευταία. Τι σημαίνει ταυτότητα, κατά τη γνώμη σου.
0: Πώς θες να παίζει η ομάδα σου. Τι στυλ ποδοσφαίρου.
3: Ακριβώς. Πώς θες να παίζει η ομάδα σου έχει να κάνει, φίλε μου, απολύτως με το σύστημα.
0: Ναι, απλά θα σου πει κάποιος το 4-2-3-1 ή το 4-3-3, okay, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Κυρίως έχει να κάνει με το πόσο χαμηλά θες να είσαι, πόσο ψηλά θες να είσαι, πώς θες να κυκλοφορείς την μπάλα, θες να παίξεις άμεσα. Δηλαδή μπορεί να παίξεις 4-2-3-1 και να παίξεις άμεσα. Μπορεί να παίξεις 4-2-3-1 και να κάνεις build-up. Αυτό είναι η φιλοσοφία.
3: Εντάξει, σύμφωνοι. Ωραία, ωραία. Αυτό, αν ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο, που έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα, όσον αφορά το άμεσο ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή, και παίζαμε τετράδα στην άμυνα με τον Αλμέιδα, έπαιζε άμεσο ποδόσφαιρο.
3: Έπαιζε άμεσο ποδόσφαιρο και με τον Νίκολης πήγε να παίξει build-up. Έπαιζε τέλος πάντων build-up. Όσο μπορούσε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, λοιπόν. Αλλά το βασικό σχέδιο, ας πούμε, του Νικόλιτς δεν έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, παραδείγματος χάρη, μια και μου πήγε στην ΑΕΚ. Έχει να κάνει ότι ο άνθρωπος παίζει με δύο φορ χωρίς άκρα. Δίνοντας το πλάτος του γήπεδου όλο τα μπακ. Αυτό διαφοροποιεί όλη την εικόνα της ομάδας σε σχέση με μια ομάδα που μπορεί να παίζει με 4-3-3, ας πούμε. Εντάξει, το άμεσο ποδόσφαιρο και η φιλοσοφία που μου λες. Δηλαδή, εγώ αύριο, εάν δω, ας πούμε, τον Νίκολης, εμένα αυτό που ποδόσφαιρο παίζει ο Νίκολης με δύο φορ και δίνοντας το πλάτος όλο στα μπακ, το θεωρώ ένα ποδόσφαιρο αδιανόητο. Για ελληνική ομάδα, πρόσεξε, έτσι. Το κάθε σύστημα δεν το επινόησαν πλάκες ή άσχετοι με το ποδόσφαιρο. Πολύ πιο σχετικοί από εμάς το επινόησαν. Αλλά πρέπει να μπορείς να το διαχειριστείς μέσα από τα εργαλεία που έχεις. Ελληνικές ομάδες δεν θεωρώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι μπορεί να έχουν χαφ και πολύ περισσότερο ακραία μπακ που να μπορούν να παίξουν το 4-4-2 ή δεύτερο φόρο, ας πούμε, που να είναι τόσο πολύ κινητικό, αλλά συγχρόνως να βρίσκεται και στην περιοχή, να έχει ισορροπία και να κολλάει και γκολ και να συνεργάζεται με το επιθετικό του. Δηλαδή μιλάμε τώρα, χρειάζεσαι παίχτες με πολύ ειδικές ικανότητες. Παραδείγματος χάρη τα ακραία μπακ, ας πούμε, που μπορούν να υπηρετήσουν τέτοια ίδια συστήματα όπως το 4-4-2 ή το 3-5-2, τα ακραία μπακ, γιατί είναι πολύ σημαντικά εργαλεία σε αυτό το σύστημα, όχι από τα σημαντικότερα, για μένα τουλάχιστον, για να δίνουν πλάτο στο γήπεδο και λύση στην ομάδα όταν μπουκώνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα μπακ μπορώ να μετρήσω τα χρόνια που εγώ, 50 χρόνια που βλέπω εδώ, μπορώ να μετρήσω περίπου 10. Σίγουρα δεν είναι πάνω από, ξέρω εγώ, από 10, 9, 10, 8, 9, 10 μπακ. Ο Σεϊταρίδης να ήταν, ο Γεωργάτος, ο
4: Κασάπης.
3: Σιμίκας με το Νουλί τα παιδιά, φυσικά ο Κασάπης με τον Μπορμπόκι.
4: Ο Μίνχ.
3: Ο Μίνχ που είχε έρθει, εντάξει. Ναι, ήταν καλό μπακ. Ναι. Ναι. Αυτά. Δεν μπορεί να περαιτήσω. Δηλαδή, πώς θα πας να παίξεις, ρε αδερφέ. Βλέπω τώρα, λένε παραδείγματος χάρη. Αν δω εγώ πραγματικά, ρε φίλε, αύριο τον Νίκολης αλλάζει σύστημα, εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ, επειδή είναι πιστός στις αρχές του. Ας ήταν, διαφωνώ εγώ με αυτό. Και είναι και ειλικρινής. Αλλά εάν το αύριο το πρωί, όπως λένε παραδείγματος χάρη μετά τη φυγή του Πινέδα, το Νίκολης να αλλάζει σύστημα, ειλικρινά ας πούμε θα αρχίσω να αφιβάλλω. Για την ισορροπία του καταρχήν. Που φαίνεται πως είναι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει με το αν συμφωνώ εγώ ή όχι. Δηλαδή θα πω, ρε παιδί μου, τι βρήκε ξαφνικά αυτός ο τύπος ας πούμε. Γιατί ακούω παραδείγματος χάρη, θα φύγει ο Πινέδα, αλλά μήπως αλλάξει το σύστημα και βάλει δύο παίχτες στη θέση του. Δηλαδή θα μπει ο ένας πάνω στον άλλον.
4: Να βάλει δύο παίχτες στη θέση του.
3: Ναι. Δηλαδή δύο παίχτες θα κάνουν τη δουλειά του Πινέδα. Πώς θα την κάνουν, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Πώς θα την κάνουν δηλαδή δύο παίχτες τη δουλειά του Πινέδα. Δηλαδή εμείς θα παίζουμε 12. Γιατί ο Νίκολης, παραδείγματος χάρη, ένα πράγμα έχει δηλώσει ο άνθρωπος με σαφήνεια. Εγώ θα παίζω με δύο φορ. Όταν θα παίζεις με δύο φορ, αποκλείεται να βγάλεις τον ένα φορ και να τον προσθέσεις στα χαφ. Τα κεντρικά σου χαφ θα είναι πάντα δύο. Και άλλοι δύο που θα παίζουν μπροστά. Ως μέσα δεξιά, μέσα αριστερά. Δεν υπάρχουν άλλοι παιδιά. Με 11 παίζει το ποδόσφαιρο. Ο ένας είναι τερματοφύλακας.
4: Εντάξει, Ρέχιλα. Ωραίες ποδοσφαιροκουβέντες είναι αυτές.
3: Ναι, ωραίες είναι, αλλά... να, επειδή τα ακούμε διάφορα. Παραδείγματος χάρη, ο φίλος μου με τη Λίμπαρ παίζει ένα 4-2-3-1. Ωραία, οκ, okay, θέλει άμεσο ποδόσφαιρο. Με αυτό θα ζήσει και θα πεθάνει.
4: Αυτό θέλει. Κάθε προπονητής.
3: Εγώ γουστάρω τους Ολυμπιακούς, πραγματικά τους γούσταρα και το είχα πει από τότε. Που είπανε, καλός ο Ζαρντίν, μας έχει φέρει αποτελέσματα, δεν γουστάρουμε αυτό το ποδόσφαιρο, στείλτονε.
4: Ναι.
3: Είναι καθαρό αυτό. Αυτές οι σχέσεις είναι καθαρές.
4: Προφανώς, είναι τι ποδόσφαιρο γουστάρεις να βλέπεις.
3: Α, μπράβο. Μην λέμε όμως να αλλάξει. Πώς να αλλάξει. Τι είναι.
4: Να σε λοιπόν, καλά.
3: Να σε καλά, ρε Διονύση.
4: Καλό βράδυ.
3: Ευχαριστώ. Για χαρά.
0: Λοιπόν, αν θα περιγράψω εγώ στο Sky, όχι, δεν θα περιγράψω, θα είμαι πάγκο. Θα είμαι αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε. Τώρα, καλά να είμαστε, θα τα πούμε από Παρασκευή πάλι εμείς. Καλό βράδυ, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8, Big Winsport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή από εδώ τους, από εκεί. Θες να το πεις, Κυριάκο? Έχει το λαιμό σου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, συνονόματος, στην ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές.
1: Το άκουσες?
0: Ποιο?
1: Ότι ταυτίστηκε με την πρωταθλητρία κόσμου.
0: Ναι, ταυτίστηκε γιατί είμαστε όλη μια ομάδα.
1: Άλλο γιατί που... λέει παίζουμε και εμείς επιθετικό ποδόσφαιρο, ναι, και έχουμε την πρωτοβουλία και βάζουμε γκολ και κάπου εκεί το κλείσα το.
0: Ναι, ναι, και δεν έχει σημασία που βάλα εγώ τον γκολ. Σημασία έχει, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο είναι κάποιος άλλος, μεθαύριο είναι κάποιος άλλος. Πάλα μετά είμαι πάλι εγώ. Έτσι. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, φανταστικά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τέλεια,
0: μπράβο.
1: Τέλεια Δευτερούλα. Αλλά πες μας εσύ τι έγινε.
0: Ωραία, χτες περάσαμε ωραία στο Telecom απ' έξω, πάρκινγκ 5. Μια ωραία βραδιά.
1: Δεν μαζέψατε κόσμο πολύ όμως.
0: Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, λόγω ζέστης.
1: Ναι, 16-17.000.
0: 14.600, κάτσε μην ακούει.
1: 14.600.
0: Η εφορία, γιατί λέει 17.000.
1: Δεν είναι πολύ παζιτήρια.
0: 14.650, κάτι τέτοιο. Θα είχαμε παραπάνω αν δεν υπήρχε αυτό το κύμα καύσωνα. Είχαμε και αρκετά περιστατικά με λιποθυμίες εχθές. Είχαμε ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, το είδα.
0: Σε αυτή την περίπτωση. Όλα καλά, συνεχίζουμε, προχωράμε. Τι έκανες εσύ?
1: Μπράβο, ήτανε Δευτερούλα ωραία. Mm-hmm. Τα κλασικά, ξέρεις, τη Δευτέρα βάζεις πλυντήρια, ήρθαν τα παιδιά από το χωριό.
0: Πλυντήρια εννοείς, ας πούμε, πολιτικούς που πρέπει να πεις καλά λόγια, τέτοια?
1: Όχι, όχι, τη Δευτέρα βάζεις κανονικά πλυντήρια.
0: Κανονικά πλυντήρια. Όχι,
1: το καλό είναι με τους 48 βαθμούς Κελσίου ότι πριν τα πλώσεις έχουν στεγνώσει. Ή στεγνώξει.
0: Okay, όταν ναι, στεγνώξουν. Να σου πω, σιδερώνεις τα βρακιά.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τα εσώρουχα, ναι.
0: Τα τζιν τα σιδερώνεις.
1: Τα τζιν, ναι, γιατί πρέπει κάπως να μπουν, γιατί αλλιώς δεν μπαίνουν.
0: Έλα ρε Μαρία που έχει πρόβλημα να πει το τζιν. Εδώ βρίσκουν τα μπούτια μας από το σχολείο, να πούμε.
1: Αλλά κάτι βερμούδες του Ανδρέα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Που την έχει φορέσει.
0: Αυτές που είναι σαν τον Έλμπερ Φαντ. Αυτές με τις τσέπες απ' έξω.
1: Και τα ωραία είναι τα χειμωνιάτικα. Γιατί τα χοντρά τα φούτερ δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν σίδερο. Δεν θέλουν
1: σίδερο. Τίποτα σεντόνια για αυτά. Τι σεντόνια. Εδώ. Γιατί πάλι δεν θα τι αλακωθούν.

0: Κατάλαβα.
1: Γιατί να κάνουμε μπάνιο, θα ξαναβρωμίσουμε.
0: Αυτό δεν είναι. Γιατί να στρώσουμε το κρεβάτι.
1: Αφού θα ξαναβρωμίσουμε. Γιατί τραβήξει το καζανάκι, αφού θα ξαναβρωμίσει.
2: Δεν καταλαβαίνω αυτού που σιδερώνουν τι κάλτσε.
1: Ναι, η κάλτσα γιατί να σιδερωθεί.
2: Γιατί να σιδερωθεί.
1: Μήπω με διαμαρτύρεται την κάλτσα. Λέει, εγώ γιατί ρε, παιδιά, επειδή είμαστε κάτω-κάτω. Δεν σέβεστε.
2: Και όμω δεν τι σεβόμαστε τι κάλτσε. Να, εδώ λέμε για του ηχολήπτε μα, για του BJs μα που λένε ότι παίζουν τι κάλτσε του.
1: Αυτό γιατί το λέμε.
2: Δεν ξέρω. Δηλαδή γιατί και αυτό λένε, είναι παίζουν, για αποθέωση.
1: Παίζουν
2: τι
1: τυράντε του.
2: Δεν ξέρω. Παίζουν το σοβρακό του. Γιατί.
1: Συνήθω παίζουν το. Γιατί. Γιατί και αυτό. Ωραία. Ξεκινάει ας πούμε αυτή εδώ η εκπομπή. Με πολύ κέφι, ζωντάνια χαρά. Με έτσι το βλέμμα μας την Πέμπτη. Αυτό έχουμε τώρα σιγά σιγά.
2: Ναι.
1: Λέει λογικό. Με το βλέμμα μας την
2: Πέμπτη. Προσήλωση.
1: Με κάποιες μεταγραφές να ακούγονται. Με ονόματα να φεύγουν ξέρεις, και να έρχονται.
2: Εντάξει, κλασικά.
1: Κλασικά είναι αυτά. Κλασικά, πράγματα, κλασικά 21 του Ιούλη. Και καταλαβαίνετε, τσουβέλα ετοιμάσου να παίξεις με την μπάξη μπάνι τώρα, λέει κάποιος. Φέρτε την μπάξη.
2: Γιατί?
1: Φέρτε την μπάξη. Να βλέπω μπάλα.
2: Έχουμε αποκλειστεί και από χειρότερους, έχω να σου πω.
1: Εγώ χαίρομαι που θα δω την ομάδα μου.
2: Αυτό.
1: Ας παίζει τέτοια εποχή. Ας προσπαθούσαν οι ποδοσφαιριστές να κάνουν και μια εβδομάδα παραπάνω διακοπές. Να μην παίζουν. Του χρόνου ελπίζω να παίξουν Αύγουστο.
2: Κάθε εμπόδιο για καλό, δεν λέει ο λαός μας.
1: Ναι. Καλά ο λαός. Όποιος βιάζεται κοντά αυτή, το γοργόν και χαρήν έχει.
2: Εννοείται.
1: Άντε, κοκαίνη με φραπέ, βγάλε άκρη.
2: Κάποιος προσπαθεί να κλείσει εισιτήριο και βλέπει τις πόλεις από Δράμα μέχρι Λασίθη. Ούτε ο Γκιούλιβερ τέτοιο ταξίδι, μιλάει για, για το δικό σου ταξίδι στην Ελλάδα με τις,
1: ναι,
2: με τις παραστάσεις. Το είδα και εγώ χθες και εντυπωσιάστηκα.
1: Ναι, πολύ
2: και περίμενα, ταξίδι, περίμενα
1: ναι,
2: εκεί που θα λέγεις Λιβαδιά, Λαμία, να,
1: Βερολίνο.
2: Να, αυτό, ναι, να είχες, ναι, να είχες.
1: Το Μάντσεστερ Λονδίνο Λιβαδιά έχει μείνει.
2: Ήτανε φανταστικό.
1: Έχει, Μάντσεστερ Λονδίνο Βερολίνο Λιβαδιά ήταν η παράσταση. Ναι. Που εγώ εκεί δεν καταλαβαίνω που είμαι. Όταν είμαι στην αίθουσα, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Αλήθεια σου,
2: ναι,
1: αλήθεια σου. Αυτά. Τώρα για το Μουντιάλ, έτσι στα απόνερα, καλά καταλαβαίνετε ότι έγινε λαοθάλασσα. Είχαμε στην παρέλαση της πρωταθλήτριας κόσμου.
2: Χαμός.
1: Ισπανίας. Δυστυχώς είχαμε και ένα νεκρό παιδί 13 ετών στους πανηγυρισμούς. Έπεσε ο άνθρωπο παλικαράκι από κάπου και έχασε τη ζωή του. Πολλές φορές πάνω στον ενθουσιασμό και στο πλήθος, γι' αυτό εγώ φοβάμαι πάντα. Δεν πάω ποτέ σε τέτοιο πλήθος. Φοβάμαι πάρα πολύ.
2: Στον πολύ κόσμο.
1: Εγώ φοβάμαι αυτή την τη χαρά, ας πούμε, που μετά γίνεται πανηγύρι και μετά ξύλο με τα ματ.
2: Είναι ανεξέλεγκτο από ένα σημείο και μετά. Και δεν ξέρεις και ποιος έχει έρθει και τι προθέσεις έχει.
1: Εν τω μεταξύ, εκστασιασμένοι. Ρε παιδιά, τι εκστασιασμένοι. Παίζετε την καλύτερη μπάλα. Δηλαδή, αν ήμουν Ισπανός, δεν θα χαιρόμουν τόσο.
2: Γιατί
1: πήραμε το Euro, πήραμε το Μουντιάλ. Σου φεύγει η χαρά όταν είσαι ο καλύτερος.
2: Τι λες μωρέ, τι σου φεύγει η χαρά.
1: Αφού είναι καλύτερη.
2: Λίγες φορές είσαι ο καλύτερος και έχεις πάρει και έχεις φύγει.
1: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα, αυτοί εδώ πέρα μιλάμε, γιατί τους διέλυσαν. Δεν κάναν σου τι άλλοι. Τροματοφύλακας έβαζε πλυντήριο.
2: Ήτανε πολύ μακριά από το να γίνει ένα τσαφ και στο 89 να τρέχουνε και να μην φτάνουνε.
1: Έτσι όπως φάνηκε το παιχνίδι, δεν πίστεψα στιγμή ότι θα κάνει, ούτε σουτ δεν έκανε η Αργεντινή.
2: Ναι, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο είναι περίεργο άθλημα και έχουν δει και αν έχουν δει τα μάτια μας, πώς είναι δυνατόν να μην χαίρεσαι.
1: Ρε παιδί μου, χαίρεσαι, αλλά είσαι εθνική Ισπανίας, δεν είσαι εκστασιασμένος. Εκστασιασμένοι είμαστε εμείς με το Euro που
2: δεν το περιμέναμε.
1: Τι ξαναπήγαμε.
2: Όχι, δεν το πιστεύει. Η χαρά είναι χαρά, η κατάκτηση είναι κατάκτηση.
1: Ωραία, το πήραμε. Τώρα είχαν πάρει και το Euro. Γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Μία κούπα μου δώσανε δώρο στην Κατερίνη και έσπασε.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, στα χέρια μου λέει, δεν αναγνωρίζω
2: δεν
1: τα χέρια
2: ακόμα,
1: σου.
2: Δεν έχεις ακόμα το σθένος.
1: Να σηκώσω κούπα.
2: Για να σηκώσω μια κούπα.
1: Μου τη δώσανε και έσπασε και γελούσα και λέω, κατάλαβε ότι είμαι Παναθηναϊκός αυτή η κούπα.
2: Ναι, και έτσι. Λέει, φύγε.
1: Αν ακούνε τα παιδάκια του ΚΔΑΠ ή ο υπεύθυνος να μου στείλουν πάλι την κούπα, γιατί ήθελα. Γιατί
2: τόσο τι ρημάδι έγινε.
1: Ρημάδι. Έφυγε το ποτήρι, το όλο. Διαλύθηκε, δεν ξανακολλάει όταν αργήσει η κούπα.
2: Ορίστε. Αυτό. Ο Βασίλης από τον Ντίσελντορφ πετούσε για Ντίσελντορφ μαζί με Λέτο.
1: Έλα ρε.
2: Ωραία, ωραία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από Γαλάτσι. Αν έχω κανένα νέο για ΑΕΚ, νωρίς είναι ακόμα παιδιά. Η Μυτιλίνη, γιατί δεν την έχει στη λίστα, λέει κάποιος.
1: Έχετε δίκιο. Κάποιες πόλεις που αγαπώ έτσι κι αλλιώς. Θα τις έχουμε για του χρόνου και θα είναι προτεραιότητα. Έχω το Ρέθυμνο, έχω τη Μυτιλίνη.
2: Επίσης.
1: Τι να κάνω.
2: Δεν πας εσύ και λες θέλω να κάνω εδώ παράσταση. Έρχονται και σου κάνουν πρόταση. Έτσι,
1: όχι,
2: δεν
1: όχι,
2: είναι.
1: Πάω εγώ.
2: Α, πας εσύ.
1: Λέω θέλω να κάνω εδώ, ναι. Αλλά τι ημερομηνία έχει το θέατρο.
2: Ναι.
1: Ρωτάμε με τον Νίκο. Μου λέει έχω αυτές και αυτές και αυτές. Αν δεν βολεύει, δεν μπορώ να. Δηλαδή δεν ήταν διαθέσιμος ο χώρος. Μετά προσπαθώ να βρω κάπου αλλού. Δεν μπόρεσα να βρω χώρο. Αλλά διαθέσιμο. Δεν είχα διαθεσιμότητα. Αλλά αυτές οι πόλεις, αυτά τα μέρη είναι αυτά που σημειώνω. Θέλω να πάω και στο Μανταμάδα έτσι κι αλλιώς. Εγώ πάντα γι' αυτό κλείνω στη Μυτιλίνη. Οπότε περιμένω. Έχω Μυτιλίνη, έχω Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο να με σακίσουν.
2: Σωστό, έχεις δίκιο.
1: Δεύτερη χρονιά. Τι έγινε εδώ πέρα. Ηράκλειο, Χανιά.
2: Και το Ρέθυμνο στην Απόξω.
1: Έλα.
2: Τώρα μας βάζει τώρα δεν και κάποια χιλιόμετρα. Με συγχωρείς δηλαδή. Κάποιος λέει χαχαχαχαχα και ναι. Με αυτό το μήνυμα θα πάμε σε
1: χωρίς
2: διάλειμμα.
1: Μπορεί όχι. Να είναι αχαχαχαχα.
2: Όχι, όχι, λέει χαχαχαχαχαχα.
1: Ναι.
2: Πιο σοβαρός άνθρωπος σιδερώνει τα ισόρουχά του και απ' την άλλη τον πειράζουν οι κάλτσες που όπως και να το κάνουμε πιο πολύ φαίνονται από τα ισόρουχα.
1: Για
2: με, αυτό το μήνυμα, θα πάμε. Μην εξηγείς. Άστον να σιδερώνει τις κάλτσες του. Γιατί αυτές φαίνονται πιο πολύ. Έχεις δει ποτέ τσαλακωμένες κάλτσες, αδερφέ?
1: Όχι, αλλά έχω δει μοικητίαση σε. Ίδια.
2: Ναι, τα έχεις δει.
1: Έχω καταλάβει ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα.
2: Σκριτς.
1: Ας μη σιδέρωνες. Είναι όλα σαν τον Κουκουρέγια μικρά.

0: Δεν θυμάμαι αν σου το έλεγα στον αέρα ή εκτός αέρα εχθές.
1: Έχουμε και αυτά εμείς που μιλάμε όλη μέρα.
0: Γιατί λέγαμε ρε παιδί μου για τους πανηγυρισμούς της Εθνικής Ισπανίας και που ήταν της προσκολήσεως δίπλα ο Τραμπ. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν σου είπα εκτός αέρα ή εντός αέρα ότι αν ήμουνα στην Ομοσπονδία της Ισπανίας θα τον διέγραφα από τις φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τον διαγράψεις και όντως τον έχουν βγάλει από τις φωτογραφίες τον Τραμπ. Έχουν εδώ, τον έχουν βγάλει κανονικότατα.
1: Εσύ φταίς γι' αυτό.
0: Εντάξει, φίλε, ή κάνουμε τώρα influencing ή δεν κάνουμε. Παιδιά, έχει βγάλει η Ομοσπονδία της Ισπανίας, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας, τη φωτογραφία, την πανηγυρική, με την ομάδα και τον προπονητή να σηκώνουν το τρόπαιο και από δίπλα έχει χαθεί.
1: Πώς φάνηκε αυτό.
0: Τι έγινε, τεχνολογία δεν ήθελες. Τεχνολογία δεν ήθελες.
2: I am not here. Where am I, Mr. Infantino? Where am I?
0: Είπε χθες ότι είναι τουλάχιστον 4 φορές καλύτερο το Μουντιάλ που κάναμε εμείς.
1: Και από ό,τι μου είπανε, πέντε.
0: Δηλαδή στο καπάκι το είπε. Λέει 4 φορές και από ό,τι μου είπανε, πέντε. Ωραία. Καλημέρα στον Γιώργο και από Σίδνεϊ. Ναι, παιδιά, αυτό είπαμε. Ότι παρομοίασε ο Μητσοτάκης τη Νέα Δημοκρατία με την Ισπανία στο Μουντιάλ. Όποιος έχει την μπάλα, βάζει γκολ.
3: Όποιος βάλει τα πιο πολλά γκολ είναι ο νικητής και όποιος φάει τα πιο πολλά ο χαμένος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή Kevin Keegan, μια πολύ άσχημη είδηση για όλο τον εις ιδιαίτερα αγαπητός θρυλικός Kevin Keegan σε ηλικία 75 ετών. Έδωσε μάχη με τον καρκίνο ο άνθρωπος, εντάξει, θρύλος της Liverpool. Και στο Αμβούργο 2 φορές τη χρυσή μπάλα είχε κερδίσει, το 78 και το 79, και 3 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και το πρώτο κύπελλο πρωταθλητριών του συλλόγου το 77. Λυπήθηκαν όλοι πάρα πολύ, έγιναν πάρα πολλά ποσταρίσματα σε Twitter, σε Facebook, σε Instagram, τον αποχαιρέτησαν όλοι μεγάλοι, το καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα αγαπητός ο Kevin Keegan.
0: Υπάρχει και ένα θέμα στο site του Sport FM, sportpaulfm.gr, όπου ο Χρήστος Σιδηρακόπουλος βγήκε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ράλη και μίλησε για αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα. Αναφέρθηκε στην πολιτισμική επιρροή που είχε το στυλ του. Ήταν ένας πολύ επιδραστικός αθλητής. Είχε το παρατσούκλι Mighty Mouse. Μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε, συγγνώμη, το ηχητικό. Γιατί εντάξει, ο Σιδηρακόπουλος.
1: Έχει μια γνώση, ας πούμε, του θέματος.
0: Έχει διαβάσει.

0: Ο Βαρδάγκαλος.
1: Το μόνο κοινό που έχει να δούμε την Ισπανία είναι το τικιτάκα. Ντροπή σου, Βαρδάγκαλε. Δεν μπορούσα να μην το διαβάσω. Λοιπόν, η Άννα από Κέρκυρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, έχει βάρδια με ακουστικά.
2: Ωραία.
1: Ελπίζω ακουστικά για...
2: Όχι, όχι, εννοεί τα ακουστικά για να ακούει την εκπομπή.
1: Νόμιζα να μην θέλει να ακούει τους ασθενείς. Δεν δέχομαι περιστατικά ως τις 10 και φτάνουν οι μεθυσμένοι Ιταλοί. Τέτοια ώρα βγαίνουν από το 54. Τέτοια ώρα, τέτοια ώρα. Στα πία πέρα, ρε, τα τάχοντα. Ντάι, ντάι, ντάι, ντάι, ντάι. Γίνονται μπεπανθόλ τελείως, έτσι.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Έρχεσαι στην Ελλάδα, γαλάζιος ουρανός, μπλε θάλασσα, μαργαρίτες, αυτό, τεκίλες, το ένα, το άλλο, παραλίες. Δεν θα γίνεις καβουράκι.
1: Θα γίνεις σαμιαμίδι.
2: Καβουράκι, καβουράκι.

0: διαβάζω λίγο για την ΑΕΚ ότι υπάρχει πλάνο για δανεισμό του Λιούμπισιτς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε έρθει εδώ με πολύ για να τα βάζουμε κάτω και να είναι λίγο οδηγός για τους παίκτες που έρχονται. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Λιούμπισιτς, μιλάμε εδώ, γινόταν ένας χαμός, πανηγύρια. Ο νέος Μόντριτς, κάνανε
1: ράνα. Ναι, είχε έρθει με πολλές προσδοκίες.
0: Προσδοκίες, παιχταράς, ταλέντο κτλ. Είναι διαφορετικό να είσαι σε μια ομάδα που δεν έχει την πίεση του πρωταθλητισμού. Σε όποια ομάδα και να είσαι, η πίεση του πρωταθλητισμού είναι αυτή που σε κάνει να ξεχωρίζεις, αν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αν είσαι σε μια μεσαία ομάδα της Ισπανίας, ξέρω. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Και έχεις 10 γκολ και 12 assists σε 30 ματσέρ και το παιχνίδι. Και έρχεσαι, ας πούμε, στον Ολυμπιακό και σου λένε πρέπει να πας για το πρωτάθλημα. Και ξαφνικά λιποθυμάς. Εκεί είναι λοιπόν, Μαρία, το σημείο.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Λιούμπισιτς έκανε και καλά πλέον στο τέλος.
1: Έκανε κάποια καλά παιχνίδια. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν η πίεση του πρωταθλητισμού αυτή που τον. Που δεν τον άφησε να σταθεί στο επίπεδο των προσδοκιών που είχε.
0: Ναι, με είχε με τεράστιες προσδοκίες. Απλά το λέω για τους παίχτες που θα ακούσουμε. Ναι. Πόπο για αυτούς που έρχονται. Έβγαλε μάτια στο φιλικό τάδε. Περίμενε να δούμε παρακάτω. Και εξετάζει και. Η ΑΕΚ τον Κάγκουα.
1: Όχι Κάγκουρα.
0: Κάγκουρα. Λοιπόν,
1: Κάγκουρες έχω.
0: Άμα δεν παίξω, εγώ δεν έχω πρόβλημα, είμαι ο Κάγκουρα. Άμα δεν παίξω, βασικός.
1: Παμπλαντία.
0: Απλά εγώ σου λέω από Πετρούπολη κατεβαίνουν μηχανάκια από την κατηφόρα. Στην αρχή δεν. Ξέρεις, στην αρχή δεν τα βάζουμε μπρος. Να κύριε Βερζίνη. Απλά κατεβαίνουν μέχρι κάτω τις κοτοπουλάδες.
1: Και αρχίσαι με ανοιχτό που κάμισο. Εννοείται.
0: Ναι. Καδένα μέχρι τον αδένα που λέγε κάποιος. Ακούσε ένα μηχανάκι. Τα φρενάκια. Και μετά βάζουμε μπρος. Λίγο πριν βγούμε Φιβών. Κατεβαίνω από την Ελαιών. Μέχρι κάτω, έτσι. Κυπούπολη, Πετρούπολη, Χρυσού, ξέρω εγώ όλες αυτές. Ούπολη.
1: Χρυσούπολη, Λιούπολη.
0: Εντάξει. Εξετάζει τον Γκίνγκς Κάγκουα. Τι ονοματεπώνυμο επιτυχίας είναι αυτό.
1: Ο Τσακίρης λέει ότι δεν απασχολεί το ριμπάλτα αν ο Κάγκουα αγωνιστεί σε προκριματικά με την Μπερσέ.
0: Ναι, δεν το. Σου λέω, εγώ το θέλω. Ναι. Δεν με νοιάζει. Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Και για το Λιούμπισιτς πάει προς δανεισμό στην Λάσκ.
0: Εντάξει. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Έχουμε να σας ενημερώσουμε για πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι και το Art Tech, The Roadshow της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Μία λέξη, έτσι.

0: Αχ, ο φούρνος των Λίτλ Μαρία τώρα, μοσχομυριστό το βουτυράκι. Χράτσα, χράτσα, χράτσα. Αυτή η σφολιάτα που κάνει, που αφήνει λίγο λάδι στην μπλούζα και την γλύφεις από τον ώμο. Έχει top πίτες. Είμαι ορθοφωνικός.
1: Ναι, μπράβο.
0: Κρουασάν, γλυκίσματα, κουρασάν και αλμυρά σνακ, γεύση ποικιλία και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάντα ιδακομμένη αυτή η μπακέτα. Χράτσα, χράτσα.
1: Όχι, ιδακομμένη. Εντάξει, μην είσαι καγκουάς τώρα. Μην είσαι καγκουάς.
0: Είμαι κίνη καγκουρά.
1: Την τσιμπάμε με το χεράκι. Δεν δαγκώνουμε.
0: Αν είναι όλη δική μου.
1: Αν είναι όλη δική σου, την τρώω.
0: Τη δαγκώνω και
1: την τρώω όπως θες.
0: Τη δαγκώνω και την τρώω. Και μου αρέσει η μπακέτα που σε σημείο που είναι σαν χωρίστρα. Που δεν ακουμπάει το ένα το άλλο και έχει ένα αφράτο πράγμα στη μέση. Και το ανοίγει με τους αντίχειρες. Και έχει ζέστα μέσα.
1: Και αν έχει ζέστα μέσα, βάζει λίγο βουτυράκι.
0: Εννοείται. Τυράκι, βουτυράκι, μορταδέλα. Έτσι. Γεια σας και τα είπαμε.
1: Ναι.
0: Βάζουν και λίγο πράσινη ρόκα. Άσε ρε ψεύτη.
1: Άσε ρε, τι είμαστε, κατσίκες είμαστε.
0: Άσε ρε ψεύτη. Βάλεις ρόκα και λάδι που το κάνουν οι Ιταλοί. Έτσι όπως σου είπα. Βούτυρο, τυρί, μορταδέλα. Γιατί βγάζει και μορταδέλα το δικό του.
1: Ναι. Και η μοτσαρέλα η φρέσκια είναι ωραία.
0: Πού να τη θα στάζουν τώρα, ρε Μαρία, τα γάλατα. Βάλε ένα κίτρινο τυρί να ξεμπερδεύει εκεί πέρα. Σφουγγαρίστρα θα βάλει. Βάλε εκεί πέρα ένα εμερντάλ που το λέγανε και είσαι μια χαρά.
1: Ναι, παιδιά, την είδαμε την εμφάνιση της Μίλαν, το είπαμε χθες. Θέλουμε να μας ακούτε κάθε μέρα, έτσι.
0: Και Καρέτσας είναι κοντά σε Μίλαν. Εγώ τα λέω από εδώ. Χώθηκε η Μίλαν για Καρέτσα. Χώθηκε η Μίλαν.
1: Τώρα εσύ μιλάς επιπροσωπικό.
0: Εσύ μου μιλάν στην καρδιά σου. Εσύ μου μιλάνε.
1: Δεν είναι για το καλό του παίκτου.
0: Δεν είναι καλό για τον παίκτη να πάει στη Μίλαν.
1: Για το καλό της Μίλαν.
0: 40 εκατομμύρια ευρώ έχει χωθεί, λέμε.
1: Και επίσης επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ που λέει ότι θα συναντηθεί ο Μαλντίνι με τον Πεπ Γουαρδιόλα για να συζητήσουν για το ενδεχόμενο να πάει ομοσπονδιακός τεχνικός στην Εθνική Ιταλία. Ο Πεπ Γουαρδιόλα, να σου πω την αλήθεια, δεν με ενθουσιάζει. Δεν με ενθουσιάζει. Τον αγαπάω τον Πεπ. Θα τον ήθελα, ας πούμε, στον Παναθηναίκο θα ταιριάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Θα ταιριάζει στον Παναθηναίκο.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, τώρα έχω τον Ίστρουπ, δεν θέλω κανένα Πεπ. Πάνω του είναι έτοιμο.
1: Δεν κοιτάς αλλού, δεν κοιτάς αλλού.
0: Όχι, δεν κοιτάω αλλού. Θέλω αυτό το ξανθό αυτόν τύπο, το νέο παιδί 39
1: αυτό
0: χρονών.
1: Αυτό που έχει όρεξη.
0: Όρεξη για δουλειά και ζωή. Να έρθει ο Γκαρδιόλα για τα τελευταία ένσημα.
1: Ναι, δεν θα το έλεγες ότι είναι τα τελευταία. Α, ναι, είναι τα προτελευταία του ίσως. Δεν μου ταιριάζει την Εθνική. Δηλαδή, άμα είναι, να σου πω κάτι. Περισσότερο. Γιάννης Αναστασίου. Καλύτερα. Καλύτερα.
0: Με τον Αναστασίου. Ναι. Μπορώ να τον βρω στο Αγρίνιο να πιούμε τον καφέ μας.
1: Πες του να πάει στην Εθνική Ιταλία. Πιο κοντά. Σε μενταλιτέ.
0: Είναι σαν Ιταλός.
1: Σε μενταλιτέ είναι στυλ. Πιο κοντά.
0: Μα όπου και να πάω θα βρω τον Αναστασίου. Και στο Εδιμβούργο που έχω παράσταση εκεί τον Αναστασίου θα βρω. Τον έβρισκα συνέχεια παντού μπροστά μου.
1: Στον κόλπο.
0: Τι κάνει, Άρτα, πού είσαι, Αρτινέ. Καλά είσαι, δεν σε περίμενα και εδώ. Τι κάνει, coach. Καλά είσαι, coach. Ναι. Καλημέρα στην πιο σοβαρή παρέα των FM. Νομίζω ακούει κάτι άλλο.
1: Μάλλον.
0: Ωραία εμφάνιση της Μίλαν πάντως. Όντως.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ
1: είπε, για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει μια Αθήνα.
0: Ωραία, ωραία. Την είδα χτες γιατί δεν την είχα δει. Όταν το είπες εσύ, μπήκα και την τσέκα. Έχουμε πολιτική ενημέρωση. Και 32
1: μπορεί
0: είναι
1: και
0: ο Κυριάκο.
1: Μπορεί και όχι. Και 32, άστο.
0: Μην μου κάνεις μπάστα. Αυτοί θα φύγουν. Τώρα πάμε διάλειμμα. Αν δεν δώσουν. Έφυγαν. Τι θα κάτσω εγώ τώρα να περιμένω. Ποιοι είναι οι κύριοι εδώ. Ποιοι είναι οι κύριοι. Στις εκλογές κοντά δηλαδή τι θα κάνουμε. Και 37. Θα βγαίνουν στον πρωτοστάλτη υπουργοί. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
4: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα.
1: Στα βίντεο για τη νέα φανέλα της Μίλαν έχει πέσει τόσο η AI που ο Πίρλο είναι ο Μιχάλης Ρακιτζής. Με σύντραστάστε οι νάσες. Ο Ρουμπίν Καζάν Ντιπί. Μαρία, έχει ξαναστείλει ο Ρουμπίν Καζάν Ντιπί?
2: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Ο Δημήτρης, πρώτη φορά στέλνει ο Ρουμπίν Καζάν Ντιπί.
2: Κάτσε να δω.
1: Καλημέρα και στο Μιτσάλα από Animal Print. Να πούμε.
2: Όχι, κάτσε πέρα. Βλέπω εδώ Πίρλο. Πίρλο, λέω. Βλέπω ο Ιντζάγκη, συγγνώμη.
1: Ο Ιντζάγκη είναι ο Ρακιτζής.
2: Ο Ιντζάγκη είναι, ρε παιδιά, ποιο Πίρλο. Δηλαδή θα μα πες.
1: Έχω πάντοτε μαζί.
2: Ναι, αλλά είναι ο Ιντζάγκη, δεν είναι ο Πίρλο.
1: Και γύρισε σαν το Ρίτζο όπως είναι τώρα. Έτσι είναι ο Ρον Μος τώρα.
2: Ιντζάκη.
1: Ναι. Και στα προσωπικά που πάντα η εκπομπή τα σπάει. Καλημέρα. Ενημερώστε παρακαλώ τον Χρήστο ότι η κοπέλα του τον βλέπει σαν ATM και τον θέλει μόνο για τα λεφτά του και ότι στο μέλλον θα είμαστε μαζί γιατί εμένα αγαπάει πραγματικά.
2: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνει. Η κοπέλα του αγαπάει πραγματικά.
1: Όχι. Στέλνει το αγόρι. Πείτε στο Χρήστο ότι η κοπέλα που έχει τώρα.
2: Ναι.
1: Τον θέλει μόνο για τα λεφτά, αλλά αυτή θέλει να είναι με μένα, με αυτόν που στέλνει το μήνυμα. Κατάλαβες. Πάει να χωθεί ανάμεσα στο ζευγάρι ο Καράκη ο Ζάκος.
2: Και αν τώρα το στέλνει μια κοπέλα και εννοεί ότι η κοπέλα του Χρήστο τον βλέπει σαν ATM, και, αλλά εγώ τον αγαπάω, αλλά ο Χρήστος με αγαπάει πραγματικά.
1: Είναι αντρικό μήνυμα.
2: Σιγά μην
1: κάθε τώρα γυναίκα να στέλνει σε αθλητικό ραδιόφωνο για τον Χρήστο.
2: Ωραία, και αν είναι αγόρι τώρα που ενημερώνει τον Χρήστο ότι η κοπέλα τον βλέπει σαν ATM και ότι στο μέλλον θα είμαστε μαζί γιατί εμένα αγαπάει πραγματικά.
1: Ο Χρήστος.
2: Ο Χρήστος.
1: Μπορεί αυτό να είναι πιο πιθανό. Είναι
2: αυτό,
1: πιο πιθανό.
2: Νομίζω είναι πιο πιθανό.
1: Είναι πιο πιθανό. Πάντως, Χρήστο, αν έχει λεφτά, 6-9-71. Εμείς για το Χρήστο ενδιαφέρομαι.
2: Να σου πω και κάτι. Γιατί δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον και για τα λεφτά του και για αυτό που είναι.
1: Προφανώς. Το θέμα είναι ότι αν τα χάσει τα λεφτά του, αν θα τον αγαπάς.
2: Γιατί να τα χάσει τα λεφτά
1: κάποια
2: του.
1: Κάποια στιγμή χάνονται. Αν δεν επενδύσουν. Χάνονται. Εξαφανίζονται.
2: Αν είναι πολλά τα λεφτά, μπορείς να τα χάσει.
1: Πόσα είναι.
2: Πολλά.
1: Δεν είπαμε. Θα το...
2: Πολλά. 120 εκατομμύρια.
1: Αν είναι 120 εκατομμύρια, δεν είσαι εκεί για την αγάπη.
2: Γιατί.
1: Εντάξει, είσαι για τα λεφτά. Καλά τώρα. Έτυχε και ασχολήθηκε.
2: Πρέπει να ανανεώνει. Να ανανεώνεται.
1: Λίγο-λίγο θα με συνηθίσει.
2: Λίγο-λίγο θα φάμε τα λεφτά.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή πρέπει. Sorry, ρε κιόλα. Περίμενε.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Μιλάμε εμείς που δεν έχουμε αυτά
1: ναι.
2: τα λεφτά.
1: Ωραία.
2: Ότι δηλαδή για μία αγάπη, για να είναι αληθινή, πρέπει να μην υπάρχουν λεφτά.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
2: Α,
1: αλλά όταν ξαφνικά από όλο τον πλανήτη ναι. γίνει η επιλογή ενός ανθρώπου που έχει 250 εκατομμύρια ευρώ και έχουν 30 χρόνια διαφορά, δεν είναι εκεί για την αγάπη.
2: Έχει 30 χρόνια διαφορά ποιος?
1: Όποιος και να έχει.
2: Αυτός που έχει.
1: Και η γυναίκα και ο άντρας.
2: Έχει διαφορά. Αν ο νεότερος από το ζευγάρι έχει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο νεότερος.
2: Συνήθως στο μυαλό μας ο γυρεότερος έχει τα 120 εκατομμύρια.
1: Δεν γίνεται να τα έχει ο νεότερος. Και,
2: Μαρία,
1: είναι μια κυρία 67 ετών
2: ναι.
1: και τα φτιάχνουμε, που έχει 150 εκατομμύρια
2: ναι.
1: και τα φτιάχνουμε 30 χρονών.
2: Και μπράβο της. Και
1: μπράβο, καλά κάνουν να περάσουν ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ο 30χρονος, εκεί είναι για το.
2: Μην είσαι απόλυτος.
1: Απόλυτος
2: μην
1: είμαι.
2: Είσαι απόλυτος.
1: Με κοροϊδεύεις.
2: Όχι.
1: Απόλυτος. Όχι, δεν γίνεται
2: από
1: 40.
2: Μπορεί να, γίνει, να γεννηθεί η ζωή ή η αγάπη. Και η ζωή. Και η αγάπη.
1: Δηλαδή, και είναι ένας
2: και όρεξη,
1: 67 χρονών, 70
2: ναι.
1: χρονών,
2: mm-hmm.
1: με 200 ένα δίσκο.
2: Εγώ θα σου πάω άλλο. Εσύ, γιατί πα στα άκρα.
1: Να.
2: Είναι μία.
1: Το έβαλα εγώ.
2: Ωραία, όχι.
1: Εγώ έβαλα 30 χρόνια.
2: Ωραία, βγάλε τα 30 χρόνια και βάλε 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια είναι μια χαρά έρωτα.
2: Α, είναι μια χαρά έρωτα.
1: Βέβαια. 30 χρόνια διαφορά. 70 χρονών αυτός με 500 εκατομμύρια ευρώ. 37 η άλλη. Και τον αγάπησε για την ομορφιά του. Και όχι για τα λεφτά.
2: Αυτός γιατί την αγάπησε?
1: Γιατί θέλει να ανανεώνεται. Έχω βρεθεί με τέτοιους ανθρώπους. Μου λέει εγώ. Έχω βρεθεί με άνθρωπο. Έχω βρεθεί με άνθρωπο που μου λέει εγώ τη δίνω και λεφτά με το μήνα. Α, έτσι το έχουμε. Εγώ μου λέει. Θέλω απλά να ανανεώνομαι. Θέλω μια τέτοια δίπλα μου για να κοιτάνε και οι άλλες. Ξέρω ότι δεν έχει μόνο μένα, αλλά εγώ είμαι πλούσιος. Του λέω, θες να πάρεις εμένα για να αφήσεις.
2: Περίμενε. Ήρθε τέτοιο. Ήρθε ανανέωση.
1: Ναι.
2: Πες τα τσούβια, εσύ Ζαφυρά του, μη μιλάς. Ό,τι θέλω θα κάνω. Καταρχάς.
1: Ναι, εννοείται.
2: Ναι. Εγώ είμαι που έστειλα το μήνυμα και οι δυο τους έχουν 10 χρόνια διαφορά. Έκαλα, προφανώς. Δεν γίνεται μόνο ένας να έχει 12
1: χρόνια. Γίνεται για τους δύο.
2: Μας τα βγάζεις ένα-ένα. Με το τσιγκέλι θα βγάζουμε.
1: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε τώρα,
2: ναι.
1: φίλε. Πες το όλο το μήνυμα να ξέρουμε.
2: Ποιος είναι ερωτευμένος με ποιον?
1: Είστε όλοι μαζί. Χιλιάστε
2: είσαι άντρας, είσαι γυναίκα. Με
1: είσαι
2: ποιον
1: άντρας,
2: είσαι ερωτευμένος? Είσαι ερωτευμένος με τον Χρήστο, που και αυτό είναι θεμητό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εσύ που είσαι ερωτευμένος με τον Χρήστο, δεν σε νοιάζει που έχει λεφτά? Αν δεν είχε λεφτά, θα ήσουν το ίδιο ερωτευμένος μαζί του? Έχει να κάνει, γιατί και τα λεφτά είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Είναι μέρος της ζωής του. Είναι μέρος της καθημερινότητάς του. Αλλάζει ο άνθρωπος και με λεφτά και χωρίς λεφτά. Καλωσορίζουμε τα παιδιά του Πειραιά στην Ολλανδία, Τσούβι. Νίκος Νεϊμέχεν. Μέχρι πόσα χρόνια διαφορά είναι η φυσιολογική μια σχέση. Μια...
1: Δεν λέμε ό,τι θες, παιδιά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Όμως, εγώ λέω και ασχολιάζω ότι δεν πιστεύω, εγώ ας πούμε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη σε ένα ζευγάρι 35 χρόνια διαφορά που ένας έχει 500 εκατομμύρια και ο άλλος τα φτιάχνει μαζί του ξαφνικά. Δεν το πιστεύω. Ό,τι και να μου πούνε, δεν το πιστεύω.
2: Αν έχουν 20 χρόνια διαφορά.
1: Όσο πέφτει ο χρόνος αρχίζει και το πιστεύω παραπάνω.
2: Στα πόσα χρόνια αρχίζεις να το πιστεύεις?
1: Το πιστεύω σε 8 με 10 χρόνια.
2: 11?
1: Οριακά.
2: 12?
1: Ανάλογα. Αν ο άλλος κάθεται όλη μέρα και η άλλη τον ταΐζει από το πρωί μέχρι το
2: όχι,
1: βράδυ.
2: Όχι ρε παιδί μου, δουλεύει και αυτός κανονικά.
1: Τι δουλειά κάνει?
2: Ξέρω εγώ, υδραυλικός.
1: Υδραυλικός, ναι. Και να τα φτιάξει με τη ζάμπλη, τι, ναι. Ούτε στο Netflix.
2: Εκεί θα γνωριστούν. Στο πρόβλημα με την πισίνα θα γνωριστούν.
1: Δεν είναι πορνοτενία εδώ. Δεν είναι πορνοτενία, α πούμε. Είναι για τα λεφτά. Δεν θέλω να κοροϊδεύω τώρα. Δεν λέμε πότε είναι μια σχέση φυσιολογική. Έχουμε βάλει στη μέση τα πάρα πολλά λεφτά. Τα πάρα πολλά λεφτά όμως. Όχι ένας να έχει 700 χιλιάρικα και ένας 100. Τα πάρα πολλά λεφτά. Είναι ένας.
2: Ακραία λεφτά.
1: Έχει ένας 300 εκατομμύρια και είναι 70 χρονών. Και τα φτιάχνουμε 27 χρονών. Πού πήγε αυτή η 27? Πόσο πολύ σε αγαπάω. Απλά δεν θα σε κοιτάω όταν θα στο κάνω έτσι.
2: Βέβαια, έχει έρθει και το μήνυμα που λέει 150 εκατομμύρια, λέω. Σύνταξη ογάρι είναι αρκετή και μπαίνουμε.
1: Ναι. Ογά σύνταξη. Όπως είσαι, pay safe κατοστάρα. Όποιος over 60 θέλει να φάει την περιουσία του, ας επικοινωνήσει. 45 χρονών η ακροάτρια.
2: Over 50 είπε. Over, ναι. 60. Μπορεί και 50. Mm. Over 50.
1: Και 90. 45 χρονών καλοστεκούμενη και ανύπαντρη. Καλοστεκούμενη δεν έχει εξέσω. Στεοπόρος, γι' αυτό εννοεί.
2: Καλοστεκούμενη.
1: Το καλοστεκούμενη παίζει πάντα.
2: Το επίθετο είναι το καλοστεκούμενη.
1: Να σου πω, είναι και καλοστεκούμενη. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
2: Αμέ, αμέ.
1: Είναι και καλοστεκούμενη.
2: Η διαφορά είναι τα δύο έτη.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι πάνε να πει τα δύο έτη?
2: Για δύο έτη.
1: Εμείς βάλαμε κάτω το να είναι ένα ζάμπλητο ή μία ζάμπλητη και ο άλλο να είναι πιτσιρικά νοοτροπία type shit, bro. Δεν θα υπάρχει πιο ωραίος πλούσιο sugar daddy από τον ταμπάκο. Θα καλωστέκεται.
2: Μιλάμε. Είναι πολύ φροντιστικό.
1: Σορτσάκι και ανοιχτό πουκάμισο. Ναι. Ωραίος λεπτός. Mm-hmm. Παντοφλίνο δερμάτινο. Κύριος θα
2: πολύ
1: ξέρει.
2: Cool, πολύ cool.
1: Bon Viver με μαλαγουζιά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι ξέρει.
2: Χωρίς να
1: το...
2: να κάνει επίδειξη.
1: Όχι,
2: πλούτου,
1: όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Πολύ απλό.
1: Και θα μιλάει και θα λέει και είχαμε πάει τότε. Δοκίμασε αυτό το τυράκι, είναι με τρούφα. Και είχαμε πάει τότε για το ρεπορτάζ της Εθνικής και εκεί γνώρισα την Ντανιέλα. Η Ντανιέλα ήταν μια ζάμπλητη κυρία. Ξέρεις, θα έχει μια ωραία ροή.
2: Ναι, ναι, ναι. Χωρίς, σου λέω, χωρίς να γίνεται έτσι αηδιαστικός και.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Επιδειξιομανής.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, έλα, έλα. Λοιπόν, απάντησε.
1: Ναι,
2: είναι άντρας. Άντρας είμαι, ρε.
1: Ενέρε.
2: Και είμαι τρελά ερωτευμένος με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Περίμενε τώρα, περίμενε, ναι. Περίμενε. Και εγώ λέει δεν συγκρίνομαι με αυτό αν μας δείτε δίπλα-δίπλα. Περίμενε. Άρα, αυτός κατηγορεί την κοπέλα ότι τα έχει με τον Χρήστο
1: για
2: τα λεφτά του.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι ερωτευμένος με αυτήν. Και μπράβο. Δεν προβληματίζεται με το γεγονός ότι κάποια η κοπέλα πάει με κάποιον επειδή είναι ερωτευμένη.
1: Δεν βλέπουμε οι άντρες τα red flags όταν έχουμε καιρό.
2: Αλλά κανένας άνθρωπος, μην το.
1: Καλά, οι άντρες είναι και λίγο τούβλα σε αυτά. Είμαστε τούβλα σε αυτά.
2: Ναι, τα red flags είναι ξαφνικά παθαίνουμε αχρωματοψία. Τα βλέπουμε όλα λευκά.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, λέει σε ένα περίμενο εκατομμυριούχος να τα χαρίσει 45 χρονών. Τα λέει για την άλλη.
1: Τι έγινε, ζηλεύεις την καλοστεκούμενη. Όπα, έχουμε μία περίεργη είδηση.
2: Μπορεί να έχει εφοπλιστικό χαμόγελο.
1: Να την πω. Άνδρας με μαχαίρι στην Ακρόπολη τώρα τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες. Λοιπόν, τώρα το πρωί, στη νότια είσοδο, στον αρχαιολογικό χώρο στην Ακρόπολη, 8 η ώρα το πρωί. Ένας άνδρας που κυκλοφορούσε κρατώντας μαχαίρι και απειλούσε τους πολίτες και ούρλιαζε. Μια γυναίκα πήρε την άμεση δράση. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί. Είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες και τους τραυμάτισε στα χέρια και τα πόδια με το μαχαίρι. Είναι ένα άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά έγιναν 8 η ώρα το πρωί.
2: Δεν ξέρουμε αν είναι
1: έξω από ένα μνημείο που πήγαν κάποιοι να
2: Από το Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Ναι, έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης, δηλαδή 8 η ώρα το πρωί, να πας στην Ακρόπολη και να πεις. Μαρία, γι' αυτό δεν πάω εγώ στα μουσεία. Μπράβο, γίνονται επεισόδια. Εγώ πάω στα γήπεδα. Μια χαρά είμαι.
2: Ευτυχώς προκάλεσε ελαφρά τραύματα.
1: Ελαφριά τραύματα. Ναι. Ελαφρά τραύματα. Okay.
2: Μάλιστα.
1: Το η ώρα το πρωί. Πάμε διάλειμμα. Ναι, πάμε διάλειμμα.

0: λοιπόν, να σου πω κάτι. Στο καλοστεκούμενη γυναίκα υπάρχει το αθλητικός κύριος.
1: Παίζει πάντα.
0: Πάντα υπάρχει ένας αθλητικός.
1: ναι.
0: Ο οποίος
1: ναι.
0: είναι, οφ, έκανα 200 μέτρα με τσαντάκι στη μέση.
1: Όχι, όχι, παίζει πάντελ και μπορεί να ρίχνει και κανένα πεντάρι χιλιόμετρα σε τίποτα αγώνες και τέτοια. Εντάξει, δεν κάνει κανένα τρελό χρόνο. Ξέρω εγώ 33 λεπτά στα 5 χιλιόμετρα που είναι οκ. Okay.
0: Έχει γκρι μαλλιά και κούρεμα σαν το Σφαιρόπουλο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Συγγνώμη γιατί έχουμε σκύψει πάνω από το πρόβλημα του ακροατή μας.
0: Είναι καλοκαιράκι τώρα, μην τον αφήσουμε έτσι, ρε Μαρία.
1: Ξέρεις κάτι όμως. Λέει κάτι που για μένα είναι τρελό.
0: Ναι.
1: Δεν συγκρίνομαι, λέει, με αυτόν που είναι τώρα.
0: Αν είσαι ο Μέση, ναι. Αν είσαι ο Μέση, ναι. Αν είσαι στεναχωρημένος μετά την απώλεια του τίτλου, ναι, να μιλήσουμε.
1: Γιατί τα έχουμε ακούσει και εμείς.
0: Όταν λέει κάποιος δεν συγκρίνομαι από μόνος
1: του. Ξέρεις, από μόνος του.
0: Η εποχή έχει μια αυτοαναφορικότητα. Ότι είμαι έτσι, είμαι έτσι, είμαι έτσι. Εγώ είμαι. Ξέρεις τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι έτσι. Για σου συστήνονται με τίτλους. Είμαι έτσι.
1: Γενικά, δεν δίνω συχνά συμβουλές τέτοιες, αλλά γενικά μη λέτε στους άλλους, είναι δυνατόν να είσαι με αυτόν και να μην είσαι με μένα. Έχετε φάει σουτ, δεν σου πω, βολέ. Μην το λέτε ποτέ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Καλό είναι να μην το λέτε. Δεν πιστεύω.
0: Μην ανεβάζετε την απέτηση.
1: Ναι, άστο ρε παιδί μου, να το πει ο άλλος καλύτερα. Άστο, εντάξει. Καταρχάς λέει ποιος έχει τα πάρα πολλά λεφτά και είναι μόνο με μία γυναίκα.
0: Ηρέμησε. Μα τώρα εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ έκανα βλακεία τώρα, Μαρία.
1: Γιατί?
0: Ξέχασα τα κεφτεδάκια που μου είχε η Εύα για το πρωί.
1: Θα πας οικοδομή μετά.
0: Είχα κεφτεδάκια από χτες στη Γανιτά να τα πάρω, να τα πάω.
1: Γανιτά κιόλας.
0: Στο φούρνο.
1: Α,
0: για να τα βάλω με λίγο τυρί και ψωμί και έλεγα κάτι ξέχασα.
1: Να ρίξω
0: ένα καλημέρα. Ούτε καλημέρα μου έγραψε. Μου έγραψε τα κεφτεδάκια. Και ξέρεις τι απάντησα. Οχ. Οκ.
1: Τι έχεις κάνει.
0: Καλημέρα μου λέει.
1: Έχεις κέικ μαζί.
0: Όχι, δεν θέλω κέικ. Τα κεφτεδάκια της Εύας ξέχασα. Μα ξέχασα τα κεφτεδάκια.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Είμαι καλύτερος από τον Bon Viver, λέει κάποιος. Ο πιο βαρετός τελικός ever με πήρε ύπνος. Ακόμα δεν έχω δει τον γκολ. Καλή η Ισπανία, αλλά δεν βλέπετε το παιχνίδι της. Γιάννης Λουκέρης. Ρε Γιάννη, δεν έχεις δει το παιχνίδι. Δεν έχεις δει το παιχνίδι. Πώς γίνεται να έχεις άποψη χωρίς να έχεις δει το παιχνίδι. Τι να κάνουμε, παιδιά, πλακώνουν οι ζέστες. Δεν έχουμε και όλοι συντηρημένες θερμοστάτες. Σωστό και αυτό. Τι άλλο, ακυρώστε. Που νομίζω τον θέλει άλλη. Έχουμε 7 χρόνια διαφορά, λέει. 15 χρόνια μαζί με 2 παιδιά. Δεν είμαι σίγουρος αν με πήρε για τα λεφτά ή την ομορφιά μου, γιατί συνεχίζω να μην έχω τίποτα από τα δύο, λέει ο Διονύσης.
0: Γεια σου, ρε Διονύση, να είστε πάντα ωραία και ευτυχισμένοι. Τι έγινε, παιδιά, με την είδηση στην Ακρόπολη? Απότομα την κόψατε. Τι έγινε, σας ήρθε μηνυματάκι?
1: Ναι, μας ήρθε μηνυματάκι από το Μουσείο Μπενάκη.
0: Μήπως τα παίρνετε από λάθρο? Και τι έγινε, από τι καταγωγή ήταν ο άντρας? Ρε, δεν παίζεστε, ρε. Δεν παίζεστε.
1: Την καλημέρα.
0: Μα είπαμε την είδηση και τέλος. Έγινε αυτό στην Ακρόπολη.
1: Είναι καλά οι άνθρωποι στην υγεία.
0: Είναι καλά, γιατί είχαμε τραυματισμούς στα χέρια λίγο. Δεν είχαμε βαθιές τομές από το μαχαίρι. Και συνελήφθη ο άντρας με ψυχολογικά προβλήματα. Τι θες να σου πω, του κάνανε λαβή.
1: Να του πεις τι είχε φάει για πρωινό.
0: Δεν ξέρω, αυγά με.
1: Μπορεί να ήταν νηστικός και να έχει ανέβα.
0: Καλά, με ναι.
1: Μυστικός
0: τώρα, τα κεφτεδάκια σκέφτομαι.
1: Ναι. Την καλημέρα μας το φίλο μας το Γιάνγκο.
0: Γεια σου, είναι όλοι εδώ.
1: Καλημέρα, λέει, θα συνταχθώ με την άποψη του Αλέξανδρου. Sorry, αλλά αυτό μου έχει δείξει η ζωή μέχρι τώρα. Και ο Γιάνγκος έχει δει πολλά από τη ζωή. Οπότε, εντάξει, ρε παιδιά. Εγώ λέω ότι πάντα υπάρχει και κάτι άλλο. Να μην είμαστε απόλυτοι. Ότι έτσι είναι και τέλος. Δεν υπάρχει. Η ζωή μας έχει δείξει, όπως και στο φίλο μας το Γιάνγκο, ότι έχει πολλές πλευρές.
0: Ναι.
1: Και εξαιρέσεις έχει και κανόνες έχει. Ο Βασίλης θα σου φέρει και κεφτεδάκια.
0: Πάνε, δεν θέλω τη σέβαντρε, Βασίλη. Τα ξέχασα, σου λέω, ρε φίλε. Τι χαζός που είμαι.
1: Καλημέρα. Αυτό το «δεν συγκρίνομαι» είναι σαν αυτό που λέμε «κοίτα γυναικάρα που έχει αυτός». Λες και εμείς δεν είμαστε... Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
0: Ε, Ενώ εγώ σε αντίθεση με αυτό έλεγα πάντα τι δουλειά έχει αυτή η ωραία που είναι μαζί μου.
1: Αυτό είναι, ναι. Εντάξει, κρατάς λίγο χαμηλά την μπάλα.
0: Ναι, λέω, ωστόσο, κάτι πρόβλημα θα έχει.
1: Το παίρνει στο πρωτάθλημα.
0: Έτσι λέω.
1: Το λες αυτό για την Εύα.
0: Όχι για την Εύα, πριν. Έλεγα τι δουλειά έχει αυτή, σαν την Παπαρίζου ήταν μια μαυρισμένη.
1: Ναι.
0: Και, κάτι θα
1: και τελικά το πρόβλημα το είχε.
0: Βέβαια. Φυσικά. Και τι δουλειά έχει με μια τέτοια μούρη σαν τη δική μου. Mm. Κάτι πρόβλημα είχε. Δεν κάποια πετριά που
1: δεν σε ήθελε για τα λεφτά σου.
0: Πού να τα βρίσκα εγώ τα λεφτά μου. Με το μισθό μου προσπάθω. 12 του μήνα και μετά δεν έβγαινα με άνθρωπο. Ήμουν μέσα στο σπίτι. Μα πεθάνετε όλοι! Όλοι πλούσιοι!
1: Καλημέρα στην Αντάσα από τον Μπράιτον. Στα μυαλά δεν στέκω, αλλά γενικά με λες και καλοστεκούμενη.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Μια χαρά είσαι, ρε.
0: Νατάσα από τον Μπράιτον.
1: Καλημέρα, Νατάσα. Καλημέρα στη Μαρία. Πασοκική η συζήτηση έχετε ανοίξει, λέει. Κοντζά με νεύμα, λέει, κατήργησε τα ηλικιακά όρια. Σωστό, σωστό.
0: Εννοείται αυτό, αλλά εκεί βαράς προσοχή. Σοσιαλιστική. Έχω το παγουρίνο μου, το έχω. Ναι. Ξεχάσεις και το παγουρίνο σου. Το έχω, το παγουρίνο.
1: Να, εδώ, στέλνει ο Metalheart. Εμένα, λέει, η δικιά μου είναι 18 χρόνια μικρότερη. Αλλά δεν έχω μία. Είμαστε 5 χρόνια. Δεν έχω μία, εννοεί ως προς την οικονομική του έτσι, κατάσταση. Είμαστε 5 χρόνια ερωτευμένοι. Και μπράβο, Στέλιο, για να είστε 15 και 25. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Πέρι που μας ακούει. Καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Πολύ, πολύ έχετε στείλει μηνυματάκια. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Σήμερα αντί για τζιν σαλοπέτα. Δεν φοριέται σήμερα τζιν σαλοπέτα με 48 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλά, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη.
1: Το outfit
0: σήμερα
1: έχει τζιν βερμούδα και καφεδάκι στη βεράντα και στο κληματιστικό. Λέει, ας βρουν λιγότερα οι κληρονόμοι. Δεν πειράζει. Συμφωνώ μαζί σου. Η ζέστα δεν παλεύεται.

0: Το ίδιο λέω και εγώ, λέει ο Μπένις Ντέρκαμ, που με μένα. Αυτή πρέπει να έχει πέσει μικρή από δέντρο για να είναι μαζί μου. Πρέπει να έχει πέσει μικρός από δέντρο. Είναι υπέροχο. Ωραίο. Γιατί πέφτεις τελείως. Όπως υπάρχει ένα επίρρημα στο χωριό που λέγεται Αλάνταβα.
1: Αλάνταβα. Mm-hmm. Αλάνταβα. Τι ωραία λέξη.
0: Έβυχο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τι σημαίνει?
0: Ότι έπεσε ατσούμπαλα κάτω. Αγκώνα, κεφάλι, αυτιά, γόνατα.
1: Κατάλαβα, ναι,
0: έπεσε κάτω τελείως Αλάνταβα.
1: Αλάνταβα. Φανταστική λέξη. Θα την υιοθετήσω.
0: Είναι όμως λέξη ερωτική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και σ' αγαπάω, τότε, Αλάνταβα.
0: Και τότε τον αγκάλιασε και τον έσφιξε Αλάνταβα.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι
1: ναι,
0: λες πρέπει να. Ναι, είναι Άρλεκιν. Είναι Άρλεκιν τεράστιο. Δηλαδή 600 σελίδες Άρλεκιν.
1: Λοιπόν, εδώ έχει υποθεί μία αλήθεια.
0: Παρακαλώ.
1: Που να σου πω και κάτι, πολλές φορές έχει επιβεβαιωθεί από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Όσο ωραίος, ωραία κι αν είναι αυτός, αυτή η δίπλα σου, κάποια στιγμή τον την βαριέσαι. Απλά, ρε παιδί μου, έχει σημασία αν τον βαριέσαι τόσο πολύ.
0: Κατάλαβα,
1: που δεν αντέχεται.
0: Όλοι βαριούνται.
1: Όλοι βαριόμαστε. Εδώ βαριόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Με βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλο. Τον βαριέσαι τόσο όσο να πεις τέλος ή τόσο. Εντάξει,
0: ναι,
1: κάνε λίγο πιο πέρα.
0: Βαριεστημόμετρο, να
1: ναι,
0: το
1: ρε,
0: πω
1: παιδί μου,
0: υπάρχει το βαριεστημόμετρο.
1: Από ένα σημείο και μετά δεν έχει να κάνει με το πόσο ωραίος εξωτερικά είναι κάποιος.
0: Ναι,
1: γιατί έχει. Όταν τον έχεις μάθει τόσο πολύ, πρέπει να βρεις άλλα στοιχεία εσωτερικά που να σου αρέσουν σε
0: αυτό. Δηλαδή, αν σου αρέσει ο Μέση και έρχομαι εγώ και σου λέω, τι, το γατάκι του Κριστιανού, τι είναι? Τίποτα δεν είναι ο Μέση, δημιούργημα. Σπίφα. Τίποτα. Δημιούργημα, δεν έπρεπε να φάει κόκκινη για να βάλει 3 γκολ. Και τον πήγαν εκεί πέρα και καλά με το ζόρι, από το χεράκι. Θα λέμε άντρα σου εγώ. Πες πόσο γρήγορα θα φύγεις,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Ο Κριστιανό είναι ο μπαμπάς του, να ξέρεις. Τι κάνεις την Αντέλ, αυτή την Billy Eilish.
1: Κάνω τον μπιμπιπ.
0: Αλάνταβα, Φιλανδός οδηγός WRC. Και υπάρχει και ο Τιάγκο Αλάνταβα, όπως το Αλκάνταρα.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα σε αθλητική ενημέρωση. Ποιος
1: πάμε
0: είναι
1: Αλάνταβα.
0: Ταμπάκος.
1: Γεια σου ρε Ταμπάκο.
0: Γεια σου ρε Ταμπάκο, άρχοντα. Κλείνει Αλάνταβα ο Παναθηναϊκός, Μαρία. Εύκολα.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Υπάρχουν όμως κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Έτσι. Νιώθεις μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλώ, μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα για μία ακόμα ημέρα μαζί μας η Big Win, εκεί όπου μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build a Bet διαθέσιμη πριν, αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin